0: Έξω το έβλεπα ότι πάει καλά. Το έβλεπα. Το 2214, καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται. Είναι η Κατερίνα μας, Κατερίνα από την Ηλιούπολη, το Κατερινάκι. Κατερίνα μου, καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια. Άπαντα σε όλα τα παιδάκια. Αυτό έλεγα τώρα. Πάμε γιατί έχουμε με τους έρωτες εδώ και τις γοργόνες. Τώρα βγήκαν στη στεριά. Και να ακούσουμε και τραγουδάκι. Έχουμε συμπληρώσει τις 2 ώρες εκπομπής εδώ στο Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Φίλος μας ο ταξιτζής που ξεκίνησε από την Αθήνα και πάει προς Χαλκιδική μεριά, μας ρώτησε για τα ψάρια.
1: Τι θα γίνει,
0: μακελάρι,
1: να μου λες, η κατάσταση αυτή που...
0: Το ξωτάκι!
1: Σημερωτέσει.
0: Αχ, αχ, αχ.
1: Αν δεν έχω εσύ.
0: Αχ, ακούς αυτό τον ήχο, τι δώσεις καρδούλα. Τουκ, τουκ, τουκ, τουκ.
1: Εσένα μου λες, που τρελή σου έχω αδυναμία.
0: Ψάχνει ο φίλος μου ο Βαγγέλης ο Καλουμπαλής εδώ, φωνάζει να σου δείξω τι έχει γράψει. Πόσα έχει γράψει ο Βαγγέλης μας εδώ, το ξωτάκι, το ξωτάκι, το ξωτάκι. Γι' αυτό σου είπα, έχω μάρτυρες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τον Νίκο τον Μακρόπουλο και έχουμε μετά για τις γοργόνες που έχουν βγει στη στεριά. Καλημέρα Φραουλίτσα, καλημέρα στον Κολονό, στο 130. Πολλές όμορφες και γλυκές καλημέρες και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Αξιμέ.

0: Τάκη μου, βάζεις λίγο το streaming στη μέση. Τάκη μου, δεν το βλέπω. Λοιπόν, αυτά είναι τα δικά μας εδώ. Στη ρύθμιση του ήχου Εφρέμ, ο Χαραλαμπίδης, στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Και τη δεύτερη ώρα εκπομπής μας εδώ, έτσι. Πάντα με χαμόγελο και πάντα με θετική ενέργεια είναι το επόμενο τραγουδάκι για την φίλη σου. Λοιπόν, Μαρία μου στο ήλιο, να μην κάνουμε εξουσιοδοτήσεις, να στέλνει μηνυματάκι. Τώρα το να κάνεις εξουσιοδότηση, είπε φίλη μου, πες τη φίλη μου, πες το ένα, πες το άλλο, είναι λίγο κάπως, θα τα ακούσει το τραγουδάκι, δεν χαλάμε χατήρι. Λοιπόν, καλημέρα παλικάρι μου, το μηνυματάκι, μηνυματάκι, στο επόμενο, καλημέρα παλικάρι μου. Φαλαίο λέει χρόνια και ζαμάνια, διαβάζω μηνυματάκι. Καθήκαμε λέει και ζητάω συγγνώμη λέει. Σε ακούω στο ταξί λέει. Είναι ο Σπύρος από τη Λούτσα. Σπυράκο μου. Δεν πειράζει ρε παλικάρι μου. Όλοι έχουμε τις δουλειές μας. Έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο. Για όνομα Θεού. Καλημέρα, καλημέρα. Να έχουμε μια όμορφη σχολική χρονιά. Καλή σεζόν που σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα. Σπυράκο μου, εδώ θα τα λέμε. Αυτό θα βλέπω τώρα, Τάκη. Λοιπόν, το τραγουδάκι για να ανέβουμε έχουμε χρόνο. Μαζί μας το Μορ Δεν Τάξει, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών τα τελευταία χρόνια. Βραβευμένο τα τελευταία χρόνια, πάντα για τη δική σας εξυπηρέτηση, πάντα δίπλα στον πολίτη. Μορ Δεν Τάξει, για να γίνονται όλα σωστά και αληθινά. Καλυψούς 110 στην Καλλιθέα με τη Μαρία μας στην Λιαράκου. Και τους συνεργάτες της. Επίσης, στην πιτσαρία του Ζεάκη. Μοναδική, εξαιρετική, με αγνά παρθένα υλικά. Εθνικής αντιστάσεως 63 είναι πάνω στο κέντρο του Μενιδίου. Το πάνω γιατί είναι κοντά η Πάρνηθα, γι' αυτό το λέω έτσι. Κάτω από την Πάρνηθα, πάνω δεν έχει σημασία. Πάνω κάτω είναι ωραία.
1: Είναι όλα αλλιώς.
0: Άστο το θα αλλάξεις ρεπερτόριο, φραουλίτσα, δεν είναι σήμερα θα αλλάξεις ρεπερτόριο. Δεν είμαι, τζουμπόξ, όπα, όπα. Θα αλλάξεις σήμερα ρεπερτόριο. Σήμερα είναι άλλη μέρα, άλλη βραδιά. Όπα, όπα, είδε σε πρόλαβα.
1: Πάει καιρός,
0: ξέρω θα θυμώσεις, αλλά...

Αν και δεν το κατάλαβα καλά, Τάκη μου, με τις μπάρες εδώ. Εγώ ξέρω μόνο τις μπάρες, ξέρω μόνο τις μπάρες αυτές με τα δημητριακά. Όχι, δεν μου κάνε κάτι πέρα τώρα, το συζητάμε. Πολλές φορές το έχω πει, πολλές φορές το έχω πει. Θα το δούμε και στην πορεία, Τάκη μου, θα το συνηθίσω αυτές τις μπάρες εδώ πέρα. Δεν τις ξέρω, δεν τις γνωρίζω, τι να πω. Φίλη μου Άννα από το Εγάλιο, το 315, δεν θέλω να μου πεις ότι έχω δίκιο. Δεν ψάχνω για το δίκιο μου. Δεν ψάχνω, κορίτσι μου, για το δίκιο μου. Εμένα άλλη είναι η δουλειά μου. Απλά θέλω να νιώθω τον άνθρωπο, θέλω να νιώθω αυτό το παιδί. Θέλω να νιώθουμε τα παιδιά, όπως έγραψε η εκπαιδευτική να. Έτσι, που κι αυτοί κάνουν αγώνα πάρα πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο αγώνα. Και μην τους αφισβητούμε όλους. 8.49 το καλημερίζω το παλικάρι μας εδώ. Λέει καρό παράδεισο, καλό παράδεισο είναι για τον Εμάζονάκη και καλή σχολική χρονιά. Είναι ο φίλος ο Νίκος από την Καλυθέα, δεύτερος Νικολάκης εδώ. Νικολάκη μου, να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία. Βλέπουμε τι γίνεται καθημερινά και δεν θέλω να πιαστώ, γιατί όσο μου το γράφετε και μου το λέτε, αυτό με τα εμβόλια, με πιάνει πανικός πραγματικά. Με πιάνει και εμένα πανικός αυτά με τα εμβόλια τότε με τον κορονοϊό. Παιδάκια, ας το βγάλουμε λίγο από το μυαλό μας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να, ας το βγάλουμε λίγο όλο αυτό με τα εμβόλια από το μυαλό μας. Μην γινόμαστε καχύποπτοι. Δεν ήμουνα υπέρ. Κατά ήμουνα. Το κάναμε. Πολύ το κάναμε. Την κάναμε. Μην το πω αλλιώς διαφορετικά και τι ώρα είναι. Την κάναμε την τέτοια. Και μην το έχουμε και μας βασανίζει σε όλη μας τη ζωή. Όπου και να ακούω, το είχε κάνει το εμβόλιο διάβασης, έμαθες, το έκανε, το... Δεν ξέρω. Και εμείς το κάναμε. Πάμε τώρα για γοργόνες που βγαίνουν στη στεριά. Πάμε, γιατί έχω πάρει μηνυματάκι για γοργόνες που είναι τη στεριά. Στην ξηρά, όχι στεριά, στην ξηρά. Για να αλλάξουμε και λίγο το κλίμα. Διώχνουμε το άγχος, διώχνουμε την καταπίεση. Είναι και λίγο ψυχολογικό να βγάλουμε από το μυαλό μας πράγματα και καταστάσεις. Ελάτε. Επηρεαζόμαστε όλοι, παιδιά, από αυτά. Βγήκε η γοργόνα στην ξηρά στη στεριά. Δεν είμαι πνεύμα αντιλογίας, κορίτσι μου, σε πόλια.

0: Βάλε κόκκινο τάκι μου παντού. Βάλε κόκκινα κυκλάκια, παλικάρι μου, το παιδί της NASA. Τώρα έχω πάρει ότι είναι όλα καλά. Βασιλάκι μου, τι κάνεις, παλικάρι μου? Καλημέρα, καλημέρα. Να βγάλουμε τη βαρδιούλα, να τη βγάλετε τη βαρδιούλα. Δική σου βάρδια, δική μου βάρδια, όλοι έχουνε βάρδια. Όλοι έχουμε μία βαρδιούλα. Ο κόσμος δεν έχει καλή ψυχολογία. Εντάξει, δεν μου το γράφεις τώρα για νέο. Δεν είναι νέο αυτό, δεν έχουμε καλή ψυχολογία. Να αλλάξουμε πραγματάκια και καταστάσεις. Τώρα μόλις γράψει ένα μηνυματάκι το οποίο είναι κατεβατό, έτσι. Και τα παιδάκια σήμερα που πήρανε το πρόγραμμα από το σχολείο, τι τετράδια θα πάρουν, τι το ένα, τι το άλλο, δεν είναι. Συγγνώμη που το λέω, Βασίλη μου, αλλά είναι στο χέρι μας. Ο Βασίλης, το παλικάρι μας από τον νέο κόσμο. Από τον νέο κόσμο την περιοχή, έτσι, όχι τον άλλον, ε. Γιατί δεν τον θέλουμε. Τον άλλον, δεν τον θέλουμε.
1: Κάθε φορά που χάνομαι.
0: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Όσο μπορούμε να ανεβάσουμε την ψυχολογία μας, την ψυχολογία σας. Κάθε... Γιατί βλέπουμε πράγματα, καταστάσεις που δεν είναι πάντα όμορφες και καλές. Δεν αναφερόμεθα μόνο σε αυτό το σκηνικό με τον Γιώργο τον Μαζονάκη.
1: Κάθε φορά
0: το ξωτάκι
1: μέσα στα δυο σου μάτια.
0: Και με ρωτάνε, και με ρωτάνε, γιατί όλα λα δεν λέει, όλα λα. Όλα λα, Βαγγέλη μου. Λοιπόν, το ξωτάκι για σένα λένε.
1: Που χάνομαι.
0: Ναι, δεν το έχει καταλάβει.
1: Δυο σου.

0: Πάμε και λίγο πάνω στην Αγία Παρασκευή. Πάμε και λίγο πάνω, πάμε λίγο πάνω και στην Αγία Παρασκευή στο ζευγαράκι. Που να μην χάνετε, να μην χάνετε το ζευγαράκι. Είναι από καλημέρα και πάλι στον φίλο μου τον Βασίλη και το Ειρηνάκι. Δεν κρυβόμαστε, δεν κρύβονται. Ανούλα, δεν θα κάνουμε διάλογο. Να μην κάνουμε διάλογο. Γι' αυτό τώρα, και δεν θέλω να το συζητήσω, γι' αυτό ο κόσμος ρε με τα παιδιά από την ευθύνη. Δηλαδή τι είμαστε ανεύθυνοι, δηλαδή δεν κάνουμε, τι, πού βαδίζουμε σαν χώρα δηλαδή. Ή γιατί δεν παντρεύονται, συμφωνώ, ζούνε τη ζωή της απ' τη μία. Τώρα για την αναπαραγωγή να το πω έτσι, είσαι μεγάλο λάθος. Συγγνώμη που το λέω, κάνεις κατά τη γνώμη του δική μου βέβαια. Επομένως τι. Για πες μου τώρα εσύ, μετά τι. Γι' αυτό λέω το άγχος, η πίεση, η καταπίεση. Δεν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Κάπο και κάτι, και με κατακρίνουν πολλοί που είναι αγαπούν τα ζώα. Φιλοζωικές οργανώσεις. Δηλαδή θα πάρουμε ένα σιλάκι, καλό είναι να το έχουμε, ναι, δεν το συζητάω, ένα γατάκι. Και μετά, μετά τι κάνουμε. Μετά τι γίνεται. Αυτή θα είναι η ζωή σου, καλά. Και τα λες τώρα, μπορεί να είσαι 9, μπορεί να είσαι 9. Αυτό είναι. Έτσι λειτουργούμε σε αυτή τη χώρα. Πω πω. Εντάξει, συγγνώμη που το λέω, αλλά θα πω πάλι ειλικρινά, λυπάμαι πάνω σε αυτό το θεματάκι. Λοιπόν, για πάμε τώρα μέχρι το άπειρο μεριά. Κάποτε κάνα τραγουδάκι, τώρα ούτε τραγούδι. Δεν μπορώ να καταλάβω την ψυχολογία και μετά. Λέω εγώ την προσπέραση. Ναι. Θα το πάρω, ναι. Πες εσύ. Θα λέω εγώ έχω κάνει προσπέραση και έχω περάσει πιο κάτω. Ναι.
1: Σ' αγαπώ από εδώ ως το άπειρο.
0: Το έμαθα, είχα πει μέχρι τον Εύρο.

0: Να καλημερίσουμε, και την φίλη μας την Γιώτα από το Εγάλιο που με εύχεται καλή σεζόν. Γιώτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Έχουμε ξεκινήσει Σεπτέμβρη, 12 ο μήνας. Έχω χάσει τις ημέρες τώρα με αυτά που βλέπουμε, με αυτά που γίνονται. Έχω χάσει εγώ τις μέρες και τις ημερομηνίες. Στον φίλο μου τον Γιώργο με το ταξί, που έχεις απόλυτο δίκιο, Γιωργάκο μου, με το ταξί που τα βλέπετε καθημερινά. Δηλαδή, ποια δικαιολογία θα ήταν τώρα που η βενζίνα έχει ξεπεράσει πλέον τα 2 ευρώ. Με βρεις βενζινάδικο τώρα με 1,97, 1,90 τόσο. Εκεί θα είναι λίγο μούφα. Έτσι. Και να φεύγουν πάλι Σαββατοκύριακο. Εγώ απορώ κι εγώ. Ειλικρινά, απορώ κι εγώ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Και δεν είναι μόνο στο τέτοιο, έτσι. Τώρα το ηλεκτρικό και η κιλοβατόρα δεν έχει πέσει. Και η κιλοβατόρα δεν έχει πέσει. Είτε πετρέλαιο, πολλές επιλογές, έτσι. Εμείς εδώ υστερούμε λίγο στα ηλεκτρικά και θα υστερούμε. Βενζίνα και πετρέλαιο έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Και τους βλέπεις να ξαναφεύγουν πάλι. Πραγματικά. Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλημέρα, εύχομαι καλό Σαββατοκυριακό. Όλα τα καλά. Καλή σεζόν, καλή σχολική χρονιά στα παιδιά. Τον φίλο μας τον Δημήτρη το 791 έχει στείλει το μηνυματάκι του από το Παγκράτη και ρωτάει τώρα. Τραγουδάκι. Καλέ, λέει, ποιος είναι αυτός. Αυτός που φωνάζει εδώ και κάνει μπουρου μπουρου μπουρου είναι ο Μιχάλης ο Οικονομόπουλος.
1: Καλέ, ποιος είναι αυτός. Ποιο είναι το παιδί.
0: Ο Μιχάλης είναι.
1: Μόλις μπήκε.
0: Αλήθεια.
1: Το τρελαθεί. Το βλέπω με θωρί.
0: Γεια σου Δημήτρη μου από τα μπελάκια της Αλαμίνος.

0: πλάκα κάνω.
1: Έλα, πλάκα κάνουμε τώρα και το παίρνετε σε σοβαρά όλοι. Πλάκα κάνουμε τώρα, τα βάλω και με τις φιλοζωικές, αλλά έτσι είναι. Άννα μου, έτσι είναι. Ο καθένας μπορεί να έχει οτιδήποτε. Αυτά είναι γούστα του καθενός. Τα παιδιά είναι παιδιά. Τα παιδιά όμως είναι παιδιά, δεν το συζητάμε. Δεν χρειάζεται τώρα. Δεν χρειάζεται τώρα. Είχα χρησιμοποιήσει το πι, παιδί που λένε. Α, το είπα και χθες το βράδυ πάλι με το πι και ψάχναμε να βρούμε το πι. Χριστέ μου! Χριστέ μου! Λοιπόν, θα τα ακούσουμε το ραγουδάκι εσύ από τον Κολονό. Θα τα ακούσουμε το ραγουδάκι. Τι να κάνουμε. Θέσεις, τώρα πάει, δεν πάει. Νύχτα, όλα πάνε. Φως, τι ταιριάζει. Τον φίλο μου τον Θανάση, τον Κορίνθιο, Ναβάρα, Θανάση. Καλό Σαββατοκύριακο, παλικάρι μου, καλό Σαββατοκύριακο. Και εγώ δικό σου ουρανό. Να ρωτήσουμε ποιους και εσάς δηλαδή. Ποιους, με τα αγροτικά, με το ένα, με το τι να σας ρωτήσουμε. Θες εσύ και η νύχτα γέμισε φως. Όλοι πώς θα βγάζουν πέρα. Μανασάκο, να προσέξεις την επόμενη φορά, παλικάρι μου. Κορίνθιε, με τον Ναβάρα. Αυτά φωνάζω και λέω εγώ και θα πούνε αυτός έχει πάρει από και πέ.

Λοιπόν, είναι ο ίδιος καλλιτέχνης. Είναι ο ίδιος καλλιτέχνης που μου ζητήσατε, κυρία. Είναι το original. Μπορεί να είναι κάποια διαφορετική εκτέλεση. Μπορεί να το έχετε ακούσει, ή δεν έχετε πάει μια βολτούλα να πιείτε το ποτάκι σας, να πιείτε το καφεδάκι. Αλλά είναι το original και είναι το ονοματάκι του ίδιου καλλιτέχνη. Είναι το ονοματάκι του ίδιου καλλιτέχνη. Παναγιώτη μου, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Να είσαι καλά, να είμαστε όλοι καλά. Τώρα δεν είναι κατάσταση αυτή που μου λέτε, δεν είναι κατάσταση όλη αυτή. Ναι, εντάξει, δεν διαφωνεί κανένας. Όλοι το βλέπουμε. Στην πράξη όμως. Στην πράξη είναι αυτή, τι κάνουμε, πώς πάμε. Λοιπόν, Νικολάκη μου, θα κεράσεις, δεν το συζητάω. Να κεράσω, λέει ο φίλος μου ο Νίκος, το 849 από την Καλλιθέα. Δεν λέω όχι στο κέρασμα. Εδώ ένας ταξιτζής, ταξιερδισμένος εχθές, δεν το συζητάω. Τα έχει βάλει με το τοξοτάκι τώρα και δίκιο έχει. Αλλά πάνε μαζί πακέτο. Δεν θέλω να πω ονοματάκι άλλο, άλλα ονοματάκια, γιατί είναι λίγο περασμένες οι ώρες. Περασμένη ώρα. Δεκτό, δεκτό, δεκτό, δεκτό. Δεκτό, Νικολάκη μου, Καλλιθέα, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, Νίκο μου. Για να μην χανόμαστε, έτσι. Για να μην λένε ότι δεν θυμόμαστε. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Κάποτε τραγουδάκι. Εδώ, ντοκουμέντα. Τάκι μου, όλα καλά.

Έτσι αγαπάμε εμείς. Έτσι αγαπάμε εμείς. Μακελάρι μου, Στεφανάκο. Στεφανέ, μακελάρι. Στην υγειά σου, παλικάρι μου. Καλό βράδυ στη Μαρία μας από το Ήλιον. Μαράκι μου, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι. Να έχετε πάντα εφοδιασμένη αυτό που λέγεται υπομονή. Μη μου πείτε όμως μέχρι πόσο. Μέχρι που να αλλάξουν πράγματα και καταστάσεις. Γιατί υπεύθυνοι είμαστε και εμείς σε πολλά. Υπεύθυνοι είμαστε και εμείς σε πάρα πολλά πράγματα. Τα θέλουμε όλα δικά μας. Καλό βράδυ και στην Αναστασία μας που εύχεται καλό Σαββατοκύριακο το 9-28.

Λοιπόν, από το Βύρονα, από το Βύρονα, την περιοχή του Βύρονα, το επόμενο τραγουδάκι για τους Αϊτούς εκεί κάτι έλεγε. Είμαστε Αϊτοί Βουνίσχοι. Μερούλα μου, καλημέρα. Μερούλα από την περιοχή του Βύρονα. Και αν θυμάμαι καλά, καταγωγή Αγρινιώτισσα, νομίζω, έτσι. Μερούλα. Από αν θυμάμαι λίγο καλά. Εμείς είμαστε Αϊτοί, λέει, Βουνίσχοι. Παναγιώτη μου, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, εύχομαι. Καλό Σαββατοκύριακο στο παλικάρι μας που στέλνει το μηνυματάκι και τα μηνυματάκια του από την Γερμανία. Έλα με ρούλα να τα ακούσει το τραγουδάκι με τον Μαζονάκη. Που το υπογράφει, λέει, το τραγούδι αυτό με τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Ανήκω, λέει, σε μένα. Παναγιώτη μου, και εγώ σε ευχαριστώ. Αστυνόμε.

Μην ξαναπείς μου λέει Αγρίνιο, μην ξαναπείς Αγρίνιο, Ρινίνα Φακτία. Κόριτσι μου να με φας. Αποβάλουμε το Αγρίνιο και πάμε ο Ρινίνα Φακτία με ρουλά μου. Δεν ξαναλέω, θα το αποβάλω με ρουλά.

Όταν ευχόμαστε είναι πάντα καλό. Πάντα καλό, ό,τι και ευχή δίνουμε. Είναι πάντα καλή και πάντα αυτή η ευχή πρέπει να πιάνει τόπο. Γεωργία μου, μεγάλα καλό Σαββατοκύριακο. Καλή ξεκούραση. Να περιμένουμε πάντα τα καλύτερα, δεν το συζητάμε. Να περιμένουμε πάντα τα καλύτερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ τον φίλο μου, τον Τάκη. Τάκη μου, θα περιμένουμε, θα τα δούμε. Θα ακούσουμε στα μάτια γονίδι που είναι το επόμενο του τραγουδάκι, γιατί δεν ξεχνάω. Εδώ έχω το ντοκουμέντα. Πάντα να υπάρχουν ντοκουμέντα τον φίλο μου, τον Γιώργο. Τον ταξιτζή που μας αναστάτωσε λίγο σήμερα με τα ψαράκια, με τα ψάρια εκεί. Σου μ' αρέσουνε, αλλά είναι αυτά με τα κόκαλα. Να τα καθαρίζουνε, να μας τα καθαράνε λίγο, έτσι. Γιωργάκο μου, πιστεύω να είσαι στην επιστροφή. Να, και μακριά, έτσι, μια ωρίτσα και με το Mercedes στο ταξί. Καλό βράδυ στο φίλο μου τον Στέφανο, τον Σεκιουριτά. Από τον Στέφανο, τον Σεκιουριτά, από την περιοχή του Ασπρόπυργου, το μηνυματάκι που να έχει βαρδιούλα το παλικάρι. Στεφανάκο, ευχαριστώ. Το Ξωτάκι.

Cool. Λοιπόν, έτσι θα σε ακούσω και σένα. Να πω καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στην Μερούλα. Από την Λυκόβρηση μεταμόρφωση την Μαρία μας. Με τα ψάρια. Θα αλλάξω όντως, έτσι. Το έχω πει. Σε γεύση το ψαράκι μ' αρέσει. Καταρχήν υγιεινό, έτσι το ωμέγα 3. Μ' αρέσει, δεν το συζητάμε, αλλά άμα είναι έτσι που μου είπες και το ποσό αυτό που είπες, θα το βλέπω στον ύπνο μου κι εγώ. Θα πηγαίνω συχνά πάνω στην αγορά για τα ψάρια, θα τα βάλω με τα ψαράκια. Αν και ζώδιο, είμαι ψαράκι. Λοιπόν, με τη σειρά μου να ευχηθώ κι εγώ σιγά σιγά όμορφο Σαββατοκύριακο, να έχετε θετική ενέργεια και χαμογελό. Τώρα να πω να είμαστε εφοδιασμένοι με υπομονή. Όλοι πήγατε οι γονείς σήμερα στα σχολεία. Έχετε πάρει μεγάλες λίστες. Τώρα το πώς θα αγοραστούν όλα αυτά, το πώς θα τα πάρετε στα παιδάκια, Είναι μεγάλο θέμα. Είναι μεγάλο θέμα. Δεν θέλω να χαλάσω τη βραδιά μας για παραπέρα. Μεγάλο θέμα. Έτσι. Ανακοινώθηκαν αυξήσεις, παιδιά, πάνω στην ΔΕΘ. Ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός μου, έτσι δεν είναι? Δεν είπε, σε βάθος. Από το 27-28 θα έχετε να λαμβάνετε. Θα έχουμε όλοι μας να λαμβάνουμε, 27-28. 2027-2028 αναφέρομαι, έτσι. Μην πάτε σε ημερομηνίες, σε ψαχνώστε. Επειδή σε έχει 12 ο μήνας σήμερα και πείτε ότι 27-28 του μήνα θα πάρουμε, θα μας δώσει ο Κούλης. Έτος. Λοιπόν, παράπονο, φίλε μου Νίκο, γιατί είσαι παραπονιάρης όντως εσείς, έτσι. Είσαι παραπονιάρης, δεν φεύγαμε. Καλή Θεότη μου με τις μπυρίτσες σου που είπες, χωρίς Μητροπάνο. Καλό Σαββατοκύριακο. Να ρωτήσω από τη Βέρτη Καν Καν. Βέρτη Καν Καν. Πάντα ρωτήσω μετά.

0: Το τελευταίο τραγουδάκι, νομίζω, το τελευταίο τραγουδάκι για Σαββατοκύριακο με τον Σταμάτη το γονίδι, και είναι και λίγο σημαδιακό. Το αν δεν ήσουν εσύ.
1: Αν δεν είναι.
0: Χαρούλα μου, καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο στη χαρούλα μας από την Κυψέλη. Προσέχουμε για να έχουμε. Και αυτό πάει προς όλες τις κατευθύνσεις. Να είστε πάντα συντονισμένοι στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Τα λέμε όλα, τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Ήταν μια όμορφη βραδιά. Λίγο η ψυχολογία μας με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Αλλά, αλλά. Υπάρχει και το αλλά. Βάζουμε θαυμαστικό. Δίπλα μας, δίπλα σας, το More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, τα τελευταία χρόνια βραβευμένο πάντα με τη χρυσή πλακέτα. More Than Tax με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες σας. Της, γιατί θα γίνουν και δικοί σας. More Than Tax, καλυψούς 110. Καλυφαία με την όμορφη τη θέα. Επίσης, η πιτσαρία του Γιώργου του Ζεάκη, λειτουργεί και με delivery, και δεν είπαμε απλά μία πίτσα, δροσερές σαλάτες, κρέπες, μακαρονάδες, ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Θα τα βρείτε όλα αυτά Εθνικής Αντιστάσεως 63. Από μένα ένα μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Είναι το τελευταίο τραγουδάκι, το «Αν δεν ήσουν εσύ», και είναι και σημαδιακό. Καλά, πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα η συχνότητά μας ανήκει σε μια μπάντα που απέδειξε ότι η μουσική δεξιοτεχνία μπορεί να νικήσει την τάση, μπορεί να νικήσει τις μόδες. Μεταφερόμαστε στο 1977, σε ένα διαμέρισμα στο Deptford του Λονδίνου. Εκεί βλέπουμε τον Mark Knopfler, καθηγητή αγγλικών, που έπαιζε blues σε pub, τον αδελφό του David, τον John Ilsey και τον Pick Withers, οι οποίοι με τα βίας κατάφεραν να βγάζουν τα προστοζήν. Το όνομα Dire Straits σημαίνει ακριβώς αυτό, σε δύσκολα στενά, και ουσιαστικά χρησιμοποιείται στα αγγλικά για να πει ότι είμαι σε δεινή οικονομική θέση. Δεν ήταν λοιπόν καλλιτεχνική επιλογή ακριβώς, ήταν η καθημερινότητά τους. Τη Βρετανία σάρωνε το punk, τρία ακόρντα, πολύ οργή, κάκιστη τεχνική, σε εξπίστολες ουσιαστικά σχεδόν δεν ήξεραν να παίζουν μουσική. Οι κλάς έσωσαν κάπως έτσι τη μουσική τιμή του punk, του καθαρού punk. Και μέσα σε όλο αυτό ο Mark Knopfler επιμένει με μια καθαρή Stratocaster, μια εικονική Fender χωρίς βρωμιές, χωρίς distortion, χωρίς παραμόρφωση, χωρίς εφέ, και με μια περίεργη τεχνική για την οποία ο ίδιος έχει πει ότι είναι κόντρα σε οτιδήποτε θα σου διδάσκει ένας δασκάλος κιθάρας. Αυτοδιδακτός, handpicking, τεχνική, δηλαδή χωρίς πένα. Η λέξη ουσιαστικά είναι fingerpicking και μάλιστα με country επιρροές. Το Sultans of Swing δεν έγινε επιτυχία αμέσως. Ένα από τα πιο επιτυχημένα κομμάτια όλων των εποχών. Όμως δεν έπιασε κατευθείαν. Χρειάστηκε ένα demo στον BBC London για να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό το οποίο τότε ακουγόταν παλιωμοδίτικο στην πραγματικότητα ήταν κάτι απολύτως φρέσκο. Ένα τραγούδι το οποίο είναι αυτοαναφορικό σε μεγάλο βαθμό. Μια ιστορία για μια jazz μπάντα η οποία παίζει για το μεράκι της σε μια άδεια pub ενώ έξω βρέχει. Έτσι ξεκίνησαν όλα για τους Dire Straits, Sultans of Swing, 1978.

Συνεχίζουμε στα 1979. Πλέον δεν είναι άποροι. Οι Dire Straits, ο πρώτος τους δίσκος έχει κάνει αίσθηση παγκοσμίως και η πίεση και από τη δισκογραφική για το επόμενο βήμα τους οδηγεί στα θρυλικά Compass Point Studios στις Μπαχάμες. Εκεί ηχογραφούν το δεύτερο τους άλμπουμ, το Communicate, που πολλοί κριτικοί τότε είχαν πει ότι ο δίσκος έμοιαζε υπερβολικά με τον πρώτο, αλλά αυτό ακριβώς ήταν το νόημα. Αυτό ήταν το δώρο τους στους οπαδούς τους. Ο ήχος της κιθάρας του Knopfler γίνεται ακόμα πιο υγρός, ακόμα πιο μελωδικός. Χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της περίοδου, το Lady Writer, που μιλάει για μια γυναίκα συγγραφέα που ο Μάρκ είχε δει στην τηλεόραση, και όλο το κομμάτι ντυμένο με ένα riff, το οποίο σε γραπώνει από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Riff είναι η μουσική φράση. Είναι η εποχή που ο Μάρκ Knopfler αρχίζει πλέον να καθιερώνεται ως ένας ποιητής της εργατικής τάξης, κάποιος ο οποίος έχει το σπάνιο ταλέντο να παρατηρεί μια απλή σκηνή και να τη μετατρέπει σε ένα ροκ αριστούργημα.

1980 οι ισορροπίες αλλάζουν. Ο αδελφός του Μάρκ, ο Ντέιβιντ Νόπφλερ, αποχωρεί από την μπάντα και μάλιστα κατά τη διάρκεια ηχογραφήσεων, και είναι ο Μάρκ ο οποίος παίρνει ολοκληρωτικά τα ηνία. Ο δίσκος Making Movies είναι σημείο καμπής για τους Dire Straits, διότι για πρώτη φορά βάζουν μέσα πλήκτρα και μάλιστα με έναν επιβλητικό τρόπο, χάρη στον Roy Bittan, ο οποίος έπαιζε στην E Street Band πιο πριν του Bruce Springsteen. Ίσως η πιο όμορφη rock μπαλάντα από εκείνη την εποχή και μια από τις πιο ωραίες όλων των εποχών είναι το Romeo and Juliet. Δεν είναι ο Ρωμαίος του Shakespeare. Είναι ένας σύγχρονος Ρωμαίος που τραγουδάει κάτω από ένα παράθυρο σε μια γειτονιά με πολυκατοικίες. Είναι λίγο West Side Story. Αλλά η Ιουλιέτα τον έχει ήδη ξεχάσει για χάρη της δόξας. Η εισαγωγή με την μεταλλική resonator κιθάρα είναι ένας ήχος που αν τον ακούσεις μια φορά τον κουβαλάς για πάντα. Ας χαθούμε σε αυτό το ονειρικό κινηματογραφικό σκηνικό 1980, Romeo and Juliet.

Παραμένουμε στο Making Movies, διότι είναι ένας δίσκος ο οποίος τον αξίζει το χρόνο μας. Ο Knopfler μας μεταφέρει σε ένα Luna Park στο Spanish City του Whitley Bay, εκεί ουσιαστικά όπου μεγάλωσε. Το Tunnel of Love είναι ένα έπος 8 λεπτών. Ξεκινάει με μια διασκευή του Carousel Waltz στα πλήκτρα και εξελίσσεται σε μια αφήγηση για την χαμένη αθωότητα και τις αναμνήσεις που κατοικούν πάντοτε μέσα μας και ορισμένες φορές μας τυχιώνουν κιόλας. Αξίζει να προσέξουμε το solo στο τέλος του τραγουδιού, διότι δεν είναι απλά επίδειξη τεχνικής. Είναι ένας διάλογος. Η κιθάρα μοιάζει να αναπνέει, να σταματάει για να πάρει ανάσα και μετά να ξεσπά σε ένα κρεσέντο το οποίο περιγράφει την έξοδο από το τούνελ της αγάπης. Είναι η στιγμή που οι Dire Straits αποδεικνύουν ότι το ροκ μπορεί να είναι τόσο βαθύ όσο μια καλή ταινία ή όσο ένα σπουδαίο μυθιστόρημα. 1980, Tunnel of Love.

Το 1982 οι Dire Straits κυκλοφορούν το Love Over Gold και ξαφνιάζουν τους πάντες, διότι ο δίσκος έχει μόνο 5 τραγούδια. Το Private Investigations είναι επί της ουσίας ένα πείραμα. Είναι ένα κομμάτι νουάρ αισθητικής και ατμόσφαιρας που περιγράφει τη μοναξιά ενός ιδιωτικού detective. Και εδώ η σιωπή παίζει τον ίδιο ρόλο με τη μουσική. Τα βήματα στο πάτωμα, τα κρύσταλλα που σπάνε, μια ακουστική κιθάρα που μπαίνει ξαφνικά σαν μαχαιριά στο σκοτάδι. Είναι χιτσκοκικό όλο το στήσιμο του ήχου. Ο Νόφλερ δήλωσε ότι ήθελε να γράψει κάτι που να ακούγεται σαν soundtrack της ταινίας του 1940. Σαν να εμφανιστεί από κάπου ο Χάμφρι Μπόγκαρτ. Είναι ένα κομμάτι το οποίο απαιτεί από τον ακροατή να σταματήσει ό,τι κάνει, ούτως ώστε να το ακούσει με προσοχή. Και ενδεχομένως είναι και η απόλυτη επιβολή του καλλιτέχνη πάνω στον ραδιοφωνικό χρόνο. Απολαύστε το, αν είστε κάπου που προσφέρετε το περιβάλλον σας ήρεμα, με ανοιχτό παράθυρο, ίσως και με χαμηλωμένα φώτα.

checking out.

Listen.

Και αν το Private Investigations ήταν το πείραμα, το Telegraph Road είναι το κατόρθωμα. Είναι ένα κομμάτι 14 λεπτών που περιγράφει την ιστορία της Αμερικής μέσα από έναν δρόμο. Από το πρώτο μονοπάτι που άνοιξε ένας πρωτοπόρος μέχρι την άσφαλτο, την εκβιομηχάνηση, τελικά την παρακμή και την ανεργία. Σχεδόν προφητικό το κομμάτι του Knopfler που εμπνεύστηκε το τραγούδι ενώ ήταν σε περιοδεία, ήταν μέσα στο λεωφορείο και διάβαζε ένα βιβλίο του Νορβηγού νομπελίστα Knut Hamsun. Η δομή του τραγουδιού είναι συγκλονιστική. Ξεκινάει σαν ψήφιρος, καταλήγει σαν καταιγίδα από σόλο και ορισμένοι θεωρούν πιθανότατα δικαίως ότι είναι από τα κορυφαία στην ιστορία της ροκ. Περιορέξεως κολοκυθόπιτα, το δεδομένο είναι πως πρόκειται για μια διαδρομή η οποία δεν θες να τελειώσει ποτέ. Δυναμώστε την ένταση, διότι αυτό που ακολουθεί είναι καθαρή τέχνη. 1982, Dire Straits, Telegraph Road.

Και φτάνουμε στο 1985 και ίσως το δεύτερο πιο γνωστό, ίσως και πρώτο για κάποιους, κομμάτι των Dire Straits. Ο κόσμος αλλάζει. Οι Dire Straits γίνονται από τις μεγαλύτερες μπάντες στον πλανήτη. Κυκλοφορεί το Brothers in Arms. Και το Money for Nothing είναι το τραγούδι που τους έβαλε σε κάθε σπίτι, χάρη στο πρωτοποριακό για εκείνη την εποχή computer animated video clip, ένα από τα πρώτα, μαζί με το Take On Me, τον Aha, σε επίπεδο video clip, αν δεν κάνω λάθος. Ο Knopfler έγραψε τους στίχους, βρισκόταν σε ένα κατάστημα για ηλεκτρονικά είδη στη Νέα Υόρκη και ακούγε έναν υπάλληλο ο οποίος σχολίαζε τους καλλιτέχνες που έβλεπε στο MTV στις αναμένες οθόνες υποτιμητικά. Λέει, αυτοί λέει, παίρνουν λεφτά, δεν κάνουν τίποτα, για το τίποτα. Αυτό, Money for Nothing, κράτησε αυτές τις ατάκες αυτούσιες. Και ενδιαφέρον έχει ότι backing vocals κάνει ο Sting, αυτό το I want my MTV που ακούς, αυτή είναι η φωνή του Sting, διότι ήταν σε ένα διπλανό στούντιο και ηχογραφούσε και είναι, ξέρεις, μια από αυτές τις αυθόρμητες ιστορικές συναντήσεις στην ιστορία της rock. Η κιθάρα εδώ είναι σαφέστατα πιο βρώμικη, πολύ πιο δυνατή και είναι stadium rock, είναι για μεγάλες συναυλίες, ίσως ο ορισμός του stadium rock της δεκαετίας του 80. Money for Nothing.

Πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο παραλίγο να μην το μάθουμε ποτέ, διότι σχεδόν κόπηκε από τον δίσκο. Ο Ντόρφσμαν, ο παραγωγός, ήθελε να το πετάξει, αλλά τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας επέμεναν, ευτυχώς για εμάς, διότι είναι ένα τραγούδι το οποίο σε κάνει να θέλεις να ταξιδέψεις, να περπατήσεις, να χαμογελάσεις. Το Walk of Life, το χαρακτηριστικό riff πλέον στα πλήκτρα, το οποίο θυμίζει κάτι σαν εκκλησιαστικό όργανο σε μεγάλο γήπεδο. Αυτά τα οποία ακούμε όταν στο αμερικανικό baseball, για παράδειγμα, σκοράρουν πόντους. Είναι ένας ρυθμός που πατάει ξεκάθαρα σε παλιό καλό rock and roll, και το κομμάτι είναι ένας φόρος τιμής στους πλανώδιους μουσικούς των σταθμών του μετρό. Είναι η φωτεινή πλευρά των Dire Straits και η απόδειξη ότι ο Knopfler μπορούσε να γράψει ένα pop hit χωρίς να θυσιάσει την ποιότητα του ήχου του. 1985, Walk of

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Όταν είσαι μια από τις μεγαλύτερες μπάντες στον κόσμο, περνάς πολύ χρόνο σε αεροπλάνα, σε ξενοδοχεία, σε στάδια και το So Far Away περιγράφει ακριβώς αυτήν την απόσταση. Την απόσταση από τους ανθρώπους που αγαπάς, την κόπωση του δρόμου, την νοσταλγία για το σπίτι. Όντας ένα τραγούδι με στρωτό ρυθμό, ιδανικό για την οδήγηση, σε χαλαρώνει, σου βάζει στις σκέψεις. Ο Νόπφλερ εδώ χρησιμοποιεί μια πιο ζεστή προσέγγιση στην κιθάρα, αφήνοντας τις νότες σχεδόν να αιωρούνται. Είναι το εναρκτήριο λάκτισμα του δίσκου Brothers in Arms και μας προετοιμάζει για ένα μεγάλο ταξίδι, που είναι ουσιαστικά η ιστορία που αφηγείται αυτός ο πράγματι ιστορικός δίσκος. 1985, So Far Away.

0: Επιστρέφουμε στην
1: νουάρ ατμόσφαιρα
0: με το Your Latest Trick. Χαμηλώνουμε έτσι λίγο τους τόνους. Ίσως πρόκειται για την πιο jazz στιγμή των Dire Straits. Σαξόφωνο στην εισαγωγή. Ένας από τους πιο μελαγχολικούς ήχους των παγκοσμίων ηχογραφήσεων. Και μεταφερόμαστε σε μια βροχερή πόλη στις 3 η ώρα τα ξημερώματα, σε ένα μπαρ που ετοιμάζεται να κλείσει. Σκηνικό λίγο σαν το Sultans of Swing, με ενηγματικούς στίχους, με εικόνες από τραπουλόχαρτα, με φτηνά ξενοδοχεία, με χαμένες ευκαιρίες. Ο Νόπφλερ τραγουδάει σχεδόν ψιθυριστά, σαν να μας εξομολογείται ένα μυστικό στο αυτί. Είναι ένα κομμάτι που δείχνει την απίστευτη ικανότητα αυτής της μπάντας να δημιουργεί ατμόσφαιρα με ελάχιστα μέσα, αφήνοντας τον ακροατή να συμπληρώσει τις εικόνες με την φαντασία του. Your Latest Trick, 1985.

Και φτάνουμε στο τραγούδι που έδωσε το όνομά του σε έναν ολόκληρο μύθο. Μιλάμε για τον Brothers in Arms, γράφτηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου στα Falkland. Ο Νόπφλερ θυμήθηκε μια κουβέντα του πατέρα του που του είχε πει, πώς να το μεταφράσει το ελληνικά, «We shouldn't fight each other, we should be brothers in arms». Λέει, δεν θα έπρεπε να πολεμάμε ο ένας τον άλλον, θα έπρεπε να είμαστε αδελφοί ενόπλης. Το κομμάτι είναι αντιπολεμικό και είναι ένα μανιφέστο το οποίο όμως το δίνει ο Νόπφλερ χωρίς κραυγές και οι Dire Straits. Είναι η φωνή ενός ετοιμοθάνατου στρατιώτη που συνειδητοποιεί ότι οι εχθροί του έχουν τους ίδιους φόβους και τις ίδιες ελπίδες με εκείνον. Η κιθάρα εδώ δεν παίζει σόλο. Η κιθάρα εδώ κλαίει. Κάθε νότα είναι ένας λυγμός. Πρόκειται για ένα τραγούδι που έχει παιχθεί σε κηδείες, σε μνημόσυνα, σε στιγμές μεγάλης εθνικής θλίψης, παγκοσμίως. Και είναι μια υπενθύμηση ότι στο τέλος της ημέρας όλοι υπό τον ίδιο ήλιο, υπό τον ίδιο ουρανό ζούμε και αναπνέουμε και ενίοτε πεθαίνουμε ο ένας από το χέρι του άλλου. Brothers in Arms, 1900.

Για κάποια χρόνια σιωπούν οι Dire Straits από το 85 μέχρι το 91, οπότε και επιστρέφουν με το δίσκο On Every Street σε έναν κόσμο ο οποίος είχε αλλάξει. Το grunge είχε αρχίσει να ανεβαίνει. Ο Knopfler όμως παρέμενε πιστός στον ιδιαίτερο αντιστασιακό του ήχο. Και το Calling Elvis είναι μια περίεργη σύνθεση, σχεδόν υπνοτική. Οι στίχοι χρησιμοποιούν τίτλους κομματιών του Elvis Presley για να περιγράψουν την αδυναμία επικοινωνίας όπου εστιάζει ο Mark Knopfler. Calling Elvis, is there anybody home? Απευθύνεται στον Elvis χωρίς καμιά απάντηση. Το βίντεο κλίπ εντωμεταξύ με τις μαριονέτες που ήταν φορός τιμής στη σειρά Thunderbirds, παρακαλώ, για τους παλαιότερους, έκανε αίσθηση, αλλά η ουσία ήταν στο παίξιμο. Ήταν ένας πιο γήινος, ένας country rock ήχος που έτσι βλέποντας την εξέλιξη των πραγμάτων in retrospect εν τέλει προμήνυε και τη solo καριέρα που θα ακολουθούσε λίγα χρόνια αργότερα ο Mark Knopfler. Calling Elvis, 1991.

Από τον δίσκο On Every Street, το μόνιμο κομμάτι On Every Street είναι μια επιστροφή στις ρίζες. Μια μελαγχολική περιπλάνηση στους δρόμους της πόλης, ψάχνοντας, οι στίχοι μιλάνε για ένα πρόσωπο που χάθηκε. Ξεκινάει πάρα πολύ ήρεμα, σχεδόν ακουστικά, και χτίζεται αργά μέχρι ένα φινάλε όπου σαξόφωνο και κιθάρα ουσιαστικά φτιάχνουν ένα πλέγμα από μελωδίες. Ο δίσκος δεν έφτασε τις πωλήσεις του Brothers in Irons. Περιέχει όμως μερικές από τις πλέον όριμες στιγμές των Dire Straits και του Mark Knopfler, διότι εδώ βλέπουμε έναν καλλιτέχνη που δεν ενδιαφέρεται πλέον για τα charts, αλλά ενδιαφέρεται για την ουσία της σύνθεσης και του καλλιτεχνικού αποτελέσματος. Είναι ουσιαστικά η ηρεμία πριν το οριστικό τέλος της μπάντας. 1991, On Every Street. There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books.

Για όσους πάντως νόμισαν ότι τότε οι Dire Straits είχαν γίνει πολύ μαλακοί με τα χρόνια, έρχεται ένα κομμάτι, το Heavy Fuel, για να τους διαψεύσει. Είναι ένα κομμάτι με τσαμπουκά. Αυτή είναι η λέξη. Ένα riff που θυμίζει το Money for Nothing. Στίχη γεμάτη ηρωνία για τον τρόπο της ζωής του rockstar. Τσιγάρα, ποτά, γρήγορα αυτοκίνητα, heavy fuel, βαρύ καύσιμο, sex, drugs and rock and roll ουσιαστικά. Και είναι η τελευταία φορά που βλέπουμε αυτήν την τεράστια μπάντα να παίζει με τέτοια ηλεκτρική ενέργεια. Ο Knopfler το διασκεδάζει και φαίνεται. Ενώ το μπάσο του Ilsley δίνει ένα ρυθμό που άμα είσαι στο αυτοκίνητο σε θέλει να κάνεις να πατήσεις γκάζι, μην πατήσετε όσοι τώρα οδηγείτε, με προσοχή. Είναι μία από τις τελευταίες μεγάλες ώρες τους πάνω στην σκηνή, ξανά πριν τα φώτα σβήσουν οριστικά για αυτό το group. 1991, Heavy Fuel.

Και κάπως έτσι το 1995 φτάνουμε στο τέλος. Ο Mark Knopfler διαλύει οριστικά τους Dire Straits. Ο ίδιος φεύγει από την μπάντα ακριβώς για τον αντίθετο λόγο για τον οποίο ξεκίνησε. Ας πούμε ότι ξεκίνησε ούτως ώστε κάτι τόσο μικρό να το μοιραστεί, να το μεταδώσει, να το μεγαλώσει. Και φεύγοντας, αυτό το οποίο είπε είναι ότι έγινε πολύ μεγάλο όλο αυτό και δεν ήθελα πια να είμαι κομμάτι μιας τόσο τεράστιας μηχανής. Τι ήθελε? Να γυρίσει στα pub, στα blues, στις μικρές μπάντες, σε μεγάλο βαθμό και στην ησυχία του. Όπως και να έχει, οι Dire Straits μας άφησαν μια πρίκα ανεκτίμητη. Και ακόμα και οι μεγαλύτεροι θαυμαστές του Mark Knopfler παραδέχονται, αντιλαμβάνονται, καταλαβαίνουν και αναγνωρίζουν ότι δεν ήταν μόνο ο Mark Knopfler που με την ιδιοφυΐα του, το ταλέντο του, το αφηγηματικό του ταλέντο στους στίχους, αλλά και με αυτήν την μοναδική του τεχνική, την τεχνική του αυτοδίδακτου, που ξαναλέω πάει κόντρα σε ό,τι θα σου διδάξει ένας δάσκαλος κιθάρας. Δεν ήταν μόνο ο Mark Knopfler ο οποίος έκανε αυτήν την μπάντα αυτό που ήταν. Ήταν η χημεία, το δέσιμο, η μουσική και αισθητική συναντήληψη μεταξύ των μελών αυτής της μπάντας. Απόδειξη σε έναν βαθμό ότι μετά την αποχώρησή του ο Mark Knopfler δεν μας έδωσε μία επιτυχία, τουλάχιστον εφάμιλη των ιστορικών στιγμών και των εμβληματικών συνθέσεων και τραγουδιών που μας έδωσαν μέσα στην πορεία τους λιγότερο από 20 χρόνια, από το 78 μέχρι το 95, οι Dire Straits. Οι Dire Straits λοιπόν μας άφησαν μία πρίκα ανεκτίμητη. Την απόδειξη ότι η ποιότητα μπορεί να είναι εμπορική, ότι μουσικά είδη μπορούν να πάνε κόντρα στην τάση και στην μόδα, ειδικά σε εποχές όπου η διανομή έφτιαχνε τα τρέχοντα στυλ χωρίς να μπορούν να υπάρχουν οι διαφοροποιήσεις τις οποίες σήμερα έχουμε μέσα από τα τελείως διαφορετικά κανάλια που χρησιμοποιούν οι καλλιτέχνες για να μας προσεγγίσουν, βλέπε διαδίκτυο. Τότε ήταν δισκογραφικές, τότε ήταν τα ραδιόφωνα, τότε αργότερα ήταν οι μουσικές τηλεοράσεις όπως το MTV. Σε όλα αυτά ουσιαστικά οι Dire Straits ξεκίνησαν πηγαίνοντας κόντρα και μας άφησαν λοιπόν αυτή την πρίκα, την ανεκτίμητη κληρονομιά ότι η ποιότητα, ξαναλέμε, μπορεί να είναι εμπορική. Δεν το συζητάμε ότι η κιθάρα μπορεί να μιλάει όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, αλλά και των αγγέλων, θα έλεγε ο Νικηφόρος Βορετάκος, και ότι ένας καθηγητάκος, συγγνώμη για την επιλογή του υποκοριστικού, ένας καθηγητάκος αγγλικών από το Newcastle μπορεί να γίνει ο πρίγκιπας, ο παγκόσμιος πρίγκιπας της ροκ. Κλείνουμε λοιπόν με το Going Home από την ταινία Local Hero. Αν και είναι solo κομμάτι του Mark Knopfler, έγινε το κλασικό κλείσιμο κάθε συναυλίας των Dire Straits. Σας ευχαριστώ που διανύσαμε μαζί αυτήν την δύοωρη διαδρομή, αυτό το ταξίδι στην ιστορία μιας μπάντας που συγκαταλέγεται στις επιδραστικότερες στην παγκόσμια ιστορία. Στον ήχο ήταν ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, στο μικρόφωνο και την συνολική επιμέλεια της εκπομπής, καθώς επίσης και την επιλογή βεβαίως των τραγουδιών, Κωνσταντίνος Βογδάνος. Ξανά ευχαριστούμε για την ακρόαση, να είστε όλες και όλοι καλά. Going Home από την ταινία Local Hero 1983.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Μάχη FM 99,8. Τέσσερα λεπτά σε Σάββατο σήμερα, 12 Σεπτέμβρη του 2026, τέσσερα λεπτά μετά τις 7. Εδώ θα είμαστε πάλι για ένα δίωρο γεμάτο από αθλητική δραστηριότητα. Είναι η εκπομπή Γκολ από τα αποδυτήρια. Μείνετε συντονισμένοι. Θα αναλύσουμε πάρα πολλά σε ό,τι έχει να κάνει μεταγραφές, αγωνιστική δραστηριότητα, παρασκήνια, πάρα πολλά. Μείνετε συντονισμένοι. Σε αυτό το δίωρο θα είναι κοντά σας στη ρύθμιση του ήχου FM Χαραλαμπίδη. Στο μικρόφωνο Κώστας Παρελόγος. Μπορείτε να καλείτε στο 210-71-08000 και μπορείτε να στείλετε στο μηνύματα στο Viber στο 6943-6354-51 6943-6354-51 για όποιες απορίες έχετε, για οτιδήποτε σας πιστεύετε ότι εσείς θέλετε να πάρετε κάποια απάντηση ή ενδεχομένως να εκφράσετε κάποια απορία ή να θέσετε γενικότερα ερωτηματολόγιο για την εκπομπή.

0: Να πούμε ότι έχει ξεκινήσει εδώ και 5 λεπτά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Όφη. Όφη έχει πετύχει ένα γκολ με τον Ντίκμαν, αλλά δόθηκε offside. Φάνηκε και στο VAR να είναι εκτεθειμένος ο παίκτης του Όφη. Στον ντεμπούτο του βασικού προπονητή του Ιμανουέλ Αλγουαθίλ, που πήρε τη θέση του Χόσε Λουίς Μεντιλίμπαρ. Μια ιδιαίτερη εβδομάδα για τον Ολυμπιακό, μια εβδομάδα η οποία σηματοδότησε το τέλος εποχής του 65χρονου προπονητή που έγραψε ιστορία με τον Ολυμπιακό, που ο Ολυμπιακός μαζί του έγραψε ιστορία, για να είμαστε και πιο σωστοί, καθότι ο Μεντιλίμπαρ είχε κατακτήσει ήδη ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο με τη Σεβίλη τον Μάιο του 2023 απέναντι στη Ρώμα, ότι είχε κατακτήσει το Europa League, το 7ο Europa League για τους Σεβιγιάνους. Το 29 Μαΐου του 24 ήταν αυτός που οδήγησε τους Ερυθρόλευκους στην ιστορική κατάκτηση του Conference League απέναντι στη Φιωρεντίνα, ένας Ολυμπιακός που πέρασε πάρα πολλά κύματα φέτος, ειδικά το καλοκαίρι, με αρκετά λάθος χειρισμούς, πολλά λάθη σε ό,τι έχει να κάνει το μεταγραφικό σχεδιασμό. Αυτό ήταν και ο λόγος που μία μέρα μετά το οριστικό τέλος με το Μεντιλίμπαρ, ένα τέλος το οποίο είχε διαφανεί από το καλοκαίρι, αλλά στη συνάντηση που είχε ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον Βάσκο παραμονή του 15 Αυγούστου, αφού δόθηκαν οι αμοιβές εξηγήσεις με αφορμή και τον αποκλεισμό από το τρίτο προκληματικό γύρο του Champions League από την Αϊμέγγεν, συνέχισε ο Βάσκος τεχνικός, αλλά αυτή η στήριξη κράτησε μόλις για 25 μέρες. Η απώλεια βαθμολογική στο Βόλο από την τοπική ομάδα, το 1-1, που συνδυάστηκε με τον πολύ ανατριχιαστικό, πολύ σοκαριστικό τραυματισμό του Αγίου Μπελκαμπή, που υπέστη κάταγμα κνήμης και θα απουσιάσει για τους επόμενους 6 μήνες, ουσιαστικά έπαιξε το ρόλο στο να απομακρυνθεί ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ωστόσο, πρόλαβε και κάτι στον πάγκο του Ολυμπιακού στο μάτς του Κυπέλλου με τον Βόλο. Άμα το παιχνίδι ο Ολυμπιακός κέρδισε 3-2 τον Βόλο με τα δύο τέρματα του Αρμάντο Γκονζάλες και το παρθενικό του Γκουστάβο Πουέρτα, του νέου μεταγραφικού αποκτήματος από τη Λασίκ Σαντάντερ, 23χρονος Κολομβιανός. Οι 23χρονοι έδρασαν, δύο γκολ ο Μεξικανός και ένα Κολομβιανός που έκαναν το 3-0. Ωστόσο, ο Βόλος αντέδρασε, μείωσε 3-2 στο φινάλε. Και γενικότερα η όλη ατμόσφαιρα ήταν κάπως φορτισμένη. Κάτι διαφαινόταν από την Τρίτη ότι θα γίνει, τουλάχιστον ότι έχει να κάνει το μέλλον του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Θυμίζουμε την Τρίτη ο Ολυμπιακός είχε ανακοινώσει το τέλος εποχής του Ντάρκο Κοβάσεβιτς, του Σέρβου παλέμαχου άσου του Ολυμπιακού από τη θέση του αθλητικού διευθυντή. Σηματοδοτήθηκε και το δεύτερο τέλος της θητείας, της διοικητικής θητείας του Κοβάσεβιτς. Θυμίζουμε και πάλι επιμέρον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο Ντάρκο είχε αναλάβει πόστο τεχνικού διευθυντή, τεχνικού συμβούλου μάλλον, για να είμαστε και πιο ακριβείς, τη διετία 11-13. Την ευδοκίμησε η πρώτη του παρουσία. Είχε έρθει στον Ολυμπιακό, είχε επιστρέψει στον Ολυμπιακό από το 2022 και έτσι ολοκληρώθηκε και η τρίτη θητεία. Γιατί αν βάλουμε και αυτή του ποδοσφαιριστή Ντάρκο Κοβάσεβιτς από το καλοκαίρι του 2007, που τα είχε αποκτηθεί από τη Real Sociedad, ομάδα από την οποία προέρχεται ποδοσφαιρικά ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο Αλγουαθίλ, μέχρι το 2009 το Γενάρη. Ντάρκο Κοβάσεβιτς, ο οποίος είχε αποχωρήσει από την εργοδράση λόγω ενός ιατρικού προβλήματος με την καρδιά του στα 35 του χρόνια. Μια πολύ δύσκολη συγκυρία και για τον Ολυμπιακό και κυρίως για τον παίχτη. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά, έχουμε εποχή Αλγουαθίλ στον Ολυμπιακό. Είμαστε ήδη στο 11ο λεπτό στο Γιώργος Καρεσκάκης. Ολυμπιακός Όφη πάντα στο 0-0. Να πούμε ότι το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής, το οποίο άνοιξε η αναμέτρηση των Ερυθρολεύκων απέναντι στην ομάδα του Χρήστου Κόντι, αναμετρώνται δύο εκ των Ευρωπαίων. Να πούμε ότι την προσοχή, Τετάρτη ο Ολυμπιακός κάνει ντεμπούτο στο Europa League φιλοξενώντας τη Γιαγκελόνια, ενώ η ομάδα του Χρήστου Κόντι, ο κυπελούχος για το 2026 και υπερκυπελούχος για να ακριβολογούμε, καθότι νίξε και την πρωταθλητρία ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup που διεξήχθη τον περασμένο μήνα στο Παγκρέτιο, στα πέναλτι, θα φιλοξενήσει την Hoffenheim την ερχόμενη 5η 17 Σεπτεμβρίου. Θέλουμε να ξεκινήσουμε με τον ιδανικότερο τρόπο οι δύο ελληνικές ομάδες. Να πούμε και το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής, το οποίο η προσημερινή μέρα κλείνει με το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ατρόμητο σε 9 η ώρα στο Πανθεσσαλικό. Ο νεοφώτιστος Ηρακλής κόντρα στην ομάδα του Περιστερίου. Ηρακλής, ο οποίος προέρχεται από τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη την περασμένη αγωνιστική επί του Αστέρα Άκτορ με 2-0. Η πρώτη νίκη για τον Ηρακλή που επιστρέφει στην κορυφαία επαγγελματική κατηγορία της χώρας μετά από 9 ολόκληρα χρόνια. Το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής ολοκληρώνεται αύριο με 5 παιχνίδια. Βεβαίως τα περισσότερα φώτα στρέφονται στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου σε 9 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Άρη. Να δούμε τα παιχνίδια αν τα έχει. Η Καλαμάτα στις 6 ώρα φιλοξενεί στο δημοτικό γήπεδο του Περιστερίου τον Βόλο. Στις 9, στις 7, συγγνώμη, στις 7 έχουμε το σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα στον Αστέρα Άκτορ και την ΑΕΚ. Δοκιμασία για την Πρωτάθλημα Ελλάδος. Θα κάνουμε και ειδική αναφορά σε λιγότερα για την ΑΕΚ, γιατί πολύ σπουδαία νίκη που έκανε στην πρεμιέρα του Champions League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δοκιμάζεται στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης απέναντι σε ένα Αστέρα που κι αυτός ψάχνει να βρει βαθμούς που θα τον απαγκιστρώσουν από την τελευταία θέση. Θυμίζουμε, οι Αρκάδες δεν έχουν πάρει βαθμό στο φετινό πρωτάθλημα μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Θυμίζουμε, έχουν ιτηθεί 3-1 από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Τη δεύτερη αγωνιστική 0-1 από τον Ολυμπιακό με τον γκολ του Ζώτα Σίλβα. Ενώ την περασμένη αγωνιστική γνώρισαν την πιο βινηρή ήττα, καθότι ήταν απέναντι σε μια ομάδα από την οποία θα ανταγωνιστούν την παραμονή. Τον Ηρακλή 0-2. Ενδιάμεσα, θυμίζουμε, την περασμένη Πέμπτη, ο Αστέρας Άκτορ αντιμετώπισε τον Άρη για την δεύτερη αγωνιστική της League Fair του Κυπέλλου. Με τις δύο ομάδες ισοπαλές 1-1. Ο Αστέρας προηγήθηκε με τον γκολ του Μακέντα στο 60 λεπτό και ο Άρης ισοφάρισε με τον γκολ του Μωρόν στο 68. Από εκεί πέρα έχουμε στις 9 η ώρα στο Απόστολος Νικολαίδης στην Κηφισιά να φιλοξενεί το Λεβαδιακό. Την ίδια ώρα σε 9 το πολύ μεγάλο ντέρμπι στην πρωτεύουσα, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ με νοπές ακόμα τις μνήμες από την ήττα των Παναθηναϊκών με 3-1 φιλοξενεί τον Άρη, που και αυτός προέρχεται από τη συντριβή της προηγούμενης αγωνιστικής από την ΑΕΚ με 5-0. Και το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής ολοκληρώνεται στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο, εκεί ο Παναθηναϊκός που έχει το απόλυτο τώρα με τρεις νίκες για την ομάδα του Τζέικοπ Νούστρουπ απέναντι στην ομάδα του Γιάννα Σασίου του Πανατολικού, που και αυτός έχει τρεις νίκες. Είναι ντέρμπι κορυφής. Ποιος θα το έλεγε, ποιος θα το πίστευε ότι μετά την ολοκλήρωση της τρεις αγωνιστικής ο Πανατολικός θα είναι στην κορυφή, και όμως είναι η ευχάριστη έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος της ομάδας του Γιάννα Αναστασίου σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Γενικότερα ο Πανετολικός δυσκολεύει τον Παναθηναϊκό, είτε αγωνιζόμενος στο Λεκανοπέδιο είτε σε παιχνίδια που μείνει στο Αγρίνιο. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον παιχνίδι και αυτό. Πάμε εντάχει να ξεκινήσουμε με την ΑΕΚ, η οποία την περασμένη Τρίτη έκανε ιδανική πρεμιέρα στο League Face του Champions League. Η προαλήτρια Ελλάδος υπέταξε με ένα 0 την Λίντσερ Λάσκ στην κατάμεστη Όλγουιν Αρίνα, με ένα φάουλ ζωγραφιά του Ράσβαν Μαρίν, του Ρουμάνου μέσου, που την έστειλε την μπάλα συστημένη στα δίχτυα στο 21ο λεπτό. Μια ΑΕΚ που δημιούργησε και έχασε πολλές ευκαιρίες, πιο χαρακτηριστική αυτή του Βάργα στο 45ο λεπτό. Θα μπορούσε να έχει πετύχει τουλάχιστον και 2 και 3 γκολ, ωστόσο για καλή της τύχη και σε πολύ μεγάλη βραδιά τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος επέστρεψε στα κάποια δοκάρια της ΑΕΚ μετά τον τραυματισμό του Θωμά Στρακόσκια, το χτύπημα στον καρπό για τον διεθνή Αλβανό Πορτιέρο, το βασικό τερματοφύλακα της Ένωσης από πέρσι και πρόπερσι κιόλας. Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι σε δύο φορές που χρειάστηκε όρθωσε το ανάστημά του, κράτησε το 0 για την ΑΕΚ και έτσι λοιπόν η Ένωση μπήκε με το δεξί στην επιστροφή της στην κορυφαία διαστηλεοκή διοργάνωση μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Να πούμε ότι είναι γενικότερα στην ιστορία της η τρίτη νίκη που πετυχαίνει η Ένωση στην κορυφαία διαστηλεοκή διοργάνωση. Θυμίζουμε τη σεζόν 18-19 δεν πήρε ούτε ένα πόντο η ΑΕΚ σε ένα δύσκολο όμιλο στον οποίο μετήχαν ο Άγιαξ και η Sporting και η Μπενφίκα. Δεν τα είχε καταφέρει τότε η ΑΕΚ. Τελευταία της νίκη, θυμίζουμε, πριν από το παιχνίδι με τη Λίντσερ, ήταν η αλίστου μνήμης επικράτηση των κιτρινόμαυρων επί της Μίλαν με ένα 0 στο Ολυμπιακό Στάδιο, χάρη σε εκτέλεση φάουλ του Ζούλιο Σέσαρ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τη δήλωση στην συνέντευξη που ακολούθησε του νικηφόρου αγώνα της ΑΕΚ με τη Λίντσερ, ο προπονητής των πρωταθλητών Ελλάδος, Μάρκο Νικόλιτς.
1: Καλησπέρα. First of all, good evening to everybody.
2: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα.
1: Of course, very happy for the.
2: Βεβαίως, είμαι πολύ χαρούμενος για την καλή αρχή που κάναμε στο Champions League. Είμαι χαρούμενος διότι η σημερινή βραδιά θα μείνει στην ιστορία αυτού του γηπέδου. Είναι η πρώτη νίκη στο νέο γήπεδο της Αγίας Σοφίας, στο πλαίσιο του Champions League. Η νίκη αυτή αξίζει να γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του συλλόγου. Όσον αφορά τώρα την αναμέτρηση, συγχαρητήρια στους παίχτες, πάρα πολύ καλή απόδοση, πάρα πολύ καλή εμφάνισή τους. Τακτικά θα λέγαμε σχεδόν τέλεια ανά πάσα στιγμή, με πολύ ένταση, πάρα πολύ τρέξιμο, εξαιρετική ποιότητα στην κυκλοφορία της μπάλας. Νομίζω για άξιζε τη νίκη. Ουσιαστικά καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα είχαμε τον έλεγχο ουσιαστικά όσων συνέβαιναν στο γήπεδο, και μια μικρή λεπτομέρεια δεχόμενα είναι ότι δεν κλειδώσαμε το παιχνίδι με ένα δεύτερο γκολ, το οποίο λογικά θα έπρεπε να σημειωθεί μετά τις ευκαιρίες που είχαμε στο πρώτο εξωτερικό ημίχρονο. Επίσης, στα τελευταία λεπτά γυρίσαμε κάπως πίσω να αμυνθούμε στο δικό μας τρίτο. Δεν ήταν στο πλάνο μας, αλλά πρέπει να γίνει κατανοητό ότι είναι δύσκολο, ειδικά όταν μπαίνουν παίχτες από τον πάγκο, να ανταποκριθούν κατευθείαν στο επίπεδο της έντασης που απαιτείται εκείνη τη στιγμή. Θέλαμε να ανέβουμε πιο ψηλά. Σε κάθε περίπτωση, εμείς ακόμα και τότε καταφέραμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες προκειμένου να σημειώσουμε και το δεύτερο τέρμα. Υπέροχη ατμόσφαιρα, ομολογμένος, πραγματικά καταπληκτική εδώ στην Αγία Σοφιά. Κάθε φορά αισθανόμαστε όλοι πολύ περήφανοι, διότι απολαμβάνουμε κάθε ποδοσφαιρική βραδιά στην έδρα μας. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους, συγχαρητήρια στους παίχτες για αυτούς τους τρεις βαθμούς και συνεχίζουμε.
3: Καμιά φορά λέμε ότι η ζωή είναι ο καλύτερος σκηνοθέτης. Τελευταία νίκη της ομάδας ήταν πάλι με Ιταλό τερματοφύλακα. Τα έφερε έτσι η ζωή και μπήκε ο Μπρινιόλι και έκανε δύο εξαιρετικές επεμβάσεις, μία στο πρώτο μήνυμα και μία στο δεύτερο. Θα ήθελα να σχολιάσω σε αυτό.
2: Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον Μπρινιόλι ως προπονητής. Ναι, γιατί τον έχουμε μαζί μας. Είναι ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας, πάρα πολύ καλός. Και σε ένα σύλλογο τέτοιο επίπεδο πρέπει να έχεις τουλάχιστον δύο υψηλού επίπεδου τερματοφυλάκες. Έχει εμπειρία και ως προσωπικότητα, ως άνθρωπος είναι εξαιρετικός, πολύ σταθερός, ξέρει το ρόλο του, συμβάλλει πάρα πολύ σε όλη την ομάδα και άξιζε τη σημερινή βραδιά. Αυτό θέλω να το πω έτσι εν συντομία, διότι δεν είναι εύκολο να έχεις, να είσαι 33-34 ετών και να περνάς ουσιαστικά να βλέπεις απ' έξω τις αναμετρήσεις και όποτε χρειάζεται η ομάδα να μπαίνεις και να συμβάλλεις. Ήταν η δαμοιβή του. Δεν ξέρω, σε κάποιον το είπα, αν το λέγαμε αυτό στην αρχή της προετοιμασίας, διότι ήταν ένας από τους παίκτες που ήθελε απελπισμένα να παίξει στο Champions League. Δεν είχε παίξει ποτέ στο Champions League και είδατε, η μοίρα το έφερε έτσι με αυτό το μικρό τραυματισμό του Θωμά να κάνει τον ντεμπούτο του Μπρινιόλι σήμερα εδώ και ανταμείφθηκε. Και πραγματικά το άξιζε.
4: Θα μπορούσε, όπως είχατε πει και εσείς, η ομάδα να κλειδώσει το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο με τις ευκαιρίες που είχε. Δεν έγινε αυτό. Έγινε μια καλή διαχείριση στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά πιστεύω λόγω του συστήματος που είχε η ΛΑΣΚ το 3-5-2 ήταν πολλά τα τρεξίματα των παιχτών, οι αλληλοκαλύψεις, και κάπου φάνηκε να χάνει ενέργεια. Είπατε νωρίτερα ότι οι παίχτες που ήρθαν από τον πάγκο έτσι δεν μπορούσαν να έχουν την ίδια ένταση και γι' αυτό δώσαμε χώρο στους αντιπάλους. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν κάνατε νωρίτερα αλλαγές πριν το 82 που ήταν η πρώτη αλλαγή με τον Ζήνη?
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Τα πράγματα πήγαιναν καλά. Πήγαιναν όπως τα θέλαμε στον αγωνιστικό χώρο και ξέρετε ότι κάποιες φορές με το τεχνικό επιτελείο μου, άλλες φορές αλλάζουμε παίχτη πολύ νωρίς, ακόμα και στο πρώτο ημίχρονο, το είδαμε πρόσφατα, αν είναι απαραίτητο, κάποιες φορές στο ημίχρονο ή και πιο μετά. Αλλά δεν κάνεις αλλαγές μόνο για να τις κάνεις. Τα πράγματα φαίνονταν ότι πήγαιναν καλά στον αγωνιστικό χώρο. Και το άλλο είναι αυτό που είπα. Ο αγώνας αυτός ήταν πολύ απαιτητικός. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι όσοι ήταν στο γήπεδο τακτικά κατάφεραν να αποδώσουν στο απαιτούμενο επίπεδο. Όταν ένας νέος παίκτης, μπαίνει από τον πάγκο, πρέπει να ανταποκριθεί στο επίπεδο της έντασης. Και αν δεν το κάνει ένας, τότε όλη η ομάδα αντιμετωπίζει πρόβλημα. Γι' αυτό σας είπα ότι συνέβη αυτό που συνέβη τα τελευταία 5 λεπτά, που δεν ήταν μέσα στο πλάνο μας να κινηθούμε πίσω. Άλλες φορές μπορεί οι αλλαγές να γίνουν και πιο νωρίς, σαφώς.
5: Θα ήθελα να σε ρωτήσω, καθαρά βαθμολογικά, αυτοί οι 3 βαθμοί που μπαίνουν στην Κάβα από την πρώτη αγωνιστική, πόσο σημαντική θα είναι στην πορεία για τον στόχο που είπες και χθες για να παίξει ομάδα πάνω από 8 παιχνίδια, δηλαδή στη διοργάνωση. Και αν ήθελε να μας πει κάτι για τον τραυματισμό του Στρακός, γιατί αντιμετωπίζει ακριβώς.
2: Ως προς τον τραυματισμό του, τώρα σήμερα μετά από τις εξετάσεις που κάναμε, δείχνει να μην είναι κάτι πολύ σοβαρό. Θα λείψει μέχρι και το FIFA break. Μιλώ για τις αναμετρήσεις με τον Αστέρα, το Μασεραϊκό για το Κύπελλο και το Βόλο. Θα λείψει σε αυτές τις τρεις. Ίσως να επιστρέψει και πιο πριν, αλλά λογικά θα έρθει, θα είναι σε κατάλληλη κατάσταση μετά το FIFA break. Σε μία φάση στην αναμέτρηση με τον Άρη δεν έβαλε τα χέρια του ίσως σωστά, αρκετά δυνατά, και σε μία παλιά έχει αντιμετωπίσει ένα μικρό ράγισμα. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό. Και είμαστε χαρούμενοι που δεν είναι κάτι σοβαρό. Δεν είμαστε χαρούμενοι με τον τραυματισμό, αλλά ότι δεν θα λείψει πολύ, γιατί θα μπορούσε να είναι κάτι πολύ χειρότερο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πρώτο κομμάτι της ερώτησής σας, μιλήσαμε γι' αυτό χθες. Και δήλωσα ξεκάθαρα ότι ακόμα και σε αυτό το επίπεδο, στο επίπεδο elite του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, από τη στιγμή που είμαστε εδώ θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν θέλουμε απλά να είμαστε κομμάτι της διοργάνωσης και απλά να είμαστε παρατηρητές για να κάνουμε τους άλλους να έχουν ωραία εικόνα στον αγωνιστικό χώρο. Όχι. Εμείς απλά σήμερα πήραμε όμως τους 3 βαθμούς. Τίποτα παραπάνω. Απλά πήραμε 3 βαθμούς για τη βαθμολογία. Η βαθμολογία έχει ακόμα πολύ μέλλον. Έχουμε 7 ακόμα δύσκολες αναμετρήσεις. Είναι όμως πολύ καλύτερο που έχουμε σήμερα 3 βαθμούς αντί για έναν ή για κανέναν.

Ακούσαμε λοιπόν το τι δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη τύπου λίγη ώρα μετά τη σπουδαία νίκη της ΑΕΚ επί της Λίντσερ στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Μια ΑΕΚ η οποία με αυτήν την επικράτηση κρατά γερά στα χέρια της την κατάσταση, θα λέγα εγώ, γιατί πρόκειται για μια ομάδα η οποία κάνει την επανεμφάνιση της μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Σίγουρα κάθε παιχνίδι που περνάει είναι, δεν ξαναγυρνάει, πολύ σημαντικό. Ήταν πάρα πολύ καθοριστικό το γεγονός ότι οι προαθλητές Ελλάδος πήραν το τρίποντο σε ένα παιχνίδι το οποίο είχαν σημαδέψει εξ αρχής, από την ημέρα που έγινε γνωστό το πρόγραμμα των 8 αγώνων που θα κληθεί να δώσει η ΑΕΚ, τουλάχιστον αυτή τη League Phase της κορυφαίας δεστιλικής διοργάνωσης. Είχε μπει το συγκεκριμένο παιχνίδι στην αναγκαιότητα κατάκτησης των τριών βαθμών. Ήταν must win για τους κεντρινόμαυρους. Από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό η ΑΕΚ στην οικονομία της πορείας της σε αυτό την ποδοσφαιρική γιορτή, την διοργάνωση των αστεριών, να εκμεταλλευτεί το όσο περισσότερο γίνεται τον παράγοντα έδρα. Μια νέα Φιλαδέλφια η οποία βάσει και του αγωνιστικού ρυθμού που έχει δώσει στην ομάδα του ο Μάρκο Νίκολιτς, την ποιότητα που βγάζει, που βγάζουν παίκτες όπως ο Μάγερ, όπως ο Μάριν, όπως ο Λούκα Γιώβιτς, που είναι μπαρτοκαπνισμένος από παραστάσεις ψηλοεπαιδού τόσο με τη φανέλα της Real Madrid όσο και με τη Μίλαν, αλλά ακόμα και του Βάργα, που και αυτός είναι μπαρτοκαπνισμένος ότι έχει να κάνει παραστάσεις σε κορυφές ευρωπαϊκές οργανώσεις με τη φανέλα της Φερεντσβάρος. Σε κάθε περίπτωση η ΑΕΚ, ειδικά με στη Νέα Φιλαδέλφεια, είναι μια ομάδα η οποία, τουλάχιστον με την ταυτότητα που της έχει δώσει ο Μάρκο Νίκολιτς, σφίζει από υγεία ποδοσφαιρική, είναι κοντά οι γραμμές, υπάρχει αξιοθαύμα στις οροπίες, συνέπεια αγωνιστική, και βέβαια στο γεγονός ότι οι περισσότεροι παίκτες αγωνίζονταν και πέρσι στην Ένωση με τον ίδιο προπονητή, τους δίνει ένα σαφές μπουστάρισμα στο ότι έχει να κάνει όχι μόνο την ψυχολογία αλλά και το κομμάτι της ομοιογένειας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ που μπαίνει από την pole position και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει φανεί αυτό τουλάχιστον στα δύο παιχνίδια που έχει δώσει στη Νέα Φιλαδέλφεια, το άνετο 4-0 επί του Ηρακλή και το εντυπωσιακό 5-0 επί του Άρη την προηγούμενη αγωνιστική. Βεβαίως μεσολάβησε η κακή εμφάνιση και η πρώτη φετινή απώλεια βαθμών στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας από την Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο, σε μια βραδιά που η ΑΕΚ δεν άξιζε κάτι περισσότερο από την ισοπαλία. Σε κάθε περίπτωση όμως η ΑΕΚ βγάζει μια υγεία, βγάζει μια συνέπεια ποδοσφαιρική, βγάζει μια οργάνωση διοικητική, καθότι κουμάντο εκεί κάνει όρη μπάλτα, πάντα με τη συνδρομή του Μάρκο Νίκολιτς στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Αλλά όπως βλέπετε και εσείς, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε, οι περισσότερες κινήσεις ΑΕΚ είναι άκρως επιτυχημένες. Είδατε το Μάγερ, ένα παίχτη που προέρχεται από το γερμανικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Wolfsburg, πόσο ιδανικά ήρθε και κούμποσε στο κομμάτι της οργάνωσης. Από τα δικά του πόδια δεν είναι τυχαίο ότι ειδικά στο παιχνίδι με τον Άρη, που η ΑΕΚ έπαιξε φανταστικό ποδόσφαιρο, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, στα 5 γκολ που πέτυχαν οι κεντρινόμαυροι, στα 4 συμμετείχε ο Μάγερ. Οι δύο είναι ειδικές στο assist. Στα άλλα δύο τέρματα ξεκίνησαν από τα δικά του πόδια οι προϋποθέσεις για τα γκολ και τις άλλες χαμένες ευκαιρίες που δημιούργησε και έχασε η προαθλήτρια Ελλάδος. Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε μια ΑΕΚ πάρα πολύ δυνατή. Η Ένωση αύριο αντιμετωπίζει το Θεοδωρός Κολοκοτρώνης στον Αστέρα Άκτορ, ένα παιχνίδι πάρα πολύ επικίνδυνο για τους κεντρινόμαυρους, καθότι το μεγάλο ερωτηματικό για την ΑΕΚ στη διάρκεια της φετινής χρονιάς θα είναι η μετάβαση από τα παιχνίδια της κορυφαίας αθλητικής οργάνωσης του αντίστοιχα του ελληνικού πρωταθλήματος και του Μπάλιν. Αυτό, τουλάχιστον στην δεύτερη περίπτωση, από το παιχνίδι της η μετάβαση από το ευρωπαϊκό παιχνίδι στο ελληνικό δεν είχε θετικό αντίκτυπο στην ΑΕΚ στην προηγούμενη παιχνίδι που έδωσε κόντρα στην Κηφισιά, ένα παιχνίδι το οποίο είχε γίνει λίγες ημέρες μετά την πιστοποίηση της πρόκρισης της ΑΕΚ κόντρα στη Λεύσκη Σόφια σε εκείνο το εντυπωσιακό 4-0 κόντρα στην βουλγαρική ομάδα. Ακολούθησε αυτή η σοπαλία το 1-1 απέναντι στο συγκρότημα του Σεμπαστιάν Λέτο, που συνοδεύτηκε από πολύ κακή εμφάνιση. Θα έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε την αντίδραση της ΑΕΚ αύριο κόντρα σε έναν Αστέρα που είναι στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό
και ψάχνετε να απαγκεστρωθεί από κάπου. Πάντα αυτά τα παιχνίδια, ιδιαίτερα με ομάδες και της περιφέρειας, αλλά και ομάδες όπως είναι ο Αστέρας Άκτορ, μια εμπειρή ομάδα που καίγεται για βαθμούς, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα.

Στο Φάλερο αυτή την ώρα, στο 30 λεπτό Ολυμπιακό, Σόφι παραμένει στο 0-0. Για όσο έχετε δυνατότητα να μας ακούσετε από το ξεκίνημα της εκπομπής, ο Όφι στο 5 λεπτό πέτυχε γκολ με ταξιάρχη Φούντα. Φάνηκε και εδώ και τουλάχιστον και στο monitor που το βλέπω εγώ από εδώ, είναι οριακά εκτός θέσης ο ταξιάρχης Φούντας, είναι οριακά offside. Υπήρχε άμεση αντίδραση από τον επόπτη μετά το σουτ που έγινε και την κοντινή προβολή του 31χρονου επιθετικού του Όφη. Οπότε ορθά ακυρώθηκε τον γκολ της κριτικής ομάδας. Από εκεί πέρα υπάρχει μια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό σουτ του στο 24, ένα πολύ καλό σουτ του Ζώτα Σίλβα από δικό του κλέψιμο, μπάλα φύγε λίγο out. Και ένα επικίνδυνο γύρισμα του Τσικνιζιάν στο 22 που η σέντρα πέρασε ελάχιστα μπροστά από το σώμα του Αρμάντο Γκονζάλες. Ο Μεξικανός δεν πρόλαβε να κάνει την προβολή καθότι ήταν εξουτρωμένη η άμυνα της κριτικής ομάδας, και ένα μακρινό σουτ του Πουέρτα που ανάγκασε τον Χριστογιώργο σε δύσκολη επέμβαση σε κορνέρ.

Να πούμε τις ενδεκάδες, δεν είναι πρόβλημα να πούμε τις ενδεκάδες που ξεκίνησαν οι δύο ομάδες στο Φάληρο. Να πούμε ότι ο Γκοαφίλ στον τεμπούτο του στην άκρη του Εθνικού Πάγκου παρέταξε τον Ολυμπιακό με ένα καθαρό 4-2-3-1. Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια, Πέντερσεν, Ρέτσο, Σπιρόλα, Τικνησιάν συνθέτουν την αμυντική τετράδα. Πουέρτα Φρόιλερ, Τσικίνιο. Πουέρτα Φρόιλερ είναι οι δύο εσωτερικοί χαφ. Τσικίνιο, Φορτούνι, Ζώτα σε πολύ πιο δημιουργικό ρόλο και στην κορυφή είναι ο Κονσάλες. Από πλευράς του Όφη, ο Χρήστος Κόντες έχει παρατάξει τον Χρήστο Γιώργο κάτω από τα γκολ πόστ, Νικολάου Πούγκουρας, Κοστούλας, Ντίκμαν και Αθανασίου. Είναι η πέντε της, ένα καθαρό 5-3-2 για τον Όφη. Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αϊτόρ είναι οι τρεις μεσαίοι, Φούντας σε ρόλο ελεύθερου κυνηγού και ο Κόντρο στην κορυφή της επίθεσης για τον Όφη.

Πάμε να μιλήσουμε και λίγο για το κομμάτι των μεταγραφών, καθότι μπαίνουμε στις τελευταίες ημέρες της μεταγραφικής περίοδου. Θυμίζουμε, η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται στις 15 Σεπτεμβρίου για παίκτες οι οποίοι πλέον δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθότι οι Ευρωπαίοι μας είχαν τη δυνατότητα μέχρι τα ξημερώματα της 3ης Σεπτεμβρίου να στείλουν στην UEFA τις λίστες τους, τις ευρωπαϊκές τους λίστες. Τώρα οι ομάδες ψάχνουν το κερασάκι ώστε να εμπιστευτούν κάποιους παίκτες πολύ σημαντικούς μόνο για τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος και του κυπέλλου. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν σήμερα έκανε μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Ο λόγος για τον Σαλάχ Εντίν, τον αριστεροπόδαρο back half της Ρώμα, έναν παίκτη για τον οποίο είχε ενδιαφερθεί και ο Ολυμπιακός τον προηγούμενο μήνα, όταν οι Ερυθρόλευκοι αναζητούσαν τον αντικαταστάτη του Ορτέγκα, ο οποίος παραχωρήθηκε στην ομάδα της River Plate για τα επόμενα 5 χρόνια. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε κάνει τις επαφές και με τη Ρώμα και με τον ποδοσφαιριστή, ενώ υπήρχε η συμφωνία με τη Ρώμα, ο παίχτης φάνηκε να κλωτσάει, έψαχνε το κάτι καλύτερο. Ο καιρός όμως πέρασε. Στη Ρώμα παρέμενε ανενεργός. Είναι ο διεθνής Μαροκινός αριστερός μπακ, ένα από τα πολύ σημαντικότερα στελέχη και της εθνικής ομάδας του Μαρόκου. Είναι 24 ετών. Ο Παναθηναϊκός βρήκε τη φόρμουλα, αφού συμφώνησε και με τη Ρώμα, συμφώνησε και με τον ποδοσφαιριστή. Και έτσι λοιπόν ο 24χρονος Χαφ αναμένεται απόψε στην Αθήνα ώστε να δρομολογηθούν τα διαδικαστικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Δηλαδή να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εφόσον δεν υπάρξει κάποιο πρόβλημα στις ιατρικές εξετάσεις, να βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο που θα τον δεσμεύει με τον Παναθηναϊκό. Όπως όλα δείχνουν, μέχρι τη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθεί και ο τυπικό της μεταγραφής του παίχτη. Να πούμε ότι ο Σαλάχ Εντίν προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Αϊτχόφεν, στην οποία είχε αγωνιστεί με τη μορφή δανεισμού από την Ρώμα. Συγκεκριμένα μέτρησε 25 συμμετοχές. Επίσης κέρδισε θέση στην αποστολή του Μαρόκου για το Μουντιάλ που μας απασχόλησε το περασμένο καλοκαίρι. Ένα Μαρόκο που είχε κορυφαίο τον Αζεντίνου Ναΐ, το νέο αποκτήμα του Παναθηναϊκού. Ένα παλιό γνώριμο θα λέγαμε του Παναθηναϊκού, καθότι είχε αγωνιστεί πάλι με τη φανέλα του Τριφυλιού τη σεζόν 24-25. Όμως ο Παναθηναϊκός πριν από λίγες ημέρες έκανε το κόλπο γκρόσο, συμφώνησε με την ομάδα του παίχτη, την Τζιρόνα, με το πολύ ψηλά ποσό τουλάχιστον 16 εκατομμυρίων ευρώ που αξίωνε η ισπανική ομάδα και έκανε δικό του τον Αζεντίνου. Και έτσι λοιπόν μετά τον Ουναΐ, ένας ακόμη Μαροκινός, ο Σαλάχ Εντίν θα ντυθεί στα πράσινα. Και σε ό,τι έχει να κάνει την χρονική διάρκεια του συμβολέου που θα υπογράψει ο διεθνής Μαροκινός, αυτή θα είναι τετραετή σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση που έχουμε. Πάρα πολύ καλή προσθήκη για το Τριφύλι. Έναν παίχτη που βεβαίως τώρα, τουλάχιστον στα παιχνίδια της League Phase του Conference League που θα παίξει ο Παναθηναϊκός από τον ερχόμενο Οκτώβρη μέχρι τον Ιανουάριο, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής. Όμως σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός φτάσει τουλάχιστον στην ενδιάμεση φάση, όπως έχει δικαίωμα κάθε ομάδα να κάνει τρεις αλλαγές, όπως ο Λαβδίνου θα είναι και αυτός στην ευρωπαϊκή λίστα που θα δηλωθεί από τους πράσινους.

πάμε και στον Άρη, μια σπουδαία μεταγραφή. Επίσης με ένα παίκτη που αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό της σεζόν 2021, ο λόγος για τον Μπρούμα, τον Πορτογάλο εξτρέμ της Μπενφίκα πλέον. Ο Άρης έκανε το κόλπο γκρόσο και συμφώνησε με τον 29χρονο μεσοπιθετικό. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο Μπρούμα έχει ήδη λύσει το συμβόλαιό του με την Μπενφίκα, στην οποία ανήκε, και αναμένεται άμεσα Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει το τυπικό μέρος της μεταγραφής στον Άρη. Αξίζει σημειωθεί ότι ο 30χρονος ποδοσφαιριστής θα υπογράψει συμβόλαιο για ένα χρόνο, ενώ το καλοκαίρι του 2027 θα υπάρχει προοπτική επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών για ακόμη ένα. Να τονίσουμε ότι ο Μπρούμα στην καριέρα του έχει να επιδείξει αξιοζήλευτο βιογραφικό, καθώς είχε αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες, έχοντας καταγράψει κορυφαίες του επιδόσεις στην Μπράγκα με 27 γκολ και 22 ασίστ σε 90 παιχνίδια. Επιπλέον έχει αγωνιστεί σε Sporting Λισαβόνα, Φενέρμπαχτσέ, Σοσιεδάδ, Λιψία, Άιντχόβεν, Γκαζιαντέπ και βεβαίως στον Ολυμπιακό την περίοδο 2020-2021 με προπονητή τον Πέδρο Μάρτινς.

Στο Φάλαινο είναι πάρα πολύ επιθετικός τα τελευταία λεπτά. Στο 38 έχει δοκάρει με διαγώνιο σουτ του Φούντα, με την μπάλα να σταμάσει στο δεξί δεκάρι του Ορτέγκα, με τον Γερμανό γκολκίπερ του Ολυμπιακού να έχει καθοριστική συμβολή στην εξέλιξη φάση, καθώς τη βρήκε για να καταλήξει το δοκάρι. Στην εξέλιξη φάση, ο Οφ πέτυχε γκολ με κοντινή προβολή του Αϊτόρ, όμως φάνηκε να είναι offside το πρώην άσος του Παναθηναϊκού και ένα από τα σπουδαιότερα αποκτήματα του Όφη στην μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού. Έτσι λοιπόν το 0-0 παραμένει στο Φάλιρο και ενώ μπαίνουμε στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης.

Στο Φάλερο βρισκόμαστε στο 45ο λεπτό. Ολυμπιακό Σοφί πάντα στο 0-0. Για όσου δεν θα μα ακούσουν από το ξεκίνημα, να πούμε ότι σε αυτό το ντεμπούτο του Αλκουαφίλ, ο Ολυμπιακό ουσιαστικά παίζει με τρεις πολύ δημιουργικού παίχτε, το Φορτούνι, το Σίλβα, που είναι και σε πολύ καλή βραδιά, είναι πάρα πολύ κινητικοί, αλλά δεν μπορούν να βρουν εύκολα διαδρόμους για την άμυνα του Όφη. Ο Όφη, ο οποίος στο πέμπτο λεπτό έχει πετύχει ένα γκολ με τον ταξιάρχη Φούντα, φαίνεται έναν offside ο επιθετικός του Όφη, και στο 38ο λεπτό η κριτική ομάδα είχε δοκάρει σε πολύ δυνατό σουτ πάλι του Φούντα, με τον Ορτέγκα να απογειώνεται, να τη βρίσκει με την άκρη του δακτύλου του και να στέλνει στο δεξί κάθετο δοκάρι. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Αϊτόρ, αφού ανέτρεψε την αντίσταση στον αμυντικό του Ολυμπιακού, πέτυχε γκολ, αλλά ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού, Ισπανός, πρώην μεσοπαιδευτικός Παναθηναϊκού, ήταν εκτεθειμένος, και έτσι λοιπόν το γκολ ακυρώθηκε στο 45. Τώρα ο Ντίκμαν προσπάθησε να στέλνει πουπλάκια θέση, ωστόσο δεν ήταν απειλητικό το σέντρα σουτ που επιχείρησε ο μέσος επιθετικός του Όφη. Παραμένει το 0-0. Η μπάλα είναι τώρα στα πόδια των παιχτών του Ολυμπιακού. Έχουμε μπει στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Με το 0-0 να σημαδεύει αυτή τη στιγμή τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών και των δύο ομάδων. Θυμίζουμε, Ολυμπιακός και Όφη θα ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα τις υποχρεώσεις τους στο Europa League, στη League First Europa League. Την ερχόμενη Τετάρτη ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Γιαγγελόνια στις 10 το βράδυ στο Γιώργος Καραϊσκάκης, ενώ ο Όφη θα φιλοξενήσει την ερχόμενη Πέμπτη την Hoffenheim. 3 θα είναι τα λεπτά του έξτρα χρόνου που έχει δοθεί από τον τέταρτο διαιτητή. Παραμένει πάντα το 0-0.

Ολυμπιακός απειλεί στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Αρμάντο Γκονζάλες να κερδίζει τη μάχη από δύο αντιπάλους του, να κάνει το σούτ ο Μεξικανός, το οποίο πέρασε λίγο δίπλα από τα δοκάρια της εστίας του Χρήστο Γιώργου. Παραμένει το 0-0 και ενώ θέλουμε τα τελευταία λεπτά για την ολοκλήρωση, το πρώτο ημιχρόνο ολοκλήρωση και τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός όφησε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. 0-0.

Έχουμε λήξει ημιχρόνου στο Φάληρο, Ολυμπιακό Σόφι 0-0. Ένα αποτέλεσμα το οποίο νομίζω αδικεί και τις δύο ομάδες. Θα μπορούσε γύρω το Ολυμπιακό Σόφι να έχουμε πετύχει κάποιο γκολ. Είναι αρκετά ανοιχτό μάτς. Βλέπουμε δύο ομάδες με φουλ επιθετικούς προσανατολισμούς. Και όλα συνηγορούν ότι θα δούμε ένα συναρπαστικό παιχνίδι και στο δεύτερο ημιχρόνο.

0: Να περάσουμε και στον πολύ καλό φίλο και συνάδελφο τον Κώστα Στουρνάρα, ο οποίος βρίσκεται στο Γιώργος Καραϊσκάκης, να μας μεταφέρει τις εντυπώσεις του από αυτό το πρώτο ημίχρονο, το πρώτο ημίχρονο της εποχής Αλγκουαφίλ στον Ολυμπιακό. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα στις φίλες και φίλους ακροατές. 0-0 το πρώτο μέρος, ο Ολυμπιακός όφη, εδώ στο κήπεδο Καραϊσκάκης, το οποίο έχει περίπου 30.000 θεατές. Σε ένα παιχνίδι, ένα πρώτο ημίχρονο, Κώστα, που ο Ολυμπιακός είχε την πρωτοβουλία, είχε την υπεροχή, είχε τρεις καλές φάσεις στα σκοράδια, με τον Πουέρτα μέσα στην περιοχή, ο Γιώργος μπλόκαρε την μπάλα, και δύο μακρινά σουτ από τον Ζώτα, το ένα και το δεύτερο από τον Τόιλερ. Από την άλλη πλευρά, ο Όφη έχει σκοράρει δύο φορές στο πρώτο μέρος, αλλά και οι δύο φάσεις σωστά έχουν ακυρωθεί ως offside.
0: Με το Φούντα και τον Αϊτόρ, έτσι. Με το Φούντα και τον Αϊτόρ.
1: Σωστά. Σε δύο αντεπιθέσεις των κριτικών. Αυτό μπορούμε να πούμε, Κώστα, στον Ολυμπιακό, στον μετά με τη λίπα εποχή, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Είναι ότι πλέον οι παίκτες του Ιμαθόλ πλέον προσπαθούν να επιτεθούν με την μπάλα κάτω στο πορτάρι. Δεν υπάρχουν πλέον αυτές οι γιώμες που γινόντουσαν και 40 πάσες από την άμυνα. Προσπαθεί η ανάπτυξη να γίνει από τους αμυντικούς και από πίσω. Είναι πολλές φορές που ο Κουέρτα και ο Φρόιλερ γυρίζουν για να πάρουν την μπάλα και να φτιάξουν παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Είναι επίσης, δεν υπάρχει ουσιαστικά στην εντεκάδα καθαρός εξτρέμ.
0: Αυτό θα έλεγα εγώ, γιατί βλέπουμε και το Φορτούνι και το Ζωτά και το Φρόιλερ, δηλαδή ουσιαστικά κάποιος που δεν ξέρει καλά την ομάδα, θα πούμε τρία δεκάρια κατέβηκε ο Ολυμπιακός, αλλά αυτό που λες, δεν είναι καθαρό εξτρέμ ο Ολυμπιακός.
1: Δεν είπα καθαρό εξτρέμ, είναι ο παίκτες, ο Φορτούνης με τον Ζώτα, που αλλάζουν και πλευρές αντέρας του αγώνα, συγκλίνουν προς τα μέσα, αναλλάσσονται και με τον Τσικίνο, υπάρχει μια γενική κίνηση των επιθετικών, θέλοντας να ανοίξουν την άμυνα του Όφη, η οποία παίζει με τρεις αμυντικούς σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Έχουν βγει κάποιες συνεργασίες, θα λέγαμε, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει το σκοράρισμα. Προφανώς και δεν μπορεί να κρυφθεί ο νέος τεχνικός Ολυμπιακού από τη στιγμή που μόλις με δύο προπονήσεις δεν είναι δυνατόν να τον κρίνουμε και ούτε είναι δυνατόν να έχει περάσει τη δική του φιλοσοφία
0: στην ομάδα.
1: Αλλά βλέπουμε την αλλαγή, μεγάλη αλλαγή, και ο Ολυμπιακός πλέον προσπαθεί με την μπάλα κάτω να διασπάσει την πολυπρόσωπη άμυνα του Όφη. Ο Ορτέγκα είναι σε πολύ καλό βράδυ, όσες φορές χρειάστηκε ήταν εκεί και αφέκτησε τις ευκαιρίες των κριτικών. Από την άλλη πλευρά είναι κινητικός ο Κώστας Φορτούνης για τον Ολυμπιακό. Ο Γκοντζάλες θα δει να μπει μέσα στις φάσεις, ενώ και ο Κουέρτα είναι και αυσκεντός και μαζί με τον Φρόιλερ προσπαθούν να πάρουν μπάλα, ζητάνε την μπάλα στη μεσαία γραμμή, προτιμάνε αυτοί οι παίκτες που θα ξεκινήσουν την επίθεση για τον Ολυμπιακό. Βεβαίως

0: ο νέος τεχνικός του Ολυμπιακού, είπε και ένα θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο. Και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ούτε ένα σύνθημα και για τον καινούργιο προπονητή του Ολυμπιακού, αλλά ούτε και για τον Μεντιλίμπα.
1: Μεντιλίμπα, ρε.
0: Όχι, δεν υπάρχει κάποιο σύνθημα. Η κερκίδα είναι αρκετά, θα λέγαμε, να είναι ζεστή. Προσπαθούν να βοηθήσουν τους ελπιδόλεπτους μέχρι να φτάσουν προς την επίτευξη κάποιου γκολ. Αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο σύνθημα, κάποια ζητάμιση, ούτε για τον πρώην, ούτε για τον νυν τεχνικό του Ολυμπιακού.
1: Μάλιστα. Ωραία, Κώστα. Είναι κάτι άλλο, έχεις δει κάτι άλλο που αξίζει σχολιασμού? Είπαμε, ο κόσμος κοντά στην ομάδα, 30.000 οπαδοί του Ολυμπιακού, πολύ καλές καιρικές συνθήκες, έτσι.
0: Ναι, έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα, Κώστα, το ημίχρονο, πώς θα αντιδράσει ο Ιμαθόλ και αν θα
1: χρησιμοποιήσει
0: κάποιον από τους εκτρέμ. Ναι, βεβαίως. Θα θυμίσουμε ότι είναι στην αποστολή και ο Μπέιλι για πρώτη φορά.
1: Ναι, ναι, ο Μπέιλι είναι για πρώτη φορά. Ναι.
0: Αν θα δώσει χρόνο συμμετοχής στον Τζαμαϊκάνο, και φυσικά η εντεκάδα ουσιαστικά ο Ολυμπιακός παίζει χωρίς εξάρι και χωρίς εξτρέμ σε αυτό το πρωτοεπίχρονο.
1: Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς πάρει και χρόνο συμμετοχής πάλι ο Γιάρεμτσουκ, έτσι.
0: Ακριβώς. Μην ξεχνάμε, Κώστα, και να πούμε ότι αύριο θα πάρθει απόφαση από τη διοίκηση του Ολυμπιακού για τον προπονητή, αν ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει την απόκτηση επιθετικού για το ελληνικό πρωτάθλημα και το κύπελο. Η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται στις 15 Σεπτεμβρίου για τους ελεύθερους πλέον στις 29. Οπότε αύριο θα πάρει την απόφαση ο Ολυμπιακός και δεν αποκλείεται σε αυτό το χρονικό διάστημα να θέλει να δει αγωνιζόμενο και τον Γιάρεμτσουκ, ίσως και τον Κλέιτον, που και αυτός είναι σήμερα στην αποστολή για το παιχνίδι. Δεν ξεχνάμε ότι είναι λογικό ο νέος τεχνικός του Ολυμπιακού να μην έχει προς το παρόν καθαρή άποψη για όλους τους παίχτες. Φυσικά και γνώριζε τον Ολυμπιακό, φυσικά και τον ήξερε, δεν ήταν μια γνωστή ομάδα για τον ίδιο. Ωστόσο, είναι διαφορετικό έτσι να είσαι ο προπονητής της ομάδας. Θα περιμένουμε να δούμε ποιες κίνησεις θα είναι για αυτόν τον πάγκο. Ο Ολυμπιακός, να θυμίσουμε ότι δεν έχει περιθώριο για γέλα, έτσι, γιατί ήδη
1: είχε την ισοπαλία στον Βόλο
0: την προηγούμενη αγωνιστική και θέλει χωρίς να πολύ βαθμό να συνεχίσει την προσυνδημασία του για το παιχνίδι κόντρα στη Αγγελόνια την επόμενη Τετάρτη. Θα θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός επόμενη Κυριακή θα πάει στη Λιβαδιά να παίξει στο Λεβαδιακό και συνέχεια θα υπάρχει μια διακοπή 20 ημερών για το πρωτάθλημα ώστε να δώσει τα παιχνίδια της η εθνική ομάδα στο Nation League κόντρα σε Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία.
1: Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή μετάδοση, καλή συνέχεια και να απολαύσεις ένα ωραίο παιχνίδι και συνέχεια. Να είσαι καλά.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και εσάς.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Συντονίζεστε στον Μάχη FM 99,8. Εκτάκτως στο μικρόφωνο ο Ιωάννης Βασιλιάδης. Μαζί θα κάνουμε την πρώτη πρωινή ειδησογραφική επισκόπηση για σημαντικές εξελίξεις, σημαντικά θέματα στις ειδήσεις που απασχολούν τόσο την εγχώρια κατάσταση όσο και τις διεθνείς εξελίξεις.

Η ώρα είναι 7 και 13 πρώτα λεπτά. Συντονίζεστε στο ενημερωτικό πρόγραμμα. Εσείς μπορείτε να συμμετέχετε στέλνοντας το μήνυμά σας, την αναφορά σας, την παρατήρησή σας, κάτι το οποίο μπορεί να σας προξένησε το ενδιαφέρον, κάτι το οποίο ίσως να θέλετε να θίξουμε και να ακουστεί δημόσια στο ραδιόφωνο. Μπορείτε να το κάνετε στη μηνυματιέρα του σταθμού, στο 6943-6354-51. Θα το επαναλάβω για άλλη μια φορά στο 6943-6354-51. Είμαστε στις αρχές του Σεπτεμβρίου, μπαίνουμε σιγά σιγά στους κανονικούς ρυθμούς εργασίας. Υπάρχει ήδη έντονη κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, τουλάχιστον βιωματικά όπως το είδα και εγώ, αλλά χρησιμοποιώντας και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο κόσμος πηγαίνει προς τις δουλειές τους. Καλημέρα σε όσους μας ακούνε ψηφιακά στο mahi.fm.gr, όπου μπορείτε να συντονίζεστε από εκεί πέρα, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, από όπου και αν βρίσκεστε. Είτε στην Ελλάδα, είτε και στο εξωτερικό, όπως μας ακούνε πάρα πολλοί ακροατές. Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα, στο πάνω μέρος δεξιά, υπάρχει ένα ωραίο κόκκινο βελάκι, με το οποίο μπορείτε να συντονίζεστε οποιαδήποτε στιγμή και να ακούτε ζωντανά τις εκπομπές, όπως και να περιγείστε στην επικαιρότητα. Μαζί μου στον ήχο, ο άρχοντας της κονσόλας, ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, ο οποίος θα με βοηθήσει να διεξάγουμε την εκπομπή ομαλά και όσο το δυνατόν πιο ευχάριστα γίνεται.

Να πούμε ένα τεράστιο χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, όλους τους συμπολίτες, καθότι σήμερα 14 Σεπτεμβρίου εορτάζουμε κιόλας, είναι μια μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. 14 Σεπτεμβρίου, μια από τις σημαντικότερες θρησκευτικές εορτές ολόκληρου του έτους, με πολλά αγαπημένα ονόματα που γιορτάζουν και σήμερα. Γιορτάζουμε την ύψωση του Σταυρού. Επομένως, χρόνια πολλά σε όλους τους Σταύρους, στους Σταυριανούς, στον Σταύρακα, στη Σταυρή, Σταυρούλα, Θεοκλή, Θεοκλία και όλα τα σχετικά ονόματα.

Σήμερα εορτάζονται, θυμάται η μνήμη δύο πραγμάτων. Η παγκόσμια ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, καθότι και τον Άγιο Θεοκλή τον Μάρτυρα. Το 326 μετά Χριστόν η Αγία Ελένη πήγε στην Ιερουσαλήμ για να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους και να ευχαριστήσει το Θεό για τους θριάμβους του γιού της, Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ο Θείος Ζήλος όμως έκανε την Αγία Ελένη να αρχίσει έρευνες για την ανέβρεση του Τιμίου Σταυρού. Επάνω στο Γολγοθά υπήρχε ειδωλολατρικός ναός της θεάς Αφροδίτης, τον οποίο γκρέμισε και άρχισε τις ανασκαφές. Σε κάποιο σημείο βρέθηκαν τρεις σταυροί. Η συγκίνηση υπήρξε μεγάλη, αλλά ποιος από τους τρεις ήταν του Κυρίου ήταν και το μεγαλύτερο ερώτημα. Τότε ο επίσκοπος Ιεροσολύμων Μακάριος, με αρκετούς ιερείς, αφού έκανε δέηση, άγγιξε τους σταυρούς το σώμα μιας ευαίσθητης κυρίας που είχε πεθάνει. Όταν ήλθε η σειρά και άγγιξε το τρίτο σταυρό που ήταν πραγματικά του Κυρίου, η γυναίκα αμέσως αναστήθηκε. Η είδηση διαδόθηκε σαν αστραπή σε όλα τα μέρη της Ιερουσαλήμ. Πλήθη πιστών άρχισαν να σειραίουν για να αγγίξουν το τίμιο ξύλο. Επειδή όμως συνέβησαν πολλά δυστυχήματα από το συνωστισμό, ύψωσαν το τίμιο σταυρό μέσα στο ναό σε μέρος αρκετά υψηλό, για να μπορέσουν να το δουν και να το προσκυνήσουν όλοι οι πιστοί.

Να πούμε ότι τα σχολεία σήμερα είναι κανονικά ανοιχτά σε όλη την Ελλάδα την ημέρα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, καθώς η ημέρα δεν αποτελεί επίσημη σχολική αργία για το σύνολο της χώρας. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις. Τοπικά εδώ στην Αθήνα, ας πούμε, ο Δήμος Αιγαλαίου, τα σχολεία όλων των βαθμίδων, όπως βλέπω από τις πληροφορίες, παραμένουν κλειστά, καθώς η εορτή του Τιμίου Σταυρού αποτελεί και το πολιούχο της πόλης. Και υπάρχουν και ορισμένες τοπικές εορτές όπου λόγω αυτών μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να παραμείνουν κλειστά. Πάντως, σε γενικές γραμμές, τα σχολεία παραμένουν ανοιχτά. Σε αντίθετη περίπτωση, ρολά κατεβασμένα έχουν σήμερα τα φαρμακεία σε ολόκληρη την Αττική, καθώς η σημερινή ημέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, αποτελεί επίσημη αργία για τον κλάδο λόγω της εορτής. Βάσει της πάγιας απόφασης της Περιφέρειας Αττικής, πολλά φαρμακεία θα παραμείνουν κλειστά. Για τους πολίτες που χρειάζονται άμεσα φαρμακευτική αγωγή, στην περίπτωση αυτήν, επίγουσα χορήγηση σκευασμάτων ή εκτέλεση συνταγών, η εξυπηρέτηση γίνεται αποκλειστικά από το δίκτυο εφημερευόντων φαρμακείων. Διημερεύοντα φαρμακεία λοιπόν θα καλύπτουν το διευρυμένο ωράριο κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και τα διανυκτερεύοντα για το βράδυ, τα οποία θα παραμείνουν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας για έκτακτα περιστατικά. Πού μπορείτε εσείς οι ίδιοι να βρείτε ποιο φαρμακείο εφημερεύει στην περιοχή σας? Θα μπορείτε να ενημερωθείτε στις προθήκες και τις φωτεινές πινακίδες των κλειστών φαρμακείων της γειτονιάς, όπου είναι υποχρεωτική ανάρτηση των κοντινότερων σημείων φαρμακείων που εφημερεύουν και εξυπηρετούν, καθότι και στην επίσημη ιστοσελίδα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής στο fsa.gr στην ενότητα των εφημεριών. Επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω τηλεφωνικών γραμμών πληροφόρησης όπως το 14944 ή των διαθέσιμων εφαρμογών εφημερευόντων φαρμακείων για τα κινητά τηλέφωνα. Η κανονική λειτουργία όλων των φαρμακείων του Λεκανοπεδίου από αύριο λοιπόν θα επαναξεκινήσουν τη λειτουργία τους, ήδη από αρκετά νωρίς.

Λοιπόν, ξεκινάει πολύ άγρια η εβδομάδα, οι πληροφορίες και το αστυνομικό ρεπορτάζ είναι αρκετά πλούσιο, κάτι το οποίο αν το εξαντλήσουμε εντελώς ως προς την ανάλυση του, ειλικρινά θα οι πολίτες ενδεχομένως να αποκτήσουν και την αίσθηση ότι πρέπει να ταμπουρωθούν, να κλειδωθούν στα σπίτια τους και να μην βγουν απ' έξω, διότι η κατάσταση παραμένει αρκετά δύσκολη ως προς την εγκληματικότητα και την έξαρση αυτής. Προχωρήσουμε σε ένα σκηνικό που παραπέμπει ξεκάθαρα σε Far West και εκθέτει ανεπανόρθωτα το πολυδιαφημισμένο κυβερνητικό αφήγημα ότι επικρατεί ο νόμος και η τάξη. Θα ξεκινήσουμε από τα ξημερώματα της Κυριακής στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Την ώρα που ο κρατικός μηχανισμός εξαντλεί, και το βλέπουμε από τα ρεπορτάζ, την αυστηρότητά του και τα πρόστιμα στον μέσο βιοπαλαιστή πολίτη σε πάρα πολλά πεδία, αποδεικνύεται πως το σύστημα είναι απόλυτα διάτριτο απέναντι στον σκληρό πυρήνα της εγκληματικότητας. Ένας από τους πλέον διαβόητους βαρυπινίτες της χώρας, ο Αλκέτ Ριζάι, όχι μόνο κυκλοφορούσε ελεύθερος όπως έρχεται από το αστυνομικό ρεπορτάζ ανάμεσά μας, κάνοντας τη χρήση άδειας από τις φυλακές Δομοκού, αλλά πρωταγωνίστησε βάσει του αστυνομικού ρεπορτάζ σε ένοπλη συμπλοκή έξω από γνωστό beach bar στην Ανάβησο. Οι λεπτομέρειες του ρεπορτάζ υπογραμμίζουν την πλήρη κατάρρευση της κρατικής ασφάλειας. Όλα ξεκίνησαν μέσα στη νύχτα όταν το κατάστημα αναγκάστηκε να διακόψει τη μουσική λόγω της προχωρημένης ώρας. Ο Ριζάι και η παρέα του, βάσει των πληροφοριών, δυσαρεστημένοι, βγήκαν από το μαγαζί, κατευθύνθηκαν στο αυτοκίνητό του και άρχισαν να παίζουν μουσική στη διαπασόν. Η παρατήρηση από τον ιδιοκτήτη του Beach Bar ήταν το μόνο που χρειάστηκε για να ανάψουν τα αίματα. Ακολούθησε άγρια λογομαχία, η οποία γρήγορα ξέφυγε από κάθε έλεγχο μπροστά στα έντρομα μάτια θαμώνων και των εργαζομένων που βγήκαν έξω για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Εκεί είναι ακριβώς που επιβλήθηκε και ο νόμος της νύχτας εν την απουσία του κράτους. Ο Αλκέντ Ριζάι φέρεται να τράβηξε όπλο και να πυροβόλησε, όπως διαδίδει το αστυνομικό ρεπορτάζ, πιθανότατα στον αέρα. Το χάος κορυφώθηκε όταν στην εξίσωση μπήκε ένας άνδρας αφγανικής καταγωγής, ο οποίος λειτουργούσε ως άτυπη ασφάλεια του καταστήματος. Κλήθηκε να επέμβει και σύμφωνα με τις μαρτυρίες τράβηξε και αυτός όπλο, απαντώντας στα πυρά και πυροβολώντας προς την πλευρά του βαρυπινίτη. Το αποτέλεσμα της ανταλλαγής ήταν ότι οι αστυνομικές δυνάμεις, όταν και όποτε κατέφθασαν κλασικά κατόπιν εορτής, εντόπισαν στο σημείο κάλικες και κοιλίδες αίματος, χωρίς ωστόσο να έχει βρεθεί μέχρι στιγμής τραυματίας, ούτε να έχει δηλωθεί αντίστοιχο περιστατικό σε κάποιο εφημερεύον νοσοκομείο της περιοχής. Το επίκεντρο της υπόθεσης προφανώς δεν μετράει το ποιος πάτησε τη σκανδάλη, το ποιος πρωτοπυροβόλησε ή για τους πυροβολισμούς, αλλά και οι βαρύτατες πολιτικές και θεσμικές ευθύνες που βαραίνουν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αλλά και το σοφρονιστικό σύστημα της χώρας. Ο Αλκέντ Ριζάι, με ένα ποινικό, αρκετά βαρύ μητρό, γεμάτο βαριές καταδίκες, κινηματογραφικές αποδράσεις, αλλά και συμμετοχή σε διάφορες εγκληματικές οργανώσεις, απολάμβανε χαλαρός το Σαββατοκύριακό του σε παραλιακά κλαμπ. Θεωρητικά όφιλε να επιστρέψει στο κελί του το πρωί της Δευτέρας, σήμερα δηλαδή. Όμως το ζήτημα στο επίκεντρο των ευθυνών τίθεται πιο ακριβώς, ποια επιτροπή, ποιος στην ευχή συμβούλιο ενέκρινε αυτού του είδους την άδεια και πώς ακριβώς διεξήχθη η επιτήρηση του επικίνδυνου αυτού βαρυπινίτη. Αυτή τη στιγμή η αστυνομία τρέχει, αναλύει και εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας για να συλλέξει καταθέσεις, να βρει τα ίχνη του βαρυπινίτη, ο οποίος μετά από το πιστολίδι εξαφανίστηκε και μέχρι στιγμής οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Το τραγικό λοιπόν είναι ότι το σύστημα επιτρέπει σε σκληρές εγκληματικές φιγούρες, αυτά τα δραματικά περιστατικά, επιτρέπει φιγούρες εγκληματικές να κυκλοφορούν οπλισμένες με αποτέλεσμα να λύνουν τις διαφορές τους σε δημόσιους χώρους, σε περιοχές
όπου δίπλα υπάρχουν ανυποψιαστοί πολίτες.

Αμέσως πάμε να περάσουμε στην υπόθεση όπου απασχολεί την κοινή γνώμη και πραγματικά οι αποκαλύψεις μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα δείχνουν τη τραγική κατάσταση και ως προς ορισμένα ευαίσθητα ζητήματα που απασχολούν τη δημόσια ασφάλεια και δημόσια υγεία. Η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, πέρα από το τραγικό του θάνατο, αποτελεί και ένα καθρέφτισμα. Αποτελεί καθρέφτη ενός κράτους που δυστυχώς παρακολουθεί σε ρόλο κομπάρσου την ασυδοσία που επικρατεί. Δυστυχώς, όπως αποκαλύπτουν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, έπρεπε να χαθεί δυστυχώς ένας επώνυμος άνθρωπος για να θυμηθεί η πολιτεία και το Υπουργείο Υγείας την γκρίζα ζώνη που επικρατεί όσο αφορά το φαινόμενο των δίθεν θεραπείων αντιγύρανσης, κάνοντας την Ελλάδα παγκόσμιο ρεζίλι βάσει το ρεπορτάζ που επικρατούν στη διεθνή ειδησιογραφία, όπως μεγάλα γαλλικά περιοδικά, το Παρί Μάτς, να στυλιτεύει, όπως η συγκεκριμένη εφημερίδα στυλιτεύει, την εγχώρια εγκληματική ανοχή σε κομπογιανίτες και διάφορα είδη τέτοια φαινόμενα υγειονομικής αυθαιρεσίας. Το ζευγάρι των γιατρών στο Κολωνάκι δεν δίστασε, σύμφωνα με την έρευνα, να παραποιήσει το χρόνο, να σβήσει στοιχεία και να αλλοιώσει τη σκηνή την ώρα που σχεδιάζει να μεταφέρει τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης σε πολυτελή ξενοδοχεία των Κυκλάδων. Με τον υπεύθυνο του ξενοδοχείου στην Αντίπαρο να επιβεβαιώνει μάλιστα σχετικές επαφές που προορίζονταν για τη διεξαγωγή της μεταφοράς. Υπάρχει μάλιστα και μια σημαντική μαρτυρία του οδηγού ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή από τη Βούλα με ενδιάμεση στάση σε φαρμακείο, όπου ο ίδιος ο ταξιτζής διαλύει τον ισχυρισμό των γιατρών περί της άφιξης στις 4 το μεσημέρι. Όπως έγινε ήδη από χθες γνωστό το χρονοδιάγραμμα των εξελίξεων, των γεγονότων και τον εξακριβωμένο χρόνο, η άφιξη του τραγουδιστή του Μαζονάκη στο ιατρείο στην οδό Καρνεάδου συνέβη στη 1:55, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται από το ταξί αλλά και τις κάμερες ασφαλείας. Η έναρξη της θεραπείας βάσει του ρεπορτάζ έγινε στις 2:14 το μεσημέρι. Ο γιατρός έφυγε από το παρακείμενο καφέ στις 2:43, η θεραπεία διακόπη στις 2:56, όπου συνέβησε και η κατάρρευση του τραγουδιστή. Η κλήση του ΕΚΑΒ βάσει του ρεπορτάζ έγινε στις 4:23 με αδικαιολόγητη καθυστέρηση χοντρικά στη 1,5 ώρα. Η άφιξη του ΕΚΑΒ συνέβη στις 4:26. Η έναρξη της διακομιδής ξεκίνησε στις 4:40. Η άφιξη στο νοσοκομείο Ελπής έγινε στις 4:45. Και η διαπίστωση του θανάτου του τραγουδιστή έγινε στις 5:40. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών εντόπισε 4 στοχευμένες κινήσεις συγκάλυψης της πραγματικότητας πριν οι γιατροί κληθούν για την κατάθεσή τους. Το ένα είναι η μνήμη που διέθετε το μηχάνημα. Το λογισμικό κατέγραψε 42 λεπτά λειτουργίας. Ο Γιώργος Μαζονάκης κατέρευσε εν μέσω της θεραπείας και όχι κατά την τοποθέτηση του φλεβοκαθετήρα, όπως ισχυρίστηκε η γιατρός στην κατάθεση. Υπήρξε η διαγραμμένη φωτογραφία. Η γιατρός του τραγουδιστή φωτογράφησε τον τραγουδιστή όταν κατέρευσε, στέλνοντας την εικόνα στο σύζυγό της. 3 ώρες μετά και μόλις μία ώρα πριν την κατάθεσή τους, την έσβησε για να κρύψει τη σήμανση του χρόνου και το γεγονός της εν εξελίξει θεραπείας. Το ψηφιακό στοιχείο ανακτήθηκε από τις αρχές, αποκαλύπτοντας το καλλιτέχνη με 2 φλεβοκαθετήρες. Το άλλο είναι το αλαλούμ των ωρών. Ενώ τα ψηφιακά ραντεβού που είχαν διαγραφεί αλλά ανακτήθηκαν έδειχναν 1 έως 3 και η άφιξη έγινε στις 1:55. Ο γιατρός κατέθεσε πως ήρθε στις 4. Οι συνεργάτες της έδωσαν αντικρουόμενες ώρες, συνεπώς 3:30 με 3, με μόνο 1 γραμματέα να δηλώνει την αλήθεια ότι το χρονοδιάγραμμα ήταν 2 με 2,5. Και προφανώς το 4ο στοιχείο, η εγκατάλειψη, ο καθαρισμός και η εγκατάλειψη. Το ΕΚΑΒ κλήθηκε 1,5 ώρα χοντρικά μετά την ανακοπή. Οι διασώστες βρήκαν μη λειτουργικό απεινιδωτή στην ψευτοκλινική, όπως την κατήγγειλε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.
Αφαίρεσαν τον φλεβοκαθετήρα αφήνοντας γάζα, δεν ακολούθησαν το ασθενοφόρο στο Ελπίς για το ιατρικό ιστορικό και όταν έφτασε η ασφάλεια ο χώρος ήταν αποστηρωμένος και ο υπολογιστής άδειος από τα ραντεβού της ημέρας.

Χθες συνέβη και το τελευταίο αντίο στην παλιά γειτονιά του τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζονάκη. Χιλιάδες κόσμου κατέκλυσαν, είχαν κατακλείσει από τις 7.30 το απόγευμα προς βράδυ τα στενά γύρω από την Αγία Τριάδα Νίκαιας. Η περιοχή γέμισε κόσμο, τα αυτοκίνητα έπαιζαν στη διαπασόν τις επιτυχίες του, το πλήθος φώναζε αθάνατος. Η μητέρα και οι αδερφές του καλλιτέχνη σπάραζαν και κατέρευσαν από τον συναισθηματικό φόρτο στα σκαλιά της εκκλησίας, όπου ο ίδιος υπήρξε παπαδάκι στα παιδικά του χρόνια. Θαυμαστές ταξίδεψαν με πούλμαν από όλη την Ελλάδα. Υπήρξαν διάφορες δηλώσεις, μαρτυρίες ανθρώπων που λίγο πολύ τον είχαν ζήσει, τον είχαν δει. Ενώ μέσα σε αυτό το κλίμα της βαθιάς οδύνης υπήρξαν και διάφορα άλλα περιστατικά και μία σύλληψη, όπως διαπιστώνεται από τις πληροφορίες, όταν ένας άνδρας μέσα στο πλήθος άρχισε να επιδεικνύει τα γεννητικά του όργανα. Σήμερα η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το μεσημέρι στη Μία, στην Αγία Τριάδα Νίκαιας, ανοιχτή στο κοινό, με συγχωρείτε, με την ταφή να ακολουθεί όμως σε στενό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο. Η οικογένεια ζήτησε αντί στεφάνων ο κόσμος να στηρίξει τον οργανισμό Humanity Greece. Θέλω να σταθώ στο ότι οι αποκαλύψεις δεν έχουν τέλος και να υπερτονίσουμε ότι έπρεπε να παραμείνει νεκρός ή αβοήθητος για μια μισή ώρα στο πάτωμα ενός ιδιωτικού ιατρίου ο Γιώργος Μαζονάκης, για να ανακαλύψει το ελληνικό κράτος ότι η υγεία έχει μετατραπεί σε ένα ανεξέλεγκτο εμπόρευμα θανάτου. Διότι η υπόθεση του ιατρίου αυτού είναι χτισμένη πάνω σε συντρίμια ενός ανύπαρκτου ελεγκτικού μηχανισμού, με πρωταγωνιστές επικίνδυνους τυχοδιώκτες, τυφλούς ιατρικούς συλλόγους και υπουργούς που κατόπιν εορτής ανακαλύπτουν αυτονόητα πράγματα. Υπενθυμίζουμε ότι το καταγραφικό του μηχανήματος ινουσφαίρεσης διέλυσε κάθε άλοθη των γιατρών, αποκαλύπτοντας το πραγματικό μέγεθος της επιχείρησης. Το ιατρείο λειτουργούσε ως μια υπερκερδοφόρα χρυσή φάμπρικα, όπως διαραίουν και οι πληροφορίες από το σημερινό ρεπορτάζ. Από τις 28 Αυγούστου, να φανταστείτε, έως την μοιραία 9 Σεπτεμβρίου, μέσα σε μόλις 12 ημέρες, πραγματοποιήθηκαν 10 θεραπείες αυτού του είδους της πλασμαφαίρεσης διάρκειας άνω των 2 ωρών η καθεμία. Τα ραντεβού κλείνονταν ανεξέλεγκτα, είτε πρωί είτε απόγευμα, ακόμη και μέσα στη νύχτα. Συγκεκριμένα, όπως καταγράφηκε από την έρευνα, πελάτης είχε ξεκινήσει συνεδρία στις 28 Αυγούστου στις 11:33 το βράδυ και ολοκλήρωσε μετά τη μία τα ξημερώματα. Στη φόρα και τις αρχές πρέπει να τις απασχολήσει στην ουσία ένα αόρατο πάρτι χιλιάδων ευρώ που πραγματοποιείται στο κέντρο της Αθήνας κάτω από την ομπρέλα αυτού του είδους του ελλειπή ελεγκτικού μηχανισμού, αυτού του είδους της μυστικότητας που υπάρχει. Αφού δεν υπήρχαν καν κάμερες στο χώρο, κάτι το οποίο γεννά διάφορα ερωτήματα για το πώς κόβονταν οι αποδείξεις, οι διαδικασίες και το πώς κυκλοφορούσε το μαύρο χρήμα από αυτού του είδους τις ιατρικές πράξεις. Απέναντι σε αυτό το ζωφερό σκηνικό, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους εμφανίστηκε για να δηλώσει ρητά πως δεν υπάρχει γκρίζα ζώνη. Ξεκαθάρισε, σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς των δικηγόρων των γιατρών, ότι η πλασμαφαίρεση απαγορεύεται κάθετα σε ιδιωτικά ιατρεία. Τα συγκεκριμένα μηχανήματα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνονται στον ΕΟΦ, στον εγχώριο δηλαδή οργανισμό φαρμάκων, τον ιατρικό σύλλογο επίσης, και δεν θα έπρεπε, σύμφωνα με τον Υφυπουργό, να βρίσκονται στον χώρο.

θυμάμαι είναι πώς δούλευαν ασταμάτητα τέτοιου είδους μηχανήματα. Ο ιατρικός σύλλογος από την άλλη νύπτει τα σχήρα του, διότι αυτό που υποστηρίζει είναι ότι το ιατρείο είχε απλώς άδεια ως απλό παθολογικό. Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι έγιναν δειγματοληπτικοί έλεγχοι το 2024 και δύο σχετικοί έλεγχοι το 2025, χωρίς να διαπιστώσουν, χωρίς να δουν κανένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Μετά το θάνατο του καλλιτέχνη, σε έκτακτο έλεγχο ως διαμαγείας, τελικά ανακαλύφθηκαν δύο. Συνεπώς, οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αποδεικνύονται ένα φιάσκο, καθώς φαίνεται πως ένας γραφειοκρατικός μανδύας νομιμοφάνειας προστατεύει τελικώς τις συντεχνίες.

Το κράτος συνεχίζει και παριστάνει τον έκπληκτο μπροστά στη γιγάντωση αυτού του είδους της βιομηχανίας, η οποία βιομηχανία εκμεταλλεύεται τον πόνο των πολιτών και πουλάει ελπίδα από τις περισσότερες των περιπτώσεων. Οι ιδιωτικές κλινικές αποτελούν πλέον το 53% των θεραπευτηρίων της χώρας. Όπως επισημαίνει ο συνήγορος του καταναλωτή, οι αναφορές για απάτες, αντιποίηση επαγγέλματος, άσκοπες πανάκριβες θεραπείες, ακόμη και σωματικές βλάβες σε ιδιωτικά γιατρία πληθαίνουν όλο και περισσότερο.

Και φυσικά να τονίσουμε και το γεγονός ότι η παραοικονομία της υγείας αυτή κάνει πάρτι και στο διαδίκτυο. Και δυστυχώς η πολιτεία αδυνατεί να ελέγξει διάφορους γιατρούς influencers και όλα τα σχετικά, όλους τους σχετικούς τυχοδιώκτες που διαφημίζουν ανεξέλεγκτα τέτοιου ιατρικές πράξεις, οι οποίες πολλές φορές σχετίζονται με μπότοξ, υαλουρονικό οξύ, πλασμαφαιρέσεις, πολλές φορές προωθώντας δήθεν θαυματουργές θεραπείες. Και σε όλη αυτήν τη λέλαπα της εκμετάλλευσης, της αυθαιρεσίας, ο πολίτης καλείται να προστατέψει από μόνος του τον εαυτό του και καλείται να παραμείνει επιφυλακτικός ως προς το τι του τάζουν οι γιατροί.

Θα μεταφερθούμε στο ακριτικό Καστελόριζο, καθότι εκεί πέρα στήθηκε ένα νέο επικοινωνιακό σκηνικό της κυβέρνησης με τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να αφορά στην ουσία τη στολή του αποφασιστικού ηγέτη και να εξαπολύει μηνύματα προς την Άγκυρα, προς την Τουρκία, με φόντο την ελληνική σημαία για ακόμη μια φορά. Ο οποίος δήλωσε ότι δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν, όπως διαμήνυσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως η σύνεση της χώρας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Πίσω βέβαια από τις μεγαλόστομες δηλώσεις αυτές του Πρωθυπουργού, ξεδιπλώθηκε το πακέτο νέων κυβερνητικών εξαγγελιών. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ένα σχέδιο 37 έργων, συνολικού προϋπολογισμού 27 εκατομμυρίων ευρώ, για την αντιμετώπιση εκκρεμωτήτων δεκαετιών. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, λοιπόν, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό του λιμανιού στο νησί, νέα δίκτυα ίδρυυσης για την κάλυψη των αναγκών του νησιού, κατασκευή εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού στο νησί, καθότι και προγράμματα στέγασης για δημόσιους υπαλλήλους. Παράλληλα, θεσπίζεται άμεσα ένα νέο οικονομικό μέτρο, η οποία αφορά την ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ για τα νοικοκυριά που θα αποφασίσουν να εγκατασταθούν μόνιμα στο Καστελόριζο. Ένα επίδομα που θα καλύπτει και τους δημόσιους υπαλλήλους, καθώς και τους ένστολους που υπηρετούν στην περιοχή. Εδώ όμως ξεκινά να φαίνεται και η κυβερνητική υποκρισία συνάμα. Διότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε ότι αυτά τα ανοιχτά μέτωπα στις υποδομές θα έχουν κλείσει μέσα στην επόμενη τετραετία. Βρισκόμαστε στο 2026. Η σημερινή κυβέρνηση κρατά το τιμόνι της χώρας από το 2019. 7 ολόκληρα χρόνια στην εξουσία και οι κάτοικοι της Εσχατιάς της Ελλάδας ακούνε σήμερα ότι το νερό, η αποχέτευση και το λιμάνι τους θα είναι έτοιμα, αν είναι έτοιμα, μέχρι το 2030. Απαιτήθηκε δηλαδή μια ολόκληρη δεκαετία διακυβέρνησης για τα αυτονόητα στοιχειώδη έργα επιβίωσης ενός ολόκληρου νησιού. Η επιδότηση των 5.000 ευρώ, όσο θετικά και να ακούγονται, αποτελεί δυστυχώς τον ορόσημο της χρεοκοπίας του κρατικού μηχανισμού. Διότι αντί η πολιτεία να έχει δημιουργήσει υποδομές και τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε οι άνθρωποι να θέλουν και να μπορούν να μείνουν στα ακριτικά νησιά, αναγκάζονται σήμερα να τους εξαγοράσει η κυβέρνηση με επιδόματα. Διότι στη τελική, και αν ήταν πατριωτική η κυβέρνηση, πατριωτισμός σημαίνει ότι υπάρχει γιατρός, ότι υπάρχει σύγχρονο σχολείο, ότι υπάρχει σταθερή συγκοινωνία και αξιοπρεπή στέγη και δουλειές ήδη σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος και ειδής στις ακριτικές. Σημαίνει πως το κράτος θυμάται αυτές τις περιοχές, όπως το Καστελόριζο, όλες τις ημέρες του χρόνου και τις 365 ημέρες του χρόνου. Και όχι να ψάχνει απελπισμένα ακροατήρια για να ανακόψει την πολιτική του φθορά. Πόσο σάπιο και ανήμπορο είναι το σύστημα να προστατεύσει ή έστω να αφουγκραστεί τους πολίτες του. Πάμε να περάσουμε σε ένα περιστατικό διαφορετικό. Γύρω στις 5.30 το απόγευμα της Κυριακής, το σκηνικό στην καρδιά της Λυκόβρισης θύμιζε περισσότερο ένα σκοτεινό θρίλερ. Παρά ένα ήσυχο κυριακάτικο απόγευμα, κοντά στη γέφυρα της περιοχής, οι αρχές ήταν αντιμέτωπες με μια νέα φρίκη. Ένας άνδρας ηλικίας 61 ετών εντοπίστηκε πεταμένος και αιμόφυρτος κάτω από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Η εικόνα αποτέλεσε προφανώς ανατριχιαστική, διότι αυτό που αντίκρισαν οι αρχές ήταν ένας άνθρωπος νεκρός, έχοντας χάσει τεράστια ποσότητα αίματος, ο οποίος κρατούσε σφιχτά στο χέρι του ένα πιστόλι διαμετρήματος 9 χιλιοστών, ενώ δίπλα στο άψυχο κορμί του κοιτόταν ένας και μοναδικός κάλικας. Οι ιδιοκτικές αρχές μέχρι στιγμής βλέπουν το σενάριο του αυτοπυροβολισμού, εξετάζουν βέβαια, μας λένε, την αυτοκτονία, αν και επισήμως δεν έχουν επιβεβαιώσει τίποτα μέχρι στιγμής, πέρα από την αποστηρωμένη αστυνομική λογική, είτε μιλάμε για μια μαφιόζικη εκτέλεση σκηνοθετημένη αριστοτεχνικά, είτε μιλάμε για την απόλυτη συντριπτική απελπισία ενός πολίτη. Βλέπουμε το γεγονός να εξελίσσεται με αυτού του είδους τις καταστάσεις.
Το μεσημέρι της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, στα στενά της Νίκαιας, αστυνομική της ομάδας Δίας, σε άλλη μια περιπολία ρουτίνας, που σταμάτησαν για έλεγχο ένα 43χρονο άλλο δαπό, πραγματοποίησαν και ένα μεγαλύτερο χτύπημα. Διότι πάνω στο 43χρονο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3.994 λαθρά καπνικά προϊόντα και το χρηματικό ποσό των 7.090 ευρώ σε μετρητά. Άρα ένα περιστατικό καταφανής, που αποτελεί καταφανής παράβαση του Εθνικού του Ελληνικού Κώδικα. Τα 4.000 πακέτα και τα 7.000 ευρώ αυτού του ανθρώπου αποτέλεσαν και τα ψηλά της μαφίας του λαθρεμπορίου. Το ζήτημα για το πώς μπαίνουν και διακινούνται τόνοι αφορολόγοι του καπνού στη χώρα παραμένει ένα ζήτημα, για το τι είδους κυκλώματα δρούν ως προς το λαθρεμπόριο τσιγάρου και ως προς το ποιες πανίσχυρες πλάτες εξυπηρετούν αυτού του είδους τα κυκλώματα. Ο 43χρονος οδηγήθηκε με συνοπτικές διαδικασίες στο Τμήμα Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντι, το οποίο ανέλαβε και την προανάκριση της υπόθεσης και πλέον βρίσκεται στα χέρια του αρμόδιου εισαγγελέα. Ένα άλλο περιστατικό το οποίο θέτει ζητήματα δημόσιας ασφάλειας και έγινε γνωστό χθες, αφορά σε τρεις συλλήψεις που προχώρησαν οι αρχές το βράδυ του Σαββάτου μετά από συμπλοκή μεταξύ περίπου 15 ατόμων που σημειώθηκε στην περιοχή της Κυψέλης. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκε ένας 40χρονος Ινδός και προφανώς το περιστατικό αποτελείται από αλλοδαπούς, οι οποίοι προφανώς έκαναν τη διαπλοκή τους, διότι προφανώς δεν λογομαχούσαν για θέματα λογοτεχνίας, αλλά για άλλου είδους παραβάσεις, οι οποίες θερίζουν ως παραβατικές ενέργειες, ως εγκληματικές ενέργειες στο κέντρο της Αθήνας.

Δυστυχώς, όπως συνεχίζει το αστυνομικό ρεπορτάζ της ημέρας, αποδεικνύεται όλο και περισσότερο ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο ξέφραγο ορμητήριο για διεθνείς μαφίες και δι την τουρκική μαφία. Η Θεσσαλονίκη, δυστυχώς, στη Βόρεια Ελλάδα έχει καταντήσει κέντρο διαμετακόμισης βαρέως πολεμικού οπλισμού για λογαριασμό τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων, όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς από τα αστυνομικά ρεπορτάζ. Αστυνομικοί του Γραφείου Εγκλημάτων κατά της Ζωής με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών έστησαν καρτέρι έξω από έναν ισόγειο αποθηκευτικό χώρο στη Θεσσαλονίκη, όπου από εκεί είδαν να βγαίνουν ένας 30χρονος Έλληνας και ένας 36χρονος Τούρκος υπήκοος, κρατώντας στα χέρια τους σακούλες και χάρτινες συσκευασίες γεμάτες επικίνδυνο υλικό. Ο 30χρονος μάλιστα επιχείρησε να διαφύγει. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, γράφοντας τα παλαιότερα των υποδημάτων του τις υποδείξεις των ενστόλων για να ακινητοποιηθεί λίγα μέτρα παρακάτω. Ο οπλισμός που κατασχέθηκε από την αποθήκη αυτή, η οποία εντοπίστηκε από τις αρχές, τα σπίτια και τα οχήματα των συλληφθέντων, αποδεικνύουν ότι τα σύνορά μας δυστυχώς παραμένουν διάτρητα και τα καρτέλ εξοπλίζονται σαν τακτική παραστρατιωτική. Όπως αποδείχθηκε από τις πληροφορίες του αστυνομικού ρεπορτάζ, βρέθηκε ένα μακρύκανο πολεμικό τυφέκιο ελεύθερο σκοπευτή χωρίς κοντάκι, ένα υποπολιβόλο τύπου ούζι, δύο γεμιστήρες για το ούζι και το πολεμικό τυφέκιο και ένα ξεχωριστό κοντάκι τυφεκίου, μια διόπτρα για εκτελέσεις ακριβίας, 33 φυσίγγια κρυμμένα σε μια μαύρη σακούλα, δύο πομποδέκτες για κρυφές επικοινωνίες και 4 ξεχωριστά κινητά τηλέφωνα. Βρέθηκαν επίσης δύο ζεύγη κρατικών πινακίδων αυτοκινήτων, προφανώς για επιχειρησιακά οχήματα διαφυγής, ένα ελληνικό διαβατήριο και 30 δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, επικρατεί ένα φαινόμενο κράτος εν κράτη εντός των φυλακών. Διότι ένα από τα πιο εξοργιστικά κομμάτια της υπόθεσης εκθέτει για ακόμη μια φορά το σοφρονιστικό σύστημα της χώρας και συνάμα το Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθότι ο εγκέφαλος της οργάνωσης είναι ένας άνθρωπος που κινούσε τα νήματα για τη διακίνηση αυτού του οπλοστασίου μέσα από τις φυλακές και αποτελεί ένα 49χρονο Τούρκο, ο οποίος στην ουσία από τις φυλακές, σαν να κάνει τηλεργασία μέσα από το κελί, κατήθηνε και τη μεδιακίνηση αυτού του οπλοστασίου σε εισαγωγικά. Όπως αποκαλύφθηκε από το ρεπορτάζ, ο συγκεκριμένος μάλιστα κρατούμενος ήταν ήδη στόχος ερυθράς αγγελίας της Ίντερπολ Τουρκίας, καθώς αναζητείται για να εκτίσει ποινή κάθερξης άνω των 10 ετών για βιομηχανία απάτης μέσω πληροφοριακών και τραπεζικών συστημάτων. Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει βαρύτατες κατηγορίες για κεκριμένη οπλοκατοχή, ηθική αυτουργία, ναρκωτικά αλλά και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ενώ όλη η δράση τους, 3 στον αριθμό, έχουν πλούσιο ποινικό παρελθόν.

κλάσματα του δευτερολέπτου. Τόσο χρειάστηκε για να μετατραπεί η γιορτή της αεροπορίας στη Τανάγρα σε μια τραγωδία. Και τόσο ακριβώς είχαν στη διάθεσή τους οι δύο πεσόντες πιλότοι για να πάρουν την πιο γενναία και την πιο ίσως καθοριστική απόφαση της ζωής τους. Ο επίλογος του δράματος γράφτηκε με το ίστατο χέρι στους δύο χειριστές, το 40χρονο επί σμηναγό Ιωάννη Μπλέσια και τον 37χρονο σμηναγό Δημήτριο Πέτρου, στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Τώρα τα βλέμματα στρέφονται στον φάκελο της έρευνας για την κατάρρευση και τα αίτια που οδήγησαν στη πτώση του Phantom F4E. Όλα τα κομμάτια του puzzle μπαίνουν αυτή τη στιγμή στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Δυστυχημάτων, διότι τα συντρίμια που έχουν διασκορπιστεί, οι κρίσιμες συνομιλίες με τον πύργο ελέγχου, το βιντεοσκοπημένο υλικό και οι καταθέσεις αυτόπτων μαρτύρων, το τελικό πόρισμα, η πλήρης διαλεύκανση του οποίου έχει ζητηθεί ρητά και από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, αναμένεται σε περίπου έναν μήνα. Τα στοιχεία που έρχονται όμως στο φως

Οι εμπειρογνώμονες εστιάζουν πλέον σε δύο βασικά σενάρια. Το πρώτο είναι η εμφάνιση μιας ευνίδιας έκτακτης μηχανικής βλάβης, ενδεχομένως στα υδραυλικά συστήματα του αεροσκάφους, η οποία μπλόκαρε τον έλεγχο εν πτήση. Το δεύτερο σενάριο αφορά ένα εντελώς απρόβλεπτο εξωγενή παράγοντα. Μια μοιραία σύγκρουση, με σμήνος δηλαδή, πτηνών που αφθονούν στην περιοχή, ένα ξαφνικό ρεύμα αέρα που αλλίωσε ενδεχομένως την πορεία του βαρύτατου βομβαρδιστικού ή ακόμη και πρόσκρουση σε κάποιο εμπόδιο λόγω της χαμηλής πτήσης.

Και φυσικά να πούμε ότι η συγκλονιστικότερη προέκταση του ρεπορτάζ δεν παραμένει μόνο στα μηχανικά αίτια, αλλά και στην αυτοθυσία των πιλότων, διότι αντιμέτωποι με το χαμηλό ύψος και την ανεξέλεγκτη πορεία του αεροσκάφους, οι δύο πιλότοι δεν πάτησαν το κουμπί της εγκατάλειψης, γνωρίζοντας ότι ακριβώς από κάτω τους βρίσκονταν συγκεντρωμένα χιλιάδες άτομα που παρακολουθούσαν το Athens Air Flying Week. Επέλεξαν λοιπόν ενσυνείδητα βάση της δημοσιογραφικής έρευνας να παραμείνουν στο πιλωτήριο. Πάλεψαν δηλαδή μέχρι τη τελευταία στιγμή με τα χειριστήρια για να οδηγήσουν το Phantom μακριά από το πλήθος και τις κατοικημένες σαφώς περιοχές.

Πάμε να δούμε λοιπόν ένα άλλο περιστατικό το οποίο ήρθε να καταρρύψει το αφήγημα του ασφαλούς τουριστικού παραδείσου στη χώρα και της δίθεν αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, διότι όπως πνίγει και το αφήγημα, έτσι πνίγηκε και στα ριχά μιας οργανωμένης παραλίας στην Αίγινα μια γυναίκα η οποία άφησε τη τελευταία της πνοή εντελώς αβοήθητη, πεταμένη στην άμμο, αποδεικνύοντας με έναν τραγικό τρόπο ότι σε αυτή τη χώρα το αν θα ζήσεις ή θα πεθάνεις είναι καθαρά θέμα τύχης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το χρονικό μιας αυτής της τραγωδίας στην Αίγινα ξεπερνά τη θεσμική ντροπή, διότι όταν η άτυχη γυναίκα ένιωσε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευση, οι λουόμενοι βρέθηκαν ολομόναχοι να τις κάνουν κάρπα επί 50 ολόκληρα λεπτά σε μια οργανωμένη παραλία η οποία υποτίθεται ότι τηρούσε αυστηρές προϋποθέσεις λειτουργίας και σε αυτήν δυστυχώς δεν υπήρχε ούτε ένας ναυαγωσός της. Μέσα σε αυτό το απόλυτο κενό και σαν να μην έφτανε μόνο αυτό, δεν υπήρχε ούτε απεινιδωτή στην περιοχή, καθώς όπως ενημερώθηκαν οι απελπισμένοι πολίτες που βίωσαν το περιστατικό, εξοπλισμός στο χωριό στην περιοχή είχε κλαπεί και φυσικά κανένας κρατικός μηχανισμός δεν μπήκε ποτέ στο κόπο να τον αντικαταστήσει. Όταν μάλιστα οι αυτόπτες μάρτυρες καλούσαν νικετεύοντας το κέντρο υγείας του νησιού στη μία το μεσημέρι, η απάντηση ήταν πως δεν υπάρχει ασθενοφόρο και τα παράπονά σας θα τα κάνετε στο Υπουργείο Υγείας.

Υπήρχε λοιπόν επίσημη προτροπή για να φορτώσουν ήδη υλωμένη την ενθυμοθάνατη γυναίκα και όπως παραδέχτηκε με μια ομοία έτσι παραδοχή η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια για το προδιαγεγραμμένο αυτό εγκληματικό περιστατικό, οι πληροφορίες ανέφεραν τελικώς πως δεν έλειπε οδηγός από ΕΚΑΒ, αλλά έλειπε ένας

0: δεύτερος γιατρός από το κέντρο υγείας, ώστε να μπορέσει ο ένας να συνοδεύσει το ασθενοφόρο χωρίς να υπολειτουργήσει η μοναδική δομή του νησιού. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βλέπω ότι η ώρα είναι 7:59 και από το control με διώχνουν άρον-άρον. Είχαμε αρκετά θέματα στην ατζέντα τα οποία έπρεπε να εξετάσουμε σήμερα, αλλά δυστυχώς λόγω του χρόνου δεν προλάβαμε. Η επικαιρότητα είναι καταιγιστική. Παρόλα αυτά, οι συνάδελφοι, οι έμπειροι συνάδελφοι του Mahi FM είναι εδώ για να τα αναλύσουν διεξοδικά σήμερα και αύριο και όλες τις ημέρες. Επομένως, εσείς μένετε συντονισμένοι στις ραδιοσυχνότητες του Mahi FM 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Δευτέρα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της αργίας του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται κανονικά μόνο από τα εφημερεύοντα και διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Παράνομη και εκτός θεσμικού πλαισίου είναι η λειτουργία μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης, δήλωσε ξεκάθαρα ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέος με αφορμή την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι πολίτες οφείλουν να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή τους όσον αφορά τις μη πιστοποιημένες θεραπείες. Σοκαριστικά στοιχεία συγκάλυψης με σβησμένα ψηφιακά ίχνη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην κλίση του ΕΚΑΒ αποκαλύπτονται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια θεραπείας του σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Ο τραγουδιστής κηδεύεται σήμερα στη 1 το μεσημέρι στη Νίκαια, παρουσία πλήθος κόσμου που έσπευσε να τον αποχαιρετήσει ήδη από χθες το απόγευμα. Συγκεκριμένα, χιλιάδες θαυμαστές αποχαιρέτησαν με δάκρυα και τραγούδια τον Γιώργο Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της χθεσινής λαϊκής αγρυπνίας στη Νίκαια. Ο βαρυπινίτης Αλκέντ Ριζάη, ο οποίος βρισκόταν σε άδεια από τις φυλακές, αναζητείται από την αστυνομία μετά από ένοπλη συμπλοκή έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Στο σημείο βρέθηκαν κάλικες και αίμα ύστερα από ανταλλαγή πυροβολισμών. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Ένας 69χρονος άντρας εντοπίστηκε νεκρός και με ένα πιστόλι στο χέρι κάτω από αυτοκίνητο στη Λυκόβρηση. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν την υπόθεση, εξετάζοντας σοβαρά το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας. Δύο άνδρες συνελήθησαν στο κέντρο της Αθήνας για διακίνηση κοκαίνης έπειτα από έλεγχο αστυνομικών της ομάδας Δίας στην κατοχή τους, καθώς και σε έρευνα που ακολούθησε σε σπίτι βρέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, μετρητά και ένα οπλισμένο πιστόλι. Συνελήφθη 43χρονος στη Νίκαια για κατοχή και διακίνηση λαθρέων καπνικών προϊόντων. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο της ομάδας Δίας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σχεδόν 4.000 λαθρέα είδη, καθώς και πάνω από 7.000 ευρώ σε μετρητά. Σε έκτακτη μηχανική βλάβη αποδίδεται σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η συντριβή του μαχητικού Phantom στην Τανάγρα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δύο έμπειρους πιλότους της πολεμικής αεροπορίας. Οι ατυχοί χειριστές φέρεται να επέδειξαν αυτοθυσία μένοντας στο αεροσκάφος μέχρι και την τελευταία στιγμή για να οδηγήσουν μακριά από το συγκεκριμένο πλήθος της αεροπορικής επίδειξης. Δύο άνδρες συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη με βαρύ οπλισμό όπως πολεμικό τυφέκιο και υποπολιβόλο, τον οποίο προορίζαν για τουρκική εγκληματική οργάνωση. Στην ίδια υπόθεση διακίνησης όπλων εμπλέκεται και ένας κρατούμενος των ελληνικών φυλακών. Μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης και περισυλλογής σημειώθηκε χθες νότια της Γάβδου μετά τη βύθιση Λέμβου που μετέφερε λαθρομετανάστες. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 51 αλλοδαποί και έχει ανασυρθεί ένας νεκρός. Οι αρχές αναζητούν περίπου 25 αγνοούμενους. Η διεθνή επικαιρότητα συναγερμό σήμανε στις ένοπλες δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας αλλά και στην Αθήνα μετά από επίθεση των Χούθη με βαλιστικούς πυράβλους στο Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας, όπου σταθμεύει η ελληνική πυροβολαρχία Patriot. Όπως είχε επισημάνει σε ρεπορτάζ του Τόμα Κελιώτη.gr, η ελληνική συστοιχία βρέθηκε στο επίκεντρο του χτυπήματος και τέθηκε σε μέγιστη επιφυλακή. Συναγερμό σήμανε στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας όταν εκενώθηκε προληπτικά τρένο που μετέφερε Ευρωπαίους αξιωματούχους, ανάμεσά τους και τον πρώην Πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, λόγω ρωσικής επίθεσης με ντρόουν σε προεβόμενη αμαξοστοιχεία. Το περιστατικό έληξε χωρίς τραυματισμούς, προκαλώντας ωστόσο έντονες αντιδράσεις για επικίνδυνη κλιμάκωση του πολέμου στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προβάδισμα μόλις μίας έδρας διατηρεί το συντηρητικό κυβερνητικό μπλοκ στις εκλογές της Σουηδίας, σύμφωνα με τα πρώτα μερικά αποτελέσματα, ανατρέποντας τα exit polls που έδειχναν νίκη της κεντροαριστεράς. Η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται με τη μάχη για την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο να εξελίσσεται σε πραγματικό πολιτικό θρίλερ. ο Αμερικανός πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παραμονής των Αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράν για τον έλεγχο των πετρελαϊκών αποθεμάτων, όπως αντίστοιχα έκαναν στη Βενεζουέλα, ζητώντας παράλληλα από την Ουκρανία να σταματήσει τα χτυπήματα σε ρωσικά διυλιστήρια προκειμένου να συγκρατηθούν οι παγκόσμιες τιμές των καυσίμων. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις. Η τρέχουσα θερμοκρασία θα διακυμανθεί γύρω στους 26 με 30 βαθμούς Κελσίου κατά τις μεσημερινές ώρες. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mach FM στους 99,8. Καταφέραμε να βρούμε να πούμε την κουβέντα μας, έτσι την καλημέρα, μέσα στο μακρύ και ατέλειωτο σόλο που επέλεξε ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα και στους μαθητές. Πάει ο διασμός τώρα, μπαίνουν στα βάσανα από σήμερα. Μπαίνουν και οι γονείς που τώρα σε λίγα λεπτά αφήνουν τα παιδιά στην είσοδο του σχολείου. Η κίνηση αυτή είναι φανερή ήδη από το πρωί έτσι στους δρόμους. Δευτέρα σήμερα, 14η μέρα του Σεπτεμβρίου 2026, το σωτήριον έτος. Τύπος των πάδων, στη συγκλονιστική εποχή, συγκλονιστικό 2026. Ζούμε τις συγκλονιστικότερες εποχές που έχει ζήσει μια ευρωπαϊκή χώρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν το καταλαβαίνετε, εσείς το νιώθετε όλο αυτό. Και θα πρέπει να είστε πολύ συγκλονισμένοι.

Είστε μαζί μας, πεδίο της μάχης, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, μέχρι τις 10 θα το πάμε. Επιστρέψαμε από σήμερα στο κανονικό πρόγραμμα, 8 με 10. Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, απέναντί μου ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Τρέχει τον ήχο. Διαλέγει τη μουσική. Και να ξέρετε, είναι έτσι πονηρός από στιγμή σε στιγμή. Κάνει και μια παρατηρησούλα, ένα σχόλιο, ένα τέτοιο εδώ πέρα, σε οτιδήποτε συζητάμε. Μαζί μας φυσικά και όλοι εσείς. Πώς είστε μαζί μας όλοι εσείς? Με τα μηνύματά σας στο Viber 6943 63 54 51. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, 6943 63 54 51. Αυτός είναι ο αριθμός Viber εδώ πέρα του σταθμού. Οπότε σε αυτόν τον αριθμό μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Ξεκινήστε με μια καλημέρα, μια καλή εβδομάδα, έτσι για να πάρουμε μπροστά. Γιατί ξέρω, το χρειαζόμαστε και εμείς εδώ πέρα. Στείλτε μας την καλημέρα μας σας, στείλτε μας από πού μας ακούτε. Και προφανώς κατά τη διάρκεια της εκπομπής αναμένουμε τα σχόλιά σας. Τα σχόλιά σας για αυτά που συζητάμε, τα σχόλιά σας για αυτά που δεν έχουμε ακόμα συζητήσει. Καθώς και τις καταγγελίες σας ή οποιαδήποτε παρέμβαση έτσι θέλετε να κάνετε στην κανονική ροή της εκπομπής.

Καλημέρα όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν είστε, είτε είστε στο σπίτι, είτε έχετε μπει ήδη στο αυτοκίνητό σας, είτε έχετε φτάσει στη δουλειά σας, όποια και αν είναι αυτή. Στο γραφείο, στο κατάστημα, στη λαϊκή. Καλημέρα στην Αγγελική, καλημέρα στο Σάβα, καλημέρα στην Τίνα, καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα στον Πάνο. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στο Βαρδί.

Καλημέρα και σε όσους συνεπιστρέφουν από την Νίκαια. Ολονυχτία είχε και χαμός, πόσα είχαν, 20 λιποθυμικά επεισόδια. Λιποθύμησαν 20 άτομα εκεί πέρα στην Ολονυχτία για το Μαζονάκι. Χιλιάδες λαού, έτσι, μαζεμένοι. Και συνεχίζει και τώρα το πρωί να έχει κόσμο. Σήμερα είναι η κηδεία. Από χτες το απόγευμα πραγματικά έπαθα πλάκα, δεν το περίμενα. Πούλμαν. Όταν άρχισα να βλέπω τα πούλμαν να ανεβαίνουν, που στείλανε φωτογραφίες κάτι συνάδελφοι, λέω τι γίνεται εδώ πέρα. Όλο το βράδυ, λέει η Νίκαια, δεν κοιμήθηκε. Ερχόντουσαν από την Αλεξανδρούπολη, ερχόντουσαν από τη Θεσσαλονίκη, ερχόντουσαν από όλη την Ελλάδα κόσμος.

Χιλιάδες κόσμο λέει πήγανε, είχαν γεμίσει τους δρόμους όλους γύρω από την εκκλησία, είχαν μείνει ανοιχτά μαγαζιά, παίζανε μουσική. Λευκά λουλούδια για να τον χαιρετήσουνε. Στις μία η ώρα είναι σήμερα η κηδεία στον Ιερό Ναό εκεί πέρα Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Αλλά έχει εκφράσει η οικογένεια τη θέλησή της, ας πούμε, η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο μετά να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο, να μην πάει, να μεταφερθούν τα πλήθη. Το οποίο είναι και σωστό και λογικό. Διότι τώρα το να πάνε σε ένα νεκροταφείο και πολλοί κόσμος, εντάξει. Εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούν να σεβαστούν και πολύ την ησυχία των υπολείπων που είναι εκεί. Έβλεπα κάτι φωτογραφίες από κάτι κηδείες παλιά κάποιων άλλων έτσι γνωστών που είχε πάει πολλοί κόσμος. Είχαν σπάσει μνήματα, τώρα φωτογράφηκα, είχαν ανέβει πάνω για να τραβάνε φωτογραφίες και κάτι τέτοια. Άστο να πάει καλύτερα στη λειτουργία, στην εξόδιο ακολουθία. Και μετά στον αποχαιρετήσουν οι δικοί του άνθρωποι. Καλά έκανε ο κόσμος που τον αγάπαγε και πήγε εκεί πέρα στην τελευταία έτσι για να τον αποχαιρετήσει, οτιδήποτε άλλο. Έχω μια πικρία εγώ μέσα μου προσωπικά, την έχω. Είχαμε φέτος νεκρούς πιλότους, είχαμε νεκρούς πυροσβέστες, είχαμε τέτοιος χαμός, δεν έγινε σε κανέναν. Θα μου πεις εντάξει, είναι ο καλλιτέχνης που καταφέρνει έτσι και συνδέει ψυχές, να το πούμε έτσι. Ενώ η υπηρεσία των άλλων δεν αναγνωρίζεται, ενώ μπορεί να είναι πολύ σημαντική.

Αλλά όσο να είναι, το κατανοώ μεν, το κατανοώ. Δεν ταυτίζεται κάποιος με έναν άνθρωπο που μπορεί να πετάει πάνω χάρη ένα F-16. Δεν ταυτίζεται με έναν άνθρωπο που μπορεί να τρέχει στην πρώτη γραμμή της πυρκαγιάς για να σώσει ανθρώπους και περιουσίες. Το παρατηρώ, δεν το κρίνω. Το παρατηρώ περισσότερο. Και σκέφτομαι μήπως θέει γι' αυτό και ο τρόπος γενικά που αντιμετωπίζουμε αυτά τα επαγγέλματα, μήπως το ότι δεν προβάλλονται όπως θα έπρεπε να προβάλλονται, μήπως εν τέλει είμαστε και μια κοινωνία άρτου και θεάματος μόνο. Δεν είναι κακό γι' αυτό, απλά να υπάρχουν και τα άλλα, να μην είναι μόνο αυτά. Θα μου πεις, μου λέγει ένας φίλος τώρα το Σαββατοκύριακο, μου λέει: πρόσεξε να δεις, είναι σε μια ηλικία ο Μαζονάκης που κατάφερε ένα μεγάλο μέρος του κόσμου να συνδέσει στιγμές της δικιάς του νεότητας με τους ήχους του, ρε παιδί μου, με τα τραγούδια του, με τη μουσική του. Και αποχαιρετώντας, λέει το Μαζονάκη, αποχαιρετούν και ένα μέρος δικό τους. Ένα που ανήκει στο παρελθόν και δεν θα το ξαναβρουν και. Γι' αυτό είναι το πέντος μεγαλύτερο. Μου λέει με ένα πιλότο ότι δεν είχε ποτέ, το συζήταγα. Το συζήταγα τις μέρες αυτές. Και τα θεωρούν και δεδομένα, δηλαδή την προστασία από τη φωτιά, την προστασία από τον εχθρό, τον εξωτερικό, οτιδήποτε άλλο. Τα θεωρούμε δεδομένα. Τα θεωρούμε εκ των ουκ άνευ. Ενώ η τέχνη, λέει, είναι που σου επιτρέπει να εξελιχθείς και λίγο, να ταξιδέψεις κάπως εκτός από το δικό σου τον κόσμο. Τα ακούω. Βλέπω όμως, ρε παιδί μου, βλέπω ότι έγινε χαμός χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προβλήθηκε ένα ντοκιμαντέρ, νομίζω ήταν το 60 Minutes. Εκπομπή είναι, τηλεοπτική, του CBS στην Αμερική. Για εκείνο τον Αμερικανό αξιωματικό που είχε πέσει στο Ιράν και είχε επιζήσει, αλλά δεν μπορέσαν να τον βρούνε κατευθείαν και τον βρήκανε μετά από κανένα 2,5-2,3 ημέρες. Έγινε μια τεράστια επιχείρηση, πέσανε τα αεροσκάφη, ανατινάξανε τα δικά τους αεροσκάφη οι Αμερικάνοι, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Μέσα στο καλοκαίρι. Αυτός ήταν σε ένα F-15, ένα μαχητικό αεροσκάφος, και το έριξαν το αεροσκάφος οι Ιρανοί, όπως το έριξαν, έπεσε τώρα, δεν ξέρω και λεπτομέρειες. Δεν έχουν πει, δεν έχουν δώσει τη δημοσιότητα λεπτομέρειες. Και εκείνος ο τύπος, λοιπόν, έμεινε 50 ώρες, έγινε μια τεράστια επιχείρηση για να τον απεγκλωβίσουν, συμμετείχαν ειδικές δυνάμεις, έγινε χαμός, βομβαρδίζαν εκεί πέρα, πηγαίνανε να τον κυνηγάγανε οι Ιρανοί να τον βρουν, τελικά καταφέρνανε και τον πήραν οι Αμερικάνοι. Δεν τον πήρανε πίσω και τελείωσε. Του κάνανε 60 Minutes, είναι οι πιο, τι να σου πω, πιο δημοφιλείς εκπομπές. Όπου περιέγραφε τι ακριβώς συνέβη, πώς συνέβη, τον δικό του αγώνα, τον αγώνα των άλλων, τον αγώνα των Ιρανών για να τον πιάσουνε. Γιατί αν τον πιάνανε θα τον περιέφεραν ζωντανό, τώρα θα τον περιέφεραν επί μήνες Ιρανοί. Και οι Αμερικάνοι, που πολλά μπορεί κανείς να τους, πολλά μπορεί να πει για αυτούς, φρόντισαν και τον έβγαλαν ζωντανό με μια επιχείρηση της CIA και δεν ξέρω κι εγώ, συμμετείχαν 150 αεροσκάφη. Βομβαρδιστικά, 90 με 100 Αμερικανοί στρατιώτες επί του εδάφους. Και λες, αυτό είναι θέμα χρόνου τώρα, έγινε εκπομπή, είναι θέμα χρόνου πότε θα γίνει και ταινία. Πότε θα γίνει και ταινία με την οποία θα ταυτιστεί ο κόσμος. Αυτή η ταύτιση, λοιπόν, ίσως προέρχεται και από εκεί. Από το πώς, δηλαδή, το κράτος, ο κρατικός μηχανισμός, η βιομηχανία ενημέρωσης, η βιομηχανία διασκέδασης αντιμετωπίζει όλους τους υπόλοιπους που δεν είναι καλλιτέχνες αλλά μπορεί να προσφέρουν. Το είδαμε τώρα, 11 Σεπτεμβρίου. Έχεις δει τι γίνεται? Οι κεντρικοί ήρωες στις Ηνωμένες Πολιτείες 11 Σεπτεμβρίου είναι οι πυροσβέστες, προφανώς. Είναι οι πυροσβέστες οι οποίοι έσωσαν ζωές, αρκετοί από αυτούς πέθαναν.
Έτσι απλά τα αναφέρω γιατί μου κάνει εντύπωση. Ενώ εδώ πέρα πεθαίνουν οι πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή. Στην πρώτη γραμμή της φωτιάς είχαμε, φέτος είχαμε. Και δεν είχαμε, άσε. 3-2 οι πιλότοι του ελικοπτέρου που έπεσε. Ακόμα δεν έχουμε μάθει τι έχει γίνει με αυτό. Θα περιμένουμε, λέει, κάποια διεθνή επιτροπή να διερευνήσει τα αίτια του ατυχήματος. Εδώ πέρα ούτε θα ξαναπαίξει στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης.

Οι Αμερικάνοι, λέει, φέρθηκαν όπως οι αρχαίοι Έλληνες η Βέρα, όταν είχαν νεκρό στη μάχη, όλοι έπεφταν και πολεμούσαν για το σώμα του νεκρού. Εμείς υποτίθεται ότι είμαστε και η συνέχεια τους αφήνουμε στη Λιβύη να σκυλεύουν τα πτώματα στρατιωτικών που στείλαμε για σφαγή χωρίς κανένα σχέδιο και προστασία. Τώρα πλάκα κάνεις. Άσε, οι εμπλεκόμενοι σε αυτά πήρανε και προαγωγές. Και η στρατιωτική και το πολιτικό προσωπικό και όλα αυτά. Άστο, μην το σκαλίζουμε αυτό της Λιβύης. Άστε, τις ντροπές μας δεν να τις κάνουμε και σύριαλ. Εδώ πέρα όλα ξεχνιούνται, όλα φεύγουν, όλα κάνουν τον κύκλο της ενημέρωσης, παιδιά. Εδώ έχουμε άλλα, παιδιά. Το ξέρατε ότι ο Αλκέ τριζάει. Γελάω μόνος μου. Διαβάζω τους τίτλους. Ο Βαρυπινίτης, λέει, Αλκέ τριζάει, εμπλέκεται στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς έξω από το Beach Bar στην Ανάβησο που έγινε. Πέσανε κουμπουριές γιατί τους ζητήσανε να χαμηλώσουν τη μουσική. Χαμήλωσε τη μουσική, σε παρακαλώ. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Ο Αλκέ τριζάει δεν είναι φυλάκι, ξέρω εγώ. Τι έγινε, αυτό το διάβασα και λέω τι έγινε. Έψαχνα να βρω αν είχε αποδράσει. Όχι, κυρίες και κύριοι. Ήταν έξω με άδεια. Και περιμένουν να δουν τώρα αν θα γυρίσει. Άμα γυρίσει, λέει, δεν θα ήταν αυτός. Άμα δεν γυρίσει όμως σημαίνει ότι... Δύο τραυματίες, ευτυχώς από ό,τι καταλαβαίνω, όχι από τις σφαίρες. Βρισκόταν στο κατάστημα, λέει, μαζί με δύο φίλους. Του είχε πάει να βγει τις ποτάρες του. Στο μεταξύ, παίζει φυλακισμένα, έχουν περισσότερα λεφτά από εμάς, ξέρω εγώ. Να βγαίνουν έξω, δεν ξέρω κι εγώ, να τα σπάνε. Όταν σταμάτησε, λέει, έκλεισε το μαγαζί κάποια στιγμή. Έκλεισε, τόλμησε να κλείσει, ενώ ήταν εκεί πέρα ο Αλκέτ που είχε άδεια. Πήγανε, λέει, στο χώρο στάθμευση και έβαλα δυνατά μουσική στο αυτοκίνητο. Ταραντίχτα, τυριντάχτα, δεν ξέρω κι εγώ τι παίζανε. Μπορεί να παίζανε μαζονάκι. Τους έκανε παρατήρηση, λέει, ο ιδιοκτήτης, ακολούθησε ένταση και έβγαλε όπλο και πυροβόλησε στον αέρα. Και ένας Αφγανός, λέει, εργαζόμενος του καταστήματος, έβγαλε επίσης όπλο και πυροβόλησε προς την κατεύθυνση του Ριζάη. Και κάπου εκεί λες, μόνο εγώ δεν έχω όπλο, ρε παιδιά. Μόνο εγώ δεν έχω. Τραυματίστηκαν, λέει, δύο υπάλληλοι. Ένας 20χρονος Έλληνας υπέστη τραύμα στον αστράγαλο, ενώ 41χρονος Πακιστανός έφερε διαμπερές τραύμα από σφαίρα στη γάμπα. Την έφαγε στη γάμπα ο Πακιστανός. Πήγε η άμεση δράση, απλά δεν έφτασε αρκετά γρήγορα. Είχαν φύγει, λέει, οι εμπλεκόμενοι. Όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να είχαν φύγει. Πήγανε οι αστυνομικοί στο κέντρο υγείας στα Καλύβια για, επειδή τους πήραν τηλέφωνο, έχουμε κάτι τραυματίες εδώ πέρα από σφαίρες. Εκεί πέρα πήγανε οι αστυνομικοί, αλλά, λέει, οι περιγραφές που έδωσαν για τις συνθήκες του περιστατικού οι εμπλεκόμενοι παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, άρα δεν ξέρουν τι γίνεται. Το πιο ωραίο είναι αυτό. Ο Αλκέ τριζάει, λέει, είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Δομοκού και όφιλε να επιστρέψει στη φυλακή το πρωί. Σε περίπτωση που δεν επέστρεφε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, θα κυρισσόταν δραπέτης, με τις αρχές να βρίσκονται σε κινητοποίηση για τον εντοπισμό του. Με αυτά δεδομένα, να πούμε ότι ο Αλκέ τριζάει έχει περισσότερο nightlife από μένα. Εντάξει, δεν είναι και καμία μεγάλη. Δεν είναι καμία μεγάλη επιτυχία αυτό. Είμαι θα εύκολη στόχη. Εμείς που ξυπνάμε το πρωί 6 ώρα και 5.30 μας ξεπερνάνε εύκολα. Αλλά εντάξει, απολύτως λογικό. Τι έχει κάνει, μωρέ, ο Αλκέ τριζάει, έχει εμπλακεί σε τίποτα περίεργο για να μην πάρει άδεια?

2 κινηματογραφικές αποδράσεις με ελικόπτερο το 2006 και το 2009 με τον Παλαιό Κώστα εκεί πέρα που φύγανε. Έχει εισόδια για ανθρωποκτονίες, εγκληματικές οργανώσεις, εκβιάσεις, ληστείες. Είχε κρατήσει ως όμοιρους κάτι σοφρονιστικούς υπαλλήλους με χρήση εκρηκτικών το 2013, αν το θυμάσαι. Εντάξει, αλλά παραδόθηκε, λέει, τελικά, οπότε δεν μετράει, παιδιά. Εντάξει, να του δώσουμε μια άδεια, το παιδί σοφρονίστηκε λογικά. Τι πήγανε, λέει, να κάνουν μετά από ώρα να σκουπίσουν τον beach bar. Λέει για τσαστον. Ρε εσύ, εντάξει, όσο τώρα μην το κοροϊδεύεις, γιατί λέει δεν τους πρόλαβαν. Αλλά αυτοί κάναν μπαμπούμ και φύγανε. Δεν τους προλαβαίνεις. Στην Ανάβησο στο μεταξύ παίζει να έχει ένα περιπολικό για όλη την Αττική εκεί πέρα. Άδεια, λέει το παιδί, βεβαίως να ξεσκάσεις. Ξέρεις τι είναι, συνέχεια να είσαι πυγμένος. Και είπαμε, δεν είναι ότι είχε και τίποτα βαρύ. Δεν είχε, ξέρω εγώ, τι άλλο. Να έχει καταστρέψει ένα κτίριο ολόκληρο. Δεν το είχε καταστρέψει. Να πάρει άδεια, να βγει έξω, να το ζήσει λίγο. Να μην τον αδικούμε τον άνθρωπο. Α, και το 21 μου στέλνει εδώ πέρα, είχε ξανά συλληφθεί όταν οδηγούσε BMW μαζί με 2, λέει, επικίνδυνους κακοποιούς. Και το ξαναπιάζανε το 21, εντάξει. Είχε λάβει και τότε άδεια από τη φυλακή για 5 ημέρες. Υπάρχει μια σταθερότητα. Δεν καταλαβαίνω γιατί σας φαίνεται περίεργο, δεν καταλαβαίνω γιατί αντιδράτε.

0: Δεν υπάρχει κανένας λόγος να το κάνετε. Λοιπόν, πάμε όμως να κάνουμε έτσι μια προσωρινή διακοπή στη ροή προκειμένου να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας, πώς είναι η κίνηση. Έχει επιστρέψει ο Ιωάννης εδώ πέρα, ξεκούραστος. Έχει επιστρέψει πανέτοιμος.
1: Λοιπόν, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οι οδηγοί σήμερα ταλαιπωρούνται. Η έναρξη της εβδομάδας.
0: Μόνο σήμερα.
1: Σήμερα ιδιαιτέρως.
0: Γράψα σε κασέτα να το λες κάθε πρωί.
1: Ιδιαιτέρως σήμερα από ό,τι αποτυπώνεται και από τους οδικούς.
0: Ξεκίνησαν τα σχολεία, Γιάννη.
1: Αυτό. Ξεκίνησαν τα σχολεία και ξεκίνησε και η ταλαιπωρία. Η εικόνα είναι επιβαρημένη σε όλους σχεδόν τους δρόμους της Αθήνας, της πρωτεύουσας και περιμετρικά από αυτήν. Θα δούμε το που υπάρχουν ιδιαίτερες δυσκολίες όπου αντιμετωπίζουν οι οδηγοί, αλλά πραγματικά η εικόνα είναι ασφυκτική στην πλειονότητα των δρόμων. Να ξεκινήσουμε από το οδικό μέτωπο της Αττικής Οδού, όπου από νωρίς, από το ύψος του Ζεφυρίου στα Άνω Λιώσια και έως και την περιφερειακή Μυτού, υπάρχει ταλαιπωρία των οδηγών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και κατευθύνση προς το αεροδρόμιο, αλλά και προς την Ελευσίνα. Οι καθυστερήσεις στις εξόδους και στους κόμβους έχουν αγγίξει ήδη από αρκετά νωρίς το πρωί τα 30 λεπτά και έχουν ανωδική τάση. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι οι αναμονές είναι μεγάλες. Κίνηση έχουμε στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, ήδη από το ύψος των Αχαρνών έως και το ύψος Εγάλιο και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Χαμηλές ταχύτητες, ασφυκτικό το κλίμα και στις δύο λοιπόν κατευθύνσεις. Έχουμε καθυστερήσεις και μποτιλιάρισμα στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το κέντρο του Χαϊδαρίου έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά. Στην άνοδο της Λεωφόρου Σχιστού έχουμε κίνηση στο καθοδικό ρεύμα προς την Αθήνα, στη Λεωφόρο Αθηνών, κατά τόπους όσο πάμε πλησιάζουμε στο κέντρο. Έχουμε κίνηση κατά τόπου στη Θιβόν. Βλέπω ότι οι οδηγοί αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα έτσι αυξημένες δυσκολίες όσο αφορά την παραλιακή. Τη Λεωφόρο Ποσειδώνος συγκεκριμένα από το ύψος του Μοσχάτου, από το ύψος του Νεοφαλήρου έως και την Λεωφόρο Συγκρού, βλέπω ότι στο ανωδικό ρεύμα επικρατεί το αδιαχώρητο. Μετά, όσο πλησιάζουμε στο ελληνικό, στο καθοδικό και ανωδικό ρεύμα, οι καθυστερήσεις συναντώνται κατά τόπους. Η Λεωφόρο Πειραιώς έχει κατά τόπους έτσι επίσης καθυστερήσεις, όμως δεν έχει το ίδιο επίπεδο δυσκολίας. Στη Λεωφόρο Συγκρού, στο ανωδικό ρεύμα, οι οδηγοί συναντώνουν τις καθυστερήσεις και το μποτιλιάρισμα από το ύψος του Νέου Κόσμου έως και το κέντρο της Αθήνας, όπου μετά, σε επέκταση στην Αρδιτού και στην Κηφισίας έως και το ύψος Χαλανδρίου, υπάρχουν καθυστερήσεις και επικρατεί το αδιαχώρητο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας όσον αφορά την Κηφισίας και τη Μεσογείων, επίσης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η εικόνα είναι επιβαρημένη και ασφυκτική όσον αφορά όλους τους δρόμους της κεντρικής Αθήνας, της κεντρικής κεντρικής Αθήνας. Βλέπω ότι για τα δεδομένα επικρατεί το αδιαχώρητο. Υπάρχουν έντονες καθυστερήσεις όσον αφορά την Εθνική Αντιστάσεως σε προέκταση και στην οδό Ηλιοπόλεως. Δηλαδή να φανταστείτε ότι είναι ανωδικός ο δρόμος προς το κέντρο και ήδη από αρκετά νωρίς από την περιοχή των Άνθεων έως και το κέντρο υπάρχει καθυστέρηση στο ανωδικό αυτό ρεύμα. Αν μπορούν οι οδηγοί να το αποφύγουν, καλό θα ήταν. Επίσης έχουμε καθυστερήσεις κατά τόπου στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στην Λεωφόρο Καρέα, Κατεχάκη και βλέπω ότι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα στη Λεωφόρο Βεϊκού, στην περιοχή του Γαλατσίου, αλλά και στο Χαλάνδρι όσο αφορά την Λεωφόρο Καποδιστρίου.
0: Να πούμε εδώ ότι και σήμερα μαζί μας στην εκπομπή στρατηγικός συνεργάτης είναι η εταιρεία Vulcom. Διότι σήμερα περισσότερο από ποτέ η σωστή επιλογή παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου δεν είναι κάτι που το παίρνεις έτσι ελαφρά την καρδία. Οι συνεχείς αλλαγές στα τιμολόγια, οι διαφορετικές χρεώσεις και οι όροι που συχνά δεν γίνονται εύκολα αντιληπτοί μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές επιβαρύνσεις για κάθε νοικοκυριό, για κάθε επιχείρηση. Οπότε πριν πάρετε κάποια γρήγορη απόφαση, αξίζει να ενημερωθείτε από ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Η Vulcom τι κάνει, είναι κάθε μέρα δίπλα στον καταναλωτή, παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας. Η εξειδικευμένη της ομάδα αναλύει κάθε διαθέσιμο πρόγραμμα, ό,τι υπάρχει. Συγκρίνει αντικειμενικά τις επιλογές και εξηγεί σε εσάς με απλό και κατανοητό τρόπο ποια είναι η λύση που ανταποκρίνεται πραγματικά στις δικές σας ανάγκες. χωρίς οικονομική επιβάρυνση, χωρίς δεσμεύσεις. Κάνετε ένα τηλέφωνο, μια μικρή τηλεφωνική επικοινωνία μπορεί να σας γλιτώσει από περιττές χρεώσεις και να σας βοηθήσει να επιλέξετε με ασφάλεια και με σιγουριά το πρόγραμμα που σας ταιριάζει. Οπότε καλέστε στο 231-020-88-08. Δωρεάν ενημέρωση, εξατομικευμένη καθοδήγηση από τους ανθρώπους της Vulcom. Θα ξαναπώ άλλη μια φορά το τηλέφωνο 231-020-88-08.

Το διαβάζω εδώ πέρα μπροστά μου, το διαβάζω, Αγιαννητόπουλε, και μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, να ξέρεις. Μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. €500 πρόστιμο, λέει, €500 πρόστιμο για 3,5 κιλά σφυρίδα, γιατί οι ελεγκτές διάβασαν τα μάτια του ψαριού. Ένα μαγαζί, προφανώς εστιατόριο, ήταν στη Σύρο. Πήγαν εκεί πέρα ελεγκτές της ΑΔΕ, η ΕΔΕ, τα χάνω κιόλας με όλα τα δημοσιεύματα. Με όλα τα ακρονίμια που χρησιμοποιούνται στα δημοσιεύματα. Πήγανε και κάνανε ποσοτική καταμέτρηση των ψαριών που βρίσκονται στο ψυγείο. Μπήκανε μέσα δηλαδή και τους είπαν τα χέρια ψηλά, ανοίξτε το ψυγείο. Ο Αλκέτρι ζάει έξω. Μπορεί να έτρωγε σφυρίδα στην παραλία, αλλά εκεί πέρα πήγανε. Και ανάμεσα σε όλα τα αλλιεύματα που βρήκαν, όλα τα ψάρια που βρήκανε, όχι μόνο ψάρια, υποθέτω και μαλάκια και όστρακα, απ' όλα είχε. Βρήκανε 3,5 κιλά σφυρίδα. Λέει αξία αγοράς €98. Ακριβή η σφυρίδα, αλλά το γνωρίζουμε. Η σφυρίδα τώρα πλέον είναι για τους high, για τους high class. Άκου τώρα. Και είχε ο τύπος ένα τιμολόγιο, λέει, που είχε πει ότι είχε αγοράσει 8,3 κιλά σφυρίδας το 24. Και σου λέει τα έχω στην κατάψυξη από τότε. Εντάξει, όχι Ανδρέα Γιαννητόπουλε, δεν είναι εντάξει, διότι μπήκανε οι ελεγκτές και πιάσαν τη σφυρίδα και την κοίταξαν στα μάτια. Την κοίταξαν στα μάτια και έκλειναν τα χαρακτηριστικά της, η νεκρική ακαμψία, η κατάσταση των οφθαλμών και άλλα στοιχεία παρέπεμπαν σε πιο πρόσφατη αγορά. Τα μάτια της σφυρίδας τους είπαν άλλα από αυτά που τους έλεγε τα μάτια του εστιατόρα. Πρόσεξε, λέω 15 Ιουλίου 2024, το περιστατικό έχει γίνει το 24. Δεν είναι ότι πήγαν το 26 και βρήκανε τα παραστατικά του 24. Τώρα βγαίνει γιατί έκαναν αιτήσεις, έκαναν ακυρώσεις, έγιναν δικαστήρια και τη φάγανε. Οπότε πήγανε στις 22 Ιουλίου του 24 και έκρινα τα μάτια της σφυρίδας ότι είχε αγοραστεί πριν τις 15, μετά τις 15 Ιουλίου. Δεν ήταν 7 ημερών, ήταν 6, ξέρω εγώ. Το καταλάβανε από τα μάτια οι ελεγκτές. Τρέχει ο άνθρωπος, τρέχει από τότε, έχουμε 14 Σεπτεμβρίου του 2026. Από τον Ιούλιο του 24 τρέχει, επειδή μπήκε μέσα ο ελεγκτής με αυτά τα κριτήρια που έχουν της δημιουργικής ασάφειας στην ερμηνεία, ας πούμε, του πότε είναι ένα ψάρι, και σου λέει τα μάτια της σφυρίδας μου λένε ότι είναι μεγαλύτερη σε ηλικία. Τι θες τώρα? Μιλάμε, τον ψαρώσανε, το ΙΑΔΕ, η ΕΔΕ και ΦΟΔΕ τον ψαρώσανε. Και τι να πεις εκεί, άμα σου πει τα μάτια της σφυρίδας μου λένε εμένα άλλα. Άλλα μου λένε τα μάτια της και άλλα μου λες εσύ. Στο μεταξύ τους ψάξανε, λέει, όλους πήγανε στα τραπέζια, πήγανε στο ψυγείο και δεν βρήκαν τίποτα άλλο. Και απλά υποθέτω ότι θέλανε να κόψουν ένα πρόστιμο για να μην μπουν ότι τεμπελιάζανε. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, γιατί. Μετά από 2,5 χρόνια λοιπόν δικαιώθηκε αυτός ο άνθρωπος. Σκέψου τώρα τι λεφτά έδωσε δικηγόρος. Βγήκε, ρε παιδί μου, η απόφαση τελική και ακυρώθηκε το πρόστιμο των €500 για τις σφυρίδες που είχαν βγει. Σκέψου πόσοι άλλοι έχουν μπλέξει. Σου λέει εντάξει, καλύτερα να το πληρώσω, να τελειώνω, να τρέχω τώρα να κάνω προσφυγές, να τρέχω στα δικαστήρια, να τρέχω στη διεύθυνση επίλυσης διαφορών. Μπαίνει ο άλλος και σου λέει τα μάτια της σφυρίδας μου λένε άλλα. Άντε γεια, Γιαννητόπουλε. The eyes never lie, τσίκο μου, γράφει ο άλλος ο φίλος. Ο Γιάννης. Τι να κάνουμε. Και λες, κοίτα πόσοι άνθρωποι είχαν κάποια ακύρωση αυτοί οι ελεγκτές. Όχι. Απλά ακυρώθηκε μετά από 2 χρόνια, ξέρω εγώ, 2,5 χρόνια, και ακυρώθηκε το πρόστιμο. Και τι έγινε, πάμε παρακάτω. Μιλάμε τώρα για τρόμο των εστιατόρων.

Καλά, τώρα αναρωτιέμαι τι, πώς βλέπουν οι αρμόδιοι τα μάτια του Αλκέ του Ριζάη. Που λέει, να το παιδί, φαίνεται από τα μάτια του παιδί μου. Είναι έτοιμος για άδεια να βγει έξω. Εκλογικά, αυτό το ελληνικό κράτος που ζούμε είναι καταπληκτικό, παιδί μου. Ο άλλος, με, δηλαδή, έχει καταδικαστεί για δολοφονίες. Δύο τουλάχιστον ατόμων. Έχει δραπετεύσει με ελικόπτερα. Έχει πιάσει όμοιρους με εκρηκτικά. Και είναι έξω και τα πίνει και δεν γουστάρει να κλείσει το μαγαζί. Και τον εστιάτρο τον κυνηγάνε επειδή λέει τα μάτια της Φρίδας λένε ότι είναι 6 ημερών και όχι 7 που είναι το τιμολόγιο που έλεγες. Εκεί πραγματικά θαυμάζω τον εστιάτορα. Δηλαδή σκέψου να το κάνεις εσύ. Τι θα έκανε, δηλαδή. Δεν ξέρω, πραγματικά. Get food. Barely eat. Είναι να τραβάς τα μαλλιά της κεφαλής σου. Tomorrow. Όσοι έχετε. 6-9-43-63-54-51 τα μηνύματά σας. Εδώ πέρα καλημέρα στον Άκη, καλημέρα στον Γιάννη, καλημέρα στον Νικόλα, 50-50. Στον έτερο Γιάννη. Έχετε ρεξούλες σήμερα, σας βλέπω. Πάμε να σας τις καλάσω, πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα εφημεριδών. Να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Κάνω, πώς κάνω, έχεις δει που κάνουν κάτι unboxing βίντεο ή κάτι reactions στο YouTube που ακούνε ένα κομμάτι για πρώτη φορά? Έτσι αποφάσισα να το κάνω εγώ με τις εφημερίδες. Δεν διαβάζω πια το πρωί, τις ανοίγω εδώ πέρα για να έχετε την πρώτη μου, τη ζωντανή, τη ρεαλιστική αντίδραση. Ξεκινάμε, ελεύθερο τύπο. Κεντρικό θέμα, 2-1 δώρα. Έχουμε, άμα έχεις ελεύθερο τύπο, δεν ξέρω τώρα, μπορεί το ρεπορτάζ να τα έχει ακριβέστατα, να τα λέει κορυφαία. Αλλά άμα κάθε μέρα διαβάζεις ελεύθερο τύπο, δηλαδή όχι απλά ράβεις σακάκια με τσέπες. Διορίζεσαι παντού, λες πού να πάω, πού να διοριστώ. Κάθε μέρα τόσοι χιλιάδες διορισμοί, δώρα, λεφτά στις τσέπες, έρχονται ωραία πράγματα. 2-1 δώρα λοιπόν με όφελος 1.324 ευρώ το χρόνο. Πόσα κερδίζουν 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι από το πακέτο της ΔΕΘ, αποκαλυπτικοί πίνακες και παραδείγματα. Αυτό το πακέτο της ΔΕΘ δεν προχώρησε καθόλου, δεν τζούλησε τελικά. Περισσότερη γκρίνια έφερε. Μίλαγα, έκανα ρεπορτάζ τις ημέρες που πέρασαν σχετικά με τη ΔΕΘ και μου λέγανε γιατί νόμιζε ότι πήγε ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο. Δεν τζούλησε η ΔΕΘ. Δεν του έφερε τα αποτελέσματα που ήθελε. Βγήκε, λέει, μια δημοσκόπηση, τον έβγαλε 30,000001. Μόνο και μόνο για να μην γίνει χαμός μέσα στο κόμμα, λέει. Εντελώς τυχαία, ακριβώς δίπλα έχει Καστελόριζο. Ελεύθερος τύπος, δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις, τα μηνύματα Μητσοτάκη από το Καστελόριζο. Πήγε, λέγανε εκεί πέρα ότι θα γίνει το Καστελόριζο, πήγαινε ο Μητσοτάκης, θα εξαγγείλει 12 ναυτικά μίλια, λέγανε χαμός. Και τελικά πήγε και έκανε σαν να είχε πάει πολεοδόμος. Θα χτίσουμε δύο σπιτάκια εδώ πέρα, θα φτιάξουμε την αποχέτευση. Κάπως έτσι έγινε το Καστελόριζο. Είναι τόσο απελπισμένος που θυμήθηκε τον Παπανδρέου που μας έβαλε στα μνημόνια. Και είχε πάει στο Καστελόριζο. Και λέει: είναι κρίμα να το θυμόμαστε το Καστελόριζο με αυτό. Δηλαδή, τώρα Καστελόριζο έχει γίνει εκεί πέρα, το έχουν πνίξει Τούρκοι γύρω-γύρω, θαλάσσιοι, χάρτες κτλ. Εντάξει, τον Παπανδρέου θυμήθηκε. Ότι έχουμε συνδέσει το Καστελόριζο με τον Παπανδρέου. Όχι με τις τουρκικές προκλήσεις. Δηλαδή. Οι επικοινωνιολόγοι είναι εκτός, ρε παιδί μου. Είναι στο Θεό πετάνε. Λοιπόν, τα νέα. Ανακοινίζω και εξοικονομώ. Κρυμμένες νάρκες. Γιατί κινδυνεύετε, λέει, να μην πάρετε ούτε ένα ευρώ αν και έχετε επιλεγεί για την ανακαίνιση κατοικίας? Πώς τα κενά σπίτια έχουν μετατραπεί σε ρυθμιστή? Το πρόβλημα με 400 ευρώ ανά τετραγωνικό. Δεν έχω κλειστό σπίτι, δεν το ξέρω το θέμα, αλλά κάπου διάβαζα, λέει, ότι αν αγοράσατε τώρα ένα σπίτι που ήταν κλειστό για χρόνια και τα λοιπά, βγαίνετε αυτόματα εκτός. Αν το έκανες σαν επένδυση, δηλαδή, εσύ λες, θα πάρω πιο φτηνά ένα σπίτι που ήταν κατεστραμμένο χρόνια, δεν πας τα αγοράζεις, το κάνεις, το ανακαινίζω αυτό για να πεις, πες να μένω, ρε παιδί μου, και σου λέει όχι. Λυπάμαι. Και κάτι άλλο έχει με τους μετρητές, κάτι τέτοια. Οπότε, αν σας ενδιαφέρει το θέμα αυτό, να τα τσεκάρετε όλα αυτά πριν, γιατί μπορεί να μείνετε πραγματικά εκτός άμβωνος τελευταία στιγμή. Exit poll. Ανάχωμα η Σουηδία στην άνοδο της ακροδεξιάς. Χαμός γίνεται εκεί πέρα στη Σουηδία. Τώρα μετράνε ψήφο-ψήφο, έτσι. Μία είναι ο ένας μπροστά, μία είναι ο άλλος μπροστά. Αλλά έχει έτσι κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, διάβαζα για τις εκλογές στη Σουηδία.
Μιλάμε για μια κοινωνία η οποία έχει χωριστεί στα δύο. Και πώς το εννοώ αυτό? Είναι από τη μία πλευρά οι γυναίκες και οι μετανάστες, οι οποίοι ψηφίζουν μονοκούκι, έχουν μια μετακίνηση τρομερή προς τα αριστερά, ψηφίζουν τα κόμματα της αριστεράς. Και από την άλλη πλευρά είναι οι άνδρες εργαζόμενοι, blue collar που λένε, workers και τα λοιπά, οι οποίοι ψηφίζουν τα κόμματα της δεξιάς. Και πραγματικά αυτό που φαίνεται, γιατί ο πληθυσμός είναι περίπου 50-50 παντού ρε παιδί μου, είναι ο μεγάλος αριθμός ηθαγένειας που είχε αποδοθεί σε πάρα πολλούς μετανάστες οι οποίοι έχουν πάει μονοκούκι στα κόμματα της αριστεράς. Αυτό βέβαια δεν ξέρω αν θα το κάνουν ποτέ, θα το αναγνωρίσουν ότι αποτελεί αλλίωση του αποτελέσματος, αλλά όχι, δεν θα το κάνουν, γιατί σου λέει τους δώσαμε σύμφωνα με τους νόμους όλους και τα λοιπά να ψηφίζουν. Σε όσες χώρες το έχουν κάνει αυτό, συμπεριλαμβανομένες και της Γαλλίας, να ξέρετε, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν από όλο αυτό το walk σύμπλεγμα της, το φιλομεταναστευτικό και τα λοιπά. Και δυστυχώς οι γυναίκες φαίνεται ότι είναι πολύ πιο ευεπίφορες σε αυτού του είδους τους προπαγανδιστικούς μηχανισμούς. Δηλαδή είναι τεράστια, ψηφίζουν εντελώς διαφορετικά οι άντρες από ό,τι οι γυναίκες. Και νομίζω ότι αυτό το έχουν διαπιστώσει και στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε αρκετές άλλες χώρες. Είναι ένα μεγάλο χάσμα αυτό, το οποίο διευρύνεται όσο πιο κάτω πας ηλικιακά. Οι νεαρές γυναίκες είναι full άκρα αριστερά, ενώ οι νεαροί άνδρες πάνε full δεξιά. Δεν ξέρω που θα οδηγήσει αυτό, θα δούμε. Λοιπόν, μακελιό, μαφία, ναρκωτικά και σερνική πορνεία. Η φοβερή ιστορία και η εμπλοκή τους με το πιο αδίστακτο κύκλωμα εκτελεστών και εκβιαστών της Καμόρα. Φαίνεται πολύ ενδιαφέρον έτσι το ρεπορτάζ, θα το τσεκάρω μετά, δεν το έχω διαβάσει μέσα. Αλλά φαίνεται πρωτογενές. Λοιπόν, δημοκρατία. Φιάσκο το προεκλογικό σόου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Κατάπια τη γλώσσα του για τα 12 ναυτικά μίλια. Κούφιοι λεονταρισμοί για εσωτερική κατανάλωση εν ώψη εκλογών. Όχι ρε παιδιά, πέφτω από τα σύννεφα, είναι δυνατόν? Και έχει ακόμα στην πρώτη σελίδα Γερμανία επέλαση του AfD. Είναι πρώτο κόμμα σε όλη τη χώρα. Ναι, θα σφίξουν τα πράγματα. Και εμπόλεμη ζώνη το κέντρο της Αθήνας. Αναφέρεται στην υπόθεση της επίθεσης στη μητέρα μιας δημοσιογράφου, μια 80χρονη. Ήταν και αυτή μπροστά, η συνάδελφος ο δημοσιογράφος. Θα τα πούμε τη δεύτερη ώρα, γιατί έχουμε πολλά να πούμε για αυτό το ζήτημα. Η εστία, υβριδικό πόλεμο με παράνομους μετανάστες εκήρυξε πάλι η Άγκυρα στο Αιγαίο. Οι βάρκες με τους πρώτους αλλοδαπούς διέσχισαν το αρχιπέλαγο στο Σαββατοκύριακο υπό την καθοδήγηση του Λεμπόρων. Τεράστιες οι ευθύνες, λέει, της Frontex, έξαρση ροών και από τον Εύρο και επιστροφή στο 2020. Και έχει ακόμα στην πρώτη σελίδα ότι η ανεξέλεγκτη τεχνητή νοημοσύνη τρομάζει και τον Elon Musk. Όσοι ακούγατε για την Παρασκευή, ξέρετε τι παίζει σε αυτό το ζήτημα με τεχνητή νοημοσύνη, που διαβάζεται παντού ότι ζητάνε να μπουν περιορισμοί όλοι οι μεγάλοι παίκτες της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης. Τα λέγαμε εδώ ότι προφανώς ίσως να υπάρχουν και κίνδυνοι, δεν μπορούμε να τους ξέρουμε, δεν ξέρουμε τι γίνεται στα άδυτα των εταιριών. Αυτοί όμως θεωρείται ότι ζητούν περιορισμούς και ζητούν αυστηρή κρατική παρέμβαση για να κρατήσουν το μονοπόλιο που έχουν και να εμποδίσουν τις μικρότερες εταιρείες να ανέλθουν. Δεν ξέρουμε, θα το δούμε. Τώρα, βέβαια, είχε το πρωί, νομίζω, ξημερώματα μια παρέμβαση Τραμπ που λέει ότι δεν μπορούμε να βάλουμε όρια στην τεχνητή νοημοσύνη γιατί θα μας ξεπεράσουν οι Κινέζοι. Θα πάνε να βάλουμε όρια μόνο εμείς στη Δύση, οι Αμερικάνοι κτλ. Ενώ οι άλλοι θα βάλουνε. Οπότε εκεί πέρα νομίζω ότι εκεί πέρα θα μεταφερθεί το επίκεντρο της κουβέντας στο επόμενο διάστημα. Για το αν θα μας καταστρέψει η τεχνητή νοημοσύνη όλους ή όχι. Διότι άμα βλέπεις από την απέναντι πλευρά, ξέρω εγώ, βλέπεις την Κίνα, βλέπεις κάτι τέτοια, κάτι ρομπότ με πολυβόλα να κυνηγάνε ανθρώπους μέσα. Λες, τι όρια να βάλω εγώ τώρα. Εγώ δηλαδή θα έχω όρια και οι άλλοι δεν θα έχουν, θα έρθουν εδώ πέρα, θα μας πιούνε το αίμα. Ναι, οι άλλοι θα κάνουν ντρόνους, ξέρω εγώ, που θα έρχονται να σκοτώνουν τα πάντα και εγώ θα έχω ρομποτάκια σκούπα, τη σκούπα ρομπότ, ρε, αυτά τα στρογγυλά που είναι κάτω και καθαρίζουν. Βέβαια υπάρχει κίνδυνος να μας σκοτώσουν όλους και να μην υπάρχουν ανταγωνισμοί πλέον μεταξύ Δύσης και Ανατολής, να μείνει τίποτα όρθιο. No,
Πάμε στην Εσπρέσο. Ο Κυριάκος Πιερακάκης πάντρεψε το φίλο του Υπουργού Οικονομικών της Ρουμανίας, Αλεξάνδρου Νάζαρε. Κουμπάρος, λέει, πασών των οικονομιών. Τι λες τώρα. Έχει ρεπορτάζει εφημερίδα από το τι έγινε στο Βουκουρέστι. Μήπως να τον φέρει εδώ πέρα για Υπουργό Οικονομικών, διότι η Ρουμανία, ξέρεις, μας έχει, όχι μας έχει αφήσει πίσω. Μιλάμε ότι είναι, αν πας Ρουμανία θα πάθεις πλάκα. Θα σου πέσουν τα δόντια για το που λέει, είναι μπροστά οι άνθρωποι. Να μην σου πω στη τεχνολογία, νεοφυείς επιχειρήσεις και τα λοιπά, είναι πολύ πιο μπροστά από μας. Ισοδηματικά μας έχουν αφήσει πίσω. Πήγε ένας φίλος μου και απλά μου στείλε φωτογραφίες με το τι αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Στο κέντρο, τυχαίες, τέτοιες. Θα ντραπείς σε σχέση με το τι κυκλοφορεί στην Αθήνα, ναι. Χωρίς πλάκα. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών με το πρώτο κουδούνι αρχίζει η οικονομική αιμορραγία του νοικοκυριού. Πληρώνουμε ακριβά τη δωρεάν παιδεία. Θα σας πω εγώ, μου είχε περιστατικό με φίλη. Η λίστα, η σχολική δίνουν, οι δάσκαλοι δίνουν μία λίστα. Ένα παιδί έχει αυτή. Ένα έχει. Ένα. 110 ευρώ. 110 ευρώ για τη λίστα, όχι τσάντες και τέτοια ρε. 110 ευρώ για τη λίστα. Με τα υλικά που πρέπει να έχει για τη διάρκεια του έτους. Κάτι 200 το μήνα ακούω για αγγλικά και τέτοια και ξέρεις μου σβουράνε γιατί τώρα εμένα μου έρχονται 4. Ξέρεις ότι αυτά σβουράνε ψίζεις, ψίζεις. Θα πάω να ζητήσω βοήθεια από τον Αλκέτρι Ζάι για να καθαρίσω, δεν γίνεται. Ναι, όταν ξαναπάρει άδεια. Βασικές σχολικές προμήθειες και εξωσχολικές δραστηριότητες, να αυτά λέει ανάλογα με την ηλικία, επιβάλλουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό κατά 800 με 6.000 ευρώ το παιδί.

Σπύρος Χαλβατζής, α, πέθανε αυτός ο Σπύρος Χαλβατζής του ΚΚΕ, κορυφαίος κομμουνιστής, σπουδαίος άνθρωπος, μάλιστα. Λοιπόν, βλέπεις όμως υποκρισία, λέει εδώ πέρα η εφημερίδα των συντακτών για το ότι είναι ακριβή η παιδεία που δεν είναι δωρεάν, αλλά δεν λέει και για τα αποτελέσματά της για να μην στεναχωρήσεις, ξέρεις, και τους συνδικαλιστές που βγαίνουν και λένε «Α, η Πίζα και δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε τα αποτελέσματα» κτλ. Λοιπόν, η κόντρα εξονυχιστικός έλεγχος για συναλλαγές στα κέντρα που κάνουν πλασμαφαίρεση, πλαστικές και θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Η αρχή για το ξέπλυμα ξετινάζει 318 παράνομα ιατρεία σε συνεργασία με κλιμάκια τους δύο. Έχει αρχίσει τους ελέγχους σε όλη τη χώρα. Ξέρεις γιατί, ε? Πήγανε και σε αυτό το ιατρείο που πέθανε ο Μαζονάκης και πήρανε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Και βγάλανε τι που είχε χρησιμοποιηθεί. Και είχε μέσα σε 10 μέρες 12 πλασμαφαιρέσεις, ρε. 12 άτομα είχαν πάει. Μέσα σε 10 μέρες. Δηλαδή, κάνανε μία ακόμα μία πλασμαφαίρεση την ημέρα. Δεν είχαν περασμένο σε χαρτιά, εφορία και τέτοια τίποτα. Τίποτα, ρε. Τίποτα. Και τώρα λέει, τώρα το πήρε χαμπάρι. Δεν είχε ακούσει τίποτα. Η αρχή τη σφυρίδα, άμα μπουν στο μαγαζί, την κοιτάνε στα μάτια, την κοιτάνε. Παίζει να τη κάνουν κολονοσκόπηση να δουν πόσο έχει ο προστάτης της, πόσο έχει γεράσει, ξέρω εγώ, για να βρουν την πραγματικά τη ηλικία. Για τα 318 παράνομα ιατρία στο Κονάκι δεν είχαν ακούσει τίποτα, ρε. Δεν είχε ακουστεί τίποτα. Τώρα έβλεπα το Λοβέρδο χτες. Και βγήκε ο Λοβέρδος και λέει, εντάξει, όλα πάνε καλά μέχρι να γίνει στραβή. Έτσι είπε. Αυτό το πράγμα το βγήκε και το είπε στην ΕΡΤ. Και ο δημοσιογράφος καθόταν και τον έβλεπε και δεν του είπε. Τι λέτε? Όχι, το θεώρησε φυσιολογικό, άφησε να συνεχιστεί κουβέντα. Οπότε τώρα θα πάνε, λέει, να ελέγξουν 318 παράνομα ιατρία. Θα τα πούμε για τους γιατρούς αυτούς, για το πόσο όσο ανώτερα είσαι, τόσο περισσότερο λαμόγιο πρέπει να είσαι, ρε παιδί μου. Έχω ενθουσιαστεί με αυτά που βλέπω. Οι Σταρ θησάβριζαν με το μηχάνημα θανάτου, χρυσές δουλειές. 10 πλασμαφαιρέσεις σε 12 ημέρες, ραντεβού ακόμα και τα μεσάνυχτα. Και ετοιμάζονται να πάνε μηχάνημα και στη Μύκονο και στην Αντίπαρο. Άκουσα εγώ, λέει η εφημερίδα στη Μύκονο, τους πιστεύω. Απογευματινή ασπίδα Κυριάκου στο Καστελόριζο. Περάσαμε από την ασπίδα του Αχιλέας στο ασπίδα Κυριάκου. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Μήνυμα ισχύος, λέει, από έναν τόπο τον οποίο το 2010 ο ΓΑΠ είχε ταυτίσει με τη χρεοκοπημένη Ελλάδα. Ενώ η Ελεύθερη Ώρα έχει σχέδιο Αλέξανδρος για διάλυση Τουρκίας και δημιουργία μεγάλη

Λοιπόν, έχει σηκωθεί όρθιος ο Αγιαννοτόπουλος, οπότε είναι ώρα να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων και σε πολύ λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Απίστευτη ταλαιπωρία περιμένει τους οδηγούς σήμερα στους δρόμους της Αθήνας, καθώς ο Κηφισός έχει φρακάρει και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ήδη από το ύψος Εγάλεο μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Το κυκλοφοριακό χάος επεκτείνεται σε όλες τις βασικές αρτηρίες της πρωτεύουσας, με τις λεωφόρους Αθηνών και Κηφισίας, το κέντρο της πόλης, το Χαϊδάρι και το λιμάνι του Πειραιά να βρίσκονται στο αδιαχώρητο. Στην Αττική Οδό, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 30 λεπτά, κυρίως στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Δευτέρα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της αργίας του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται κανονικά μόνο από τα εφημερεύοντα και διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Στο μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων βρίσκονται τα οικονομικά των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση Μαζονάκη, καθώς εντοπίστηκε μεγάλη ασυμφωνία ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματά τους και την πραγματική τους περιουσία. Με εισαγγελική παρέμβαση ανοίγουν πλέον τραπεζικοί λογαριασμοί και θηρίδες, ενώ διερευνάται εκτεταμένα το ενδεχόμενο ξεπλήματος μαύρου χρήματος μέσω offshore εταιριών. Παράνομη και εκτός θεσμικού πλαισίου είναι η λειτουργία μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης, δήλωσε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους με αφορμή την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι πολίτες οφείλουν να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή τους όσον αφορά τις μη πιστοποιημένες θεραπείες. Ολονύχτια ήταν η λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη στο Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, με χιλιάδες πολίτες και συναδέλφους του να σειραίουν για το ίστατο χαίρε. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα στη 1 το μεσημέρι στον ίδιο ναό, ενώ η ταφή του αγαπημένου καλλιτέχνη θα ακολουθήσει σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο. Η σύλληψη του ιδιοκτήτη Beach Bar στην Ανάβησο και τη συζύγου του προχώρησε η ελληνική αστυνομία μετά την ένοπλη συμπλοκή που άφησε πίσω της τουλάχιστον δύο τραυματίες. Παράλληλα, συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του βαρυπινίτη Αλκέντ Ριζάι, ο οποίος εμπλέκεται στο επεισόδιο και παραμένει άφαντος, παραβιάζοντας την άδειά του από τις φυλακές. Ένας 61χρονος άντρας εντοπίστηκε νεκρός και με ένα πιστόλι στο χέρι κάτω από αυτοκίνητο στη Λυκόβρηση. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν την υπόθεση, εξετάζοντας σοβαρά το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας. Δύο άνδρες συνελήφθησαν στο κέντρο της Αθήνας για διακίνηση κοκαίνης έπειτα από έλεγχο αστυνομικών της ομάδας Δίας. Στην κατοχή τους, καθώς και σε έρευνα που ακολούθησε σε σπίτι, βρέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών μετρητά και ένα οπλισμένο πιστόλι. Συνελήφθη 43χρονος στη Νίκαια για κατοχή και διακίνηση λαθρέων καπνικών προϊόντων. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο της ομάδας Δίας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σχεδόν 4.000 λαθρέα είδη, καθώς και πάνω από 7.000 ευρώ σε μετρητά. Σε μηχανική βλάβη αποδίδεται, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η συντριβή του μαχητικού Phantom στην Τανάγρα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δύο έμπειρους πιλότους της πολεμικής αεροπορίας. Οι άτυχοι χειριστές φέρεται να επέδειξαν αυτοθυσία, μένοντας στο αεροσκάφος μέχρι και τη τελευταία στιγμή για να οδηγήσουν μακριά από το συγκεντρωμένο πλήθος της αεροπορικής επίδειξης. Δύο άνδρες συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη με βαρύ οπλισμό, όπως πολεμικό τυφέκιο και υποπολιβόλο, τον οποίο προόριζαν για τουρκική εγκληματική οργάνωση. Στην ίδια υπόθεση διακίνησης όπλων εμπλέκεται και ένας κρατούμενος των ελληνικών φυλακών. Μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης και περισυλλογής σημειώθηκε χθες νότια της Γάβδου μετά τη βύθιση Λέμβου που μετέφερε λαθρομετανάστες. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 51 αλλοδαποί και έχει ανασυρθεί τουλάχιστον ένας νεκρός. Οι αρχές αναζητούν περίπου 25 ακόμη αγνοούμενους. η διεθνή επικαιρότητα συνεγερμό σήμανε στις ένοπλες δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας αλλά και στην Αθήνα μετά από επίθεση των Χούθη με βαλιστικούς πυράβλους στο Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας, όπου σταθμεύει ελληνική πυροβολαρχία Patriot. Όπως είχε επισημάνει σε ρεπορτάζ του Μακελιό.gr, η ελληνική συστοιχία βρέθηκε στο επίκεντρο του χτυπήματος και τέθηκε σε μέγιστη επιφυλακή. Συναγερμό σήμανε στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας όταν εκενώθηκε προληπτικά τρένο που μετέφερε Ευρωπαίους αξιωματούχους, ανάμεσά τους και τον πρώην Πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, λόγω ρωσικής επίθεσης με ντρόν σε προπορευόμενη αμαξοστοιχεία. Το περιστατικό έληξε χωρίς τραυματισμούς, προκαλώντας ωστόσο έντονες αντιδράσεις για την επικίνδυνη κλιμάκωση του πολέμου στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προβάδισμα μόλις μιας έδρας διατηρεί το συντηρητικό κυβερνητικό μπλοκ στις εκλογές της Σουηδίας, σύμφωνα με τα πρώτα μερικά αποτελέσματα, ανατρέποντας τα exit polls που έδειχναν νίκη της κεντροαριστεράς. Η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται, με τη μάχη για την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο να εξελίσσεται σε ένα πραγματικό πολιτικό θρίλερ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παραμονής των Αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράν για τον έλεγχο των πετρελαιικών του αποθεμάτων, όπως αντίστοιχα έκαναν στη Βενεζουέλα, ζητώντας μάλιστα από την Ουκρανία να σταματήσει τα χτυπήματα σε ρωσικά δηληστήρια προκειμένου να συγκρατηθούν οι παγκόσμιες τιμές των καυσίμων. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 με 30 βαθμούς Κελσίου ως μέγιστη θερμοκρασία. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η ενημερωτική εκπομπή στο πεδίο της Μάχης.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Group, ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του από πιστοποιημένους συνεργάτες βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό και αναλαμβάνει να βρει για εσάς τον καλύτερο τρόπο για να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Θέλετε να το πουλήσετε, θέλετε να το νοικιάσετε, οτιδήποτε, κάντε ένα τηλέφωνο στο 6940 66 70 71, μιλήστε με τον Γιάννη τον Πεσιρίδη ή κάποιον από τους συνεργάτες του και θα αναλάβει να βρει για εσάς την καλύτερη λύση για το ακίνητό σας. Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη. Εάν έχετε κάτι που θέλετε να το εκμεταλλευτείτε, να μην το αφήνετε να ρημάζει. Κάντε ένα τηλέφωνο στο 6940 66 70 71. Αλλά και εδώ να μην είναι, ακόμα και αν μας ακούτε από το εξωτερικό. Είσαστε Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και φυσικά ολόκληρη Ευρώπη, Γερμανία ειδικά που έχει και πάρα πολλούς Έλληνες. Τηλεφωνείτε στο 6940 66 70 71. Και μπορεί να έρθει ακόμα και εκεί. Είτε έχετε το ακίνητό σας εκεί, είτε είστε εκεί και έχετε το ακίνητό σας στην Ελλάδα.

Καλή σας ημέρα, καλή σας εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8 και καθώς η ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά, είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Ξετινάζουμε, ξεκοκαλίζουμε την επικαιρότητα, προσπαθώντας να δούμε τι γίνεται, να δούμε πίσω από το τι γράφεται στις γραμμές, πίσω από τα αφηγήματα που θέλουν να σας πασάρουνε. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10. Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Ο Αγιαννητόπουλος στην κονσόλα, στον ήχο, σαν πιανίστας τη χειρίζεται. Στις μουσικές επιλογές και εκτός από τα ραδιοκύματα και στα ψηφιακά, διότι μπορείτε να μας ακούτε. Εκτός από τα FM φτάνετε τώρα σε λίγο, είσαστε από τους τυχερούς, φτάνετε στο χώρο εργασίας σας. Παρκάρετε, έχετε, σας λέω, έχετε εξασφαλισμένο και το πάρκινγκ, ρε παιδί μου. Ανεβαίνετε, κάθε στο γραφείο σας ή ανοίγει το κατάστημα σας, μπαίνετε μέσα. Και δεν έχετε ραδιόφωνο, θέλετε να συνεχίσετε να μας ακούτε. Πώς το πετυχαίνετε? www.machfm.gr. Στο λάπτοπ σας, στο σταθερό υπολογιστή, στο ρολόι, στα γυαλιά, δεν ξέρω κι εγώ, στο τσιπάκι που σας έχουν εμφυτεύσει, εκεί θα μας πάνε όλους. Συνεχίζεις και ακούς Mach FM. Διότι έχει το κουμπάκι, πατήστε ζωντανά στο machfm.gr, το πατάτε και μας ακούτε ζωντανά, όπου και αν είστε σε οποιαδήποτε πλευρά του κόσμου. Αυτοί είμαστε εμείς από εδώ, απέναντι είστε όλοι εσείς, οι οποίοι συμμετέχετε κανονικά στην εκπομπή, στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber 6943-63-54-51. 6943-63-54-51. Μας στέλνετε την καλημέρα σας, την καλή εβδομάδα, από πού μας ακούτε. Τα σχόλιά σας για αυτά που συζητάμε, τα σχόλιά σας για αυτά που είδατε και δεν τα έχουμε συζητήσει, μπορεί να είναι και μια καλή αφορμή να τα συζητήσουμε. Και κάνετε την εκπομπή διαδραστική, σαν τους πίνακες στα σχολεία. Θα γίνουμε και εμείς διαδραστικοί, αλλά χωρίς να κοστίζουμε 100.000 ευρώ, ξέρω εγώ πόσο κοστίζουν οι πίνακες.

Ετοιμαστείτε, θα αρχίσετε να βλέπετε τώρα στο... τις ειδήσεις για το ποιοι επώνυμοι πήγανε στην κηδεία του Μαζονάκη. Σε περίπτωση που δεν τους είδε κανένας δημοσιογράφος, στέλνουν από μόνοι τους, να ξέρετε, στα sites. Η τάδε διάσημη influencer ήταν στην ολονύκτια ακολουθία για το Μαζονάκη. Γιατί ξέρεις, κάποιοι το βλέπουν και σαν ευκαιρία, σε αντίθεση με τον κόσμο που πάει εκεί πέρα γιατί θέλει να συμμετέχει, γιατί θέλει να αποχαιρετήσει. Κάποιοι το βλέπουν ως ευκαιρία για να αναδειχθούν. Μιλάμε, θα μου πεις τώρα, και αυτοί πατάνε πάνω σε βήματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γίνανε βουλευτές, πηγαίνοντας σε κηδείες. Ναι, δεν κάνω πλάκα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι βουλευτές αυτή τη στιγμή. Κάνανε καριέρα, δήμαρχοι. Ω, από δήμαρχοι. Πηγαίνανε, ο άλλος την έστεινε, ξέρω περίπτωση, ενός τύπου που την έστεινε στο νεκροταφείο. Κάθε, ναι, περίμενε το πρωί και έπαιρνε με τη σειρά και πήγαινε και χαιρέταγε. Τάδε, άφηνε και καρτούλα, υποψήφιος δήμαρχος, βουλευτής, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Γεια σας, χάρηκα. Να μείνουν πίσω influencers? Όχι, δεν θα μείνουν πίσω. Θα στείλουν και αυτοί δελτίο τύπου με το πήγα, ήμουν κι εγώ εκεί. 300.000 λέει. 300.000 κόσμο στο Ρέμο στη Θεσσαλονίκη για την πείνα, την εξαθλίωση, την ακρίβεια και τα σκάνδαλα. Όλοι στον καναπέ. Σιγά μην είχε 300.000 κόσμο ο Ρέμο με τη βροχή που έριξε. Κάνα 5.000 μου είπαν εμένα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πε, Αγιαντόπουλε, εσύ που τα παρακολουθεί εκ του σύνεγγι αυτά τα πράγματα, τι κόσμο είχε. Παραπάνω. Α, όχι 300.000 όμω, μην με τρελαίνετε. Δεν ξέρω, δεν του πήγε τίποτα καλά. Φάγανε και τούμπε εκεί πέρα, έγινε χαμό. Έφαγε μία τέτοια η Γαρμπή, την έβλεπα. Ζουμ! Οι καναλάρχες λέει τόσους είπαν. Ε, τι θα λέγανε, κάτσε. Άκου. Ο Ρέμος για να κάνει στην αυλή αυτή, να κλείσει και στο κλουβί το άγαλμα εκεί πέρα το μνημείο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, πήρε από κάποιους χορηγούς κάποια λεφτά. Δεν μπορεί να βγει και να πει ότι δεν είχε κόσμο, δεν ήταν grand επιτυχία, γιατί θα αισθανθούν οι χορηγοί ότι πήγε τζάμπα το σπονσοράρισμα. Οπότε 300.000, 500.000, 800.000 θα λέγανε. Εδώ πέρα βγήκανε κάτι αστεί, κάτι. Αχ, πώς να τους πω, καραγιζοπαίχτες, να τους πω. Δεν είναι βρισιά αυτό, έτσι δεν είναι, δεν μας πιάσει το να μας κλείσει μέσα. Κάτι καραγιζοπαίχτες, δηλαδή αυτοί που αισθάνονται ότι μας χειρίζονται σαν τον καραγιόζι, σαν μαριονέτες. Έτσι, είδατε τι ωραία που το εξηγώ. Και βγήκανε γιατί είπαν ότι ήταν ευκαιρία, λέει, να προβληθεί ο Μέγας Αλέξανδρος. Περίμενε ο Μέγας Αλέξανδρος τώρα το Ρέμο να τον προβάλλει, ρε, στην οικουμένη. Έχετε παλαβώσει. Κανονικά αυτόν που τα είπε αυτά έπρεπε να τους πιάνουν, να τους πηγαίνουν μέσα για τέτοιο, να τους κάνουν εξέταση, αν είναι στα καλά τους. Να τους κάνουν εξέταση ψυχικής υγείας και wellness. Wellness. Έγινε και της μόδας τώρα το wellness με την πλασμαφαίρεση, να ξέρεις, ε. Και βγήκε ότι είναι και η σύζυγος πρωτοκλασσά του υπουργού που κάνει και αυτή θεραπείες wellness. Και βγήκανε κάτι δημοσιεύματα, βγήκε και εδώ πέρα ο Χίος και έλεγε για τη σύζυγο του κυρίου Χατζηδάκη συγκεκριμένα και έλεγε ότι στο wellness έχουν μέσα, δεν υπάρχει έλεγχος. Και βγήκανε συντονισμένα, μου κάνει τρομερή εντύπωση, όλα τα μέσα ενημέρωση, τα συστημικά, όλα. Και βγάλανε, όχι, το συγκεκριμένο το wellness είναι εγκεκριμένο. Οι τάδε καθηγητές του Χάρβαρντ, ο μπάρμπας μου που είχε περάσει στο MIT και μια θίτσα από το Στάνφορντ που λένε ότι αν προσέχεις τη διαιτά σου, προσέχεις τι τρως, ξέρω εγώ, είσαι υγιής, το wellness σου βελτιώνει τη ζωή. Στο μεταξύ, άλλοι απατεώνες που... Γιατί περί απατεώνων πρόκειται από ό,τι καταλαβαίνω. Για τους γιατρούς λέμε, γιατί περνάνε σήμερα στον ανακριτή. Είχαν πει σε κόσμο. Το διάβαζα και δεν πήγαινα στα μάτια μου. Λέγανε στον κόσμο ότι έχει καρκίνο και θα τον θεραπεύσουν. Και του κάνανε, ξέρω εγώ, πλασμαφέρες, τι άλλο, τι του κάνανε, δεν ξέρω. Οζονοθεραπείες. Αυτό δεν το ξέρω, το έμαθα τώρα. Κάνανε διάφορες θεραπείες και έβγαινε όλος που δεν είχε καρκίνο εξ αρχής και του λέει: σε γιατρέψαμε! Σε γιατρέψαμε! Περνάει ο άλλος, παίζει να χάσει 4 χρόνια από τη ζωή του. Που του πάνε, ξέρεις, έχεις καρκίνο, έλα να σου καθαρίσουμε το αίμα για να Γιάννης. Ναι, ναι, στο ChatGPT, όπως προσπαθούσαν να επαναφέρουν το Μαζονάκι. Στο μεταξύ, αυτό που λέγαμε, θυμάσαι την πρώτη μέρα, ότι ο Ευαγγελισμός είναι 300 μέτρα. Αν τη στιγμή που το πάνε, τον παίρνανε στους ώμους, ρε, και τον πηγαίνουν 300 μέτρα στον Ευαγγελισμό, παίζει να ζούσε. Παίζει να επιβίωνε. Αυτοί τον αφήσανε, από ό,τι καταλαβαίνω, καμιά ώρα στην καρέκλα. Και κάνανε πειράματα. ChatGPT, πες μου πώς να κάνω ανάνυψη. Βάλε μπροστά τον απεινιδωτή. Όχι, ο απεινιδωτής είναι χαλασμένος. Και πήρανε μετά από μια ώρα, 45 λεπτά, πόσο λέει, πήρανε το ασθενοφόρο να πάει να τον πάρει. Και το ασθενοφόρο τον πήρε, δεν είπανε Μαζονάκης, τον πήρε και τον πήγε στο Ελπής. Θα μου πεις πάλι καλά, γιατί η άλλη, η κυρία στην Έγινα, η ηλικιωμένη, δεν βρήκε ασθενοφόρο, έμεινε.

65 χρονών στην Έλληνα, μεσημέρι Κυριακής. Μία 65χρονη γυναίκα κατέρευσε, ήταν και γιατρός εκεί. Λογικά δεν θα το κοίταξε στο ChatGPT. Αυτός προσπάθησε να την βοηθήσουν, δεν καταφέρνανε. Τις κάνανε κάρπα για 50 λεπτά και ψάχνανε βοήθεια. Σκέψου τώρα να κάνεις σε κάποιον κάρπα για 50 λεπτά. Η μισή Νέα Δημοκρατία λέει σε αυτούς πήγαινε να σκόψουν πρώτα τα ναρκωτικά ή το wellness, θα έρθει σιγά σιγά. Αλλά εκεί πέρα κρατάτε, γιατί ακούω, έχω ακούσει ονόματα, δεν μπορώ να τα πω στον αέρα διότι δεν έχω καμία απόδειξη, αλλά έχω ακούσει πρωτοκαθλασάτα, 38 τηλεοπτικά ονόματα ότι ήταν πελάτες, να ξέρετε, εκεί πέρα συγκεκριμένη κλινική. Μιλάμε τώρα για ομάδα εχμής. Ήταν λοιπόν η κυριούλα εκεί πέρα, 65 χρονών, προσπαθούσαν να την επαναφέρουν, πήραν τηλέφωνο, αναζητούσαν ιατρική βοήθεια, παίρνανε τηλέφωνο στο κέντρο υγείας. Λένε ότι υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην άφιξη. Θα μου πεις, ναι, άμα κάναν 50 λεπτά κάρπα στην παραλία δεν θα είχε καθυστερήσει. Πήγε το ασθενοφόρο, την πήρε, τη μετέφερε στο κέντρο υγείας, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στις μία έγινε το περιστατικό, στις μία πήρανε τηλέφωνο στο κέντρο υγείας, οι απάντησαν πως δεν υπάρχει ασθενοφόρο, θα δούνε τι θα κάνουν. Τους πήρα ξανά, αυτά είναι αυτό της μάρτυρας. Πήρα στην αστυνομία που μου είπαν θα στείλουν περιπολικό με γιατρό και απεινιδωτή, γιατί τον έχουν κλέψει. Γιατί τον, έτσι γράφει η γυναίκα. Έτσι είπε η γυναίκα, η αυτόπτης μάρτυρας. Ότι της είπαν, παίρνει τηλέφωνο στο κέντρο υγείας, ναι, να κάνουμε να σώσουμε μια γυναίκα. Συγγνώμη, μας έχουν εκλέψει τον απεινιδωτή. Ποιος έκλεψε απεινιδωτή και πού τον πήγε? Πάει το μυαλό μου εμένα. Πάει το μυαλό μου τώρα ο απεινιδωτής έχει ταξιδέψει, παίζει να είναι σε καμιά τζιχαντιστική ομάδα στη Συρία, να έχουν απεινιδωτή. Αυτοί εμείς να μην έχουμε στην Αίγινα. Πήγε 2 παρα 10, λέει, όταν έφτασε στο ασθενοφόρο. 5 λεπτά πιο πριν είχε φτάσει το λιμενικό με ένα γιατρό. Το λιμενικό πήγε πιο γρήγορα από το ασθενοφόρο, ρε. Το λιμενικό με ένα γιατρό πήγε πιο γρήγορα από το ασθενοφόρο. Μια φίλη μου λέει που πήρε και αυτή στο κέντρο υγείας, της απάντησαν τα παράπονά σας στο Υπουργείο. Εκεί πέρα κανονικά μπαίνεις μέσα και μπαίνεις με. Πώς το λέγε ο άλλος, με λακτίσματα. Ο γιατρός μας είπε να την πάμε εμείς στο κέντρο υγείας. Είναι οργανωμένη παραλία και δεν υπήρχε ούτε ναυαγοσώστης ούτε απεινιδωτής. Στην ντροπή όσοι ήταν εκεί έκαναν κάρπα. Τα κανάλια, λέει, που έχουν πάρει εκατομμύρια από το κράτος κάθε μήνα, βρε Δημήτρη, τι κάλυψαν αυτοί? Οι κάμερες που είχαν πρέπει να ήταν πάνω από 20 ετία. Δεν γίνεται κόσμος με ένα απλό κινητό να έχει καλύτερη εικόνα από τα εκατομμύρια των καναλιών. Θα ήθελα την άποψή σου, λέει, και στο τεχνικό κομμάτι. Σε τι αναφέρεσαι όμως, το χάσα. Στο ρέμο, την τηλεοπτική κάλυψη στο Μαζονάκι, δεν έχω καταλάβει. Εδώ πέρα μου στέλνετε ονόματα. Δεν θα τα πω τα ονόματα. Δεν θα πω τα ονόματα. Απλά να ξέρετε το wellness, το να είμαστε υγιείς, να είμαστε νέοι, να είμαστε όλο αυτό το τέτοιο. Έχει οπαδούς και μέσα στην κυβέρνηση. Τι να κάνουμε, έχει οπαδούς στην κυβέρνηση. Wellness μου δεν είχε για την κυρία αυτή στην Αίγινα. Είπαμε 50 λεπτά, περίμενε στην Αίγινα. Στο μεταξύ, 50 λεπτά στην Αίγινα πρέπει να πηγαίνεις και να έρχεσαι να κάνεις όλο το νησί, έτσι άνετα. Μαζονάκι, τηλεοπτική κάλυψη. Δεν ξέρω, ρε εσύ, τι να σου πω. Τι να σου πω. Έχουν κάνει τεράστια πρόοδο τεχνολογία τα κινητά. Δηλαδή, πάνε κάτι τύποι, ξέρω εγώ, και influencers που wannabes. Και αγοράζουν κάμερες και τα λοιπά, τα στείλουν εκεί πέρα, κάνουν ιστορίες και τελικά με το κινητό βγαίνει καλύτερη. Βγαίνει καλύτερη εικόνα. Τι να σου πω τώρα, και δεν παρακολούθησα κιόλας να σου πω πολύ, οπότε απλά το τεχνικό είναι ότι γίνονται τεράστια άλματα στα κινητά και αυτά, ενώ τώρα να αγοράσεις μια κάμερα τηλεοπτικός σταθμός είναι επένδυση, δεν είναι αστεία, είναι επένδυση. Τι να κάνει, να μην τη χρησιμοποιεί, να βγάλει τύπους με κινητά να ακροβολιστούν στις γωνίες. Θα πάνε τώρα στο μεταξύ, ξέρεις τι ψάχνουν σε αυτούς τους γιατρούς? Τους ψάχνουν και offshore εταιρείες. Ναι, θα είναι χωρίς offshore τώρα, γιατρός στο Κολωνάκι χωρίς offshore, είσαι στα καλά σου? Θα μου πεις, εδώ πέρα μπορεί να έχουν οι σύζυγοι των υπουργών offshore και των πρωθυπουργών. Θα μείνουμε τώρα στους δύο γιατρούς στο Κολωνάκι, οι οποίοι από ό,τι αποδεικνύεται ήταν σκιτζίδες ούτως ή άλλως.

Μέσα στο χαμό, στο μεταξύ, ξέρεις, ο Μητσοτάκης είχε κανονίσει ολόκληρο σοου Καστελόριζο κτλ. Έγινε αυτό με τον Μαζονάκη. Τσάκισε την ομιλία του Τσίπρα, τσάκισε τη συνέντευξη του Ανδρουλάκη, τσάκισε το Μητσοτάκη. Πήγε ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο και ούτε στο Καστελόριζο, ξέρεις, πρέπει να παίρναγε ο Μητσοτάκης και να βλέπανε Μαζονάκη στις ειδήσεις. Ή παρευρισκόμενοι. Δεν ασχολείται κανένα. Θα μου πει γιατί να ασχοληθεί. Είπε τίποτα σοβαρό, είπε τίποτα. Είπε, λέει ότι η Hellenic Energy θα αναλάβει το κόστος για 5 σπίτια, ρε. Θα βάλουν 5 σπίτια στο Καστέλο και του είπε θα του δώσει και 5.000, αρκεί να μείνουν πρώτα ένα χρόνο. Δηλαδή θα τα πάρουν και αυτοί το 28. Γιατί θα πρέπει να αποδείξουν ότι έμειναν όλο το 27, θα τα πάρουν το 28. Μετά, αφού ο Μητσοτάκης θα έχει αλλάξει η κυβέρνηση, δεν ξέρω και εγώ τι θα έχει γίνει. Μην πάει και πιο νωρίς. Έβλεπα το Βελόπουλο το Σαββατοκύριακο πάνω από το Focus που κάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο και το προσδιορίσε σε Νοέμβριο για την υπόθεση με τις υποκλοπές. Να δούμε.

Steam Cell Θεραπεία, λέει. Πηγαίνανε και κάνανε πολύ επώνυμοι. Ερχόσαντε Ρώσοι, ερχόσαντε Ελβετοί. Θέλανε να κάνουν ιατρικό τουρισμό, λέει. Ιατρικό τουρισμό με stem cell. Και βλαστοκύτταρα και πλασμαφαιρέσεις και. Και εντωμεταξύ με το Σαββατοκύριακο, χωρίς να το πάρει κανένας χαμπάρι, παρετήθηκε και ο πρόεδρος της Ελληνικό Μετρό. Το είδατε αυτό? Το πήρε κανένας σας χαμπάρι? Γιατί από ό,τι φαίνεται πλησιάζει η ώρα του λογαριασμού για την Κυψέλη. Επικαλέστηκε βεβαίως προσωπικούς λόγους πρόεδρος της Ελληνικό Μετρό, ο κύριος Χρήστος Καραδήμας. Εκεί πέρα προχωράνε οι κάτοικοι, οι μετρόπληκτοι της Κυψέλης, είναι έτοιμοι για νομικές ενέργειες, να αρχίσουν να τα ψάχνουν και τα λοιπά. Μέχρι τώρα η κυβέρνηση και η εταιρεία παίζανε κατενάτσιο. Δεν δίνανε στη δημοσιότητα, λέει, στείλανε μία έκθεση για 14 κτίρια, ενώ είναι πάνω από 20 τα κτίρια και κάτι τέτοια.

Οπότε σου λέει, ποια καλύτερη ευκαιρία τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο που δεν ασχολείται κανένας, τσουπ, πέταξε μια παραίτηση, την έκανε για λιβάδια άλλα. Λογικά θα πάει να γίνει διευθυντής σε καμία άλλη εταιρεία, θα πάει να γίνει διευθυντής κάπου, ρε παιδί μου, ξέρεις, δεν πάνε χαμένοι. Δεν πάνε χαμένοι. Άκου τώρα στο μέτρο μου όλα, αν είναι δυνατόν. Από ό,τι φαίνεται, το όλο εγχείρημα της γραμμής 4, να ξέρετε, πάει σε φιάσκο. Είναι αυτό που θα πήγαινε Κυψέλη, Εξάρια κτλ. Στο κέντρο. Από ό,τι φαίνεται, όλο αυτό είναι στον αέρα. Θα γίνει χειρότερο από το μετρό της Θεσσαλονίκης, παιδιά, να ξέρετε. Δεν προχωράει τίποτα. Έχουν παγώσει όλα, προσπαθούν να βρουν άκρη και εν τω μεταξύ θα συνεχίζουμε να πληρώνουμε. Από τις 8 Μαΐου. Ο Μετροπόντικας έχει αράξει. Και ψάχνουν να βρούνε λύση για τη συνέχιση της διάνοιξης. Πώς θα βρούνε λύση όμως όταν έχουμε την Κυψέλη και υπάρχει και μία εμπλοκή στον Ευαγγελισμό. Ναι, αδειοδοτική, κάτι με τις άδειες εκεί πέρα έχουν ένα μπέρδεμα. Και στα Εξάρχεια έχουμε το γνωστό εκεί πέρα, το Μετροπόλεμο, θα πάει ο άλλος να σκάψει, θα τρώει κοτρόνια στο κεφάλι, ξέρω εγώ. Και περιμένουν τώρα να δούνε αν η εταιρεία θα ζητήσει αποζημιώσεις. Θυμάστε τι έλεγε ο Βελόπουλος, καλτριμπίζνα. Θα ζητήσει αποζημιώσεις για καθυστερήσεις χωρίς δική της υπαιτιότητα. Ναι, και θα πει δεν είναι δικιά μου υπαιτιότητα, γιατί η Ελληνικό Μέτρο είναι μια άλλη εταιρεία που δεν έκανε, ενδεχομένως δεν φταίμε εμείς αν δεν έκανε σωστές μελέτες και γιατί τις ενέκρινε το κράτος και προχωρήσαμε κτλ. Θα το πληρώσουμε αυτό το μετρό που μπορεί και να μην γίνει ποτέ. Θα το πληρώσουμε από την τσεπούλα μας πανάκριβα. Έρχεται το φιάσκο εκεί πέρα με το Αττικό μετρό. Καθίστε να δούμε. Θα έχει... έχουμε συλλήψεις, λέει. Δύο συλλήψεις για τους πυροβολισμούς στο Beach Bar. Πιάσανε τους δύο άλλους. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του Beach Bar, ο οποίος κατηγορείται για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη, εγκληματία, παρεμπόδιση δικαιοσύνης και ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Μάλλον είναι για τον Αφγανό που βγήκε και πυροβόλησε το Ριζάι. Και ψάχνουν τώρα τους άλλους. Ψάχνουν το παρεάκι το άλλο. Δεν γύρισε από ό,τι καταλαβαίνω το πρωί της Δευτέρας στο δημοτικό Ριζάι. Καλά, εντάξει, ούτε εγώ θα γύρναγα, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος.

0: Εντάξει, τώρα επειδή είχε ένα όπλο σε άδεια, τώρα το έχετε κάνει κι εσείς θέμα. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Και βγήκε και ο Γεωργιάδης. Πόσες μέρες έχει την Πέμπτη, πέθανε ο Μαζονάκης? Την Πέμπτη δεν πέθανε? Όχι, την Τετάρτη. Πότε έγινε? Τετάρτη, Πέμπτη. Τετάρτη, Τετάρτη απόγευμα, ναι. Και βγήκε ο Γεωργιάδης Δευτέρα πρωί. Πρωί Δευτέρας. Και είπε ότι θα απαγορεύσει, λέει, τις διαφημίσεις για τις θεραπείες αυτές, τις wellness, stem cell, πλασμαφαιρέσεις κτλ. Και ότι εξαπατούσαν, λέει, τους ασθενείς οι γιατροί. Τι να κάνουμε, πατέρες, δεν υπάρχει κανένα θεσμικό πρόβλημα. Μας έχουν πιάσει στο μεταξύ στο εξωτερικό και μας διασύρουν, να ξέρεις. Γαλλικά περιοδικά, γερμανικά περιοδικά κάνουν αναλύσεις για το πώς πήγε ο διάσημος καλλιτέχνης και τον κάνανε. Και βγαίνουν στοιχεία. Είχε κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ελέγχους τρεις φορές. Βγήκε και το είπε ο Γεωργιάδης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε κάνει ελέγχους στο γιατρείο αυτό τρεις φορές μάλιστα. Όχι μια φορά. Και το λένε για να καλυφθούν, χωρίς να καταλαβαίνουν το τι ξεφτύλα είναι αυτό. Δηλαδή είχαν πάει τρεις φορές και δεν είχαν βρει τίποτα, ρε. Τίποτα. Είχαν πάει τρεις φορές εκεί. Τι? Ναι, ανειδίκευτη. Ναι, ρε, εσύ, ναι. Μα ένας απατεώνας μπορεί πάντα, λέει, να υπάρχει σε οποιοδήποτε έλεγχο. Τους βγήκε και μπούμεραγκ που βγήκε η κυρία Γάκα, Γάκα δεν λέγεται, Γάκα, να, στο ίδιο πάνελ να μιλάνε στο Zoom εκεί πέρα με τον Πλεύρη τότε ως υπουργό υγείας. Και τον Μπατούλη και όλους αυτούς που κάνουν τώρα δεν ξέρουν τίποτα. Πέσαν, όλοι πέφτουν από τα σύννεφα στο μεταξύ. Ξέρεις, όλα αυτά εμείς μπορεί να μην τα ξέραμε ότι γινόντουσαν. Ότι κάνανε θεραπείες ανανέωσης, βλαστοκυτάρων, δεν ξέρω και εγώ τι και πλασμα. Δεν το ξέραμε εμείς. Κάπου μπορεί να τα είχαμε ακούσει να νομίζαμε ότι γινόσανται στο Χόλιγουντ αυτά τα πράγματα. Θέλουν να μας πείσουν ότι και στους κύκλους τους δικούς τους δεν είχε ακουστεί κουβέντα, παιδί μου, δεν το είχαν πάρει χαμπάρι. Πέφτουνε τώρα όλα από τα σύννεφα. Δηλαδή περπατάς και να τσουπ ένας Άδωνης πέφτει, τσουπ ένας Πατούλης πέφτει. Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου δεν είχε ακούσει τίποτα. Όχι, όχι. Και βγαίνει τώρα και λέει θα έχουμε αυστηρότερο, λέει, πλαίσιο. Ο Γεωργιάδης θα απαγορεύσει τις διαφημίσεις τώρα. Από εκεί πέρα που η κυβέρνησή του τα έβαζε, τα διαφημίζαμε με κρατικά έξοδα. Γιατί όταν κάνεις ένα συνέδριο και τον προωθείς τον άλλον να μιλήσει, τον προωθείς με κρατικά έξοδα. Από εκεί πέρα που τον διαφημίζει το κράτος με δικά μας λεφτά, τώρα θα πάνε να το απαγορεύσει και τη διαφήμιση. Λέει άμα έχει stem cell. Και οτιδήποτε άλλο. Μας δουλεύουν κανονικά όμως. Δηλαδή μας έχουν πιάσει για ηλίθιους και μας πουλάνε τρέλα. Γιατροί άνθρωποι ρε όμως, ρε εσύ. Δηλαδή και αυτό πρέπει να το σκεφτούμε. Ήτανε δύο για ένα ζευγάρι γιατρών. Οι οποίοι είχαν γίνει αρπακτικά κανονικά, δηλαδή αυτό που διαβάζω. Που είπε, καταγγελία είναι έτσι, δεν ήμουν μπροστά. Που είπε η γιατρός αυτή, ο Θεός να την κάνει, σε μέναν άνθρωπο ότι έχει καρκίνο, ενώ δεν είχε. Μιλάμε για αρπακτικά αυτά, δεν είναι ούτε σε, τι να πω, ούτε σε θρίλερ δεν γίνονται. Και λες... Οι ιατροί έχουν σπουδάσει, ο όρκος του Ιπποκράτη, θα μου πεις εδώ πέρα υπάρχουν οι ιατροί που πάνε και παίρνουν, δεν αφήνουν παιδί για παιδί με τις αμβλώσεις και τα λοιπά, έχουν τέτοια ειδικότητα. Τίποτα, έχει αποσυνδεθεί τελείως. Το να είσαι επιστήμονας από το να είσαι καλός άνθρωπος έχει αποσυνδεθεί τελείως. Δηλαδή τώρα όσο πιο ψηλά πας στην εκπαίδευση, υποτίθεται, στην κοινωνική τάξη τελικά, τόσο πιο πιθανό είναι να είναι λαμόγιο άλλος, να είναι εγκληματίας. Και το βλέπεις αυτό και λες ότι από εκεί πέρα την έχουμε πατήσει ως κοινωνία, ρε παιδί μου. Θεωρούν ότι πρέπει να κλέψουν ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει ο Γιάννης που θα μας πει την κίνηση τώρα.
1: Ωραία. Ας περάσουμε λίγο έτσι εκτάκτως όσο αφορά την κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους. Εντάξει,
0: 8:30 είναι η ώρα κανονικά.
1: Να ενημερώσουμε εκτάκτως αφού μπήκαμε έτσι λίγο απότομα. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή την ώρα η κατάσταση παραμένει επιβαρυντική για την πλειονότητα των οδικών αρτηριών της πρωτεύουσας και γύρω από αυτήν, αλλά θα δούμε και ορισμένους δρόμους όπου η κατάσταση έχει καλυτερεύσει όσο αφορά για τους οδηγούς που κινούνται αυτή την ώρα στους δρόμους. Να πούμε ότι οι καθυστερήσεις επιμένουν στην Αττική Οδό, πρώτον και και κύριων, διότι υπάρχουν καθυστερήσεις από το ύψος του Ζεφυρίου έως και την περιφερειακή Μητού για την κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο. Οι καθυστερήσεις παραμένουν στην τάξη των 30 λεπτών αναμονή, ενώ στο αντίθετο ρεύμα με κατεύθυνση προς την Ελευσίνη οι καθυστερήσεις πλέον αφορούν κυρίως το κόμβο της μεταμόρφωσης και επίσης την έξοδο στο Μαρούσι. Τώρα, ως προς την λεωφόρο Κηφισού, τα πράγματα παραμένουν δύσκολα. Η κίνηση συναντάται ήδη έντονα από το ύψος των Αχαρνών και εκτείνεται έως και το ύψος Εγάλεο και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Παραμένει δύσκολη κατάσταση. Όσο αφορά τη λεωφόρο Αθηνών, η κίνηση αφορά πλέον κυρίως την έξοδο προς την Εθνική Αθηνών Κορίνθου και η κίνηση αφορά το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας, το κέντρο-κέντρο της Αθήνας, οι καθυστερήσεις και η κίνηση παραμένει σε υψηλά επίπεδα σε όλους τους δρόμους ανεξαιρέτως, όπως και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στην Αρδιτού, στη Βασιλείος Κωνσταντίνου, στη Βασιλίση Σοφία, στην λεωφόρο Αλεξάνδρας κατά τόπου, στη Κηφισίας και στη Μεσογείων, στο μήκος ολόκληρου του οδικού άξονα. Τώρα, καλύτερη είναι η κατάσταση ευρύτερα στο λιμάνι του Πειραιά και στην παραλιακή όσο αφορά τη λεωφόρο Ποσειδώνος. Η κατάσταση παρουσιάζεται καλύτερη όσο αφορά και το ανωδικό και το καθοδικό ρεύμα. Κατά τόπους, έτσι, καθυστερήσεις θα αντιμετωπίσουν οι οδηγοί, κυρίως στο ύψος στο ελληνικό. Βλέπω ότι υπάρχουν έντονες καθυστερήσεις στην Ηλιοπόλεως όπου επιμένουν. Καλύτερη είναι η κατάσταση στην Εθνική Αντιστάσεως. Παραμένει η κίνηση στην λεωφόρο Καρέα στο ύψος της Ηλιούπολης. Όπως βλέπω εδώ από τους οδικούς χάρτες, υπάρχει έντονη ταλαιπωρία όσο αφορά τη λεωφόρο Αμφιθέας στο Νεοφάλιρο, στη συμβολή με την Αχιλλέως. Αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται. Να οπλιστούν με υπομονή οι οδηγοί.
0: Ευχαριστούμε για τη συμβολή σου, Ιωάννη. Έχετε τώρα μια καλύτερη εικόνα. Από πού να μην πάτε, ναρκοπέδιο, τι να αποφύγετε και πού ενδεχομένως να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Βέβαια, μην τρελαίνεστε, δεν θα υπάρχει καιρό αυτό το πρόβλημα. Έτσι όπως πάει το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, να ξέρετε, σε λίγο δεν θα έχει κανένας να βάλει πετρέλαιο. Είμαστε στα 108 δολάρια το βαρέλι και πιο σημαντικό το πετρέλαιο και πιο σημαντικό το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο που είναι ο δείκτης για το χρηματιστήριο ενέργειας, γιατί όλες οι τιμές για τη θέρμανσή σας για όλα αυτά περνάνε από το χρηματιστήριο ενέργειας. Το φυσικό αέριο έχει πάει πάνω από 83 ευρώ η κιλοβατόρα. Οι Χούθοι έχουν καταλάβει τα πάντα όλα, πήγανε διαφήμιση στο Ιώτα στο μεταξύ, είδες. Το έχεις δει το βίντεο, αλήθεια δεν έχεις δει το βίντεο. Είναι χιλιάδες το Ιώτα με πολυβόλα πάνω και ξεκινάνε και τα παίρνουν όλα. Τι F-35 έχουν οι άλλοι, δεν ξέρω τι έχουν. Απλά είναι μια στρατιά από το Ιώτα, Hilux, δεν ξέρω κι εγώ ποια αγροτικά είναι, με πολυβόλα στην καρότσα. Και απλά τα πήραν όλα παραμάζωμα. Μη πετρέλαιο από εκεί κάτω, ξεχάστε τα. Γι' αυτά λιπάσματα έρχεται στο μεταξύ. Έρχεται το πετρέλαιο ίσως να είναι το μικρότερο πρόβλημα, διότι με τα λιπάσματα είναι το τεράστιο θέμα. Λένε θα πέσει πείνα, θα πέσει πείνα, Γιαννητόπουλε, που το έχεις ξανακούσει. Βγαίνουνε κάτι τέτοιο στο ΙΕ, κάτι εκθέσεις του ΙΕ, κάτι τέτοιο και λένε για επισιτιστική κρίση, Κρατήστε το αυτό. Μου στέλνει την καλημέρα εδώ πέρα μία είδηση που κανονικά θα έπρεπε να μας είχε σηκώσει όλους στον αέρα. Από το Σαββατοκύριακο. Ο φίλος ο Χρήστος από τον Τζιοπολίτικο το βγάλε. Τρεις εργαζόμενοι, Έλληνες πολίτες κανονικά, δούλευαν στο τουρκικό προξενείο Κομωτινής και έχασαν τη δουλειά τους, τους έδιωξαν. Γιατί έστειλαν τα παιδιά τους σε ελληνικά σχολεία και όχι σε αυτά που επηρεάζει το προξενείο. Και δεν είναι οι μοναδικές περιπτώσεις. Τρεις εργαζόμενοι έφυγαν από τη δουλειά τους επειδή διάλεξαν ελληνικό σχολείο για τα παιδιά τους. Και καταγγέλλονται στο ίδιο δημοσίευμα από τα Νέα της Θράκης διακοπές χρηματοδοτήσεων σε συλλόγους. Επειδή δεν έκαναν τα γούστα του τουρκικού προξενείου στη Θράκη. Τα γούστα του τουρκικού προξενείου στη Θράκη έχουν οικονομικές επιπτώσεις, αυτοί που δεν τα κάνουν. Απλά για να καταλαβαίνετε σε τι κράτο ζούμε. Ναι, που να προλάβουν να ασχοληθούν με αυτά. Οι υπουργοί έχουν να κάνουν wellness και πλασμαφερές, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Να έχουν ευεξία, η ευεξία πάνω απ' όλα, παιδιά. Έχουν κανονικά, έχει μετατραπεί, έχει αφαιθεί να γίνει το προξενείο πάνω εκεί πέρα ένας τοπικός τύραννος επί της ουσίας και δεν ασχολείται κανένας. Και αναρωτιέται η εφημερίδα, λέει, πού βρίσκεται το ελληνικό κράτος. Στο Κολωνάκι, σε ιατρείο, κάνει πλασμαφαίρεση. Κατά πάσα πιθανότητα θα καταλήξει η ελληνική πολιτεία έτσι όπως πάει. Στο μεταξύ, ετοιμάζονται και διάφορες προβοκάσεις. Έχει το Ανατολού. Το Ανατολού είναι πρακτορείο Κοτσονάτο, έτσι, οι λακίες. Πολύ μεγάλο, με μεγάλη επιδραστικότητα σε όλο το μουσουλμανικό κόσμο. Είναι το επίσημο το πρακτορείο της Τουρκίας. Και έπαιζε ψηλά μέσα στο Σαββατοκύριακο μία είδηση. Κάποιος, λέει, πήγε στην Ξάνθη έξω από ένα τζαμί και έγραψε «Αλλάχ γκέι». Έτσι έγραψε. Ένα με σπρέι. Τη σβήστηκε μέσα σε 10 λεπτά, του τράβηξε κάποιες φωτογραφίες και αυτό το ανέδειξε σε μείζον ζήτημα το Ανατολού. Για να δείξει ότι καταπιέζονται και υφίσταται τέτοια οι μουσουλμάνοι στην Ελλάδα. Που πάνω στην Ξάνθη είναι η συνύπαρξη, είναι από τα μέρη τα οποία, ας πούμε, δεν υπάρχει κανένα θέμα.

Αυτό έχετε το στο μυαλό σας, διότι μπορεί να κινείται κάτι οργανωμένο σε επίπεδο προβοκάτσιας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα Σεπτεμβριανά, τότε που ρημάξαν τους Έλληνες πόλους, ξεκίνησαν από αντίστοιχη προβοκάτσια με την επίδεση την υποτιθέμενη στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ. Το υποτιθέμενο. Αυτό που δεν ήταν αυτό που χαιρόταν ο Ρέμος που ήταν συμπατριώτες, ήταν άλλο το χωριό του Ρέμου.

Λοιπόν, θέλω να πάμε όμως, μιας και ο σταθμός είναι στην Αθήνα, μιας και ο σταθμός ασχολείται με τα ζητήματα της Αθήνας. Τα πάμε τα ωραία για το μετρό της Κυψέλης, να πάμε λίγο πιο εκεί, να πάμε προς την πλατεία Βικτωρίας. Θα σας διαβάσω και θα σχολιάσουμε μαζί την ανάρτηση μιας συναδέλφου της, Χριστίνας Γαλινοπούλου, δημοσιογράφος, η οποία την Παρασκευή έπεσε θύμα επίθεσης. Την Παρασκευή, λέει λοιπόν κυρία Γαλινοπούλου, επιτέθηκαν στη μητέρα μου, 80χρονη, και σε μένα 5 άτομα επί των οδών Ελοπίας και Αλκιβιάδου, κάτω από την πλατεία Βικτωρίας. Ο ένας έσπρωξε εμένα που ενστικτοδός μπήκα μπροστά της, ο άλλος γρονθοκόπησε στο πρόσωπο τη μητέρα μου, την άρπαξε από το πουκάμισο πιστεύοντας ότι μπορεί να της βγάλει την τσάντα που είχε περασμένη χιαστή και τελικά την έσυρε από μια μικρή αλυσίδα που είχε στο λαιμό μέχρι που της την έσπασε, πετώντας την με το πρόσωπο στην άσφαλτο. Οι υπόλοιποι έκαναν μπούγιο γύρω μας, το κάλυπταν δηλαδή με τα σώματά τους, μέχρι να τελειώσουν. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα και ούρλιαζα από την πρώτη στιγμή μέχρι που μαζεύτηκε κόσμος. Είδα ένα τέτοιο βίντεο με ουρλιαχτάκι από τη Θέουτα, εκεί της Ισπανίας, το Σαββατοκύριακο, το οποίο ήταν συγκλονιστικό. Το μόνο που θυμάμαι, συνεχίζει, εκτός από τα πρόσωπα των δύο από αυτούς, ήταν το αίμα της μάνας μου παντού. Στην άσφαλτο, πάνω μου, στο φόρεμά της, αίμα παντού και μυρωδιά αίματος. Το ΕΚΑΒ, λέει, δεν κατάφερε να φτάσει ποτέ. Έφτασαν δύο αστυνομικοί που έκαναν ό,τι μπορούσαν για να σταματήσουν την αιμορραγία. Κατέβηκαν και γείτονες από την περιοχή για τις πρώτες ασθμένουσες βοήθειες σε μια γυναίκα που δεν μπορούσε να σταθεί ούτε σε καρέκλα. Βρεθήκαμε με ιδιωτικό αυτοκίνητο στον Ευαγγελισμό. Της έσπασαν τη μύτη, έχει μόλοπες και πληγές σε όλο της το σώμα. Στον Ευαγγελισμό, λίγη ώρα μετά ήρθαν δύο αστυνομικοί με πολιτικά για καταθέσεις. Τους είχαν συλλάβει λίγο πριν μπουν στο σπίτι τους, κάπου εκεί κοντά στη γειτονιά μας. Ήταν και γείτονες. Επέμειναν πολύ ώστε να είναι σίγουροι ότι έχουμε αναγνωρίσει τα σωστά άτομα. Φέρθηκαν σχολαστικά με φροντίδα στη μάνα που σχεδόν δεν είχε πρόσωπο από τα χτυπήματα. Προσωπικά είμαι σε σοκ και με ενοχές. Γιατί εγώ, λέει, έφυγα από αυτό με ένα ελαφρύ τράβηγμα στον αφιένα, αλλά δεν ξέρω πώς αλλιώς θα μπορούσα να έχω προστατεύσει μια μικροσκοπική γυναίκα στα 80 που δεν ακούμπησε ποτέ ούτε μυρμήγκι, που σε κάθε της κίνηση φτάνει κάτι όμορφο που ξέρει μόνο να βοηθάει. Νιώθω ενοχές γιατί πάντα τσακωνόμασταν όταν έβλεπε μπούγιο από άντρες και μου έλεγε κατέβα από το πεζοδρόμιο για να τις απαντήσω. Να κατέβουν αυτοί. Ο δρόμος ανήκει σε όλους μας. Κρατήστε το αυτό. Να κατέβουν αυτοί. Εδώ και δύο ημέρες, κάθε φορά που προσπαθώ να κλείσω τα μάτια, βλέπω το αίμα της να απλώνεται παντού. Το μυρίζω πάνω μου, όσο και να πλουθώ, πετιέμαι στον παραμικρό θόρυβο. Κάθε γκριμάτσα πόνου της με διαλύει, δεν ξέρω τι να κάνω, πώς να τη βοηθήσω. Δεν μισώ κανέναν. Όμως κάποιος πρέπει να απαντήσει, αν όχι σε μένα, σε εκείνη. Στα 80 της χρόνια, στη δουλειά και στους κόπους της, στους φόρους που έχει πληρώσει, για να ζει με το φόβο ότι η ζωή της θα τελειώσει στη μέση του δρόμου, χωρίς καμία τιμωρία για τους δράστες. Και συνεχίζει. Δεν θέλω αυτό το post να γίνει αφορμή για μικροπολιτικές και συχαμένα ξεσπάσματα. Θέλω όμως να ρωτήσω τον κύριο Δούκα πώς νιώθει ως δήμαρχος Αθηναίων για τη μοίρα που διαχρονικά επιφύλαξαν σε αυτό το σημείο της Αθήνας ο ίδιος και οι προκάτοχοί του με το ίδιο και το δικό του το ενδιαφέρον. Πώς νιώθει που βλέπει τη Βικτώρια, τον Άγιο Παντελέημονα, την Κυψέλη, το μεταξουργείο να μετατρέπονται σε αποθήκες ψυχών όπου απίθονται καθημερινά άνθρωποι χωρίς φροντίδα, χωρίς εφόδια, με μωρά που κοιμούνται στο χώμα. Τι αισθάνεται ως παράγοντας της πόλης που από άκρη σ' άκρη της μυρίζει από χωρητήριο. Επίσης, πώς περνάει ο κύριος Χρυσοχοίδης αυτόν τον καιρό. Είναι καλά. Γνωρίζοντας ότι η πλατεία Βικτωρίας είναι τεράστιο σούπερ μάρκετ, διακίνηση ναρκωτικών από κάθε περιθωριακή, ημεδαπή ή αλλοδαπή ομάδα. Γνωρίζοντας ότι η πλατεία καθαρίζεται μόνο για να πατήσουν ως επισκέπτες του τετάρτου της ώρας, βουλευτές όλων των παρατάξεων που δεν τρέπονται να μας κοιτάξουν στα μάτια. Το αστυνομικό τμήμα της περιοχής το είχε επισκεφθεί ποτέ και αν πώς του φάνηκε ο χώρος όπου εργάζονται οι φυστάμενοι του. Στις 15 Αυγούστου, στο προάβλιο του Αγίου Παντελεήμονα, η ιερέα σχεδόν κλαίγοντας ζήτησε τη βοήθεια όλων των παραπάνω, μέσα σε ένα ναό σπασμένο, φόβο και τρόμο της περιοχής. Τον άκουσαν και το έκαναν πατ-πατ στην πλάτη. Και μετά, ξαναλέω σε όλους τους τόνους, εδώ πέρα μπαίνουμε σε ένα ουσιαστικό κομμάτι, θα σας πω γιατί ουσιαστικό μετά, ότι αυτό εδώ δεν προσφέρεται για φτηνή σπέκουλα ούτε από δεξιά, ούτε από ακροδεξιά, ούτε από αριστερά. Και ότι δεν επιθυμώ την τζουβαλιαστή δίωξη από πογκρόμ προκύπτουν μετά από κάθε τέτοιο περιστατικό. Επιφυλάσσομαι όμως για κάθε νόμιμο δικαίωμά μου απέναντι σε όσους έχουν την πολιτική ευθύνη της περιοχής και κάθε περιοχής που αφήνεται στη μοίρα της. Μοίρα γνωστή πρώτα εξαθλίωση και μετά η κατατεμάχησή της σε φιλέτα. Πριν από 30 χρόνια έφυγα μία φορά από το σπίτι που με κόπο έχτισαν οι γονείς μου. Γύρισα μετά από δικό μου σοβαρό πρόβλημα υγείας και μην έχοντας κάπου αλλού να πάω. Αυτή τη φορά θα γίνει πόλεμος. Αλλά με αυτούς που πρέπει, όχι με τον εχθρό που μας πουλάνε, αλλά με αυτόν που πληρώνω με τους φόρους μου.
Έχει, λέει, φωτογραφίες από το πρόσωπο της μάνας της. Εντάξει, δεν έχει τόσο νόημα. Η πλατφόρμα όμως, λέει, είναι ευαίσθητη στο αίμα και στις πλήγες, οπότε θα κατεβάσει τη φωτογραφία με το φόρεμά της. Ευχαριστώ από την καρδιά μου, λέει, όσους βοήθησαν εκείνο το βράδυ και την κυρία Διονυσία και το γιο της. Η συνάδελφος ήρθε αντιμέτωπη με αυτό, επέστρεψε τώρα, με αυτό το οποίο ζούνε επί 30 χρόνια, όχι 30, αλλά τουλάχιστον το 2007, 20 χρόνια, όσοι Έλληνες παραμένουν, όσοι ζουν στις περιοχές αυτών, αυτές τις περιοχές. Και ακόμα και τώρα, ρε παιδί μου, βλέπω σε αυτό το καταγγελτικό post, το οποίο είναι προσωπικό, είναι βιωματικό, το έζησε η γυναίκα, έχει κάθε δικαίωμα να είναι εξοργισμένη, βλέπω αυτά τα μικρά κομματάκια της πολιτικής ορθότητας. Βλέπω αυτά τα κομματάκια του καθοσπρεπισμού, τα οποία τελικά καταδικάζουν και την ίδια και τη μητέρα της στο να ζουν μέσα σε αυτή την κόλαση. Γιατί αυτό που περιγράφει η γυναίκα είναι κόλαση. Και ξεκινά από την αρχή, από το πρώτο σημείο, εκεί πέρα που έλεγε η μάνα της, όταν έβλεπε έτσι μπούγιο άντρες στο πεζοδρόμιο, να κατεβαίνουν, να πάνε από το δρόμο για να μην κινδυνεύουν. Και αυτή έλεγε, όχι, θα περάσω από εδώ πέρα, δεν φοβάμαι κανέναν. Αυτό τι είναι? Είναι για να δείξει ότι ήταν ενάντια στα στερεότυπα και ότι δεν αποτελούν οι ομάδες αλλονταπών. Ξέρω εγώ, άμα βλέπεις ένα μπούγιο από διαφόρους εκεί πέρα στο κέντρο να έρχονται προς τα μέσα, δεν πρέπει να αισθάνεσαι κίνδυνο, πρέπει να αισθάνεσαι εφησυχασμένος. Αναγνωρίζει το πόσο λάθος έκανε τόσο καιρό που κινείται με αυτά τα πράγματα στο μυαλό της. Αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, το ξαναλέω σε όλους τόνους, ότι δεν προσφέρεται, λέει, για φτηνή σπέκουλα, ούτε από δεξιά ούτε από ακροδεξιά. Και λες, την έχει δύρει. Τι έχουν κάνει τη μάνα της, μαύρη στο ξύλο της, πάσανε τη μύτη, γέμισε αίματα. Είδα τη φωτογραφία αυτή από το φόρεμα. Είδα αυτή τη φωτογραφία από το φόρεμα, πραγματικά είναι γεμάτη αίματα, ρε παιδί μου. Και βγαίνει η κυρία αυτή και το καταγγέλει. Και κάνει την αποποίηση ευθύνης ότι δεν θέλει να γίνει, λέει, πολιτικό ζήτημα, να γίνει σπέκουλα από τα δεξιά και από τα ακροδεξιά. Και ότι επιφυλάσσεται, λέει, για κάθε νόμιμο δικαίωμα απέναντι σε όσους έχουν την πολιτική ευθύνη της περιοχής. Αρνείται να δει την πραγματικότητα. Αρνείται να δει την πραγματικότητα ότι επί τόσα χρόνια υπήρχαν κάποιοι κάτοικοι οι οποίοι διαμαρτύρονταν για τα ίδια ακριβώς πράγματα για τα οποία διαμαρτύρεται αυτή σήμερα. Υπάρχουν, δεν είναι το πρώτο θύμα. Υπάρχουν πάρα πολλά θύματα. Είχαμε νεκρούς. Ποιος θυμάται τον Καντάρη? Ποιος τον θυμάται? Και όποιος έβγαινε και έλεγε κάτι, όποιος διαμαρτυρόταν ότι έχετε κάνει την περιοχή μας, να μην πω ότι την έχετε κάνει, αυτόματα χαρακτηριζόταν ακροδεξιός. Τον βγάζανε στο περιθώριο. Μιλάει για τον Άγιο Παντελεήμονα. Θυμάστε που λέγαμε για τον Άγιο Παντελεήμονα, που πετάγανε γκαζάκια, που είχε εισβάλει ο άλλος μέσα στη λειτουργία. Όποιος τα έλεγε αυτά τότε ήταν ακροδεξιός, ήταν κακός. Και είναι σαν να έχει συμβεί αυτό στη γυναίκα και να βγαίνει και να, η αγωνία της να είναι να μην χαρακτηριστεί κάπως, χάσει τη συνένεση. Δηλαδή, λέει, μιλάει για τη Βικτόρια, τον Άγιο Παντελεήμονα, την Κυψέλη, το μεταξουργείο. Άνθρωποι, λέει, χωρίς φροντίδα, χωρίς εφόδια, με μωρά που κοιμούνται στο χώμα. Γειτονές της ήταν αυτοί, σε διαμέρισμα. Τους πιάσανε όπως μπαίνανε μέσα, σε σπίτι ζούσανε. Μπορεί αυτό το σπίτι να ήταν και πληρωμένο από καμία μη κυβερνητική οργάνωση. Δεν ξέρω τώρα εγώ. Μπορεί να ήταν από αυτά τα σπίτια που πάει μια εταιρεία, τα νοικιάζει σε έναν, ξέρω εγώ, και αυτός τα υπενοικιάζει σε 10 και μένουν μέσα 10-15. Αλλά η αγωνία της, αυτό το οποίο έχει σαν κατακλείδα στο τέλος, είναι ότι δεν επιθυμεί την τζουβαλιαστή δίωξη από πογκρόμ, λέει, που προκύπτουν μετά από κάθε τέτοιο περιστατικό. Αυτό είναι άρνηση να υπερασπιστείς τον εαυτό σου. Είναι άρνηση να υπερασπιστείς την μητέρα σου. Θα ζητήσει, λέει, ευθύνες από το Χρυσοχοΐδη και από το Δούκα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευθύνες για ποιο πράγμα? Μήπως για το ότι έχουν μετατρέψει όλη την περιοχή σε γκετό?
αλλά αυτό δεν λέγεται μέσα. Δεν ξέρω πραγματικά, το διάβαζα, το ξαναδιάβαζα, το ξαναδιάβαζα και λέω ρε παιδί μου ότι είναι σαν να μην έχεις θέληση, σαν να μην υπάρχει θέληση σε αυτόν τον λαό να επιβιώσει στο σπίτι του. Θα μου πεις, η κυρία έλειπε για 30 χρόνια όπως είπε, τώρα επέστρεψε. Είχε φύγει, δεν ξέρω που έμενε. Αλλά η αγωνία της δεν είναι να... Δηλαδή, τι να πω, η αγωνία της δεν είναι η μητέρα της και οι άλλες 80χρονες περιοχές που έχουν μείνει εκεί πέρα, είναι σαν να ζουν πραγματικά μέσα σε γκέτο. Δεν θέλει μικροπολιτική, αυτό μας λέει. Και αναρωτιέται πώς νιώθει ο Χρυσοχοΐδης και ο Δούκας.

Συνέλαβαν, λέει κάποιους, να δούμε. Θα καταδικαστούν, θα τους πιάσουν, θα τους καταδικάσουν, θα πάνε στο τέτοιο, θα τους αφήσει ελεύθερος εισαγγελέας. Θα κυκλοφορούν αύριο μεθαύριο ξανά στην περιοχή. Εδώ ξέρεις σε ποιο σημείο έχει φτάσει αυτή η παράνοια με το δικαστικό σώμα. Μέσα στο μεταγωγόν, που είναι. Μέσα στο αλλοδαπών, συγγνώμη, που είναι πολλοί. Πολλοί αλλοδαποί βρίσκονται παράνομα στη χώρα, πρέπει να απελαθούν. Ξέρεις τι κάνουν. Κάνουν επεισόδια μέσα στο αλλοδαπών, φασαρίες, φτιάχνουν μαχαίρια, τέτοια χοντράδες, χοντρά πράγματα. Γιατί? Για να τους κάνουν δίωξη οι αστυνομικοί, να τους πάνε στον εισαγγελέα και ο εισαγγελέας να τους αφήσει ελεύθερους με όρους και να κυκλοφορούν κανονικά από εκεί που θα ήταν μέσα στο αλλοδαπών. Για να επιταχύνουν το ότι να είναι ελεύθεροι ξανά. Να είναι έξω στους δρόμους.

Είναι δυστυχώς πολύ. Δεν είναι αυτά τα μηνύματα, δεν σου δημιουργούν καθόλου αισιοδοξία σχετικά με το μέλλον της πατρίδας. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αλλάξει η κατάσταση στις περιοχές αυτές πια. Είναι, δηλαδή, πραγματικά χρειάζεται μια τρομακτική αλλαγή υποδείγματος και σε επίπεδο πολιτικό και σε επίπεδο κοινωνικό, σε όλα τα επίπεδα. Και δεν τη βλέπω να έρχεται.

Καλά πηγαίνουμε. Θα έχουμε πάρα πολλές επιτροπές το επόμενο διάστημα. Γιατί βολεύουν και προεκλογικά δικούς τους ανθρώπους με τις επιτροπές, είδες. Τσακ, όλα, όλα μαζί.

Λοιπόν, έβαλε το τραγούδι της λήξης ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Κάπως έτσι λοιπόν οδηγούμαστε στο τέλος της σημερινής διαδικασίας. Θα σας αφήσουμε όμως σε πολύ καλά χέρια, διότι αμέσως μετά από το πεδίο της μάχης το στούντιο ζωντανά θα είναι Βλάχος Καψαμπέλης, μάχη υπερπίστεως και πατρίδος. Η ζωή είναι πόλεμος, λέει ο Άντης από το Γήθιο. Συμφωνώ. Με αυτά και με αυτά όμως, κάπου εδώ πέρα πρέπει να κλείσουμε ή να μην το κάνω σαν το Ριζάι και βγούμε εδώ πέρα, έχουμε άλλα προβλήματα, να συνεχίσω εγώ να παίζω μουσική έξω από το στούντιο και τέτοια, να έχουμε διάφορα. Θα σας χαιρετήσουμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο εδώ πέρα, στις 8 ακριβώς θα είμαστε εδώ. Αυτά από εμάς, καλή συνέχεια.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής.

0: κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Με την πρόταση της εισαγγελέως για την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τη τραγωδία των Τεμπών. Το αίτημα προέκυψε μετά τις σχετικές καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων, οι οποίοι ζητούν ξεκάθαρες απαντήσεις για τα ανεξήγητα κενά στις ηχητικές συνομιλίες και τα πραγματικά αίτια της φωνικής πυρκαγιάς. Απίστευτη ταλαιπωρία περιμένει τους οδηγούς σήμερα στους δρόμους της Αθήνας, καθώς ο Κηφισός έχει φρακάρει και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ήδη από το ύψος Εγάλεο μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Το κυκλοφοριακό χάος επεκτείνεται σε όλες τις βασικές αρτηρίες της πρωτεύουσας, με τις λεωφόρου Αθηνών και Κηφισίας. Το κέντρο της πόλης, το Χαϊδάρ και το λιμάνι του Πειραιά να βρίσκονται κυριολεκτικά στο αδιαχώρητο. Στην Αττική Οδό, όπου οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις, κρατούν ξανά και ξεπερνούν τα 30 λεπτά, κυρίως στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Δευτέρα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της αργίας του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται κανονικά μόνο από τα εφημερεύοντα και διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Στο μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων βρίσκονται τα οικονομικά των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση Μαζονάκη, καθώς εντοπίστηκε μεγάλη ασυμφωνία ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματά τους και την πραγματική τους περιουσία. Με εισαγγελική παρέμβαση ανοίγουν πλέον τραπεζικοί λογαριασμοί και τραπεζικές θηρίδες, ενώ διερευνάται εκτεταμένα το ενδεχόμενο ξεπλήματος μαύρου χρήματος μέσω offshore εταιριών. Παράνομη και εκτός θεσμικού πλαισίου είναι η λειτουργία μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης, όπως δήλωσε ξεκάθαρο ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέος με αφορμή την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι πολίτες οφείλουν να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή τους όσο αφορά τις μη πιστοποιημένες θεραπείες. Ολονύχτια ήταν η λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, με χιλιάδες πολίτες και συναδέλφους του να σειραίουν για το ίστατο χαίρε. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα στη 1 το μεσημέρι στον ίδιο ναό, ενώ η ταφή του αγαπημένου καλλιτέχνη θα ακολουθήσει σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο νεκροταφείο. Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη Beach Bar στην Ανάβησο και τη συζύγου του προχώρησε η αστυνομία μετά την ένοπλη συμπλοκή που άφησε πίσω τις δύο τραυματίες. Παράλληλα συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του βαρυπινίτη Αλκέντ Ριζάι, ο οποίος εμπλέκεται στο επεισόδιο και παραμένει άφοντας, παραβιάζοντας την άδειά του από τις φυλακές. Ένας 69χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός και με ένα πιστόλι στο χέρι κάτω από αυτοκίνητο στη Λυκόβρηση. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν την υπόθεση, εξετάζοντας σοβαρά το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας. Συνελήφθη 43χρονος στη Νίκαια για κατοχή και διακίνηση λαθρέων καπνικών προϊόντων. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο της ομάδας Δίας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σχεδόν 4.000 λαθρέα είδη, καθώς και πάνω από 7.000 ευρώ σε μετρητά. Σε μηχανική βλάβη αποδίδεται σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η συντριβή του μαχητικού Phantom στην Τανάγρα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δύο έμπειρους πιλότους της πολεμικής αεροπορίας. Οι άτυχοι χειριστές φέρεται να επέδειξαν αυτοθυσία, μένοντας το αεροσκάφος μέχρι και τη τελευταία στιγμή για να το οδηγήσουν μακριά από το συγκεντρωμένο πλήθος της αεροπορικής επίδειξης. Δύο άνδρες συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη με βαρύ οπλισμό, όπως πολεμικό τυφέκιο και υποπολιβόλο, το οποίο προόριζαν για την τουρκική εγκληματική οργάνωση. Στην ίδια υπόθεση διακίνησης όπλων εμπλέκεται και ένας κρατούμενος των ελληνικών φυλακών. Στη διεθνή επικαιρότητα, κοινό μέτωπο για την ανεξαρτητοποίησή τους από το Ηνωμένο Βασίλειο συγκροτούν οι ηγέτες της Σκωτίας και της Ουαλίας, αλλά και της Βόρειας Ιρλανδίας, διεκδικώντας μέσω κοινής διακήρυξης το δικαίωμα διεξαγωγής τοπικών δημοψηφισμάτων. Η ιστορική αυτή κίνηση, που έρχεται αμέσως μετά την ανοιχτή στήριξη του Πρόεδρου Τραμπ στην Ιρλανδική Επανένωση, προσκρούει στην κατηγορηματική άρνηση του Βρετανού Πρωθυπουργού. Ιστορικά υψηλά καταγράφει η εναλλακτική για τη Γερμανία, διευρύνοντας το προβάδισμά της στο 29% σε νέα πανεθνική δημοσκόπηση 9 μονάδες μπροστά από τους συντηρητικούς του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς. Μετά τη συντριπτική επικράτηση του AfD στη Σαξονία Anhalt, το κόμμα διατηρεί σταθερά την πρώτη θέση και στις μετρήσεις εν ώψη των επερχόμενων εκλογών στα γερμανικά κρατήδια, αναδιαμορφώνοντας ριζικά το πολιτικό χάρτη της ομοσπονδιακής χώρας. Συνεγερμό σήμανε στις ένοπλες δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας αλλά και στην Αθήνα μετά από επίθεση των Χούθη με βαλιστικούς πυράβλους στο Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας, όπου σταθμεύει η ελληνική πυροβολαρχία Patriot. Όπως είχε επισημάνει και σε ρεπορτάζ του το μακελιό.gr, η ελληνική συστοιχία βρέθηκε στο επίκεντρο του χτυπήματος και τέθηκε σε μέγιστη επιφυλακή. Συναγερμό σήμανε στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας όταν εκενώθηκε προληπτικά τρένο που μετέφερε Ευρωπαίους αξιωματούχους, ανάμεσά τους και τον πρώην Πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, λόγω ρωσικής επίθεσης με ντρόν σε προπορευόμενη αμαξοστοιχεία. Το περιστατικό έληξε χωρίς τραυματισμούς, προκαλώντας ωστόσο έντονες αντιδράσεις για επικίνδυνη κλιμάκωση του πολέμου στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 με 30 βαθμούς Κελσίου ως μέγιστη θερμοκρασία. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
4: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.

0: Καλημέρα σε όλους. Ζούμε αποτύχει, όπως έχετε καταλάβει. Χρόνια πολλά στο Σταύρο, στη Σταυρούλα. Μεγάλη μέρα σήμερα. Σώσον Κύριε το λαό σου. Ψέλνουν στις εκκλησίες. Γιορτάζει και ο Κώστας Καραμαλής της Ραφίνας, έχει γενέθλια. Εγώ θέλω να ξεκινήσω με ένα φρέσκο, ολόφρεσκο, σπαρταριστό, ειδησιογραφικό θέμα. Σήμερα το πρωί ένας κύριος, εγώ τον αναφέρω κύριε Σπύρο, γνωστός και ως Σπύρος Άδωνης Γεωργιάδης, γνωστός και ως αντιπρόεδρος του κόμματος Μητσοτάκη, δεν λέω Νέα Δημοκρατία, γνωστός και ως Υπουργός Υγείας, εμφανίστηκε που άλλου βέβαια στο κανάλι Αλαφούζου και στην ραδιοφωνική εκπομπή του κυρίου Άρη Πορτοσάλτε, του σχολιαστή, προπαγανδιστή, δεν λέω δημοσιογράφος. Εκεί λοιπόν ο κύριος Σπύρος, αναφερόμενος στο ιατρείο μέσα στο οποίο δολοφονήθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης, αφού χαρακτήρισε τους γιατρούς απατεώνες, είπε το εξής φοβερό στον αέρα. Ακούστε το σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι είπε ο Υπουργός Υγείας, αντιπρόεδρος κόμματος που κυβερνά. Είπε, έλεγχοι γίνονται στο συγκεκριμένο ιατρείο, λίγο προτού γίνει ο έλεγχος πήραν το μηχάνημα, το βγάλανε στο μπαλκόνι, κλείσανε τις κουρτίνες και έτσι ο έλεγχος δεν μπόρεσε να δει το μηχάνημα. Εάν υπήρχε απέναντί του δημοσιογράφος και όχι ο Άρης Πορτοσάλτε, η ερώτηση είναι μόνο μία. Καμία άλλη. Με συγχωρείτε κύριε Υπουργέ μου. Τους ειδοποίησαν ότι θα γίνει έλεγχος. Και πόσο η ώρα κάνει για να μεταφέρεις ένα τέτοιο μηχάνημα στο μπαλκόνι. Δεν θέλεις μια ημέρα. Κάποιες ώρες. Δεν είναι ένα απλό μηχανηματάκι. Και η δεύτερη ερώτηση είναι η εξής. Αυτός που τους ειδοποίησε, τους ειδοποίησε γιατί έχει πάρει φακελάκι. Επαναλαμβάνω, ο Υπουργός Υγείας, αντιπρόεδρος κόμματος που κυβερνά, δημόσια, σε ραδιοφωνική εκπομπή, με έναν μην δημοσιογράφο ονόματι Άρη Πορτοσάλτε, γιατί δεν του κάνει τις ερωτήσεις που πρέπει να του κάνει, αναγνώρισε ότι κάποιοι από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας, επιφορτισμένοι για να κάνουν έρευνες αν το ιατρείο λειτουργούσε κανονικά και νόμιμα, ενημέρωσε τους δύο γιατρούς, ερχόμαστε την Παρασκευή το πρωί, άρα πάρτε τα μέτρα σας. Αυτή η ενημέρωση δεν γίνεται για την ψυχή της μάνας μας. Γίνεται γιατί έχει πέσει φακελάκι. Και επειδή βλέπω την κυρία Λεωνάρδου να κυκλοφορεί στα κανάλια και κανείς από τους συναδέλφους δημοσιογράφους προφανώς δεν άκουσε την αναφορά αυτή του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, δεν τη ρώτησαν. Ενημέρωσαν τους γιατρούς ότι ερχόμαστε για έλεγχο και πήραν το μηχάνημα και το βγάλαν στο μπαλκόνι, κύριε Γεωργιάδη, και μετά κλείσαν τις κουρτίνες. Και καλά. Πάει αυτός και κάνει έλεγχο και βλέπει τις κουρτίνες κλειστές. Δεν λέει, παιδιά, να ανοίξουμε λίγο τις κουρτίνες, να μπει λίγο φως. Που κάνουμε έλεγχο. Για να δούνε ότι στο μπαλκόνι είναι το μηχάνημα. Κύριε Γεωργιάδη, μπορώ να σας πω κάτι? Καταλαβαίνω ότι είστε ένας γενίτσαρος που ο ρόλος του είναι να καλύπτει διάφορες βρώμικες ιστορίες. Αλλά να ξέρετε ένα πράγμα. Με αυτά που λέτε, εκθέτετε αυτούς που σας βάζουνε και εκθέτετε και τον εαυτό σας. Διότι, κύριε Γεωργιάδη, αντί να βγαίνετε να υπερασπιστείτε τη σύζυγο του κυρίου Κωστή Χατζηδάκη και να λέτε ότι έχει ουσιαστικές σπουδές, τι πάει να πει ουσιαστικές σπουδές? Έχει, λέει, ουσιαστικές σπουδές. Τι εννοείται ουσιαστικές σπουδές? Θα έπρεπε ο υπουργός να ασχοληθεί με την ιστορία της Έγινας, που πέθανε μια γυναίκα στην παραλία και έκανε το ασθενοφόρο να πάει 55 λεπτά στην Έγινα. Και αν δεν μπορείτε να ασχοληθείτε, κύριε Γεωργιάδη, έχουμε πρωθυπουργό, αν έχουμε πρωθυπουργό, να σας πει Ελλάδα, ρε μεγάλε, 55 λεπτά να πάει το ασθενοφόρο στην Έγινα να σώσει τη γυναίκα που πέθανε στην παραλία. Και βγαίνει ο Κικίλια σήμερα και λέει, εγώ, το λιμενικό είναι άλλος ο ρόλος του. Να βοηθήσει. Αν δεν υπάρχει γιατρός, αν δεν υπάρχει ασθενοφόρο, τι θα κάνει το λιμενικό? Αλλά καθόμαστε και συζητάμε. Αυτά που σας είπα εγώ τώρα είναι η απόδειξη ότι αυτή την ώρα στην Ελλάδα, σε μια κρίσιμη στιγμή, δεν υπάρχει δημοσιογραφία. Βγαίνει ο καθένας και λέει την μπούρδα του χωρίς να υπάρχει απέντηση από τον δημοσιογράφο. Έλα εδώ, ρε Γεωργιάδη. Πώς λες ότι ειδοποιήθηκαν οι γιατροί και πήραν το μηχάνημα και το βγάλανε στο μπαλκόνι και κλείσανε και τις κουρτίνες και δεν φαινότανε? Και είσαι υπουργός υγείας και κάθεσαι και κάνεις ανάρτηση για τη γυναίκα του Χατζηδάκη όταν η άλλη πεθαίνει στην παραλία της Έγινας. Αλωνίζουνε γιατί κάποιοι τους αφήνουνε να αλωνίζουνε. Και αυτοί οι κάποιοι είναι οι δημοσιογράφοι και η δικαιοσύνη. Δεν ξέρω αν έχει γίνει αυτεπάγγελτη δίωξη για το θέμα της Έγινας, αλλά πρέπει να γίνει τάχιστα έρευνα για αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Τους ειδοποίησαν και βγάλανε το μηχάνημα στο μπαλκόνι και κλείσανε τις κουρτίνες να μη φαίνεται. Έχετε δει φωτογραφίες τι μηχάνημα είναι αυτό? Μπορεί κάποιος γιατρός να το μεταφέρει? Θέλει ολόκληρη επιχείρηση. Προφανώς δεν το μετέφεραν. Προφανώς ήταν εκεί. Προφανώς το φακελάκι τύφλωσε. Αλλά εγώ δεν θα πω σε αυτή τη λογική. Εγώ θα πω στη λογική Γεωργιάδη. Ότι κάποιος τους ειδοποίησε. Ερχόμαστε. Κρύφτε τα. Σαν σήμερα, το 1814 δημιουργήθηκε η Φιλική Εταιρεία. Το λέω αυτό για να πω ότι σήμερα η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα Φιλική Εταιρεία. Να τα αλλάξει όλα. Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε έναν πρωθυπουργό απατεώνα. Απατεώνα. Ο οποίος πάει στο Καστελόριζο και τους υπόσχεται ότι θα τους δώσει λεφτά για να τονώσει το πληθυσμό σε ένα κριτικό νησί. Και να λέει ο τύπος ότι θα δοθούν μετά το 2028 και έχουμε 2026. Και γιατί δεν το κάνετε τόσα χρόνια, κύριε Μητσοτάκη? Επειδή τώρα οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν 15% με μεγαλύτερη κατάρρευση μέρα με τη μέρα. Στήσατε το πανηγύρι με τον Ερντογάν να απειλεί ο Ερντογάν το Καστελόριζο για να πάτε εσείς να παρουσίσετε τον Πατριώτη και να βγαίνουν οι εξαγορασμένοι δημοσιογράφοι και αναλυτές να λένε μπράβο, ο Μητσοτάκης έδωσε σκληρή απάντηση στον Ερντογάν. Αυτά τα δημοσιεύματα είναι πληρωμένα από σένα, ναι, αγαπητέ φίλε και φίλοι. Με λεφτά του ελληνικού λαού, από τους φόρους μας. Τους εξαγοράζει για να τον γλύφουνε. Πρέπει να μας πει ο κύριος Γεωργιάδης τι εννοεί ουσιαστικές σπουδές έχει η κυρία Πόπη Καλαϊτζή, η σύζυγος του Κωστή Χατζηδάκη. Τι σημαίνει ουσιαστικές σπουδές? Ή έχεις σπουδές ή δεν έχεις. Ουσιαστικές, τι εννοεί ουσιαστικές? Και βέβαια όλοι πρέπει να είδατε την ιστορία με την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Ένα βίντεο που ανέβασε η υπουργός οικογένειας. Μας μεταφέρει εικόνα για την τζίχλα της. Ρε παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ο λαός λέει ένα πράγμα. Μητσοτάκη, δείξε μου τις επιλογές σου να σου πω τι πρωθυπουργός είσαι. Η επιλογή σου είναι ο Μακάριος Λαζαρίδης, τον οποίον καθάρισες μετά από οργή Βένδια. Η Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Άδωνης Γεωργιάδης, που μας λέει ότι ειδοποιήθηκαν οι γιατροί πριν γίνει ο έλεγχος στο ιατρείο τους και βγάλαν το μηχάνημα στο μπαλκόνι. Είσαι πρωθυπουργός μιας χώρας που κυκλοφορεί μια 80χρονη στην πλατεία Βικτωρίας. Τις ορμάνε 5 τύποι και να τις πάρουν το σταυρό και την τραυματίζουνε και την χτυπάνε. Αυτός είσαι πρωθυπουργός. Άκουγα, έχει 300 λέει φρουρούς ο Τραμπ. Τόσους έχει ο Μητσοτάκης. 300 αστυνομικούς έχει ο Τραμπ. Τόσους έχει ο Μητσοτάκης. Αλλά η 80χρονη δεν μπορούσε να περπατήσει στην πλατεία Βικτωρίας. Τη στείλανε στο νοσοκομείο για να της κλέψουν το σταυρό. Την αλυσίδα. Και παριστάνει στον πρωθυπουργό. Συνελήφθησαν οι δύο στη Θεσσαλονίκη. Πού? Στη Θεσσαλονίκη. Γιατί ρε συνελήφθησαν, ρε βλάχο? Γιατί λέει είχαν οπλισμό. Πώς βρέθηκε ρε οπλισμό στη Θεσσαλονίκη? Από το φράχτη, έτσι, στον Εύρο, έτσι. Γι' αυτό δεν τελειώνει το φράχτη, ε. Γι' αυτό δεν τελειώνει το φράχτη. Για να μπαίνουν ναρκωτικά και όπλα. Τούρκοι λέει. Όπλα λέει για Τουρκοί. Ποια τουρκική μαφία ρε και μπούρδες? Όπλα εναντίον των Ελλήνων είναι. Όπλα λέει που θα πηγαίναν στην τουρκική μαφία. Ναι. Φάτε σανό. Για μας είναι τα όπλα. Εναντίον μας είναι τα όπλα. Κύριε Μητσοτάκη. Εσύ έχεις 300 αστυνομικούς να σε φυλάνε. Με θωρακισμένα αυτοκίνητα. Ποιος ηλίθιος ρε. Ποιος ηλίθιος. Ποιος ηλίθιος έκανε αυτό το νόμο. Και ποιος είναι αυτός ο ηλίθιος που έδωσε άδεια στον Αλκέτ Ιζάη να βγει από τις φυλακές Δομοκού και να πάει στην Ανάβησο να πυροβολεί. Ποιος είναι αυτός ο ηλίθιος. Ο πουλημένος. Που ψήφισε τέτοιους νόμους. Χωρίς να προβλέπει ότι αυτός είναι μεγάλος εγκληματίας. Τέλος. Θα μείνεις μέσα φίλε μου. Τι άδεια του έδωσες. Και τώρα λέει τον ψάχνουνε. Γιατί δεν γύρισε. Σιγά να μην γυρίσει ρε. Μα χάζι είστε. Είστε ηλίθιοι. Ο Ριζάης σας πουλά και σας αγοράζει. Κλείνοντας, θέλω να πάω σε μία είδηση που για μένα είναι συγκλονιστική. Αλλά εντάξει, εγώ είμαι και περίεργος τύπος, οπότε απλώς θα τη μεταφέρω και εσείς θα κρίνετε. Απόφαση αριθμός 922. Εκδόθηκε 2026, τώρα. Είναι απόφαση του Αρείου Πάγου. Αθωώνεται ο κύριος Ανδρέας Γεωργίου, επικεφαλής της Στατιστικής Υπηρεσίας, μετά το 2009, ο οποίος είπε ότι τα ταμεία ήταν άδεια, κύριοι, και το έλλειμμα ήταν 15%. Και τον κυνηγούσαν οι δικαστές, οι πουλημένοι δικαστές, ενώ είχαν στα χέρια τους την έκθεση της Τράπεζας Ελλάδος του 2009 επί Προβόπουλου, που έλεγε το ίδιο. Και κυνηγούσαν τον κύριο Γεωργίου. Εγώ δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Γιατί τόλμησε να εκθέσει τα λαμόγια του Σιμίτη και του Καραμαλή, που είχαν φάει τα ταμεία, όπως τρώει σήμερα τα λεφτά από τα ταμεία το καθεστώς Μητσοτάκη. Τον κυνηγούσαν οι κύριοι δικαστές. Βαλτί! Από τη Νέα Δημοκρατία. Και από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, και από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί πίσω από αυτή την ιστορία ήταν γνωστός Έλληνας επιχειρηματίας. Που έβαζε και τους νεοδημοκράτες και τους ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ να κυνηγάνε τον Γεωργίου για να καλύψει τον Καραμαλή και τα λαμόγια του Καραμαλή, που τρώνε μέχρι και σήμερα τα κλεμμένα μας. Το ψέμα ταλαιπωρεί κόσμο, αλλά στο τέλος πέφτει. Χαρακτηριστική περίπτωση ότι δεν υπάρχει δημοκρατία είναι η περίπτωση του Ανδρέα Γεωργίου. Λαϊλάτισαν τα ταμεία, τα λαμόγια του Σιμίτη και του Καραμαλή, και όταν βγήκε να πει παιδιά, έχετε φάει τον Αγλέωρα. Τι είπε ρε, κυνηγήστε τον, τσακίστε τον. Αυτό έγινε με τον Ανδρέα Γεωργίου. Εγώ σας λέω, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, ούτε θα τον γνωρίσω, ούτε θέλω να τον γνωρίσω. Αλλά με έχει συγκλονίσει η υπόθεση, γνωρίζοντας εκ των προτέρων, πριν από τις εκλογές του 9, τον Προβόπουλο που είχε έρθει στο Μαξίμου και είπε του Καραμαλή, σήκω φύγε, χρεοκοπεί η Ελλάδα. Και που τότε κάποιοι λέγανε, μεταξύ και αυτόν και εγώ, μην πάμε σε εκλογές, μην αφήσουμε αυτόν τον βλάκα που λέγεται Γιώργος Παπανδρέου να κυβερνήσει. Θα καταστραφεί η Ελλάδα. Ναι, αλλά θα σωθεί ο Καραμαλής και ο Σιμίτης. Θα σωθούν τα λαμόγια τους. Δεν μας νοιάζει η καταστραφή το σύμπαν. Μην πάμε σε εκλογές, κύριε Πρόεδρε. Θα αφήσετε την Ελλάδα σε αυτόν τον βλάκα. Αλλά και ο Σιμίτης και ο Καραμαλής θέλανε έναν βλάκα για να σωθούν αυτοί. Δεν τους ένοιαζε η χώρα. Δεν τους ένοιαζε ο Έλληνας. Δεν τους ένοιαζε τίποτα. Τον εαυτούλη τους και την ομάδα τους και τα λαμόγια τους. Χρόνια πολλά, Κώστα Καραμαλή της Ραφίνας. Πρέπει να βγεις μια μέρα τώρα που δεν είσαι στην πολιτική και να αποκαλύψεις όλο το παρασκήνιο από το κουκούλωμα της δολοφονίας της Αλικίδη, για να καταλάβουν όλοι πως η Βόνταφον, εκβιαζόμενη, σειρώμενη, εκλήθηκε να εκλέξει το Μητσοτάκη αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας με νοθεία. Κύριε Καψαμπέλη, καλή εβδομάδα.
1: Χρόνια πολλά και από μένα σε όλες και όλους που γιορτάζουν σήμερα του Σταυρού, Σταυροπροσκυνήσεως, μεγάλη γιορτή. Θα κάνουμε το Σταυρό μας. Σήμερα βεβαίως ελάχιστοι νομίζω το θυμούνται. Είναι και μια άλλη, ας το πούμε, επέτειος. Είναι μια επέτειος, για να είμαι ακριβέστερος. Διότι σαν σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου του 1999, σημειώθηκε η αεροπορική τραγωδία με το πρωθυπουργικό Falcon, στην οποία τραγωδία έχασε τη ζωή του ένας πρικισμένος, χαρισματικός πολιτικός άνδρας. Το λέω γιατί τον είχα παρακολουθήσει λόγω του ρεπορτάζ από κοντά. Είχα την τύχη να συνομιλήσω αρκετές φορές μαζί του, μολονότι ήμουν σε αντιπολιτευόμενη εφημερίδα. Ήταν το χάρισμα του Γιάννου Κρανιδιώτη να μην έχει παροπίδες και να μπορεί να συζητά ανοιχτά, ελεύθερα, απροκατάληπτα, εμπιστευτικά σε ορισμένα θέματα βεβαίως που άπτονταν της εξωτερικής πολιτικής. Θα έλεγα ότι επειδή υπήρξε στενός συνεργάτης του Θόδωρου Πάγκαλου, υπήρξε το αντίβαρο σαν χαρακτήρες. Άλλος χαρακτήρας ο Πάγκαλος, άλλος χαρακτήρας ο Γιάννος Κρανιδιώτης. Ξαναλέω ότι ήταν μια χαρισματική προσωπικότητα που έφυγε δυστυχώς νωρίς. Μαζί του έχασαν τη ζωή τους δύο συνάδελφοί μας, δύο δημοσιογράφοι που δεν πρέπει να τους λησμονούμε, η Νίνα Σημακοπούλου και ο Δημήτρης Πανταζόπουλος, ο αστυνομικός της ασφάλειας του Κρανιδιώτη, ο Νίκος Ασημακόπουλος, και ο μηχανικός του αεροσκάφους, ο Μιχάλης Παπαδόπουλος. Και τραυματίστηκε σοβαρά έχασε τη μάχη λίγες μέρες αργότερα. Κονολήπτης της ΕΡΤ Παναγιώτης Πούλος. Τραυματίστηκε σοβαρά ο διευθυντής του διπλωματικού του γραφείου, ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος, ο οποίος κατάφερε να επιζήσει. Ευτυχώς διασώθηκαν ο καλός συνάδελφος ο Αλφόνσος Βιτάλης, ο οποίος ήταν δεμένος στη θέση του, η αεροσυνοδός Άννα Βελισσαρίου και η ιδιαίτερα του υπουργού Μαρία Μπεγλίτη και οι δύο πιλότοι. Ο Κρανιδιώτης χάθηκε και ο γιος του μαζί. Ήταν ο γιος του και ο γιος του μαζί. Πραγματική τραγωδία. Ήταν μια χαρισματική, ξαναλέω, προσωπικότητα. Πολλά υποσχόμενη. Θα ήταν ο επόμενος πρόεδρος της Κύπρου. Ο Γιάννης Κρανιδιώτης. Με στέρεες αντιλήψεις. Ήξερε το κυπριακό όσο λίγοι. Και πιστεύω ότι γενικότερα η πορεία του Κυπριακού, αλλά με το αν η ιστορία δεν γράφεται, μπάς περιπτώσει. Το λέω αυτό γιατί, για να είμαι απολύτως ειλικρινής και ομά ειλικρινής, γιατί έτσι νιώθω, πήγα μια βόλτα χθες το απόγευμα νωρίς πριν τις 7.30, δημοσιογραφική βόλτα, πήγα σχετικά νωρίς, πέρασα σχετικά νωρίς, θεωρώντας ότι δεν θα έχει και πολύ κόσμο εδώ, πιο κάτω, στη Νίκαια, στην Αγία Τριάδα. Εντυπωσιάστηκα, αν και ήταν, ξαναλέω, νωρίς, από την προσέλευση του κόσμου. Πήγα για λόγους, ξαναλέω, είμαι ομά ειλικρινής, δημοσιογραφικής, βάλτε τη λέξη σε εισαγωγικά, περιέργειας, υποχρέωσης. Ήθελα να δω από κοντά και λέω, το διευκρινίζω αυτό, γιατί αυτές οι, ακόμα και αυτοί οι χαρακτηρισμοί, λέει λαϊκή αγρυπνία, εμένα μου χτυπάει λίγο άσχημα. Τι θα πει λαϊκή αγρυπνία? Αγρυπνία κάνουμε στην εκκλησία για άλλους λόγους. Έτσι τουλάχιστον ξέρω. Λαϊκή αγρυπνία, εκκλησιαστικός όρος τώρα σε αυτό. Μπάς περιπτώσει. Δεν είχα άλλους λόγους. Ξαναλέω με απόλυτη ειλικρίνεια να πάω. Με σεβασμό στον άνθρωπο που έφυγε. Δεν ήταν και το πρότυπό μου, να σας πω. Νομίζω, δεν ξέρω σε πόσους είναι και δεν παίζει και ρόλο αυτό. Δεν ήταν το πρότυπό μου. Ωραία φωνή είχε, αλλά στα υπόλοιπα, σαν προσωπικότητα, σαν, ακόμα και σαν καλλιτεχνική προσωπικότητα, δεν ήταν. Αλλά εντυπωσιάστηκα, οφείλω να πω, και γι' αυτό το περιγράφω, από την τεράστια προσέλευση. Δεν το περίμενες? Το περίμενα, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Και θέλω να το εξηγήσω κατά τη γνώμη μου, βλέποντας και τους ανθρώπους, απλούς, λαϊκούς ανθρώπους, από κοντά. Δεν είδα δελτία ειδήσεων και αφιερώματα και όλα αυτά τα τρίβρεχτα που κάνουν τα κανάλια. Παρατήρησα τις φιγούρες των ανθρώπων. Και πράγματι, όπως είδαμε, ακούσαμε το βράδυ, κόσμος ροή, πραγματικοί, χιλιάδες. Γιατί πέρα από το καλλιτεχνικό πρότυπο για πολλούς, σεβαστό, υπάρχει και ένα ερώτημα που έχει και την κοινωνική του διάσταση. Όλες αυτές οι χιλιάδες των ανθρώπων οι οποίοι πήγαν και είναι εκεί και τελικά, όπως ακούσαμε, δεν θα γίνει σε κλειστό οικογενειακό κύκλο η κηδεία, λόγω ακριβώς της μεγάλης λαϊκής προσέλευσης. Όλος αυτός ο κόσμος, θεωρώ εγώ, ότι ψάχνει διέξοδο, ψάχνει πρότυπα διαφόρων ηλικιών άνθρωποι, όχι μικρές ηλικίες μόνο, όχι νεότερες ηλικίες, οι οποίες είναι σε μεγαλύτερη αναζήτηση και σε μεγαλύτερο προβληματισμό από εμάς τους γερασμένους και ξεκουτιασμένους. Όλων των ηλικιών ψάχνει διέξοδο. Ψάχνει να βρει κάπου να ακουμπήσει, θεωρώ, και πολύ περισσότερο όταν όλο αυτό συνοδεύεται από ένα σκηνικό αδικίας, παρανομίας, διαφθοράς, όπως το ζούμε όλες τις τελευταίες μέρες, ακόμα και αυτής, θα έλεγα, της, θα με επιτρέψετε να πω, αντίθεσης κοινωνικής, ταξικής θα λέγαμε. Διότι από τη μία πλευρά έχεις ένα καλλιτέχνη που ξεκίνησε από μια γειτονιά της Νίκαιας, από μια λαϊκή γειτονιά, από τις πιο λαϊκές, και έφτασε εκεί που έφτασε, όπως έφτασε, συμβολίζοντας, διαβάζοντας και τη διαδρομή του, διαβάζει κανείς πως το πάλεψε κόντρα σε δυσκολίες κλπ. Και, και κατάφερε με τον τρόπο που κατάφερε να πετύχει, αν αυτό το θεωρεί κανείς με τα δικά του μέτρα και σταθμά, επιτυχία. Και από την άλλη πλευρά, μια ελίτ Κολονακίου, Βορείων Προαστίων, μαζί πάνε αυτά, γιατί είδα και φωτογραφίες παλαιότερες με αφορμή αυτά πριν από μερικά χρόνια, από πάρτι γενεθλίων με όλο τον καλό κόσμο που ήταν μαζί και το ζεύγος, δεν τους ήξερε κανείς αυτούς. Όχι, πέφτω συνεφάκηδες. Μετά τους εισαποστάκηδες, η καινούργια κατηγορία είναι ο πέφτωσυνεφάκιας. Αυτός που πέφτει από τα σύννεφα. Δεν τους ήξερε κανείς. Δεν λέω για τους πολιτικούς, αλλά αυτοί δεν ξέρουν τη μάνα τους άμα χρειαστεί. Όχι το διπλάνο. Τη μάνα τους δεν την ξέρουν. Μάνα μου λέει αυτή, δεν την έχω γνωρίσει, δεν τη θυμάμαι. Δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες, δικηγόροι. Πώς τους λένε αυτούς, ατζέντιδες. Όλοι. Εκεί λέει στο Κολωνάκι που συχνάζανε, ο γιατρός αυτός, εγώ δεν δικάζω κανέναν, περιγράφω, μου λένε, ότι ήτανε περσόνα εκεί στην περιοχή, στα στέκια που μαζεύονται όλοι οι καλοί άνθρωποι. Οι καλοί άνθρωποι. Οι τίμιοι άνθρωποι του Μόχθου και του Ιδρώτα. Άμα θες, όπως έλεγε καλή του ώρα ένας παλιός μου φίλος, ο Γιώτης, ρε εσύ, εδώ που έβλεπε κάτι συνάξεις εκεί, τώρα που είναι όλοι μαζεμένοι, ένας εισαγγελέας δεν τους μαζέψει, δεν υπάρχει. Χιούμορ έκανε. Γιατί ο εισαγγελέας, για να τους μαζέψει, πρέπει να πάρει εντολή. Από ποιον να πάρει εντολή, από τον πολιτικό προϊστάμενο? Χα, αστείο. Λοιπόν, τώρα όλοι δεν ξέρουν τίποτα για το τι... Όχι, τι γίνονταν εκεί. Στις δεκάδες αυτών των κέντρων, κλινικών, κλινικές τις ονομάζουν τώρα, τις μετονομάζουν σε ιατρία, μέχρι προχτές ήταν κλινικές. Τέλος πάντων, ας μην επανέλθουμε σε αυτό τώρα, γιατί έχετε ακούσει πολλά. Θέλω να σταθώ στο κοινωνικό λοιπόν ζήτημα.
2: Μπορώ να παρέμβω σε αυτό που λες?
1: Παρακαλώ.
0: Η κυρία Βαλεντίνα Σιμακοπούλου, η οποία είναι φανατική ακροάτρια μας, μας προμήθευσε με μία ανάρτηση του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη 27 Νοεμβρίου του 2025. Να στο διαβάσω.
1: Να τελειώσω και μετά.
0: Γι' αυτό το θέμα είναι. Που λες.
1: Ναι.
0: Λέει λοιπόν, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης στην δική του ανάρτηση.
1: Ναι.
0: Ένας σημαντικός επενδυτής από το εξωτερικό αποφάσισε.
1: Αυτά δεν είναι. Ο κύριος Γεωργιάδης, συγγνώμη που διακόπτω, ο κύριος Γεωργιάδης έχει πάει σε πολλά τέτοια εγγένεια.
0: Αυτό
1: δεν είναι το μοναδικό. Αλλά εγώ για το όνομα του Θεού θέλω να είμαι δίκαιος. Δεν λέω ότι αυτά είναι παράνομα. Προσέξτε, εδώ υπάρχει μια βασική διάκριση και σε εσάς, κυρία Βαλεντίνα, που ξέρω ότι μας παρακολουθείτε, απευθύνομαι. Να κάνουμε μια βασική διάκριση εδώ. Για να μην επιτρέπουμε στον κάθε κύριο Γεωργιάδη να λέει αυτά που λέει ως αντίλογο. Λέει, μα τι είναι αυτά που λέτε, η αναγεννητική ιατρική σε όλο τον κόσμο αναπτύσσεται. Η βασική διάκριση είναι καταρχάς η νομιμότητα και η παρανομία. Η τυπική νομιμότητα και η τυπική παρανομία. Στην περίπτωση των γιατρών εδώ στο Κολωνάκι, ο έλεγχος που ήδη γίνεται από τη δικαιοσύνη και φαντάζομαι ότι θα προχωρήσει, λέμε τώρα, όπως έχει προχωρήσει και σε όλες τις άλλες υποθέσεις, λέμε τώρα, αφορά παρανομίες, δηλαδή μηχανήματα που δεν έπρεπε να είναι εκεί. Το είπατε και εσείς, κύριε Βλάχο, ότι υπάρχει ένα τεράστιο ερώτημα. Και θα πω και κάτι, αυτοί που ξέρουν λένε ότι αυτά τα μηχανήματα δεν μπορούν να μετακινηθούν, δηλαδή ότι είχαν βγει στον μπαλκόνι είναι ένα παραμύθι. Είναι τεράστια, είναι ο όγκος τεράστιος, δεν μπορεί να μετακινηθεί αυτό, να φύγει από εδώ, να πάει και να το κρύψεις. Άρα λοιπόν εκεί υπάρχει ένα ζήτημα καραμπινά της παρανομίας που ερευνάται. Στα άλλα τα οποία είναι γύρω-γύρω τώρα, τα δεκάδες, τα 150, κάποιος επιστήμον λέει, έκανε μια έρευνα πρόχειρη και βρήκε ότι υπάρχουν τέτοια φυτρωμένα γύρω στα 150 τόσα κέντρα. Δεν σημαίνει ότι είναι παράνομα. Σημαίνει ότι υπάρχει ένα καθεστώς εντελώς φλού. Διάβαζα την δήλωση ενός κορυφαίου γιατρού, καθηγητή, εντάξει δεν είναι ευρύτερα γνωστός, ούτε εγώ τον γνώριζα, μου το είπαν γιατροί, ασχολήθηκα, ρώτησα. Ο κύριος Χουρσός, πώς λέγεται, δεν ξέρω αν λέω καλά το όνομά του, ο οποίος εξηγούσε ότι θα πρέπει να ξεκαθαριστεί το πλαίσιο αυτής της ιατρικής, αν είναι, πότε είναι και πότε σταματάει να είναι ιατρική. Πότε παραβιάζεται το όριο και πότε δεν παραβιάζεται. Αυτή η ιατρική αντιγύρανση, η φυσική ιατρική, πώς τα λένε κλπ. Όλα αυτά είναι ένα φλού πράγμα. Ένα μπερδεμένο πράγμα. Το οποίο, γι' αυτό αντέδρασα σε αυτό για τον κύριο Γεωργιάδη. Λέει ο κύριος Γεωργιάδης να μην την αναπτύξουμε. Ας απαντήσουν οι ειδικοί αυτό. Γιατί να μην την αναπτύξουμε, θα έλεγα εγώ. Πώς θα την αναπτύξουμε όμως. Πώς θα την αναπτύξετε. Και πώς θα διασφαλίσετε ότι στο όνομα αυτής της ιατρικής δεν δρούν και οι κομπολιανίτες. Διότι τώρα βλέπω και μια άλλη προσπάθεια να γίνει σύγχυση μεταξύ των ιδιωτήτων. Εκείνη η ιατρική, η άλλη ιατρική. Δηλαδή μιλάμε για έναν κακό χαμό ο οποίος είναι σκόπιμος κατά τη γνώμη μου για τον εξής λόγο. Για να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με το θέμα. Να τελειώσει αυτό, να γίνει σήμερα η κηδεία, πάνδημη, να προφυλακιστούν κατά πως όλα δείχνουν. Εκτίμησή μου είναι. Οι δύο γιατροί. Να συνεχιστεί η συζήτηση για το αν είχε ή δεν είχε πτυχία, δηλαδή για την κυρία που λένε. Λένε ότι και τα πτυχία που είχε δεν τα είχε ακριβώς. Από το αυτό, δε, από τη Χαβάη που είχε, δεν ήταν πανεπιστήμιο της Χαβάης. Ένα ιδιωτικό κέντρο μπήκα και είδα τη φωτογραφία. Δηλαδή νομίζεις ότι είναι μια, πώς το λένε, αποθήκη. Έχει κλείσει. Έχει μπει οριστικά λουκέτο. Από το 18, από τις αρχές εκεί, τις κρατικές. Αλλά όλο αυτό το πράγμα, ξέρετε γιατί υπάρχει. Γιατί είναι βιομηχανία παγκοσμίως και εν Ελλάδη 3 εκατομμυρίων, όχι δισεκατομμυρίων. Ο ιατρικός τουρισμός, για τον οποίο τώρα πίσω ο κύριος Πατούλης πέφτει από τα σύννεφα και αυτός, ενώ και ως περιφερειάρχης. Πρώτη σας είπαμε την περασμένη εβδομάδα ότι όταν είχε καλέσει, όταν είχε συμπεριλάβει την κυρία γιατρό στους ομιλητές, δεν το ήξερε. Αν το ήξερε, είναι αυτονόητο ζήτημα. Υπάρχει αυτονόητα ζήτημα. Αν δεν το ήξερε και άρα με τόση προχειρότητα και ανευθυνότητα ο κάθε άσχετος, για να μην πω βαρύτερη λέξη και εμπλακώ σε ποινική διερεύνηση που δεν με αφορά, πηγαίνει και κάνει τον ειδικό για ιατρικό τουρισμό κλπ. Κλπ. Εν γνώση της διοργανώτριας αρχής του ιατρικού συλλόγου, της περιφέρειας, ότι δεν ξέρουν τι τους γίνεται, δηλαδή μπάτε σκύλι και αλεστικά μη δώστε που λέγανε και στο χωριό μου, ακόμα πιο επικίνδυνα τα πράγματα. Το ξέφραγο αμπέλι. Αλλά για να μην πέφτουμε κι εμείς από τα σύννεφα, εγώ τουλάχιστον, ξαναλέω ότι όταν όλο αυτό το σύστημα αντιστοιχεί με βάση τα τελευταία στοιχεία λόγω και του τουρισμού που υπάρχει, λόγω του τουρισμού, ψαρεύουν πελατεία στους τουρίστες με τον ιατρικό τουρισμό και τα προγράμματα, είναι περίπου στο 7% του ΑΕΠ. Δεν είναι μικρό ποσοστό, είναι τεράστιο ποσοστό. Τα συμφέροντα είναι τεράστια. Οι business είναι τεράστιες. Και βεβαίως, εδώ γεννάται μετά και ένα επιμέρους θέμα που δεν μπορώ εγώ να το απαντήσω. Με συγχωρείς, είσαι celebrity πρώτης κατηγορίας και πας στον Καμπολιανίτη. Όπως πάνε και πολλοί άλλοι, λέει. Και επιχειρηματίες και ηθοποιοί και καλλιτέχνες και τα σκάνε στο Καμπολιανίτη. Αναρωτιέμαι εγώ. Και φτάνουμε τώρα στο αδιέξοδο, κατά τη γνώμη μου, το κοινωνικό, για να κλείσω με αυτό που ξεκίνησα, ότι όταν δεκάδες χιλιάδες απλοί άνθρωποι, καταγράφοντας αυτή τη αγνή λαϊκότητα, την αυθεντική λαϊκότητα, την οποία ξαναλέω παρατήρησα με τεράστια προσοχή και σεβασμό εχθές, αναζητούν διέξοδο προς τα εκεί, σημαίνει ότι όλοι οι υπόλοιποι, το πολιτικό σύστημα, οι πολιτικές ηγεσίες, τα κόμματα, οι ηγεσίες των κομμάτων, το δημόσιο σύστημα συμπεριλαμβανομένου και του μηντιακού. Καλά, εντάξει, λέμε τώρα το, αν υπάρχει μηντιακό σύστημα. Ο πνευματικός κόσμος, η Εκκλησία, όλοι αυτοί που κουνάνε το

0: σε κάτι που, ξαναλέω, χωρίς να με εξέφραζε, είχε τη δική του αυθεντικότητα. Διότι κακά τα ψέματα, σε αυτό θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής και έντιμος, ο Μαζονάκης ήταν ο εαυτός του. Δεν ήταν κάτι άλλο. Το καταλάβαινε, το έδειχνε. Σου άρεσε, είχε καλός. Δεν σου άρεσε, πήγαινες παραπέρα. Αλλά ήταν ο εαυτός του. Με τα καλά του και τα κακά του. Με τα χαρίσματά του, με τα μειονεκτήματά του. Με τα θετικά του, με τα κουσούρια του. Ήταν ο εαυτός του. Αυτό που δεν είναι οι γείτορες του δημόσιου βίου της χώρας σήμερα, που δεν είναι η πολιτική, που δεν είναι η πνευματική, που δεν είναι η δημοσιογραφική ηγεσία του τόπου. Βουτυγμένη μέσα στην υποκρισία, στο ψέμα και στη σκοπιμότητα, πουλάνε παραμύθι, από το οποίο πουλάμε παραμύθι, άντε να βάλω πάλι και τον εαυτό μου μέσα ως κομμάτι αυτής της βιομηχανίας ενημέρωσης, πουλάμε παραμύθι και νομίζουμε ότι πλέον με τα προβλήματα που έχει ο κόσμος και τα διέξοδα που έχει και τις αλλεπάλληλες απογοητεύσεις που υφίσταται, συνεχίζει και το τρώει. Και αυτό είναι ίσως και μια απάντηση στο γιατί δεν ξεσηκώνει το κόσμος. Γιατί οι χιλιάδες αυτές που πήγαν και είναι στην οίκαια σήμερα δεν βγαίνουν στους δρόμους να διεκδικήσουν τα δικαιώματα και τα αυτά που αξίζουν για την καθημερινότητά τους. Γιατί δεν έχουν που να κουμπίσουν αυθεντικά ή νιώθουν ότι δεν υπάρχει διαμορφωμένο αυτό το ρεύμα. Άρα εκεί χρειάζεται από αυτούς που έχουν το λόγο, το μαχαίρι και το πεμόνι, τεράστια δουλειά, τεράστια προσπάθεια. Δεν είμαι πολύ σίγουρος πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, διότι και αυτό που γίνεται στην Οίκαια από χθες μέχρι σήμερα δείχνει από μια άλλη οπτική ότι το καζάνι μέσα στον κόσμο βράζει. Υπάρχει δηλαδή κίνηση. Υπάρχει μόχλευση που θα λέγαμε. Δεν υπάρχει αδιαφορία, δεν υπάρχει παθητικότητα με την έννοια ότι εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Τρέχουν και πολλά πράγματα, αλλά υπάρχει και η αδυναμία της έκφρασης. Πρέπει να δημιουργηθούν τα ρήγματα εκείνα. Με ποιο τρόπο, δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το ξέρω. Εκείνα που θα δώσουν τη δυνατότητα σε αυτή την κοινωνία που ψάχνεται και αγκαλιάζει αυτά τα πρότυπα, γιατί δεν έχει άλλα ισχυρά πρότυπα, μαζικά πρότυπα, να αγκαλιάσει, να βρει διέξοδο για να εκφραστεί και να επιβάλλει τις επιλογές της. Δελτίο ειδήσεων, ευχαριστώ.
1: Η ώρα είναι 11.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συγκλονιστικές είναι οι καταθέσεις των επιζώντων και συγγενών των θυμάτων στη σημερινή εν εξελίξη δίκη για τη τραγωδία των Τεμπών. Κατάθεση επιβάτηδας που είδε το φως της δημοσιότητας περιγράφει τον εκτροχιασμό, τον απόλυτο πανικό και την αγωνιώδη προσπάθεια απεγκλωβισμού μέσα από φλεγόμενο βαγόνι. Διαδικαστικά, το δικαστήριο αναμένει σήμερα την εισαγγελική πρόταση για το κρίσιμο αίτημα ελέγχου στο κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη, προκειμένου να ηχηθεί άπλετο φως στο ανεξήγητο 11λεπτο χρονικό κενό των επικοινωνιών πριν από τη μοιραία σύγκρουση. Σε λαϊκό προσκύνημα έχει τεθεί η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη με πλήθος κόσμου να σειραίει από το πρωί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, λίγες ώρες πριν από την εξόδιο ακολουθία που είναι προγραμματισμένη για τη μία μετά το μεσημέρι. Την ίδια ώρα ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο δικαστικό μέτωπο, καθώς ο δικηγόρος της οικογένειας ζητά την άσκηση δίωξης για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, την ώρα που οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί παίρνουν το κατόφλι των ακριτή για να απολογηθούν. Στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων βρίσκονται τα οικονομικά των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση Μαζονάκη, καθώς εντοπίστηκε μεγάλη ασυμφωνία ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματά τους και την πραγματική τους περιουσία. Με εισαγγελική παρέμβαση ανοίγουν πλέον τραπεζικοί λογαριασμοί και θηρίδες, ενώ διερευνάται εκτεταμένα το ενδεχόμενο ξεπλήματος μαύρου χρήματος μέσω offshore εταιριών. Παράνομη και εκτός θεσμικού πλαισίου είναι η λειτουργία μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέος με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι πολίτες οφείλουν να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή τους όσο αφορά τις μη πιστοποιημένες θεραπείες. Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του Beach Bar στην Ανάβησο και τη συζύγου του προχώρησε η αστυνομία μετά την ένοπλη συμπλοκή που άφησε πίσω τις δύο τραυματίες. Παράλληλα συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του βαρυπινίτη Αλκέντρι Ριζάι, ο οποίος εμπλέκεται στο επεισόδιο και παραμένει άφαντος παραβιάζοντας την άδειά του από τις φυλακές. Συνελήφθησαν δύο νεαροί αιγυπτιακής καταγωγής για την άγρια ληστεία σε βάρος μιας 79χρονης στον Άγιο Παντελεήμονα, την οποία έριξαν στο έδαφος και τραυμάτισαν για να της αρπάξουν την αλυσίδα λαιμού της και την τσάντα της. Η ηλικιωμένη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ οι αστυνομικές αρχές αναζητούν ακόμη τρεις συνεργούς που συμμετείχαν στην επίθεση. Νέα εξέγερση σημειώθηκε χθες το βράδυ στη δομή λαθρομεταναστών στο Κλειδί Σερών, με δεκάδες άτομα να επιχειρούν να ρίξουν τα σειρματοπλέγματα για να αποδράσουν και την αστυνομία να απαντά με ρήψη χημικών. Πρόκειται για το δεύτερο σοβαρό επεισόδιο μέσα σε λίγα μόλις 24 ώρα, γεγονός που προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση των αστυνομικών υπαλλήλων, οι οποίοι καταγγέλουν ελλείψη ασφαλείας και ζητούν τη διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Δευτέρα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της αργίας του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται κανονικά μόνο από τα εφημερεύοντα και διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Στη διεθνή επικαιρότητα, κοινό μέτωπο για την ανεξαρτητοποίησή τους από το Ηνωμένο Βασίλειο συγκροτούν οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, διεκδικώντας μέσω κοινής διακήρυξης το δικαίωμα διεξαγωγής τοπικών δημοψηφισμάτων. Η ιστορική αυτή κίνηση, που έρχεται αμέσως μετά την ανοιχτή στήριξη του πρόεδρου Τραμπ στην Ιρλανδική Επανένωση, προσκρούει στην κατηγορηματική άρνηση του Βρετανού Πρωθυπουργού. Ιστορικά υψηλά καταγράφει η εναλλακτική για τη Γερμανία, διευρύνοντας το προβάδισμά της στο 29% σε νέα πανεθνική δημοσκόπηση, 9 μονάδες μπροστά από τους συντηρητικούς του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς. Μετά τη θετική επικράτηση του AfD στη Σαξονία Ανχάλτ, το κόμμα διατηρεί σταθερά την πρώτη θέση και στις μετρήσεις εν ώψη των επερχόμενων εκλογών στα γερμανικά κρατήδια. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές μόνο νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 με 30 βαθμούς ως μέγιστη θερμοκρασία. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Χωρίς μάχη δεν κατακτάς το σύστημα. Μάχη λοιπόν στους 99,8 στα FM.

Διαβάζω σε απάντηση όλων αυτών των παπαγάλων την κατάθεση της κυρίας Αγγελικής Γεωργάκη. Ποια είναι η κυρία Γεωργάκη? Μάρτυρας στη δίκη των Τεμπών. Ήτανε στα πίσω παγόνια και αναφέρει η κυρία Γεωργάκη τα εξής για τη σύγκρουση. Μετά τη Λάρισα, ακούστηκε ένας εκοφαντικός ήχος, σαν να έσκασε βόμβα. Έπεσα κάτω και χτύπησα στο γόνατο. Το τρένο είχε γυρίσει προς τη δική μου πλευρά και κατάλαβα ότι είχε εκτροχιαστεί. Λίγο αργότερα ακούστηκε η φωνή, η κραυγή. Φωτιά, φωτιά. Κοίταξα έξω από το παράθυρο και είδα τις φλόγες να κατευθύνονται προς τα μπροστινά βαγόνια. Πήγαινε προς τα μπροστινά βαγόνια. Πήρα τηλέφωνο τη μητέρα μου για να ειδοποιηθεί η πυροσβεστική. Επικρατούσε πανικός. Δεν υπήρχε κανείς να μας πει τι να κάνουμε. Οι επιβάτες προσπάθησαν να βρουν τρόπο διαφυγής. Ένας νεαρός έσπασε παράθυρο, ενώ τελικά άνοιξε πόρτα του βαγονιού, επιτρέποντας στους επιβάτες να απομακρυνθούν. Λόγω της φωτιάς, η ατμόσφαιρα έγινε αποπνικτική. Άνοιξε η πόρτα, σχηματίστηκε μια ουρά και κατεβήκαμε από την αριστερή πλευρά, από την πίσω πόρτα. Προχωρήσαμε κάποια μέτρα προς τη σύραγγα. Έβλεπε στην αμαξοστοιχεία σαν να μπαίνει σε στεφάνι φωτιάς. Εκείνη τη στιγμή φοβήθηκα ότι θα κραγεί, γιατί έκανε ένα περίεργο ήχο. Κατά τα άλλα, δεν υπήρχε τίποτα, ε. Δηλαδή όλο αυτό το σκηνικό, όλη αυτή τη φωτιά, ποιος τη δημιούργησε? Το λέω αυτό γιατί κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν υπήρχε τίποτα περίεργο σε αυτό το τρένο. Μιλάμε για φωτιά, έτσι. Δεν μιλάμε για κάτι απλό. Μιλάμε για φωτιά που προφανώς προκάλεσε όλη αυτή την κατάσταση, την οποία περιγράφει η κυρία Γεωργάκη. Το αναφέρω αυτό διότι πριν λίγες ημέρες, την περασμένη Παρασκευή δηλαδή, αποκαλύφθηκε ότι στο Δομοκό υπάρχει πρόβλημα ακόμη. Και πάω σε ένα άλλο θέμα. Λέγεται Χρήστος Καραδήμας. Είναι ο επικεφαλής, ήταν ο επικεφαλής του Μετρό, ο οποίος παρατήθηκε. Και λογικό είναι να παρατηθεί. Τι σου λέει να είμαι πρόεδρος και να αρχίζουν να πέφτουν οι πολυκατοικίες στην Κυψέλη? Διαβάζω. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Πρέπει να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση ότι κάποιες πολυκατοικίες που μένουν κόσμο, που μένουν άνθρωποι μέσα, υπάρχει κόσμος. Και αν δεν μένεις μέσα, μένεις δίπλα. Περνάς. Είναι στα όρια της κατάρρευσης από τα έργα του Μετρό. Τι περιμένουν δηλαδή? Δεν έχω καταλάβει τι περιμένουν.
Είναι έτσι? Αυτό που περιγράφουνε κάποιοι είναι έτσι? Είναι θέμα του Δήμου Αθηναίων? Ποιο Δήμο Αθηναίων? Θα περιμένω εγώ από το Δούκα έναν άσχετο και άχρηστο για μένα. Αλλά εντάξει, δεν έχει σημασία η δική μου άποψη. Να λύσει το πρόβλημα. Υπάρχει θέμα ή δεν υπάρχει, κύριοι? Κινδυνεύουνε ή δεν κινδυνεύουνε? Υπάρχει υπουργείο? Υπάρχει πρωθυπουργός να πει, για παιδιά, σας παρακαλώ, θα πέσει επί των ημερών μου μια ολόκληρη γειτονιά? Έχει πάρει κλίση, έχει πέσει, έχει πάθει καθίζηση? Κάντε μου ένα χαρτί επίσημο, το είδατε? Κινδυνεύει μάλιστα. Τι πρέπει να κάνω? Μετακίνηση πολιτών. Πού? Σε νέα διαμερίσματα. Πού θα τα βρω? Στις τράπεζες, ρε. Στις τράπεζες. Κάνε καταγραφή των διαμερισμάτων που κινδυνεύουνε. Πόσα διαμερίσματα είναι αυτά? Τι τετραγωνικά είναι αυτά? Και στείλε χαρτί σαν πρωθυπουργός στις τράπεζες και λέει, πες, θέλω 20 διαμερίσματα από αυτά που έχετε εσείς. Στα φαν. Δεν θα μου βγάλετε σε πληστηριασμό 20 διαμερίσματα. Τα θέλω εγώ. Να μεταφέρω εκεί ανθρώπους. Και αν δεν το θέλεις αυτό, δώσε λεφτά. Πες στο μετρό, έλα εδώ. Δώσε λεφτά και αγόρασε διαμερίσματα τώρα. Τώρα. Έτσι κάνει κάποιος υπεύθυνος. Εκτός και αν δεν έχουμε υπεύθυνους πια.

σε ποιον υπεύθυνο θα αναφερθούν? Σε αυτούς που μας λένε ψέματα κάθε μέρα, κάθε ώρα? Υπάρχει ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Εστία της Κυριακής για τη Singular. Ποια είναι η Singular? Αυτή η οποία κάνει τις εκλογές. Η οποία, λέει, πήρε μια δουλειά από το κράτος, από το Μητσοτάκη. Άρα τι μας λέει? Ότι εξαγοράζεται η εταιρεία που θα κάνει τις επόμενες εθνικές εκλογές. Άρα θα έχει υποχρέωση η εταιρεία να βοηθήσει το Μητσοτάκη. Ακούω κάποιον δρυμιώτη, ο οποίος έχει πάρει σβάρνα κανάλια και ραδιόφωνα. Με συγχωρείτε, έχει κάθε δικαίωμα να λέει αυτά που λέει. Αυτός όμως ο κύριος, τον οποίο τη γνωρίζω, ήταν υπεύθυνος για τις εκλογές. Αυτά που λέει εσάς σας δημιουργούν την εντύπωση ότι είναι αντικειμενικός στο να καταγράψει το αποτέλεσμα των εκλογών? Είναι δυνατόν να γίνει τέτοια πράγματα και να μην μιλάει κανένας? Δηλαδή πάμε σε εκλογές νοθείας που θα ψηφίσουν και τα δέντρα, που θα αλλάξουν συσχετισμοί. Ήδη υπάρχουν καταγγελίες με την επιστολική ψήφο ότι αλλοιώνει το εκλογικό αποτέλεσμα. Πάμε σε εκλογές βίας και νοθείας. Και βγαίνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, και μας λέει, ακούστε τι είπε. Ακούστε τι είπε, ρε παιδιά, σήμερα, χθες. Ότι η διεκδίκηση, λέει, των γερμανικών αποζημιώσεων από την Ελλάδα είναι ενεργή. Πού το είδατε αυτό, κύριε Τασούλα? Πού το είδατε αυτό? Για να μου το πείτε. Διότι δεν μπορείς να βγαίνεις και να λες κάτι προς τον ελληνικό λαό για να δείξεις ότι ο Μητσοτάκης δεν είναι γερμανόφιλος. Εγώ ήξερα μια ζωή Κωνσταντοπούλου που έκανε μια επιτροπή και μόλις την έδιωξε ο Αλέξης Τσίπρας, ο επόμενος πρόεδρος της Βουλής του ΣΥΡΙΖΑ κατάργησε την επιτροπή. Κάνατε εσείς την επιτροπή, κύριε Τασούλα, σαν πρόεδρος της Βουλής? Πήρατε το έργο της κυρίας Κωνσταντοπούλου από εκεί που το σταμάτησε ο ΣΥΡΙΖΑ για να πείτε ήταν μια επιτροπή, να την ξαναβάλουμε μπρος? Δεχτήκατε την κυρία Κλούνεϊ. Είπατε ότι ξαναβάζω μπρος τη διεκδίκηση των γλυπτών του Παρθενώνα από το Λονδίνο. Μπούρδες. Τίποτα. Και πάω τώρα στην κυρία Σδούκου. Ποια είναι η κυρία Σδούκου? Η κυρία Σδούκου είναι εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Λάθος. Η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Μητσοτάκη. Η οποία έκανε μια ανάρτηση.
κατηγορώντας τον κύριο Αλέξη Τσίπρα ότι έχει χρηματιστεί από το Μαδούρο. Καλά κύριε Ασδούκου, με συγχωρείτε. Τώρα το ακούσατε αυτό. Επειδή καταραίει ο Μητσοτάκης, ξαφνικά ανακαλύψατε ότι ο Τσίπρας τα πιάσε από το Μαδούρο. Τα αεροπλάνα του Μαδούρο που περνούσαν πάνω από την Ελλάδα προσγειωνόντουσαν στην Ελλάδα για να βάλουν καύσιμα προκειμένου να πάνε το κλεμμένο χρυσάφι από το λαό στην Τουρκία. Δεν το έχετε ακούσει ποτέ. Δηλαδή ο Μητσοτάκης είναι αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών αλλά δεν έχει πάρει είδηση, κοιμάται όλο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και βγαίνετε και κάνετε δήλωση ότι πρέπει να μας απαντήσει. Όχι κύριε Ασδούκου, δεν πρέπει να μας απαντήσει ο κύριος Τσίπρας. Πρέπει να μας απαντήσει ο Μητσοτάκης γιατί τόσο καιρό καλύπτει τον κύριο Τσίπρα. Κατ' εντολήν. Νταβατζή επιχειρηματία. Πού του κάνε δουλειές ο Τσίπρας. Κύριε Ασδούκου, κάποιον τύπο ονόματι Νίκο Κοτζιά τον έχετε ακούσει. Πρωτεργάτη στην προδοσία των Πρεσπών. Ο οποίος βγήκε και είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πάνος Καμένος είπε μπροστά στον Πρωθυπουργό Τσίπρα ότι χρηματίστηκαν με 50 εκατομμύρια για να προχωρήσει η Συμφωνία των Πρεσπών και δεν αντέδρασε κανένας παρά μόνο ο Κοτζιάς. Δεν λέτε λέξη για αυτό το πράγμα, κύριε Ασδούκου, γιατί αυτό δεν θέλουν οι Γερμανοί. Έχετε δίκιο, κύριε Ασδούκου. Με την ανακοίνωσή σας αποκαλύψατε ότι είστε ίδιοι. Επικίνδυνοι και αδίστακτοι. Αρθέλινες και πιόνια. Ελλήνων λαθρεμπόρων και Γερμανών κατακτητών. Διότι αυτό που ζούμε στην Ελλάδα είναι νέα γερμανική κατοχή. Οι Γερμανοί έχουν κάνει φάκελο για όλους. Έχουν μυστικά, έχουν βρωμιές, εκβιάζουν. Θα κάνεις αυτό. Και αυτούς τους βρωμερούς τρισάθλους τύπους τους προωθούν ψηλά σε θέσεις κλειδιά για να κάνουν αυτό που τους διατάζουν. Η κυρία Ασδούκου ανακάλυψε τις βρωμιές του Τσίπρα τώρα. Γιατί οι δημοσκοπήσεις που έχουν δείχνουν το Μητσοτάκη να πηγαίνει προς το 15%. Χωρίς νοθεία, πραγματικά, γιατί οι δημοσκοπήσεις που έχουν στα χέρια τους λένε ότι οι πολίτες θεωρούν το Μητσοτάκη γερμανόφιλο και φιλότουρκο. Και η κυρία Σδούκου βγάζει τον κύριο Τσίπρα, μα αυτός είναι χειρότερος από εμάς. Υπάρχει μια καταγγελία. Θα μας πείτε ποιοι είναι και τι είναι. Την έχει κάνει ο κύριος Νίκος Χατζηνικολάου. Ότι μεγάλη εταιρεία κινδυνεύει να καταρρεύσει. Και αυτή η εταιρεία έχει πάρει πάρα πολλά δάνεια από τις τράπεζες. Που σημαίνει ότι θα καταρρεύσει και το τραπεζικό σύστημα. Και διαβάζω από άλλους, ξαφνικά το ανακάλυψαν, δεν είναι μία εταιρεία, είναι 3-4, μπορεί και 10. Καλώς τα παλικάρια.
Τώρα το ανακαλύψατε. Δεν το ξέρατε. Δώσατε ασυλία στους τραπεζίτες να δίνουν δάνεια δεξιά και αριστερά και κινδυνεύει η ελληνική οικονομία να καταρρεύσει με νέα χρεοκοπία. Τα λεφτά μας, τις καταθέσεις μας, τις τρώνε κάποιοι φίλοι. Όλοι μαζί ως συμμορία. Κύριε Μητσοτάκη, πρέπει να βγείτε και να πείτε στον ελληνικό λαό, και δεν το λέει κανένας και απορώ, να πείτε στον ελληνικό λαό γιατί μόλις γίνατε πρωθυπουργός σταματήσατε τη διαδικασία για έρευνα και εξόρυξη πετρελαίου. Το 19, εάν είχε συνεχιστεί σήμερα, δεν θα είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Αντίθετα, θα τρίβαμε τα χέρια μας με αυτά που συμβαίνουν κάτω στη Σαουδική Αραβία και στο Ιράν. Γιατί θα πουλάγαμε πιο ακριβά το δικό μας πετρέλαιο. Γιατί θα είχαμε λεφτά να δώσουμε και 13η σύνταξη και 13ο μισθό και να φτιάξουμε σπίτια δωρεάν στα νησιά και στα μικρά χωριά, να πηγαίνουν εκεί γιατροί, δάσκαλοι, να μένουν τσάμπα. Γιατί θα είχαμε λεφτά να σηκώσει κεφάλι η Ελλάδα, να αποπληρώσει τα χρέη. Κάτι που δεν θέλουν οι Γερμανοί, κύριε Μητσοτάκη, γι' αυτό σας βάλανε. Γιατί αν είχαμε δικό μας πετρέλαιο, οι λαθρέμποροι εφοπλιστές δεν θα είχαν αυτά τα λεφτά που τσεπώνουν κάθε μέρα με το λαθρεμπόριο. Γιατί τα δηληστήρια δεν θα αγοράζανε φτηνό καύσιμο από τη Συρία και τη Λιβύη για να το πουλάνε στην Ελλάδα 2,30 και 2,50 και να βγάζουνε δισεκατομμύρια οι δύο πετρελαιάδες των δηληστηρίων Βαρδινογιάννης και Λάτσης. Και όταν εγώ βγάζω δισεκατομμύρια, έχω τη δυνατότητα να δώσω και στον Αγιαννητόπουλο ένα φακελάκι. Αυτά είναι εγκλήματα, κύριε Μητσοτάκη. Εγκλήματα σε βάρος της Ελλάδος και του ελληνικού λαού. Λιγνίτης, πού είσαι ρε δικαιοσύνη, πού είσαι ρε εισαγγελέα του Αριουπάγου. Να άσκησεις δίωξη, ποιος είναι αυτός ο αλήτης που έβαλε εκρηκτικά και τίναξε τα μηχανήματα στις λιγνητικές μονάδες. Πληρωμένα μηχανήματα από τον ελληνικό λαό. Ποιος είναι αυτός ο αλήτης που έδωσε εντολή και ποιος είναι αυτός ο αλήτης που έβαλε τα εκρηκτικά. Πόσοι είναι στην Ελλάδα, 10, ειδικοί, το πολύ, 20. Δεν μπορεί η δικαιοσύνη να τους βρει Ελλάδο. Ποιος σου είπε να πάντα βάλεις τα εκρηκτικά. Ο Αγιαννητόπουλος, ο Βλάχος, ο Καψαμπέλης. Έλα εδώ, κύριε Βλάχο. Ποιος εσύ που είπες να βάλουν τα εκρηκτικά. Να καταστρέψουν το μηχανισμό στις λιγνητικές μονάδες. Την ώρα που όλοι βλέπαν ότι έρχεται τεράστια παγκόσμια κρίση ενέργειας. Μητσοτάκη, έδωσες στον Τούρκο τις μονάδες αποθήκευσης ενέργειας στην Κρήτη. Στον Τούρκο ρε. Στον Τούρκο ρε. Στον Τούρκο ρε. Μια στημένη διαδικασία. Και πώς φαίνεται ότι είναι στημένη.
όταν έγινε ο διαγωνισμός για να πάρουν τις μονάδες αυτές στην Κρήτη αποθήκευσης ενέργειας που θα έρθει από την Αίγυπτο, από το Ισραήλ, από την Κύπρο, είχε εντυπωσιάσει τους πάντες. Ποιο? Ότι στο διαγωνισμό αυτό δεν πήγανε μεγάλες εταιρείες. Μιλάμε για δουλειά με πολύ χρήμα. Για πάρα πολλές γενιές. Θα αποθηκεύουνε ενέργεια που θα έρχεται από την Αίγυπτο, από την Κύπρο, από το Ισραήλ. Ψωμί για 500 εγγόνια μετά. Και τι έγινε? Πήγανε κάτι μικρές εταιρείες. Του Αγιαννητόπουλου, του Βλάχου, του Καψαμπέλη. Και όλοι απόρρισαν. Οι μεγάλοι γιατί δεν πάνε ρε παιδιά? Έχουνε συνονεθεί μεταξύ τους? Όχι. Δεν είχαν συνονεθεί μεταξύ τους. Είχαν συνονεθεί με το Μητσοτάκη. Αυτοί, το επιτελικό κράτος του συντονίζε. Μην πείτε. Να μην πούμε, όχι, να μην πείτε. Και απόρρισαν όλοι, γιατί δεν μπαίνουν ρε παιδιά. Και ένα πρωί ξυπνήσαμε. Και ανοίξαμε τα μάτια μας γουρλωμένα από τη φοβερή προδοτική μεθόδευση. Σε ένα βράδυ μέσα είχανε πάρει τη δουλειά οι μικρές εταιρείες και σε ένα βράδυ μέσα, σε ένα βράδυ, όταν σας λέω σε ένα βράδυ, σε ένα βράδυ εξαγόρασε όλες τις μικρές αυτές εταιρείες ο Τούρκος Κοχ. Συντονισμένο επιτελικό κράτος, σου λέω. Αυτό είναι το επιτελικό κράτος. Όχι. Παίζουμε τώρα. Εδώ μιλάμε για δουλειές. Δουλειές με ουρά και φούντες. Δηλαδή, το τηλέφωνο μου που λειτουργεί με την κεραία πάνω στο βουνό, γιατί η κεραία έχει ρεύμα, όταν εγώ θα πάρω από το Πεντάγωνο το φυλάκιο στυρό, παιδιά προσέχτε, έρχονται Τούρκοι, κατεβείτε κάτω, οπλίστε, βαράτε, δεν θα μπορώ να πάρω τηλέφωνο, γιατί δεν θα έχει ρεύμα. Γιατί δεν θα έχει ρεύμα? Γιατί θα το έχει κλείσει ο Τούρκος. Ο ιδιώτης. Αυτός τον οποίο ξεπούλησαν τη ΔΕΗ. Τον ΟΤΕ. Το γερμανικό ΟΤΕ. Το τεράστιο σκάνδαλο της οικογένειας Μητσοτάκη με την Κοσμοτέ. Όταν πουλήθηκε ο ΟΤΕ στους Γερμανούς. Είχαν απαγορεύσει στον ελληνικό ΟΤΕ, περιουσία του ελληνικού λαού, να κάνει την Κοσμοτέ. Και τώρα λέει ΟΤΕ, δεν λέγεται ΟΤΕ. Πώς λέγεται παιδιά? Τέλεκομ. Ο ΟΠΑΠ δεν λέγεται ΟΠΑΠ. Πώς λέγεται ρε παιδιά? Αυτό είναι το ξεπούλημα. Αλλάζουνε ονόματα προκειμένου να εμποδίσουν με νύχια και με δόντια την κρατικοποίηση δομών, καθοριστικών για τη ζωή των παιδιών μου. Δεν υπάρχει καμία ασυλία για κανέναν. Αυτό που έρχεται δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Ό,τι έγινε το 9 και το 10 δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που έρχεται. Ξεπουλάνε ακόμη και την Ακρόπολη.
και την Γνωσό για να στήσουν ενωθεία.

0: Κλείνοντας, θέλω να επαναλάβω αυτό με το οποίο ξεκίνησα. Το πρωί στην ραδιοφωνική εκπομπή του κυρίου Άρη Πορτοσάλτες στο ραδιόφωνο Αλαφούζου, ο αντεπρόεδρος του κόμματος Μητσοτάκη, ο Υπουργός Υγείας κύριος Σπύρος Άδωνης Γεωργιάδης, είπε ότι στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11 λίγο πρωτού πάει ο έλεγχος του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας για να δει τι μηχανήματα υπάρχουν, βγάζαν τα μηχανήματα στο μπαλκόνι, κλείνανε τις κουρτίνες και έτσι ο έλεγχος δεν έβλεπε τα μηχανήματα που είχαν μέσα. Δηλαδή ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης ομολογεί δημόσια ότι κάποιος προφανώς με φακελάκι ενημέρωνε το ιατρείο να κρύψει τα μηχανήματα. Άρα εγώ δεν πιστεύω ότι βγάζανε τα μηχανήματα στο μπαλκόνι. Απλώς πέρναγαν και φεύγανε πιο πλούσιοι. Κύριε Καψαμπέλη.
1: Λοιπόν, θέλω να πω, για να συνεχίσω αυτή τη συζήτηση, κάτι επίσης αντιδημοφιλές. Θα το πω λίγο μετά όμως, σε σχέση με τα δημόσια, τα επώνυμα πρόσωπα, επώνυμα συσσαγωγικά, όλοι επώνυμοι είμαστε, έτσι. Μην κοιτάτε που όταν πεθαίνει ο ανώνυμος δεν ασχολείται κανείς μαζί του. Μην κοιτάμε που τα λάθη, τα εγκλήματα που γίνονται εκούσια ή ακούσια στα νοσοκομεία, δημόσια και ιδιωτικά, αν δεν αφορούν κάποιον ή κάποια επώνυμο εισαγωγικά. Εντάξει, σου λέει, παράπλευρες απώλειες. Τέλος πάντων, θέλω να πω όμως πάνω σε αυτό, πολύ σωστά μου επισημαίνει εδώ ένας φίλος. Γεια σου Δήμαρχε, καλημέρα, σε ευχαριστούμε που μας ακούς. Ότι θα μπορούσε κάλλιστα να φανεί τι έχει γίνει με τα μηχανήματα και να καταρρεύσει οποιαδήποτε προσπάθεια συγκάλυψης με τα τιμολόγια αγοράς. Από τα τιμολόγια αγοράς θα φανεί πότε αγοράστηκαν, προμηθεύτηκαν και τοποθετήθηκαν και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Αλλά, αγαπητέ μου Γιώργη, αν αρχίσει, κάνω εγώ τώρα το συνήγορο της άλλης εκδοχής, τον προβοκάτορα, αν αρχίσει αυτή η έρευνα, θα πρέπει να πάει ακόμη πιο βαθιά, εγώ θα έλεγα, διότι ψάχνοντας, και μην μου πείτε τώρα ότι δεν θα τα έχουν βρει, τα έχουν βρει και τα έχουν παραβρει. Δεν είναι τα τιμολόγια αγοράς ή αυτό που ακούσαμε στις ειδήσεις, φορολογικός έλεγχος. Βεβαίως και θα γίνει φορολογικός έλεγχος και βεβαίως θα τα ξεψαχνίσουν και βεβαίως σε 5, 6, 7, 8, 10 χρόνια κάποιο μονόστιλο σε κάποια εφημερίδα, αν υπάρχει εφημερίδα, κάποιος θα λέει, θυμάστε τότε που κάτι έγινε, ίσως πότε, αν ασχολείται κανείς. Γιατί σας είπα, ανατρέχοντας στις κοσμικές στήλες των περιοδικών πριν από λίγα χρόνια, θα δείτε ονοματάρες της ελίτ, της νομικής, της καλλιτεχνικής, της δημοσιογραφικής, της εκδοτικής, όλοι εκεί αγκαλιά με τους γιατρούς του που τώρα δεν τους ξέρουν. Και λέω τώρα, άμα αρχίσουν και ψάχνουνε, που ψάχνουνε, και ανακτούν, γιατί λέει και ανακτούν, σβήσανε αυτά και λοιπά και λοιπά, δεν θα βρούνε και την ατζέντα των πελατών ή δεν θα την έχουν βρει? Δεν θα βρουν τα ονόματα των πελατών, το πελατολόγιο, το πελατολόγιο το οποίο δεν έχει
0: διαρρέσει.
1: Συγγνώμη, εδώ το φίλο μας τον κύριο Γιαννητόπουλο, ο οποίος δεν έχει ανάγκη από αυτό, αλλά μόνο για να περάσει απ' έξω, όπως όλοι μας, έπρεπε να δώσουμε, κύριε Γιαννητόπουλο, 6 εκατοστάρικα. Απ' έξω. Όχι μέσα. Όχι μέσα. Απ' έξω. Είναι σαν κάτι μεγαλοδικηγόρους ένα πράγμα που σου λέει για να κλείσεις ραντεβού τόσα χιλιάρικα. Χιλιάρικα. Εδώ ήταν πιο φθηνά τα πράγματα. Έξω. Θα μου πεις και γιατί. Δηλαδή, με συγχωρείτε, σε ελεύθερη αγορά ζούμε. Γιατί όχι. Λέω όμως ότι, το λέω έτσι λίγο, ας το πούμε σκοπτικά, διότι αυτό είναι ένα πελατολόγιο το οποίο έχει μέσα πολλούς VIP, VIPs, επιχειρηματίες, ηθοποιούς, καλλιτέχνες, δημοσιογράφους, σίγουρα αυτούς. Όλοι αυτοί ήταν μια μικρή κοινωνία. Μια μικρή κοινωνία που είχε ένοχα μυστικά. Διότι όσοι πήγαιναν εκεί ήξεραν που πήγαιναν. Με σύσταση, χωρίς σύσταση. Διότι δεν ήθελαν να καταγράφονται οι παρουσίες τους. Έχει τεράστια σημασία σε σχέση με την νομιμότητα και την παρανομία. Διότι αν πας να κάνεις όλα αυτά τα οποία λέγεται ότι γίνονται, στα κέντρα, τα νομιμοποιημένα, τα νοσοκομεία, δηλαδή τα ιατρικά κέντρα, τα επίσημα, τα νόμιμα, καταγράφονται στοιχεία. Υπάρχουν βάσεις δεδομένων. Μπαίνουν τα ονόματα. Δεν γίνεται να πας, ας πούμε, σε ένα κρατικό νοσοκομείο από αυτά που λέει της πλασμαφαίρεσης. Αυτό έτσι πολύ παραστατικά το είπε ο Πολάκης. Για να πας να κάνεις πλασμαφαίρεση, πώς τη λένε, σε ένα ιατρείο σαν αυτό εκεί στο Κολωνάκι, είναι σαν να πάει να κάνεις, λέει, εγχείρηση, ξέρω εγώ τι, στο φαράγγι της Σαμαριάς. Δεν γίνεται. Λοιπόν, αν πας όμως στο νοσοκομείο το επίσημο, θα πάρουν τα στοιχεία σου. Θα είσαι καταγεγραμμένος. Και αν είσαι ο Γιαννητόπουλος, συγγνώμη πάλι κύριε Γιαννητόπουλε, εντάξει, ένας ιδιώτης, απλός άνθρωπος είσαι, που πας να κάνεις για τους χυψηλόγους, ιατρικούς, αυτό που πρέπει να κάνεις. Αν είσαι όμως ο celebrity, δεν θέλεις να υπάρχει γνώση για τα μυστικά σου, τα ένοχα, για τις κόκκες σου και τα άλλα που κάνεις πριν βγεις να κουνήσεις το δάχτυλο στην κοινωνία για το πόσο σπουδαίος και μάγκας είσαι. Αφού σε έχουν μαζέψει προηγουμένως, γιατί σέρνεσαι και δεν μπορείς να πάρεις τα πόδια σου. Είτε είσαι καλλιτέχνης, είτε είσαι μεγαλοδημοσιογράφος, είτε είσαι ηθοποιός, είτε. Είσαι αυτή η καλή κοινωνία που τη βλέπουμε, τη βλέπει ο κόσμος και ζηλεύει και λέει, ρε παιδί μου, γιατί να μην είμαι κι εγώ έτσι. Ορισμένοι, δεν λέω όλοι, λένε, πω πω, κοίτα να δεις, ρε παιδί μου. Και τον βλέπει και τον άλλον σπιντάτο συνέχεια. Πω πω, ρε παιδί μου, κοίτα να δεις, ρε, εγώ δουλεύω και καταραίω από την κούραση και γυρίζω σπίτι μου πτώμα και πέφτω να κοιμηθώ, δεν αντέχω. Αυτός πώς είναι? Εκεί, Ντούρασελ. Έτσι είναι τα μυστικά αυτά. Λοιπόν, φαντάζεστε όλο αυτό το πελατολόγιο στα χέρια ποιον τώρα θα έχει έρθει? Συμφωνώ αυτό που λέει ο κ. Βλάχος. Βεβαίως το έχουν βρει. Ποιοι το έχουνε?
2: Η αστυνομία.
1: Τι θα το κάνουν, ναι?
2: Το καλύψουν.
1: Ποιοι θα το πάρουν αναχείρας, ανεπισήμως και θα το εργαλοποιήσουν? Για ποιους λόγους?
2: Ο Μητσοτάκης.
1: Εγώ ερωτήματα θέτω.
2: Και εγώ απαντάω.
1: Και λέω, Εγώ δεν έχω γνώση. Εγώ απορίες μεταφέρω, γιατί πράγματι θα μπορούσαμε να έχουμε μια απάντηση στα ερωτήματα. Α, λάτος τώρα ο Κουτσομπόλης, πάλι. Μου γράφει εδώ τώρα. Άντε να μην πω ποιος μου το γράφει για να μην τον εκθέσω. Ότι στις γιορτές στέλνανε ευχές στους πελάτες τους με καταχωρημένες όλες τις διευθύνσεις. Άρα και από αυτό μπορούν να γίνουν γνωστά πάρα πολλά πράγματα. Σωστά. Και πάμε στην άλλη υποκρισία τώρα. Επιβεβαιώθηκε, το άκουγα στην τηλεόραση πριν ξεκινήσουμε, το επιβεβαιώσανε, το λένε, ότι για να γίνει καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο για οτιδήποτε σε σχέση με όλα αυτά, κάποιος θέλει να καταγγείλει κάτι σε σχέση με τη λειτουργία γιατρών, ιατρίων, οτιδήποτε στον Ιατρικό Σύλλογο, πρέπει να πληρώσει χαράτσι 50 ευρώ. Έβαια, για να καταγγείλεις στον Ιατρικό Σύλλογο 50 ευρώ. Τους λείπουνε, βλέπετε. Ή για να είναι αντικίνητρο. Πάλι καλά εδώ που τα λέμε, που δεν έχουν ορίσει ότι αν η καταγγελία δεν επιβεβαιωθεί, θα πληρώσεις και πρόστιμο. Κάνα 2-3-5-6 χιλιάρικα για να μην την κάνεις. Γιατί το λέω ειρωνικά τώρα αυτό και σκοπτικά. Διότι κατά την ταπεινή μου γνώμη, εγώ δεν θα μπω. Δεν ξέρω τα αστυνομικά στοιχεία και ποσός σε τελική ανάλυση έχουν σημασία αυτά καθ' αυτά. Είπαμε, σιγά σιγά μόλις τελειώσει η σημερινή μέρα θα δείτε κατά πως φαίνεται, αν δεν ξέρω αν έχουν πάρει προθεσμία ή θα πάρουν κι άλλοι ο κύριος και η κυρία, ο γιατρός και η γιατρός, θα αρχίσει το θέμα να σβήνει όπως γίνεται με όλα. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά κατά την ταπεινή μου γνώμη, από μόνη της, ή αυτό που λέμε η πολιτική ευθύνη που έχει πάψει πια να υπάρχει ως ουσία, ως λόγια. Η πολιτική ευθύνη, η ανάληψη της ευθύνης για αυτό το οποίο συμβαίνει και αποκαλύπτεται τώρα, θα σήμαινε τουλάχιστον παρετήσεις της ηγεσίας του Ιατρικού Συλλόγου. Ο κ. Πατούλης είναι βαρύτατα εκτεθειμένος, δεν το συζητάμε. Πολλαπλά εκτεθειμένος ο κ. Πατούλης. Δεν ξέρω αν έχει πλέον κανένα κύρος για να συνεχίσει να ηγείται και δεν ξέρω γιατί, καταλαβαίνω μάλλον, γιατί ο ιατρικός κόσμος σιωπά. Όχι στην πλειονότητά του, αλλά θα μου πείτε ποιο να βγει να μιλήσει. Να τον πλακώσουν στις φάπες οι άλλοι. Κάτσε ρε, μη μιλάς! Μη μιλάς! Δεν μπορεί να υπάρχει εμπιστοσύνη και αξιοπιστία στην ηγεσία τώρα του Ιατρικού Συλλόγου. Καλά, δεν λέω για την κυρία Παγώνη, η οποία είναι διορισμένη. Παρεπιπτόντος δε, συμπτωματικός δε, και ο κύριος Πατούλης και η κυρία Παγώνη είναι πολιτικοί φίλοι του Αδόνιδος Γεωργιάδη, ο οποίος επίσης, ασχέτως της νομιμότητας για την οποία μίλησαμε προηγουμένως, έχει βαρύτατη πολιτική ευθύνη. Έχει βαρύτατη, μοιράζεται τις ευθύνες για αυτό το οποίο συμβαίνει. Θα μου πείτε, ξαναλέω, έχεις καμιά ψευδέστηση ότι θα γίνει κάτι? Όχι, είμαι απολύτως ειλικρινής. Θα εξαγγελθούν κάποιες αλλαγές στο νομικό πλαίσιο από εδώ από εκεί, διότι κοιτάξτε να δείτε, οι μεγαλογιατροί, κακά τα ψέματα, το κατεστημένο το ιατρικό και το καθηγητικό είναι εξίσου πανίσχυρο με τα άλλα κατεστημένα σε αυτή τη χώρα. Και ξαναλέω, όταν η βιομηχανία αυτή σε παγκόσμιο επίπεδο της αντιγύρανσης, της ευεξίας του ενός, του άλλου, μέσα από αυτό το ασαφές νομικό πλαίσιο που υπάρχει. Είναι βιομηχανία 3 εκατομμυρίων και στην Ελλάδα πλέον αντιστοιχεί στο 7% του ΑΕΠ. Ποιος θα κουνηθεί, ποιος θα ασχοληθεί πέρα από τις εντυπώσεις και πέρα από τη βαβούρα που θα γίνει σήμερα, τις μεταδόσεις για την κηδεία του Μαζονάκη και όλα τα συναφή. Και παρεπιπτόντως να πω, ξέρω ότι θα ηχήσει παράτερα, αλλά επειδή έλεγα για το πολιτικό σύστημα νωρίτερα, το χρεοκοπημένο πολιτικό σύστημα, κοιτάξτε να δείτε την ειρωνία και ας κάνει ο καθένας τις συγκρίσεις του με όση αξιολόγηση μπορεί να κάνει κανείς, όπως τη δει. Προχτές είχαμε έναν άλλον θάνατο μέσα στους πολλούς, ενός άλλου επώνυμου, ας το πούμε ξανά επώνυμου ανθρώπου, του Σπύρου Χαλβατζή. Ποιος είναι ο Χαλβατζής? Όσοι δεν το ξέρουν. Ένας εκπρόσωπος του πολιτικού συστήματος, του παλαιού πολιτικού συστήματος, του μεταπολιτευτικού ιστορικού, θα έλεγα, του ΚΚΕ. Ο οποίος, θα μου πεις, πού τον θυμήθηκες? Εγώ που τον θυμήθηκα, ναι, γιατί κανείς, κάτι μονός, δηλαδή δεν ξέρω αν γράφτηκε πουθενά το όνομά του, αλλά διάβασα, και έχει σημασία αυτό γιατί το λέω, ότι ακόμα λέει και ο Αντώνης Καρκαγιάννης, ο παλιός αείμνηστος διευθυντής της Καθημερινής, που ήταν στα νιάτα του σκληρός κομμουνιστής και άλλαξε στρατόπεδο μετά, πήγε από την αριστερά στην άλλη όχθη. Ήταν, λέει, διευθυντής στην Καθημερινή όταν ο Ανδρέας Πετρουλάκης, ο γνωστός σκητσογράφος, όπως γράφει ο ίδιος, είπα, λέει, κάτι ηρωνικά, σχολίασα κάτι ηρωνικά για κάτι κομμουνιστικό που είχε πει ο Χαλβατζής στην τηλεόραση. Αγρίεψε ο Καρκαγιάννης, ο ιδεολογικός αντίπαλος πια του Χαλβατζή, και είπε, μη μιλάς έτσι για τον Χαλβατζή. Ήταν το μεγαλύτερο παλικάρι που πέρασε από τη Γιάρο. Σκληρός άντρας, προκαλούσε τους χωροφύλακες να τον χτυπήσουν. Είχε φάει το περισσότερο ξύλο στο νησί και ακόμα προκαλούσε. Γιατί το λέω τώρα αυτό? Γιατί ό,τι και αν ήταν κομμουνιστής ο Χαλβατζής, ήταν πράγματι για τους γνωρίζοντες ένα υπόδειγμα συνέπειας πολιτικής προς τον εαυτό του και θα έλεγα και πολιτικής σεμνότητας για όσους τον γνώριζαν. Αλλά να που σήμερα συμβολίζει αυτά τα διέξοδα. Κανείς δεν ασχολείται ούτε από την αριστερά, την κεντροαριστερά, με τον Χαλβατζή. Κανείς δεν τον θυμάται, μπορεί και να μην τον ξέρει πια και κανείς. Αλλά μέσα σε αυτό το κοινωνικό και πολιτικό αδιέξοδο βρίσκεται μια άλλη ρογμή στο πρόσωπο του Μαζονάκη. Αυτή η χρεοκοπία δηλαδή του μεταπολιτευτικού συστήματος καταγράφεται, νομίζω, κοινωνικά και πολιτικά με αυτόν τον ανάγλυφο τρόπο, κατά την ταπεινή μου εκτίμηση, αυξάνοντας και τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς. Και με την ευκαιρία αυτή θέλω να πω, επειδή είπαμε για τον κύριο Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, μην επαναλαμβάνω τα ίδια που ακούστηκαν και συμφωνώ, πρόσεξα πως, γιατί προχθές στη Θεσσαλονίκη που τον ρωτήσανε, λέει, κόμπιασε λίγο βέβαια, του λέει, σχέση σας με τον Καραμαλή, στημένη ερώτηση, ποιες είναι? Λέει, με τον Καραμαλή που έχουμε καλή προσωπική σχέση. Κόμπιασε λίγο. Στο Καστελόριζο, αν δεν το προσέξατε, του έκανε ένα φοβερό πολιτικό ξέπλυμα ο Μητσοτάκης του Καραμαλή. Όχι στον Καραμαλή, ίσως γιατί ο Καραμαλής έχει πάρει, μαθαίνω, τις αποφάσεις του, έχει κάνει τις συναντήσεις του, έχει δώσει τα χέρια στους Καραμαλικούς. Τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης? Ότι εδώ, λέει, στο Καστελόριζο ήρθα να αποκαταστήσω τη φήμη του Καστελόριζου, διότι το 2010 εδώ έγινε ιστορία με τα μνημόνια που δημιούργησαν τα προβλήματα στη χώρα και όλα τα συναφή, δηλαδή, κλπ. Χρεοκοπία Παπανδρέου Πασόκ Και αυτομάτως, σκέφτομαι εγώ τώρα, ο καχύποπτος και νομίζω μαζί με μένα και αρκετοί άλλοι, ότι να, δεν έφταιγαν οι προηγούμενοι, δεν έφταιγε η έως το 2009 διακυβέρνηση, το 2010 σηματοδοτήθηκε η πορεία προς την καταστροφή. Δεν φταίει λοιπόν ο Καραμαλής, δεν φταίει ο Καραμαλισμός, δεν φταίει η διακυβέρνηση 2004-2009. Αυτό νομίζω ότι ενδιαφέρει τον κύριο Μητσοτάκη, να καλοπιάσει τους καραμαλικούς, και νομίζω ότι αυτό θα το εκδηλώσει και θα το εκφράσει και με την τοποθέτηση προσώπων από το καραμαλικό χώρο στα ψηφοδέλτια, ακόμα και στο επικρατείας κλπ. Ετοιμάζει δηλαδή κάτι τέτοιες έτσι κινήσεις. Αλλά η δική μου έτσι ιστορική απορία είναι η εξής.

0: την επίσημη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά μετά μας τα έλεγε αλλιώς. Τελικά θέλω να καταλήξω στο ερώτημα. Ο κ. Μητσοτάκης έχει στέρεα άποψη για το τι προκάλεσε τη χρεοκοπία. Η παθογένεια της μεταπολίτευσης, η περίοδος για την οποία άλλοτε μιλούσε υπενικτικά έως το 2009, όχι πια, μόνο Παπανδρέου, μόνο το Πασόκ. Και αν με συγχωρείτε κύριε Μητσοτάκη, φταίει το Πασόκ του Παπανδρέου, τότε της περίοδου 10 και μετά Πασόκους, γιατί τους πήρατε στην κυβέρνηση που ευθύνονται για την καταστροφή? Δεν θα αναφερθώ στα δεύτερα ονόματα στη Β' Εθνική, ας πούμε το, ξέρω εγώ, το Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, την Άλλα Διαμαντοπούλου που τη θέλατε πολύ, τον Ανδρέα Λοβέρδο, επιφανή στελέχη του 10 και μετά. Έτσι, ως απορίες τα λέω.
1: Μα όλα τα λαμόγια που χρεοκόπησαν την Ελλάδα, τα λαμόγια του Σιμίτη και του Καραμαλή, είναι στο πλευρό του Μητσοτάκη. Θα σας πω ονόματα. Τι μου λες τώρα? Εδώ μιλάμε για απατεώνα. Απατεώνα. Πάει και υπόσχεται, θα σας δώσω αυτά, αλλά θα σας τα δώσω το 2028, αφού πρώτα με ψηφίσετε. Ο εκβιασμός των ψηφοφόρων.
0: Χαζός είναι, με συγχωρείτε. Δηλαδή τώρα χαζός είναι. Αυτό δεν θα έκανε κάθε πολιτικάντης που σέβεται τον εαυτό του?
1: Όχι, δεν είναι θέμα χαζού. Είναι θέμα απατεωνιά. Απατεωνιά, απατεώνας λέγεται αυτός.
0: Του βγάζω το καπέλο.
1: Εσύ λες χαζός. Εγώ λέω ότι είναι απατεώνας.
0: Του βγάζω το καπέλο. Με συγχωρείτε πολύ. Του βγάζω το καπέλο.
1: Μετά από 7 χρόνια πήγε στο Καστελόριζο για να μας πει ότι πρέπει να δώσει 5.000.
0: Βέβαια.
1: Γιατί δεν δίνει τόσο καιρό, 7 χρόνια?
0: Γιατί τώρα είναι εκλογές?
1: Όχι. Γιατί τώρα οι δημοσκόποι το βάζουν 15% και ανεβαίνει πάρα πολύ το κόμμα του Βελόπουλου. Γι' αυτό, φίλε μου.
0: Παλιά στο χωριό μου.
1: Ενώ καταραίει και το κόμμα του. Και δεν λες και το άλλο και την έρευνα που έχει βγει, που καταραίει το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Που ο κύριος Αλαφούζος μας τον φέρνει συνέχεια μπροστά. Για να στηρίξει το Μητσοτάκη.
0: Παλιά στο χωριό μου λέγανε, ρε παιδιά, μακάρι να γίνονται κάθε χρόνο εκλογές. Γιατί ρε μπάρμπα? Διότι άμα γίνονται κάθε χρόνο εκλογές, όλο και κάτι παίρνουμε.
1: Έτσι.
0: Ανέκαθεν αυτό γινόταν. Τώρα θα αλλάξει? Όχι βέβαια, μη χαλάμε τις συνήθειές μας. Αλλημονώ.
1: Γεια σου Γιώργο Μαζονάκη. Πάνω απ' όλα θέλω να σου πω και θέλω να τα ακούσουν όλοι. Αυτό που κρίνει το μέλλον μας είναι οι δικές μας επιλογές. Δεν είχες κανένα λόγο να πας σε αυτό το ιατρείο. Κανένα απολύτως λόγο. Και ας κατέγραφαν στο δημόσιο νοσοκομείο το όνομά σου. Ναι, θέλω να πάω μέσα να αλλάξω το όνομά μου, γιατί εγώ κάνω χρήση. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Όχι 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Με βαθιά συγκίνηση και τραγούδια αποχαιρέτησαν χιλιάδες πολίτες τον Γιώργο Μαζονάκη στην ολονύκτια αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια. Το λαϊκό προσκύνημα συνεχίζεται έως τη 1 το μεσημέρι, οπότε θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία πριν από την ταφή του στο 3ο κημητήριο Νίκαιας σε στενό οικογενειακό κύκλο. Την ίδια ώρα, οι δύο γιατροί οδηγούνται στον ανακριτή να απολογηθούν για θανατηφόρα έκθεση, με την νομική πλευρά της οικογένειας να ζητά αναβάθμιση της δίωξης σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σε δημογραφικό αδιέξοδο βυθίζεται η Ελλάδα, καθώς οι γεννήσεις κατέγραψαν δραματική πτώση κατά 44% τα τελευταία 18 χρόνια, υποχωρώντας από τις 117.600 στις μόλις 65.000 ετησίως. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, η κατάρρευση αποδίδεται στη δραστική μείωση των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας και στην αύξηση της μέσης ηλικίας τεκνοποίησης στα 32 έτη. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν επίσης η οικονομική ανασφάλεια, το υψηλό κόστος ανατροφής και το οξύ στεγαστικό πρόβλημα. Νέα σοβαρά επεισόδια και απόπειρα μαζικής απόδρασης σημειώθηκαν στη δομή μεταναστών στο κλειδί Συντικής Σερών. Ομάδα περίπου 50 ατόμων προκάλεσε φθορές, έκοψε ηλεκτροφόρο καλώδιο, βυθίζοντας το τμήμα των εγκαταστάσεων στο σκοτάδι και επιτέθηκε με πέτρες εναντίον αστυνομικών, επιχειρώντας να ρίξει τα σειρματοπλέγματα. Η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο έπειτα από επέμβαση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων και χρήση χημικών, με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών να ζητά εκ νέου το κλείσιμο της δομής, καταγγέλλοντας σοβαρά κενά ασφαλείας. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις περιμένουμε σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή πρόσχερη καταιγίδα κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, ενώ από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά σε ολόκληρο το δεκαλοπέδιο. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς βορειοανατολικών διευθύνσεων εντάσσεως 1-2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο τις μεσημβρινές ώρες, φτάνοντας στο κέντρο της Αθήνας στους 29-30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης. Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
3: Σπασίγλας. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε, τόσο πιο δυνατά θα γράφω. Δεν κάνω πίσω. Δε σταματά.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου.
2: Και εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Και ελπίζω να μας κάνετε καλό ποδαρικό στην πρώτη έτσι, εκπομπή. Είμαι σίγουρη πως.
2: Από την παρουσία της ελληνικής λύσης, ναι, θα σας κάνω καλό ποδαρικό.
1: Είμαι σίγουρη.
2: Γιατί, παρά την προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να μας εξαφανίσει και του συστήματος, εμείς δεν εξαφανιζόμαστε με τίποτα.
1: Πάντως
2: αυτό που λέγατε, ναι. Η Δυτική Θεσσαλονίκη όντως φλέγεται, γιατί από το Πόρτο Παλάς βγαίνουν καπνοί, ξέρετε. Και γιατί αυτά που λέω ο Τσίπρας έχει βάλει φωτιά σε όλο τον κόσμο.
1: Αυτό για πείτε μας. Γι' αυτό θέλω να μου πείτε για τα οικονομικά Τσίπρα. Πώς τα ακούσατε και πώς τα είδατε. Ας ξεκινήσουμε από εκεί, μιας και έκανε και εκεί, στα μέρη σας, να το πω έτσι, τις εξαγγελίες.
2: Δεν μπορείς να κοροϊδέψεις ένα ελληνικό λαό για πάντα. Δεν γίνεται. Μια φορά που τον κοροϊδέψεις. Δύο μπορείς, για πάντα όχι. Εντάξει, δεν ζήτησε συγγνώμη για τη Μακεδονία, είδαμε τι γίνεται. Πρόδωσε τη Μακεδονία, αλλά εν πάση περιπτώσει πάμε στα οικονομικά, αφού θέλετε οικονομικά. Πώς να πιστέψω έναν άνθρωπο ο οποίος λέει πράγματα τα οποία δεν γίνονται, ρε παιδί μου. Τον άκουγα να λέει, ας πούμε, αυτό που λέμε εμείς. Σε κάθε περιοχή λέει και ένα κέντρο υγείας, σε κάθε περιοχή και γιατρό, σε κάθε περιοχή και σχολείο και σε κάθε περιοχή. Ήσουν 6 χρόνια κυβέρνηση. Απέτυχες και τώρα θα τα κάνεις. Δεν γίνεται. Ακούστε, δυστυχώς αυτό το ασόβαρο πολιτικό προσωπικό της χώρας έχει οδηγήσει το 50% των Ελλήνων να πάει να ψηφίσει. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας είναι ότι το 50% των Ελλήνων δεν πάει να ψηφίσει. Και τους παρακαλώ πάρα πολύ στις επόμενες εκλογές να πάνε να ψηφίσουν.
1: Αυτό
2: ό,τι θέλετε.
1: Είναι το μεγάλο στοίχημα, κύριε
2: Πρόεδρε. Ό,τι θέλουν. Δεν λέω να ψηφίσουν Ελληνική Λύση, που είναι το καλύτερο κόμμα, κατά την άποψή μου, υποκειμενικά με το πρόγραμμά του και το σχέδιό του. Όχι. Να πάνε να ψηφίσουν. Γιατί όταν δεν πάνε να ψηφίσει κάποιος, δίνει την πρώτη του ψήφο στον κύριο Μητσοτάκη. Στο πρώτο κόμμα. Δεν θα σχολιάσω περαιτέρω τον κύριο Τσίπρα. Δεν θα του κάνω τη χάρη.
1: Δηλαδή,
2: γιατί...
1: Εντάξει, καταλαβαίνω, δεν θέλετε. Δεν, αλλά απ' την άλλη είπε μερικά 1000 ευρώ κατώτατο. Το μισθό μέσα στο 27.
2: Αυτός μπορεί να ζήσει με 1000 ευρώ.
1: Εσείς δηλαδή τι λέτε?
2: Ακούστε,
1: αυτοί που παίρνουν σήμερα 900
2: Τσίπρα,
1: δεν ζουν ούτως ή άλλως με 900,
2: κάθε 30
1: θα πω
2: του
1: εγώ.
2: Μηνός, κάθε 30 του μηνός, έτσι, σχεδιάζω πώς θα πληρώσω 31 ή από τις 29 για τις 30 το προσωπικό που έχω. Ξέρω τι σημαίνει να πληρώνεις. Για να πληρώσεις πρέπει να μαζέψεις, να ξέρεις να παράγεις πλούτο. Ο κύριος Τσίπρας ως άεργος πολιτικός, όπως ο κύριος Μητσοτάκης ως άεργη πολιτική, δεν έχουν σχεδιάσει ποτέ τίποτα στη ζωή τους. Τα βρήκαν όλα άτιμα και απορώ βέβαια πώς μπορούν και επιβιώνουν. Εγώ δουλεύω 16 ώρες την
1: μέρα. Σε αυτό που είπατε, πώς μπορούν και επιβιώνουν.
2: Ναι.
1: Και ξέρω ότι με τις δημοσκοπήσεις. Πολλές...
2: Όχι πολιτικά, οικονομικά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, εγώ ξέρω.
1: Εννοείται και οικονομικά.
2: Εγώ ξέρω ότι έχω κάνει μια μηνυτήρια αναφορά η οποία ήρθε στη Βουλή και ο κ. Καλαμάνης περιέργως δεν την φέρει στην Ολομέλεια. Μηνυτήρια αναφορά για τα όσα είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι τα πήρε ο Τσίπρας σε σχέση και με τους ποινικούς κώδικες και με όλα τα υπόλοιπα που έκανε με το μάτι που μείωσε τις ποινές και των παιδραστών της Νέας Δημοκρατίας και του μεγάλου εργολάβου, μεγάλου εφοπλιστού, μεγάλου ανθρώπου, ξέρω εγώ, οικονομικού ολιγάρχου, για να μην πάει φυλακή αυτός, του έκανε ολόκληρο νόμο ο κ. Τσίπρας. Αυτά μου φαίνονται περίεργα. Τα υπόλοιπα, σας επαναλαμβάνω, για την οικονομία μπορούμε να τα συζητήσουμε ό,τι ώρα θέλετε. Δεν τον άκουσα να τα βάζει με τους εργολάβους. Δεν άκουσα τίποτα για τους εργολάβους. Εγώ τίποτα. Για τους μεγαλοκαναλάρχες, για αυτούς που έχουν τα λεφτά και παίρνουν τα μεγάλα ποσά από ταμείο ανάκαμψης.
1: Αυτό θεωρείτε γιατί? Γιατί δεν τα
2: ακούσατε? Γιατί η σχέση του κύριου Τσίπρα και του κύριου Μητσοτάκη και του κύριου Ανδρουλάκη με τη διαπλοκή στη χώρα μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη. Αν δεν υπήρχε διαπλοκή, δεν θα υπήρχε ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Μητσοτάκης.
1: Άρα θεωρείτε ότι είναι μία από τα ίδια κατά κάποιο τρόπο?
2: Χειρότερος από το παρελθόν. Γιατί τώρα φαίνεται ότι ποιοι το προάγουν και ποιοι προωθούν. Ξέρετε, στο παρελθόν ο Τσίπρας ήρθε από το κύμα. Τον βοήθησε η συγκυρία, η ιστορική καμιά φορά λέμε την κατάλληλη στιγμή, στην κατάλληλο σημείο ήσουν και σε πήρε η μπάλα, σε πήρε το κύμα. Τώρα ο κύριος Τσίπρας προωθείται από το σύστημα. Ξεκάθαρα. Από δύο ολιγάρχες. Εγώ λέω και ονόματα, δεν έχω πρόβλημα. Δεν ξέρω αν έχετε πρόβλημα εσείς εδώ. Τα λέω τα ονόματα.
1: Όχι, εμείς δεν έχουμε.
2: Ναι,
1: ελεύθερα.
2: Είναι γνωστό και παθομολογούμενο. Το κ. Μαρινάκης τον βοηθάει, ο κ. Μελισσανίδης τον βοηθάει, ο κ. Λαβρεντιάδης τον βοηθάει, τον βοηθούν. Δεν κακό. Έτσι, ο επιχειρηματίας επενδύει σε ένα άλογο. Σου λέει αυτό το άλογο μου αρέσει, θα κάνει τα χατήρια μου, επενδύω επάνω του. Δεν κακό. Πολιτικό
1: αυτό
2: άλογο.
1: Αυτό έχετε στοιχεία και το λέτε, κύριε Βελόπουλε.
2: Εγώ. Δεν χρειάζεται απλά στοιχεία, να σας πάρω σε ένα επιχείρημα απλό. Δείξτε μου άλλη φορά στην πολιτική περίοδο του τόπου που κανάλια παρουσίαζαν ισότιμα κόμματα εκτός Βουλής με κόμματα εντός Βουλής.
1: Εγώ έκανα ο κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή δεν
2: ακούστε,
1: βρίσκεται μέσα στη Βουλή.
2: Πηγαίνω στο Open, σας λέω ονόματα, στο Μέγκα. Έτσι, στο Αντένα, στο Sky, οπουδήποτε. Βλέπετε πάντα έναν εκπρόσωπο του κ. Τσίπρα, έναν του Πασόκ, έναν της Νέας Δημοκρατίας και καμιά φορά κανένα ξόμπαρο από τα άλλα κόμματα. Πώς γίνεται ένα κόμμα που δεν είναι στη Βουλή να εκπροσωπείται ισότιμα με κόμματα του Κοινοβουλίου?
1: Μήπως όμως εγώ θα κάνω
2: ειδικά
1: λίγο,
2: το Μέγκα και το Όπεν.
1: προσπαθήσω να κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Μήπως γιατί το κόμμα αυτό αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά τουλάχιστον φαίνεται αξιωματική αντιπολίτευση. Δημοσκοπικά, δεν
2: ήξερα
1: δεν
2: ότι
1: λέω
2: θα ακυρώσω τις εκλογές γιατί οι δημοσκοπήσεις.
1: Καταλαβαίνω πώς το λέτε.
2: Να ακυρώσουμε τις εκλογές για να πάμε στις δημοσκοπήσεις.
1: Εννοείται,
2: δεν
1: ναι,
2: υπάρχει
1: προ. Καταλαβαίνω πώς
2: εγώ ενθυμούμαι ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου την έδειχναν με 21% πριν ένα χρόνο, ένα μισό χρόνο και τώρα την ξεφουσκώσαν την κακομέρα. Τον κύριο Ανδρουλάκη την έδειξαν 19% και τώρα του ξεφουσκώσαν πάλι. Την άλλη την κυρία που έκανε το νέο κόμμα πάνω στα Τέμπη,
1: την κυρία Καριστίνου.
2: Μπράβο, την είχαν δώσει 19, 30, 40, την ξεφουσκώσανε. Αν κάναμε λοιπόν με βάση τις δημοσκοπήσεις, έπαιγε η Κωνσταντοπούλου είναι κάθε μέρα στα κανάλια. Τον κύριο Τσίπρα τον έχουν κάθε μέρα στα κανάλια. Mm-hmm. Αυτά σας λέω δεν μου αρέσουν. Και απεχθάνω με τις δημοσκοπήσεις. Γιατί αυτές είναι εργαλεία του συστήματος. Εγώ είμαι απέναντί τους, γιατί ξέρω πώς γίνονται, ξέρω και τι κάνουν, ξέρω και τι πληρώνουν, γι' αυτό και δεν σχολιάζω ποτέ μου. Κάνουν τη δουλίτσα τους οι άνθρωποι, κάνουν τη δουλειά μου εγώ. Τι λέει και Παύλα.
1: Πάμε τώρα στη δουλειά σας και πάμε τώρα στην ελληνική λύση που είναι το μείζον θέμα και αυτό που αφορά και πολλούς και γι' αυτό είστε εδώ και θέλουν να σας ακούσουν. Στη Θεσσαλονίκη γνωρίζω πάρα πολύ καλά, αν και βέρος Θεσσαλονικιός δεν θα συμμετάσχετε σε όλο αυτό το
2: πανηγυράκι.
1: Ήμουν σίγουρη ότι θα το αποκαλέσετε.
2: Μα είναι πανηγύρι. Ναι. Το 2018 πριν γίνει το κόμμα, δηλαδή και μπει στη Βουλή. Και πολύ πριν, εγώ έλεγα ότι. Ακούστε για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι είναι η διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι μια επιχειρηματική οικονομική έκθεση. Ναι ή όχι. Ωραιότατα. Ποιοι συμμετέχουν, επιχειρηματίες και οικονομικοί παράγοντες. Δυστυχώς αυτή η έκθεση, έτσι όπως την καταντήσανε, το 50% περιπτέρων είναι από υπουργεία και φορείς. Το άλλο 50% είναι από επιχειρηματίες και οικονομικούς παράγοντες με προϊόντα, με παραγωγή πλούτου, με αγροτικά προϊόντα κτλ. Επίσης για να μαζέψουν κόσμο, κάνουν και διάφορα φεστιβάλ. Ξέρετε, καλούν κάποιους τραγουδοποιούς, τραγουδιστές του Σειρμού πολλές φορές και χοροπηδάνε όλοι μαζί για να φαίνεται ότι πολύ κόσμο στη ΔΕΘ. Ταυτοχρόνως 7 μέρες η έκθεση και έρχεται ο κάθε ηγετίσκος, Βελόπουλος, Τσίπρας, όποιος δεν ανέβασε, ο Ανδρουλάκης. Εκεί την ημέρα που πηγαίνει ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Βελόπουλος, ο κύριος Ανδρουλάκης, η Θεσσαλονίκη παθαίνει blackout. Περνάνε, ξέρετε, τα συνοδευτικά.
1: Τα γνωρίζουμε
2: ναι,
1: όλοι.
2: Αυτό όμως δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην πόλη μας. Τεράστιο πρόβλημα. Σας λέω, κάνεις 2 ώρες για να πας στο κέντρο.
1: Κύριε Βελόπουλε.
2: Ειδικά με τον κύριο Μητσοτάκη, με τον κάθε πρωθυπουργό. Κάθε φορά έχουμε επεισόδια, έχουμε διαμαρτυρίες, έχουμε κλεισμένους δρόμους. Θα έχουμε σοβαρό κράτος, μια διεθνή έκθεση σοβαρή, όπως γίνεται στο Ντίσσελντορφ. Στο Ντίσσελντορφ κάθε εβδομάδα έχουμε διεθνείς εκθέσεις στη Γερμανία. Δεν πάει κάθε εβδομάδα ο καγκελάριος ο Κόφι Κορδέλα και άντα από πίσω όλη η πολιτική αρχηγή. Πάει μια φορά. Κάνει τα γένεια ο υπουργός ή ο πρωθυπουργός και φεύγει. Να πηγαίνει ο πρωθυπουργός, να ανακοινώνει τι θέλει και να φεύγει. Αυτή είναι η σοβαρή χώρα.
1: Μήπως
2: τα υπόλοιπα
1: όμως
2: είναι πανηγύρια των σφουκοκολάριων, των κλακαδόρων των κομμάτων, τους είδα και στο πρώτο παλά σήμερα. Κάτι κομματικά στελέχη, δημόσιοι υπάλληλοι περισσότεροι, δεν είναι κακό να είσαι δημόσιο υπάλληλο, αλλά όλοι πήγαν εκεί μέσα για να ακούσουν τον κύριο Τσίπρα. Αύριο θα πα στο Μητσοτάκη, μετά στο Ανδρουλάκη. Ο λόγος ποιος είναι, για πείτε μου.
1: Μήπως όμως εσείς
2: είναι διεθνής έκθεση.
1: Είναι πεδίο για εσάς, είναι το πεδίο σας. Είναι η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα. Είναι εκεί που όλοι λένε
2: είμαστε πρώτο κόμμα.
1: Ότι τα πάτε καλά.
2: Όχι.
1: Ότι έχετε τη μεγαλύτερη
2: σήμερα
1: δύναμη.
2: Σήμερα ο Σκάι, ο κύριος Οικονόμου μου είπε ότι είμαστε πρώτο κόμμα.
1: Είστε.
2: Και θα είμαστε και σε άλλες περιοχές.
1: Αυτό θέλω
2: για να βγάλουμε το μάτι και το γυνάτι ολονών τους.
1: Μήπως έχετε μεγάλη δύναμη εκεί, οπότε δεν σας ενδιαφέρει.
2: Όχι.
1: Ή δεν έχει να κάνει
2: το
1: με αυτό.
2: Είναι στάση σαφής. Στάση ζωής είναι. Εγώ μπήκα στην πολιτική για να είμαι χρήσιμος. Έτσι. Μπήκα στην πολιτική για να προσφέρω, όχι να δημιουργώ προβλήματα στους Έλληνες. Δηλαδή, αυτό που γίνεται, σας λέω, στη Βόρεια Ελλάδα, ειδικά με την έκθεση, είναι τραγικό. Και να σου πω και κάτι, αντί να συζητάμε τα σοβαρά θέματα, βγήκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και είπε ότι δεν μπορεί να γίνει σιδηροδρομική γραμμή από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Οικουμενίτσα. Που πραγματικά, αν είπε, ή από την Καλαμάτα μέχρι την Οικουμενίτσα. Που αυτό είναι ένα γάμα τεράστιο, εξωστρέφειας για τη χώρα. Και αντί να τον πάρουμε τις πέτρες, οι δημοσιογράφοι. Κάνε το ρώτησε, πώς το λες αυτό, άνθρωπε μου. Πώς θα δημιουργήσεις εξωτρέφεια και να κάνεις εξαγωγές, αν δεν έχεις σιδηρόδρομο, που είναι ο βασικός πυλώνας των εξαγωγών. Ο σιδηρόδρομος είναι. Ούτε τα αεροπλάνα, ούτε τα πλοία. Τα πλοία έρχονται από την Κίνα.
1: Εσείς δηλαδή φαντάζομαι ότι αυτό
2: είπε
1: θα ήταν ένα από τα κορυφαία
2: σημεία. Το Α και το Ω. Η εξωστρέφεια της Θεσσαλονίκης, δηλαδή το λιμάνι Θεσσαλονίκης, στο οποίο δεν έχει κάνει ούτε ένα έργο η Νέα Δημοκρατία, ενώ είναι υποχρεωμένη από τη σύμβαση που υπέγραψε με τον επιχειρηματία που το πήρε τον Ιβάν Σαββίδη, είναι να κάνει τη διασύνδεση της Εγνατίας Οδού σιδηροδρομικός και οδικός. Αυτοί δεν κάναν τίποτα. Αυτά όλα είναι έργα που δεν έγιναν. Το μετρό, το κουτσουρεμένο, το κουτσό.
1: Που δεν πάει στο αεροδρόμιο.
2: Όχι. Είσαι πρωθυπουργός της χώρας. Θες να κάνεις ένα μετρό εδώ και 50 χρόνια, έτσι. Τι ξεκινάς και λες.
1: Κόβεις κορδέλες.
2: Πρέπει να εξυπηρετήσω την πολυπληθή ομάδα και μάζα των πολιτών. Πού είναι αυτή? Στη δυτική πόλη. Ξεκινάς από τη δυτική πόλη που είναι πυκνοκατοικημένη για να πας προς το κέντρο και από εκεί προς το αεροδρόμιο. Αυτά τα κουτσουρεμένα μετρό, πραγματικά νιώθω αηδία, δηλαδή απέχθεια με την κοροϊδία των πολιτικών. Γι' αυτό και διαφέρει η ελληνική λύση. Γιατί πραγματικά δεν τους λέμε ψέματα. Δηλαδή βγαίνει και λέει ο Πρωθυπουργός το 19, πριν γίνει Πρωθυπουργός, ότι οι λιγνίτες θα είναι το βασικό κίνητρο καύσιμο της βιομηχανικής σας επανάστασης. Το είπε το 19. Πήγε στην Δυτική Μακεδονία. Και τώρα λέει, όποιος λέει ότι είναι αυτό, είναι ψεύτης.
1: Ωραία. Ας πούμε ότι νιώθω ότι μηδενίζεται κάποια πράγματα.
2: Πέστε μου τι μηδενίζεσαι.
1: Όλο αυτό που περιγράψατε.
2: Εγώ θέλω παραδείγματα.
1: Λέτε παραδείγματα. Λέτε αυτά τα παραδείγματα.
2: Τι μηδένισα.
1: Η ελληνική λύση από την άλλη. Τι θα κάνει. Ο Πρωθυπουργός είπε.
2: Σας είπα για τον κύριο Τσίπρα ότι δεν αναφέρθηκε καθόλου σε εργολάβους. 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ δώσαμε σε 2 χρόνια αποζημιώσεις σε εργολάβους. Το μετρό ξέρετε πόσο κόστησε. 700 εκατομμύρια παραπάνω από ό,τι έπρεπε να κοστίσει. Είναι αποζημιώσεις που δώσαμε επειδή καθυστερούσε το κράτος, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ανίκανοι είναι. Επίτες το κάνουν γιατί παίρνουν μίζες.
1: Είναι οι ρήτρες που πληρώνουν όταν κάνουν καθυστερεί, βέβαια.
2: Δεν φταίει η εταιρεία. Η εταιρεία υπογράφει ένα χαρτί και σου λέει: κοίταξε να δεις, θα κάνεις αυτό, αυτό και εγώ αναλαμβάνω το έργο. Τι κάνει ο υπουργός ή ο πρωθυπουργός? Καθυστερεί να κάνει το έργο. 700 εκατομμύρια ευρώ το μετρό, αν τα δίναμε τώρα, θα φτάνε και στη Δυτική Θεσσαλονίκη και στο αεροδρόμιο.
1: Αυτό δηλαδή, δεν αναιρεί όμως ότι το έργο είναι σημαντικό, ότι χρειαζόταν, έτσι δεν είναι. Εγώ ακούω αυτό που λέτε.
2: Σημαντικό το έργο είναι να μην κονομάνει γαλάζι στις ακρίδες που ενδιαφέρει, εμένα και εργολάβη. Γιατί τα 700 εκατομμύρια αυτά, αν πηγαίνανε στο μετρό μέχρι τη Δυτική Θεσσαλονίκη, θα είχαμε διευκολύνει τη ζωή και τη μετάβαση και τη μεταφορά των δυτικών της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι μόνο αυτό. Ο ΒΟΑΚ στην Κρήτη, το αεροδρόμιο Καστελίου, σας λέω ονόματα, 700 εκατομμύρια παραπάνω βγήκε το Καστέλι. Το αεροδρόμιο. Παραπάνω αποζημιώσεις, λεφτά που είναι λεφτά του ελληνικού λαού. Θα μπορούσαν να δοθούν σε άλλες περιοχές, ακόμη και στην Αθήνα, στην περιφέρεια στην Αθήνα, για να γίνουν έργα, ρε παιδιά.
1: Πώς θα μπορέσετε.
2: 7,2 δις σας λέω.
1: Τα ακούω αυτά, κύριε Βελόπουλο.
2: Δεν τα ακούτε. Τα πακέμε στη Βουλή.
1: Τα ακούω.
2: 7,2 δις είναι 13ος μισθός για 3 χρόνια περίπου. Τι είναι αυτά που λέμε. 7,2 δις, κοιτά τους Έλληνες. Είναι 3 χρόνια, 13ος, 14ος μισθός. Δεν θα κλέβει κανένας, τέλος. Θα κόψουμε
1: πώς
2: χέρια.
1: Πώς θα το κάνετε, μόνο σας μπορείτε?
2: Σας είπα ένα παράδειγμα.
1: Μπορείτε μόνο σας.
2: Σας είπα ένα παράδειγμα.
1: Γίνονται αύριο εκλογές. Τι
2: αυτό εννοείται, αν μπορώ μόνος
1: αυτό.
2: Μου.
1: Πώς θα γίνει.
2: Με το Θεό και το λαό μπορεί να κάνεις τα πάντα. Όταν έχεις δίπλα στο λαό και το Θεό, δεν μπορεί να σε ακουμπήσει κανένας. Τώρα μου μιλάει για την ακρίβεια ο κύριος Τσίπρας. Έχει ελέξει ποτέ? Ο κύριος Τσίπρας προς τιμήν του έκανε τον νόμο για τον έλεγχο των δηληστηρίων. Έτσι. Η χνηλάτιση λέγεται. Ο νόμος. Δεν τον εφάρμοσε ποτέ. Είναι να κλαίμε. Έρχεσαι ρε Τσίπρα, κάνεις ένα νόμο πολύ ωραίο για να ελέγχουμε τα δηληστήρια, γιατί από εκεί βγαίνει το πετρέλαιο. Είτε το λαθρέο είτε το νόμιμο. Από εκεί φεύγει. Ωραία. Και δεν εφαρμόζεις τον νόμο που ψήφισες. Δηλαδή αυτά σας λέω. Έκανε τους παρόχους ενέργειας, έκανε τα φαντς και τα υλοποιεί ο Μητσοτάκης βήμα προς βήμα. Δηλαδή είναι ίδιο πράγμα, δεν ενδιαφέρουν σε την πολιτική τους. Πουθενά, πουθενά. Δεν ακουμπάνε το μεγάλο κεφάλαιο, δεν ακουμπάνε την πλουτοκρατία, δεν ακουμπάνε τους ολιγάρχες. Ξέρετε.
1: Άρα πώς θα βρεθεί διέξοδος ο κόσμος, πώς
2: μόνο
1: θα
2: με την ελληνική λύση. Δηλαδή να σα δώσω καταλάβετε για τους συνταξιούχους που μας βλέπουν τώρα, γιατί έχει τον κύριο Μητρόπουλο που είναι ειδικότερος από μένα. Αλλά επειδή έχω και συμβούλους, θα πω το εξής. 40% ψαλίδι για 370.000 συνταξιούχους έκανε.
1: Σκόφτε στους ηλικιακούς αναφέρεστε.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Ακούστε. 20.000 συνταξιούχοι έχουν δει χρήματα. 370.000 που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη ακόμα περιμένουν. Γιατί περιμένουν? Γιατί το κράτος κολυσιεργεί επίτηδες για να φέρουν τα πλεονάσματα. Ακούστε τώρα.
1: Και αναφέρεστε και στο νόμο Βρούτσι και σε αυτά που περιμένουν.
2: 200.000 συνταξιούχοι περιμένουν.
1: Τα αιτήματα το ένα μετά το άλλο να έρχονται.
2: Περιμένουν να εκδικαστούν οι αγωγές τους. 200.000 περιμένουν οι άνθρωποι.
1: Είναι και αυτοί
2: λεφτά
1: που,
2: του 15,
1: που δεν προσέφυγαν.
2: Λεφτά του 15, 16 κτλ. 150.000 έχουν δικαστικές αποφάσεις, αλλά δεν έχουν καθαρογραφεί, κοινοποιηθεί. Πρέπει να γίνει, λέει, έλεγχος. Ακούστε τώρα. Να δούμε αν κάνει έφεση το κράτος. Δηλαδή τρελά πράγματα. Να εκδοθεί πιστοποιητικό τελεσυνδικίας, να γίνει υπολογισμός και καθάριση. Και να τα πάρουν μετά. Και πώς θα τα πάρουν? Φορολογημένα τα λεφτά για την εισόδημα, λέει. Μισό λεπτό. Θα βάλουν και ειδικά τέλη, ογά και τα λοιπά. Και θα γίνουν ψαλίδια ο 40% στα λεφτά που πρέπει να πάρουν οι άνθρωποι αυτοί. Τους κατακλέψανε και τους ανακλέβουν πάλι. Δηλαδή αυτά τα πράγματα με την ελληνική δεν θα υπάρχουν. Γιατί Εμείς είμαστε δίπλα στο φτωχό πολίτη.
1: Εσείς είπατε ότι θα δώσετε και 1.500 ευρώ στους συνταξιούχους σύνταξη. Ναι. Πού θα βρεθούν αυτά, κύριε Βελόπουλε?
2: 7,2 σας είπα ήδη προηγουμένως. Θα σας πω και άλλα. Μπορώ να σας πω όσα θέλετε. Όση ώρα θέλετε.
1: Το θέμα είναι ότι λέμε.
2: Η πρεμούρα της... Όχι, δεν λέμε.
1: Αυτό θέλω. Δεν λέω για εσάς προσωπικά. Μην μου το πάρετε
2: να
1: προσωπικά.
2: Πάτε στους άλλους,
1: ναι.
2: Να πάτε στους άλλους.
1: Δεν το λέω. Που... Αλλά δεν πρέπει να λέμε. Θα τα βρω από εκεί. Τόσο.
2: Διόρισαν 3.500 άτομα στις ανεξάρτητες αρχές και μας κοστίζουν περίπου 600 με 700 εκατομμύρια το χρόνο. Μαζί με την εφορία πάει να δεις. Για την ανεξάρτητη αρχή εφορία. Σας λέω 600-700. Είναι οι γαλάζιες ακρίδες. Οργανισμοί, μετακλητοί, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, σύμβουλοι, παρασύμβουλοι, επίτροποι. Και ο καθένας παίρνει από 5.000 το μήνα. Σοβαρά, πού θα βρουν τα λεφτά?
1: Δηλαδή, περιστολή δαπανών και δαπανών. Περιστολή δαπανών στις γαλάζιες ακρίδες, όπως λέτε, και η 13η σύνταξη θα βρεθεί.
2: Βεβαιότατα. Σας είπα, 700 εκατομμύρια εδώ, 7,2 από εκεί. Μπορείς να βρεις χρήματα. Και αυτά τα χρήματα πρέπει να επανεπενδυθούν στην παραγωγική διαδικασία. Δηλαδή, έχεις μια μικρομεσαία επιχείρηση, μια μικρή βιοτεχνία. Θα σε στηρίξω. Θα σου δώσω δάνειο, χαμηλότοκο, μηδενικό επιτόκιο, για να μπορέσεις να λειτουργήσεις και να αυξήσεις την παραγωγή σου, για να έχω έσοδο ως Ελλάδα. Θα κάνω οριζόντιο φόρο 15% για να σε διευκολύνω, για να μην υπάρχει φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή.
1: Γιατί είναι και κάτι που ξέρετε πολύ καλά, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το τι γίνεται.
2: Το 60.
1: Γιατί εγώ είναι ένα από τα αιτήματα που ακούω μονίμως. Οι μικρομεσαίοι και οι μικρομεσαίοι. Η ραχοκαγκαλιά της ελληνικής κοινωνίας. Μην τρελαθούμε τώρα.
2: Τη σπάσανε και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης και η προηγούμενη κυβέρνηση. Τσάκισαν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, που είναι η μικρομεσαία επιχείρηση. Η μικρή βιοτεχνία, η οικογενειακή επιχείρηση, ο αγρότης με την οικογένειά του που έχει τα προϊόντα, τα παρασκευάζει και τα κάνει εξαγωγή. Αυτές είναι οι επιχειρήσεις. Όχι πάει και τα δίνουν στα τσιμέντα στα τουριστικά καταλήματα. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Δίνουν σε το 70% των χρημάτων έχουν πάει σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Αυτούς που έχουν τουριστικά καταλήματα, μεγάλες ιονικές μονάδες, καλές είναι, δεν λέω δεν καλές. Καλές είναι. Δεν είναι παραγωγική επένδυση όμως. Αν δεν τη συνδέσει με τον πρωτογενή τομέα, δεν σου παράγει πλούτο. Δίνουν στις ανεμογεννήτριες, δίνουν σε αεριτζίδες, κάτι δίπα, κάτι λεφτά, έτσι, κάτι σπιτάκια ανακύκλωσης. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Δισεκατομμύρια, 100 δισεκατομμύρια ευρώ διαχειρίστηκε ο κ. Μητσοτάκης. 100 δις διαχειρίστηκε. Σε 5-6 χρόνια, πού είναι τα λεφτά αυτά? 100 δις. Ούτε συντάξεις είδατε, ούτε μισθούς μεγαλύτερους είδατε, ούτε καλύτερη ζωή είδατε. Τα έφαγαν οι γαλάζιες ακρίδες.
1: Θέλω μία ερώτηση. Αύριο, θεωρητικά, γίνονται εκλογές.
2: Ναι.
1: Η ελληνική λύση δεν είναι πρώτο κόμμα.
2: Γιατί
1: δεν ξέρω.
2: Ναι.
1: Λέω.
2: Όχι.
1: Υποθετική ερώτηση.
2: Σε υποθετικά. Σενάρια.
1: Δεν απαντάτε.
2: Σε υποθέσεις δεν μπορεί να απαντήσει.
1: Δεν είναι πρώτο κόμμα.
2: Με το ίδιο σκεπτικό
1: πώς
2: τώρα το στούντιο.
1: Βοηθάτε όμως.
2: Ακούστε, με το ίδιο σκεπτικό. Σε περίπτωση που βγω από το στούντιο, μπορεί να πέσει ένα κεραμί στο κεφάλι μου, να μην περπατήσω και μόνο από το στούντιο.
1: Θα μπορούσα να πω ότι δεν θέλετε να μου απαντήσετε.
2: Όχι με υποθέσεις. Θα είμαστε πρώτο κόμμα, σας λέω. Το ότι φύγανε 50 υπουργοί 10 μέρες.
1: Τώρα βγαίνει και θα
2: είσαστε.
1: Μου λέτε τις δημοσκοπήσεις, δεν τις εμπιστεύομαι.
2: Να απαντήσω.
1: Βεβαίως.
2: Το ότι ο Sky, ο κύριος οικονόμου σήμερα, και όλα τα κανάλια λένε ότι πήγαν 52 υπουργοί μαζί με τον Πρωθυπουργό επί 10 μέρες, Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία και Θράκη και Θεσσαλία. Δεν είναι απλά τυχαίο. Πρώτο κόμμα είμαστε. Και ήμασταν μία μονάδα διαφορά στις ευρωεκλογές. Στις ευρωεκλογές ήμασταν μία μονάδα διαφορά. Και σε μερικούς δήμους ήμασταν πρώτο κόμμα. Τώρα τους έχουμε πάρει το κεφάλι, είναι δεδομένο πολιτικά εννοώ, έτσι. Είμαστε πρώτο κόμμα. Είμαστε η σταθερά του πολιτικού συστήματος. Και αυτό αποδεικνύεται από αυτά που λέμε. Δηλαδή,
1: όταν
2: είπα
1: μπορεί
2: εγώ...
1: να σας κατηγορήσει για λαζονία πάντως.
2: Όχι. Εγώ εμπιστεύομαι τον ψηφοφόρο, γι' αυτά λέω. Εγώ βγαίνω στις λαϊκές. Πηγαίνω κάθε μέρα στις λαϊκές. Δεν πας στις λαϊκές. Αν δείτε τα βίντεο στο YouTube, θα δείτε. Μπαίνω στις λαϊκές μόνος μου, χωρίς μπατ, χωρίς κλούβες, χωρίς κλακαδόρους. Χωρίς κλακαδόρους και πηγαίνω μόνος μου στις λαϊκές. Ας πάνε αυτές οι λαϊκές. Όταν είπα θα κάνω μια ελληνική κρατική τράπεζα, πέσα να με φανε όλοι. Ναι, χωρίς κρατική τράπεζα δεν υπάρχει κράτος. Και η Ελλάδα έχει κρατική τράπεζα. Η αναπτυξιακή τράπεζα είναι κρατική. Και μέσα στη Βουλή μου λένε τι είναι αυτά που λες, δεν μπορεί να έχουμε κρατική τράπεζα. Οι ίδιοι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας δεν ήξεραν ότι η Ελλάδα έχει ήδη κρατική τράπεζα τρόπο που μιλάμε. Και αν έχει μια κρατική τράπεζα και δάνεια χαμηλό το καδίνεις και ο ΕΚ κάνεις και το κυριότερο δίνεις σπίτι σε κάθε Έλληνα. Όπως ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας έδινε δάνεια χαμηλότοκα και έδωσε σπίτια σε εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, έτσι μπορούμε να δώσουμε από τον ΕΚ, χωρίς να κοστίσει τίποτα, να έχει σπίτι ο κάθε Έλληνας πολίτης. Και μπορούμε να το κάνουμε. Και φτιάξαμε μια διαφορά μας όταν τελειώνει η ιστορία.
1: Ποια?
2: Εμείς έχουμε 400 πρόγραμμα στο διαδίκτυο. Αυτοί βγαίνουν και λένε μπουρδολογίες. Και το λέω έτσι απλά, λαϊκά το καταλάβει ο κόσμος. Μπουρδολογούν όλοι. Λένε ανοησίες. Θα. Εμείς λέμε, θα κάνουμε αυτό και πώς το κάνουμε και τα οικονομικά πώς θα γίνουν. Όχι κοστολογημένα προγράμματα και παραμύθια.
1: Μήπως όμως είναι εύκολο να το. Να κυβερνάς και να προσπαθείς να το κάνεις πράξη και διαφορετικό να το περιγράφεις χωρίς να έχεις κυβερνήσει.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Επειδή λοιπόν κυβερνώ και τώρα επιχειρήσεις, που σημαίνει ότι ξέρω τι σημαίνει συλλογισμός, τι σημαίνουν πάγια, τι σημαίνει ΦΠΑ, τι σημαίνει έσοδα-έξοδα, τι σημαίνει χρέη προς τρίτους, ξέρω πώς ασκώ εξουσία και διοίκηση. Αυτοί δεν ξέρουν. Πείτε μου, τι δουλειά κάνει ο κ. Τσίπρας. Τι δουλειά κάνει ο Μητσοτάκης. Τι δουλειά κάνει ο Ανδρουλάκης. Τι δουλειά κάνουν οι πολιτικοί αρχηγοί. Πώς εργάζονται και πού εργάζονται. Εγώ κάθε μέρα εργάζομαι. Και αυτό για μένα είναι παράσημο. Γιατί επί του πεδίου μπορώ να αποδείξω ότι πετυχαίνω. Σε επιχειρήσεις μου δεν έχω απολύσει ούτε έναν άνθρωπο. Παρά την οικονομική κρίση, παρά το μεγάλο πρόβλημα, παραμένουμε όρθιοι και σταθεροί. Έτσι τα κάνω και στην Ελλάδα. Θα την κρατήσω όρθια, σταθερή, γιατί αξίζει στους Έλληνες μια καλύτερη Ελλάδα.
1: Λοιπόν, θέλω και ένα σχόλιο. Έχουμε αφήσει λίγο τα ελληνοτουρκικά στην άκρη. Είχαμε σήμερα και άλλες προκλητικές δηλώσεις.
2: Δεν τα αφήσαμε.
1: Όχι, δεν τα αφήσαμε. Είχαμε σήμερα μια γελία κυβέρνηση
2: που αν δεν είναι γελία, τότε κάτι άλλο συμβαίνει.
1: Δηλαδή.
2: Έχουν κάνει συμφωνία.
1: Τι συμφωνία.
2: Ακούστε λίγο. Ή είσαι γελίος και κάνεις γελίες επιλογές, ή έχεις κάνει συμφωνία και κάνεις γελίες επιλογές. Ή είσαι βλάξ ή παριστάζεις τον βλάκα. Ακούστε λίγο. Μας είπαν οι Τούρκοι να πάρουμε τους Πάτριωτες από την Κάρπαθο. Χτυπιόμουν στη Βουλή όταν τους πήγαν εκεί και τους έλεγα μην τους βγάλετε από εκεί, μην τους βγάλετε. Και μου λέγανε ότι εγώ κάνω πολιτική υπέρ των Τούρκων και ένα σωρό ανοησίες. Τώρα τους πήραν από εκεί και οι πρώτοι που μας ευχαρίστησαν και είπαν μπράβο ήταν οι Τούρκοι. Όταν ο εχθρός σου λέει μπράβο, κάτι δεν κάνεις καλά. Πάμε στα υπόλοιπα. Για να δείτε. Μας λέγανε για την Αίγυπτο. Τη χάσαμε την Αίγυπτο. Μας λέγανε για τον Άιμεκ, τον αγωγό, ότι αυτά που θα έρχονταν από τη Σαουδική Αραβία, πάει και η Σαουδική Αραβία. Και ακόμα τους Πάτριωτες τους έχουμε εκεί. Μας κοστάνε 6 εκατομμύρια ευρώ οι Σαουδάραβες με τα πετρέλαια και δεν μας τα δίνουν. Θέλω να σας πω και άλλες ανοησίες. Πολλές ανοησίες. Είναι δυνατόν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να ανακοινώνει ότι θα κάνει στη Ρόδο βάση UAV. Αυτά αδερφέ μου τα κάνεις και μετά τα λες.
1: Άρα τι είναι.
2: Και βγήκαν οι Τούρκοι
1: κατευθείαν.
2: Σας είπα, η βλακεία είναι κάτι έχουν συμφωνήσει. Πάμε και στα υπόλοιπα. Ξέρετε στο Google Earth, αν μπείτε τώρα, θα δείτε όλα τα ελληνικά στρατόπεδα και τις βάσεις πυρομαχικών κανονικά ξεκάθαρα. Ενώ σε άλλες χώρες έχει ψηφίδες για το απέτσαν οι χώρες. Αυτά που έβγαλαν οι Τούρκοι πριν 10 μέρες και τα έδειχναν στο διαδίκτυο, είναι από το Google Earth. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο να κάνεις. Ξέρετε ότι σε αυτή την, στον διεθνή χάρτη έχουν αποτυπωθεί τα παράνομα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας και τα ελληνικά του 25 δεν είναι αποτυπωμένα. Δεν τα απέτυχε το Υπουργείο. Αυτά δεν είναι. Αυτό είναι η βλακεία, η δόλος.
1: Η προδοσία,
2: η βλακεία. Και τα δύο είναι επικίνδυνα για τον
1: τόπο. Αυτό που λέτε είναι βαρύ.
2: Στη Βουλή τα είπα.
1: Αυτό θέλω να πω.
2: Σήμερα το λέτε. Σήμερα τα είπα στη Βουλή.
1: Είναι βαρύ. Δηλαδή είναι σαν να λέμε.
2: Εξηγήστε μου εσείς. Ανακοινώνεται ένα μέτρο θαλάσσια πάρκα και όλη η Ελλάδα επί 10 μέρες να λέει θαλάσσια κατά στις Κυκλάδες. Στη Μύκονο το ένα και στο Ιόνιο το άλλο. Και να φωνάζει και να λέει πατριωτισμό. Είμαστε πατριώτες. Εμείς είμαστε δεξιοί πατριώτες. Ωραία, το έλεγε. Το 25. Τα θαλάσσια πάρκα δεν αποτυπώθηκαν ποτέ σε διεθνή χάρτη. Ποτέ. Οι Τούρκοι πριν ένα μήνα το ανακοινώνουν και είναι αποτυπωμένα ήδη. Παρανόμως, έτσι, στο χάρτη, στο Αιγαίο Σαμοθράκη, το θαλάσσιο πάρκο τους ή στο Καστελόριζο. Πείτε μου εσείς, τι είναι αυτό.
1: Άρα έχει δίκιο.
2: Ανικανότητα ή προδοσία.
1: Άρα έχει δίκιο ο Αντώνης Σαμαράς που κατηγορεί τον κύριο Μητσοτάκη.
2: Δεν θέλω να σχολιάσω τον κύριο Σαμαρά. Ξέρετε, τα ενδοοικογενειακά τους και η ενδοοικογενειακή τους βία.
1: Είναι ενδοοικογενειακό καυγαδάκι.
2: Βία είναι.
1: Ενδοοικογενειακή βία.
2: Είναι. Του ενός, του Μασέρ, το γάμο ομοφυλοφίλων και της υιοθεσίας των παιδιών Άδων Γεωργιάδη, προς τον πολιτικό του μέντορα, τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν θα πω σε αυτά.
1: Αν μπούλινγκ Γεωργιάδη προς Σαμαρά,
2: και
1: θεωρείτε ότι
2: αμφίδρομο,
1: είναι. Αμφίδρομο.
2: Κοιτάξτε τώρα, δεν θα μπω στη διαδικασία των ισοκομματικών της Νέας Δημοκρατίας για ένα και μόνο λόγο. Δεν με αφορά η παράταξη αυτή. Η μόνη παράταξη που αφορά τον Βελόπουλο είναι
1: η ελληνική λύση. Αν όμως ο κύριος Σαμαράς πλαγιοκοπήσει λίγο την ελληνική λύση, λέω. Με τα δικά του, αφορά τα ελληνοτουρκικά, το γάμο των ομόφυλων.
2: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Αυτός δεν έχει κάνει τον αντιρατσιστικό νόμο για την ισλαμοφοβία και την ομοφοβία.
1: Εγώ σας είπα για δύο άλλα θέματα.
2: Όχι, αυτό είναι συνυφασμένο
1: γιατί
2: με την ευθεσία.
1: Γιατί και ο κύριος Σαμαράς εκεί χτυπάει τη Νέα Δημοκρατία.
2: Πού?
1: Και στα ελληνοτουρκικά.
2: Με πάτησε
1: και στη woke agenda.
2: Δεν θέλω να την κάνω γιατί από ό,τι γνωρίζω δεν διαφώνησε σε τίποτα άλλο παρά μόνο σε αυτό. Σε όλα τα αντιλαϊκά μέτρα της Νέας Δημοκρατίας είπε υπέρ. Σταματώ εδώ, σας είπα. Δεν σχολιάζω τον κύριο Σαμαρά. Αντίπαλος μου είναι ο Μητσοτάκης εμένα. Ο Τσίπρας, θέλετε, αφού το βάζετε με τις δημοσκοπήσεις, το καταλαβαίνω. Ο Ανδρουλάκης, θέλετε, ναι. Ο Σαμαράς, τι να είναι ο άνθρωπος. Αφήστε τα και ένα κόμμα το κακομοίρι, να πάρει 4% όπως το να πάρει. Ας κάνει ό,τι θέλει. Δεν πειράζει την ελληνική κανένας. Κάθε φορά τρώνε τα μούτρα τους. Θα τα ξαναφάνε ακόμη μια φορά. Και ιδιαίτερα στην Αθήνα. Εκεί που δεν περιμένουν το μεγάλο κάζο, οι κύριοι όλων των μεγάλων κομμάτων, γιατί έχουν βολέψει πολύ κόσμο, είναι η Αθήνα. Θα δείτε τι κάζο θα πάθουν στην Αθήνα με την ελληνική λύση. Θα πάθουν μεγάλη ζημιά, γιατί θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. Θα είναι τέτοια η έκπληξη που οι ίδιοι δημοσκόποι θα το πιστεύουν. Εδώ είμαστε. Θα το δείτε.
1: Θα τα δούμε. Ξέρω και θα τα ξανασυζητήσουμε.
2: Ξέρω τι λέω. Γιατί είμαστε οι μόνοι που βγαίνουμε και λέμε μέτρα, προτάσεις. Είπα για το μεταναστευτικό, τι μπορεί να κάνουμε. Είπα για τον ΟΕΚ. Το αντέγραψε τον Πασόκ. Είπα για τα φανς. Το αντέγραψε τον Πασόκ. Τα αντιγράφουν όλα.
1: Πάλι εκεί έχουμε. Το Πασόκ όλοι το αντιγράφουν από ό,τι λένε. Και ο Τσίπρας το αντιγράφει. Και...
2: Όχι, όχι. Το πρόγραμμα των φανς. Μισό λεπτό. Να ξεκαθαρίσουμε. Ποιος έκανε τα φανς, το Πασόκ. Ποιος τα υλοποίησε, ο Τσίπρας με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και η Νέα Δημοκρατία. Εμείς προτείναμε τι πρέπει να γίνει με τα φανς με συγκεκριμένη πρόταση, όχι αλλά κοστολογημένη, αλλά δίκαιη. Δεν μπορεί το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία που χρωστούν 1,2 δις να μην πληρώνουν ούτε 1 ευρώ και να απαιτούν από όλους τους Έλληνες να μην είναι παταξίδες. Ποιος, ο απατεώνας Πασόκ Νουδού που δεν πληρώνει τα δάνειά του, λέει στους Έλληνες που δεν μπορούν να πληρώσουν γιατί δεν έχουν τα λεφτά, απατεώνες. Και πανταξίδες. Αυτά δεν γίνονται στην πολιτική. Είναι ασόβαροι άνθρωποι. Και το είπα και σήμερα στη Βουλή. Τους είπα πατεώνες και πανταξίδες. Γιατί όταν αποκαλείς τον άνθρωπο που δεν έχει, γιατί έχασε τη δουλειά του. Δούλευαν ένα ζευγάρι μαζί, έχασε ο ένας τη δουλειά του, έμεινε ένας μισθός, τα νίκια, τα φαγητά, τα παιδιά.
1: Αυτό με την ακρίβεια, κύριε Πρόεδρε, πώς θα το επιτέλους, θα το καταπολεμήσουμε.
2: Κοιτάξτε, η ακρίβεια δεν είναι ακρίβεια. Είναι σκροκέρδεια. Είναι σκροκέρδεια.
1: Γιατί έχουμε περάσει 7 χρόνια να μετράμε αυτό το πράγμα. Ακούστε. Η αγοραστική δύναμη να μειώνεται, να έχει φτάσει στον αδίρ.
2: Ας το ξαναπώ τώρα και θα πείτε πάλι.
1: Σήμερα, και έχουμε πήξει τα πάσα.
2: Σήμερα κιόλας. Ο Τσίπρας. Σήμερα, και αυτά είναι παραμύθια τώρα με τα πάσα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα σου το πω. Σήμερα ο Τσίπρας τι είπε, αναγραφή τιμών από το χωράφι στο ράφι.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το πρώτο που λέμε από το 19 στο πρόγραμμά μας. Ρε αδερφέ,
1: ναι, ίσουν... δεν γίνεται όμως.
2: Μα αυτό, δεν θα γίνει ποτέ με τον Τσίπρα. Δεν θα γίνει ποτέ με τον Τσίπρα.
1: Ωραία, να γίνει με
2: κάποιον. Την ελληνική λύση θα γίνει.
1: Να γίνει.
2: Θα γίνει με την ελληνική λύση. Γιατί εμείς στηρίζουμε τον παραγωγό. Ξέρουμε τι περνάει ο παραγωγός. Και υπάρχουν και άλλα μέτρα για να χτυπήσει τα καρτέλ. Δεν θέλουν να τα χτυπήσουν τα καρτέλ. Δεν μπορούν να τα χτυπήσουν. Γιατί τρώνε και πίνουν μαζί τους. Γιατί βολεύονται από τα πλεονάσματα μέσω ΦΠΑ και ακριβών τιμών. Παίρνουν παραπάνω έσοδα. Και στην τελική, να σου το πω διαφορετικά. Η ακρίβεια, η σχροκέρδεια είναι σχέση μισθών και τιμών, έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί να μου λέει εμένα ο υπουργός σήμερα, τον ακούω, τον ανόητο υπουργό. Μα το κρέας και στη Γερμανία κάνει 18 ευρώ το κιλό το μοσχαρίσιο κρέας. Ή η φέτα κάνει 15 ευρώ.
1: Ναι, αυτό είναι ένα επιχείρημα που μονίμως ακούμε.
2: Μα εκεί παίρνουν 3.000 όμως.
1: Ναι,
2: στη Δανία παίρνουν 4. Mm. Ας είναι και το. Ας παίρνει 4.000 ο Έλληνας και ας είναι 20 ευρώ το μοσχάρι. Μια χαρά θα είναι ο Έλληνας.
1: Εδώ, ο Έλληνας παίρνει 1.000 ευρώ. Αγοράσει, γιατί ο Έλληνας παίρνει 1.000 ευρώ και
2: το μοσχάρι είναι πανάκριβο. Ακούστε. Τι να πω για μια κυβέρνηση που έχει ισοπεδώσει τους κτηνοτρόφους. Θυμάμαι παλιά γύρω από την Αθήνα. Υπήρχαμε πνευμοστάσια, όχι στο κέντρο Αθηνών. Καλά, και πριν δεκαετίες και στο κέντρο Αθηνών είχε, κοντά στο κέντρο Σπαριφές. Αλλά έβγαινε στα Σπάτα, σου λέω τώρα περιοχές, έτσι, τα καλύβια Αττικής. Πήγαινε, ξέρω εγώ, στα Μέγαρα. Είχε πνευμοστάσια, είχε χειροστάσια, είχε βοστάσια, είχε παραγωγή κρέατος για να φάνε οι Έλληνες και γάλακτος. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Είχε τις μεγαλύτερες πνευμοτροφικές μονάδες στα Μέγαρα σε όλο τον κόσμο.
1: Πάμε να δούμε τώρα τι θα κάνουμε.
2: Τώρα θα στηριχτούν όλοι αυτοί.
1: Πρόεδρε,
2: όλοι θα στηριχτούν από την ελληνική λύση αυτή. Δεν θα βάζω ανεμογεννήτριες στα καμένα για να το οικονομάνε υπάροχοι ενέργειας και κολλητοί μου ολιγάρχες, αλλά θα τα δίνω στους φτωχούς, μικρομεσαίους επιχειρηματίες και αυτούς που έχουν βιοτεχνίες. Για να μου παράγουν προϊόντα. Να μεταΐσουν, εν πάση περιπτώσει, ρε παιδιά. Δεν μπορεί να κάνω εισαγωγή γάλακτος. Δεν είναι δυνατόν τώρα 10 δις να δίνω για εισαγωγές γάλακτος. Είναι ντροπή και που το συζητάμε. Και όλα αυτά, ξέρετε, δεν αφηρημένες έννοιες. Για ένα που είναι μέσα στην αγορά, ξέρει τι λέει. Αυτοί δεν ξέρει τι γίνεται. Δεν ξέρουν. Πραγματικά δεν ξέρουν. Δηλαδή για το φθηνό ρεύμα. Γιατί να κλείσω τους λιγνίτες. Πείτε μου ένα λόγο, όταν η Γερμανία, η Πολωνία και το Βέλγιο ανοίγουν ελληνικά εργοστάσια τώρα που μιλάμε. Γιατί τους έκλεισε και κατέστρεψε τα μηχανήματα στην Κοζάνη.
1: Και μιλάμε αυτή τη στιγμή για ενεργειακή φτώχεια, έτσι.
2: Δεν είναι ενεργειακή φτώχεια. Είναι δολοφονία του Έλληνα με το ακριβό ρεύμα. Γιατί δεν είναι μόνο ότι πληρώνεις ακριβό ρεύμα σπίτι σου. Και εγώ που θέλω να παράγω προϊόντα, πληρώνω πολλαπλάσιο ρεύμα από τον Τούρκο, από τον Ιταλό, από τον Σκοπιανό, από τον Ρουμάνο, από τον Βούλγαρο. Γιατί πώς θα παράγω ανταγωνιστικό προϊόν όταν το δικό μου το ρεύμα κάνει 100 ευρώ και του Τούρκου κάνει 20 ή του Βουλγαρού. Απλά πράγματα στην οικονομία. Έχουν σκοτώσει την οικονομία και πρέπει να αξιοποιηθούν οι λιγνίτες. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Για να παίρνουν 600% πιο ακριβό το LNG, για να οικονομάνε οι δικοί μας εφοπλιστές που έχουν αγοράσει όλοι τώρα τελευταία, σε δύο χρόνια λέει αγοράσαν 200 πλοία με LNG. Άρα η συμφωνία των τυλάζων έχει γίνει. Τι είπε ο Μητσοτάκης, θα πάρω μόνο LNG, δεν έκανα λιγνίτες, πάρτε πλοία. Σοβαρά μιλάω αυτή η κυβέρνηση. Γιατί αποδεικνύεται ότι το μόνο βέτο που έθεσε ο πρωθυπουργός της χώρας για τη Ρωσία ήταν για τους εφοπλιστές. Για να φέρουν πετρέλαιο από τη Ρωσία. Mm. Όχι να στέλνουμε τα ρεοδάκινά μας και τα δερμάτινά μας στην Καστοριά. Λοιπόν, αυτό δεν είναι πολιτική. Είναι υπηρεσία στην ολιγαρχία.
1: Μιας και συνειδητά θα είστε ο μεγάλος απόν από τη ΔΕΘ, συνειδητά. Ναι, θα τα πούμε χρόνια. Μετά, θα μας τα πείτε μετά.
2: Στη διάθεσή μας.
1: Τι ακούσατε και τι κρίνατε.
2: Ανεπιθύμητοι στη Θεσσαλονίκη οι ψεύτες πολιτικοί. Και δυστυχώς έχουν πει αλλεπάλληλα ψέματα. Πάρα πολλά ψέματα. Και για όλη την περιφέρεια. Για όλη την περιφέρεια. Ξέρετε ότι ο βουλγαρικός τύπος, για να κλείσουμε εδώ, είχε πρωτοσέλιδα χθες ότι η Βουλγαρία ζήτησε από την Ελλάδα έλεγχο των Βούλγαρων που επενδύουν στη Χαλκιδική, γιατί μπορεί να είναι ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Και δεν απάντησε η Ελλάδα. Φέρνουν οι Βούλγαροι σε βαλίτσες 2 εκατομμύρια ευρώ για να αγοράζουν ακίνητα. Και τους λέει η Βουλγαρική Οικονομική Υπηρεσία, ελέγξτε τους, γιατί μπορεί να είναι βρώμικο το χρήμα. Και τους έλεγε κανένας. Έρχεται ο Τούρκος, ο Ισραηλινός, ο Σκοπιανός, ο Ρουμάνος, ο Βούλγαρος, με μαύρο χρήμα και αγοράζει τα πάντα στην Ελλάδα. Και μετά πάνε και νοικιάζουν Airbnb αυτά τα κινητά και τα λεφτά μένουν στη Βουλγαρία, Σκόπια, Ρουμανία. Χάνουμε από τη Χαλκιδική 2 δις ετησίως χρήματα από το Airbnb που πηγαίνουν στα Σκόπια, Ρουμανία, Βουλγαρία, που θα βρω τα λεφτά. Να που θα τα βρω τα λεφτά. Εδώ είναι τα λεφτά, αρχή να ξέρεις να τα βρεις. Ή να θέλεις να τα βρεις. Γιατί αυτοί και δεν θέλουν
1: εκείνη
2: και δεν ξέρουν.
1: Η διαφορά,
2: αυτοί και
1: πιστεύετε.
2: Δεν
1: εκείνη
2: και
1: διαφορά,
2: δεν ξέρουν.
1: Κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
2: καλά.
1: Πρόεδρε.
2: Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
2: Αναδρομικά στους συνταξιούχους. Σε δόσεις και με ψαλίδιο 40% για 370.000 συνταξιούχους. Άλλη κοροϊδία. Άλλη κοροϊδία. Κοροϊδεύουν τον πατέρα μας, τη μάνα μας, τον παππού μας, τη γιαγιά μας. Δεν ντρέπονται λίγο. Οι συνταξιούχοι, οι απόμαχοι της ζωής, που έδωσαν λεφτά από την τσέπη τους οι άνθρωποι για να μπορούν να έχουν μια σύνταξη, τους τη φάγανε σύνταξη. Μόλις 20.000 συνταξιούχοι, 20, έχουν δει χρήματα στους λογαριασμούς τους, ενώ περίπου 370.000 που προσέφηκαν εγκαίρως στη δικαιοσύνη, περιμένουν τα αναδρομικά του 11μήνου. Περιμένουν. Πότε θα τα πάρουν, πότε θα τα δώσουν. Τα ποσά, φίλες και φίλοι, αφορούν τις επικουρικές συντάξεις περίοδου Ιουνίου 15, Μαΐου 16. Κάποιοι έχουν πεθάνει κιόλας. Δεν τους νοιάζει όμως, καθώς και τα δώρα. Όμως η διαδικασία έχει μετατραπεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε μαραθώνιο γραφειοκρατίας δικαστικών, διακαθαριστικών, καθαρίσεων για τη δικαιοσύνη στη χώρα μας. Όταν να πάρει για την τσέπη της λεφτά η δικαιοσύνη, οι δικαστές, μπαμ μπαμ έδινουν αποφάσεις και τα παίρνουν τα λεφτά. Όταν αφορά συνταξιούχους όμως και εργαζόμενους, η δικαιοσύνη είναι τυφλή και κουφή. Ούτε ακούει ούτε βλέπει. Άλλοι 150.000, έτσι, περιμένουν 200.000 συνταξιούχοι ακόμη να εκδικαστούν οι αγωγές τους. Από το 15 παρακαλώ. 200.000. Οι δικαστές fast track πήραν την απόφαση. Καταλάβες για δικαιοσύνη μιλάμε. Θα τους ξυλώσουμε όλους αυτούς τους άδικους δικαστές. Γιατί υπάρχουν και δίκαιοι δικαστές. Υπάρχουν αρκετοί, όπως και δίκαιοι Μητροπολίτες. Υπάρχουν. Οι πληρωμές θα γίνουν, λέει, το 27 και μετά. Δηλαδή μου χρωστάει το κράτος, αλλά τα λεφτά που θα μου δώσει δεν είναι νομιμότοκα. Είναι κεφαλαιοποιημένο μόνο. Ό,τι μου χρωστάει. Αν χρωστάει ο συνταξιούχος το κράτος όμως, μπαίνουν και προς αυξήσεις. Κλέφτης κράτος, κλέβει τους συνταξιούχους, κλέβει τους ιδιώτες, κλέβει τους μικρομεσαίους, κλέβει τους φορολογούμενους. Άλλοι 150.000. Έχουν δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, αλλά δεν έχουν ακόμα καθαρογραφεί και κοινοποιηθεί στον ΕΦΚΑ. Δείτε τι απατεώνες είναι. Δείτε τι απατεώνες είναι για να βγάζουν πλεονάσματα οι απατεώνες της Νέας Δημοκρατίας. Και ακόμη και όταν έρθει η θετική απόφαση, τα χρήματα δεν καταβάλλονται αυτόματα μέσα στο λογαριασμό. Πρέπει να ελεγχθεί αν υπάρχει, ακούστε λίγο, έφεση. Να εκδοθεί πιστοποιητικό τελεσιδικίας, να γίνει νέος υπολογισμός, εκαθάριση και διοικητικός έλεγχος και μόνο τότε να δοθεί εντολή πληρωμής. Καταλαβαίνετε ότι σας μισεί το κράτος. Ότι σας μισεί το κράτος, το καταλαβαίνετε. Το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω. Το αντιλαμβάνεστε. Στην περίπτωση δε των συνταξιούχων, οι οποίοι περιμένουν, που έχουν αποβιώσει, η διαδικασία περιπλέκεται ακόμη περισσότερο. Καθώς οι κληρονόμοι πρέπει να συγκεντρώσουν επιπλέον δικαιολογητικά. Κι άλλη χαρτούρα. Θα πολεμήσει τη γραφειοκρατία μου Μητσοτάκης, δεν έλεγε. Σας κοροϊδεύει φόρα παρτίδα, σας κλέβει κατάφατσα. Γι' αυτό και λέω ότι εγώ θα στηρίξω τον πρωτογενή τομέα και την υπεραξία του για να μπορώ να έχω χρήματα και να φάω. Αλλιώς δεν θα έχουμε να φάμε, σας λέω. Έρχεται πείνα κανονική. Πείνα κανονική. Τα αναδρομικά συνοδεύονται από τόκο 6%. Αλλά το κούρεμα του τελικού ποσού μπορεί να φτάσει έως και στο 40%. Ακούστε, ο νόμιμος τόκος είναι 6%. Αλλά το κράτος, για να μην σας δώσει το ποσό στον τον τόκο, θα σας μειώσει όλο το ποσό 40%. Ωραία! Ακούστε γιατί. Εισφορά υγειονομικής, βρήκαν τρόπους παιδιά, περίθαλψης, αυτοτελής φορολόγηση 20%, φόρος 15% στους τόκους, χαρτόσημο, εισφορά ΟΓΑ. Και εδώ έχουμε το εξής. Νέα φορολόγηση μέσα τροποποιητικής δήλωσης, γιατί έχεις παραπάνω εισόδημα από τα λεφτά που σου χρωστούσαν, συνθέτουν ένα πολύπλοκο φορολογικό παζλ, το καταλαβαίνετε αυτό. από παντού τους κλέβουνε. Και εδώ είναι η μεγάλη, η πολύ μεγάλη πολιτική αντίφαση. Το 2020 η κυβέρνηση καλούσε τους ταξιούχους να μην προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Ο Πέτσας, ο συμπαθής κατά τα άλλα και ο Πέτσας, ζήτουσε λίγη υπομονή για να το λύσουν το θέμα. Και τώρα, υποστήριξη θα δοθεί παντού, τώρα η υπομονή μετράει ήδη χρόνια και όσους δικαιώθηκαν διαδρομή από τη δικαστική απόφαση μέχρι τον τραπεζικό λογαριασμό, έχουμε να λέμε, έχουμε να φάμε και βγαίνει ο Μητσοτάκης και λέει όλα πάνε καλά, θα πάρουν οι ταξιούχοι, θα δουν αυξήσεις, θα δουν επιδόματα. Μιλάμε για κανονικούς κλέφτες. Κανονικούς κλέφτες. Θα είναι Γολγοθάς. Γολγοθάς. Και επειδή πάλι μας λένε ψέματα για τα επιδόματα, θέλω να σου πω κάτι. Η κοροϊδία με τα επιδόματα δεν έχει πραγματικά τέλος σε αυτή τη χώρα. Από το 2022 έως το 2026 τα οικογενειακά επιδόματα μειώθηκαν από 1,33 δις σε περίπου 700 εκατομμύρια, μείωση 47,5% τα οικογενειακά επιδόματα. Μείωση 47,5% μόνο σε 4 χρόνια παρακαλώ. Οι οικογένειες στερήθηκαν συνολικά περίπου 2,36 δις. Έκλεψαν από τις ελληνικές οικογένειες 2,36 δις από τα επιδόματα που δεν τους δίνουν. Τα μείωσαν. Οι αιτήσιες απώλειες από τις μειώσεις υπολογίζονται σε 321 εκατομμύρια το 2023, 445 εκατομμύρια το 2024, 635 εκατομμύρια το 2025 και 635 το 2026. Επιδόματα που δικαιούνταν οι άνθρωποι, σας λέω. Δεν είναι τζάμπα τα λεφτά. Είναι επιδόματα που τα δικαιούνταν. Στη ΔΥΠΑ, βέβαια, το πάρτι που είχε γίνει και που φαγώθηκαν λεφτά ακόμη και για τους Ρωμά, αυτό που έλεγε η κυρία Χαλιλοπούλου, ότι ενώ δινόταν λεφτά στους Ρωμά δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πήρε η Ελλάδα και τα έφαγαν αντί να τα δώσουν στην υποχρεωτική, έτσι, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια βαθμίδα. Μαζί με την τρίτη. Γιατί όχι. Υποχρεωτικά σχολείο. Αν δεν πας σχολείο, δεν παίρνεις επιδόματα. Τι λέει και παύλα. Τέλωσε. Απλά είναι τα πράγματα. Τα φάγαν για αυτά και για τα αμαία. Τα φάγαν για αυτά. Η ΔΥΠΑ, το πάρτι της αρκούδας, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, τα έφαγαν 5-6 φίλοι. Και ψάχνει η Ευρωπαία Εισαγγελέα, ψάχνει η Κομισιόν να τα βρει. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η μείωση ως ποσοστό του ΑΕΠ. Από 0,68% του ΑΕΠ του 2022, τα οικογενειακά επιδόματα περιορίζονται στο 0,27% του 2026. Μείωση 58% τα οικογενειακά επιδόματα για να κάνουμε παιδιά που τα δίνει στην οικογένεια ως βοήθημα για να μπορούν να ταΐσουν τα παιδιά τους, να έχουν τον οικονομικό προϋπολογισμό τους, λεφτά που υπάρχουν, τα τρώνε άλλοι όμως. Τα φάγαν άλλοι τα λεφτά αυτά. Σαν τον αρχαίο άρπαλο ένα πράγμα. Τα αρπάζουν. Τα αρπάζουν και τα τρώνε δικοί τους. Ακούστε λίγο. Το ποσό για επιδόματα παιδιού. Θα τα βάλουμε κάτω. Και οικογένειας ανερχόταν σε 219 ευρώ ανακάτοικο. Παλαιόθη. Πριν 4 χρόνια. Έναντι 755 ευρώ του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Δηλαδή 3,5 φορές χαμηλότερα. Μια Ελλάδα που έχει τεράστιο πρόβλημα δημογραφικό. Δεν δίνει τα απαραίτητα επιδόματα. Τα κλέβουν. Δεν τα δίνουν στον ελληνικό λαό. Τα κλέβουν οι δικοί τους. Για να μην γεννιούνται Έλληνες. Στα επιδόματα στέγασης. Η Ελλάς είναι περίπου 4 φορές κάτω από το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανακάτοικο. Τα επιδόματα στέγασης. Το ακούτε το νούμερο. Και μετά περιμένουν να παντρευτούν οι Έλληνες να κάνουν παιδιά να λύσουμε το δημογραφικό. Στα επιδόματα αναπηρίας. Στα επιδόματα αναπηρίας. Η χώρα είναι περίπου 3 φορές κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, κατασώμενη στην 23η θέση, 23η στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλέβουν και τα λεφτά των αναπήρων, των αμαία, το καταλαβαίνετε. Είναι κλέφτες κανονικοί. Κλοπή κανονική γίνεται. Πλιάτσικο, λέει, λασία. Στα επιδόματα κατά της φτώχειας. Η Ελλάδα βρισκόταν περίπου 3,5 φορές κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στην 18η θέση μεταξύ των 27 κρατών μελών. Αυτή είναι η Ελλάδα του Μητσοτάκη. Αυτή την Ελλάδα θα την κρεμίσουμε εμείς. Αυτή την Ελλάδα θα την κρεμίσουμε και θα την ξαναφτιάξουμε για να είναι άξια λόγου. Να ζει με αξιοπρέπεια ο Έλληνας συνταξιούχος, το άτομο με ειδικές ανάγκες, το νέο ζευγάρι, ο μικρομεσαίος, ο παραγωγός, ο επιχειρηματίας, ο άνθρωπος του μόχθου και όχι οι ολιγάρχες πλουτοκράτες που κονομάνε από την τσέπη των Ελλήνων δισεκατομμύρια ευρώ και τα κλέβουν καθημερινά. Και επειδή θέλω να είμαι ξεκάθαρο στη σχέση μας, θα σας πω, γιατί κάποιος με ρώτησε για την κλιματική αλλαγή και κρίση, τα παραμύθια που σας λένε. Γιατί σας λένε παραμύθια. Υπάρχει κλιματική αλλαγή? Υπάρχει. Οφείλεται αυτή η κλιματική αλλαγή στον ανθρώπινο παράγοντα? Θέλετε την άποψή μου? 99% όχι. 1% μπορεί να συμβάλλει ο άνθρωπος. Αλλά 99% συμβάλλουν άλλα πράγματα. Θα κάνω μια μεγαλύτερη ανάλυση σε άλλη εκπομπή για να σας αναδείξω ότι αυτή η περιβόητη, περιόνιμη μετατόπιση των πόλων οδηγεί σε κλιματική κρίση. Έτσι κι αλλιώς, ανά χιλιετίες ή εκατονταετίες έχουμε μεταβολές του καιρού. Τον 7ο με 8ο αιώνα, ένα τεράστιο κύμα ψύχους, 8ο, 9ο, 10ο, ανάγκασε τους Βίκινγκς να φύγουν από τις χώρες τους και να κατέβουν προς τα κάτω ή προς τα δυτικά, γιατί δεν είχαν τροφή. Άρα είχαμε κλιματική μεταβολή. Στην αρχαία κλασική Ελλάδα, οι Έλληνες με ένα χιτόνα τριγυρνούσαν για το χειμώνα. Άρα είχαν υψηλή θερμοκρασία. Σας λέω απλά πραγματάκια, δεν χρειάζεται πολλά περισσότερα να σας πω. Και πλέον και οι γεωλόγοι το επιβεβαιώνουν ότι η γη, επειδή είναι ζώσα κατάσταση, με τη μετατόπιση των πόλων τώρα δημιουργείται πρόβλημα στην κλιματική αλλαγή. Ακούστε όμως τι έλεγαν το 1988 μια μελέτη, Journal Geophysical Research. Μας έλεγε αυτή η μελέτη: αύξηση θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς, άνοδο στάθμης θάλασσας έως 2008, πλημμύρες σε παράκτιες περιοχές και πόλεις. Αυτά λέγανε το 1988. Ότι το 8 θα πλημμύρισε όλος ο πλανήτης. 1989, UN Report, εξαφάνιση ολόκληρων εθνών από άνοδο της στάθμης θάλασσας έως το 2000. Σας λέω και ποιες είναι οι μελέτες που χρησιμοποιούσε ο ΟΗΕ πάντα για να τρομοκρατεί τον κόσμο. 2000, Climatic Research Unit. Εξαφάνιση χιονοπτώσεων στη Βρετανία έως το 2015 λόγω υπερθέρμανσης. 2004, Pentagon Climate Report. Το Πεντάγωνο. Βύθιση ευρωπαϊκών πόλεων και σιβηρικό κλίμα στη Βρετανία έως το 2030. 2005, Report για το κλίμα. 50 εκατομμύρια κλιματικοί πρόσφυγες έως το 2010. 2007, IPCC, IR4. Μη αναστρέψιμες κλιματικές αλλαγές έως το 2012. Το 2008 βγαίνει άλλη η μελέτη, η Science. Πλήρη στήξη του Αρκτικού Πάγου τα καλοκαίρια 2013-18. Θα έλειωναν όλοι οι πάγοι. 2009, Arctic Monitoring Report. Η Αρκτική χωρίς πάγο τα καλοκαίρια 15-16. Τα λέγανε, τα γράφαζε μελέτες, τεράστιες εδώ, πάρτε μελέτες. Όπως με τα εμβόλια, ψευτομελέτες, πάρτε. 2013, Annual Review of Earth Sciences. Η Αρκτική χωρίς πάγο ως το 2016. 2018, Harvard Studies. Εξαφάνιση θαλάσσιου πάγου και ανθρωπότητας ως το 2023 χωρίς άμεση μετάβαση από ορυκτά καύσιμα. Αυτά τα έλεγαν αυτοί. Είναι οι μελέτες τους, οι δικές, όχι οι δικές μου. Ναι, υπάρχει κλιματική κρίση. Ναι, υπάρχει κλιματική αλλαγή. Αλλά με την προσπάθεια τρομοκράτηση του κόσμου περνάνε ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, ρημάζουν τον πλανήτη, αγοράζει εκτάσεις ο Bill Gates για να ταΐζει με σαπρόφυτα τον πλανήτη, με μεταλλαγμένα προϊόντα. Έτσι, πάνω στο φόβο και τον τρόμο οικοδομήστε ορίσεις. Καταλάβατε τώρα? Αν καταλάβατε, καλώς. Αν δεν καταλάβατε, δεν φταίω εγώ. Σας λέω και τα στοιχεία. Ψάξτε και βρείτε τα μόνοι σας, αν δεν με πιστεύετε. Γι' αυτό και έχει το Μητσοτάκι να γεμίζει ανεμογεννήτριες παντού. Πήγε στο όμορφο πύλιο στο Λάφκο και έβαλε ανεμογεννήτριες ο πολιτικός απατεώνας. Λες και θα έχω φθηνότερο ρεύμα. Θέλει να βάλει και στην Αργαλαστή, θέλει να βάλει, λέει, και στο Νεοχώρι, σε διάφορες περιοχές. Πήγε στο Πόρτο Γερμενό που κάηκε προχθές και ήδη ετοιμάζονται να στήσουν ανεμογεννήτριες πριν τελειώσει η φωτιά. Άγραφα, Χίο, Ρόδο, τα έχει ρημάξει όλα. Τα έχει ρημάξει όλα. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες και να μας δίνει μυαλό. Μία είναι η λύση, η ελληνική.
3: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Αυτήν την ώρα ψάλλεται στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια η εξόδιος ακολουθία για τον Γιώργο Μαζονάκη, παρουσία χιλιάδων πολιτών που προσήλθαν συγκινημένοι για το τελευταίο αντίο. Λόγω της μεγάλης κοσμοσυρωής, σε ισχύ βρίσκονται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιμετρικά του ναού και μερικός αποκλεισμός της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης, πριν από την ταφή στο τρίτο κημητήριο σε στενό οικογενειακό κύκλο. Την ίδια ώρα, ενώπιον του ανακριτή, απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση, με την πλευρά της οικογένειας να ζητά δίωξη για αποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σε δημογραφικό αδιέξοδο βυθίζεται η Ελλάδα, καθώς οι γεννήσεις κατέγραψαν δραματική πτώση κατά 44% τα τελευταία 18 χρόνια, υποχωρώντας από τις 117.600 στις μόλις 65.000 ετησίως. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, η κατάρρευση αποδίδεται στη δραστική μείωση των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας και στην αύξηση της μέσης ηλικίας τεκνοποίησης στα 32 έτη. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν επίσης η οικονομική ανασφάλεια, το υψηλό κόστος ανατροφής και το οξύ στεγαστικό πρόβλημα. Για μία από τις σοβαρότερες εξάρσεις του ιού του Δυτικού Νείλου των τελευταίων ετών στην Ελλάδα, προειδοποιεί ο καθηγητής ανοσολογίας της Οξφόρδης Πέτρος Λιγοξυγκάκης, τονίζοντας πως οι απλοί ψεκασμοί δεν επαρκούν πλέον. Όπως εξηγεί, τα νοσοκομιακά περιστατικά αποτελούν μόλις το 1% των συνολικών λοιμώξεων, με τους ηλικιωμένους να διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Για την ανάσχεση του ιού, ο οποίος απειλεί να καταστεί ενδημικός στην Νότια Ευρώπη έως το 2035, προτείνει την ανάπτυξη προγνωστικών μοντέλων εντοπίσεων των εστιών και επισημαίνει την ανάγκη λήψης ατομικών μέτρων προστασίας. Νέο ενεργειακό σοκ απειλεί τις διεθνείς αγορές, καθώς η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εκτόξευε το πετρέλαιο Brent στα $108 το βαρέλι και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο πάνω από το 83 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Την εκτείναξη πυροδότησε το κλείσιμο του στρατηγικού σαουδαραβικού αγωγού Ανατολής Δύσης μετά από επιθέσεις drones, στερώντας τη βασική εναλλακτική παράκαμψη των στενών του Ορμούζ. Το ταυτόχρονο ναυάγιο των διπλωματικών συνομιλιών για ασφαλή ναυσιπλοεία και ο περιορισμός φορτίων LNG πιέζουν ασφυκτικά την Ευρώπη εν ώψη χειμώνα. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις περιμένουμε σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή και πρόσκαιρη καταιγίδα, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Ενώ από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά σε ολόκληρο το δεκανοπέδιο. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς βορειοανατολικών διευθύνσεων, εντάσσεως 1 έως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο τις μεσημβρινές ώρες, φτάνοντας στο κέντρο της Αθήνας στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
5: Έκτος του πληθυσμού, πώς έγινε. Ακόμα βγάζει 31 εκατομμύρια.
6: Ναι.
5: Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα είναι το εις θέση να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβραλτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τροφονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1.000.000 στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα εις το να κινδυνεύει βιολογικώς, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ, μάλλον προς το 8 θα δίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού, και τότε καθώς καταλαβαίνετε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
7: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα σε κοιμισμένους και αφυπνισμένους. Καλησπέρα σε κάθε ραδιοσυγνότητα. Στην οποία ακουγόμαστε. Καλή εβδομάδα να έχουμε, υγεία πάνω απ' όλα.

Μας έχουνε καταραστεί. Μας έχουνε ματιάσει, ξέρω εγώ τώρα, το ραδιόφωνο. Από τότε που ήρθε ο Μητσοτάκης εδώ πέρα, το ένα κακό μετά το άλλο. Και στη ΔΕΘ τα ίδια, πήγα στη ΔΕΘ. Τι ΔΕΘ είναι αυτή, τι τραγική ΔΕΘ. Τραγική. Τα μισά περίπτερα είναι υπουργεία και δημόσιες υπηρεσίες. Τι τα μισά, σχεδόν όλα. Πέρα από το περίπτερο της Ιαπωνίας, που το μισό είναι η Ιαπωνία, το άλλο μισό πάλι είναι γραφειάκια δικά τους. Έχει και ένα με γυμναστηριακά είδη, κάτι γραφεία πάλι. Έχει και ένα με φαγητά, με κάτι πάγκους, με προϊόντα από την Αλγερία, προϊόντα από την Ινδία. Πιο πολλά προϊόντα έχει από την Ινδία και από την Αλγερία και από το Μαρόκο από ό,τι έχει από την Ιαπωνία. Καλά, δεν το συζητάμε. Σας λέω, τα περίπτερα όλα είναι υπουργεία σχεδόν. Και δημόσιες υπηρεσίες. Και να σου πω και κάτι, έψαξα και βρήκα πόσο μπορεί να κοστίσει ένα τέτοιο περίπτερο. Αναρωτιόμουν και λέω, ρε φίλε, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτά όλα τα πληρώνουμε εμείς. Σιγά μην βάλουν από την τσέπη τους. Το έχουμε συνηθίσει. Και λέω, ρε φίλε, πόσο μπορεί να κοστίζει ένα τέτοιο περίπτερο. Για να ψάξω. Για ψάξε, ρε Γρηγόρη. Για μπες πάλι στη διαδικασία. Γιατί τα καναλάκια δεν ασχολούνται με αυτά. Και έκατσα και ψάξα και βρήκα. 300 χιλιάρικα περίπου το κάθε περίπτερο. 300.000 ευρώ κόστησε να στήσουν περίπου, σας λέω, το κάθε περίπτερο. Και πίσω από αυτά τα περίπτερα, ποια είναι η εταιρεία που τα στήνει? Έχει μια εταιρεία η οποία στήνει περίπτερο. Και τυχαίνει να έχει σχέσεις προσωπικές με αυτόν που έχει την εταιρεία, ο Παύλος Μαρινάκης. Ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Πόσα είναι τα περίπτερα, 15, 16, πόσα? Το έχει δηλώσει ο Παύλος ο Μαρινάκης. Έχω προσωπικές σχέσεις με αυτόν τον άνθρωπο που έχει αυτή την εταιρεία. Για κάντε 15 επί 300.000 ευρώ να δείτε πόσο βγαίνει. Περίπου στα 4,5 εκατομμύρια. Αυτά είναι. Άντε να έρθει η ΔΕΘ να τρίψουν τα χεράκια τους. Να μπουν τα λεφτάκια. Για να στήσουν περιπτεράκια. Μια χαρά. Σιγά μην έπαιρνε την εργολαβία κανένα τυχαίος. Σιγά μην έπαιρνε την εργολαβία κανένα τυχαίος, λέω εγώ. Και ποιος ξέρει πόσα δώσανε ακόμα για τα υπόλοιπα. Παρεμπιπτόντως, όταν ήμουν εκεί, πέρασε ο Ανδρουλάκης. Με κάμερες, με μια κουστοδία, με κόσμο γύρω του δικούς του όλοι. Πέρασαν εκεί ένα τσούρμο, ένα κοπάδι. Μόνο Τσομπάνος έλειπε, που Τσομπάνος ήταν πρώτος. Πέρασαν από τα περίπτερα εκεί, πέρασαν από τα κανάλια, πέρασαν από τα site. Δηλώσεις κάνανε, δίνανε έτσι... κάποια μηνύματα να τους τραβήξει η κάμερα. Εφετζηλίκια, εφετζηλίκια. Και τελευταίος και κατατρεγμένος πίσω από τον Μπούγιο, ποιος? Θέλετε να σας πω ποιος ήταν τελευταίος και κατατρεγμένος πίσω από τον Μπούγιο του Πασόκ? Ο Φαραντούρης, ρε παιδιά, που ξεκίνησε ΣΥΡΙΖΑ, μετά ήθελε να πάει προς την κυρά Μαρία και τελικά κατέληξε στο Πασόκ. Και πίσω, τελευταίος, ο Τσούρμο Φαραντούρης, αν λέω ψέματα, ας με κάνει μήνυση. Ας με κάνει μήνυση. Εγώ σε γαργάλιζα. Ήταν ένα μήνυμα που ακουγόταν από το βάθος. Εγώ σε γαργάλισα. Αυτή είναι η τραγική κατάσταση της ΔΕΘ. Γι' αυτό γίνονται όλα. Τι νομίζετε ότι γίνεται για να πάνε οι Έλληνες να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους? Ποια προϊόντα? Έχουν τελειώσει το πρωτογενή τομέα, έχουν τελειώσει τους παραγωγούς. Αν θες να δεις ελληνικά προϊόντα, με το ζόρι θα τα βρεις στη λαχαναγορά και σε κάποιες άλλες τοποθεσίες. Με το ζόρι. Στη ΔΕΘ μόνο υπουργεία, γραφεία, εφετζηλίκια, κάμερες. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Η Θεσσαλονίκη δεν έχει μέσα. Ο Focus FM 103,6. Δεν είναι ένα ραδιόφωνο ειδησογραφικό που τα ακούνε όλοι? Έχει κι άλλα ειδησογραφικά μέσα. Δεν θέλω να το πάρω μόνο πάνω μας. Έχει κι άλλα. Για ποιο λόγο στη ΔΕΘ, που είναι μια έκθεση της Θεσσαλονίκης, να μην είναι πρώτα παντού τα μέσα της Θεσσαλονίκης και να έρχονται όλοι οι Αθηναίοι εδώ πέρα και να τους δίνουν από τη ΔΕΘ πρώτη θέση στο καβούρι, πρώτο τραπέζι πίστα?
Για ποιο λόγο? Δεν θα έπρεπε μπροστά μπροστά με το που μπαίνει στη ΔΕΘ να έχουν δώσει περίπτερο στον Focus FM 103,6 και να είμαστε εμείς εκεί πρώτοι? Ελάτε, ελάτε εδώ να κάνετε σε εμάς δηλώσεις που θα σας κάνουμε αντικειμενικές ερωτήσεις. Ελάτε. Όχι, σου λέει. Πρώτα πρώτα θα είναι τα αθηναϊκά μέσα. Πού? Στη ΔΕΘ, στη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Άκου τώρα τι κάνουνε. Και εμάς, μετά από χίλια ζόρια που μαλώσαμε, που είπαμε, που κάναμε, που ουράναμε τόσα χρόνια, φίλε εδώ, φίλε εκεί, δεν μας δίνανε θέση μπροστά μπροστά. Θέλανε να μας βάλουν σε έναν ημιόροφο. Και φυσικά τους είπα ότι εγώ ή μπαίνω μπροστά ή δεν ερχόμαστε καν. Δεν έχουμε καν ανταλγά εμείς να πάρουμε συνεντεύξεις από πολιτικούς. Δεν έχουμε καν ανταλγά εμείς να μας δούνε εκεί πέρα οι περαστικοί με τις κάμερές τους. Κανένα ανταλγά δεν έχουμε. Εμάς μας ακούει ο κόσμος, δεν μας ακούει το σύστημα. Και ούτε θα πούμε μπράβο και συγχαρητήρια και καλώς ήρθατε. Ξεχάστε τα αυτά. Αλλά δείτε πόσο ντροπιαστικό είναι για την περιφέρεια, για το Δήμο, για όλους αυτούς εκεί πέρα έξω. Και για τους υπεύθυνους της έκθεσης. Να φέρνουν τους Αθηναίους, να τους βάζουν πρώτη μουρή στη δική μας έκθεση και τα μέσα της Θεσσαλονίκης να τα αφήνουν στην απέξω. Δείτε τα, να τα ξέρετε εσείς. Να τα ξέρετε. Εγώ έχω μαλώσει με τους μισούς από αυτούς όλους. Και κανένας δεν μιλάει στα ίσια. Κανένας. Κανένας δεν λέει, ξέρεις κάτι, το ρήμα χρέη, έχουν πέσει εντολές κομματικές, υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις. Κανένας δεν τα λέει. Κάτι αστείες δικαιολογίες. Πείτε το, μα φοβόμαστε τον Focus FM 103,6. Πείτε το, μα φοβόμαστε να βάλουμε πρώτη μούρη μπροστά περίπτερο του Focus, γιατί όταν θα σκάσει ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Καρακιτσάκης, ο Φαραντούρης και όλοι αυτοί θα τους κάνετε ρόμπα. Πείτε το, φοβόμαστε να σας δώσουμε περίπτερο. Γιατί? Γιατί θα έρθουν οι πολιτικοί και θα τους ξεφτυλίσετε. Δεν το λέτε όμως. Σφίγγουνε τα γκρόβερ. Σφίγγουνε τα γκρόβερ. Και έχω παράπονο και από τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός που μαζεύεται να πάει στη συναυλία του Ρέμου, ο Ρέμος ο οποίος είχε δηλώσει ότι ο Κεμάλ Ατατούρκ δεν είναι μόνο συμπολίτης του από το Λαγκαδά, αλλά είναι και συγχωριανός του. Και είναι περήφανη, λέει, αυτός και η συγχωριανή του που γεννήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους ηγέτες. Αυτά λέει ο Ρέμος. Εκεί που γεννήθηκε και αυτός, κάτι τέτοια έλεγε. Ποιον? Το σφαγέα των Ελλήνων. Έλεγε τα καλύτερα λόγια ο Ρέμος. Και ο κόσμος μαζεύτηκε να πάει στη συναυλία και όταν τους λες ξεσηκωθείτε ρε να διώξουμε όλους αυτούς που μας έχουν κατασπαράξει, ξεσηκωθείτε ρε να πάμε κόντρα στο σύστημα, δεν μπορούνε, βαριούνται, έχουν δουλειές, πού να μπλέκουμε τώρα, λοιπόν είστε για καμιά συναυλία μόνο. Για καμιά συναυλία είστε και για τα εφετζηλίκια κι εσείς. Ο άλλος με είδε προχθές και μου λέει είχες άδικο για αυτό που έλεγες για τα εμβόλια. Άκου τώρα, θυμήθηκε τα εμβόλια, άκουσε με. Όταν θα πας και θα μιλήσεις με τον ποινικολόγο τον Νίκο Διαλυνά και όταν θα σου εξηγήσει ο Νίκος ο Διαλυνάς πώς μπόρεσε να κερδίσει αποζημίωση ύψους 280.000 ευρώ για έναν άνθρωπο ο οποίος πλέον είναι ανάπηρος από το εμβόλιο, 30 χρονών παλικάρι που είχε όνειρα και όλα έσβησαν σιγά σιγά αργά και βασανιστικά. Πάνε ρώτα τον τι του έκανε το εμβόλιο. Πάνε δες με τις θρομβώσεις, πάνε δες και άλλες περιπτώσεις με τα νευρολογικά προβλήματα, πάνε δες με τις μυοκαρδίτιδες, πάνε δες τι συμβαίνει. Και όταν ψαχτείς και κατανοήσεις και ανοίξουν τα ματάκια σου, έλα να μου ζητήσεις συγγνώμη. Γιατί? Γιατί μιλάτε επιφανειακά. Μιλάτε επιφανειακά, ό,τι σας πει η τηλεόραση, ό,τι σας πούνε οι χαλβάδες, τα τρολάκια, ό,τι σας πει να πούμε, άντε να μην μιλήσω άσχημα μεσημεριάτικα, κάνας υπερήλικας που το μυαλό του έχει γίνει σταφίδα και δεν ξέρει να λέει τίποτα παραπάνω από Καραμαλής και Πασόκ.
Εδώ ρε που λέτε τώρα για τις συναυλίες. Στον κορονοϊό δώσανε 200.000 ευρώ στο Ρουβά. Στο Ρουβά ρε 200.000 ευρώ του είχαν δώσει να πάει να τραγουδήσει μόνος του στο Λυκαβητό χωρίς κόσμο. 2 ώρες μόνος του στο Λυκαβητό 200.000 και δεν μπορούσε να πάει ο κόσμος. Γιατί είχαμε lockdown. Αλλά το προσπέρασε και αυτό η κοινωνία. Συγχαρητήρια στον Οικονομόπουλο να πούμε, συγχαρητήρια στο Φέρι, συγχαρητήρια σε όλους αυτούς τους καλλιτέχνες που ακύρωσαν τις συναυλίες τους για να δείξουν σεβασμό απέναντι στον συνάδελφό τους. Οι υπόλοιποι που ήσασταν μέσα στα πανηγύρια και μέσα στα χαχαχά και μπουχουχού, ενώ έφυγε από τη ζωή ο Μαζονάκης και μας ανεβήκατε στην πίστα με το μικρόφωνο και μας κλαίγατε και μας λέγατε «Αχ Γιώργο έφυγες!» Είστε υποκριτές, εγώ τα λέω στα δόντια, είστε υποκριτές. Δεν με νοιάζει. Κρίμα, πραγματικά κρίμα. Αυτές τις μέρες, ξέρεις, θυμούνται όλοι. Γιατί όταν πεθαίνει κάποιος θυμούνται τις ιστορίες. Θυμούνται το τι έκανε, το που... με ποιους είχε μιλήσει, πώς είχε βοηθήσει. Μου είπαν ακόμα μια ιστορία με έναν άνθρωπο ο οποίος δούλευε νύχτα στα μπουζούκια και ήταν στεναχωρεμένος γιατί η κόρη του ήταν στο εξωτερικό και είχαν μαλώσει και δεν ήταν καλά ψυχολογικά. Ξέρεις τώρα, δεν έχει ο καθένας την ίδια όρεξη. Ο καθένας έχει τα δικά του προβλήματα και δεν ήταν καλά. Και πέρασε από δίπλα του ο Μαζονάκης και τον είδε, κοντοστάθηκε λίγο, τον είδε και του λέει «Όλα καλά ρε». Το λέει αυτός «Καλά Γιώργο, όλα καλά». Και δεν έφυγε, πήγε κάτσε δίπλα του. Και του λέει «Έλα ρε, πες τι έγινε, σε βλέπω δεν είσαι καλά». Τον έπιασαν τα ζουμιά των άλλων, του είπε για την κόρη του, του είπε το ότι μαλώσανε, ότι δεν σηκώνει τηλέφωνα, ότι είναι στο εξωτερικό και το ένα και το άλλο. Τον άκουγε εκεί ο Μαζονάκης, δεν του έδινε συμβουλές και σε κάποια φάση του λέει «Ωραία, φέρε, δώσ' μου το τηλέφωνο της κόρης». Δώσ' το τηλέφωνο. Και την πήρα από τον προσωπικό του αριθμό, το σήκωσε η κοπέλα και της λέει «Κοπελιά, άκου να δεις. Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης. Δεν σε ξέρω, αλλά δίπλα μου κάθεται ένας πολύ γλυκός άνθρωπος, ο οποίος είναι ο μπαμπάς σου, ο οποίος είναι αρκετά στεναχωρημένος. Κοίτα λίγο να τα βρείτε και όταν βρεθείτε σε παρακαλώ πολύ να του κάνεις μια αγκαλιά και να το κάνεις αυτό και για μένα που στο ζητάω, αλλά και για αυτόν που σε αγαπάει τόσο πολύ και αυτή τη στιγμή έχει στεναχωρεθεί». Εντάξει, δεν έχω να σου πω κάτι άλλο και της έκλεισε το τηλέφωνο. Έδωσε το χέρι στον άνθρωπο, το χτύπησε φιλικά στην πλάτη, του κλείσε το μάτι και πήγε στην πίστα να τραγουδήσει. Κατάλαβες? Ανθρωπιά! Ούτε ψωνισμένος, με ύφος μπλαζέ, ούτε είμαι στάρ και δεν μιλάω σε σερβιτόρους και σε εργαζόμενους, ούτε τίποτα. Εγώ κάνω το κομμάτι μου, έχω αποκτήσει μια δημοσιότητα, σου λέει, βλέπω έναν συνάνθρωπό μου δεν είναι καλά, θα τον βοηθήσω όπως μπορώ, αλλά συνεχίζω και τη δουλειά μου παράλληλα. Αλλά έχεις μέσα σου ανθρωπιά, έχεις μέσα σου ενσυναίσθηση, έκατσε τον άκουσε, κοίταξε με κάποιο τρόπο να τον βοηθήσει, έστω για λίγα λεπτά να του δώσει την αίσθηση ότι δεν είναι μόνος του. Είναι αυτό που λένε την ώρα που όλοι κοιτάνε σένα, εσύ να κοιτάξεις κάποιον άλλον. Και στην τελική μπορεί και να έλειπε και από τον ίδιο κάτι παρόμοιο. Να είναι κάποιος εκεί για αυτό να κοιτάξει τα σκοτάδια του. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Έχω ακούσει ιστορίες και ιστορίες, όπως ιστορίες έχω να σας πω που έχω ακούσει και για τον Καρά και για διάφορους άλλους καλλιτέχνες οι οποίοι μέσα τους νιώθανε. Γιατί όταν ξεκινάς από χαμηλά και πας ψηλά, έχεις ζήσει το δρόμο, έχεις ζήσει την κοινωνία. Έχεις νιώσει το πετσί σου τι πάει να πει «δεν έχω». Τώρα κάτι γόνοι, νεόπλουτοι, οι οποίοι γεννιούνται μες στα λούσα, οι οποίοι δεν έχουν μάθει πώς είναι και μας το παίζουν ιστορία, είναι φελοί και δεν θα έχουν ποτέ ενσυναίσθηση και δυστυχώς σας κυβερνάνε τέτοιοι. Νεόπλουτοι γόνοι, οι οποίοι δεν ξέρουν πώς είναι να μην έχεις. Γι' αυτό δεν τους ενδιαφέρει.
άλλος ποια είναι η άποψή σου για τον Πατούλη. Σου λέω, η άποψή μου για τον Πατούλη είναι ξεκάθαρη. Πρώτα απ' όλα ο Πατούλης δεν έχει το δικαίωμα να βγαίνει να μιλάει. Δεν έχει το δικαίωμα να βγαίνει να μιλάει. Αν βγει κάποια στιγμή να μιλήσει, πρέπει να μας απαντήσει τι σχέσεις είχε με τον Ηλία Μίχο. Και για ποιο λόγο βγαίνανε μαζί φωτογραφίες και για ποιο λόγο είχε πάει σπίτι του. Αυτές είναι οι απαντήσεις που πρέπει να δώσει ο Πατούλης. Και φυσικά πρέπει να δώσει απαντήσεις για κάτι τρύπες, για κάτι οικονομικά σκάνδαλα, για κάτι 200 εκατομμύρια που έχει αφήσει φέση. Και προσπαθεί η κυβέρνηση να τα συγκαλύψει. Μαζί με τον Χαρδαλιά. Μαζί με τον Χαρδαλιά, ναι, μαύρη τρύπα ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Στα σκουπίδια της Αττικής είναι. Εκεί είναι η τρύπα. Από το 22 μέχρι το 24, ζημιά στη ζημιά. Τι έγινε με τα σκουπίδια στην Αττική? Τι έγινε με τη χρηματοδότηση? Τι έγινε με τον Περιφερειάρχη? Τι έγινε με τον Χαρδαλιά? Τι έγινε με τον Πατούλη? Ξέρετε, κάνει κανένας έλεγχο να δει στα οικονομικά της περιφέρειας τι γίνεται? Ο δήμαρχος Ραφίνας, ο Ευάγγελος Μπουρνούς, τι λέει? Ο δημοτικός σύμβουλος Κηφισιάς, ο Χιωτάκης. Ο δημοτικός σύμβουλος Φιλής, ο Μπουράιμης. Ο περιφερειακός σύμβολος, ο Σμέρος, ο Κοσμόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης, τι λένε όλοι αυτοί? Που ήσασταν μέλη. Τι λέτε? Θα δώσετε απαντήσεις? Θα τους καλέσει κανένας, φίλοι μου? Τι κοροϊδευόμαστε εδώ πέρα? Το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη, εδώ, Ζέρβας. 17 εκατομμύρια τρύπα. Πού είναι τα λεφτά, ωραίο? Πού πήγανε? Και βγαίνουν και δίνουν την παράστασή τους. Είναι αυτό που λένε κάτι φίλοι. Ξέρουμε ποιοι είναι οι ψεύτικοι και ποιοι οι αληθινοί. Και ξέρουμε ποιοι δίνουν και παράσταση. Και δίνουνε σοβαρή παράσταση. Το έχουν πάρει πατριωτικά δηλαδή το Εφετζηλίκι. Τρομερή ηθοποιή. Αλλά πότε αρχίζει η παραχμή της κοινωνίας, ξέρετε? Όταν οι ηλίθιοι είναι πιο θορυβώδεις από τους έξυπνους. Όταν οι τεμπέληδες έχουν περισσότερα πράγματα από τους εργατικούς. Όταν νομίζετε ότι κάποιοι είναι ηθικοί, ενώ δεν είναι. Όταν η φήμη πατάει το χαρακτήρα. Όταν χάνεται το αθώο παιδικό μυαλό. Όταν προστατεύουν τους θύτες και δεν προστατεύουν τα θύματα. Όταν επικρατεί η παράνοια. Και όταν οι πολιτικοί δεν ζουν για το λαό, αλλά από το λαό. Να διαβάσετε λίγο Σοκράτη, τα είπε πριν 2.000 χρόνια. Και το θέμα ποιο είναι? Ξέρουμε ότι λένε ψέματα. Ξέρουν κι αυτοί ότι λένε ψέματα. Ξέρουν ότι ξέρουμε ότι λένε ψέματα. Και ξέρουμε κι εμείς ότι ξέρουν ότι ξέρουμε ότι λένε ψέματα. Και εξακολουθούν να λένε ψέματα. Δεν σέβονται δηλαδή τίποτα και κανέναν. Και όπως είχε πει ο Καργάκος, όταν η πολιτική της Ελλάδας είναι για γέλια, τότε το μέλλον της Ελλάδας είναι για κλάματα. Δεν θυμάστε με το ουκρανικό, αυτό εδώ πέρα που βρήκανε, μες στη θάλασσα. Το μη επανδρωμένο που πήγαινε μόνο του, το βαρκάκι που είχε μέσα 300 κιλά εκρηκτικά. Και καθόταν ο άλλος πάνω από το βαρκάκι με το τσιγάρο στο στόμα. Και έλεγε, τι να αυτό ρε, βόμβα είναι. Και γελούσε. Αυτή είναι η εικόνα της Ελλάδας. Αυτή είναι η ασφάλεια που σου παρέχουν. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Και εσύ ελπίζεις να πούμε σε κάτι τη χάρπας τους. Ο άλλος λέει, εγώ είμαι λέει Έλληνας. Είμαι λέει πατριώτης. Και έχει ένα όνομα. Λες και είναι τρανσέξουαλ, να πούμε εδώ στη Γιάννητσόν. Να αρχίσω να πιάνω τώρα κάτι παιδάκια που έχουν αποκτήσει πάλι ένα συγκεκριμένο αέρα και λένε πράγματα. Τι να μας κάνεις και εσύ, πάνε βάλε ένα ελληνικό όνομα. Έχεις βάλει το αποκοριστικό, τι είσαι, τρανσέξουαλ είσαι? Μην παίρνεις αέρα, θα σας κάνω όλους ρόμπα.
Και για το τι συμφωνίες έχετε κλείσει και για το τι αλυσβερίσι έχετε και για το πώς πηγαίνετε μέσα στα γραφεία τα πολιτικά της Νέας Δημοκρατίας και παρακαλάτε. Μαζευτείτε. Εγώ ούτε ψηφαλάκια ζητάω, ούτε κανένα ταλγά έχω. Έτσι, έξω από τα δόντια. Να προσέχετε το στόμα σας. Καλά για την ελληνική αστυνομία τι να πούμε. Εκτελούνε εντολές, αυτή είναι η δικαιολογία. Εκτελούμε εντολές, ναι ρε φίλε. Εκτελείς εντολές, είσαι εκτελεστικό όργανο. Αλλά πας με βάση τον ποινικό κώδικα, όχι με βάση αυτά που σου λένε κάποιοι πολιτικοί ή κάποια πρόσωπα στα γραφεία ή στο Μαξίμου. Η δουλειά σου δεν είναι να εκτελείς τις εντολές ενός πολιτικού ή ενός ανθρώπου που είναι στο Δήμο. Εσύ πας με τον ποινικό κώδικα. Αυτό λέει η δουλειά του αστυνομικού. Δεν γίνεται να σου λέει ο άλλος δίρε τη γιαγιά και να δέρνεις τη γιαγιά. Δεν γίνεται να σου λέει πάνε ρίξε τα κρυγόνα στα παιδάκια και να τρέχεις να ρίχνεις τα κρυγόνα στα παιδάκια και να λες εκτελώ εντολές. Μυαλό δεν έχεις. Μόνο κράνος φοράς. Εσύ πας το βλέπεις λογικό. Να σηκώνεις τον κλόπ και να το κατεβάζεις στο κεφάλι της γιαγιάς. Πώς σου φαίνεται. Ότι είναι νόμιμο. Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Και παράλληλα φοράνε και το εθνόσημο στο μπράτσο. Δεν το δέχομαι. Αντίληψη δεν έχεις. Προφανώς δεν έχεις. Δεν έχεις αδερφέ, δεν έχεις. Τώρα για τις ψηφιακές ταυτότητες. Η Αμερική ανακοίνωσε ότι κάποιοι hackers παραβίασαν 150 εκατομμύρια ψηφιακές ταυτότητες στην Αμερική και στον Καναδά. Και έχουν πλέον τον έλεγχο και στα προσωπικά στοιχεία των ανθρώπων και στα διπλώματα οδήγησης και στις τράπεζες και σε όλα. Και σας το λέω αυτό γιατί ένα χρόνο πριν λέγαμε εδώ πέρα ότι η ψηφιακή ταυτότητα δεν παρέχει ασφάλεια στα προσωπικά δεδομένα. Ότι είναι εύκολο οι hackers να μπουν και να αποκτήσουν όλα τα στοιχεία που αφορούν εσάς. Και μας λέγατε έλα μωρέ συνωμοσιολόγοι, έλα μωρέ ψεκασμένε τώρα να πούμε. Και τώρα τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, για πείτε μου. Μπορεί κάποιος να τους εκβιάσει. Μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία τους και έλα μετά εσύ στα δικαστήρια τα ελληνικά να βγάλεις άκρη ότι δεν ήσουν εσύ. Έλα. Έλα να δούμε αν θα δικαιωθείς και πόσα χρόνια θα τρέχεις και πόσα λεφτά θα δίνεις. Μου το έπαιζες Ευρωπαίος. Και με τα εμβόλια το ίδιο. Σας λέγανε δεν θα μπορείτε να πάτε διακοπές αν δεν κάνετε εμβόλιο και πηγαίνατε να πατούσατε 5-5. Τώρα το ίδιο σου λέει δεν μπορείς να βγεις στο εξωτερικό αν δεν πάρεις ταυτότητα. Που να μη σώσω να βγω ρε. Που να μη σώσω να βγω. Απ' τον όχο στο μυαλό μου ότι κάποιος μπορεί να μπει και να ξέρει τα πάντα για εμένα. Έτσι απλά. Χίλιες φορές να κάτσω εδώ πέρα. Στην Ελλάδα που στις εκλογές υπάρχει νοθεία. Έχω κάνει μια ανακάλυψη. Βασικά έχω ανακαλύψει κάτι. Περίμενε. Μην μου μιλάς λίγο, άσε με. Μην μου στέλνεις μηνύματα. Άκουσε με λίγο. Θα τα πούμε μετά αυτά. Θα πω και για αυτά. Σταμάτα λίγο. Σε μένα τα λες αυτά. Εγώ έβγαλα το χειρότερο ταλγά με τα μάξι. Θα πούμε. Έχω τους φορτηγατζίδες, έχουν τρελαθεί. Έχουν τρελαθεί με αυτό που γίνεται με την Εγνατία οδό. Έχουν τρελαθεί. Θα τα πω. Σταμάτα. Λοιπόν. Έχω ανακαλύψει κάτι φοβερό. Μιας και ανέφερα την οθεία των εκλογών. Βάλτε ζώνη και καθίστε κάτω να σας πω κάτι 2 λεπτά. 2 λεπτά μπορούμε. Γιατί δεν θέλω να χαθεί αυτό το επεισόδιο. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε αυτό το πράγμα. Γιατί στο μέλλον θα κάνουμε κάποιες εκπομπές. Και θα το χρησιμοποιώ αυτό. Γιατί για μένα είναι ανακάλυψη. Είναι πολύ σημαντικό για αυτά που έρχονται. Λοιπόν, υπάρχει μια εταιρεία. Υπάρχει μια εταιρεία, η εταιρεία Space Hellas. Η οποία τι έχει κάνει. Έχει εξαγοράσει την εταιρεία που αναλαμβάνει τη συλλογή και έκδοση των αποτελεσμάτων των εθνικών εκλογών. Τη Singular Logic. Οκ. Okay. Είναι λοιπόν η Space Hellas και θυγατρική της είναι η Singular Logic.
Αυτή η εταιρεία Space Hellas φέρεται να ανέλαβε τη διαχείριση των πολυτηρίων των αρχαιολογικών χώρων της χώρας. Έτσι, έπειτα από μία ανάθεση οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, της Μενδώνη δηλαδή. Μεταξύ των χώρων των αρχαιολογικών που αναφέρονται σε αυτή την ανάθεση περιλαμβάνονται η Ακρόπολη, η Κνωσός, η Βεργίνα, η Δελφή, η Μυκήνες και η Επίδαυρος. Το συνολικό μίσθωμα είναι 607.000 ευρώ. Το συνολικό μίσθωμα για όλα αυτά είναι 607.000 ευρώ. 15.700 ευρώ είναι το μίσθωμα της Ακροπόλεως. Δηλαδή, η εταιρεία Space Hellas νοικιάζει την Ακρόπολη όσο ένα κατάστημα στην Ερμού, όσο ένα κατάστημα στη Λεωφόρο Νίκης. Σας φαίνεται λογικό? Εγώ δηλαδή, αν ήθελα να πάρω να νοικιάσω την Ακρόπολη με 20 χιλιάρικα, όχι 15.700, θα μπορούσα? Και ο αμαρτωλός όρος της διακηρύξεως τι είναι? Ακούστε. Ο πλειοδότης να έχει, λέει, υλοποιήσει έργο πληροφορικής αξίας 1.000.000 ευρώ την τελευταία τριετία. Άκου λίγο. Ο πλειοδότης να έχει υλοποιήσει έργο πληροφορικής αξίας 1.000.000 ευρώ την τελευταία τριετία. Και άκου τώρα. Μήπως κέρδισαν τον διαγωνισμό με αυτή τη σύμβαση για τις εκλογές? Γιατί η θυγατρική είναι singular logic. Η εταιρεία Ελληνικά Αναμνηστικά έκανε τζίρο 5 εκατομμύρια ευρώ. Πώς τη δώσανε αυτή τη δουλειά και αυτή την εργολαβία? Στο πόδι, με λάθος στοιχεία? Ποιος έκανε την αποτίμηση των αρχαιολογικών χώρων και νοικιάζει ο άλλος με 16 χιλιάρικα την Ακρόπολη, όταν μόνο από τα αναμνηστικά ο τζίρος είναι 5 εκατομμύρια γενικά στους αρχαιολογικούς χώρους? Τι κάνει το δημόσιο, παρετείται? Εδώ μιλάμε για 22 έως 47 εκατομμύρια. Είναι απίστευτο και όμως ελληνικό. Ένα έτος πριν από τις εθνικές εκλογές του 2027, το ελληνικό δημόσιο αποφασίζει να παραχωρήσει έναντι ευτελούς ποσού τα χρυσοφόρα πολιτήρια των αρχαιολογικών χώρων όλης της χώρας, τα οποία τα επισκέπτονται εκατομμύρια τουρίστες. Και πού τα παραχωρούν? Στη μητρική εταιρεία της Singular Logic. Της εταιρείας δηλαδή που σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών εκδίδει τα αποτελέσματα των εκλογών που επικυρώνονται αργότερα. Είναι αυτό νόμιμο? Ο διαγωνισμός είναι φωτογραφικός? Οφείλει εξηγήσεις υπουργός η Λίνα η Μενδώνη. Και θέλετε να σας πω και το καλύτερο? Η Space Hellas αγόρασε επιπλέον 39,93% της Singular Logic και αγόρασε και, όχι, της Epsilonet. Και έχει το 99,93% της Singular Logic. 39,93% από την Epsilonet. Ξέρετε ποια είναι η Epsilonet? Όσοι είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, όσοι κόβετε τιμολόγια και όσοι έχετε το Pylon και αυτά τα προγράμματα, τα λογιστικά, οι λογιστές σας γνωρίζουν ποια είναι η Epsilonet και πως έχει εισβάλει στο παιχνίδι και υποχρεωτικά πρέπει οι επαγγελματίες να πληρώνουν την Epsilonet. Πάλι στη Space Hellas. Και ποιοι είναι πίσω από τη Space Hellas? Η οικογένεια Μανολόπουλου, η Alpha Bank, ο Παναγιώτης Μπέλος και φυσικά και είναι και η ελεύθερη διασπορά, αυτό το free float που λένε, που είναι περίπου 30,9%. Τι παιχνίδι παίζετε, μπορώ να μάθω, σας παρακαλώ πάρα πολύ? Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει? Και ρωτάω, δώσανε τόσο τζάμπα τους αρχαιολογικούς χώρους στη μητρική εταιρεία της Singular Logic πριν τις εκλογές? Και ποιος μου λέει εμένα ότι αυτή δεν ήταν μια συμφωνία?
Ποιος μου λέει εμένα που κάνω δεύτερες σκέψεις και είμαι συνωμοσιολόγος και παλαβός και ψυχάκιας και αιμονικός. Έχετε βρει χίλια ονόματα. Ο κακός της ιστορίας, το μαύρο πρόβατο που τα έχει χάσει. Και ποιος μου λέει εμένα, το ότι εφόσον πήραν αυτή τη δουλειά, δεν θα βοηθήσουνε. Ποιος μου το λέει εμένα αυτό? Μπορεί κανένας να με βγάλει τρελό? Πείτε μου, σκέφτεστε κι εσείς το ίδιο πράγμα? Βρε τι μαθαίνει κανένας. Δεν είναι φοβερό? Είναι φοβερό. Να σας πω και κάτι άλλο να τρελαθείτε. Γιατί στην Ελλάδα πλέον, για να κάνετε καταγγελία θα πρέπει να πληρώνετε. Άκου εδώ το τρελό αυτό. Μπαίνει στη σελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, στον Πατούλη. Ο Πατούλης θέλει να βγάλει ένα πενιντάρικο για κάθε καταγγελία. Άκου τώρα, και θες να κάνεις μια καταγγελία, τα χαιρετίσματά μας στον κύριο Γαριφάλου, και πας στην επικοινωνία, στην παράγραφο 3, που είναι οι καταγγελίες. Καταγγελίες τρίτων. Και για να κάνεις καταγγελία σου ζητάει παράβολο 50 ευρώ. Και αυτό έχει, λέει, ψηφιστεί με νόμο. Καταλαβαίνεις τι λέμε? Θες να κάνεις καταγγελία, να πεις ότι ξέρεις κάτι, πήγα στο Κολωνάκι, στο δεύτερο γραφείο, και είδα εκεί πέρα δύο γιατρούς οι οποίοι κάνουν τη θεραπεία που έκανε ο Μαζονάκης. Και δεν ξέρω, ρε φίλε, άμα είναι σωστό αυτό ή δεν είναι. Και είμαι προληπτικός άνθρωπος και θέλω να μιλήσω στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και να τους πω: κάντε έναν έλεγχο. Μπορεί να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Τι σου λένε? Πάρε εδώ σε 50 ευρώ για να κάνεις καταγγελία. Πάρε εδώ σε 50 ευρώ και φέρ το παράβολο. Δηλαδή κάνουν ακόμη πιο δύσκολο το να κάνει κάποιος και καταγγελία, που στην Ελλάδα κινούνται οι ελεγκτικοί φορείς μόνο με καταγγελία. Δηλαδή πληρώνουμε για να έχουμε έλεγχο για όλους αυτούς τους διεφθαρμένους, για όλους αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες εκεί πέρα έξω, και σου λένε τώρα για να κάνεις και καταγγελία και για να κινηθεί και η δημόσια υπηρεσία ή ανεξάρτητη αρχή, όποιος είναι να κάνει, ή σύλλογος, ό,τι είναι, φέρε και ένα πενιντάρικο. Και άμα εγώ θέλω να κάνω 10 καταγγελίες, έχω βρει 10 παράνομα ιατρία. Έχω βρει, ρε άνθρωπε, 10 παράνομα ιατρία. Τι πρέπει να δώσω εγώ σαν Έλληνας πολίτης, 500 ευρώ παράβολα για να πάτε να κάνετε έλεγχο? Έχετε χαζέψει τελείως. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε? Σε ποιους νομίζετε ότι απευθύνεστε? Θα σας πάρει και θα σας σηκώσει. Θα σας πάρει και θα σας σηκώσει. Πάμε και στους φορτηγατζίδες τώρα που σκούζουνε. Και όχι μόνο στους φορτηγατζίδες, και σε όλους τους οδηγούς. Τι γίνεται στην Ελλάδα με τη Μονή Λωρίδα, με τα κλειστά τούνελ που παντού γίνονται εργασίες? Τι γίνεται στην Εγνατία Οδό? Η Εγνατία Οδός δεν είναι πλέον ιδιωτική? Δεν ανήκει στη ΓΕΚ Τέρνα? Αυτοί δεν παίρνουν τα διόδια? Τα λεφτά από τα διόδια αυτοί δεν τα παίρνουν? Εμείς πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας, πληρώνουμε και διόδια. Είμαστε οι μακάκες της ιστορίας. Αυτοί από τη μεριά τους που έχουν αναλάβει αυτούς τους δρόμους, για ποιο λόγο έχουν αφήσει μία λωρίδα? Έχουν βάλει παντού κόνους, δεν υπάρχει μια σκαλωσιά, δεν κάνουν καν εργασίες. Και ταλαιπωρείται ο φορτηγατζής, ταλαιπωρείται ο κόσμος, ταλαιπωρείται ο οδηγός. Κύριε Περιστέρη, ποιος διοικεί τελικά την Εγνατία Οδό? Ποιος είναι υπεύθυνος να φτιάξει τις σύραγγες, το ελληνικό δημόσιο, ο ιδιώτης, ποιος? Πώς γίνεται ένας δρόμος? Ας μου απαντήσει κάποιος, να παραχωρείται σε ιδιώτη και λίγο αργότερα το δημόσιο να καλείται ξανά να βάλει το χέρι στην τσέπη. Δηλαδή εμείς θα φτιάχνουμε και αυτοί θα εισπράττουνε. 19 σύραγγες. Είναι αλήθεια το ότι ήταν ήδη πιστοποιημένες και άλλες 16 είχαν φτάσει στο 90%? Και αν είναι αλήθεια αυτό, γιατί δεν ξεκίνησε ξανά η διαδικασία? Ποιος ωφελήθηκε? Και γιατί ο Έλληνας φορολογούμενος πρέπει να πληρώνει δεύτερη φορά για διαδικασίες και έργα που σύμφωνα και με τις καταγγελίες των εργαζομένων είχαν ήδη εκτελεστεί και ήδη ολοκληρωθεί? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδιά? Πώς εξηγείτε ότι σύμφωνα με την καταγγελία που παρουσιάζει για παράδειγμα το site Voice News, ο ίδιος μελετητής εμφανίζεται να καταλήγει σε διαφορετικά συμπεράσματα για τις σύραγγες και μετά ξαφνικά να τα αλλάζει?
Να τα αλλάζει. Γιατί να τα αλλάζει ο μελετητής? Για ποιο λόγο? Ποια από τις δύο εκτιμήσεις αυτού του μελετητή ήταν τελικά η σωστή? Η πρώτη ή η δεύτερη? Και γιατί την άλλαξε τη μελέτη του? Κύριε Δήμα, γιατί μια ρύθμιση που σύμφωνα με το άρθρο μπορεί να αφορά έως 240 εκατομμύρια ευρώ πέρασε στις 30 Ιουλίου λίγο πριν κλείσει η Βουλή καλοκαιριάτικα? Και γιατί μια τέτοια ρύθμιση που αφορά αυτά τα έργα μπήκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις αγωγές ΣΛΑΠ? Τι σχέση έχει η Εγνατία Οδός με τις αγωγές ΣΛΑΠ? Και γιατί το άρθρο 6, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, δεν προσδιορίζει αναλυτικά πού μπορούν να κατευθυνθούν αυτά τα χρήματα? Ποιος θα ελέγχει επιτέλους όλα αυτά τα ευρώ που θα καταβάλουμε? Ποιος? Και θα μάθουμε ποτέ? Θα βγουν αυτά τα έγγραφα στη δημοσιότητα? Οι εγκρίσεις, οι πληρωμές, όλα αυτά θα βγουνε? Για να καταλάβω και να μας πείτε αν το δημόσιο εισέπραξε πράγματι 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ ή πρόκειται για ένα τίμημα που τελικά μειώνεται στην πράξη μέσα από επιστροφές, μέσα από αποζημιώσεις, μέσα από πρόσθετες υποχρεώσεις. Και αν από αυτό το τίμημα αφαιρούνται ή επιστρέφονται εκατοντάδες εκατομμύρια. Και ποιο είναι τελικά αυτό το πραγματικά καθαρό οικονομικό όφελος για το ελληνικό δημόσιο? Γιατί δεν δίνεται στη δημοσιότητα έναν πλήρη λογαριασμό? Τι πήρε το δημόσιο? Τι επέστρεψε? Τι πρόκειται να πληρώσει? Και βέβαια, τι θα εισπράξει ο ιδιώτης στα 35 χρόνια που έχει συμφωνήσει να διαχειρίζεται? Τι θα εισπράξει? Εγώ οδηγούς, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε δεν γίνεται άλλο αυτό το πράγμα, σε μία λωρίδα να πηγαίνουμε να ταξιδεύουμε και να πληρώνουμε και τα διόδια και να πληρώνουμε και τέλη κυκλοφορίας. Αν δεν μπορείτε να έχετε με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες το δρόμο και τις σύραγγες όπως πρέπει, ανοίξτε τα διόδια. Ανοίξτε τα διόδια. Και στην τελική υπάρχει ασφάλεια οδηγού? Δεν είναι υποχρεωμένος αυτός που διαχειρίζεται το δρόμο να παρέχει ασφάλεια? Αλλιώς πώς ταξιδεύουμε? Πού είναι τα χρηματοοικονομικά μοντέλα και πού είναι η προοδευτική και τα οικονομικά στοιχεία και οι συμβάσεις? Και να ρωτήσουμε εδώ και τον οικότροφο που έχουμε. Κύριε Ταχιάο, που δεν εκλεχθήκατε δήμαρχος και σας βολέψαν εκεί σε μια δεσούλα, εάν οι σύραγγες λειτουργούσανε με προβλήματα νομιμότητας και ασφάλειας προηγουμένως, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, αν γίνει κάτι, ποιος θα έχει την ευθύνη? Ποιος? Υπάρχει κάποια ανεξάρτητη τεχνική πραγματογνωμοσύνη που να αποδεικνύει τι πραγματικά χρειάζεται κάθε σύραγγα, πόσο πραγματικά κοστίζει? Θα τη δώσετε στη δημοσιότητα, κύριε Ταχιάο, και να μας πείτε και πόσα χρήματα έχει λάβει μέχρι σήμερα συνολικά η ΓΕΚ Τέρνα από συμβάσεις, από παραχωρήσεις, από αποζημιώσεις και από έργα που σχετίζονται άμεσα με την Εγνατία Οδό? Και ποιος είναι αυτός που διαπραγματεύτηκε αυτούς τους όρους για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου? Και ποιος έβαλε την υπογραφή του? Και αν υπάρχει ρήτρα στη σύμβαση για αυτόν που αναλαμβάνει το πραγματικό επιχειρηματικό ρίσκο? Είναι ο ιδιώτης? Ποιος είναι? Και γιατί το κόστος καταλήγει στο φορολογούμενο? Για να έχω εγώ τους οδηγούς, τους φορτηγατζίδες και όλους αυτούς τους ανθρώπους που ταξιδεύουνε να μου λένε εμένα ότι δεν αντέχουνε άλλο? Και εγώ ίδιος πήγα και ταξίδεψα. Πήγα στην Πάργα. Μία λωρίδα. Και παντού κόνη και φωτάκια. Και γίνονται, λέει, εργασίες που δεν γίνονται εργασίες. Να δοθούν στη δημοσιότητα οι συμβάσεις, τα παραρτήματα, οι τεχνικές μελέτες, οι οικονομικές απαιτήσεις, όλα. Και
Και το πιο απλό ερώτημα, έτσι. 35 χρόνια δώσατε τους δρόμους στην εταιρεία. Πόσα λεφτά θα έχει κερδίσει το δημόσιο? Και τελικά πάνε σε ιδιώτη για δρόμους που κατασκεύασε ο Έλληνας πολίτης. Δεν τους κατασκεύασαν αυτοί τους δρόμους. Και πόσα λεφτά έχει δώσει ο Έλληνας σε διόδια? Και γιατί παράλληλα να πληρώνει και τέλη κυκλοφορίας? Λοιπόν, κύριοι της κυβέρνησης, από ό,τι φαίνεται δεν φοράτε τα παντελόνια για να βάλετε απέναντι τον Έλληνα φορολογούμενο, να το κοιτάξετε στα μάτια και να του πείτε ότι αυτή η συμφωνία δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Εξυπηρετεί το ιδιωτικό κράτος που έφτιαξε ο Μητσοτάκης για να μπορεί να βγάζει τα εκατομμύρια μαζί με τους φίλους του. Και αν δεν είναι έτσι τα πράγματα, δώστε τα έγγραφα στη δημοσιότητα. Γιατί ξαναλέω, έχει χτιστεί ένα ιδιωτικό κράτος. Άλλοι έχουν τα αεροδρόμια, άλλοι έχουν τα λιμάνια, άλλοι έχουν τους δρόμους, άλλοι διαχειρίζονται το ρεύμα. Σε λίγο καιρό αγοράσαν τις μετοχές. Πάλι και εκεί πέρα, και εκεί πέρα, μπλεγμένοι είναι. Για το ιδιωτικό νερό. Και θα βρίσκεται στη μέση ο Ελληνάκος και γύρω-γύρω οι ιδιώτες που θα απαιτούν πληρωμή και κατανάλωση. Ιδιωτικό κράτος, κρατήστε το, το λέω τόσο καιρό. Αυτό θέλουν να καταφέρουνε. Κατασπάραξαν το Ταμείο Ανάκαμψης. Λαιλάτισαν τα κρατικά ταμεία με κολπάκια, με εργολαβίες και υπερκοστολογήσεις. Μοιράσανε για να μην ανοίξουν στόματα και για να φημωθούν άνθρωποι. Και μας κουνάνε και το δάχτυλο. Μας κουνάτε και το δάχτυλο. Σοβαρά τώρα. Θέλω να ξέρω ποιος θα ευθύνεται σε περίπτωση που γίνει κάτι στην Εγνατία Οδό. Και αφού κάνετε εργασίες και ταλαιπωρείτε τον κόσμο, να μας πείτε τι εργασίες κάνετε και ποιος τις πληρώνει τις εργασίες. Έλα εδώ στη Θεσσαλονίκη, εσύ που ακούς από άλλες περιοχές της Ελλάδας, να σε πάω μια βόλτα από Θεσσαλονίκη Γρεβενά ή από Θεσσαλονίκη Γιάννενα ή από Θεσσαλονίκη Πάργα ή όπου θέλεις. Να δεις πως είναι ο δρόμος. Έλα. Μία λωρίδα. Μία. Μία λωρίδα. Ξέρετε, οι ψεύτικοι άνθρωποι είναι σαν τα μικρόβια. Πρέπει να έχεις συναναστραφεί με αρκετούς για να αποκτήσεις αντισώματα. Και εκεί πέρα έξω υπάρχουν πολλά παράσιτα, πολλά μικρόβια, πολλοί ψεύτικοι άνθρωποι, πολλοί διπρόσωποι. Και πολλοί που κρύβονται πίσω από την άρση ασυλίας. Πάρα πολλοί. Τι να πει κανείς, δεν ξέρω. Έχω κουραστεί με την κατάσταση. Έχω κουραστεί. Και με αυτό το ΕΣΠΑ, θέλετε να πιάσουμε το ΕΣΠΑ? Θέλετε να ξεκινήσω να σας λέω για το ΕΣΠΑ? Πώς δώσανε χρηματοδοτήσεις σε φίλους τους πάλι? Θέλετε να σας πω για το εταιρικό σύμφωνο περιφερειακής ανάπτυξης? Που άλλοι παίρνανε επιδοτήσεις για αλληλεία και χτίζανε βίλες. 80%. 1 εκατομμύριο κόστησαν οι βίλες και ο άνθρωπος πλήρωσε 200 χιλιάρικα γιατί το υπόλοιπο ήταν ΕΣΠΑ. Τρομερή ανάπτυξη. Τρομερή. Μα όπου βλέπεις τη λέξη ΕΣΠΑ στα έργα, καταλαβαίνεις. Όπως όπου βλέπεις τη λέξη από συγκεκριμένες εταιρείες ηλεκτροδότησης, καταλαβαίνεις. Όπως όταν βλέπεις συγκεκριμένες τράπεζες που είναι χορηγοί σε συγκεκριμένα event, καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις, φίλε μου, άμα ξέρεις και έχεις αντίληψη. Άμα ακούς τους άλλους τώρα, τους καμένους. Εδώ η άλλη με βρίζει. Με βρίζει η άλλη. Και γράφει στα σχόλια, ενώ με βρίζει, μπράβο κυρία, μπράβο σου. Δηλαδή τι κάνει, λέει στον εαυτό της μπράβο. Μπορώ να κάτσω να ασχοληθώ εγώ τώρα με τύπισες και με τρολάκια τα οποία λένε στον εαυτό τους μπράβο? Ο άλλος έρχεται τα χειρότερα, λέει να πεθάνει ο Σερέτης.
Αυτό γράφει, να πεθάνει ο Σερέτης. Γιατί ρε να πεθάνει ο Σερέτης? Κουραφέξαλο, λιγμένε, τι σου έκανε ο Σερέτης? Ούτε ένα ευρώ δεν έχω πάρει από εσάς εγώ, ούτε ένα ευρώ. Αυτές τις ευχές να τις κάνετε αλλού. Κι άμα σε πονάει τόσο πολύ η αλήθεια που σου λέω, είναι πρόβλημά σου. Κοιμισμένε, κοιμισμένε, άξιος της μοίρας σου είσαι. Κακοπροαίρετε, ό,τι μου εύχεσαι, στο εύχομαι διπλά. Ό,τι μου εύχεσαι εσύ, εγώ στο εύχομαι πίσω διπλά. Γελί, γελί, δεν έχετε τι να κάνετε στη ζωή σας. Και μπαίνετε και γράφετε αηδίες, αηδίες, αλλά έτσι είναι. Κρύβεστε πίσω από τα ανώνυμα προφίλ. Πίσω από την ανωνυμία μάγκες και πίσω από τα τηλέφωνα με αποκρύψεις. Γιατί δεν έχετε τα κάκαλα. Πρώτα απ' όλα να πάτε κόντρα σε όλους αυτούς που σας έχουν καταστρέψει, σας έχουν κατακλέψει και σας έχουν ξεφτυλίσει. Πρώτα απ' όλα σε αυτούς δεν έχετε τα κάκαλα να πάτε κόντρα. Και λέτε ότι αφού δεν μπορούμε να πάμε κόντρα σε αυτούς, θα βρίζουμε το Γρηγόρη. Έβριστε το Γρηγόρη, γραμμένο σας έχω. Και δεν πιάνει και μελάνι εκεί που σας έχω γραμμένο. Πρόβλημα γι' αυτό. Επίσης έχω πει 15.000 φορές ότι δεν είμαι ΚΕΠ. Δεν είμαι κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Okay. Δεν μπορείτε να με παίρνετε τηλέφωνο και να μου λέτε πώς θα πάρετε τη σύνταξή σας. Ούτε να με παίρνετε τηλέφωνο να μου λέτε έχετε το τάδε πρόβλημα. Ούτε ξέρω πώς θα κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση από τον Gov. Okay. Να πάτε στο κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών που έχουν βολέψει μέσα τις γυναίκες από όλους τους γλύφτες. Που είναι εκεί πέρα 10 άνθρωποι και όλοι έχουν, να μπουν, έχουν μπει με συγκεκριμένο τρόπο. Υπάρχουν και κάποιοι που μπαίνουν με την αξία τους, να μην τσουβαλιάζω. Αλλά μέσα στα γραφειάκια βολεύεται κόσμος, όπως και στην ΕΡΤ βολεύεται κόσμος, όπως και στον ΟΣΕ, όπως και σε διάφορες άλλες υπηρεσίες. Και σε κάτι άλλο που πουλάνε τσιμέντα, έλα τώρα, τα ξέρουμε. Η Ελλάδα χωριό είναι. Τις εξυπηρετήσεις που κάνετε και τα ρουσφετάκια για να κερδίζετε ψηφοφόρους. Εξαγορασμένοι ψηφοφόροι είναι. Και το εκλογοδικείο κανονικά θα έπρεπε να τους έχει αποκλείσει όλους αυτούς. Όλους. Ποιες εκλογές? Ποιες? Επίσης μαθαίνω κάτι για κάτι ψεύτικους εθνοσωτήρες. Μαθαίνω κάτι για μεταφορικές, για κάτι δουλειές με το ΙΚΑ. Μαθαίνω πραγματάκια, υπάρχει αλυσβερίσι. Ξέρετε αυτοί που παρουσιάζονται, δεν σας λένε τα πάντα και τρώτε το σανό αμάσιτο. Κάτι μεταφορικές και κάτι εργολαβίες πήραν οι εθνοσωτήρες από ό,τι μαθαίνω από το ΙΚΑ να μεταφέρουν αρχεία. Το αλυσβερίσι. Για να δούμε. Τι θα δούμε. Γιατί ο κόσμος εκεί πέρα έξω δεν γνωρίζει. Και δεν υπάρχει κάποιος που να τα λέει. Αφού δεν τα λέει κανένας, θα τα πω εγώ. Άλλοι μου λένε πρόσεχε, θέλουν να σε σκοτώσουνε. Άλλοι λένε πάρε έναν άνθρωπο να σε φυλάει. Τι να τον κάνω ρε? Να πηγαίνω το πρωί να πάρω καφέ και να έχω και αυτόν μες στα μάξι. Να πηγαίνω μετά τη δουλειά κάπου να έχω μια δουλειά και να έχω και αυτόν κοτσαρισμένο μες στα μάξι. Τι να τον κάνω? Να είναι και κανένας μουντρούχος να μην μιλάει. Σιγά με τον κουβαλάω παντού μαζί μου. Και στην τελική τι θα κάνει άμα έρθουν? Τι θα κάνει? Θα με σώσει? Όπως παλαιότερα εδώ πέρα στον αέρα που είχε βγει ο Χίος και με λέει πάρε σκύλο να σε προσέχει. Τι να με προσέχει ο σκύλος? Να κλαίει δίπλα μου όταν θα πεθάνω? Τι να κάνει ο σκύλος δηλαδή? Άμα έρθει κανένα μηχανάκι από δίπλα, τι να κάνει? Να γαυγίσει? Να προειδεάσει? Τι να κάνει? Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν έχω άλλους εχθρούς. Μόνο τους συστημικούς εχθρούς έχω. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1:00 με 4:00. Όρθιοι στην πρώτη γραμμή μέχρι να κλείσουν τα μάτια μας και ας βρίζουν οι άλλοι από παντού. Βρίστε όσο θέλετε, σταυρώστε με κιόλας άμα θέλετε. Θα συνεχίσω να τα λέω, πρόβλημά σας. Άμα θεωρείτε ότι πάω εγώ να μπλέξω μαζί σας, σας λέω εγώ ότι εσείς έχετε μπλέξει μαζί μου. Λοιπόν, τη δεύτερη ώρα, τρίτη ώρα θα έχουμε μαζί μας στο δημοσκόπο τον κύριο Γιώργο Βασιλιάδη σήμερα.
Δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας μια κυρία η οποία είναι έτοιμη να αποκαλύψει πράγματα και είναι γιατρός. Και θέλω να τη ρωτήσω και κάποια πράγματα για αυτά τα ιατρία, γιατί έχει γίνει πολλή συζήτηση για το πώς λειτουργούν και για το αν θα έπρεπε να λειτουργούν. Εκπροσωπεί το σύνδεσμο εργαστηριακών ιατρών η συγκεκριμένη κυρία, είναι Ελευθερία Μοσχούς. Και θα την έχουμε δεύτερη ώρα μαζί μας, δεν φεύγει κανένας. Δώσε το τραγουδάκι και επανέρχομαι μετά το δελτίο ειδήσεων, δώσε. Γιακ Τέρνα, Περιστέρης, να βγάλει τα αρχεία στη φόρα. Αφιερωμένο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σε εξέλιξη βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια η εξόδιος ακολουθία για τον Γιώργο Μαζονάκη με τη συντετριμένη οικογένειά του, πλήθος καλλιτεχνών, πολιτικών και χιλιάδων πολιτών να αποτείουν τον ίστατο φόρο τιμής. Θα ακολουθήσει η ταφή του στο τρίτο κημητήριο σε στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ περιμετρικά του ναού διατηρούνται σε ισχύ έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα. Την ίδια ώρα ενώπιον του ανακριτή απολογούνται οι δύο γιατροί για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης, με την πλευρά της οικογένειας να επιμένει το αίτημα αναβάθμισης της δίωξης σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Συγκλονιστικές είναι οι καταθέσεις των επιζώντων και συγγενών των θυμάτων στη σημερινή ενεξελίξη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Κατάθεση επιβάτηδας που είδε το φως της δημοσιότητας περιγράφει τον εκτροχιασμό, τον απόλυτο πανικό και την αγωνιώδη προσπάθεια απεγκλωβισμού μέσα από φλεγόμενο βαγόνι. Διαδικαστικά, το δικαστήριο αναμένει σήμερα την εισαγγελική πρόταση για το κρίσιμο αίτημα ελέγχου στο κινητό τηλέφωνο του Σταθμάρχη, προκειμένου να χυθεί άπλετο φως στο ανεξήγητο 11-λεπτο χρονικό κενό των επικοινωνιών πριν από τη μοιραία σύγκρουση. Για μία από τις σοβαρότερες εξάρσεις του ιού του Δυτικού Νείλου των τελευταίων ετών στην Ελλάδα, προειδοποιεί ο καθηγητής ανοσολογίας της Οξφόρδης Πέτρος Λιγοξυγκάκης, τονίζοντας πως οι απλοί ψεκασμοί δεν επαρκούν πλέον. Όπως εξηγεί, τα νοσοκομιακά περιστατικά αποτελούν μόλις το 1% των συνολικών λοιμόξεων, με τους ηλικιωμένους να διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Για την ανάσχεση του ιού, ο οποίος απειλεί να καταστεί ενδημικό στη Νότια Ευρώπη έως το 2035, προτείνει την ανάπτυξη προγνωστικών μοντέλων εντοπισμού των εστιών και επισημαίνει την ανάγκη λήψης ατομικών μέτρων προστασίας. Νέο ενεργειακό σοκ απειλεί τις διεθνείς αγορές, καθώς η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εκτόξευσε το πετρέλαιο Brent στα 108 δολάρια το βαρέλι και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο πάνω από τα 83 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Την εκτείναξη πυροδότησε το κλείσιμο του στρατηγικού σαουδαραβικού αγωγού Ανατολής Δύσης μετά από επιθέσεις drones, στερώντας

0: βασική εναλλακτική παράκαμψη των στενών του Ορμούζ. Το ταυτόχρονο ναυάγιο των διπλωματικών συνομιλιών για ασφαλή ναυσιπλοεία και ο περιορισμός φορτίων LNG πιέζουν ασφυκτικά την Ευρώπη εν ώψη χειμώνα. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις περιμένουμε σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή και πρόσκαιρη καταιγίδα κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Ενώ από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά σε ολόκληρο το δεκανοπέδιο. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς βορειοανατολικών διευθύνσεων εντάσσεως 1 με 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο τις μεσημβρινές ώρες, φτάνοντας στο κέντρο της Αθήνας τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνικές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
2: Έχετε μείνει νηστικό στο βράδυ, κύριε Χατζηδάκη? Έχει απειληθεί το σπίτι σας, κύριε Χατζηδάκη, που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο, κύριε Χατζηδάκη? Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα.
3: Είμαι
2: θύρα και έχω ένα παιδί που σπουδάζει και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Και αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ευσεβείς, ο λαός καταθλίβεται.
4: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα. Καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Ελευθερία Μοσχούς από το Σύνδεσμο Εργαστηριακών Ιατρών. Καλησπέρα, κυρία Μοσχούς.
5: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Να είσαστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία.
4: Πλάκα κάνετε, είναι τιμή μας. Κυρία Μοσχούς, θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα. Και πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από την επικαιρότητα. Γιατί ο ελληνικός λαός εκεί πέρα έξω αναρωτιέται τι ακριβώς συμβαίνει με όλα αυτά τα εργαστήρια, με όλα αυτά τα ιατρία, τα από ό,τι φαίνεται λειτουργούν παράνομα ή δεν είναι κατάλληλα για να κάνουν συγκεκριμένες θεραπείες. Ποια είναι η δική σας τοποθέτηση πάνω σε αυτό?
5: Κύριε Σερέτη, δυστυχώς, με αφορμή βέβαια τέτοια δυσάρεστα γεγονότα που δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν και το χαμό του φίλτα του σε όλους μας, Γιώργιο Μαζονάκη, πρέπει να πούμε μια αλήθεια, ότι η υγεία στη χώρα μας βαίνει ανεξέλεγκτη και η δημόσια υγεία δυστυχώς αφήνεται έρμεο στα συμφέροντα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, εγώ θα μιλήσω περισσότερο και για το δικό μου κλάδο, που είναι ο κλάδος των εργαστηριακών ιατρών, γιατί έχω μεγαλύτερη γνώση των θεμάτων, οπότε θα ήθελα λίγο να σας βάλω έτσι στο πνεύμα του γιατί μιλάμε.
4: Βέβαια.
5: Εδώ έχει καταρρεύσει κάθε λογική στο σύστημα της υγείας και μιλάμε και μαζί με την εγκληματική ανοχή της πολιτείας. Βάζουμε σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία των πολιτών. Το ξέρετε, κύριε Σερέτη, ότι έχουμε καταγγείλει πάμπολες φορές την λειτουργία παράνομων. Και τι θα πει παράνομο βιοπαθολογικό, παύλα μικροβιολογικό ιατρείο? Πλέον ονομαζόμαστε βιοπαθολόγοι, δεν είμαστε πια απλά μικροβιολόγοι, γιατί κάνουμε και 2 χρόνια παθολογίας. Σημαίνει ότι ένα ιατρείο, του οποίου εγώ δίνω την άδειά μου για 2-3 ώρες και λέω ότι ξέρεις θα περάσω και από εκεί και μετά θα πάω στο άλλο ιατρείο, στο άλλο ιατρείο, στο άλλο ιατρείο, λειτουργεί με βάση το γράμμα του νόμου παντελώς παράνομα, δηλαδή χωρίς ιατρό. Η βιοπαθολογία, δηλαδή η εργαστηριακή ιατρική, οι εξετάσεις που εσείς κάνετε, είναι ό,τι βασικότερο υπάρχει στο να σας γίνει μια σωστή διάγνωση. Εάν εσείς νοσήσετε το παιδί σας, ο συγγενής σας, ο πατέρας σας, η μητέρα σας κτλ., ο γιατρός σας θα σας ακουμπήσει το στιθοσκόπιο και η πρώτη δουλειά, η πρώτη κουβέντα που θα σας πει είναι ότι σε παραπέμπω να μου φέρεις και έναν εργαστηριακό έλεγχο πάνω στον οποίο θα βασιστώ για να σου πω τι έχεις. Θα μου φέρεις μια ακτινογραφία, θα μου φέρεις μια γενική αίματος, ένα ζάχαρο, μια χοληστερίνη, να καταλάβω βρε αδερφέ τι έχεις. Αυτή λοιπόν η εργαστηριακή ιατρική, η κύριε Σερέτη, βάλεται από παντού, έχει γίνει μαγαζάκι συμφερόντων, λειτουργούν ιατρία σε κάθε γειτονιά χωρίς ιατρό και καταλύεται ο βασικός άξονας της ιατρικής, η διάγνωση. Μας έχουν εξαθλειώσει, εμείς οι εργαστηριακοί ιατροί καλούμαστε να πληρώσουμε τις ανεπάρκειες του πολιτικού συστήματος εδώ και 15 χρόνια. Εδώ και 15 χρόνια, εξιδρύσεως του ΕΟΠΗ, εμείς καλούμαστε να δουλεύουμε δωρεάν. Τι εννοώ? Και θα μου πείτε, μα είναι δυνατόν, υπάρχει άνθρωπος που να δουλεύει δωρεάν? Βεβαίως. Υπάρχουν οι εργαστηριακοί ιατροί όλης της χώρας, όπου το κράτος με τη λογική του ότι δεν μου φτάνουν τα χρήματα, γιατί εγώ για την υγεία έχω ένα κλειστό προϋπολογισμό, κρατήστε το κλειστό, θα επανέλθουμε, ένα κλειστό προϋπολογισμό, θα δώσω τόσες χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα, θα στείλω τους ασθενείς μου όμως σωριδών στα ιατρία σας να κάνουν εξετάσεις. Το ξέρετε ότι υπάρχει μια αλόγιστη συνταγογράφηση, πάτε στο γιατρό σας και αντί να σας εξετάσει και να σας πει ότι ξέρετε για την αμυγδαλίτιδά σου, θα χρειαστώ αυτές τις τρεις εξετάσεις. Σου λέει, έλα μωρέ, μιας και ήρθες και θα πάρω και τα 10 ευρώ συνταγογράφηση, βάλε να κάνεις και ένα προστάτη, βάλε να κάνεις και μια βιταμίνη D, βάλε και μια βιταμίνη 12 παρότι δεν είσαι ανεμικός, βάλε και αυτό. Ξέρεις γιατρέ μου, ο γείτονάς μου έκανε και εκείνη την εξέταση, μήπως να μου γράψεις και αυτήν? Γράψε και αυτήν. Κύριε Σερέτη, το σύστημα έχει διαλυθεί. Οι οικονομικές εισφορές των πολιτών, αυτές που όλοι πληρώνουμε κάθε μήνα για την υγεία μας, εξανεμίζονται σε αηδίες. Κάθε μήνα πληρώνονται εξετάσεις οι οποίες κυριολεκτικά πετιούνται στον κάδο των αχρήστων, οι οποίες κυριολεκτικά δεν έχουν καμία διαγνωστική αξία, καμία, σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι ανεμικός, για ποιο λόγο να ζητήσω και να κάνω 3 και 4 δείκτες ανεμίας? Γίνομαι πολύ απλοϊκή για να μας καταλάβουν οι ακροατές σας, έτσι. Και μετά ερχόμαστε στο κρίσιμο σημείο όπου δεν έχουν εξετάσεις να κάνουν και δεν μπορούν να πληρωθούν εξετάσεις καρκινοπαθών, εξετάσεις ανθρώπων με χρόνια νοσήματα. Γιατί σου λέει το κράτος, εγώ αυτό τον κλειστό προϋπολογισμό είχαν, μου τελείωσαν τα χρήματα. Και εκεί ερχόμαστε και εμείς οι ταλέποροι, οι οποίοι στο τέλος του μήνα, ενώ εκτελούμε για παράδειγμα εξετάσεις για 2.000 ευρώ, θα πληρωθούμε τα 600, τα 500, τα 700. Γιατί μας λέει το κράτος, κύριε, αυτά τα λεφτά έχω, αυτά μου περίσεψαν. Και ερχόμαστε και λέμε, μα πώς είναι δυνατόν ένα κράτος το οποίο πριν λίγες μέρες στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης έκανε τέτοιες εξαγγελίες και τέτοια παροχολογία και μοίρασε 1,5 δις, εμάς να μας έχει επί 15 χρόνια απλήρωτους? Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό? Σε τι κράτος ζούμε, σε ποια
4: νομία? Εσείς έχετε κάνει κάποιες ενστάσεις, έχετε στείλει κάποια, ας πούμε, email στο Υπουργείο να τους ενημερώσει?
5: Έχουμε κάνει απεργίες, έχουμε κλείσει τα ιατρία μας επί ένα μήνα. Έχουμε πάει στο Υπουργείο 15 χρόνια, κύριε Σερέτη. Μας κοροϊδεύουν. Όταν πάμε και μας λένε θα πέσει το clawback, το οποίο clawback τι είναι ουσιαστικά? Αυτή η επιστροφή χρημάτων που εμείς καλούμαστε να τους δώσουμε πίσω. Και σου λέει ο ένας υπουργός, μα δεν ήταν δικό μου, επί Πολάκη ήταν περισσότερο στο έριξα. Μα επί Γεωργιάδη ήταν μικρότερο, εγώ στο έριξα. Και τα λοιπά. Ο ένας ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον. Δεν φταίω εγώ, φταίει το Υπουργείο Οικονομικών. Λες και το κράτος δεν έχει μία συνέπεια και μία συνέχεια. Άλλο το Υπουργείο Οικονομικών, άλλο το Υπουργείο Υγείας, άλλο το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ντροπή, ντροπή, ντροπή, έσχος και δέος. τα χρήματα της υγείας βασίζονται σε δύο βασικούς πυλώνες. Τη ζήτηση των εξετάσεων και το κλειστό προϋπολογισμό του κράτους. Να τα διορθώσει το κράτος. Να βάλει ένα μπούσολα στη συνταγογράφηση, να γράφονται οι εξετάσεις που πραγματικά πρέπει να γράφονται στους ασθενείς, να μην κατασπαταλάτε το δημόσιο χρήμα και οι εισφορές που με τόσο κόπο κάθε μήνα κατακρατώνται από τους ασθενείς στο δημόσιο κορβανά, και επιτέλους να έρθει το κράτος και να πει ότι κύριε, αν δεν έχω να σας πληρώσω, θα σας πληρώσω αυτά που έχω. Και από εκεί και πέρα, μιας και ο φίλτατος υπουργός μας, ο κύριος Γεωργιάδης, κάθε μήνα κόβει καλού και μια κορδέλα στα νοσοκομεία, που ο ίδιος επικαλείται ότι τα έχει φτιάξει τέλεια, γιατί να μην πηγαίνουν εκεί οι ασθενείς να εξυπηρετούνται και να εκτελούν τις εξετάσεις για τις οποίες εμάς δεν μπορεί να μας πληρώσει. Δηλαδή τα ερωτήματα είναι τόσο εύλογα και τόσο λογικά που πραγματικά, για να μην μας τα λύνουν, πάνε να πει ότι μας κοροϊδεύουν, ότι έχουν βρει τους εύκολους στόχους τους ιατρούς, οι οποίοι ξέρετε δεν είναι αγορότες να κατέβουν με τραχτέρ να κλείσουν τους δρόμους. Δεν έχουμε μάθει εμείς να βγαίνουμε με ντουντούκες και να φωνάζουμε και να διαμαρτυρόμεθα. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε λογικοί. Θεωρούμε ότι η αριστεία σε αυτό το κράτος πρέπει επιτέλους να πληρώνεται και να, αν μη τι άλλο, να αναγνωρίζεται. Και λέμε ότι παιδιά, ερχόμαστε ειρηνικά με τον διελεάς και σας λέμε ότι ξέρετε πλέον μετά από 15 χρόνια δεν μπορούμε άλλο να στηρίζουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δεν μπορείτε να μας λέτε ότι επειδή εγώ είμαι μια καλή γιατρός και επειδή στο γιατρείο μου έρχονται 30, 40, 50 άτομα την ημέρα, επειδή εσάς δεν σας φτάνουν τα χρήματα θα με πληρώσετε μόνο για τους 10. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Βρείτε μία λύση. Και θα το καταλάβαινα επί εποχή μνημονίων, κύριε Σερέτη, με πλάτη το clawback, η φαρπαγή δηλαδή του εισοδήματός μας, γιατί αν το γκουγκλάρετε clawback σημαίνει η φαρπαγή, θεσπίστηκε επί καιρό μνημονίων. Και είπαμε ναι, το κράτος περνάει δύσκολα, οι συμπολίτες μας περνούν δύσκολα, ναι, και εμείς οι ιατροί να έχουμε μία παρακράτηση από τα εισοδήματά μας, ναι, να υποστούμε το clawback. Εδώ διατυμπανίζουν και διακηρύττουν ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια εδώ και αιώνες και ότι η οικονομία μας ανθεί και ότι βρισκόμαστε στην καλύτερη εποχή όλων. Προχθές ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι είμαστε μίζεροι αν παραπονεθούμε και ότι βρισκόμαστε σε μία όαση, σε ένα παράδεισο. Λυπάμαι κύριε Σερέτη, αλλά εμείς οι εργαστηριακοί ιατροί εδώ και 15 χρόνια βιώνουμε την κόλαση την ίδια. Δουλεύουμε και το 70% του εισοδήματος μας παρακρατάται αυθαίρετα καταχρηστικά. Απλά δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω ειλικρινά. Δεν ξέρω πώς μπορώ να το χαρακτηρίσω. Και σε όλα αυτά έρχεται και το κερασάκι στην τούρτα να κλείνουμε το μάτι, η πολιτεία και η ιατρική σύλλογη, σε όλους αυτούς τους επιτίδιους που στις πλάτες των πολιτών βγάζουν εκατομμύρια. Είδατε τον τιμοκατάλογο του Κολονακίου. 250 ευρώ επίσκεψη, 6.000 μια πλασμαφαίρεση, η οποία είναι μια εξωσωματική διαδικασία, η οποία πρέπει να γίνεται σε αποκλειστικά νοσοκομιακές δομές με το απαραίτητο προσωπικό και όλο τον εργαστηριακό και κλινικό έλεγχο που πρέπει να έχει ένας ασθενής πριν υποβληθεί σε μια τέτοια θεραπεία. Και κλείνουμε το μάτι. Κάναμε μαζί σεμινάρια και δεν τους ξέραμε κιόλας. Και εμείς λέμε, ελάτε να κλείσετε τα παράνομα μικροβιολογικά που λειτουργούν χωρίς μικροβιολόγους. Δεν μπορεί ένας μικροβιολόγος να έχει παράλληλα μικροβιολογικό στη Ρόδο, την ίδια στιγμή να λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη και την ίδια στιγμή να λειτουργεί, ας πούμε, και στη Βέρεια. Γιατί, κύριε Σερέτη, έχει γίνει και αυτό το παράλογο στην αρχή. Ήταν λίγο πιο φοβισμένοι, ήταν λίγο πιο, ας το πούμε, κατά γράμμα του νόμου και ανοίγανε μικροβιολογικά στον ίδιο νομό. Σου λέγανε ότι εντάξει μωρέ, δεν είμαι εδώ, θα με βρει σε μία ώρα, θα έρθω γιατί είμαι στην παραδίπλα πόλη. Τώρα μιλάμε ότι έχει χαθεί ο έλεγχος. Υπάρχει μία ανομία παντού. Κοροϊδεύουν τον κόσμο και βάζουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Δεν μπορεί να πηγαίνω εγώ και να παίρνω εξετάσεις τις οποίες δεν τις έχει δει ποτέ ιατρός. Μιλάμε για τρελά πράγματα, απαράδεκτα. Απαράδεκτα.
4: Πρέπει επιτέλους να καταλάβει ο κόσμος το ότι υπάρχει αδικία στον κλάδο της υγείας και καλώς ή κακώς παραπονιούνται οι άνθρωποι και δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα, δεν ξέρουν και πού να απευθυνθούν.
5: Κύριε Σερέτη, να ήταν θέμα απλά αδικίας, θα λέγαμε ότι δεν πειράζει βρε παιδί μου και άλλος κόσμος είναι άδικος σε αυτή τη ζωή. Εδώ μιλάμε ότι γίνεται ένας αφανισμός του εργαστηριακού ιατρού. Δεν υπάρχουν πλέον εργαστηριακοί ιατροί άνθρωποι που να πηγαίνουν να ακολουθούν τη δική μας ειδικότητα γιατί ξέρουν ότι θα χρεοκοπήσουν. Λοιπόν, και κάποιος πρέπει να απολογηθεί γι' αυτό. Πώς είναι δυνατόν η διάγνωση εσείς να παίρνετε αύριο μεθαύριο εξετάσεις τις οποίες θα έχει υπογράψει ένας χημικός, ένας βιολόγος, ένας τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων όταν δεν θα υπάρχει πλέον ιατρός ιατρός να γνωματεύσει για την υγεία σας. Καταλαβαίνετε ότι το βασικότερο πληρώνα της ιατρικής, δηλαδή τη διάγνωση, με το έτσι θέλω, την έχουν περάσει στην απαξίωση και στον αφανισμό. Εδώ μιλάμε για... όχι απλά αδικήματα, εδώ μιλάμε για τερατουργήματα. Μιλάμε ότι θα πρέπει κάποιος επιτέλους να δει την υγεία πιο σοβαρά. Δεν υπάρχει σοβαρότητα.
4: Ποιος θα το κάνει αυτό όμως, κυρία Μοσχούς, ποιος θα το κάνει αυτό? Είναι αρμόδιο το Υπουργείο? Δεν μπορούμε εμείς να παρέμβουμε στην υγεία και να πάρουμε αποφάσεις? Αφού αυτοί δεν σας ακούνε, ποια είναι η λύση σας?
5: Δεν μας ακούν 15 χρόνια. Η λύση έσχατη θα είναι αυτή που έδωσε το νησί της ΚΟ, όπου όλοι οι ιδιοπαθολόγοι μετά από 15 χρόνια πλέον αφέμαξης αποφάσισαν οι άνθρωποι να βγουν εκτός ΕΟΠΗ και λένε, κύριοι, λυπούνται τον κόσμο βέβαια, γιατί ο κόσμος έρχεται να πληρώσει τις εξετάσεις του όλες από τη τσέπη του. Αλλά και απ' την άλλη όμως, κύριε Σερέτη, καταλάβετε και εμάς. Και εμείς είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες. Από κάπου πρέπει να ζήσουμε. Δεν έχει παιδιά μόνο ασθενείς, έχουν παιδιά και οι συνάδελφοι που πρέπει να ζήσουν, να πληρώσουν φροντιστήρια, να πληρώσουν αναλώσιμο στο ιατρείο, να πληρώσουν το ρεύμα, να πληρώσουν τα αντιδραστήρια, να κάνουν το σέρβις των μηχανημάτων τους. Δηλαδή για μια δουλειά η οποία δεν είναι μόνο βάζω το στιθοσκόπιο, όμως σας λέω πάρτε μια ανάσα, ωραία κύριε Σερέτη, 50 ευρώ, έχετε μια, τέλος πάντων έχετε ακροαστικά, θα σας γράψω μια αντιβίωση. Εμείς μιλάμε για ειδικότητες τις οποίες έχουμε βάλει μηχανήματα εκατομμυρίων μέσα στα ιατρία μας. Όλα αυτά πρέπει να συντηρηθούν. Δεν μπορεί να βγαίνει το κράτος και να μας λέει ότι απλά εγώ επειδή δεν έχω χρήματα, εσείς σήμερα δεν θα πληρωθείτε.
4: Το καταλαβαίνω.
5: Και επαναλαμβάνω, σε μια εποχή στην οποία μοιράζονται εκατομμύρια, κύριε Σερέτη. Μοιράζονται εκατομμύρια. Στη ΔΕΘ προχθές όλοι μαζί ακούσαμε τις εξαγγελίες. Θα δώσω και από εδώ, θα δώσω και από εκεί, θα δώσω και παραπέρα. Μα τι θα δώσεις, τα δικά μου χρήματα που μου κρατάς 15 χρόνια, τα χρήματα των εργαστηριακών ιατρών? Γιατί αναρωτιόμαστε ότι υπάρχει brain drain, ότι οι επιστήμονές μας, οι συνάδελφοί μας, τα παιδιά μας τα μορφωμένα φεύγουν στο εξωτερικό. Μα γιατί αναρωτιόμαστε άραγε? Μα κανένας δεν θα μείνει. Μα κανένας δεν θα μείνει. Όταν εγώ επιβραβεύω την κυρία άνευ ειδικότητος, η οποία έχει βάλει μέσα στο ιατρείο τους ένα τεράστιο μηχάνημα και λέει δεν το είδαμε, λέει, και δεν πληρώνω τον μικροβιολόγο του οποίου το ιατρείο μπαίνεις μέσα και μπορείς να δεις επί τόπου τα μηχανήματά του, τα πάτε και
4: περνάει τελικά, έλεγχος, και... κυρία Μοσχούς, περνάει έλεγχος ποτέ?
5: Βεβαίως, εμάς τους μικρούς βεβαίως και θα περάσει, κυρία Σερέτη.
4: Κάθε πότε δηλαδή περνάει αυτός ο έλεγχος?
5: Εμάς για να διοδοτηθούμε θα περάσει μέσα το ιατρικός έλεγχο, ο ιατρικός σύλλογος, ο οποίος θα πιστοποιήσει τα μηχανήματά μας, θα πιστοποιήσει τον εξοπλισμό μας, τα τετραγωνικά μας, το αν έχουμε έξοδο κινδύνου.
4: Ναι, δηλαδή ένα λεπτό, για να καταλάβω κάτι για αυτό που είπαμε για τον Γιώργο Μαζονάκη. Mm-hmm. Δηλαδή περνάει όταν ανοίγεται.
5: Θα περάσει ο έλεγχος.
4: Ναι, δεν θα ξαναπεράσει.
5: Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα δικά μας τα μικροβιολογικά ιατρία, για να έχουμε μία σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, εμείς πρέπει κάθε χρόνο να πιστοποιούμαστε από εταιρείες πιστοποίησης, βάλτε και σε μία παρένθεση, από τη τσέπη μας τις πληρώνουμε και αυτές, οι οποίες μας πιστοποιούν ότι το ιατρείο της κυρίας Μοσχούς λειτουργεί πολύ σωστά, βγάζει σωστά το ζάχαρο, δίνει σωστά τη χοληστερίνη, δίνει σωστά τον αιματοκρίτη κτλ. Εμείς περνάμε από πιστοποίηση κάθε χρόνο. Τα ιατρία όμως που δεν περνούν από πιστοποίηση, δέστε ποια είναι. Επίσης, εμείς έχουμε καταγγείλει ότι δεν μπορούν να λειτουργούν μικροβιολογικά, παύλα, βιοπαθολογικά ιατρία χωρίς ιατρό. Δεν γίνεται ένας ιατρός να δίνει την άδειά του σε 2 και 3 και 4 ιατρία. Δεν γίνεται. Είναι απλό. Πρέπει, ο νόμος είναι σαφέστατος, ότι όταν ο ιατρός βρίσκεται στο ένα ιατρείο, δεν μπορεί ταυτόχρονα να παρίσταται και στο άλλο. Τα έχουμε καταγγείλει εκατοντάδες φορές, κύριε Σερέτη. Δεν μας ακούει κανείς. Τους ειδοποιούν τη στιγμή που είναι, γίνει ο έλεγχος, π.χ. έχετε ένα ιατρείο εσείς στη Ρόδο, έρχεται και γίνεται το έλεγχο στη Ρόδο και εσείς είσαστε στη Ρόδο. Δεν πάνε όμως ταυτόχρονα και στο ιατρείο σας στην Αθήνα να δουν ότι ο κύριος Σερέτης, αφού βρίσκεται στη Ρόδο, δεν μπορεί ταυτόχρονα να διακτηνιστεί και να είναι και στην Αθήνα. Και μας απαντούν ότι μα εμείς πήγαμε μετά την καταγγελία και ο ιατρός ήταν εκεί. Ήταν στο ιατρείο, ήταν στη Ρόδο. Καταλαβαίνετε με τι έχουμε να κάνουμε. Έχουμε να κάνουμε με την πλήρη αδιαφάνεια, έχουμε να κάνουμε με τον πλήρη στραμπουκισμό, έχουμε να κάνουμε με τα οικονομικά μεγάλα συμφέροντα. Δημιουργούνται ιατρία όπου τους ενδιαφέρει απλά να μπαίνει κόσμος και να γίνονται ουρές. Αυτό τους ενδιαφέρει μόνο, δεν τους ενδιαφέρει ο ασθενής. Θέλουν να καταλύσουν το ρόλο του απλού ιατρού της γειτονιάς. Όπου εγώ θα φάρτετε στο ιατρείο μου, θα σας γνωρίζω και θα σας πω, κύριε Σερέτη, δεν μπορώ να σας δώσω ένα θεματικό.
4: Δηλαδή θέλουν όλοι να πηγαίνουν στις μεγάλες κλινικές, τις ιδιωτικές.
5: Ενδεχομένως εκ την πράγμαση και εκ του αποτελέσματος, αυτό φαίνεται.
4: Στις ιδιωτικές μεγάλες κλινικές. Αυτός είναι ο στόχος. Να πάει το κέρδος.
5: Κύριε Σερέτη, οι ιδιωτικές κλινικές σε κάθε γειτονιά, όπου και αν πάτε, έχουν ξεφυτρώσει 5-10 εμολυπτήρια δικά τους. Τι συμπέρασμα βγάζετε εσείς?
4: Κατανοητό αυτό που λέτε. Βέβαια, είναι έτσι. Αλλά να σας πω και κάτι. Γιατί δεν υπάρχει ενότητα? Γιατί δεν μπορείτε να συνεργαστείτε και με άλλους συνδέσμους και με άλλους συλλόγους για να πάτε όλοι μαζί στο Υπουργείο και να πείτε ότι ξέρετε κάτι, φτάνει μέχρι εδώ.
5: Είμαστε 3.000 εργαστήρια, κύριε Σερέτη. Δεν μας ακούει κανείς, γιατί μπροστά στα μεγάλα συμφέροντα είμαστε ένα τίποτα. Επίσης, να σας πω ότι η δύναμή μας θα ήταν η συλλογική μας σύμβαση. Όπως για παράδειγμα, οι φαρμακοποί μας την αρνούνται πεισματικά εδώ και 15 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να βγει μπροστά ένα σύνδεσμος, καλή ώρα ο δικός μας ως συνεργασία ή το δευτεροβάθμιο μας όργανο υποεργεί και να πει ότι εγώ αποφασίζω για όλους, γιατί απλούστατα μας κρατούν δέσμιους με ατομικές συμβάσεις. Οπότε, όταν άπαξ και δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση την οποία και να μπορούμε να διαπραγματευτούμε και να πούμε, κύριε, αν εμάς δεν μας πληρώνετε, εμείς όλοι μαζί και τα 3.000 εργαστήρια βγαίνουμε αύριο. Εδώ καταλαβαίνετε ότι είναι ατομικές οι συμβάσεις, οπότε δεν μπορούν να συνονοηθούν 3.000 άτομα ο καθένας μόνος του. Η άλλη κυρία μας λέει, εγώ παιδιά βγαίνω στη σύνταξη, χρωστάω στον ΕΟΠΗ 100.000 ευρώ. Εάν βγω από τον ΕΟΠΗ που είναι το μοναδικό ταμείο, δεν έχουμε την πολυτέλεια, κύριε Σερέτη, να πούμε δεν θα κάνω σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, θα κάνω με κάποιο άλλο για να με πληρώσει. Μα είναι μονοπόλιο. Μα είναι μονοπόλιο. Τόλμησε ο Υπουργός Υγείας και είπε καρτέλ τους συναδέρφους από την ΚΟ που αποφάσισαν επιτέλους να βιοποριστούν ως ανιδιώτες, εκτός ΕΟΠΗ. Μα δεν είναι καρτέλ ο ΕΟΠΗ που είναι μονοπόλιο και που δεν έχουμε τη δυνατότητα να συμβληθούμε με κανένα άλλο ταμείο? Μα αυτός είναι ο ορισμός του καρτέλ. Ότι είμαι μόνος μου, είμαι το μοναδικό κρατικό ταμείο και με μένα θα συμβληθείς θες δεν θες. Ζούμε τριτοκοσμικές καταστάσεις, κύριε Σερέτη. Σας ακούω, μάλλον δεν σας ακούω γιατί είσαστε σιωπηλός. Καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως να δυσκολεύεστε και
4: δεν
5: να το
4: κάνετε. Δεν δυσκολεύομαι καθόλου. Έχω να κάνω 10 ερωτήσεις. Απλά περιμένω, έχετε μια ένταση και περιμένω να ξεσπάσετε, να βγάλετε όλα αυτά που θέλετε να βγάλετε για να μπορώ και εγώ να τοποθετηθώ.
5: Πιστέψτε μας, δε, για να ξεσπάσουμε, εμείς θέλουμε χρόνια.
4: Ωραία, να πάμε τότε στο ζουμί. Να πάμε στο ζουμί, κυρία Μοσχούς.
5: Βεβαίως.
4: Λοιπόν, ποια είναι η άποψή σας για την υπόθεση Νοβάρτης?
5: Η άποψή μου για την υπόθεση Νοβάρτης είναι ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Δεν μπορώ να πω παραπάνω, δεν ήμουν εκεί, δεν είναι του τομέα μου, δεν το γνωρίζω. Θα πω ότι απλά όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά.
4: Ποια είναι η άποψή σας για τις φαρμακοβιομηχανίες και τις συνεργασίες που έχουν αναπτύξει με διάφορους γιατρούς και διάφορους ομίλους?
5: Είναι γνωστές από τότε που εμείς κάναμε αγροτικό. Από τότε που κάναμε αγροτικό ιατρείο, θα σας μιλήσω για μένα πάντα, θα μιλήσω για προσωπικές μου έτσι εμπειρίες και βιώματα. Από τότε που έκανα αγροτικό ιατρείο, μια απλή αγροτικός ιατρός στο πουθενά, ερχόταν οι εταιρείες και σου λέγανε ότι αν εμένα μου συνταγογραφήσεις αυτή την αντιβίωση, θα έχεις ένα πεντακοσάρικο, το τέταρτο είναι και δραχμές, κύριε Σερέτη. Ένα πεντακοσάρικο στο κουτί. Τι άλλο θέλετε? Σε ένα γιατρό στο πουθενά, στο τίποτα. Φεύγανε οι συνάδελφοί μου τελειώνοντας το αγροτικό με ένα αυτοκίνητο.
4: Δηλαδή εξαγοράζουν οι φαρμακοβιομηχανίες τους γιατρούς για να προωθούν τα φάρμακά τους?
5: Πρώτη φορά τα ακούτε?
4: Όχι, θέλω να μου το πείτε όμως. Ισχύει αυτό?
5: Μα πάντα ισχύει και τώρα ισχύει και θα ισχύει και δεν είναι όμως όλοι οι γιατροί το ίδιο. Θα πρέπει να μπει όμως ένα μέτρο και εκεί, διότι δεν μπορεί να συνταγογραφείτε ασύστολα ένα φάρμακο και να... Μα έχουν πέσει και ποινές σε γιατρούς που τους λένε ότι κοίταξε να δεις, έχεις περάσει τα όρια συνταγογράφησης και συνταγογραφεί συνέχεια φάρμακα παραπάνω από αυτά που ισχύει στο κράτος. Κύριε Σερέτη, στο εξωτερικό, όταν συνταγογραφείς πάνω από ένα ορισμένο όριο, είτε πρόκειται για φάρμακο είτε πρόκειται για εξετάσεις, πέφτουν ποινές. Έχω συναδέλφους που δουλεύουν πλέον στο εξωτερικό, σε νοσοκομεία, σε δομές και τους λένε ότι κύριε εσύ μου συνταγογράφησες αυτό το μήνα 15 εξετάσεις παραπάνω. Θα κοπούν από το μισθό σου. Γιατί? Γιατί υπάρχουν σαφή πρωτόκολλα για τις συγκεκριμένες παθήσεις για τις οποίες εσύ συνταγογράφησες που δεν τα τήρησες. Δεν μπορεί ας πούμε να σου έρχεται ένας για προστάτη και εσύ να του λες κάνε και ένα θυροειδή. Ένα παράδειγμα σας λέω, χοντροειδέστατο για να καταλάβουν οι ακροατές σας, έτσι.
4: Κυρία Μοσχούς, ένα λεπτό. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή μας λέτε ότι για να καταλάβουμε όλοι, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν αρκετά μηνύματα τώρα που πέφτουν από τα σύννεφα. Εγώ γνωρίζω πώς πάει η κατάσταση, αλλά θέλω λίγο να το αναλύσουμε. Δηλαδή μας λέτε ότι οι φαρμακοβιομηχανίες πάνε στους γιατρούς και τους λένε ότι αν πουλήσεις τα φάρμακά μας θα σου δώσουμε λεφτά. Άρα εξαγοράζουν γιατρούς, δωροδοκούν γιατρούς, κυρία Μοσχούς.
5: Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι εγώ προσωπικά όταν έκανα αγροτικό, γιατί εγώ πλέον δεν έχω καμία δουλειά με το φάρμακο, εγώ είμαι εργαστηριακός ιατρός, ναι. Εγώ εκτελώ εξετάσεις. Ναι. Εγώ προσωπικά.
4: Θέλω ένα λεπτό, θέλω να μου απαντήσετε σε αυτό, γιατί ο κόσμος δεν το πιστεύει. Θέλω να μου απαντήσετε στην ερώτηση. Πάνε οι φαρμακοβιομηχανίες και λένε στους γιατρούς. Ένα λεπτό, κυρία Μοσχούς, να ολοκληρώσω την πρόταση, σας παρακαλώ.
5: Ναι.
4: Μη μιλάτε πάνω μου, τόση ώρα σας ακούω, δεν σας διέκοψα.
5: Συγγνώμη. Απλά δεν, η ερώτηση που μου κάνετε δεν άφηκε τη δική μου ειδικότητα. Σας
4: ναι, θέλω να καταλάβω κάτι. Έχει δικαίωμα η φαρμακοβιομηχανία να πηγαίνει και να λέει στο γιατρό, θα προωθείς τα δικά μου φάρμακα και θα σου δίνω λεφτά.
5: Έχει δικαίωμα το κράτος να μου λέει στο τέλος του μήνα ότι δεν έχω λεφτά να σας πληρώσω για εξέτηση.
4: Άλλο πράγμα σας ρώτησα. Έχει το δικαίωμα η φαρμακοβιομηχανία να κάνει τέτοιο πράγμα.
5: Προφανώς και δεν έχει, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι δεν γίνεται.
4: Ο όρκος που δίνει ο γιατρός στον Ιπποκράτη λέει να προωθείτε τα φάρμακα που σας λένε αυτοί που σας δίνουν λεφτά.
5: Βεβαίως και όχι. Και γι' αυτό δεν το κάνουμε και όλοι. Και γι' αυτό το κάνουν και ελάχιστοι συνάδελφοι. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι σε μένα δεν συνέβη και ότι δεν ήρθανε να μου πούνε ότι άμα μου πουλήσεις τη συγκεκριμένη αντιβίωση θα έχεις 500 ευρώ στο κουτάκι.
4: Δηλαδή ο γιατρός δεν προωθεί το φάρμακο που θεωρεί καλύτερο, προωθεί το φάρμακο από το οποίο θα πάρει τα περισσότερα λεφτά.
5: Πιστεύω ότι πλέον οι περισσότεροι γιατροί είναι ευσυνείδητοι και η ποιότητα της ιατρικής στην Ελλάδα είναι άριστη, αλλά δεν μπορώ να αποκλείσω ότι σαφώς θα υπάρχουν και μερικοί τύπου κολονακίου οι οποίοι βλέπετε τι προωθούσαν. Εδώ προωθούσαν μία πλασμαφαίρεση η οποία δεν ενδείκνεται σε καμία περίπτωση για αποτοξίνωση. Σε καμία περίπτωση δεν ενδείκνεται.
4: Δηλαδή ο Έλληνας πολίτης θα πάει στο γιατρό και το Υπουργείο Υγείας επιτρέπει να γίνεται αυτό το αλυσβερίσι με τις φαρμακοβιομηχανίες.
5: Μα από ό,τι φαίνεται εκ της πράγμαση, γιατί αυτό το μηχάνημα πουλήθηκε από κάποια φαρμακοβιομηχανία σε αυτούς τους γιατρούς, έτσι, δεν το κατασκεύασαν μόνοι τους, κάποια φαρμακοβιομηχανία.
4: Άρα πόσο χρήμα πήρανε για τα εμβόλια, ένας Θεός ξέρει πόσο χρήμα πήρανε. Πόσο χρήμα πήρανε για να προωθήσουν τα εμβόλια.
5: Τι να σας πω, κύριε Σερέτη, αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω.
4: Που ξέρανε και πέρανε και τις μάσκες και τα αντισηπτικά, έρε το χρήμα με το κολπάκι της πανδημίας.
5: Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αυτό που ξέρω να σας πω ότι εγώ σαν μικροβιολογικό γιατρό που έπρεπε να πάρω γάντια εκείνη την εποχή, γιατί έπρεπε να χειριστώ τα δείγματά μου όλα ως μολυσματικά, τα γάντια που έπαιρνα το κουτί γύρω στα 2-2,5 ευρώ, είχε φτάσει η εποχή που τα αγόραζα 15 ευρώ το κουτί.
4: Μια χαρά! Ζάμπλουτες γίνανε οι φαρμακοβιομηχανίες. Ζάμπλουτες!
5: Προφανώς, αλλά το ζήτημά μας είναι πολύ συγκεκριμένο. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να υπάρξει μια υγιής υγεία. Θα ήθελα να υπάρχει μια πολιτεία η οποία να στέκεται πρωτίστως πάνω από τον ασθενή και μετά και πάνω από τον ιατρό. Όταν ο ιατρός είναι έντιμος, όταν ο ιατρός είναι όπως πρέπει, όταν ο ιατρός σέβεται τον όρκο του Ιπποκράτη του, νομίζω ότι θα πρέπει και να πληρωθεί ανάλογα. Λοιπόν, οι εργαστηριακοί ιατροί πρέπει επιτέλους το κράτος να τους αντιμετωπίσει με σοβαρότητα. Πρέπει να πληρώνονται για κάθε εξέταση που εκτελούν, πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος και πρέπει να υπάρχει σε βασμός στην υγεία και στον άνθρωπο.
4: Ναι, αλλά να σας πω και κάτι ακόμα.
5: Βεβαίως.
4: Γιατί το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι πάρα πολύ σχετικό με αυτό που συζητάμε. Όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δίνουν λεφτά σε συγκεκριμένα πρόσωπα που κάνουν συγκεκριμένο επάγγελμα, η ελληνική δικαιοσύνη θα έπρεπε να είναι σκληρή και θα έπρεπε και όλοι οι ελεγκτικοί φορείς να έχουν σφίξει τον κλοιό και να, με κάποιο τρόπο να δίνουν ένα μάθημα σε όσους κοιτάνε τα χρήματα και όχι πραγματικά το να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Δεν μιλάμε για στραγάλια, δεν μιλάμε για καραμέλες, μιλάμε για ανθρώπινες ζωές.
5: Κύριε Σερέτη, βλέπετε ότι έγιναν τέρατα και στα Τέμπη και μιλάμε και εκεί για ανθρώπινες ζωές και βλέπετε ότι και στη δικαιοσύνη ενδεχομένως υπάρχουν παρεμβολές, γίνονται διάφορα. Πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου το ότι έχουμε πιάσει πάτο, όπου το ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, όπου το ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, το δίκαιο, δεν μπορεί να βρει το δίκαιο σου πουθενά, έχει αρχίσει να μας γίνεται πια η καθημερινότητά μας. Λες, έλα μωρέ, δεν μπορώ να κάνω και τίποτα γιατί έτσι κι αλλιώς και ποιος θα μ' ακούσει. Τι καταλήξαμε, μη σας κάνει εντύπωση, μα δεν είναι μόνο στο χώρο της υγείας, είναι παντού. Υπάρχει μια παρακμή, υπάρχει μια σύψη η οποία τίνει να γίνεται καθημερινότητά μας και πραγματικότητά μας. Κάπως αυτό δεν πρέπει να αλλάξει.
4: Βέβαια, και θέλω να μιλήσουμε και για τα πλαστά πιστοποιητικά, θέλω να μιλήσουμε και για όλο αυτό που κάνουν με τον ΕΟΠΗ διάφοροι άνθρωποι που κόβουν, ξέρετε τώρα πώς το κάνουν, που κόβουν συνταγογραφήσεις έτσι χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι και είναι πολλά τα χρήματα. Είναι πολλά.
5: Μα αν δεν ήταν πολλά τα χρήματα δεν θα γινότανε και τόσες παρανομίες. Και ενδεχομένως εκεί φεύγουν και τα κονδύλια και δεν φτάνουνε για εμάς.
4: Άνα μπράβο, δηλαδή και να το εξηγήσω στον κόσμο. Έχουμε τώρα, φέρνω εγώ ένα παράδειγμα, έναν περιφερειάρχη. Λέει τη γυναίκα του, κόψε αυτό, κόψε εκείνο, κόψε τ' άλλο. Τσακ, τα κονδύλια μπαίνουν κατευθείαν. Να το χρήμα. Και μετά λένε εδώ πέρα στους εργαστηριακούς γιατρούς δεν έχουμε να σας πληρώσουμε.
5: Μου λέτε, μου περιγράφετε καταστάσεις που ενδεχομένως σαφώς και δεν μπορώ να τις πιστοποιήσω. Δεν τις γνωρίζω. Δεν τις γνωρίζω. Δεν μπορώ να γνωρίζω τέτοια πράγματα. Δεν είμαι καν νοσοκομιακός γιατρός, όπου εκεί από ό,τι ξέρω και από ό,τι γνωρίζουμε γίνονται και τα μεγάλα πάρτι. Δεν γνωρίζω. Απλά εγώ ξέρω ότι όσο εξυπηρετούσαμε στα μεγάλα νοσοκομεία, παίρναν αντιδραστήρια στα μικροβιολογικά ιατρία, τα οποία αυτά λήγανε και επικοιόντουσαν εκατομμύρια εκατομμυρίων για να πάρουμε συγκεκριμένα από τη συγκεκριμένη εταιρεία και δεν αγοράζαμε, ας πούμε, το αντιδραστήριο της άλλης εταιρείας που έλυγε αργότερα, άρα θα είχαμε το χρόνο να το χρησιμοποιήσουμε.
4: Άνα μπράβο, και θέλω να μιλήσουμε και για τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, τον ΕΟΦ, που είναι
5: δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να έχω λεπτό... άποψη, γιατί στο φάρμακο δεν είναι της ειδικότητάς μου το φάρμακο.
4: Ακούστε με λίγο, δεν ολοκλήρωσα την πρότασή μου, δεν θέλω να είστε βιαστικοί, θέλω να με αφήνετε να ολοκληρώνω όπως σας αφήνω κι εγώ.
5: Βέβαια. Σας ακούω.
4: Λοιπόν, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, που είναι αρμόδιος κρατικός φορέας στην Ελλάδα για την προστασία της δημόσιας υγείας, δεν υπάρχει γιατρός που να μην έχει σχέση με φάρμακα. Ωραία. Εδώ πέρα έχουμε ανακαλύψει κάποια πραγματάκια για τον ΕΟΦ, για το ότι υπάρχουν συμφωνίες, δίνουν καλύτερα ποσοστά, συγκεκριμένες φαρμακοβιομηχανίες. Άλλοι υπάρχουν και τα αντικαρκυνικά φάρμακα, έτσι, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα βρεις, ενώ υπάρχουν και εταιρείες που τα δίνουν αλλά δεν δίνουν τις ανάλογες μίζες, να σου το πω έτσι. Υπάρχουν αρκετά περιστατικά τα οποία έχουν έρθει στα δικά μου χέρια για το τι ακριβώς συμβαίνει και για το πώς χάνονται ανθρώπινες ζωές, ενώ θα μπορούσαν να είχαν σωθεί αν κάποιοι δεν κοιτάζανε το κέρδος. Εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι, εδώ πέρα βλέπουμε το ότι κανένας, μα κανένας, δεν ελέγχει το τι συμβαίνει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και με τα νοσοκομεία και με τις φαρμακοβιομηχανίες και με τον ΕΟΦ και με τους υπαλλήλους και τα τοποθετημένα πρόσωπα σε συγκεκριμένα δέλτα σίγμα, κάτι άνθρωποι 85 χρονών για να μην έχουν ποινικές ευθύνες. Αυτά δεν γίνεται να μην τα έχετε συναντήσει, κυρία Μοσχούς.
5: Τα έχουμε ακούσει όπως όλοι. Απλά εγώ προσωπικά δεν μπορώ να έχω κάποια επαφή με αυτά, γιατί εγώ είμαι ένας ιδιώτης ιατρός. Εγώ βιοπορίζομαι ιδιωτικά. Δεν έχω καμία σχέση ούτε με νοσοκομεία, ούτε με άλλους φορείς. Και δεν έχω παρεδώσει με φαρμακευτικές εταιρείες. Δεν έχω δουλειά με το φάρμακο. Είμαι παντελώς εργαστηριακός ιατρός.
4: Ναι, ένα λεπτό. Εργαστηριακοί γιατροί δεν υπάρχουν στα δημόσια νοσοκομεία.
5: Βεβαίως.
4: Δεν είναι στο δικό σας σύνδεσμο όλοι αυτοί.
5: Όχι, όχι. Εμείς είμαστε ελευθεροεπαγγελματίες εργαστηριακοί ιατροί.
4: Εμένα με ενημερώσατε ότι είστε στο σύνδεσμο εργαστηριακών ιατρών.
5: Ναι. Συγγνώμη. Δεν έγινε αυτή. Είμαστε ελευθεροεπαγγελματίες.
4: Αυτό να το προσθέσετε παρακαλώ πολύ στο σύνδεσμο σας.
5: Βεβαίως.
4: Γιατί εργαστηριακοί γιατροί υπάρχουν και στα δημόσια νοσοκομεία. Αν δεν ανήκουν
5: φυσικά,
4: σε εσάς, δεν έχετε καμία σχέση τότε.
5: Ναι, δεν ανήκουν.
4: Εσείς μιλάτε δηλαδή μόνο για τους ιδιώτες.
5: Εμείς μιλάμε για τους ιδιώτες καθαρά και όσον αφορά την αφέμαξη των 15 ετών που υφιστάμεθα και μένουμε απλήρωτοι.
4: Ναι. Δεν μου λέτε...
5: πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα.
4: Για τις τιμές.
5: Mm-hmm.
4: Ορίζει κάποιος την τιμή ή ο καθένας λέει ότι τιμή γουστάρει στον πελάτη.
5: Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει το λεγόμενο κρατικό τιμολόγιο. Έχει θεσπιστεί επί τη δεκαετία του 90. Δηλαδή, υπάρχουν τιμές οι οποίες πλέον αντί να αναβαθμιστούν και να περάσουν στα σημερινά δεδομένα με τις ανατιμήσεις που υπάρχουν και με την ακρίβεια, έτσι. Έχει ανέβει το ρεύμα, έχουν ανέβει τα λειτουργικά μας έξοδα, έχουν ανέβει τα πάντα. Οι τιμές ανταυτού, έρχεται το Υπουργείο και λέει ότι επειδή εμένα δεν μου βγαίνουν τα χρήματα, θα σας μειώσω τις τιμές του 91. Είναι δυνατόν, κύριε Σερέτη, να έρχεται ένα παραπεμπτικό το οποίο να κοστίζει οι εξετάσεις του ασθενούς 150 ευρώ, εγώ να πρέπει να πληρωθώ 30 και να πω ότι ναι, θα σου τις εκτελέσω, μα δεν θα σας κοροϊδέψω, μα τα υπόλοιπα 120 ευρώ ποιος θα τα πληρώσει, εγώ από τη τσέπη μου ξανά?
4: Εντάξει, και πολλές φορές βαράτε κουτουλιές στους πελάτες και δεν κόβετε καν απόδειξη τώρα, κυρία Μοσχούς.
5: Αυτό, πρώτα απ' όλα, αυτό εάν γίνεται, κακώς γίνεται και δεν νομίζω να γίνεται και παντού.
4: Το 80%
5: θέμα κλινικών υγείας.
4: Έτσι κινείται το 80%. 80% έτσι κινείται. Εγώ έχω πάει σε γιατρούς και σε γιατρούς.
5: Κακός, κακός, κακός, εμείς οι εργαστηριακοί γιατροί, επειδή καταθέτουμε και την απόδειξη στον νεοποίη, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να κόψουμε την απόδειξη, γιατί διαφορετικά δεν πληρωνόμαστε κιόλας. Άλλο ένα λοιπόν κατά μας σε σχέση με τους συναδέλφους κλινικούς, οι οποίοι όπως εσείς καταγγέλλετε δεν σας κόβουν αποδείξεις. Εμείς πιο διάφανο δεν μπορεί να γίνει.
4: Ναι, εγώ δεν έχετε κάποια υποχρεωτική συμμετοχή σε κάποιες ας πούμε ιατρικές εταιρείες?
5: Υπάρχει η συμμετοχή, η οποία είναι αντιστοιχή στον ασθενή, καθορίζεται από το παραπεμπτικό του ΕΟΠΗ, αλλά μην ξεχνάτε ότι η σύμβαση είναι ιδιωτική. Δηλαδή, εγώ από τη στιγμή πλέον, μετά από 15 χρόνια, κύριε Σερέτη, το παραλαμβάνω, που δεν πληρώνομαι από τον ΕΟΠΗ, με το που μπαίνει ο ασθενής στο ιατρείο μου, του λέω: κοιτάξτε να δείτε, εσείς κανονικά πρέπει να με πληρώσετε 20 ευρώ. Αλλά εγώ, ως Ελευθερία Μοσχού, δεν μπορώ να σας εκτελέσω 150 ευρώ λαμβάνοντας τα 20. Ή θα μου πληρώσετε τη διαφορά συν 20, 30, 40 ανάλογα το πόσο είναι, ή μπορείτε να απευθυνθείτε κάπου αλλού ή σε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο. Εγώ πλέον δεν μπορώ να λέω ψέματα στους ασθενείς μου ότι θα τους κάνω εξετάσεις 150 ευρώ πληρωνόμενοι μόνο τα 30. Γιατί θα πρέπει να τους κοροϊδέψω, κύριε Σερέτη, τι αβγάζω σε αποτέλεσμα το τι να είναι.
4: Συγγνώμη τώρα, θα κάνω εγώ τον αντίλογο, κυρία Μοσχούς. Γιατί και οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα υγείας πάνε στους γιατρούς και τους αρμέγουνε. Να σας τα πω εγώ τώρα έξω από τα δόντια, λαϊκά, λαϊκά. Θέλετε?
5: Βεβαίως, να σας πω όμως κάτι.
4: Θέλετε να πούμε ένα λεπτό, ένα λεπτό.
5: Δεν είναι ο γιατρός ο οποίος θα δουλέψει τις εξετάσεις του και θα πληρωθεί για αυτές.
4: Καταλαβαίνω. Θα μιλήσουμε όπως και για τις αμοιβές πέραν της νόμιμης συμμετοχής. Θα μιλήσουμε και για τα πρόστιμα, για τις καταγγελίες.
5: Το νόμιμο το καθορίζει, προσέξτε με, το νόμιμο το καθορίζει η ΕΟΠΗ, έτσι. Δεν το καθορίζουμε εμείς. Εμείς υπογράψαμε μία σύμβαση πριν από 15 χρόνια, η οποία δεν άλλαξε ποτέ. Η οποία άλλαξε μόνο μερός από τον ΕΟΠΗ με μειωμένες ακόμα τιμές. Πώς είναι δυνατόν? Μα ο ασθενής θα πρέπει να είναι στο πλευρό των ιατρών. Θα πρέπει να εκτιμά τον ιατρό που μπαίνει και του λέει ότι εγώ δεν θέλω να σε κοροϊδέψω. Είναι 150 ευρώ η εξτάση.
4: Ένα λεπτό. Μπορεί ένας άνθρωπος. Ακούστε με λίγο. Εδώ πέρα μιλάμε τώρα για την ανθρώπινη υγεία. Κυρία Μοσχούς, πάω εγώ στο γιατρό. Να φέρουμε ένα παράδειγμα.
5: Απόλυτη σοβαρότητα.
4: Θέλετε να φέρουμε ένα παράδειγμα?
5: Βεβαίως.
4: Ωραία. Ξεκινάω εγώ και έχω ένα πρόβλημα υγείας. Χτύπα ξύλο και πάω στο γιατρό. Ωραία. Πρώτο πράγμα που έχω συναντήσει, θα το πάρω έτσι ακριβώς όπως το ζω. Πρώτο πράγμα που έχω συναντήσει είναι ταλαιπωρία και καθυστερήσεις. Κυρία Μοσχούς, να μου λένε τώρα ότι το ραντεβού μου είναι στις 7 και να με εξυπηρετούν στις 10. Το βρίσκεται λογικό? Ας ξεκινήσουμε από αυτό.
5: Όλο, αλλά δεν αφορά εμάς προσωπικά. Δηλαδή,
4: όχι, αφορά και εσάς. Αφορά και ένα λεπτό. Δεν μιλάμε τώρα για τον νόμο, ούτε μιλάμε για το τι είστε υποχρεωμένοι. Ένα λεπτό, κυρία Μοσχούς. Το παίρνουμε βήμα-βήμα να σας πω τι παράπονα υπάρχουν.
5: Ναι, εννοείται ότι έχετε αναμονή στο
4: νοσοκομείο. Δεν είναι ηθικό.
5: Όχι,
4: στον ιδιώτη ακόμα. Δεν είναι ηθικό. Δεν δείχνει σεβασμό απέναντι στον άνθρωπο. Ο οποίος έχει θέμα με την υγεία του, έχει το πρόγραμμά του. Πάρα πολλοί γιατροί μας γράφουν εκεί που δεν πιάνει μελάνη, γιατί τους έχουμε ανάγκη. Να το ξεκινήσουμε από εκεί.
5: Ωραία.
4: Πάμε παρακάτω.
5: Και κακώς, αλλά αφήστε με λίγο να φέρω και τον αντίλογο. Έτσι.
4: Ωραία, πείτε μου για αυτό το θέμα. Και να πάω και παρακάτω.
5: Π.χ. είναι ένας γυναικολόγος. Όταν θα μπει μέσα η πρώτη έγκυος, ας πούμε, που θα βάλει μέσα, η πρώτη κυρία κτλ. Μπορεί να προκύψουν διάφορα στον υπέρηχο. Μπορεί να
4: αφήνεις μια ώρα πάντα.
5: Ακριβώς. Μπορεί να και την κοιτάξει παραπάνω. Μπορεί να χρειαστούν 1000 δυο. Δηλαδή και ο γιατρός κάνει ό,τι ανθρωπίνως δυνατόν.
4: Όταν βάζει ραντεβού κάθε τέταρτο, κυρία Μοσχούς, κάθε τέταρτο έχει βάλει ένα ραντεβού.
5: Το ξέρετε ότι από τον ΕΟΠΗ είναι υποχρεωμένος να το βάλει κάθε τέταρτο, αν έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΗ. Και εκεί φωνάζουμε και λέμε ότι δεν είναι δυνατόν.
4: Και θα περιμένω εγώ. Τρεις ώρες περίμενα στον πνευμονολόγο. Τρεις ώρες.
5: Δεν το θέλουμε αυτό εμείς, κύριε Σερέτη. Φωνάζουμε.
4: Ούτε εμείς δεν το θέλουμε αυτό.
5: Δεν είναι δυνατόν.
4: Ναι, ακούστε λίγο. Δεν γίνεται να ενημερώνετε. Πενιντάρικα βρέχουν. Αφήστε το τώρα. Ακούστε να σας πω εγώ. Δεν γίνεται να μην ενημερώνετε.
5: Δεν γίνεται να μην ενημερώνετε
4: τον άνθρωπο που έχει πρόβλημα υγείας ότι θα καθυστερήσετε 3 ώρες. Δεν γίνεται αυτό.
5: Μα δεν εξαρτάται από
4: εσάς. Εξαρτάται από εσάς.
5: Κάνετε λάθος, κύριε Σερέτη, γιατί δεν το γνωρίζετε.
4: Εσείς μου είπατε να έρθω 7 και 4 και με πήρατε στις 10. Όχι εσείς προσωπικά, ο γιατρός.
5: Ναι. Συμφωνώ, αλλά ο συνάδελφος, χωρίς να μπορώ να γνωρίζω τώρα τον κάθε συνάδελφο που είναι το πρόγραμμά του, αλλά σας πληροφορώ ότι αν είναι με ραντεβού με τον ΕΟΠΗ, τον υποχρεώνει το κράτος να τα βάζει κάθε τέταρτο και δεν είναι δυνατόν να έχετε την απέτηση, αν ο συνάδελφος θέλετε να ασκήσει ιατρική και υποκράτεια ιατρική, όχι ιατρική κορονακίο, να μην σας δώσει την απαραίτητη αυτή η ίσα-ίσα που θα πρέπει να επενέσετε τον συνάδελφο που κάθεται τόσες ώρες στο ιατρείο του.
4: Ωραία. Ποιος συνάδελφος από εσάς? Ενημερώνει τον κόσμο το ότι τόσο κοστίζει το να κάνει μια εξέταση, τόσο κοστίζει να κάνει έναν έλεγχο. Εγώ ξέρω γιατρούς που πάνε, βλέπουν το πολύ 5-10 λεπτά, άμα έχει κάποιος ένα θέμα, και τους παίρνουν 100 ευρώ.
5: Τώρα μου ζητάτε εγώ να κάνω τον.
4: Όχι,
5: τον,
4: μα όταν μιλάμε, όταν μιλάμε για ένα εθνικό σύστημα υγείας και όταν μιλάμε και για τον ιδιωτικό χώρο, ότι πρέπει να λειτουργούν όλα σωστά. Ναι, να σκεφτούμε λίγο και τους ασθενείς. Ένα λεπτό. Να σκεφτούμε τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ιδιώτες, να σκεφτούμε και τους ασθενείς, κυρία Μοσχούς.
5: Ακριβώς αυτούς σκεφτόμαστε, κύριε Σερέτη, και γι' αυτό λέμε ότι εμείς θέλουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας που να λειτουργεί. Όταν ο γιατρός μένει απλήρωτος, πώς θα κοιτάξει και τον ασθενή με τη δέουσα αυτή που του χρήζει? Μα είναι δυνατόν τώρα.
4: Και ποιος όμως θα ελέγξει? Και ποιο, δεν μιλάω σε προσωπικό επίπεδο. Και ποιος όμως θα ελέγξει, κυρία Μοσχούς, τους γιατρούς που δέρνουν τους ασθενείς τους?
5: Υπάρχει κράτος να το κάνει αυτό. Να το κάνει το κράτος. Αυτό λέμε. Ποιος θα ελέγξει αυτούς τους δάρτες του κολονακίου που παίρνουν 250 ευρώ για να σε βάλουν να κρατάς δύο αυτά του βιοσυντονισμού και, και της κάθαρσης και της ευζοίας και τα λοιπά.
4: Μπράβο.
5: Βεβαίως, μαζί σας.
4: Μπράβο.
5: Μαζί σας. Αλλά όχι όμως να κατηγορήσουμε και τον πνευμονολόγο, τον παθολόγο, τον καρδιολόγο που θα καθίσετε μέσα μισή ώρα, τρία τέταρτα, θα σας εξετάσει εξονυχιστικά ο άνθρωπος. Θα σας κάνει καρδιογράφημα, θα σας κάνει σπυρογράφημα, θα σας κάνει ποιος ξέρει τι.
4: Δεν πρέπει να έχει δημοκατάλογο.
5: 50 και 70 ευρώ.
4: Δημοκατάλογο πρέπει να έχετε.
5: Όχι, δεν είμαστε ιδιώτες γιατροί. Αυτό δεν είναι απαραίτητο.
4: Ένα λεπτό. Εγώ πάω σε έναν γιατρό να κάνω ερώτηση. Θέλω για να καταλάβω.
5: Ναι, όχι.
4: Πάω εγώ σε ένα πνευμονολόγο. Κυρία Μοσχούς, ακούστε με λίγο. Έχω μια ερώτηση. Πάω σε ένα πνευμονολόγο. Και θέλω να κάνω εγώ σπυρογράφημα. Και θέλω να κάνω και μια άλλη εξέταση, α πούμε αναπνοής. Ωραία.
5: Ναι.
4: Δεν πρέπει να με ενημερώσει ο γιατρός πριν ξεκινήσουμε και πριν μου πει τι χρειάζεται να κάνω, το ποιο είναι το κόστος κάθε εξέτασης?
5: Νομίζω αυτό γίνεται παντού. Δεν σας ενημερώνει κάποιος. Αλλά αυτό δεν είναι συνυφασμένο με το ότι εγώ πρέπει, επειδή ο δίπλα συνάδελφος πνευμονολόγος παίρνει 20 ευρώ για τη σπυρομέτρηση, ναι, να πάρω κι εγώ 20.
4: Ναι, δεν πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν. Ένα πλαφόν δεν πρέπει να υπάρχει. Μπορεί εσείς να μου χρεώσετε, ας πούμε, λέω εγώ τώρα, 50 ευρώ και ένας άλλος γιατρός να μου χρεώσει 500.
5: Να σας πω κάτι, υπάρχει πλαφόν στη μακαρονάδα που θα πάτε να φάτε στη Μύκονο και θα σας χρεώσουν 1500 ευρώ.
4: Α, είναι, δηλαδή είναι η υγεία μου. Η υγεία μου συγκρίνεται με ένα φαγητό.
5: Ίσα-ίσα, αλλά δεν μπορώ εγώ.
4: Άμα φάω μακαρονάδα δεν θα πεθάνω. Άμα όμως έχω πρόβλημα στο πνευμόνι, πρέπει να ξέρω πόσα πρέπει να δώσω, κυρία Μοσχούς.
5: Κύριε Σερέτη, μην ελακίσουμε παραπάνω.
4: Εσείς φέρατε ένα παράδειγμα, άστοχο. Άστοχο, τελείως το παράδειγμα.
5: Θα συμφωνήσουμε, αλλά και εσείς, και αυτό ήταν άστοχο. Γιατί?
4: Εδώ μιλάμε για τις ανθρώπινες ζωές. Πρέπει να ξέρω πόσα λεφτά έχω να δώσω για να μπορέσω να σώσω τον εαυτό μου.
5: Βεβαίως, αλλά κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορώ εγώ να έχω την απέτηση να πληρώσω τα ίδια χρήματα εάν πάω στον γιατρό στο χωριό μου, στον αγροτικό γιατρό του χωριού μου, με το αν επιλέξω να πάω στον καθηγητή ο οποίος έχει σπουδάσει στην Αμερική, έχει κάνει μεταπτυχιακά και κατέβηκε και τη σπυρομέτρηση μπορεί να τη χρεώνει και 200 ευρώ. Γι' αυτό υπάρχει η ελεύθερη επιλογή του γιατρού. Όπως θα πάω να πάρω μία μπλούζα και θα την πληρώσω γιατί ένα αυτοκίνητο, γιατί θα επιλέξω το ακριβό, μπορώ να πάρω και το φιατάκι. Το ίδιο είναι και ο επαγγελματίας.
4: Η σπυρομέτρηση, κυρία Μοσχούς, σπυρογράφημα, είπα πριν μπερδευτικά. Η σπυρομέτρηση. Ωραία, η σπυρομέτρηση. Η σπυρομέτρηση. Περίπου πόσο κοστίζει?
5: Μα δεν το γνωρίζω. Δεν
4: δηλαδή, ο πανεπιστημιακός τι θα με κάνει, θα με δώσει άλλο σωλήνα να φυσήξω?
5: Δεν είναι έτσι, κύριε Σερέτη, γιατί η αξιολόγηση της εξέτασης είναι αυτή που πληρώνεται. Δεν είναι το φύσιμο.
4: Είναι όλα στον υπολογιστή. Μα στον υπολογιστή είναι.
5: Μα δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι.
4: Η σπυρομέτρηση δεν είναι έτσι.
5: Όχι, όχι, δεν είναι έτσι η εικόνα. Δεν είναι μόνο η σπυρομέτρηση. Ο ιατρός θα αξιολογήσει τη συλλογική σας εικόνα. Ο ιατρός, εσείς μπορείτε να πάτε για σπυρομέτρηση, αλλά ένας έμπειρος ιατρός που γνωρίζει μπορεί να δει ότι π.χ. τα πόδια σας είναι λίγο πρισμένα. Ξέρετε τι μεγάλη διαφορά θα του κάνει αυτό στη διάγνωση?
4: Βέβαια.
5: Τον ιατρό πληρώνεται, κύριε
4: Σερέτη. Ναι, όχι, όχι. Τη διάγνωση. Ένα λεπτό. Δεν σας ρώτησα για τη διάγνωση. Εγώ δεν ζήτησα διάγνωση. Εγώ λέω. Θέλω...
5: Όλα αυτά είναι αλληλένδετα.
4: Ένα λεπτό.
5: Ένα πράγμα μόνο.
4: Ένα λεπτό.
5: Όλα αυτά
4: θέλω, θέλω να πάω αυτή τη στιγμή εγώ προληπτικά, χωρίς να με κάνει κάποια άλλη εξέταση. Μόνο να κάνω μια σπυρομέτρηση. Μπορώ?
5: Μπορείτε. Πάτε στη γειτονιά σας, σε ένα πνευμονολόγο κτλ. Να σας την κάνει. Μα δεν το γνωρίζω, σας λέω. Δεν
4: ναι, αλλά ο Έλληνας δεν γνωρίζει κιόλας πόσα πρέπει να δώσει για να κάνει μια σπυρομέτρηση. Αυτό σας λέω. Δεν υπάρχει μια τιμή.
5: Τηλέφωνο. Και, κύριε,
4: εκεί υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα.
5: Ναι, το καταλαβαίνω πώς το λέτε, αλλά μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο στο ιατρείο και να ρωτήσει. Θέλω να κλείσω ένα ραντεβού για μια σπυρομέτρηση. Μπορείτε να μου πείτε πόσο κοστίζει.
4: Δεν θα εξυπηρετούσε τον κόσμο να γνωρίζουν ότι κοινώς υπάρχει μια τιμή για τη σπυρομέτρηση με κλίμακα, έτσι. Δεν λέω 30 ευρώ και καλά. Από 30 έως 100 για παράδειγμα. Να μην μπορεί ο άλλος να εκμεταλλεύεται την κατάσταση.
5: Μα να σας πω, δεν είναι θέμα εκμετάλλευσης αν ο άλλος σας λέω έχει γράψει χιλιόμετρα βιογραφικό άνθρωπος και έχει κάνει χιλιόμετρα
4: Ένα γίνεται ο καθένας να χρεώνει ό,τι θέλει. Αυτό σας λέω, είναι πρόβλημα αυτό, κυρία Μοσχούς.
5: Δεν είναι, αυτό είναι γενικότερο πρόβλημα σε όλες τις καπιταλιστικές κοινωνίες.
4: Βέβαια, συμφωνώ. Εδώ μιλάμε όμως, εδώ μιλάμε τώρα για την υγεία. Σε όλα είναι πρόβλημα.
5: Στην οποία ένας γιατρός για να γίνει καλός και για να φτάσει στο σημείο να ζητάει ενδεχομένως, λέω εγώ τώρα δεν το ξέρω, δεν είμαι πνευμονολόγος, δεν έχω ιδέα πόσο κοστίζουν οι σπυρομετρήσεις, να ζητάει 150 ευρώ, προφανώς ο άνθρωπος έχει ξοδέψει στα θρανία τη μισή του ζωή.
4: Βέβαια, αν μου κάνει μια διάγνωση και εμβαθύνει να βρει το πρόβλημα μου, ακούστε με λίγο.
5: Ναι,
4: για μια εξέταση απλή, στην οποία φυσάω σε ένα σωλήνα για να μου βγάλει ο υπολογιστής τι ακριβώς συμβαίνει, δεν νομίζω να χρειάζεται και να δώσουμε τόσο πολλά λεφτά. Παράδειγμα φέρνω, έτσι.
5: Με αυτή τη λογική, κύριε Σερέτη, μου πάρτε όλοι από ένα σπυρόμετρο στο σπίτι σας, να φυσάτε, να σας το βγάζει το μηχάνημα και έτσι έχουμε λύσει όλοι μας τα προβλήματά μας.
4: Όχι, με τη δική σας λογική, κυρία Μοσχούς, με τη δική σας λογική, ας πηγαίνει ο καθένας και ας χρεώνει όσο γουστάρει ανάλογα με το τι έχει διαβάσει.
5: Δεν είναι αυτό, κύριε Σερέτη, αυτό είναι το άκρο, μην το φτάνουμε στο άλλο.
4: Εσείς το φτάσατε να πάρω σπίτι μου σπυρομέτρηση, τώρα τι να την κάνω σπίτι μου, γιατρό και να ξέρω πόσα πρέπει να δώσω. Αυτό θέλω.
5: Μα μπορείτε, αυτό σας εξηγώ, ότι θα πάρετε ένα τηλέφωνο στο γιατρείο πριν πάτε, στον οποιοδήποτε γιατρό επιλέξετε και θα το ρωτήσετε.
4: Για να μην αρχίσω να λέω για τους εξειδικευμένους, για να μην αρχίσω να λέω για εξειδικευμένους, οι οποίοι ζητάνε τρελά λεφτά, για να μην αρχίσω να λέμε για τα φακελάκια, αλλά δεν είστε στη, δεν είναι ιδιότητά σας, μου το ξεκαθαρίσατε. Αλλά για να μην αρχίσουμε να λέμε και για αυτά. Αυτή η ελεύθερη αγορά γενικά.
5: Κύριε Σερέτη,
4: και αυτό το πράγμα, επειδή. Ακούστε με λίγο, δεν βρει.
5: Αν θέλανε να παταχθεί το φακελάκι, δεν θα είχε παταχθεί, πιστεύετε.
4: Θα είχε παταχθεί. Θα είχε παταχθεί, βέβαια.
5: Ακριβώς.
4: Αλλά ακριβώς. Όταν έχω ανάγκη εγώ και δεν βρίσκω γιατρό. Και όλοι, ας πούμε, παράδειγμα φέρνουν, είναι πνευμονολόγοι.
5: Όχι, δεν μιλάω για τον ασθενή. Ο ασθενής τον πόνο του μπορεί να κάνει ο άνθρωπος τα πάντα.
4: Όχι, άλλο λέω.
5: Δεν έχω δώσει φακελάκι.
4: Δεν λέω για το φακελάκι. Το φακελάκι θα έπρεπε να έχει καταργηθεί και θα έπρεπε να έχουν μπει φυλακοί όσοι παίρνουν φακελάκι, γιατί πατάνε πάνω στον ανθρώπινο πόνο και στην ανθρώπινη υγεία. Άλλο θέλω να σας πω. Εγώ παίρνω, ας πούμε, τηλέφωνο σε ένα πνευμονολόγο. Και πείτε ότι έχω σοβαρό πρόβλημα. Πρέπει αύριο μεθαύριο, σε μια εβδομάδα σίγουρα πρέπει να έχω πάει στο γιατρό. Δεν είμαι καλά. Εντάξει, έχω πρόβλημα.
5: Γι' αυτό υπάρχουν τα δημόσια νοσοκομεία. Εκεί
4: πρέπει
5: να μεριμνήσει το κράτος.
4: Εκεί
5: έπρεπε εκεί πρέπει να πατήσουμε, κύριε Σερέτη. Το κράτος, όπου πηγαίνουν οι ασφαλιστικές μας εισφορές, πρέπει να μεριμνήσει για να έχουμε άμεση πρόσβαση στην υγεία.
4: Έλα σε δύο μήνες, σου λέει.
5: Άμεση πρόσβαση στην υγεία.
4: Έλα σε δύο μήνες. Έλα σε δύο μήνες. Ακούστε με, κυρία Μοσχούς. Έλα σε δύο μήνες, σου λέει. Ωραία. Εντάξει. Και εγώ θέλω να πάω σε αυτή την εβδομάδα. Αναγκαστικά δεν θα πάω σε ιδιώτη.
5: Άμπραβο, μα αυτό ακριβώς όμως.
4: Ωραία, ένα λεπτό. Όταν ο ιδιώτης μου λέει ότι και εγώ έχω σε δύο εβδομάδες και ο ένας και ο άλλος θα φτάσω σε ένα σημείο να πάω σε έναν γιατρό ιδιώτη, όσα κι αν πρέπει να δώσω, να τα δώσω, μπας και σωθώ.
5: Συμφωνώ, αλλά η παθογένεια ξεκινάει από το δημόσιο νοσοκομείο, όχι από τον ιδιώτη που δεν έχει ραντεβού.
4: Εγώ σας μιλάω για όλο εγώ μιλάω για το εθνικό σύστημα υγείας και για το πώς πατάνε και εκμεταλλεύονται κάποιες καταστάσεις, ακόμα και οι ιδιώτες.
5: Κύριε Σερέτη, δεν είναι πατάω και εκμεταλλεύουμε τώρα, γιατί τα τσουβαλιάζουμε όλα και
4: όχι, δεν
5: μιλάω.
4: Σωστό. Υπάρχουν και καλοί γιατροί, οι οποίοι είναι τίμοι. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν καλοί γιατροί. Υπάρχουν όμως και αυτοί που εκμεταλλεύονται.
5: Σε όλους τους κλάδους υπάρχουν.
4: Βέβαια, δεν πρέπει όμως να υπάρχουν, είναι παράνομο.
5: Αν δεν υπάρχουν αυτοί οι γιατροί, οι οποίοι βλέπετε ότι βάζουν πλάτη και οι οποίοι μπορούν και σας εξυπηρετούν γιατί το νοσοκομείο δεν μπορεί, τότε, κύριε Σερέτη, θα πεθαίναμε. Αντί να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους και να πούμε ότι θα σας στηρίξουμε, να πληρωθείτε αυτά που πρέπει να πληρωθείτε για να μην χρειάζεται κι εσείς να λέτε ότι εγώ 10 ραντεβού θα βάλω την ημέρα. Εγώ είναι δυνατόν όταν ο κάθε ασθενής με χρεώνει 20 και 30 ευρώ και 50 και 100 να βάλω παραπάνω από 10 ασθενείς την ημέρα να δω με τον νεοποιή.
4: Για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου, κυρία Μοσχούς. Τα λεφτά που δικαιούστε, εννοείται ότι πρέπει να τα πάρετε. Εννοείται αυτό. Δεν το συζητάμε αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά προσπαθώ να κάνω και τον αντίλογο εγώ. Γιατί και οι ασθενείς έχουν πάρα πολλά παράπονα από το Εθνικό Σύστημα Υγείας και κανένας δεν τους βοηθάει. Νομίζω ότι βρισκόμαστε και οι δύο στην ίδια μοίρα. Και
5: έτσι,
4: οι δύο.
5: Και πρέπει να είμαστε μία γροθιά οι γιατροί με τους ασθενείς.
4: Μπράβο, συμφωνώ.
5: Δυστυχώς πρέπει να γίνουμε μία γροθιά. Δεν είμαστε απέναντι, κύριε Σερέτη.
4: Αλλά σίγουρα δεν είμαστε απέναντι, όχι.
5: Το κράτος προσπαθεί να μας βάλει απέναντι.
4: Σίγουρα δεν
5: το
4: είμαστε απέναντι.
5: Το κράτος κράτος προσπαθεί να μας βάλει απέναντι. Αυτό είναι το μήνυμα που θα ήθελα να ακουστεί σήμερα. Ότι όλοι μαζί πρέπει να παλέψουμε για την υγεία για την οποία μας αξίζει. Όλοι αυτοί που λέτε οι ασθενείς, οι καρκινοπαθείς, ο ταλαιπωρός ο άνθρωπος κτλ. Τι κάνει, πάει στον... του, λέει ότι παιδί μου να σπουδάσεις, να γίνεις ένας γιατρός και τα λοιπά. Φαντάζεσαι αυτός ο άνθρωπος όταν το παιδί του μετά από θυσίες 30 ετών, γιατί εμείς κύριε Σερέτη για να τελειώσουμε και να πιάσουμε χρήματα στα χέρια μας περνάνε 30 χρόνια σπουδών. Φαντάζεσαι αυτός ο ταλέπορος άνθρωπος που να σας το πω όπως το λέτε και εσείς και μ' αρέσει, κάνει το σκατό του παξιμάδι για να κάνει το παιδί του γιατρό.
4: Δεν το έχω πει ποτέ.
5: Συγγνώμη,
4: δεν το λέω, δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση. Μην μου τη χρεώνετε.
5: Λοιπόν, δεν σας τη χρεώνω, δεν σας τη χρεώνω. Χίλια συγγνώμη. Φαντάζεστε τι θα πει μετά από 30 χρόνια όταν το παιδί του θα πάει σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας ή στο ΕΣΥ ή εν πάση περιπτώσει στον ΕΟΠΗ και θα μένει απλήρωτο. Αυτό λέμε ότι εμείς ασθενείς και οι ιατροί είμαστε ένα. Το κράτος είναι απέναντι. Το κράτος δεν μας πληρώνει. Το κράτος δεν κάνει σωστούς ελέγχους.
4: Ναι,
5: το
4: ακούστε,
5: κράτος επιτρέπει
4: να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Κυρία Μοσκούς, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο ασθενής είναι με το γιατρό, ο οποίος είναι τίμιος μια γροθιά. Γιατί αυτόν που με έχει να περιμένω 3 ώρες στο σαλονάκι με τα ηλίθια περιοδικά του και με παίρνει μετά από 3 ώρες, σε καμία περίπτωση δεν είμαι μαζί του, να το ξέρετε.
5: Μα ούτε εγώ είμαι, αλλά αν ο άνθρωπος μέσα βρει ένα επίγον περιστατικό θα του πει, θα το ξεπετάξει και θα του πει σηκωφύγε, γιατί εγώ έχω τον κύριο Σερέτη που περιμένει έξω και πρέπει να τον δω οπωσδήποτε σε ένα τέταρτο.
4: Όχι, να μου πει έλα σε 2,5 ώρες, αδερφέ.
5: Μα δεν μπορεί να το γνωρίζει, κύριε Σερέτη, η ανθρώπινη υγεία δεν είναι.
4: Και πρέπει να διαβάσω εγώ όλα τα περιοδικά από το 2012, κυρία μου.
5: Είτε, κύριε Σερέτη,
4: και να έχω πάθει, να έχω βγάλει, να φορέσω μοιοπία. Γυαλιά θα φορέσουμε τόσες ώρες στο σαλονάκι.
5: Δεν είναι μπουζί, κύριε Σερέτη μου, να το αλλάξουμε και να το βρούμε στη σωστή θέση κτλ. Κάθε άνθρωπος.
4: Ωραία, να βάζετε κάθε πεντάλεπτο. Σε ένα τέταρτο δηλαδή μπορείτε να εξυπηρετήσετε κάθε πελάτη σας.
5: Σας το επαναλαμβάνω, αλλά δεν θέλετε να το καταλάβετε.
4: Εσείς δεν θέλετε να καταλάβετε ότι πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια οργάνωση. Μια οργάνωση πρέπει να υπάρξει.
5: Μα δεν εξαρτάται από εμάς, κύριε Σερετή.
4: Και από εσάς.
5: Υποχρεώνει ο ΕΟΠΗ να βάλουμε το τέταρτο. Αυτό σας λέω. Εμείς λέμε είμαστε κάθετοι. Δεν θέλουμε τέταρτο. Δεν μπορούμε τον άνθρωπο να τον δούμε σε ένα τέταρτο.
4: Και θέλετε να σας πω και το καλύτερο για το τελευταίο.
5: Θέλετε. Να το ακούσω.
4: Πόσοι εργαστηριακοί γιατροί ψήφισαν Νέα Δημοκρατία?
5: Α, οι περισσότεροι, κύριε Σερετή.
4: Α, τότε τι να σας πω τώρα. Είστε άξιοι της μοίρας σας.
5: Βεβαίως, είμαστε οι πρώτοι που το λέμε. Είναι, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Φυσικά, οι περισσότεροι έχουν ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία.
4: Άμα πω τώρα καλά να πάθετε, θα φταίω μεσημεριάτικα.
5: Καθόλου.
4: Να βάλουμε μυαλό λοιπόν, όντως να υπάρχει ενότητα και ασθενείς και γιατροί τίμοι μαζί και τα λαμόγια να φύγουν, γιατί η διαφθορά μας έχει πνίξει.
5: Συμφωνώ απόλυτα και όχι μόνο στην ιατρική, σε όλους τους τομείς. Δυστυχώς πάσχει το σύστημα, γινόμαστε όλοι ένα και θεωρούμε ότι ο ΠΚΠ, η Νοβάρτιση, η διαφθορά κτλ. Είναι η κανονικότητα. Δεν είναι η κανονικότητα αυτή, κύριε Σερέτη. Η κανονικότητα είναι οι τίμοι γιατροί, εμείς που προσπαθούμε, οι ασθενείς οι οποίοι υποφέρουν και όλοι μαζί πρέπει να βγούμε από αυτό το βούρκο. Πρέπει όλοι μαζί να βρούμε μία λύση επιτέλους. Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε άλλο την ανομία.
4: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς, σας ευχαριστώ.
5: Πράγματα.
4: Κυρία Μοσκούς, σας ευχαριστώ πολύ. Υγεία να έχετε.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Αχή 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια η εξόδιος ακολουθία για τον Γιώργο Μαζονάκη με τη συντετριμένη οικογένειά του, πλήθος καλλιτεχνών, πολιτικών και χιλιάδων πολιτών να αποτείουν τον ίστατο φόρο τιμής. Θα ακολουθήσει η ταφή του στο τρίτο κημητήριο σε στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ περιμετρικά του ναού διατηρούνται σε ισχύ έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα. Την ίδια ώρα, ενώπιον του ανακριτή, απολογούνται οι δύο γιατροί για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης, με την πλευρά της οικογένειας να επιμένει στο αίτημα αναβάθμισης της δίωξης σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Συγκλονιστικές είναι οι καταθέσεις των επιζώντων και συγγενών των θυμάτων στη σημερινή εν εξελίξη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Κατάθεση επιβάτηδας που είδε το φως της δημοσιότητας περιγράφει τον εκτροχιασμό, τον απόλυτο πανικό και την αγωνιώδη προσπάθεια απεγκλωβισμού μέσα από το φλεγόμενο βαγόνι. Διαδικαστικά, το δικαστήριο αναμένει σήμερα την εισαγγελική πρόταση για το κρίσιμο αίτημα ελέγχου στο κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη, προκειμένου να χυθεί άπλετο φως στο ανεξήγητο 11 λεπτο χρονικό κενό των επικοινωνιών πριν από τη μοιραία σύγκρουση.

0: στην κατάσχεση και καταστροφή φορτίου σχεδόν 20 τόνων ακατάλληλου κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία προχώρησαν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. Τα 1903 χαρτοκιβώτια κρίθηκαν επικίνδυνα για ανθρώπινη κατανάλωση μετά τον εντοπισμό εξαιρετικά υψηλών συγκεντρώσεων ισταμίνης σε εργαστηριακούς ελέγχους στο λιμάνι του Πειραιά. Ολόκληρη η ποσότητα οδηγήθηκε σε μονάδα αποτέφρωσης προτού φτάσει στην αγορά. Ιστορικό προβάδισμα στην κούρσα για τις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία, καταγράφει η Μαρίν Λεπέν, συγκεντρώνοντας από 33% έως 36% στον πρώτο γύρο, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Στο δεύτερο γύρο φαίνεται να περνά στα περισσότερα σενάρια ο επικεφαλής της αριστεράς Ζαν-Λικ Μελανσόν, τον οποίο ωστόσο η Λεπέν κερδίζει με άνεση στη τελική αναμέτρηση. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι το υπάρχον πολιτικό σύστημα της Γαλλίας έχει καταρρεύσει πλήρως, γεγονός που ανοίγει το δρόμο σε μια πατριωτική προεδρία. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις περιμένουμε σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή και πρόσκαιρη καταιγίδα κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, ενώ από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά σε ολόκληρο τον εκανοπέδιο. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς βορειοανατολικών διευθύνσεων εντάσσεως 1 με 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο τις μεσημβρινές ώρες, φτάνοντας στο κέντρο της Αθήνας τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε έναν κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης, όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο, όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε: την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4, Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8, Flash Κρήτη στο Ηράκλειο στους 95 και 8, Νότος News στη Ρόδο στους 97 και 8 και Νέο FM στη Θεσσαλία στους 103 και 3. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4 Γρηγόρη Σερέτης, μίλαμε τα ίδια και τα ίδια. Έχω απέναντί μου τον κύριο Γεώργιο Βασιλιάδη. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για τη φιλοξενία στο στούντιο.
2: Πλάκα κάνεις, για να δούμε τι γίνεται με τα κόμματα. Εδώ πέρα έχουμε ζουμάκι να συζητήσουμε.
3: Έχουμε ζουμάκι, ναι, πέρασε η ΔΕΘ, ακούσαμε τα προγράμματα, μπορούμε να κάνουμε ένα λογαριασμό. Δημοσκόπηση δική μας δεν έχουμε, αλλά έχουμε κανένα δυο που έχουν δημοσιευτεί τώρα την προηγούμενη εβδομάδα μετά τη ΔΕΘ.
2: Για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Να λοιπόν, δούμε. Πριν ξεκινήσουμε. Σαν Γρηγόρης προς Γιώργο.
3: Ναι.
2: Για πείτε μας, κύριε Βασιλιάδη, σας έπεισε ο Πρωθυπουργός με αυτά που ανέφερε στη ΔΕΘ?
3: Αν με έπεισε. Αν με κάλυψε ή αν με έπεισε.
2: Αν σας έπεισε ότι είναι κατάλληλος να κυβερνήσει την Ελλάδα για άλλη μια τετραετία. Εγώ είμαι κάθετος ότι πρέπει να εξαφανιστεί, αλλά τη δική σας άποψη.
3: Επειδή πάντα η πολιτική είναι μια συγκριτική αρετή, θεωρώ ότι σε σχέση με άλλους που είδαμε στη ΔΕΘ τουλάχιστον, γιατί δεν τους είδαμε όλους στη ΔΕΘ, ναι, νομίζω είναι καταλληλότερος από κάποιους άλλους.
2: Γιατί όμως λέτε ότι είναι καταλληλότερος? Γιατί ρε Γιώργο δηλαδή είναι κατάλληλος?
3: Γιατί έκατσε και είπε, εμείς παιδιά έχουμε 2 δις να δώσουμε.
2: Ναι.
3: Έτσι τα δίνουμε, άμα σας αρέσει. Μπορώ να κάνω μια πολιτική κριτική και ναι, να πω, ας πούμε, να έρθει ο Τσίπρας και να κάνει μια πολιτική κριτική και να πει ωραία, έχουμε 2 δις, δεν μας άρεσε έτσι όπως τα δώσες, εμείς τα δίνουμε διαφορετικά, αλλά έχουμε 2 δις. Ο Τσίπρας δεν έκανε αυτό. Ήρθε και είπε: όχι, δεν έχουμε 2 δις, έχουμε 7 δις.
2: Εγώ ξέρω τι λέω: ότι ούτε ο Τσίπρας ούτε ο Μητσοτάκης αρχικά δεν δίνουν τα δις γιατί είναι δικά τους. Είναι δικά μας τα δις.
3: Πολύ σωστά.
2: Ωραία.
3: Σωστά.
2: Και εφόσον χρωστάνε, και εφόσον έχουν ξαναβγεί, και εφόσον έχουν αποδείξει ότι χάνουν την παλίτσα και ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν την κατάσταση, γιατί δεν είναι σωτηρία το να κάνεις τα πάντα ιδιωτικά ή να τα παραχωρείς σε φίλους σου.
3: Έτσι.
2: Κατάλαβες πώς το θέτω. Να πω ότι έκανε ισχυρή την Ελλάδα Μητσοτάκης τώρα 8 χρόνια κοντεύει. Να πω, α, μπράβο ρε Μητσοτάκη. Αλλά την έχει καταστρέψει εντελώς. Τα έχει κάνει όλα ιδιωτικά. Άποψή μου, έτσι.
3: Ναι.
2: Και το ίδιο θα πω και για τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας για μένα είναι πολιτικός προδότης. Το έχουμε πει 10.000 φορές. Παρουσιάζεται ως αριστερός. Δεν είναι σε καμία περίπτωση αριστερός.
3: Σωστό.
2: Είναι το ίδιο ακριβώς με το παρελθόν, με άλλο λογότυπο. Τίποτα παραπάνω.
3: Κοίταξε.
2: Εγώ είμαι υπέρ των νέων προσώπων. Να δώσουμε και άλλες ευκαιρίες. Δεν υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένα καλούπια και πρέπει να διαλέξουμε ένα από αυτά. Το ίδιο θα σου πω και για τους Σαμαρά.
3: Σωστό. Σε μία έρευνα που είχαμε κάνει και είχαμε πει τι πιστεύετε χρειάζεται το πολιτικό σκηνικό σήμερα, ίδρυση νέων κομμάτων, νέα πρόσωπα στην πολιτική κλπ. Δεν είπα νέα κόμματα, είπαν νέα πρόσωπα.
2: Νέα πρόσωπα.
3: Νέα πρόσωπα. Δηλαδή να έρθει τώρα ο Σαμαράς να κάνει καινούριο κόμμα, τι να το κάνω. Εγώ θέλω να δω φρέσκο αίμα. Δεν
2: και,
3: θέλω
2: και
3: να δω.
2: Και ο Τσίπρας το ίδιο, νέο κόμμα.
3: Φυσικά.
2: Δεν είναι νέο πρόσωπο, είναι νέο κόμμα. Συμφωνώ.
3: Όχι. Βέβαια έχει κάποια καινούρια έτσι στελέχη που πρώτο βλέπουμε στην πολιτική σκηνή, στο κόμμα του, στο Ελλάς, αλλά εντάξει.
2: Το Πασόκ πώς το βλέπεις?
3: Κράτα το αυτό. Δεν θα μου κάνει καθόλου έκπληξη αν είναι δεύτερο κόμμα το Πασόκ και όχι ο Τσίπρας.
2: Το Πασόκ δεύτερο κόμμα.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Με Ανδρουλάκη.
3: Ναι.
2: Άνοιξε το παράθυρο λίγο να φύγω από τον εκπομπή.
3: Θεωρώ ότι ο Τσίπρας πραγματικά, δηλαδή, ειδικά με αυτό που με την τελευταία ΔΕΘ, τα έκανε. Τι να σας πω, δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, πήγα στη ΔΕΘ και εκείνη τη στιγμή περνούσε ο Ανδρουλάκης με το παρεάκι του, με τις κάμερες και με αυτά από τα περίπτερα.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, συγγνώμη θα το πω έτσι, δεν είναι ωραίο μεσημεριάτικα. Τραγική εικόνα, γελία εικόνα,
3: ναι,
2: του να προσπαθεί να παρουσιάσει ότι είναι ηγέτης. Δεν είσαι ηγέτης.
3: Δεν είναι ηγέτης, ναι, προφανώς.
2: Δυστυχώς.
3: Και να πιστεύεις ότι θα είσαι πρώτο κόμμα όταν στις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή είσαι τριτοτέταρτος.
2: Σε παρακαλώ.
3: Εντάξει, ναι, είσαι εκτός τόπου και χρόνου. Προφανώς. Ναι.
2: Αυτή είναι η κατάλληλη πρόταση. Είσαι εκτός τόπου και χρόνου,
3: ναι,
2: Ανδρουλάκη.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, κρίμα. Αλλά εντάξει, συστημικά κόμματα θα έπρεπε έτσι κι αλλιώς να έχουν περάσει μέσα από κάποιους ελέγχους για να δούμε κατά πόσο πρέπει να είναι υποψήφια.
3: Προφανώς.
2: Θέλω να πάμε λίγο στη δημοσκόπηση.
3: Ναι.
2: Την έχουμε μπροστά.
3: Σωστά.
2: Για πάμε λίγο. Εκτίμηση ψηφού.
3: Εκτίμηση.
2: Εδώ τώρα, πέρα η δημοσκόπηση δίνει 30,6 στη Νέα Δημοκρατία.
3: Ναι. Να πούμε ότι είναι και δημοσκόπηση μετά τη ΔΕΘ, έτσι.
2: Μετά τη ΔΕΘ.
3: Θεωρητικά, ναι.
2: Δηλαδή, ένα λεπτό. Αυτή η δημοσκόπηση είναι μετά τη ΔΕΘ,
3: ναι,
2: βέβαια, έτσι.
3: Ναι. Χωρίς βέβαια να έχουν μετρήσει το πρόγραμμα του Πασόκ που ανακοινώθηκε χθες, προχθές, αν δεν κάνω λάθος.
2: Δεν θα άλλαζε και τίποτα.
3: Εντάξει.
2: Τα ίδια
3: σωστό,
2: και τα ίδια.
3: Σωστό.
2: Λοιπόν. Γιώργο.
3: Ξεστή. Εννοώ, ναι, για να μην παρεξηγηθώ, εννοώ σωστό, γιατί είχε, ειδικά αυτή η δημοσκόπηση που κοιτάμε,
2: ναι,
3: την είχαν κριτικάρει, γιατί είχαν πει καλά πώς μετράτε το πρόγραμμα του Πασόκ αφού δεν το ανακοίνωσε ακόμα.
2: Αυτή η δημοσκόπηση που έχω μπροστά μου τώρα, ναι, εδώ πέρα. GPO που γράφει.
3: Ναι.
2: Άμα ισχύουν αυτά τα ποσοστά. Άμα ισχύουν αυτά που γράφουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω ποιος είναι, ούτε τι κάνουν. Λοιπόν, πραγματικά δεν ξέρω ποιοι είναι. Είναι εκτός τόπου και χρόνου και οι δημοσκόποι προφανώς για να δίνουν στο Μητσοτάκη 30%.
3: Ειδικά η GPO, πρέπει να πω που είναι και ανταγωνιστές μας, ας πούμε, έχουν πολύ καλά.
2: Πολύ καλά. Πολύ 30% ο Μητσοτάκης δεν έχει με τίποτα, αδερφέ. Με τίποτα. Δεν το δέχομαι το 30% αυτή τη στιγμή για τη Νέα Δημοκρατία. Έχει πέσει εκτός, Γιώργο. Εγώ βλέπω την κοινωνία που βράζει.
3: Ναι.
2: Τώρα, άμα θέλετε να πάμε στον δρόμο, να πιάσουμε 1000 άτομα με ένα μικροφωνάκι να τα ρωτήσουμε. Να δεις πόσοι θα ψηφίσουν η Νέα Δημοκρατία. Στους 100, δηλαδή μου λέτε ότι στους 100 θα ψηφίσουν 30 Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι αγανακτισμένοι οι άνθρωποι.
3: Τι να σου πω, δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι είναι όμως. Τουλάχιστον αυτή την εικόνα παίρνουμε. Ναι, έτσι, αυτή την εικόνα παίρνουμε συνεχώς. Και δεν είναι μόνο μία εταιρεία, είναι πολλές που έρχονται η μία πάνω στην άλλη και επιβεβαιώνονται, ας πούμε.
2: Εμένα αυτή η δημοσκόπηση τώρα το 30%, το 30,6 κιόλας. Και 30,6, συγγνώμη, ναι, και 0,6. Αυτό που δίνουν στη Νέα Δημοκρατία, τι είναι? Σαν να ο δημοσκόπος να κλείνει λίγο το ματάκι στη Νέα Δημοκρατία.
3: Επειδή τη βάζει πάνω από
2: το. Ένα όριο, χαμογελάκι πούμε, σπάει. Σπάει, ναι. Ένα χαμογελάκι στην κυβέρνηση. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. Δεύτερο ποιο είναι, δεν τα έχει με τη σειρά. 16% Τσίπρας.
3: Ο Τσίπρας, ναι.
2: Μη χαλάσουμε την καρδιά των εφοπλιστών.
3: Έπεσε πάντως. Έπεσε.
2: Έπεσε. Πώς ήταν, 17?
3: Ήταν 17, ναι.
2: Ναι.
3: Ναι. Τι και στη δική μας έπεσε.
2: Εμφανίστηκε από το πουθενά ο Τσίπρας. Χωρίς να έχει πει και τίποτα με ουσία, να σου πω την αλήθεια. Τι, εντάξει, έκανε εκεί στο Ζάπιο.
3: Είπε τα ίδια πράγματα, αρισί. Δηλαδή, είπε τα ίδια πράγματα. Και αυτό νομίζω είναι το πρόβλημά του. Γιατί αντί να δει πώς θα ξεπεράσει αυτό το 17% που πήρε το 23. Και να διευρύνει ουσιαστικά το κοινό του και τους ψηφοφόρους του, έρχεται και λέει τα ίδια. Πώς περιμένει διαφορετικά αποτελέσματα, δεν ξέρω.
2: Εγώ δεν ξέρω πώς από το πουθενά ξαφνικά έχει 17% και 16% αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ πραγματικά. Δηλαδή έκανε ένα κόμμα, το ονόμασε κάπως διαφορετικά, εμφανίστηκε από το πουθενά. Μετά από 4 χρόνια που γίνεται ο κακός χαμός, προεκλογικά εμφανίζονται όλοι. Άλλο και αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Προεκλογικά. Κάποιοι, ας πούμε, αγωνίζονται, λένε πράγματα, κάνουν, ράνουν, προσπαθούν. Ξέρω εγώ κάποια κόμματα. Μα μου ιστορίστηκε στο 90 εμφανίζονται. Σαμαράδες, Τσίπρες και άλλοι.
3: Κάτσε, κάτσε. Ο Σαμαράς όχι ακόμα.
2: Θα εμφανιστεί στο 90.
3: Στο 99 θα εμφανιστεί.
2: Στο 99 δηλαδή, με τις
3: παράταση μετά. Ναι, ναι, ναι.
2: Και θα το παίξει εθνικός ήρωας.
3: Και τελικά αν εμφανιστεί, γιατί με συγχωρείς πάρα πολύ, έχουμε κάψει πόσες ώρες ραδιοφώνου, εσύ στα μικρόφωνα, στις τηλεοράσεις, στη δημοσιογράφη. Εμείς έχουμε ρωτήσει τόσο κόσμο για το αν θα ψήφιζαν πιθανό κόμμα Σαμαρά και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Αν υπάρχει έστω μία πιθανότητα να μην το κάνει, όλα αυτά πάνε χαμένα, ας πούμε, κατάλαβες.
2: Θα το κάνει.
3: Εντάξει.
2: Εγώ έτσι πιστεύω. Αν πρέπει να παραδεχθώ ότι έχω πέσει έξω, εγώ αναγνωρίζω τα λάθη μου. Είχα πει ότι θα ανακοινώσει εκλογές 27/9 του Σεπτέμβρη, έτσι πίστευα. Ακόμα δεν έχει περάσει η ημερομηνία φυσικά, αλλά δεν το βλέπω. Πρέπει να το αναγνωρίσω στον εαυτό μου ότι δεν έκανα σωστή τέτοια πρόγνωση.
3: Ναι.
2: Και μάλλον από ό,τι φαίνεται το βλέπουμε για του χρόνου.
3: Εγώ αυτό που διαβάζω και από τα ρεπορτάζ είναι ότι θα το τεντώσει μέσα σε εισαγωγικά όσο μπορεί. Δηλαδή θέλει και Ιούνιο να το πάει. Ώστε 1 Ιουλίου που αναλαμβάνουμε την Ευρωπαϊκή Προεδρία να έχει καθαρίσει με αυτό το θέμα και να είναι έτσι να το πάει πραγματικά στα όρια.
2: Αναλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Προεδρία,
3: Ναι.
2: Δηλαδή δεν μας έφτανε που τον είχαμε εδώ στην Ελλάδα και τα πήγε τόσο καλά, πρέπει να αναλάβει και την Ευρώπη.
3: Καλά, όχι ο ίδιος, η χώρα μας.
2: Η χώρα μας, ναι.
3: Τώρα αν θα την αναλάβει και ο ίδιος δεν ξέρω αυτό.
2: Ναι,
3: είναι...
2: μην καταστρέψει ένα κατάστημα, να τα καταστρέψει όλα.
3: Ναι.
2: Να καταστρέψει όλη την αλυσίδα. Λοιπόν, 16% Τσίπρας, άλλο και αυτό. Πάμε στο τρίτο τώρα. Ποιο είναι το τρίτο? Πασόκ, 12,8.
3: Έχει πραγματικά πολύ μεγάλη σημασία να κοιτάμε τη διαφορά μεταξύ δεύτερου και τρίτου πλέον. Όχι πρώτου και δεύτερου, αυτοί ας πούμε ότι είναι δεδομένοι. Αλλά η δεύτερου και τρίτου δεν είναι καθόλου δεδομένη, να ξέρεις. Και κράτα το αυτό, στο ξαναλέω,
2: ναι.
3: Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν το Πασόκ περάσει τον Τσίπρα. Τον Τσίπρα που είδαμε στην έκθεση.
2: Δεν εσύ Γιώργο όμως, πώς έφτασε 12,13% πες. Πώς έφτασε 13% το Πασόκ όταν σε κάποια φάση με τον Ανδρουλάκη είχε 8%.
3: Ναι, γιατί...
2: Δηλαδή τι έκανε ο Ανδρουλάκης, αυτό το ρωτάω εδώ και 2 χρόνια ρε παιδιά. Θα μου έχουν πέσει τα μαλλιά, έχω αρχίσει να βγάζω άσες τρίχες, να ξέρεις. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, 8% με Ανδρουλάκη, άκουσε με λίγο.
3: Ναι.
2: Πάει κάνει εσωκομματικές, πηγαίνουν τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, ξαναψηφίζουν Ανδρουλάκη. Ξαναβγαίνει ο Ανδρουλάκης, το έχουμε συζητήσει πόσες φορές. Και τώρα έχει 13% δηλαδή. Πρέπει κάτι να κάνει κάποιος για να πάρει ένα 5-6 πάνω.
3: Δεν φταίνε τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, να ξέρεις. Σίγουρα τους αρέσει πάρα πολύ αυτό το σενάριο με Πασόκ με Ανδρουλάκη αρχηγό, αλλά δεν φταίνε τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς τις προάλλες που τρέξαμε μια δημοσκόπηση εσωτερικά στο Πασόκ, πρέπει να σου πω ότι ο κ. Ανδρουλάκης πάει πάρα πολύ καλά.
2: Ναι, αλλά πώς πήρε αυτό το 5, δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Ακόμα πάει πολύ καλά στο Πασόκ.
2: Δηλαδή είχε 8% και πήγε 13%. Τι έκανε, θαύμα έκανε και πήρε 5%.
3: Κοίταξε, έχει πάρει πολλά στελέχη από τότε που έπαιρνε 8%.
2: Ποιο είναι το Φαραντούρι που δεν τον ήθελε κανένας?
3: Εντάξει, δεν τον ήθελε κανένας, τον πήρε.
2: Δεν τον ήθελε κανένας.
3: Το Φαραντούρι και άλλους έχει πάρει και από τη Θεσσαλονίκη έχει πάρει.
2: Όποιους δεν βρίσκουν πολιτική στέγη, τους έχει μαζέψει ο Ανδρουλάκης.
3: Εντάξει, και θα πάρει.
2: Πήρε 5% από αυτούς.
3: Θα πάρει κι άλλους. Κάπου πρέπει να συσπηρωθεί η αντιπολίτευση.
2: Μήπως δεν τους βγαίνουν τα κουτιά και δίνουν έτσι λίγο
3: στον
2: στο
3: Ανδρουλάκη. Λες και από πού παίρνουν?
2: Από κάπου θα παίρνουν για να τα δώσουν στον Ανδρουλάκη. Στη β' ομάδα της Νέας Δημοκρατίας τώρα δεν θα δώσουν λίγο. Έλα ρε, πάρε ένα πεντάρι χαλαρά, πας και εσύ εκεί αντιπολίτευση αξιωματική. Γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση έχει χαρακτηριστικό ρόλο.
3: Ναι.
2: Ο Έλληνας πολίτης αυτό δεν το γνωρίζει. Έχει κάποια δικαιώματα η αξιωματική αντιπολίτευση μέχρι και να ρίξει την κυβέρνηση. Άρα πρέπει σίγουρα να πηγαίνουμε με ασφάλεια και αξιωματική αντιπολίτευση σύμφωνα με την κυβέρνηση να είναι δικοί τους άνθρωποι.
3: Ναι.
2: Για να μην κάνουν κανένα αστείο και καλέσουν τα υπόλοιπα κόμματα για να κάνουν καμιά συνέλευση. Πάμε παρακάτω. Ελληνική λύση 9%.
3: 9%. Η ελληνική λύση.
2: Εκεί.
3: Ναι.
2: Σταθερά.
3: Κοίταξε, μαζί με το ΚΚ νομίζω ότι θα κινηθούν στα ποσοστά των ευρωεκλογών που πήρανε. Που ήταν υψηλά, έτσι, εκεί στο 10.
2: Δηλαδή, βλέπεις να αλληλοχτυπιούνται τώρα ο Βελόπουλος και το Κουτσούμπα.
3: Δεν νομίζω ότι ο Κουτσούμπας θα είναι πάνω από τον Βελόπουλο σε καμία περίπτωση. Αλλά θέλω να σου πω ότι θα είναι στα υψηλά αυτά ποσοστά που πήρανε στις ευρωεκλογές.
2: Απλά βλέπω ότι το ΚΚΕ είναι 8,8. Ο ναι. Βελόπουλος είναι στο 9, 8,8 είναι το ΚΚΕ. Γι' αυτό σου λέω ότι βλέπω ότι.
3: Ναι, όχι, όχι. Εγώ νομίζω δεν. Εκεί θα είναι. Με αυτή τη σειρά δηλαδή. Δεν νομίζω πως ο Κουτσούμπας θα είναι πάνω από τον Βελόπουλο. Δεν το βλέπω. Σε καμία περίπτωση, δεν το βλέπω.
2: Πάντως,
3: σε καμία μέτρηση δεν μου έρχεται.
2: Στενό μαρκάρισμα βλέπω τον Κουτσούμπα.
3: Εντάξει, ΚΚ είναι αυτό, okay.
2: Έχουν και αυτοί στρατό.
3: Έχουν στρατό.
2: Πάντως βλέπω σταθερά ποσοστά. Δηλαδή, περνάνε οι μήνες, περνάνε τα τέτοια ημέρες, εβδομάδες. Και βλέπω ότι δεν αλλάζουν τα ποσοστά και τόσο πολύ των κομμάτων. Δεν υπάρχουν δηλαδή τόσες αναταράξεις. Μήπως οι αναταράξεις έρθουν στο 90, ας πούμε, με κάποια πρόσωπα τα οποία θα εμφανιστούν στο τέλος, γιατί φοβούνται ότι θα αποκαλυφθούν αλήθειες. Γιατί ξέρεις τώρα, στο τέλος έρχονται και εμφανίζονται. Γιατί σου λέει, άμα ανακοινώσω από τώρα, θα θυμηθούν που άνοιγα τα σύνορα, θα θυμηθούν πράγματα που έκανα.
3: Εννοείται.
2: Να πάω στο 90, ο χαζός, ο κόσμος, ο παρορμητικός θα τρέξει.
3: Εντάξει, δεν ξέρω αν θα τρέξει, αλλά σίγουρα κάποιοι περιμένουν στο 90. Το είπαμε. Ο Σαμάρας ξεκάθαρα, δεν το συζητώ.
2: Ναι.
3: Γι' αυτό και εμείς σταματάμε να κάνουμε αυτή την ερώτηση στις δημοσκοπήσεις μας για το πόσο πιθανό είναι να αλλάξετε την επιλογή σας για ένα κόμμα Σαμαρά. Σταματάμε.
2: Ναι.
3: Τέλος. Όχι. Κατέβα. Έτσι, ανακοίνωσέ το να συγκριθείς με τους υπόλοιπους. Τώρα εντάξει. Τώρα...
2: Ναι, σε θεωρίες δεν μπορείτε να βασιστείτε.
3: Όχι.
2: Και παλαιότερα όμως το κάνατε αυτό. Για μένα ήταν και τότε λάθος.
3: Και αποδείχτηκε λάθος, πράγματι. Ναι, ήταν λάθος.
2: Το θυμάσαι εδώ, ήσουν και το συζητούσαμε. Και σου έλεγα, μα δεν έχει κάνει κόμμα η Καριστιανού ακόμα. Για ποιο λόγο. Και το Σαμαρά τότε τον είχατε.
3: Κοίταξε, εμείς. Όχι.
2: Όχι εσείς προσωπικά, οι δημοσκοπήσεις.
3: Περίμενε. Εμείς τι κάναμε με την Καριστιανού και με τον Τσίπρα πριν ανακοινώσουν επίσημα το κόμμα τους με το όνομα του κινήματος κλπ. Τους μετρούσαμε. Μαζί με τους άλλους. Αυτό δεν το θεωρώ λάθος. Έτσι πρέπει να γίνεται.
2: Ναι, δεν γίνεται όμως να υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο βγαίνει και λέει ότι θα κάνω κόμμα και να τους βάζουμε μαζί με τα κόμματα που υπάρχουν
3: ναι.
2: Και μαζί στο ίδιο καζάνι. Γιατί πώς κρίνεται.
3: Το έκανε όμως. Το έκανε.
2: Δεν είναι σωστό όμως για μένα.
3: Δεν ξέρω.
2: Δηλαδή τώρα πες ότι εγώ βγαίνω και λέω που εγώ δεν πολιτεύομαι και ούτε πρόκειται να πολιτευτώ, δεν έχω τέτοιο σκοπό.
3: Ναι.
2: Αλλά σου λέω κάτι. Ας παίρνουμε σε ένα παράδειγμα, γιατί με μένα είναι και προκατηλημένοι άνθρωποι.
3: Και με μένα.
2: Και με μένα
3: είναι,
2: δεν πήρα.
3: Αλλά...
2: Και με σένα.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, βγαίνει ο Γιώργος και λέει: κάνω ένα κόμμα. Ωραία. Το κόμμα το ονομάζω, ξέρω εγώ, Μεγάλη Ελλάδα.
3: Ναι.
2: Ωραία. Θα σε βάλουν στις δημοσκοπήσεις? Όχι. Δηλαδή πρέπει να είμαι φίρμα, να σου το πω έτσι απλά και να με ξέρει ο κόσμος. Για να ανακοινώσω, ας πούμε, ότι θα κάνω κόμμα και να με βάζουν στις δημοσκοπήσεις, κάνε το κόμμα σου.
3: Ναι.
2: Και άμα ο κόσμος λέει ότι σε ψηφίζει, μπαίνεις.
3: Ωραία.
2: Έτσι το σκέφτομαι.
3: Αυτοί που το λένε αυτό, βέβαια, είναι οι ίδιοι που μας λένε γιατί δεν βάζετε το κόμμα του Κασιδιάρη.
2: Ναι,
3: εδώ δεν βγήκε καν από τη φυλακή ακόμα.
2: Ναι.
3: Αύριο. Πότε
2: μα
3: είναι?
2: Δεν πρέπει στις δημοσκοπήσεις να υπάρχουν κόμματα τα οποία δεν έχουν ανακοινωθεί. Εγώ αυτό σου λέω. Είτε είναι του Κασιδιάρη, είτε είναι του Σαμαρά, είτε είναι της Καριστιανού. Κάντε κόμμα. Και άμα ο κόσμος λέει θα ψηφίσω Καριστιανού, Σαμαρά, Κασιδιάρη, τότε να παίρνει και τα ανάλογα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις.
3: Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Εμείς το κάναμε με την Καριστιανού και τον Τσίπρα σε δύο μετρήσεις πριν ανακοινώσουν το κόμμα τους. Δηλαδή ήταν τόσο δεδομένο που okay.
2: Ναι.
3: Εντάξει, τέλος πάντων, είναι μια κριτική που την ακούω.
2: Άποψη είναι.
3: Όχι, ναι. Αλλά ας πούμε με το Σαμαρά αυτό δεν το κάνουμε, γιατί ο Σαμαράς έχει περάσει πόσοι μήνες που ανακοινώνω και δεν το ανακοινώνει.
2: Σωστό.
3: Και ούτε θα το ανακοινώσει ακόμα. Έχουμε ακόμα. Και εγώ να σου πω κάτι, σου λέω και το εξής.
2: Ναι.
3: Επειδή εμείς δουλεύαμε κάποτε με τον Σαμαρά, είχαμε δηλαδή συνεργασία σαν interview και κάπως ξέρουμε λίγο πώς λειτουργεί. Αν ο κύριος Σαμαράς γνώριζε ότι με το που κατέβει θα πάρει 3% και είναι σίγουρη η εκλογή του μέσα στη Βουλή θα το είχε ανακοινώσει χθες το κόμμα. Δεν είναι σίγουρος. Λοιπόν, γι' αυτό και περιμένει.
2: Να σου πω κάτι εγώ.
3: Δεν είναι σίγουρο.
2: Να σου πω τώρα κάτι για τα στελέχη τα οποία έχει μαζέψει. Γιατί εγώ είχα κάτι καθηγητάδες και κάτι πολιτικούς αναλυτές και κάτι διεθνιστές και κάτι τέτοια που ερχόντουσαν εδώ και μας λέγανε όλοι αυτοί της Νέας Δημοκρατίας, όλοι αυτοί του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ έχουν καταστρέψει την Ελλάδα, είναι προδότες το ένα το άλλο. Και τώρα κατεβαίνουν υποψήφοι με κομματάκια τέτοια. Άκουσε όμως να σχολείω κάτι.
3: Ναι.
2: Άμα δεν δώσει καρέκλα σε όλους αυτούς που έχουν βγει, έχουν εκτεθεί, που λένε όλη μέρα ότι είναι ο καταλληλότερος, εκεί που τον βρίζανε, ξαφνικά όλη μέρα μας λένε ότι είναι ο καταλληλότερος.
3: Ναι.
2: Ωραία. Αυτοί όλοι. Όχι απλά θα τρελαθούνε. Όχι απλά θα τον βρίζουνε μέρα νύχτα. Γιατί όντως έχει συλλέξει κάποια πρόσωπα και τους έχει τάξει καρεκλίτσες. Άσε που μαθαίνω ότι μαλώνουν και μεταξύ τους για το ποιος θα πάρει το επικρατείας. Γράψτε.
3: Ναι, ναι.
2: Μαλώνουν καλά μεταξύ τους. Για το ποιος.
3: Έχει μαζέψει πρόσωπα, αλλά έχει φάει και πόρτα από πολλά πρόσωπα.
2: Πολύ
3: ε?
2: Πόρτα.
3: Ναι, πολύ πόρτα. Μπράβο.
2: Εντάξει, λογικό. Πάμε παρακάτω.
3: Ναι.
2: Το επόμενο, μετά το ΚΚΕ, είπαμε ο Κουτσούμπας, ο οποίος γύρισε από τις διακοπές. Είναι πιο. Για βοήθα λίγο.
3: Μετά είναι η πλεύση ελευθερίας με 4,9.
2: Ντάνι Τρέχ, η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν,
3: ναι.
2: Η Ζωή, το λέω και στο ακροατήριο πολλές φορές, γιατί είναι η άποψή μου αυτή και πάντα μιλάω με ειλικρίνεια και θέλω και τη δική σου άποψη για τη Ζωή. Δεν έχω καμία σχέση ιδεολογικά με ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες και με όλα αυτά που υποστηρίζει. Είναι μια παράνοια και με κάποια λάθη που έχει κάνει γενικά. Αλλά θεωρώ ότι έχει γνώσεις και ότι καλός ή κακός, με την τρέλα της, θες να σου πω. Με τις φωνές της, με το σόου, με το εφετζιλίκι της, έχει αποδείξει σε κάποιους το ότι τους πήγε λίγο κόντρα και ότι μπόρεσε, ας πούμε, να ασκήσει και λίγο αντιπολίτευση.
3: Ναι.
2: Θεωρώ ότι έχει περάσει αυτό το μήνυμα. Να ξέρεις, εγώ πιστεύω ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην επόμενη Βουλή θα είναι μέσα.
3: Θα είναι.
2: Γιατί είχα δει και κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις που τη δίνανε 2,9.
3: Ναι. Μπορεί εμείς να ήμασταν σε πρόθεση να τη δίνουμε 2,9, αλλά. Δεν θα είναι με άνεση, να ξέρεις.
2: Δεν έχει στελέχη.
3: Δεν έχει στελέχη και αυτό το πράγμα που η ένταση που είχε κούρασε. Τον κόσμο τον κούρασε, να ξέρεις.
2: Το πολύ εφετζηλίκι.
3: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, okay, είναι πολύ εύκολο να απαντήσω εγώ στην τηλεφωνήτρια Κωνσταντοπούλου γιατί τα λέει ωραία, αλλά όταν θα πάω να ψηφίσω θα σκεφτώ πολύ σοβαρά. Ποιος μπορεί να μου λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας. Και η Κωνσταντοπούλου δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει αυτό.
2: Ναι. Ναι.
3: Έτσι.
2: Για τα στελέχη συμφωνώ, το ότι δεν έχει στελέχη. Και είχε και κάποιο πρόβλημα με τα στελέχη της, οι οποίοι λέγανε ότι τους πήρε τις θέσεις και τις έδωσε σε πρόσωπα δικά της, στο σύντροφό της, στο ένα το άλλο. Δηλαδή και δύσκολα κάποιος θα την εμπιστευτεί να τρέξει και να αγωνιστεί για το κόμμα, γιατί έδωσε τις θέσεις που κάποιοι απέκτησαν. Με την αξία τους, έτσι τους ψήφισε ο κόσμος σε πρόσωπα τα οποία δεν είχαν κανένα ρόλο.
3: Γύρισε και έλεγε τι κουκλίτσα μου ήθελες να είσαι και βουλεύτρια, ας πούμε.
2: Ναι. Τα θυμάσαι αυτά, ο κόσμος δεν τα θυμάται αυτά. Οπότε ναι, έχει πρόβλημα. Έτσι όπως το έθεσες, έχεις δίκιο.
3: Και εκτός από αυτό και αυτούς που κράτησε. Τι τώρα, είναι σοβαρά στελέχη αυτά, δεν ξέρω.
2: Ο
3: Μπιμπίλας. Μπράβο.
2: Τα βρίσκει τα μοβ κουστούμια. Το έχω ξαναρωτήσει, δεν με απαντάει κανένα. Πάνε, σε όσα μαγαζιά θες και πες, έχετε μοβ κουστούμι. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου πει κάποιο, δεν ξέρω που τα βρίσκει. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Επόμενη είναι η Αφροδίτη.
3: Ναι, κυρία Λαντινοπούλου.
2: Δεν μπαίνει στη Βουλή με τίποτα, κατά την άποψή μου.
3: Με τίποτα.
2: Με τίποτα.
3: Με κάθοδο Σαμαρά και. Άμα θες και Κασιδιάρη.
2: Με τίποτα.
3: Δύσκολα.
2: Θα συζητήσουμε για Κασιδιάρη.
3: Ναι.
2: Μετά, ας δούμε τη δημοσκόπηση.
3: Okay, ναι.
2: Με τίποτα δεν βλέπω.
3: Θα δυσκολευτεί, ναι, και εγώ το πιστεύω. Θα δυσκολευτεί.
2: Μπορεί να τη σώσει το τύπο ο αρυψιός πρωθυπουργού, ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης, ότι είναι φίλη του. Ίσως τη σώσει αυτό το πράγμα. Γιατί μόνο έτσι τη βλέπω να προχωράει μπροστά. Επίσης, υπάρχει και μια υπόθεση, από όσο ενημερώνομαι, που την αφορά για κάποια πράγματα συγκεκριμένα, για κάτι πλαστές υπογραφές και για κάτι τέτοια με τον Άριο Πάγο.
3: Δεν λύθηκε αυτό.
2: Δεν λύθηκε, από όσο γνωρίζω. Και νομίζω ότι τους επόμενους μήνες θα υπάρξουν σοβαρά νέα για αυτή την κατάσταση.
3: Μάλιστα.
2: Οπότε και αυτό ίσως την αφήσει εκτός.
3: Μάλλον θα μετανιώσει που απέρριψε τον κύριο Σαμαρά την πρόταση.
2: Μάλλον. Ποτέ δεν είναι αργά, γιατί κάποιοι λένε ότι μπορεί και να βάλει ένα λουκέτο στο συγκεκριμένο κόμμα που έχει τώρα και να μεταπηδήσει σε κάποιο άλλο κόμμα. Έτσι. Και παλαιότερα ήταν και στη Νέα Δημοκρατία. Μια χαρά μπορεί να την περιμένει κάποια ζεστή καρέκλα, δεν ξέρεις.
3: Όπως και η κυρία Λατινοπούλου έχει έλλειψη στελεχών, έτσι.
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω κανένα στέλεχος της Φωνής Λογικής.
2: Ούτε εγώ, και ξέρω σίγουρα ότι στο οργανωτικό είχε πάει άνθρωπος του Σαμαρά.
3: Ναι.
2: Δηλαδή τη στήριξε ο Σαμαράς για να φτιάξει αυτό
3: σίγουρα,
2: το κόμμα.
3: Σίγουρα.
2: Οπότε, άμα κατέβει ο Σαμαράς, Νομίζω ότι όλα αυτά τα στελέχη που είχαν πάει εκεί για να τη βοηθήσουν θα φύγουν, θα πάνε στο Σαμαρά. Το πιστεύω ναι. αυτό. Πάμε παρακάτω. Επόμενο, η Μαρία Καριστιανού.
3: Ναι.
2: Μαρία Καριστιανού, για πες μου άποψη.
3: Κοίταξε να δεις, εγώ παρακολούθησα την κυρία Καριστιανού τώρα στη ΔΕΘ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν είναι έτοιμη αυτή για εκλογές. Η κυρία αυτή δεν είναι έτοιμη για εκλογές. Δεν το έχει, δεν μπορεί. Δεν ξέρει βασικά πράγματα. Έτσι. Και να το πω και αυτό, μιας που μου δίνεις το λόγο. Στην συνέντευξη τύπου που είχε, τα έβαλε με τις δημοσκοπήσεις. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι θεμητό, καθένας έχει την άποψή του. Και αν δεν ξέρεις, πολύ λογικό να έχεις τις αμφιβολίες σου και εσύ τα βάζεις πολλές φορές με τις δημοσκοπήσεις. Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Όμως η κυρία Καριστιανού μίλησε συγκεκριμένα για την interview και είπε στο λόγο της μόνο ψέματα, έλεγε. Έτσι, έλεγε, υπάρχει μια εταιρεία που κάνει δημοσκοπήσεις με 300 και 400 άτομα δείγμα. Μεγάλο ψέμα, έτσι. Το άκουσα και μου σηκώθηκε η τρίχα που λένε.
2: Ναι.
3: Τι 300 και 400 ερωτηματολόγια. Εμείς έχουμε 4.000 δείγμα. Στο έχω ξαναπεί, είμαστε η μοναδική εταιρεία που έχει τόσο μεγάλο δείγμα στην Ελλάδα. Έτσι, 4 δημοσκοπικές εταιρείες μαζί να τις βάλεις κάνουν την interview. Δεν μπορεί να λέει ότι εμείς πώς κάνουμε δημοσκοπήσεις με 300 και 400 άτομα δείγμα.
2: Το θέμα δεν είναι μόνο οι δημοσκοπήσεις και αυτό που αναφέρει. Το θέμα είναι ότι και για άλλα πολιτικά ζητήματα δεν είναι προετοιμασμένοι.
3: Ναι, όχι.
2: Και δυστυχώς δεν έχω καταλάβει. Αλλά... Εγώ έχω κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Ναι. Δεν έχω καταλάβει σε ποιο χώρο ανήκει τελικά. Δηλαδή, τι εκπροσωπεί. Απ' τη μία βλέπουμε ότι φάσκει και αντιφάσκει. Γιατί δεν γίνεται να κράζει τα fans. Μιλάω τώρα λαϊκά. Δεν γίνεται να κράζει τα fans και τις εισπρακτικές και παράλληλα να αποκαλύπτεται το ότι έχει πάρει σπίτι από την εισπρακτική. Δεν γίνεται να κράζει και να φωνάζει για τα εμβόλια και παράλληλα να βγάζουν στοιχεία κάποιες συγκεκριμένες ιστοσελίδες ότι το δικό σου ιατρείο το είχες κάνει εμβολιστικό κέντρο.
3: Ναι.
2: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Απ' τη μία άλλα να λες και απ' την άλλη άλλα να κάνεις. Πού ανήκει τελικά? Άμα θέλει να παρουσιάσει ένα πρόσωπο που ανήκει σε συγκεκριμένο χώρο, αλλά η ίδια δεν το πιστεύει πραγματικά, αργά ή γρήγορα θα της πέσει η μάσκα.
3: Προφανώς.
2: Αυτό έτσι συμβαίνει. Πέφτει η μάσκα.
3: Ναι.
2: Και καλά πρέπει να πούμε και στον κόσμο το ότι καλός ή κακός. Εγώ το είχα αναφέρει και με βρίσανε, Γιώργο. Είναι παράπονο αυτό. Το λέω σε σένα το παράπονο μου.
3: Ναι.
2: Εγώ είχα πει ότι αν δημιουργήσει κόμμα ένας συγγενής, οποιοδήποτε, θα καπελώσει όλο το θέμα των τεμπών. Και έγινε. Από τη στιγμή
3: έτσι
2: που ιδρύθηκε το κόμμα της Καριστιανού,
3: ναι,
2: έσβησε η υπόθεση του τεμπών. Έσβησε.
3: Ακριβώς αυτό.
2: Έσβησε.
3: Πάντως η ίδια λέει ότι δεν είμαι ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό.
2: Δεν είναι ούτε δεξιά ούτε αριστερά και
3: δεν ξέρω.
2: Πρέπει όμως να μας πει και τις απόψεις της. Γιατί το πρόγραμμα που ανακοίνωσε,
3: ναι,
2: δεν βγάζει νόημα. Δηλαδή το έκατσα και το παρακολούθησα και προσπάθησα να καταλάβω πώς θα σώσει την Ελλάδα και δεν έχω καταλάβει ακόμα πώς θα σώσει την Ελλάδα. Τέλος πάντων, δεν βγάζει άκρη. Δεν βγάζει άκρη, δυστυχώς.
3: Ναι.
2: Δεν βγάζει άκρη. Για μένα είναι τρομακτικό το ότι ακόμα κάποιοι πιστεύουν ότι άνθρωποι που δεν έχουν τις βασικές γνώσεις στην πολιτική μπορούν να κάνουν κάτι.
3: Αυτό σου λέω. Δεν ξέρει, δεν ξέρει, δεν είναι έτοιμη για πολιτική. Ήταν κακός μήνας ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος, από ό,τι φάνηκε, για την κυρία Καριστιανού. Και προφανώς τα έβαλε με τις δημοσκοπήσεις που εμείς ήμασταν οι πρώτοι που τη δώσαμε στο 3%. Μετά ακολούθησε καλή ώρα η GPO που βλέπουμε τώρα στο 3,6. Και μετά εχθές προχθές η προράτα πάλι στο 3,2. Εντάξει.
2: Καταραίει. Και
3: καταραίει. Προφανώς.
2: Επίσης ισχυρό χτύπημα ήταν το ότι οι άνθρωποι που την πιστέψανε, όχι εγώ, άντε εμένα άσε με, που εμένα με βάριζε, με έδωσε πισόπλα τη μαχαιριά μεταφορικά. Γιατί με την ηθική και μόνο να το πας, άνθρωποι που σε βοηθάνε δεν πρέπει να τους συμπεριφέρεις με αυτόν τον τρόπο. Αλλά ακόμα και τα στελέχη της, τα ιδρυτικά, είδαμε τον Κοκοτσάκη, τον Βρονιμάκη, διάφορα τέτοια πρόσωπα. Εξαφανίστηκαν.
3: Σαν τα ποντίκια που βουλιάζει το καράβι, το ξέρεις.
2: Γιώργο, φύγανε όλοι.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Φύγανε όλοι και όλοι. Δεν φύγανε απλά. Αυτό πρέπει ο κόσμος να τα ακούσει. Δεν φύγανε απλά. Βγάλανε και ανακοινώσεις και δηλώσανε το ότι αυτή η γυναίκα μαζί με την κυρία Γρατσία προσπαθούν να χτίσουν κάτι προσωποκεντρικό. Δηλαδή δεν είναι αυτό το κίνημα που μας λέγανε του κόσμου,
3: των πολιτών κλπ.
2: Ναι, ναι, που πάμε ναι όλοι μαζί. Όχι. Προσωποκεντρικό κόμμα για να μπουν στη Βουλή ποιοι? Η κυρία Καριστιανού και η κυρία Γρατσία.
3: Ναι.
2: Μην κοροϊδευόμαστε.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό. Λοιπόν,
3: οπότε επόμενο, να μην έρχεται εκπλήξιος η κυρία Καριστιανού με αυτά τα νούμερα, έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
2: Ναι. Και πού είσαι ακόμα, εγώ λέω. Πού είσαι ακόμα, γιατί πιστεύω ότι θα πάει και πιο κάτω.
3: Ναι, εγώ πιστεύω ότι μπορεί και να μην κατέβει στο τέλος.
2: Και αυτό πολύ πιθανό το βλέπω.
3: Αν και έχει Τέλος πάντων, να μην λέμε μεγάλες κουβέντες, αλλά θεωρώ ότι έχουν πάρει πολύ αέρα τα μυαλά της αυτή τη στιγμή και έχει θολώσει, ας πούμε.
2: Απ' την αρχή είχε έρωτα με την κάμερα. Είχε έρωτα με την κάμερα.
3: Και είναι κρίμα αυτό, είναι κρίμα. Δηλαδή,
2: τα μεγάλα σαλόνια βλέπεις. Φέρνουν έτσι ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης.
3: Ναι.
2: Μην νομίζεις φιλοδοξία. Είναι αρρώστια. Το να θέλεις να είσαι διάσημος, το να θες να περπατάς και να σε τραβάνει οι κάμερες, το να θες να σε βλέπουν στον δρόμο και να σε χαιρετάνε. Είναι αρρώστια. Εγώ πιστεύω ότι έχει πνιγεί στη φιλοδοξία της, κυρία Καριστιανού.
3: Ναι.
2: Έχει πνιγεί κυριολεκτικά στη φιλοδοξία της.
3: Κοίτα, εσύ είσαι και ψυχολόγος, αυτά που
2: δεν
3: να
2: την έχω κάνει η συνεδρία για να σου πω τώρα.
3: Ναι, αλλά
2: έτσι πως την κρίνω.
3: Καταλαβαίνεις.
2: Με βάση
3: εύκολα
2: την επικαιρότητα.
3: Ναι.
2: Επόμενο. Είναι. Μέρα 25.
3: Ο κύριος Βαρουφάκης. Σωστά.
2: Ρε παιδιά, ο Βαρουφάκης ακόμα στην Ελλάδα είναι. Ανύπαρκτος.
3: Όχι, δεν είναι.
2: Πού είναι?
3: Δεν είναι ανύπαρκτος.
2: Πού, στα Εξάρχεια?
3: Δεν είναι ανύπαρκτος.
2: Πού γυρνάει?
3: Ειδικά στην νεολαία υπάρχει πολύ. Εγώ τον ακούω πολύ, ναι.
2: Ναι.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και τι λέει η νεολαία, δηλαδή, ο Βαρουφάκης θα σώσει την Ελλάδα? Γιώργο, έπρεπε να είναι τόσο στο στούντιο να βλέπουν το πρόσωπό σου πώς αντιδράζει αυτή η ερώτηση.
3: Θα προσπαθήσει, ας πούμε, ξέρω εγώ. Τι να σου πω τώρα. Υπάρχει κόσμος που τον πιστεύει.
2: Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του.
3: Ναι, όχι, μην είμαι κι εγώ έτσι προκατηλημένος. Πολιτική ασκεί ο άνθρωπος με το δικό του τρόπο. Όλοι οι πολιτικοί θέλουν να σώσουν την Ελλάδα. Ο καθένας με τον τρόπο του, έτσι.
2: Εντάξει.
3: Πάντως, ειδικά στις δικές μας μετρήσεις, ο κύριος Βαρουφάκης πάει ακόμα καλύτερα από ό,τι στις υπόλοιπες και έχω και μια ερμηνεία γι' αυτό, άμα μου επιτρέπεις, είναι ότι επειδή εμείς έχουμε πολύ, πολύ διαδικτυακό δείγμα μέσα, πιάνουμε πιο εύκολα την νεολαία, έτσι, και γι' αυτό μπορούμε να εντοπίσουμε τους ψηφοφόρους του κύριου Βαρουφάκη πιο εύκολα. Αυτό είναι μια ερμηνεία. Οπότε, εντάξει, εμένα δεν θα μου έκανε εντύπωση αν το βλέπαμε στην επόμενη Βουλή μέσα.
2: Βαρουφάκης πάλι μέσα στη Βουλή.
3: Ναι.
2: Δεν θα μπορέσω να το αντέξω αυτό. Ο Γιάννης με έναν νι.
3: Και μάλιστα, αν μπει, είδα προχθές, δεν ξέρω αν το ξέρει και ο κόσμος, να το πούμε γι' αυτό, ότι δεν θέλει με τίποτα να συνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα. Λέει, προτιμάει το θάνατο. Προτιμάει το θάνατο, λέει, έτσι είπε. Προτιμάω το θάνατο από το να συνεργαστώ με τον Τσίπρα.
2: Εγώ βλέπω την Αχτιόγλου σιγά σιγά να πηγαίνει προς Τσίπρα. Η Αχτιόγλου που έλεγε Νέα Αριστερά με το Χαρίτσι, σπάζανε, κάνανε να γυρνάνε στο Μαντρί.
3: Ναι, εντάξει. Η Αχτιόγλου είναι ανεξάρτητη τώρα, δεν
2: κάνω. Δεν ξέρω τι κάνει. Έφυγε από την Αριστερά.
3: Ή έδωσε και την έδρα τη.
2: Δεν έχω
3: δεν
2: ιδέα.
3: Είμαι σίγουρος.
2: Εκεί πέρα ναι. Ένα χάος. Γενικά εκεί δεν ασχολούμαι καθόλου μαζί τους. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι έχουν χάσει την μπάλα.
3: Ναι.
2: Έχετε χάσει την μπάλα, παιδιά. Κάνατε πέντε κόμματα από εδώ από εκεί. Μεταπηδάτε από το ένα στο άλλο. Τι κατάσταση είναι αυτή. Με το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει και η Νέα Αριστερά. Που όλα αυτά δημιουργήθηκαν από τον Τσίπρα. Σπάσαν μερικοί από εδώ. Και ο Βαρουφάκης το ίδιο. Και η Κωνσταντοπούλου ήταν πρόεδρος της Βουλής. Μην ξεχνάς.
3: Ναι, βέβαια. Εννοείται.
2: Δηλαδή χίλιες φορές, να σου πω την αλήθεια, όλοι αυτοί. Αν ήταν έξυπνοι, θα κατέβαιναν όλοι μαζί. Θα βάζανε ένα λουκέτο σε όλα τα κομματάκια τους και θα κατέβαιναν όλοι μαζί. Πιο μεγάλο ποσοστό θα παίρνανε. Υπήρχε περίπτωση να ρίξω και την κυβέρνηση έτσι. Γιατί άμα τα βάλεις κάτω, πάνω από 20%.
3: Ναι, όχι. Ένα συν ένα δεν κάνει δύο σε αυτή την περίπτωση. Κάνει 1,5. Το έχουμε δει αυτό στην πολιτική. Να συνεργάζονται δύο κόμματα και από εκεί που στις πρώτες εκλογές έπαιρνε ο ένας. Δύο και ο άλλος δύο και αυτός. Πίστευαν ότι αν τα ενώσουν και κατέβουν μαζί στις δεύτερες εκλογές θα πέραν 4, αλλά τελικά πήραν πάλι 2,5, ας πούμε. Καταλαβες. Το έχουμε δει αυτό. Δεν είναι πολύ απλό.
2: Δεν
3: και προφανώς δεν μπορούν να συνεργαστούν όλοι αυτοί.
2: Ποιος ήταν αρχηγός είναι το πρόβλημά τους.
3: Βέβαια. Εγώ είδα πάντως τον κύριο Σακελαρίδη, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς. Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς.
2: Ναι.
3: Ναι, τον είδα στη συνέντευξη τύπου που ο άνθρωπος αυτός δεν μπορούσε να απαντήσει σε ερωτήσεις. Δεν ήξερε.
2: Ο Φάμελος που είναι, ξέρεις μήπως?
3: Σπίτι του.
2: Σπίτι του,
3: Σπίτι του, ναι. Ξεκουράζεται.
2: Νομίζω εδώ στο Πανόραμα γυρνάει κάπου τον είδα. Το θέμα είναι άλλο. Στο ΣΥΡΙΖΑ τι θα γίνει, ρε Γιώργο? Γιατί κάτι λένε εδώ πέρα τώρα ότι ο Πολάκης αυτό που λέγαμε θα αναλάβει και έχει αιμονή με τον Τσίπρα αυτός, αυτό. Εκεί και
3: ναι,
2: με τον Άδωνη. Με δύο πρόσωπα
3: ναι,
2: αιμονή.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Θέλει αυτούς τους δύο να τους καταστρέψει πριν πάει για ψαροτούφεκο.
3: Ναι.
2: Αυτό είναι το κόνσεπτ.
3: Δεν ξέρω.
2: Πόσο ποσοστό βλέπεις να παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ με Πολάκη?
3: Τώρα τα ενία τα έχει αναλάβει η κυρία Δούρου, η οποία, εντάξει, Και αυτή από την δική της πλευρά προσπαθεί να σώσει τη χώρα, ας πούμε, πιστεύει ότι αυτή θα τη σώσει. Δεν ξέρω, θα κάνει κακό στον κύριο Τσίπρα, σίγουρα. Αλλά πάνω από 2,5 δεν βλέπω να παίρνουν.
2: Δεν
3: δηλαδή,
2: μπαίνουν.
3: Όχι, δεν μπαίνουν στη Βουλή.
2: Συμφωνώ.
3: Δεν μπαίνουν, δεν μπαίνουν, όχι.
2: Όπως και η Νίκη δεν θα μπει.
3: Όπως και η Νίκη δεν θα μπει. Καλά, η Νίκη σίγουρα θα μπει.
2: Ναι.
3: Ειδικά αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι την κάθοδο Κασιδιάρη δεν μπαίνει Νίκη με τίποτα.
2: Για πες μου για την κάθοδο Κασιδιάρη. Εγώ από ό,τι διάβαζα χθες κιόλας, δεν έχει το δικαίωμα ούτε να είναι υποψήφιος με κάποιο κόμμα, ούτε να δημιουργήσει κόμμα. Ασχέτα το τι λέει. Αυτός μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
3: Ναι.
2: Το θέμα είναι λίγο να εξετάσουμε και το τι λένε οι άνθρωποι. Οι οποίοι εξετάζουν τους νόμους ή τις τροπολογίες ή τις ρυθμίσεις που έχουν έρθει. Δηλαδή, καλό είναι να λέμε ότι εγώ θα καταστρέψω τον κόσμο, θα σώσω τον κόσμο και πάει λέγοντας.
3: Ναι.
2: Αλλά πάμε λίγο να δούμε και πώς θα σώσουμε τον κόσμο. Μπορούμε να το σώσουμε τον κόσμο και όλα αυτά τα ερωτήματα.
3: Κοίταξε. Μπορεί να είναι υποψήφιος χωρίς να είναι πρόεδρος κόμματος. Δεν το ξέρω.
2: Από ό,τι διάβαζα χθες, όχι. Μπορεί να είναι, νομίζω, μόνο ανεξάρτητος.
3: Μόνο ανεξάρτητος. Κοίταξε.
2: Και σε συγκεκριμένη περιφέρεια, κάπως ναι. Έτσι το διάβαζα.
3: Α, μπορεί.
2: Ναι, δηλαδή μόνο σε μια συγκεκριμένη περιφέρεια, μόνο του ανεξάρτητο. Για να πάρει ένα ποσοστό, πόσο ποσοστό να πάρει από μια περιφέρεια.
3: Δεν έχει σημασία. Εφόσον θα είναι σε ένα κόμμα, θεωρώ ότι θα τραβήξει.
2: Δεν μπορεί να είναι σε κόμμα.
3: Ανεξάρτητος μόνος τελείως.
2: Αυτό δεν ισχύει μόνο για τον Κασιδιάρη αρχικά. Γιατί εγώ έχω ένα καλεσμένο εδώ πέρα, ο οποίος ήταν και αυτός για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και στερείται πολιτικά δικαιώματα.
3: Okay.
2: Αυτός ο νόμος υπάρχει από παλιά.
3: Ναι.
2: Τώρα, για τη Χρυσή Αυγή, για τον Μιχαλολιάκο, για τον Λαγό, που δεν είναι μόνο Κασιδιάρης, για τη Ζαρούλια και για όλα αυτά που έχουν υπάρξει, έχουν υπάρξει για τη συγκεκριμένη φάση τους κάποιες τροπολογίες. Εδώ πέρα είδαμε όμως ότι έχει στηρίξει κόμματα τα οποία στη συνέχεια είχαν και συνέπειες και επιπτώσεις που κάνανε κακό γενικά και στους υπόλοιπους. Δηλαδή, αν είναι όντως να θέλει κάτι να καταφέρει, να το καταλάβω. Εγώ βλέπω ότι έρχεται μόνο για να κάνει κακό.
3: Σε ποιον?
2: Γενικά στο σύστημα αυτό, το οποίο προσπαθεί να καταπολεμήσει την ενότητα. Εγώ στο λέω ευθέως.
3: Ναι.
2: Θεωρώ, όπως και για την αριστερά, σου είπα, ότι άμα ήταν η Νέα Αριστερά, το Μέρα 25, το ΣΥΡΙΖΑ, η Κωνσταντοπούλου και ο Τσίπρας μαζί, άκουσε το λίγο πώς το έχω στο μυαλό μου, την οπτική μου γωνία.
3: Ναι.
2: Όλοι αυτοί μαζί θα μπορούσαν να αποκτήσουν ένα μεγαλύτερο ποσοστό και να τρίξει η καρέκλα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία καλώς ή κακώς έχει μοιράσει και έχει ένα ποσοστό. Το ίδιο θα σου πω όμως και για το χώρο, το πατριωτικό. Το ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα, και ο Έλληνας είναι προσωπολάτρης, που αν δεν ήταν μέσα στη διχόνια πνιγμένοι, θα είχαν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Καλώς ή κακώς, νομίζω ότι έρχεται για να διχάσει. Έρχεται να εξυπηρετήσει. Γιατί? Ο Μητσοτάκης, βούτυρο στο ψωμί του, το ότι ακόμα και οι αριστεροί δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους και ακόμα και στον πατριωτικό χώρο δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Θέλει τη διάσπαση.
3: Ναι.
2: Πώς το ακούς εσύ, δεν είναι φυσιολογικό? Δεν είναι λογικό αυτό που λέω βασικά?
3: Ναι, φυσικά είναι φυσιολογικό.
2: Όσοι περισσότεροι παίκτες, όσο περισσότεροι παίκτες στο παιχνίδι,
3: ναι,
2: τόσο περισσότερος πάντα ποσοστά. Δεν υπάρχει ενότητα, δεν υπάρχει συσπήρωση.
3: Ναι.
2: Και αυτός απ' την άλλη έχει τους δικούς τους σταθερούς, οι οποίοι παλεύουν για τη σωτηρία τους. Περίεργο.
3: Ναι, δεν ξέρω για τον κύριο Κασιδιάρη τι θα κάνει. Εγώ θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση κάποιον θα στηρίξει.
2: Δεν θα καταφέρει πολλά, θεωρώ. Το λέω.
3: Δεν θα καταφέρει να στηρίξει κάποιον.
2: Όχι, θα καταφέρει να στηρίξει,
3: ναι,
2: αλλά μόλις στηρίξει νομίζω ότι θα,
3: ναι,
2: πέσει στην παγίδα. Αν ήδη δεν έχει υπάρξει συμφωνία, γιατί είχα διαβάσει, θυμάμαι, μια εφημερίδα που έγραφε υπόγεια συμφωνία Μητσοτάκη-Κασιδιάρη. Δεν θυμάμαι ποια.
3: Α, σοβαρά.
2: Έχει μια εφημερίδα που είχε βγει πριν κάνα μήνα. Που υπάρχουν και κάποια ερωτηματικά συγκεκριμένα,
3: ναι,
2: υπάρχουν και κάποια πρόσωπα, κάτι συνήγοροι του που είναι νεοδημοκράτες. Εγώ έχω ακούσει και το Λαγό, να σου πω την αλήθεια, μέσα από τη Βουλή, που ήταν παλιά μαζί,
3: ναι,
2: πολιτή,
3: ναι,
2: που λέει ότι κάτι φίδια του συστήματος και είμαι απέναντί τους και ήρθε στο εφετείο και δεν άφησε να υπάρχουν κάμερες και είπε ότι εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες δεύτερες σκέψεις, κάποιες αμφιβολίες από τη δική μου έτσι μεριά. Για το τι ακριβώς πάνε να κάνουν και τι προσπαθούν να καταφέρουν.
3: Θα έχει ενδιαφέρον πάντως.
2: Βέβαια.
3: Θα έχει ενδιαφέρον.
2: Και πρέπει να πω κάτι ακόμα, συγγνώμη,
3: ναι,
2: σε διακόπτω.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Η δημοκρατία λέει, για εμένα, σαν Γρηγόρη, το ότι ο καθένας θα έπρεπε να έχει το δικαίωμα να κατέβει υποψήφιος και να λάβει το ποσοστό που του ανήκει από τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, εγώ θέλω να κατέβει. Θέλω να κατέβει. Στο λέω ευθέως. Είναι δικαίωμά του, κατά την άποψή μου, να κατέβει. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να εξετάσουμε λίγο και το τι λένε οι υπόλοιποι,
3: ναι,
2: και το τι έχουν περάσει για να βαδίζουμε με το ρεαλισμό. Γιατί μπορεί να λέω εγώ, Γιώργο, ότι θα κατέβω, θα κάνω, θα ράνω, αλλά όταν έχουν βγάλει κάποιες τροπολογίες, όταν υπάρχουν κάποιοι νόμοι.
3: Συμφωνώ.
2: Αυτό.
3: Πρέπει, όχι, και εγώ θέλω με αυτή την έννοια να κατέβει. Και θεωρώ ότι όποιο ποσοστό και αν πάρει, ειδικά αν είναι μεγάλο, πρέπει να καταλάβουμε και σαν κοινωνία, αλλά προφανώς και τα υπόλοιπα κόμματα και η κυβέρνηση, η εκάστοτε, δεν ξέρω εγώ, γιατί παίρνει αυτό το ποσοστό. Έβλεπα τώρα στην Γερμανία που η AfD βγήκε εκεί πρώτο κόμμα με 43-44% και τώρα εκ των υστέρων ψάχνουν τρόπο να την ενοχοποιήσουν και να την βγάλουν εκτός, ας πούμε.
2: Ναι.
3: Ναι. Τώρα ρε παιδιά, επειδή είδατε ότι σας απειλεί ή δεν ξέρω εγώ για ποιο λόγο θέλετε με την πρόφαση ότι είναι ένα ακροδεξιό κόμμα και όλα αυτά που ακούμε να τη βγάλουμε από την μέση. Δεν είναι τόσο απλό. Υπάρχει λόγος που παίρνει 44%. Εκεί αυτό είναι το πρόβλημα, πρέπει να το καταλάβουν. Γιατί παίρνει 44%.
2: Ναι, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες.
3: Δεν είναι το πρόβλημα η AfD, η Alice Weidel ή οτιδήποτε. Οι λόγοι που οδήγησαν να πάρει 44%.
2: Ναι, και βέβαια εξετάσουμε και την αποχή. Βασικά, πρώτα απ' όλα στη Γερμανία το AfD πήρε 44%. Για να πούμε λίγο για κάποια ακόμα.
3: Πολύ πράγματα. Μικρή αποχή.
2: Πήρανε με την επιστολική ψήφο που ήταν κοντά στο 23% επιστολική ψήφο.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, πήρε ένα τεράστιο ποσοστό από την επιστολική ψήφο. Που εγώ την επιστολική ψήφο, Γιώργο, δεν την εμπιστεύομαι. Στο λέω ευθέως. Δεν την εμπιστεύομαι. Ναι. Και έχω μιλήσει για νοθεία στις εκλογές. 23% περίπου, αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω λάθος το ποσοστό, από την επιστολική ψήφο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό.
3: Okay.
2: Κατάλαβες τι λέω?
3: Ναι.
2: Για να δούμε λίγο και στην Ελλάδα πόσο τα 100 θα πάρει η κυβέρνηση που θα είναι η επόμενη κυβέρνηση. Εγώ βλέπω και η οικουμενική κυβέρνηση. Ξέρεις την οικουμενική κυβέρνηση.
3: Ναι,
2: βλέπω ότι όλα αυτά τα κόμματα,
3: ναι,
2: επειδή δεν θα βγαίνουν τα κουκιά και στην πρώτη Κυριακή και στη δεύτερη Κυριακή, υπάρχει περίπτωση για λόγους εθνικής κρίσης ή οικονομικής κατάστασης δύσκολης, mm-hmm, να δημιουργούν μια οικουμενική κυβέρνηση για να μπορούν να καταπολεμήσουν τα προβλήματα της Ελλάδος και φυσικά δεν θα έχει κανένα την ευθύνη. Ξέρεις τώρα πώς πάει με το μεγαλύτερο ποσοστό, με αλλαγή προέδρου στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει, ναι, αυτή η πιθανότητα, πώς το βλέπεις?
3: Αλλαγή προέδρου στη Νέα Δημοκρατία.
2: Όχι.
3: Δύσκολο, δεν το βλέπω.
2: Άμα πάει στην Ευρώπη.
3: Άμα πάει στην Ευρώπη, προφανώς θα πρέπει να βάλουν κάποιον άλλον. Αλλά δεν βλέπω αυτή τη στιγμή να υπάρχει συζήτηση για αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Για να δούμε. Εντάξει, τώρα αυτά είναι κάποια πράγματα που αναρωτιόμαστε.
3: Είναι θεωρητικό το ερώτημα.
2: Βέβαια, θεωρητικά.
3: Εντάξει, κάποια στιγμή θα αλλάξει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, όπως θα αλλάξει η κυβέρνηση. Δεν θα είναι η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Θα δούμε όμως.
2: Αν δεν βγουν τα κουκιά.
3: Ναι.
2: Και πάει η Νέα Δημοκρατία να συγκυβερνήσει με το ΠΑΣΟΚ. Παράδειγμα φέρνω.
3: Ναι.
2: Το Πασόκ λογικά θα πει ότι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς θέλουμε, ας πούμε, πρόεδρο Δημοκρατίας τον Βενιζέλο. Παράδειγμα φέρνω, έτσι.
3: Ναι.
2: Ή δεν θέλουμε πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη, θέλουμε, okay, πρωθυπουργό κάποιον άλλον. Δεν θα θέσουν και αυτοί κάποια δικά τους όρια, κάποιους κανόνες.
3: Ναι.
2: Αλλιώς δεν κάνουν συγκυβέρνηση.
3: Μάλιστα.
2: Έτσι πάει. Ή θα πάρουμε, ωραία, κάποια υπουργεία, όπως έκανε, ας πούμε, ο Καμένος.
3: Ναι, ναι, ναι. Θα έρθει το 10% δηλαδή, που θα έχει πάρει, ας πούμε, 10% Ανδρουλάκης, να πει από το 30 δεν θέλουμε τον πρόεδρό σας. Εμείς θα σας κάνουμε κουμάντο. Βάλτε όποιον σας πούμε εμείς, ας πούμε, ή όποιον θέλουμε.
2: Όχι, δεν κάνουμε σε κυβέρνηση.
3: Ναι.
2: Και οι δύο έχουν ανάγκη ο ένας τον άλλον.
3: Και θα πει ο Μητσοτάκης ναι.
2: Δεν ξέρω.
3: Δεν ξέρω.
2: Ούτε εγώ. Με Τσίπρα βλέπεις η κυβέρνηση που συζητάνε κάποιοι.
3: Όχι, όχι, όχι.
2: Ούτε εγώ δεν βλέπω. Αυτό είναι αστείο για εμένα.
3: Και αυτό είναι αστείο.
2: Αστείο, ναι. Αστείο. Ναι, ναι. Με Πασόκ βλέπω. Με Πασόκ βλέπω σε κυβέρνηση. Εγώ στο λέω.
3: Ναι.
2: Άμα δεν βγαίνουν τα κουκιά τους, με Τσίπρα δεν βλέπω. Τον θέλουν αξιωματική αντιπολίτευση. Γι' αυτό το φτιάξανε. Και μην ξεχνάς ότι κάποιοι παίξαν και κάτι μπουνιέ σε ένα γήπεδο, ότι υπάρχουν και κάποιοι που στηρίζουν ανάλογα συγκεκριμένα.
3: Ναι, αυτά τα έχουμε πει, δεν το συζητώ.
2: Υπάρχουν ρογμές.
3: Υπάρχουν, ναι. Δεν
2: δύσκολα
3: το αμφισβητεί κανένας αυτό. Δεν είναι θέμα. Εγώ σου είχα πει η τελευταία μας έρευνα που έδειξε το Τσίπρα 2-3 μονάδες κάτω από την προηγούμενη, σε συγκεκριμένα site δεν έπαιξε. Που,
2: ναι,
3: είναι site, έτσι, μεγάλα site, έτσι, είναι του ομίλου Alter Ego. Δεν έπαιξε, ανέβηκε και με το που το πήρανε πρέφα κατέβηκε αμέσως. Έπεσε σύρμα, κατεβάστε το. Τι έπεσε ο Τσίπρας, κατεβάστε το.
2: Βλέπεις λοιπόν ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι όμιλοι που, ναι, στηρίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα. Προφανώς δεν στηρίζει κάποιος κάποιον χωρίς να έχει κάτι να κερδίσει. Αυτό ο Έλληνας πρέπει να το καταλάβει. Δηλαδή άμα είσαι εσύ ολιγάρχης, ρε Γιώργο, και έρχεσαι τις μάρκες σου σε ένα άλογο.
3: Ναι.
2: Δεν θα είχες κάτι να πάρεις πίσω, αλλιώς γιατί να το στηρίξεις?
3: Δεν το συζητώ.
2: Χωρίς να θέλω να πω το Τσίπρα άλογο, έτσι.
3: Ναι, όχι. Αλλά το άλογο δεν τραβάει. Και ο άλλος συνεχίζει να ρίχνει τις μάρκες του εκεί πάνω.
2: Σε λάθος άλογο.
3: Σε λάθος άλογο, ναι.
2: Αυτό είναι σωστό. Σε λάθος άλογο έχουν ρίξει και όχι μόνο αυτός. Και άλλοι έχουν ρίξει τις μάρκες σε λάθος άλογο.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μα όσο πιο πολλές μάρκες ρίχνουν, τόσο πιο χάλια πηγαίνει όμως. Δεν καταλαβαίνω. Υπάρχει πρόβλημα εδώ πέρα.
2: Και να σου πω και κάτι άλλο. Ποιος μου λέει εμένα ότι αύριο μεθαύριο δεν το κάνουν όλο αυτό για να μπορούν να διεκδικήσουν κάτι. Γιατί και έτσι το βλέπω. Και έτσι το βλέπω ότι. Ακούστε να δείτε, θα μας έχετε ανάγκη ή θα σας πάμε τρένο.
3: Εντάξει, αυτό είναι λόμπι, ρε, εσύ, εννοείται. Υπάρχει και υπήρχε και εντάξει, δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Εννοείται αυτό.
2: Είναι,
3: ναι, εντάξει.
2: Λοιπόν, για την επόμενη μέρα, γιατί έχουμε περίπου 7 λεπτά.
3: Ναι.
2: Πώς βλέπεις την Ελλάδα, Γιώργο? Πώς τη βλέπεις?
3: Την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές.
2: Ναι.
3: Καλά, κάτσε να έρθουν, να έρθουν οι εκλογές και το συζητάμε. Κοίταξε, έχω κάνει έναν υπολογισμό μέχρι τις εκλογές περίπου, αν γίνουν Μάιο, που μπορεί να γίνουν και πιο μετά. Έχω υπολογίσει ότι θα έχουμε πάνω από 150 δημοσκοπήσεις.
2: Ναι.
3: Πάνω από 100. Ναι, όχι μόνο εμείς και οι υπόλοιπες εταιρείες θα έχουμε βγάλει πάνω από 150 δημοσκοπήσεις. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται και γιατί ο κύριος Σαμαράς δεν κατεβαίνει ακόμα. Γιατί δεν θέλει να έχει φθορά μέσα σε 150 δημοσκοπήσεις. Έτσι, και η κυρία Καριστιανού θα αντέξει 150 κύματα δημοσκοπήσεων? Δεν ξέρω. Θα δυσκολευτούν, θεωρώ, και πρέπει να βρίσκουν έναν τρόπο να παραμένουν συνεχώς στην επικαιρότητα.
2: Ναι.
3: Ναι, θα δυσκολευτούν.
2: Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Αλλά θέλω να βασιστούμε και στον κόσμο. Γιατί τώρα είπαμε ότι στη ΔΕΘ δεν μοίρασε χρήμα.
3: Μοίρασε σε πολύ συγκεκριμένες ομάδες. Έτσι, δημόσιους υπαλλήλους και συνταξιούχους, ας πούμε.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Όταν εκλεγεί, όχι ακόμα.
3: Όταν εκλεγεί, ναι.
2: Ναι.
3: Βέβαια, αυτά θα ψηφιστούν, φαντάζομαι, τώρα. Τέλος πάντων, μέσα στον επόμενο προϋπολογισμό. Θα είναι τέλος του χρόνου, θα γίνουν νόμοι και θα αρχίσουν να ισχύουν από το 27, από το 28 κλπ.
2: Ξέρεις τι φοβάμαι? Το φοβάμαι αυτό το πράγμα. Ότι ο Έλληνας, άμα βγει πριν τις εκλογές και μοιράσει πάλι,
3: ναι,
2: θα ξαναπάει στις κάλπες και θα ψηφίσει τον ίδιο άνθρωπο. Το φοβάμαι αυτό, δηλαδή τους έχω για πολύ φιλάργυρους. Συγγνώμη, Γιώργο, που το θέτω έτσι και στον κόσμο που τα ακούει.
3: Καλά, όλος ο κόσμος στην τσέπη του δεν κοιτάει.
2: Ναι, αλλά δεν γίνεται να στηρίζεις ανθρώπους γιατί σου δίνουν λεφτά. Για εμένα, τα κριτήρια ψήφου δεν είναι τα σωστά. Τα σωστά κριτήρια ψήφου δεν είναι αυτά.
3: Πρέπει να είναι και αυτό. Αν θες την άποψή μου.
2: Το να μας δώσει λεφτά.
3: Να μας δώσει λεφτά για να μπορούμε να ζούμε, ρε εσύ. Αν δεν μου δίνει λεφτά, θα μου πεις, όταν εννοώ λεφτά, όχι σε μορφή επιδομάτων.
2: Αυτό.
3: Εντάξει, όχι.
2: Γενικά όχι.
3: Μείωση της φορολογίας, τέτοια πράγματα.
2: Ξέρεις τι, πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάτι.
3: Ναι.
2: Το έχουμε ξαναπεί. Όσοι τάζουν πράγματα, πολιτικοί, πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να τα υλοποιήσουν.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Πρέπει να γίνει αυτό ο νόμος, πρέπει
3: 100%,
2: να περάσει.
3: Ναι.
2: Και δεν γίνεται να σας λέω εγώ, παράδειγμα, θέλω να γίνω πρωθυπουργός και θα σας πω ότι είναι φορεία στο 10% και το ΦΠΑ στο 10% και πάει λέγοντας. Και όταν βγαίνω να μην το κάνω.
3: Ναι. Προφανώς.
2: Σε αυτό συμφωνεί όλη η Ελλάδα, ρε. Κάνε μια δημοσκόπηση γι' αυτό.
3: Συμφωνεί όλη η Ελλάδα, αλλά φαίνεται ότι εντάξει. Παρόλα αυτά, υπάρχουν άνθρωποι που ψηφίζουν ανθρώπους που ενώ ξέρουν ότι δεν θα τα υλοποιήσουν όλα. Δεν τους ενδιαφέρει, τους ψηφίζουν, έτσι. Δηλαδή, τι ακούγαμε για τον Τσίπρα το 2015. Εντάξει, ναι, δεν θα τα κάνει όλα, αλλά και τα μισά να κάνει από αυτά που λέει, θα είμαστε μια χαρά. Και το ίδιο υπάρχει και τώρα. Βγήκε με 7 δις, καλά, 7 δις. 13 δις λέει το Υπουργείο ότι κοστίζει το πρόγραμμα Τσίπρα, αυτός λέει 7 δις, εντάξει. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι είναι 7 δις και λένε εντάξει, 7 δις δεν έχουμε, αλλά αν κάνει έστω και τα μισά, μια χαρά θα είμαστε. Είδαμε όμως που μας βγήκε
2: δεν
3: αυτό.
2: Δεν βγαίνουν οι αριθμοί.
3: Δεν βγαίνουν, προφανώς δεν βγαίνουν.
2: Δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Δηλαδή λες ψέματα και δεν είναι αυτό κανονικά. Θα πρέπει να είναι παράνομο να μπορεί ένας πολιτικός να βγαίνει και να λέει ό,τι να είναι και να τάζει ό,τι να είναι. Έλα εδώ και θα περνάει αυτό το πρόγραμμα που καταθέτεις, Γιώργο, από συγκεκριμένο συμβούλιο, από συγκεκριμένο έλεγχο,
3: ναι,
2: για να βγαίνει και να λέει στον κόσμο αυτό το συμβούλιο και ο έλεγχος ότι παιδιά, ακούστε να δείτε, ναι, είναι υλοποιήσιμο. Επίσης θα έπρεπε να υπάρχει επιτροπή που θα εξετάζει όλους αυτούς τους πολιτικούς για το αν είναι καλά στην ψυχή τους, αν είναι καλά στο μυαλό τους.
3: Ναι. Εντάξει, όμως ας πούμε ότι οι άνθρωποι δεν έχουν κριτική σκέψη. Να πούνε ότι ο άνθρωπος εδώ πέρα είναι απατεώνας.
2: Ναι. Δεν μπορεί,
3: δεν
2: να,
3: μπορεί
2: τα
3: να τα κάνει αυτά. Ναι. Δεν τα έχει τα λεφτά.
2: Σωστό.
3: Δηλαδή, εγώ πρέπει να έρθει το κράτος να το κάνει παράνομο
2: Για να σώσει του ανθρώπου που μπορούν να σκεφτούν.
3: Ναι, όχι, δεν είναι και αυτό. Είναι λίγο εντάξει. Γιατί άντε και κάνει αυτό παράνομο, θα βρουν οι πολιτικοί άλλους τρόπους για να εξαπατούν τον κόσμο. Ναι. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
2: Να προσπερνάνε αυτή την κατάσταση.
3: Ναι.
2: Κάτι τελευταίο.
3: Ναι.
2: Ποια είναι η άποψή σου για τις νέες γενιές, για να κλείσουμε. Γιατί μίλησες για κριτική σκέψη. Γι' αυτό σε πήγα τώρα στην νέα γενιά. Για πες μου λίγο για τις νέες γενιές, τι έχεις.
3: Για τις νέες γενιές.
2: Ό,τι πει το TikTok.
3: Ό,τι πει το TikTok. Εντάξει, κοίταξε, πάντως εγώ βλέπω στο Instagram σε ό,τι post κάνει interview, που σας παροτρύνω κιόλας να μας ακολουθήσετε στα social, χαμός κάτω με τον Κασιδιάρη. Στα σχόλια. Χαμός, χαμός. Το post μπορεί να μην αφορά. Ναι, μπορεί να μην αφορά.
2: Αυτοί οι άνθρωποι όμως πάνε να ψηφίσουνε. Γιατί εγώ μπορεί να βλέπω στο TikTok να γράφουν για τον Κασιδιάρη, αλλά θα πάει ο 18χρονος ή ο 20χρονος, ο οποίος για μένα δεν, έχει, δεν ξέρει καν τι εστί πολιτική ακόμα. Θα πάει στην κάλπη.
3: Κοίταξε,
2: γιατί οι νέοι συνήθως απέχουνε.
3: Σωστά, η συμμετοχή στους νέους είναι σίγουρα μικρότερη από τις υπόλοιπες ηλικίες. Αλλά πάνε, και αυτοί που πάνε ψηφίζουν κάπως αλόκοτα, θα πω εγώ.
2: Εγώ αμφιβάλλω λίγο για το ότι πηγαίνουν. Δηλαδή, το έχω στο μυαλό μου ότι ο Πιτσιρικάς βαριέται να σηκωθεί από τον καναπέ ή να μην πάει στο ίντερνετ καφέ.
3: Ναι.
2: Για να πάει στο δημοτικό να δώσει την ταυτότητα, να μπει μέσα, να περιμένει. Να...
3: Ειδικά άμα είναι και καλοκαίρι, περισσότεροι πάνε και σεζόν. Εντάξει, υπάρχουν αυτά. Ναι.
2: Άδικο και αυτό που δεν τους αφήνουν να παραψηφίσουν στο κοντινότερο σχολείο. Κανονικά θα έπρεπε να γίνεται.
3: Τους λέει επιστολική ψήφο.
2: Επιστολική. Πού θα πεις διαδικασία τώρα, Γιώργο, 20χρονος.
3: Ειδικά ο νεότερος.
2: Να πάει να κάνει αιτήσεις τώρα. Προφανώς. Και να...
3: κοίταξε, κανονικά θα έπρεπε.
2: Φωτοτυπία, την ταυτότητα και φάκελο να αγοράσει τώρα 20χρονος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και τι λέει. Θα πάω να αγοράσω τσιγάρα με αυτά τα λεφτά. Σιγά, ναι. Πάω να αγοράσω φάκελο.
3: Ναι.
2: Και αυτό πρέπει να το υπολογίσουμε. Μπορεί νέες γενιές να λένε πράγματα, ναι, αλλά το θέμα είναι θα πάνε στην κάλπη.
3: Πάντως οι νέες γενιές στρέφονται προς τα δεξιά, εγώ πιστεύω.
2: Ναι.
3: Αυτό βλέπω. Εκεί θέλω να καταλήξω με αυτό που σου ανέφερα για το Instagram.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα, κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Ολοκληρώθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια η εξόδιος ακολουθία για τον Γιώργο Μαζονάκη με τη συντετριμένη οικογένειά του, εκπροσώπους του καλλιτεχνικού και πολιτικού κόσμου και χιλιάδες πολίτες να αποχαιρετούν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Αυτή την ώρα η πομπή κατευθύνεται στο τρίτο κημητήριο για την ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Την ίδια στιγμή, ενώπιον του ανακριτή απολογούνται οι δύο γιατροί για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης, με την νομική πλευρά της οικογένειας να επιμένει στη δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ανατολή Λάρισας. Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Έντονο προβληματισμό προκαλούν τα αλλεπάλληλα περιστατικά βίας στην καρδιά της Αθήνας. Κοντά στην πλατεία Βικτωρίας, 5 δράστες επιτέθηκαν άγρια σε δημοσιογράφο και την 80χρονη μητέρα της, χτυπώντας στο πρόσωπο και σύροντάς στην άσφαλτο για να αποσπάσουν μία αλυσίδα λαιμού. Παράλληλα, αιματηρή συμπλοκή 15 ατόμων σημειώθηκε στην Κυψέλη, με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό ενός 40χρονου από μαχαίρι και τη σύλληψη τριών εμπλεκομένων από τις αστυνομικές αρχές. Σε δημογραφικό αδιέξοδο βυθίζεται η Ελλάδα, καθώς οι γεννήσεις κατέγραψαν δραματική πτώση κατά 44% τα τελευταία 18 χρόνια, υποχωρώντας από τις 117.600 στις μόλις 65.000 ετησίως. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, η κατάρρευση αποδίδεται στη δραστική μείωση των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας και στην αύξηση της μέσης ηλικίας τεκνοποίησης στα 32 έτη. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν επίσης η οικονομική ανασφάλεια, το υψηλό κόστος ανατροφής και το οξύ στεγαστικό πρόβλημα. Ισχυρό προβάδισμα στην κούρσα για τις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία, καταγράφει η Μαρίν Λεπέν, συγκεντρώνοντας από 33% έως 36% στον πρώτο γύρο, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Στο δεύτερο γύρο φαίνεται να περνά στα περισσότερα σενάρια ο επικεφαλής της αριστεράς Ζαν-Λικ Μελανσόν, τον οποίο ωστόσο η Λεπέν κερδίζει με άνεση στην τελική αναμέτρηση. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι το υπάρχον πολιτικό σύστημα της Γαλλίας έχει καταρρεύσει πλήρως, γεγονός που ανοίγει το δρόμο σε μια πατριωτική προεδρία. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις περιμένουμε σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή και πρόσκαιρη καταιγίδα, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Ενώ από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς βορειοανατολικών διευθύνσεων, εντάσσεως 1 με 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο τις μεσημβρινές ώρες, φτάνοντας στο κέντρο της Αθήνας στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή «Πρώτα η οικονομία» με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
4: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
5: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
6: Εντάξει.
7: Θα τα σπάρω κύριε Γαβρίλο, να τα έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
8: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
9: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
10: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόνη να εξαιρετούν.
11: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
12: Δύσκολη.
11: Δεν δικαιούμα... Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
13: Θεωρούμε φυσιολογικό, δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
14: Το αδελφός της.
15: Ο αδελφός της.
6: Ο Αντώνης. Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
12: Μαύρε, αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τις τώρα. Στο που θα σε σκοτώσω,
6: εδώ εσένα. Λία, σε παρακαλώ.
12: Δεν τρέπεσαι, Χρυσέ μου, που είσαι ξεραμορατή. Ξαναμοράτηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού νου. Διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου
6: κουαστεί. Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ. Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε. Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
14: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
6: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
14: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
6: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε, τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανης και παλιοκλέφταρε.
14: Τι φωνάζεις, βρε.
15: Η ανάξη.
14: Ε?
15: Η ανίκανη.
14: Τι πες?
15: Η άξιστη.
14: Τι λες, μωρέ?
15: Τα καθάρματα.
14: Για ποιους λες, Δρακίμων?
15: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθυνσαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους. Είτε ποτέ, είτε χάρπαστοι, οι αναλφάβητοι, οι απέδευτοι.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Μάχη FM 99,8 Δευτέρα Παρασκευή. Στο μικρόφωνο είναι ο Γαβρίλος Χαλκιώτης, στον ήχο είναι ο Θοδωρής Μπαρβάρης. Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή για την χριστιανοσύνη μας, για την Ορθοδοξία μας. Τιμούμε την ύψη του Τιμίου Σταυρού. Μια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Υγεία, υγεία και υγεία να μας δίνει ο Θεός και να προσπαθούμε καθημερινά να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που μας παρουσιάζονται. Σήμερα βέβαια είναι και μια δύσκολη μέρα. Έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης, ένα παιδί από την Νίκη, από τα μέρη μας. Πάμε κατευθείαν makilio.gr με τραγούδια, λουλούδια και ζεμπέκικα το τελευταίο χειροκρότημα στον Γιώργο Μαζονάκη στην Νίκη. Εικόνες από τον Ναό της Αγίας Τριάδας. Μπείτε μέσα, ενημερωθείτε, makilio.gr. Από νωρίς το πρωί, η περιοχή γύρω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκη έχει αρχίσει να γεμίζει από ανθρώπους που θέλουν να προχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Πάμε κατευθείαν και Voice News, γιατί σήμερα θα έχουμε τον Γενικό Γραμματέα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου να μας πει λίγο για το θέμα αυτό που έχει δημιουργηθεί. Θα έχουμε τον κύριο Κάντα, τον πρόεδρο του δεξιού ομίλου για συντάξεις. Εσείς μην ξεχνάτε ότι οι 30 πρώτοι που καλούν τώρα και ζητούν λύσεις και ρυθμίσεις για δάνεια και δημόσιο οφειλές έχουν μείον 30%. Πάμε Voice News. Το έβριμα που καίει τους γιατρούς. Το μηχάνημα που κατέγραψε την ηρεία στιγμή. Η συμπληρωματική έκθεση, το κενό, το 40 λεπτό μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ και η πιθανότητα αναβάθμισης της κατηγορίας σε κακούρημα. Για να συνεχίσουμε λίγο με τον γιατρό. Καλό μεσημέρι, κύριε Ελευθερίου.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Χαλκιώτη, σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Να ενημερώσω τον κόσμο ότι είστε πρώην Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.
1: Ναι, βεβαίως, σωστά το λέτε.
0: Και ένας από τους έκριτους γιατρούς με αποδείξεις. Πάμε λίγο, γιατρέ. Τι έχει συμβεί εδώ, πέστε το με απλά λόγια που μας ακούει πάρα πολύς κόσμος. Τι πρέπει να ξέρει ο κόσμος, ο πολίτης τώρα, είναι μπερδεμένοι όλοι.
1: Με απλά λόγια, οι δύο αυτοί άνθρωποι, και δεν τους λέω συναδέλφους, διότι προφανώς δεν είχαν αίσθηση των ευθυνών τους, είχαν μέσα σε ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Η πλασμαφαίρεση είναι μια πολύ σοβαρή και επικίνδυνη ιατρική πράξη, θα έλεγα ότι είναι πιο σοβαρή και από την αιμοκάθαρση, για να καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει. Είναι περίπου παρόμοια αυτή η διαδικασία, διότι αφαιρείται το αίμα από το ένα χέρι, πηγαίνει στο μηχάνημα,
0: μάλιστα,
1: καθαρίζεται, μάλιστα, και στη συνέχεια ξαναμπαίνει στον οργανισμό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνεται σε ένα διαμέρισμα μιας πολυκατοικίας με βάση τις αρχές της ιατρικής επιστήμης.
0: Και θα, και θα πρέπει τουλάχιστον και αυτός ο απίστευτος τύπος λέει είχε πάει να φάει. Έτσι λένε τα ρεπορτάζ. Παράτηση.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και γινόταν αυτή η πράξη, ενώ κανονικά ας πούμε γίνεται σε οργανωμένα κέντρα κυρίως από αιματολόγους, από μια γυναίκα η οποία δεν είχε κάνει ειδικότητα.
0: Γιατρέ, έτσι. Μια γιατρός που δεν έχει ειδικότητα μπορεί να εμπλέκει σε τέτοιες τόσο επικίνδυνες διαδικασίες όπως μας περιγράφετε?
1: Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση, τουλάχιστον όχι με νόμιμο τρόπο. Προφανώς εδώ πέρα η συγκεκριμένη κυρία δεν είχε αίσθηση του κινδύνου και των ευθυνών της.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, και προχωρούσε σε μια ιστορία η οποία επιστημονικά ήταν απαράδεκτη να εκτελείται από αυτές τις συνθήκες. Πέραν του ότι θα σας πω ότι οι ενδείξεις για τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη είναι πολύ συγκεκριμένες και βέβαια πουθενά δεν υπάρχει ως επίσημη ένδειξη η ανανέωση, η αντιγύρανση ή ο καθορισμός από τοξικές ουσίες σε πάση περιπτώσει του αίματος μας, οι οποίες αυτές είναι μέθοδοι οι οποίοι δεν έχουν επίσημη ιατρική πιστοποίηση.
0: Μάλιστα. Ο έλεγχος που πρέπει να γίνει για να προστατευτούν οι πολίτες, οι ασθενείς, είχαν ακολουθηθεί οι διαδικασίες?
1: Κοιτάξτε, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών λέει ότι πήγε τρεις φορές κατόπιν καταγγελιών και δεν βρήκε τα μηχανήματα μέσα στο χώρο. Έτσι λοιπόν εμφανίζεται ότι οι έλεγχοι γίναν. Παρ' όλα αυτά, εκ του αποτελέσματος είναι σαφές ότι εδώ υπάρχει μία αστοχία, διότι δυστυχώς οι έλεγχοι αυτοί δεν κατάφεραν να προστατεύσουν τουλάχιστον έναν ασθενή όπως είναι ο Μακαρίτης. Συνεπώς εδώ πρέπει να δούμε τι πήγε στραβά, διότι υπήρχαν καταγγελίες που λέγανε ότι αυτοί οι άνθρωποι εκτελούν τις συγκεκριμένες πράξεις μέσα στο ιατρείο. Υπήρχαν και βίντεο από ό,τι έχω ενημερωθεί, νομίζω όλοι μας πλέον έχουμε ενημερωθεί από ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και παρόλα αυτά με ένα μαγικό τρόπο όταν πήγαινε η Επιτροπή τα μηχανήματα δεν υπήρχαν, και αυτό δεν είναι, ξέρετε, ένα μηχάνημα που χωράει μέσα σε ένα σιρτάρι. Μάλιστα. Ή μια ντουλάπα, είναι μεγάλα μηχανήματα. Συνεπώς εδώ τώρα θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές και προκειμένου οι εισαγγελικές αρχές, ένα από αυτά που πρέπει κανείς να αναζητήσει είναι αν είχε διασφαλιστεί το εφνιδιαστικό του ελέγχου, κατά τη, λέω τώρα μία πρόταση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά όμως είναι θέματα που θα τα βρουν οι εισαγγελείς και δεν μπορούμε εμείς να πάρουμε θέση αυτή τη στιγμή.
0: Ο ιατρικό...
1: Αυτό που μπορούμε να πούμε όμως είναι ότι δυστυχώς η διαδικασία ελέγχου, έτσι τουλάχιστον όπως έγινε, δεν μπόρεσε να σώσει το Γιώργο το Μαζονάκη.
0: Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν ρεπορτάζ και πληροφορίες ότι σε συνέδρια, ιατρικά συνέδρια, αυτή ήταν και η χορηγός, ήταν από... δεν ήταν δηλαδή κάτι που έκρυβαν οι άνθρωποι, το διαφημίζανε και τους αναγνωρίζανε κιόλας.
1: Αυτό που είναι κατά τη γνώμη μου για έναν γιατρό και γενικότερα για την ιατρική κοινότητα εξοργιστικό είναι όταν βλέπεις ανθρώπους να εμφανίζονται σε διεθνή, σε συνέδρια και μάλιστα διεθνή συνέδρια, όπως αυτό που αναφέρεστε που έγινε το Μάιο, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, του 2023, να βγαίνουν, να τοποθετούνται, μάλιστα να λένε κιόλας ότι φέραν καινούριο μηχάνημα, γιατί είδα το βίντεο από τη Γερμανία, έτσι, και να χαίρονται γι' αυτό, και στη συνέχεια κάνει να μην αντιδράει και να λέει για μια στιγμή τι μηχάνημα μας λες ότι είναι αυτό, πώς θα το χρησιμοποιήσεις και πού θα το χρησιμοποιήσεις. Και μάλιστα στο βιογραφικό της η συγκεκριμένη κυρία αναφέρει απίστευτα πράγματα ως επιστημονικούς τίτλους, και αρκεί κανείς να πει μόνο τον τίτλο ότι εφαρμόζει τη σαμανική ιατρική ή τη κβαντική ιατρική ή διάφορες άλλες αρλούμπες, οι οποίες βέβαια δεν είναι ιατρική αλλά είναι άλλα πράγματα.
0: Αγαπητέ γιατρέ, σύμφωνα με πληροφορίες είχε κανονίσει να κάνει ένα συνέδριο στη Σύρο. Έτσι υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε.
1: Το έχω ακούσει και εγώ, ήταν να γίνει από ό,τι έχω ακούσει τώρα μέσα σε αυτό το μήνα το συνέδριο αυτό.
0: Ευτυχώς.
1: Ναι. Ναι.
0: Άρα δώστε μια γενική οδηγία στους απλούς ανθρώπους που ξέρετε και η αντιγύρανση είναι δελεαστική για όλους μας, κατά τα ψέματα. Τι θα πρέπει να προσέχουμε.
1: Θέλω να πω στον
0: κόσμο. Έχω ακούσει ένα δευτερόλεπτο. Εδώ έχω ακούσει ότι σε σημείο στον Πειραιά, σε σπίτι, κάνουν διάφορες εργασίες. Να μην πω τώρα περισσότερα πράγματα.
1: Κοιτάξτε, εγώ έχω την αίσθηση ότι βλέπουμε μόνο την κορυφή του παγόβουνα αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Ας είναι η θυσία εντός εισαγωγικών του Γιώργου του Μαζονάκη η τελευταία του προσφορά προς την κοινωνία, όπου ανοίγει ένα τεράστιο θέμα. Έχει γεμίσει ο κόσμος και δουλειάς με διάφορο τύπου ινστιτούτα, έτσι, αντιγύρανσης, ανανέωσης, αισθητικής κλπ. Όπου εφαρμόζονται μέθοδοι οι οποίοι επιστημονικά είναι αμφισβητούμενες και πολλές φορές και χωρίς την παρουσία ιατρού.
0: Μάλιστα.
1: Ή τουλάχιστον χωρίς την παρουσία εξειδικευμένου ιατρού.
0: Μάλιστα.
1: Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Και τι να προσέχει? Καταρχάς θα πρέπει να κάνει ένα σοβαρό έλεγχο του χώρου. Εγώ είδα φωτογραφίες του συγκεκριμένου εντός εισαγωγικών ιατρίου και θύμιζε παρεκκλήση εκκλησίας. Δηλαδή δεν μπορεί να πιστεύεις ότι θα πας και θα είσαι ασφαλής σε ένα τέτοιο χώρο όπου μέσα έχει και μια στολή σαμουράι. Δεν το ξέρω. Δεύτερον, θα πρέπει να ελέγχει αν ο άνθρωπος που μιλάει είναι γιατρός. Και αν είναι γιατρός, τι είδους ειδικότητα έχει. Αυτό μπορεί πολύ εύκολα να το δει μέσα από την ιστοσελίδα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, βάζοντας το όνομα, το επίθετο και την ειδικότητα του οποιοδήποτε γιατρού. Θα βρει πολύ εύκολα, αν μπει εκεί μέσα όσοι μας ακούνε, το Εθνικό Μητρό Ιατρών. Τρίτον, αν έχουν την παραμικρή αμφιβολία, θα πρέπει να πάρουν τουλάχιστον και μία δεύτερη γνώμη. Έτσι, αυτά είναι μέτρα αυτοπροστασίας. Δεν αντικαθιστούν βέβαια την τεράστια ευθύνη που έχει ένα οργανωμένο κράτος να γίνονται σωστά έλεγχοι, τακτικοί και αποτελεσματικοί έλεγχοι. Και αυτό που με κάνει να ανατριχιάζω είναι ότι αν δεν ήταν επώνυμος έτσι, ο άνθρωπος ο οποίος έχασε τη ζωή του, κάθομαι και σκέφτομαι, θα είχε πάρει αυτή τη διάσταση όλο αυτό το θέμα? Εσείς τι λέτε?
0: Κανένας δεν ξέρει, μάλλον όχι. Ευχαριστούμε, γιατρέ, για όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Θέλω να σας πω και κάτι πολύ προσωπικό για τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Εγώ τον αγαπούσα πάρα πολύ τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Είμαι και εγώ ένας από τους χιλιάδες. Και όποιος με ξέρει, έχω δύο τατουάζ. Το ένα λέει «Ανήκω σε μένα». Καλό ταξίδι, Γιώργο.

Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πάμε στους συνταξιούχους. Αν μπορούμε να συνθούμε τον πρόεδρο συνταξιούχων, τον κύριο Κάντε, να μας πει αν είναι ευχαριστημένος, γιατί η νέα μέτρα πρέπει, λέει, είναι... η κυβέρνηση λέει ότι πρέπει να είναι ευχαριστημένη. Πήρανε λεφτά για να δεν θα πει ο πρόεδρος που είναι εξειδικευμένος από τα θέματα και αγωνίζεται. Βέβαια, μην ξεχνάτε, 2-10-49-64-5-69, θα τα πούμε βέβαια και στο τελευταίο τετάρτο. Όσοι καλέσετε σήμερα και ζητήσετε ρυθμίσεις και να προσπαθήσουμε για τη ρύθμιση και τη διαγραφή τραπεζικών οφειλών και δημοσίων οφειλών, μείον 30% στο κόστος διαχείρισης. Πάμε να ανοίξουμε τον πρόεδρο.

0: Τι έχει γίνει με τους συνταξιούχους? Έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός κάποια μέτρα, είναι ευχαριστημένοι οι συνταξιούχοι, αν περιμένουν κάτι περισσότερο, αν περιμένουν κάτι λιγότερο. Να πούμε, αυτό το επίδομα 4-5 εκατοστάρικα έχει ηλικιακό κόφτη, άρα πολλοί από αυτούς δεν θα το πάρουν. Δεν έχουμε επαναφορή το ΕΚΑΣ, να μας τα πει τώρα ο πρόεδρος, αν μπορέσουμε να τον βρούμε. Γιατί να κομμάτσετε. Εμείς, η ξεκάθαρη θέση δική μου είναι πίσω τα λεφτά των συνταξιούχων και επιστροφή όλων των χρημάτων σε αυτούς που έχουν δουλέψει και είναι λεφτά δικά τους. Τον έχουν τον πρόεδρο. Πρόεδρε, μας ακούτε?
1: Σε ακούω και με συγκίνησες τώρα με αυτή την αφιέρωση που έκανες σε αυτή την αντίθεση ψυχούλα, σε αυτό το επαναστατημένο παιδί, το οποίο το νιώσαμε όλοι, γιατί και εγώ καμινιώτης Πειραιώτης είμαι.
0: Α, ναι. Μια γειτονιά είμαστε όλοι.
1: Μια γειτονιά και έχουμε συγκινηθεί έτσι από το να δω και το αυτό ξαφνικό θάνατο αυτό του πανικαριού που συμβόλιζε για μένα είναι από μια επανάσταση στα πολιτιστικά δρόμενα της χώρας από τότε που βγήκε και μας χάρισε αυτά τα ανεπανάληπτα τραγούδια του.
0: Και τώρα...
1: Πάνε καλά εκεί που πάει, καλό παράδεισο και βαθιά ψυχή.
0: Τώρα, πρόεδρε, βγαίνουν και πολλά ρεπορτάζ που λένε ότι έχει μεγάλο φιλανθρωπικό έργο. Μεγάλο φιλανθρωπικό έργο, δεν το ήξερα. Να σας πω κάτι, εγώ νικαιώτης είμαι, αλλά... αλλά δεν ήξερα εγώ ότι έχει τόσο μεγάλη δράση και φαίνεται ότι βοήθαει και να πω.
1: Ακριβώς όπως το λες, είναι εμείς που είμαστε εκεί, οι παλικούντες στην Ιερουσαλήμ, εκεί στον Πειραιά, στις συνοικίες, στον γειτονιάς, στην ίδια ηλικία σχεδόν με τα παιδιά μου, φίλοι, και πραγματικά το έργο του το φιλανθρωπικό, και δεν χρειάζεται να τα λέμε, να τα λέμε.
0: Πρόεδρε!
1: Εμείς θα έρθουμε τώρα στα δικά μας.
0: Πάμε, πάμε. Πρέπει να είστε ευχαριστημένοι τώρα, έδωσε και λεφτά, λέει. Η Νέα Δημοκρατία, οι συνταξιούχοι λέει πρέπει να είναι πολύ ευχαριστημένοι. Τι λέτε εσείς που είσαστε αγωνιστής?
1: Οι συνταξιούχοι του απαντήσαμε του κυρίου Μητσοτάκη με μια μαζική, αγωνιστική και μαχητική συγκέντρωση διαμαρτυρίας που κάναμε την ίδια μέρα με τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη ΣΥΔΕΡ τις 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Αγίας Σοφίας, διότι είχε προηγηθεί μια συνάντηση που κάναμε πριν 2-3 μέρες με τον καθήλυν αρμόδιο τον κύριο Πιερακάκη. Δυστυχώς ήταν άφρακες οι υποσχέσεις, όπως ήταν άφρακες και οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, που αφοσιώθηκε και πάλι στην προσφυλή του τακτική, που είναι η τακτική των επιδομάτων. Εμείς δυστυχώς αυτό το βοήθημα, παρότι και το 1 ευρώ και το 1 ευρώ σε αυτούς τους δύσκολους οικονομικούς καιρούς που περνάει όλη η ελληνική κοινωνία, μέσα σε αυτούς και τα 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχος, ευπρόσδεκτο είναι, αλλά δυστυχώς εμείς αυτό το βοήθημα κοροϊδία δεν το δεχόμαστε και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας στους δρόμους μέχρι να πάρουμε πίσω τα κλεμμένα από όλες τις μνημονιακές κυβερνήσεις και όλες τις μνημονιακές πολιτικές που από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουν τσακίσει τις ζωές μας και τις ζωές όλων των λαϊκών ελληνικών στρωμάτων της χώρας μας.
0: Άρα δεν είστε ευχαριστημένοι εσείς, έτσι λέτε, δεν είστε ευχαριστημένοι, άρα η κυβέρνηση δεν ικανοποίησε, γιατί εμείς περιμέναμε 13ο και 14ο, περιμέναμε να δώσει πίσω τα αναδρομικά, δεν τα έκανε αυτά, δεν τα έκανε.
1: Κοιτάτε να δείτε, εμείς καταρχήν κανένα από τα βασικά αιτήματα του κλάδου δεν έκανε, μάλλον δεν έκανε αποδεχτά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μητσοτάκης, από τις εξαγγελίες του στη Θεσσαλονίκη. Και αυτά ήταν 4 βασικά που λέγαμε πραγματικές αυξήσεις στις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις που να καλύπτουν τον πληθωρισμό. Είναι καλή, διότι τις επικουρικές τις έχει ξεχάσει αντισυνταγματικά και παράνομα εδώ και 3 χρόνια. Έστω αυτό το μισό κουλούρι το μήνα το δίνει μόνο στις κύριες. Στις επικουρικές ξέχασε. Έλεγε ότι θα δώσει τη δεκαετή σύνταξη. Δεν έδωσε τη δεκαετή σύνταξη. Δίνει ένα επίδομα 400 ευρώ και ακούστε τώρα. Και ανούφα είναι η ιδέα. Ποιο μυαλό είναι αυτό μέσα στη Νέα Δημοκρατία που είπε και έβαλε αυτό τον ηλικιακό κόφτη.
0: Ναι, ναι.
1: Και πού τον έλαβε, αγαπητοί ακροατές, πού τον έβαλε τον κόφτη? Τον έβαλε στους πιο φτωχούς συνταξιούχους, στους πιο σκληρά εργαζόμενους, που είναι οι Έλληνες ναυτικοί, Οι Έλληνες οικοδόμοι, οι άνθρωποι οι ντελιβεράδες, οι άνθρωποι που δουλεύουν στη βιομηχανία, οι οικοδόμοι που έχουν ηλικιακά κριτήρια λόγω και της βιολογικής ζωής που κάνουν. Έτσι, δηλαδή ένας οικοδόμος δεν μπορεί να πάρει σύνταξη στα 67, που να ανέβει τη σκαλοσιά στα 62. Ένας ναύτης μπορεί να ανέβει τη σκαλοσιά ή να πάει να δένει τους κάβους πάνω από 64 και 65 χρονών.
0: Και εκεί
1: επικίνδυνο. Αυτοί φυσιολογικά λοιπόν το κράτος συγκεστήψει και βγαίνουν σε σύνταξη στα 62, στα 63. Και αποκλείει αυτούς από το 400. Ανάλγητοι είναι οι άνθρωποι, ανάλγητοι πολιτικοί.
0: Κύριε Πρόεδρε, καταλαβαίνω το θυμό. Εμείς στηρίζουμε τις δράσεις σας, το έργο σας. Θα τα ξαναπούμε και την Παρασκευή στο Alert. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ από το φιλόξενο διαφωσμό σας και πάντα να δίνετε βήμα να ακούγεται η φωνή των συνταξιούχων, να βγει η φωνή και η οργή μας. Μήπως ξυπνήσουμε οι συνταξιούχοι. Να μην βγάζουμε τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια.
0: Είμαστε μαζί σας, είμαστε μαζί σας. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Με υγεία.
0: Πάρα πολλά.

0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Να πούμε λοιπόν ότι στο τελευταίο τώρα θα δώσουμε τις λύσεις, τις διαδικασίες για κάποιον που έχει πληστηριασμό, διαταγή πληρωμής, πρόγραμμα πληστηριασμού, πώς μπορεί να αντιδράσει, να μην χάσει την περιουσία, τι εργαλεία έχει. Θέλω να βάλω ένα ερωτηματάκι τώρα. 2-10-7-18.000, απλό και εύκολο είναι πάλι. Το οικογενειακό τραπέζι της Κυριακής, το Κυριακάτικο οικογενειακό τραπέζι, πρέπει να επιστρέψει η ζωή μας που μαζευόμασταν όλοι, καθόμασταν η μαμά, ο μπαμπάς, τα παιδιά, ο παππούς, η γιαγιά, κάναμε την προσευχή μας και τρώγαμε. Πιστεύετε πρέπει να επιστρέψει? 2-10-7-18.000. Η ερώτηση είναι πολύ απλή. Το Κυριακάτικο οικογενειακό τραπέζι πρέπει να επιστρέψει η ζωή μας, ναι ή όχι?
1: Δεν πειράζει, μα κάνω για μένα ό,τι μ' αρέσει.
0: Εσείς στο σπίτι σας κάθε Κυριακή τρώτε όλοι μαζί ή χάθηκε αυτή η συνήθεια, ή ο καθένας τρώει όπου θέλει? Και με πόσα χρόνια έχετε να φάτε στο Κυριακάτικο τραπέζι χωρίς κινητά, όλη η οικογένεια μαζί με το σεβασμό, με τον παππού, τη γιαγιά, όλοι μαζί σαν οικογένεια? Πόσα χρόνια έχουν περάσει, το κάνετε, έχουν περάσει χρόνια? Θέλω την άποψή σας. 2-10-7-18.000, καλέστε να μας πείτε την άποψή σας. 3-4 λεπτά θα το αφήσω. Μην ξεχνάτε σήμερα 8 ώρα στις πλατφόρμες θα γίνει το κουτρούλι του πανηγύρι, έτσι. Το τελευταίο μας νούμερο έχει μείνει ο Θοδωρής στα 2 εκατομμύρια. 4.460.000 είδανε το live του Χαλκιώτη. Είναι 4.460.000 οικογένειες που προσπαθούν να εκφραστούν η άποψη του διπλανού, του απλού πολίτη. Λοιπόν, 8 ώρα σήμερα στις πλατφόρμες, πέσω στο Χαλκιώτη. Και ερώτηση απλή, καθημερινή, το Κυριακάτικο τραπέζι, ρε παιδί μου, που τρώγαμε όλοι μαζί σε μια οικογένεια. Κάναμε και αισθανόμασταν όλοι ότι είμαστε μια οικογένεια. Θέλετε να επιστρέψει το, τηρείτε σε αυτή την παράδοση, το έθιμο, γιατί στο τέλος θα γίνει και έθιμο. Θα λέγανε, θυμάσαι κάποτε οι Έλληνες, λέει, τρώγανε όλοι μαζί και θα γελάνε όλοι. Πιστεύω ότι χρειάζεται να επιστρέψει αυτό το τραπέζι. Το τηρείτε εσείς? 2-10-7-18.000. Μπορείτε και τώρα να καλέσετε στο 2-10-49-64-569 να δηλώσετε όποιο πρόβλημα έχετε με τράπεζες, δημοσιοφιλές, διαταγή πληρωμής, πληστηριασμούς και παράλληλα να κερδίσετε 30% έκπτωση στις υπηρεσίες που μπορώ να σας προσφέρω.

0: Παρασκευή ανοίξαμε το θέμα με την ενιαία εμφάνιση, την κοινή εμφάνιση. Τώρα λέμε οικογένεια, το κυριακάτικο οικογενειακό τραπέζι. Το τηρείτε? Θέλετε, σας αρέσει η διαδικασία, όλη η οικογένεια τρώει μαζί? Ο παππούς, η γιαγιά, ο πατέρας, η μητέρα, τα παιδιά όλοι μαζί, σαν οικογένεια. Σας αρέσει αυτό, αυτή η ιδέα, ή δεν σας αρέσει καθόλου? Μπορεί να πείτε, έλα ρε Χάλκι, τι είναι αυτά που μας λες τώρα, που ζεις? Μπορεί να πει κάποιος, εγώ κάθε Κυριακή μαζί μου είμαστε όλη η οικογένεια και τρώμε όλοι μαζί.
1: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-49-64-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
0: 2-17-10-8000 και 64-3-63-54-51 το Viber. Μια ερωτησούλα λέω. Υπάρχει ακόμα κυριακάτικο τραπέζι στο σπίτι σας? Πότε φάγατε τα τελευταία φορά όλοι μαζί χωρίς κινητά? Πότε φάγατε όλοι μαζί, φάγαμε όλοι μαζί χωρίς κινητά? Ο ένας τρώει στο δωμάτιό του, ο άλλος τρώει στο άλλο το δωμάτιο, η γυναίκα τρώει μόνη της, ο μπαμπάς τρώει στο καφενείο, ή όλοι μαζί μαζεύεται η οικογένεια? Τι μας το χάλασε περισσότερο αυτό το κυριακάτικο τραπέζι? Και όπως λέει ο φίλος μου, ο Νίκος, τα ξέχασα τραπέζια με τα μαμαδίστικα φαγητά. Ποιος? Γεια, έλα μωρέ τώρα, τι μας λες ρε Γραφικέ Χαλκιώτη? Άσε μας ρε παιδί μου τώρα, και έχουμε την τρέλα μας τώρα και δεν τρέχει και το κινητό μου τώρα. Τι μας λες τώρα και εσύ τώρα? Ποιο τραπέζι ρε, ποια οικογένεια ρε τώρα? Εδώ είναι να τη βρούμε τώρα. Εδώ είναι τώρα να πάρουμε 5 like παραπάνω ρε. Άσε μας ρε εσύ τώρα, εντάξει. Πρέπει οι γονείς να επιμένουν να μαζεύεται η οικογένεια στο μία φορά την εβδομάδα? Ή ρε τι λέτε τώρα, ρε είσαστε τρελοί? Άκουρε, άμα τι και συναντηθούμε, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Η ερώτηση είναι απλή. Πότε φάγατε όλοι μαζί χωρίς κινητά στο κυριακάτικο τραπέζι στο σπίτι σας, να χαμογελάσετε, να πείτε τα προβλήματα της οικογένειας? Πότε ήταν αυτή η τελευταία φορά που ήσασταν και φάγατε σαν οικογένεια? Υπάρχει οικογένεια σήμερα? Υπάρχει ρε οικογένεια σήμερα? Ή έλα μωρέ, τι μας λες τώρα, άσε μας τώρα και ζέστηκε, βαριέμαι. Για πάμε στη γραμμή παρακαλώ.
2: Ναι.
0: 2-17-18.000, καλέστε γρήγορα γιατί θα πάμε στην οικονομία σε λίγο. Παρακαλώ εσείς, ορίστε.
2: Εγώ είμαι.
0: Μάλιστα.
2: Γεια σας κύριε Χαρτιωτή.
0: Γεια σας.
2: Κοιτάξτε να δείτε, το ερώτημά σας αυτό, ναι, σίγουρα πρέπει να υπάρχει το κυριακάτικο τραπέζι γιατί έχει κι άλλους παραμέτρους. Όταν υπάρχει τραπέζι στην οικογένεια, υπάρχει πολιτισμός, υπάρχει ελευθερία της πατρίδος και υπάρχει και συνένεση μεταξύ των ανθρώπων. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε, μας θυμάται. Λοιπόν, 2-10-2-10-7-10-8.000. Κάνω μια απλή ερώτηση, 2-3 λεπτά ακόμα. Καλέστε τώρα. 2-10-7-10-8.000. Πάρτε τα κινητά! Πάρτε μέρος ρε στη συζήτηση. Ρε, μην είσαστε. Εδώ είπαμε να μιλάτε εσείς. Βγείτε και πείτε λες χαζομάρες. Ποια οικογενειακά τραπεζία ιδίες είναι αυτές? Θα φάω από ό,τι γουστάρω. Θα πάρω το κινητό μου. Θα πάω στο δωμάτιό μου και θα το φάω στο κρεβάτι μου το φαγητό. Και αυτό ακούγεται. Υπάρχει λόγος να υπάρχει για κάτοικο τραπέζι? Πρέπει να επιστρέψει η ζωή μας αν έχει φύγει? Έχουμε ξεχάσει την οικογένεια? Ή όχι ρε παιδί μου, εμείς είμαστε αγαπημένη οικογένεια, αλλά ο καθένας τρώει στο δωμάτιό του. Έχουμε και μια τηλεόραση, έχουμε και ένα κομπιούτερ και όλα καλά. Μαμά φέρ το φάι! Μαμά φέρ το φάι! Πάει κακομοίρα η μάνα στο τραπέζι. Τα έκανα και εγώ έτσι, νομίζω ότι με έκανα καλό παιδί εγώ. Όμως Πρέπει η οικογένεια να είναι μαζεμένη και να τρώει μια φορά την εβδομάδα το κυριακάτικο τραπέζι. 2-10-7-10-8000. 2-10-7-10-8000. 2-10-7-10-8000. Το κυριακάτικο οικογενειακό τραπέζι να επιστρέψει στη ζωή μας.

Εσείς τρώτε σαν οικογένεια κάθε Κυριακή? Και μην μου πείτε τώρα ότι είναι δουλειές, ότι είναι ωράρια. Και αυτοί και παλιά υπήρχαν και δουλειές και ωράρια. Οι δουλειές, παιδιά, δεν τελειώνουν ποτέ. Υποχρεώσεις δεν τελειώνουν ποτέ. Πάντα κάτι θα υπάρχει που θα πρέπει να κάνουμε. Όλοι εκεί που είναι τώρα στα νεκροταφεία, κάτι έχουν αφήσει πίσω. Μήπως χάνουμε τη ζωή μας, μήπως χάνουμε την οικογένεια, μήπως χάνουμε τον εαυτό μας, μήπως χάνουμε την πατρίδα, μήπως τα χάνουμε όλα. Για ξυπνήστε λίγο, για ξυπνήστε, για πάρτε λίγο συμμετοχή, για ξυπνήστε. Ξυπνήστε, ξυπνήστε, όχι νάνι νάνι, πλέον είστε εσύ, ξυπνήστε, αφήστε την νάνι νάνι, τώρα να ξυπνήσουμε λίγο. 2-10-7-18.000, τι είναι το οικογενειακό τραπέζι το Κυριακάτικο για σας, είναι απαραίτητο?

στείλε, πώς στέλνετε Viber. Τηλεφωνάκια θέλω, για πάμε. Πάμε. Πάρτε τηλέφωνο να μας πείτε την Κυριακή αυτή. Φάγατε όλοι μαζί σαν οικογένεια. Λοιπόν, ο Άρης, ο φίλος μου, λέει: παιδιά, ό,τι βλέπω διαβάζω, δεν έχω πρόβλημα. Οικογενειακοί δεσμοί δεν υπάρχουν. Όλα για το φαίνεστε είμαστε, εκτός μηδαμινών εξαιρέσεων. Μάλιστα. Εκεί που όλα, ένας άλλος φίλος λέει, εκεί που όλα γεννήθηκαν, εκεί και χάθηκαν, δυστυχώς. 2-17-18.000 για ένα λεπτάκι ακόμα. Ο θεσμός της οικογένειας, το κυριακάτικο τραπέζι που τρώγαμε και τρώμε όλοι μαζί, υπάρχει στη ζωή μας, υπάρχει στη ζωή σας? Χρειάζεται το κυριακάτικο τραπέζι που τρώμε όλοι μαζί? Εντάξει, εγώ θα πω κάνουμε και την προσευχή μας, αλλά τέλος πάντων τώρα δεν πειράζει. Πειράζει, αλλά τέλος πάντων. 2-17-18.000, βγείτε και πείτε την άποψή σας. 694-363-5451, τα Viber τα δικά σας. Ένα λεπτάκι ακόμα, γιατί μου στέλνουν μηνύματα ότι έχουν κόσμος που έχει προβλήματα και με ρωτούν και πρέπει να απαντήσω. 2-17-18.000, παρακαλώ βγείτε και πείτε το οικογενειακό τραπέζι σαν έννοια, σαν πράξη, σαν θεσμός, σαν διαδικασία. Συμβολίζει κάτι για σας ή είναι κουκουρούκου? Δεν τρέχει τίποτα, έλα μόνο τώρα, εντάξει. Δυο σουβλάκια. Πάμε να φάμε στα δωμάτια μας ο καθένας, εντάξει τώρα. Εξάλλου πρέπει να έχω και δουλειά, πρέπει να πάω

μου φαίνεται ντρέπεστε. Εντάξει, στείλτε μηνύματα στο Viber 694-364-363-5451. Στείλτε μηνύματα, ποια είναι η άποψη για το Κυριακάτικο, το Κυριακάτικο οικογενειακό τραπέζι. Λέω Κυριακάτικο γιατί είναι μια μέρα που μπορούν να είναι όλοι μαζί, έστω και για μία ώρα. Αν παίζει ρόλο αυτό, ή για σας είναι μια γραφικότητα. 2-17-18.000. Μπορεί να μου πεις, μπορεί να το κάνουμε και μέσω, πώς το λέμε, βίντεο, με το βίντεο κλίση. Κάνουμε κάτι που θέλει, με βίντεο κλίση. Γιατί, παιδιά, όλες οι απόψεις είναι δεκτές, έτσι. Να μου πεις τώρα εδώ, τρώμε με βίντεο κλίση. Και αυτό δεχτώ. Για να πω την άποψή μου, εγώ με του Πατροπαράδοτη, εγώ με του Κυριακάτικου τραπέζου. Γιατί, για να τα ξεκαθαρίζω, για να μην λέτε ότι κρύβομαι. Εσείς όμως μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. 2-17-18.000, για πέστε μας το Κυριακάτικο τραπέζι. Σαν θεσμό, σαν διαδικασία, σαν κύτταρο της κοινωνίας, οικογένεια. 694-63-54-50, μου έχετε στείλει κάποια μηνύματα, δεν τα διάβασα. Και πάμε 2-17-18.000, τις δικές σας φωνές, γιατί θα φύγω σε λίγο, πάω οικονομία.

0: Δωρή, το τραγούδι το δικό μας για τους νικαιώτες. Θέλω να του κηρύσω στα παλιά στην νίκια στην Κοκκινιά. Μπορούμε να το έχουμε, το έχεις. Να μου πεις όποιο και να βάλεις τα ίδια με τον Βανσονάκη, ένα στρίλος που και αυτός επιβεβαίωσε ένα κανόνα ότι όλα μένουν εδώ και αυτό που μένουν κακίες και τίποτα άλλο. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι εδώ είμαστε για ένα μικρό διάστημα. Νομίζετε ότι θα κάνετε εδώ για πάντα. Συνειδητοποιήστε λίγο ότι είμαστε εδώ προσωρινοί. Θα είμαστε για πάντα. Άρα και τα πλούτη και τις αξίες και τα λεφτά, όλα καλά, όλα ωραία. Μπορούμε να ασχοληθούμε λίγο και με την ψυχή μας. Γιατί αυτή θα παραδώσουμε. Δεν θα παραδώσουμε ούτε το Porsche, ούτε το Ferrari, ούτε τις πολυκατοικίες, ούτε τις καταθέσεις. Την ψυχή μας θα παραδώσουμε όταν θα έρθει ο καθένας η ώρα. Για κάντε καμία προσπάθεια εκεί. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Ορίστε.
1: Ναι, πέστε μου, το 210, 64, 53 μετά, 810.
0: Τι είναι αυτό?
1: Στο τηλέφωνο.
0: Ποιο τηλέφωνο? Εδώ έχετε πάρει στο ραδιόφωνο, που σου έχετε κάνει λάθος. Εντάξει, να είστε καλά, να είστε καλά. Ρε το κύτταρο, την οικογένεια ρε, θα την κρατήσουμε ρε. Ρε θα καθόμαστε να τρώμε σαν, όλοι μας σαν οικογένεια ρε, σαν οικογένεια. Όχι σκορποχώρη. Τι θέλουμε την οικογένεια ρε, τι θέλουμε την πατροβαρά την οικογένεια. Τι θέλουμε ρε, δεν τι θέλουμε. Γουστάρουμε να έχουμε οικογένεια. Ή εντάξει μου ρε τώρα, δεν δικαί μου να πούμε τώρα εντάξει, εντάξει τώρα και εγώ εντάξει να πούμε. Ρε μπρο, τι θέλουμε ρε, τι θέλουμε. Τι θέλουμε ρε, τι θέλουμε την οικογένεια. Θέλουμε να τηρούμε τις διαδικασίες αυτές. Μια φορά τη βδομάδα ένα κυριακάτικο τραπέζι σαν οικογένεια. Πρέπει να αποδίδουμε σεβασμό στον παππού και στη γέννη να του λέμε λάμο. Εντάξει, κάνε στην άκρη τώρα. Εντάξει, τώρα άσε μου τώρα. Δεν τρώει και καλά, του πέφτουν και τα πιάτα. Άσε μου τώρα. Άσε γιατί πρέπει να φύγω και εγώ σε λίγο με την έτσι μου να πούμε και δεν γουστάρω. Τι πρέπει να κάνουμε, ρε. Πρέπει να σεβόμαστε τους θεσμούς. Μας συμφέρει εμείς να έχουμε την οικογένεια σαν κύτταρο και να τηρούμε και να είμαστε ενωμένοι. Τι λέτε εσείς? 2-17-18.000, κλείνω τις γραμμές. Πάμε παρακαλώ, ορίστε.
2: Πέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Χρόνια πολλά για τους Σταυρούς.
0: Μάλιστα.
2: Που γιορτάζουν σήμερα.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, συλληπιτήρια για τον κύριο Μαζονάκη.
0: Βέβαια, ξέχασα το πω, συλληπιτήρια στους γονείς του. Ναι. Και στην
2: συλληπιτήρια παίρνω εκεί.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και κάτι για την οικογένεια που λες. Πού και 5 άτομα να δουλέψουν εδώ που μας έχει φτάσει, δεν μπαίνει ούτε κοκαλάκι.
0: Ούτε κοκαλάκι λέτε.
2: Ούτε... Ε?
0: Δεν μένει τίποτα.
2: Τι να πάρεις? Σου δίνουν να με μεροκάμα το 25 ευρώ και 30.
0: Ναι.
2: Για πήγαινε εσύ στο σούπερ μάρκετ να δεις. Έχουν κάνει μείωση στα γραμμάρια.
0: Μάλιστα.
2: Και έχουν ευθυνήνει και καλά τα πράγματα. Ας. Αυτή είναι η κυβέρνηση, η πολιτική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και τα τσιράκια. Και το πιο μεγάλο τσιράκι είναι ο κύριος Άδωνης. Η Σφίνα. Η Σφίνα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτός τα έχει κάνει, το έφτιαξε τα μαλλιά του. Έκανε μπότιν, έκανε, πήρε οικόπεδο στο Άνω Λιώσα.
0: Στα
2: πώς τα πήρε αυτά, με τι, από πού, πού τα βρήκε τα λεφτά? Αυτοί δεν είχαν να φάνε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς κάνουμε το απλό, σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο, δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σας το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάχνεις να βρεις το γιατί, έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 2-10-49-64-5-69, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό, και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε υποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων και θα πάμε μαζί χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.
3: Καταρχήν, δεν θέλω παράπονο για το σούπερ μάρκετ, γιατί εσείς οι Αθηναίοι μπορείτε να κάνετε 350 χιλιόμετρα και να κερδίσετε ένα λεπτό στο λάδι. Σήμερα, για να ψωνίσει το σούπερ μάρκετ, πρέπει να έχει τελειώσει λογιστική τουλάχιστον. Αλλά σας έχω πει ότι αυτές οι προσεγγίσεις είναι λάθος που έχετε. Είναι λάθος. Έχεις τσακωθεί με τη γυναίκα σου, έχεις τσακωθεί με τον άντρα σου, έχεις τσακωθεί με τον φίλο σου, με τη φίλη σου. Του λες πάμε να ψωνίσουμε μαζί. Είσαι στην Αθήνα. Στα Γιάννενα έχει το λάδι 10 λεπτά πιο φθηνό. Παίρνεις λοιπόν το αυτοκίνητο και δεν του λες πάμε μια εκδρομή. Του λες πάμε να πάρουμε ένα λάδι. Στη διαδρομή εσύ όμως αρχίζεις τα θέματα, συζητάς και τα ξαναβρίσκεις. Γιατί δεν βλέπετε τη θετική πλευρά. Δείτε τη θετική πλευρά, ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις αποστάσεις, γιατί τώρα εδώ οι νοικιώτες για να αγοράσουν πάνω σκιά το γάλα 20 λεπτά πιο φτηνό, θα πρέπει να πάνε στην Γλυφάδα, ρε παιδί μου. Άρα σε ενεργοποιεί να βγεις από το σπίτι σου, να αλλάξεις παραστάσεις για να κερδίσεις 10 λεπτά. Τώρα μην πεις θα χαλάσω 30 ευρώ βενζίνη. Μην κολλάτε με τα χρήματα. Μην κολλάτε. Πάμε στη γραμμή, πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ εσείς.
4: Ναι, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας.
4: Θα πούμε κάτι για να χαρούν και κάποιοι. Τα πολλά λεφτά χαλάνε τον άνθρωπο.
3: Μπράβο. Αυτό και είναι. Τώρα, γι' αυτό εμείς που δεν τα έχουμε. Έτσι είμαστε προνομιούχοι.
4: Αυτοί οι λεφτάδες.
3: Αυτοί οι λεφτάδες μας αγαπάνε και δεν μας θέλουν. Γιατί τα λεφτά
4: δεν.
3: Μπράβο, ρε μάγκα, πώς λέγεσαι.
4: Κώστας Νάτσης.
3: Γεια σου, ρε Κωστάρα. Έτσι.
4: Πες χουντικάρας, γιατί μ' αρέσει.
3: Πώς.
4: Χουντικότατος.
3: Α, φιλιά. Γεια σου, ρε μάγκα, γεια σου. Κορόιδα. Τα λεφτά, όπως είπανε, φέρνουν στεναχώρια, φέρνουν διχόνοια, φέρνουν προβλήματα. Τα κρατάνε λοιπόν οι πλούσιοι τα χρήματα, μας δίνουν εμάς κάτι ελάχιστα για να μην έχουμε προβλήματα, για να μην στεναχωριόμαστε. Γιατί κοίτα, άμα έχεις λεφτά, λες να πάρω το κόκκινο ή το πράσινο. Το μαύρο ή το κόκκινο. Άμα είσαι στεγνός από ψηλά και από παρέα, δεν παίρνεις τίποτα, άρα δεν έχεις διλήμματα, άρα τελειώσαμε. Να ευχαριστήσουμε τους πλούσιους που δεν δίνουν στοχούς ευρώ γιατί δεν θέλουν να τους στεναχωρούν. Συγχαρητήρια, σε ευχαριστούμε.
5: Γιατί.
3: Έχεις στην τσέπη σου ένα τάλιρο και πάμε να πάρεις τυρί. Τι τυρί να πάρεις με ένα τάλιρο. Ενώ άμα έχεις 50 ευρώ λες να πάρω λίγο φέτα, να πάρω κασέρι, να πάρω τρικαλινό, να πάρω το ένα, να πάρω το άλλο. Με ένα τάλιρο τι να πάρεις. Ιδέες. Παίρνεις 5 φωτογραφίες από το τυρί και τελειώσαμε. Ρε είσαστε προνομιακοί εσείς που δεν έχετε λεφτά. Δεν μπαίνετε σε διλήμματα.
5: Μόνο για σένα μια ταλιά.
3: 2-10-49-64-5-6-9 2-10-49-64-5-6-9 2-10-49-64-5-6-9 Καλέστε τώρα αν έχετε προβλήματα με δάνεια, πληστηριασμούς, διαταγή πληρωμής. Όλα αυτά μπορούμε να σας προτείνουμε και τη δική μας άποψη μετά από 30 πλάς χρόνια, περισσότερο από 30 χρόνια που ασχολούμαστε με το αντικείμενο. Έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές περιπτώσεις πολύ σοβαρές και καθημερινά προσπαθούμε και κάνουμε κουρέματα. Ενημερωθείτε, η ενημέρωση είναι το καλύτερο. Έχουμε τον εξοδικαστικό, έχουμε το νέο εξοδικαστικό, έχουμε τις ρυθμίσεις, έχουμε εργαλεία. Μην τα παρατάτε. Ενημερωθείτε 2-10-49-64-569. Μπορούμε να κάνουμε και τηλεφωνικό ραντεβού σε όλη την Ελλάδα. Κλείστε στο 2-10-49-64-569 για τρία διαφορετικά γραφεία, Κορυδαλλέο, Νίκη και Μαρούση, να δούμε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Ενημερωθείτε σωστά, μην τα παρατάτε, υπάρχουν λύσεις, πάρα πολλοί άνθρωποι, είτε χρησιμοποιούν τον εξοδικαστικό, είτε με τη διμερή διαπραγμάτευση, μπορούμε να βοηθήσουμε πραγματικά. Πείτε το πρόβλημά σας, 2-10-49-64-5-69, να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Και εξάλλου, σήμερα στις 8 η ώρα στις πλατφόρμες, πέσω στο Χαλκιώτη, κοινωνία, οικονομία, και θα έχουμε και στο δεύτερο μέρος την κυρία Μπορδόνη να μας δώσει εξαίρετη νομική. Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που μας λέει πώς να χρησιμοποιούμε κατάλληλα εργαλεία.
6: Τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-5-69. Γραφεία Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
3: Μέσα την περασμένη εβδομάδα κάναμε δύο κουρέματα στις δημόσιες φυλές γύρω στις 50.000. Σύνολο 50%, πάνω από, νομίζω είναι 80-90.000. Περιμένουμε να καθαρογραφθούν για να σας ανακοινώσω. Σταμάτησαν να πληστηριασμούν με πολύ μικρή προκαταβολή. Άρα και οι οποίοι και αυτοί προσπαθήσαν να βρουν λύση, αλλά δεν μπορούσαν να βρουν. Έχουμε εργαλεία, έχουμε εξοδικαστικό, έχουμε τη ρύθμιση, έχουμε πάρα πολλά εργαλεία που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να σας προστατεύσουμε. Μην ξεχνάτε, αν έχετε ένα μικρό ποσό, το οποίο θέλετε να δείτε καλύτερες επαγγελματικές προτάσεις 20-30.000, καλέστε το 210-49-64-569, σας προτείνουμε επαγγελματικές προτάσεις. Και βέβαια, εάν έχετε λεφτά και θέλετε να αγοράσετε ένα φτηνό ακίνητο, έχουμε και φτηνά ακίνητα. 210-49-64-569. Πάμε στην τελευταία γραμμή να κλείσουμε. Παρακαλώ.
7: Καλό απόγευμα, Γαβρίλο.
3: Γεια σου, κουκλά.
7: Η Μαρία, είμαι από Πλατεία Αμερικής.
3: Γεια σου, Μαραγή.
7: Καθυστέρησα λίγο το μονούγο.
3: Έτοιμος ήμουνα για απουσία. Έτοιμος ήμουνα. Και μου έλεγε εδώ,
7: ναι,
3: ο Εφραίμ, κάτσε θα πάρει. Όχι, του λέω, κλείς την πόρτα. Κλείς την πόρτα και βγάλε απουσιολόγιο.
7: Θα έπρεπε, θα έπρεπε.
3: Για πες.
7: Λοιπόν, θέλω να πω για την οικογένεια. Οπωσδήποτε η οικογένεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει δεχτεί φοβερά πλήγματα, έχει αποχριστιανοποιηθεί και αφελληνιστεί. Γι' αυτό το λόγο η αντίστασή μας θα πρέπει να είναι ότι πρέπει η οικογένεια να μαζεύεται μαζί, την Κυριακή, πάντα αλλά ιδίως την Κυριακή, να επανέλθει το μοντέλο των παιδικών μας χρόνων, δηλαδή ο εκκλησιασμός, και μετά το τραπέζι, αφού θα προηγείται η προσευχή.
3: Το είπα εγώ και η προσευχή.
7: Το είπες, το άκουσα αυτό. Αλλά εάν αφαιρέσουμε, αφαιρώντας λιθαράκι-λιθαράκι όλες τις αξίες, κατακριμίζεται το οικοδόμημα.
3: Μάλιστα.
7: Εκεί δεν είναι.
3: Μάλιστα.
7: Και γι' αυτό πιστεύω ότι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, γιατί βγάλαν οι άνθρωποι το Θεό από τη ζωή τους, τις αξίες, την πατρίδα, και έχουμε φτάσει σε αυτό το κατάντημα, μπορώ να πω.
3: Ο Θεός είναι φως και στο σκοτάδι του καθενός έρχονται οι στιγμές που θα βρει ο καθένας το φως του. Να είστε
7: μακάρι,
3: καλά.
7: Μακάρι. Καλό απόγευμα.
3: Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Λοιπόν, είναι στιγμές σαν και αυτές που καταλαβαίνουμε ότι είμαστε ένα τίποτα. Είτε είσαι επώνυμος, είτε ανώνυμος, είτε έχεις λεφτά, είτε δεν έχεις λεφτά, είμαστε ένα τίποτα. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να προσπαθούμε όσο μπορούμε για την καλύτερη έκδοση του εαυτού μας. Οι πειρασμοί είναι πολύ, η καθημερινότητα. Το σκοτάδι έρχεται πολλές φορές και μας κλείνει τα μάτια. Εμείς όμως έχουμε την καλύτερη βοήθεια, έχουμε την ορθοδοξία μας. Έχουμε την Παναγία μας, τον Χριστό μας, τον Θεό μας, τους Αγίους μας βοηθάνε συνέχεια. Και αν αυτούς επικαλούμαστε και πρέπει να τους ζητάμε τη βοήθειά τους, όχι όμως σαν το ασθενοφόρο. Ο Άγιος Νεκτάριος, μεγάλη χαρά του, λέει ότι δεν καλούμε τον Θεό μόνο σαν ασθενοφόρο που το χρειαζόμαστε. Είμαστε συνέχεια και όσο μπορούμε ο καθένας να κάνει μια ζωή που να μοιάζει πιο πολύ με τη ζωή ενός χριστιανού, που είναι δύσκολη ζωή αυτή, αλλά να προσπαθήσουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σας πω ότι 31 θα επικοινωνήσουν τώρα με το γραφείο μου 210-49-64-569 για μόνο για την ώρα της εκπομπής, 30% έκπτωση στο κόστος διαχείρισης. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Το βράδυ στις πλατφόρμες 8 η ώρα θα είμαστε εδώ. Στο Alert 8 η ώρα πάλι δείχνουμε εκπομπές. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Μην στεναχωριέστε. Αν έχετε αντιμετωπίζετε προβλήματα, μπορούμε να βοηθήσουμε. Αφήστε μας να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε. 210-49-64-569. Και το μήνυμα είναι ένα. Καλά τα πλούτη, καλές οι δόξες, αλλά ας κοιτάξουμε λίγο και την ψυχή μας. Εκεί νομίζω είναι ο κρυμμένος θησαυρός του καθενός και μπορούμε να το βρούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Πάντα με τη βοήθεια του Θεού.
8: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
9: Η ώρα είναι 5.

0: εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. LNV Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, ανοιχτά και καθαρά. Το απογευματινό μαγκαζίνο του Μάχη FM 99,8 με την Ιωάννα Ηλιάδη.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
3: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό της Δευτέρας. Αποκλειστικό μαφία, ναρκωτικά και σερνική πορνεία. Μαζονάκης Κόκοτας. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες. Μαύρο παρελθόν, ίδιο τέλος. Ο θάνατος. Η φοβερή ιστορία και η εμπλοκή τους με το πιο αδίστακτο κύκλωμα εκτελεστών και εκβιαστών της Καμόρα. Διεθνές ρεζιλίκη από το γαλλικό Παρί Μάτς για τη δολοφονία Μαζονάκη Μπάχαλο, το εσύμι της θεραπείας αντιγύρανσης. Χιλιάδες κόσμο έψελαν τα σουξέ του. Η λαϊκή αγρυπνία έγινε μπουζουκλερή στην εκκλησία της Νίκαιας. Γρίφος η διαθήκη του Σταρ. Στον κόσμο το Κούλης με μαρέβα και αναβύση. Μπότοξ, ακριβά συνολάκια και κοσμικές φιωριτούρες. Ο Στέλιος του λαού και των καημών δεν θα ξεχαστεί ποτέ. 25 χρόνια από το θάνατό του, ανήμερα του Σταυρού. Τσουχτερά τα ενίκια, γιατί παραμένουν στα ύψη οι τιμές. Οι Χούθοι προελάβουν στο Σουέζ. Το πετρέλαιο εκτινάσεται. Στο μακελιό της Δευτέρας. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελιό.
1: Το χειρότερο από όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο, να παριστάνετε το Στέφανο Χίο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όλους σας ακούτε την εκπομπή των Ράδιο Μακελάριδων σε επανάληψη. Έχουμε ζητηματάκια σήμερα. Εγώ δεν θα μιλήσω ούτε για το τελευταίο αντίο του λαϊκού pop star με τους χιλιάδες κόσμου που τον προϋπάντησαν στο τελευταίο του ταξίδι, ούτε θα μιλήσω για το αν είχε κόσμο, ποια ήταν η κατανομή και η μορφή του κόσμου στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά θα πω κάτι το οποίο με ενδιαφέρει, γιατί είναι σημείο και απότοκο του ρεπορτάζ. Και εμείς ξέρετε ότι εδώ πέρα κάνουμε ρεπορτάζ και όχι εντυπώσεις. Αυτά που θα πω πιθανόν να στεναχωρήσω πάρα πολλούς φίλους του Γιώργου Μαζονάκη. Εγώ τον Μαζονάκη τον ήξερα 30 χρόνια, 32 χρόνια. Και δεν θέλω να καταχραστώ τη γνωριμία που είχα με τον Μακαρίτη. Το πολύ μεγάλο θέμα που ανακύπτει δεν είναι ούτε πόσοι πήγαν στην κηδεία, ούτε πόσοι τον αντάμωσαν, ούτε πόσοι τον προϋπάντησαν. Το μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι, που άνοιξε την προηγούμενη εβδομάδα και από μας προς μεγάλο πείσμα του πολιτικού συστήματος, είναι ότι αυτή η τραγωδία, γιατί πρόκειται για τραγωδία να πεθαίνει ένας νέος άνθρωπος, ή ουδήποτε αναγνωρίσιμου ή μη δημοφιλή ή μη, είναι ότι αυτή η τραγωδία κατέδειξε τη σαπίλα της δημοκρατίας, τη σαπίλα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τη σαπίλα των ανθρώπων οι οποίοι ηγούνται του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνει ο Υπουργός Υγείας σήμερα στην κηδεία του λαϊκού δημοφιλή τραγουδιστή και να ζητάει συγγνώμη. Συγγνώμη? Ποια συγγνώμη? Πόσες φορές έχουμε ακούσει τα συγγνώμη αυτά? Και στα Τέμπη συγγνώμη ζητάγατε. Και στις μεγάλες τραγωδίες της ασφάλτου συγγνώμη ζητάτε. Και στις κηδείες ανθρώπων που πεθαίνουν από σκιτζίδες και κομπογιανίτες συγγνώμη ζητάτε. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας έχει ζητήσει συγγνώμη 200 φορές. Η συγγνώμη όμως, κυρίες και κύριοι, εφευρέθηκε, όπως λέμε εμείς στην πιάτσα, όταν εξαφανίστηκε και χάθηκε το φιλότιμο. Είστε λοιπόν όλοι σας οι πολιτικοί αφιλότιμοι. Είστε αφιλότιμοι, γιατί από αυτή την τραγωδία και τις καθημερινές τραγωδίες στα νοσοκομεία όλης της χώρας αποδείχτηκε για μια ακόμα φορά αυτό που φωνάζουμε τόσα χρόνια, ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι μια οχραία κοιλίδα στο γαστρεντερικό σύστημα της δημοκρατίας. Όπως το λέω, στο γαστρεντερικό σύστημα της δημοκρατίας και στο αναπνευστικό σύστημα της δημοκρατίας. Δημοκρατία πια ούτε αναπνέει, ούτε χωνεύει, ούτε αποβάλλει. Νοσεί βαρύτατα. Και η νόσηση αυτή είναι ο καρκίνος. Έχουμε να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, με καρκινώματα στα σπλάχνα της δημοκρατίας. Από τη μία η μαφία του λαθρεμπορίου, των καυσίμων. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται με τα καύσιμα. Φτάσαμε στο 2,25, 2,30 και βγαίνουν οι εργατοπατέρες, τα είπα και προχτές. Οι βενζινάδες, οι ιδιοκτήτες της Αντλίας και λένε ψέματα στον κόσμο. Δεν μπορούμε, ανατιμολογούμε κάθε μέρα. Τι λέτε ρε? Και τι κάνατε εσείς όλοι για τη λαθρεμπορία των καυσίμων? Σεις πρώτοι εργατοπατέρες των βενζινοπολών, μαζί με τους ιδιοκτήτες των δηληστηρίων, ήταν και η Μαριάννα Λάτση σήμερα στην κηδεία του Μαζονάκη. Και έκανε δηλώσεις δακρύβρεχτες. Κλαίουσα η κόρη της ολιγαρχίας, ότι έφυγε ο φίλος της. Από πότε έγινε φίλος?
Από πότε έγινε φίλος? Οι βενζινάδες λοιπόν από τη μία, τα έχω βάλει εγώ μαζί τους. Αλλά εμείς πάμε στα πρατήρια της ανάγκης για να μπορέσουμε να κουνηθούμε και να πάμε στις δουλειές μας. 2,30 η βενζίνη, 2,15 το πετρέλαιο θέρμανσης, 1,9 το πετρέλαιο κίνησης, συγγνώμη, 2,15, 1,9 το πετρέλαιο θέρμανσης. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή ήταν χειμώνας, θα ρίχναμε πετρέλαιο με 1,9. Και τι κάνει η κυβέρνηση για όλα αυτά? Πότε πήγαν οι συνδικαλιστές της Αντίλιας στον Υπουργό Ενέργειας, στον Υπουργό Ανάπτυξης, στα οικεία Υπουργεία της Εσχροκέρδειας να παραπονεθούν? Πώς άφησαν τόσα χρόνια οι βενζινοπόλες, οι έντιμοι βενζινοπόλες, πώς παράτησαν τον κόσμο στο έλεος Θεού όταν έβλεπαν νοθευτές καυσίμων, λαθρεμπόρους καυσίμων, ανθρώπους που ανακάτευαν τα καύσιμα και τα νόθευαν, που πείραζαν τις αντλίες με τα λογισμικά. Πώς ανέχονταν τόσα χρόνια? Γιατί ήδη είναι οι πέτοιοι που δεν εξηγήσαν τον κλάδο τους. Εφοπλιστάδες της λαθρεμπορίας να δίνουν 15 και 20 βενζινάδικα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έκαναν τίποτα άλλο παρά να συμμετέχουν στο βάφλο κύκλο της μαφίας, να εκτελούν, να σκοτώνουν, να απειλούν δικαστές με βομβιστικές ενέργειες. Ο τελευταίος από αυτούς, για να δείτε τι σημαίνει λαθρεμπορία καυσίμων, είχε 15 βενζινάδικα συγκεκριμένης εταιρείας πετρελαιοειδών. Γιατί του τα έδωσε ο ιδιοκτήτης της? Γιατί δεν πήγατε να διαμαρτυρηθείτε ότι έχει γεμίσει η μισή πιάτσα σας από λαθρεμπόρους καυσίμων και εκτελεστικά όργανα της μαφίας, για να εξηγιάνετε τον κλάδο σας? Εκεί δεν έχετε να πείτε τίποτα. Το μόνο που έχετε να πείτε είναι ότι κάθε φορά που πέφτει μια σφαίρα, μια χειροβομβίδα δυναμίτης σε αυτούς που προσπαθούν να εξηγιάνουν τον κλάδο, δεν το ξέραμε. Τι δεν γνωρίζατε ρε? Δεν γνωρίζατε ότι κεφαλαιόδες στέλεχος της μαφίας είχε 15 μερτζινάδικα από συγκεκριμένο εφοπλιστή και πουλάγε λαθρεμπορικό? Τι κάνατε για αυτά για να εξηγιάνετε τον κλάδο σας? Άρα λοιπόν μας δουλεύετε που το πετρέλαιο έχει φτάσει το 2,15 και η βενζίνη θα φτάσει στα 3 ευρώ. Και κανένας συστημικός δημοσιογράφος δεν τον άκουσα ποτέ να ρωτήσει γιατί δίνανε 15 βενζινάδικα στο δολοφονημένο μαφιόζο Βαγγέλη Ζαμπούνη, που είχε συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν θα της κάνω και διαφήμιση. Άρα λοιπόν, αφήστε τα παραμύθια. Τα παραμύθια όχι σε εμάς. Όπως επίσης και το παραμύθι με την ιστορία της δολοφονίας, το είπα από την αρχή, του τραγουδιστή. Γιατί πριν από λίγη ώρα, όπως είχα πει και την Παρασκευή εδώ, την Πέμπτη μάλλον, την Παρασκευή το είχα πει, ότι δεν μπορούν να πηγαίνουν τους δύο γιατρούς για θανατηφόρο έκθεση. Και σήμερα, πριν από λίγη ώρα, η κατηγορία έγινε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αυτό που είχα τονίσει από την αρχή. Διότι οι γιατροί πια κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία ενός ανθρώπου. Δεν με ενδιαφέρει αν ήταν τραγουδιστής ή όχι. Όπως θα μπορούσε να γίνει και έχει γίνει σε συγγενικά μας πρόσωπα, σε φίλους μας, στον πολίτη, στον κόσμο. Εδώ όμως υπάρχει ένα θεματάκι το οποίο είναι σοβαρό και το οποίο το πληροφορούμαστε από ασφαλέστατες πηγές. Μαθαίνω από το ρεπορτάζ, πλην όλων των υπολείπων καθαρίστηκε ο χώρος, αυτά που ακούτε, τις μπούρδες αυτές δεν έχουν να πούν κάτι άλλο, μας έχουν αραδιάσει ένα σωρό βλακίες, οι οποίες δεν έχουν σχέση με το ρεπορτάζ.
Έχουν βγει κυρίες και κύριοι σήμερα και χτες και προχτές πολιτικοί υπουργοί της κυβέρνησης. Ακόμα και οι πρώην πρωθυπουργοί να συλληπιθούν το μακαρίτι. Πίσω όμως από αυτά τα συλληπιτήρια κρύβεται ένα βαθύτατο σκοτάδι. Διότι η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι στο ιατρείο του θανάτου, όπως αποδείχτηκε, στην οδό Καρνεάδου, που ήταν ένα από τα πολλά ιατρεία μανιτάρια, τα οποία έχουν διασκορπιστεί σχεδόν σε όλη την ελληνική επικράτεια, επικρατούσε ο νόμος της ομερτά. Η ομερτά επικρατεί στους μηχανισμούς της μαφίας. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με μια μαφία παραϊατρικών μεθόδων, παραϊατρικών επαγγελμάτων, να μια ακόμα μορφή μαφίας. Έχουμε να κάνουμε με μια μαφία κομπογεννητών, σκιτζίδων, ψευτών και απατεώνων, οι οποίοι φορώντας ιατρική μπλούζα χωρίς να έχουν πάρει ποτέ πτυχίο στη ζωή τους, στέλνουν ανθρώπους στο θάνατο ή τους αφήνουν παράλυτος, σακάτιδες, τρελούς, κατατομημένους. Στο εν λόγω ιατρείο μαθαίνω μία υπάλληλος είχε να λάβει τη βρώμικη δουλειά. Τι έκανε? Κάθε βράδυ, γιατί εκεί το μαγαζί δουλεύε και μεταμεσονυχτίως, έκοβε χρήμα το μαγαζί αυτό, πέραν τις φορολογικές διαπιστώσεις, για εξωχώριες, διακίνηση μαύρου χρήματος κλπ. Διότι πολλά λεφτά από αυτά, σχεδόν το 3/4 των χρημάτων, ήταν αφορολόγητα. Δεν κόβονταν αποδείξεις. 5, 10.000, 15.000. Πριν από λίγο άκουσα την υπεύθυνη του ιατρικού συλλόγου, η οποία είναι το δεξί χέρι του κύριου Πατούλη, να λέει ότι το μηχάνημα που φέρνανε άξιζε, η γιατρός είπε 300.000, ο δόκτωρ θάνατος με το κόκκινο παντελόνι, Θεοδωρόπουλος, 35.000, 350.000 έλεγε η γυναίκα του, 35.000 αυτός. Από πού το φέραν το μηχάνημα? Τι ήταν το μηχάνημα? Παράνομα εισερχόμενο. Όμως, το μεγάλο θέμα είναι το εξής. Ότι κάποιους από αυτούς που συλληπούνται σήμερα την οικογένεια, κάποιοι από αυτούς που συλληπούνται, επαναλαμβάνω, σήμερα την οικογένεια, ήτανε πελατάκια στο γραφείο των γιατρών. Υπουργοί, μεγαλόσχημοι, έχουν αρχίσει ήδη να διαραίουν τα ονόματά τους. Σπύρος, Γιώργος, Παναγιώτης, Αριστίδης, γνωστοί επιχειρηματίες, εφοπλιστικός κόσμος περνούσε από εκεί. Άρα έχουμε να κάνουμε πάλι με αυτό που έχω δει μπροστά μου στο ρεπορτάζ τα τελευταία 35 χρόνια. Έχουμε να κάνουμε με ατζέντες, με λίστες. Λίστες θανάτου. Αλλά αυτή τη φορά είναι και λίστες επωνύμων. Υπουργοί της κυβέρνησης ακούω ότι συμμετείχαν σε ιστορίες πλασμαφαίρεσης. Συμμετείχαν σε αντιγυραντικές μεθόδους. Συμμετείχαν σε αλλαγή αίματος για να κερδίσουν την αιώνια ζωή. Ματαιοδοξία! Και βάζανε μία υπάλληλο κάθε βράδυ, τώρα είναι το ενδιαφέρον, και σβήνανε τα ονόματα των επωνύμων για να μπλέξουνε. Γιατί αυτή ήταν η συμφωνία. Σου δίνω άλλα 2 χιλιάρικα, αλλά το όνομά μου να μου φάνει ποτέ. Πρώτον, γιατί πληρώνανε μαύρα, και πώς θα ερχόντουσαν τώρα να επικαλεστούν τα χρήματα που δίνανε? Από πού βγάζανε τα μαύρα? Από ποιο σακούλι? Για να βγάζεις μαύρα, κύριε Πιτσιλή, που με ψάχνεις, που ψάχνεις να βρεις το χείο αν έχει μαύρο χρήμα. Ναι ρε, ναι ρε, κόκκινο έχω. Από τη Σοβιετική Ένωση. Κόκκινο ρε. Μου το έδινε ο Μπρέσνιεφ, ο Αντρόποφ, ο Γκορμπατσόφ και ο Πούτιν. Από εκεί το παίρνω το κόκκινο χρήμα. Κακομύρι, κακομύρι. Αυτοί λοιπόν οι υπουργοί της κυβέρνησης, οι οποίοι πήγαιναν στο ιατρείο, είναι γνωστά τα ονόματά τους. Έχουν αρχίσει και διαραίουν τα ονόματά τους. Ήταν αυτοί οι οποίοι σήμερα βγαίνουν δακρυβρεγμένοι στα μικρόφωνα και κάνουν απόδοση συλληπιτηρίων.
και τα ονοματάκια τους ήταν καταχωρημένα στις κρυφές ατζέντες που τη νύχτα η υπάλληλος έσβηνε και γράφε με τη γομολάστικα. Θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον να μάθουμε ποιοι είναι αυτοί, έστω και προφορικά. Ας το διαψεύσουν. Έχουν αρχίσει οι κυκλοφορούν ονόματα. Οι διαρροές είναι μεγάλες. Εγώ που μίλησα, αυτά μου πάνε. Και άνθρωποι οι οποίοι είναι παράγοντες της ποινικής διαδικασίας, δεν τα μάθα από την κυρία Μαρία της Γειτονιάς. Κάτι ακόμα. Το οποίο θα το πάρω πάνω μου. Και ξέρω θα το εισπράξω. Αλλά δεν με ενδιαφέρει να γίνομαι μερικές φορές αντιδημοφιλής. Όλο αυτό το πράγμα που παρακολουθήσαμε τις τελευταίες 24 ώρες, την υποτιθέμενη λαϊκή αγρυπνία. Λυπάμαι κυρίες και κύριοι, αυτό δεν είναι λαϊκή αγρυπνία της Ορθοδόξου πίστεως. Οι κάγκουρες που μαζεύτηκαν εκεί βάζοντας τραγούδια του Μαζανάκη στη διαπασόν την ώρα που έψελνε ο παπάς, αναγκάστηκε ο ιερέας να βγει στην πόρτα να πει, παιδιά, κηδεία κάνουμε. Δεν είμαστε σε μπουζουξίδι. Ένιασε αυτή όλη η ιστορία της κηδείας, της εξοδίου ακολουθίας, ομοίασε με μια τεράστια μπουζουκλερή. Και θέλω να ρωτήσω όλους αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν και καλά κάνανε στην κηδεία του τραγουδιστή, τον οποίο αγαπούσανε γιατί ήταν λαϊκό παιδί, απλώς έκανε αγαθοεργίες, έκανε φιλανθρωπίες, σύμφωνα σε όλα. Τον ήξερα κι εγώ. Μες στην καρδιά μου τον είχα. Στεναχωρήθηκα όταν πέθανε. Αλλά όλοι αυτοί οι καγκουροειδείς τύποι, γυναίκες και άντρες, που είχαν βάλει τα τηλέφωνά τους για να ακούμε τα τραγούδια του Μαζονάκη στο διαπασόν, υποβοήθησαν την εκρόσιμη ακολουθία. Εκεί και δευόταν ένας άνθρωπος. Πώς μπορείς να κάνεις μια εκκλησία μπουζουκλερή? Και κάτι ακόμα να ρωτήσω. Οποιοδήποτε γούστο περιττεύει, βεβαίως. Αλλά να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Πριν από λίγες μέρες, δύο πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας σκοτώθηκαν μέσα σε ένα φάντομ που προσπάθησαν να το τραβήξουν έξω από την πίστα για να μην σκοτώσουν τους πολίτες που παρακολουθούσαν αυτή την φαντασμαγωρική εκδήλωση της αερομαχίας, η οποία είναι σε ιδιώτες και οι οποίοι παίρνουν λεφτά από αυτήν την υπόθεση. Σκοτώθηκαν δύο παλικάρια μας εκεί. Πόσοι από αυτούς τους κάγκουρες που πήγανε σήμερα στην κηδεία του Μαζονάκη και από αυτές τις γουρλοκακομήρες που τρέξαν εκεί? Εγώ έτσι αποκαλώ. Ξέρω. Γίνομαι σκληρός. Το γνωρίζω. Δεν με νοιάζει. Δεν θέλω να μ' αγαπάνε. Την αλήθεια να λέω και ας μη μισούν. Την αλήθεια να λέω και ας μη μισούν. Νοιάστηκαν να ρωτήσουν κατά πού πέφτει η κηδεία των δύο παλικαριών που θάψαμε μέσα στο φάντομ. Ποιος από αυτούς τους όλους βάζω και μένα μέσα πήγανε στην κηδεία των δύο πιλότων? Κανένας. 50 άτομα ήταν στην κηδεία των πιλότων. Και ρωτώ για μια φορά ακόμα, ποιοι ήταν πιο χρήσιμοι στην κοινωνία ως πρότυπα? Οι πιλότοι μας οι οποίοι σκίζουν τον εναέριο χώρο και όχι στην προκειμένη περίπτωση οι οποίοι έγιναν θυσία στο κέρδος. Οι πιλότοι μας που δίνουν κάθε μέρα μάχη στους εθέρες με 3,60, ποια ήταν η μεγαλύτερη προσφορά τους, των πιλότων ή του λαϊκού ποπιδόλου που κηδέψαμε στην Νίκαια? Για σκεφτείτε το λίγο.

Ξέρετε, το πόρισμα του ΟΣΑ για την παιδεία στην Ελλάδα λέει ότι οι μισοί νέοι πολίτες είναι αναλφάβητοι. Και αυτός ο αναλφαβητισμός οφείλεται στη συνεχή χρήση κινητού τηλεφώνου, στη συνεχή χρήση και επικοινωνία με τα social media, στη συνεχή χρήση και επικοινωνία με οτιδήποτε άλλο εκτός από τη γνώση. Έκθεση ΟΣΑ για την Ελλάδα 2026. Ο μισός νεανικός ή μη νεανικός και μεσήλιξ πληθυσμός Ελλάδος είναι αναλφάβητος. Δεν ξέρει να γράψει, δεν ξέρει να διαβάσει. Δεν με εκπλήσει λοιπόν το γεγονός. Εγώ δεν είμαι ελιτίστας. Από τα σπάργανα της βιοπάλης έχω βγει. Και τέτοιους τύπους σαν το Μαζονάκι τους ήξερα απ' έξω και ανακατωτά. Τους γνώριζα. Και αυτόν και το Δημήτρη Κόκοτα. Για πάρτε σήμερα την εφημερίδα μας να δείτε ποιος είναι ο κοινός τόπος διαμονής πια και των δύο. Θάνατος. Γιατί δημοσιεύσαμε ένα παρελθόν. Έπρεπε ο κόσμος να γνωρίζει τι πρότυπα προσκυνάει. Δεν με αφορά η δημοφιλία. Δεν θα βγω εγώ από εδώ να κάνω μουσική εκπομπή παίζοντας τραγούδια του Μαζονάκη και λέγοντας τι καλός άνθρωπος ήταν. Αυτό το κρίνετε εσείς. Εγώ ξέρω τι άνθρωπος ήταν. Και αυτός και ο Κόκοτας. Με όλο το σεβασμό στη μνήμη τους. Με όλο το σεβασμό. Γιατί τους ήξερα και τους δύο. Η υπόθεση Χαμάντα, Φιλίμωνα, Τσαπατσάρη, Ασλάνη και όλων αυτών των υπολείπων είναι καταγεγραμμένα στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Κυρίες και κύριοι, όταν μια ζωή βαδίζει στο κόκκινο, όταν μια ζωή παίζει στη ζωή στα ζάρια, και δικαίωμά σου είναι αυτό. Αλλά δεν μπορείς να σμιλεύεις πρότυπα πάνω σε συγκεκριμένες θέσεις προσωπικότητες. Να ξεκαθαρίζουμε λίγο τα πράγματα, έτσι. Δεν με νοιάζει αν είμαι αρεστός ή όχι. Εγώ θα πω την αλήθεια στον κόσμο. Εγώ τέτοια πρότυπα δεν θέλω. Δεν μ' αρέσει. Είναι δικαίωμά μου άλλωστε. Αλλά επειδή έχω την αμεσότητα του μικροφόνου, είμαι υποχρεωμένος να πω τις σκέψεις μου. Και οι σκέψεις μου είναι αυτές. Ο Μαζονάκης δεν ήταν πρότυπο για την νεολαία. Ούτε ο Δημήτρης Κόκοτας. Ούτε ο σχεδιαστής Φιλίμων. Ούτε ο σχεδιαστής Ασλάνης. Ούτε ο Τίμης Παρίς που πέθανε ήταν σχεδιαστής και έκανε τα μύρια όσα. Ούτε ο Μπίλιμπο. Στον οποίο στην κηδεία του έγινε λαϊκό προσκύνημα. Ούτε ο Παντελίδης που έτρεχε με 200. Για το αν συμβαίνουν άλλα πράγματα πίσω από αυτές τις περίεργες δολοφονίες, θανάτους κλπ. Αυτό είναι έργο της δημοσιογραφικής έρευνας. Και να ξέρετε ότι αν βγει, θα βγει μόνο από εδώ. Περιμένω λοιπόν το δρόμο για να μπορέσω να, αν το κατορθώσω, να ξετρουπώσω τα ονόματα αυτών οι οποίοι επισκέπτονταν το ιατρείο του θανάτου και ήταν μεταβεβαιότητος πια υπουργοί, πολιτικοί, βουλευτές, αρχηγοί κομμάτων, πρώην πρωθυπουργοί, μεγαλοεπιχειρηματίες, μεγαλοεφοπλιστές και μεγαλοεφοπλιστίνες κλαίουσες. Ποιος σύστησε στο Μαζονάκι το συγκεκριμένο ιατρείο? Ποιοι ήταν οι γιατροί? Αυτά να μας προβληματίζουν. Και να ξέρετε ότι σύντομα θα δοθούν απαντήσεις.

Άκουσε, αγαπητή Μαρία, που μου στέλνεις μακρύ διαβαστέντα μηνύματα. Δεν θα σου απαντήσω. Να σου πω γιατί δεν θα σου απαντήσω για αυτά που λες. Γιατί δεν γουστάρω να σε έχω ακροάτρια. Δεν γουστάρω να σε έχω ακροάτρια. Φύγε από εδώ και μην ξαναπατήσεις. Είμαι ξεκάθαρος. Δεν μου καίγεται καρφί για το πώς μ' ακούνε. Να μ' ακούνε δύο. Αλλά όταν μ' ακούνε δύο, να ξέρω ότι μ' ακούνε δύο. Τέτοιους ακροατές δεν τους θέλω. Που μου λένε το Μαζονάκη ήταν πρότυπο. Σε τι ήταν πρότυπο? Σε τι? Δεν θέλω να συνεχίζω αυτή τη συζήτηση. Η ειδωλολατρεία μακριά από αυτά τα μικρόφωνα. Αυτά να πάτε να τα πουλήσετε σε άλλους παραγωγούς εδώ μέσα. Όχι σε μένα. Ξηγηθήκαμε? Άντε μπράβο.

0: Επίσης, ούτε ο κύριος Αντώνης Ρέμος είναι πρότυπο για μένα. Και διερωτώ με, ποιος ήταν αυτός ο δήμαρχος που έδωσε για την προσωπική διαφήμιση ενός λαϊκού ειδόλου προς αποφυγή για μένα. Είναι το χειρότερο λαϊκό ειδωλό, ο κύριος Ρέμος. Και αυτός και όσα έχει κάνει. Ο Κεμαλορέμος, ο οποίος ζήκε να μας πει πριν από 2 χρόνια ότι είναι υπερήφανος που κατάγεται από το χωριό του Κεμάλ και τον έχετε πρότυπο. Και 300.000 άνθρωποι, λέει, σήκαμε πήγανε 500. 200.000 τουλάχιστον ήταν εκεί, με την ευχή του δημάρχου. Και δεν σηκώθηκε ένας πατριώτης να πει, «Ει, που πάει αυτός, ρε. Τι δουλειά έχει αυτός με τον πατριωτισμό. Τι δουλειά έχει αυτός με τον πατριωτικό χώρο. Τα πρότυπά σας, σας τα χαρίζω. Μακριά από μένα. Και από μένα, και από τα παιδιά μου, και από τα παιδιά των παιδιών μου. Έτσι απαντώ εγώ. Αν σας αρέσει. Αν δεν σας αρέσει, να πάτε να ακούσετε την ώρα τη δική μου άλλη συχνότητα. Ξηγημένα, μιλημένα. Κυρίες, κύριοι, όχι, τα εξηγώ για να μην παρεξηγούμε. Εγώ δεν έχω αρρώστια μικροφώνου, ούτε αρρώστια κάμερας. Ό,τι ώρα κάνω κέφι το παρατάω, ό,τι ώρα κάνω κέφι το ξαναπιάνω. Ούτε με νοιάζει η δημοφιλία. Ούτε με νοιάζει η κραυγή, α, ο Χίος. Αυτά εμένα δεν με αγγίζουνε. Καλάμι δεν καβάλισα ποτέ. Θα λέω ότι είναι αλήθεια και σε όποιον αρέσει. Δεν μπορείς να κάνεις μια εκκλησία μπουζου κλερί. Σεβασμός. Αλλά πού να τον βρεις το σεβασμό. Για να βρεις σεβασμό πρέπει να πιστεύεις στο Θεό. Και όχι στα επίγεια είδωλα. Μπουζου κλερί μια εκκλησία. Ποιος θυμήθηκε αλήθεια ότι σαν και σήμερα, αφού θέλετε να το πάμε εκεί στον καλλιτεχνικό χώρο, 25 χρόνια μετά, πέθανε ο Στέλιος Καζαντζίδης. 25 χρόνια πριν μάλλον. Ποιος το θυμήθηκε. Μόνο Εφημερίδα Μακαλιό το θυμήθηκε. 14 Σεπτεμβρίου σήμερα, μεγάλη γιορτή του Σταυρού. Βαριά γιορτή. Που λέγανε και οι γονείς μου, που λένε και οι γονείς μου, λέγανε μάλλον. Ο πατέρας μου Μακαρίτης. Βαριά γιορτή σήμερα του Σταυρού. 14 Σεπτεμβρίου 2001. Ο μεγαλύτερος Έλληνας τραγουδιστής. Ποιος Μαζονάκης, μωρέ. Ποιος Μαζονάκης. Ποιος Κόκοτας. Σέβομαι τη μνήμη τους. Το ξαναλέω. Αλλά όχι και τραγουδιστές αυτοί. Όχι και τραγουδιστές. Δηλαδή ο Καζαντζίδης τι ήταν. Ημίθεος. Ποιος θυμήθηκε το θάνατο, ρε, του Στέλιου Καζαντζίδη. Ποιος θυμήθηκε αυτά που τράβηξε ο Καζαντζίδης. Ποιος θυμήθηκε την αιώνια πάλι του απέναντι στο σύστημα. Κοιτάξτε να σοβαρευτείτε και να μου λέτε μπουρδες. Έτσι, άντε, άντε. Στην εκπομπή του Σαββάτου, για να αποδείξουμε τη μεγάλη γύμνια του Εθνικού Συστήματος Υγείας, πήρα ένα ευνίδιο τηλέφωνο, μια κυρία από τα παλιά. Ακόμα στο διαδίκτυο, από το 2016, είναι αναρτημένα όλα αυτά τα φλιναφήματα και οι μπούρδες που γράφει περί ιατρικής. Η γυναίκα δεν είναι γιατρός. Λέει ότι είναι οδοντίατρος. Ήταν η εποχή, κυρίες και κύριοι, που με τη βοήθεια μιας τηλεπαρουσιάστριας, της κυρίας Άννας Δρούζα, μεγάλη χάρη της, αυτή που πάταγε τα κάρβουνα, 8 μηνών έγκυος, για να της φύγει το άγχος, που καήκαν οι πατούσες τους, με έναν άλλο σκιτζί που διοργάνωνε τέτοια συνέδρια με 1.500 ευρώ το άτομο. Και είχαμε πάει και τους τραβάγαμε. Και αναστενάζανε. Και φωνάζανε. Οι μισοί καήκανε. Οι μισοί καήκανε. Τρέχανε στα νοσοκομεία για να τους φύγει το άγχος. Και πλήρωναν 1.500 ευρώ για να πατάνε στα κάρβουνα. Κυρία Άννα Δρούζα, λοιπόν, που εξαφανίστηκε από τη τηλεόραση, μετά την ιστορία αυτή, προωθούσε συστηματικά περίεργες μεθόδους μέσα από μια εκπομπή που λεγόταν «Μπορώ» για να ανανεώσουμε, λέει, τα κύτταρά μας ως μέθοδο αντιγύρανσης για να μας φύγει το άγχος να πατάμε στα κάρβουνα. Και μετά η κυρία Δρούζα άρχισε να το παίζει και παντογνώστρια όσον αφορά τις παθήσεις. Και καλέσει μια απατεώνησα που ακόμα διαφημίζεται στο διαδίκτυο η οποία έλεγε ότι με τα φύλλα της ελιάς, όταν τα βράζεις, διατρέψεις τον καρκίνο. Η λεγόμενη και φραπελιά. Έκανες στο μπλέντερ. Φραπελιά. Έκανες φραπέ μελιά. Και την πήρα τηλέφωνο προχτές. Αμετανόητη κυρία. Ακούστε την. Θα ακούσουμε μια τηλεφωνική γραμμή. Αν το σηκώσουν, θεωρώ ότι θα γίνει σοου. Αν το σηκώσουν. Έχω τηλεφωνικό ραντεβού. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Κύριε Γραμπάτσου, το είχα πάρει και νωρίτερα ο Παναγιωτόπουλος.
1: Ναι, ποιος είδε.
0: Ο Παναγιωτόπουλος με είχα πάρει νωρίτερα. Ο Παναγιωτόπουλος.
1: Δεν
0: απαντούσατε. Καλά, καλά. Ο Παναγιωτόπουλος.
1: Πώς πάτε, τι γίνεται, τι νέα.
0: Έχω ένα θέμα σοβαρότατο. Ακούστε προσεκτικά.
1: Τι πρόβλημα έχετε.
0: Καρκίνο.
1: Α, έχετε τέτοιο θέμα. Εδώ Καλαμάτα είσαστε.
0: Όχι, είμαι Αθήνα και δεν ξέρω πώς μπορώ να σας βρω.
1: Και τι έχετε κάνει τώρα.
0: Τίποτα, πήγα στους Κιτζίδες. Με κοροϊδεύουν στα νοσοκομεία.
1: Ναι.
0: Και κάνω χημειοθεραπείες.
1: Πού έχετε το πρόβλημα.
0: Στο πνεύμα.
1: Μάλιστα. Και πού βρήκατε για μένα, ναι, τι ακούω, ποιος
0: σας... Στο διαδίκτυο και από κάποιους πελάτες σας.
1: Α, κοιτάξτε, εγώ αυτό που συμβουλεύω είναι ο χυμός των φύλων της ελιάς, αντιοξυδοτικά, δεν ξέρω αν κάνετε.
0: Είχα παρακολουθήσει παλιά με τη φραπελιά που είχατε.
1: Ναι, πρέπει να το κάνετε αυτό, είναι πολύ
0: τι,
1: καλό.
0: Ναι, τι να κάνω, πρέπει να σας επισκεφτώ όμως, δεν γίνεται το κάνω έτσι.
1: Ναι, κοιτάξτε τώρα εδώ με Καλαμάτα για μια κυρία δυστυχώς, νοσηγενούς. Θα έρθω την Τετάρτη πάνω.
0: Του δίνεις και αυτού νου φραπελιά. Το ξέκανες. Γιατρέ, έχω καμία ελπίδα. Γιατρέ, αν είναι γιατρός έτσι, να δούμε τώρα.
1: Κοιτάξτε, ο Πεθερός μου Λαμπρόπουλος είχε πολλούς πελάτες έτσι και ανθρώπους που τους βοήθησε. Η φύση είναι πολύ σημαντική και η διατροφή είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Ναι, εσείς όμως είστε γιατρός, μπορείτε να μου πείτε δύο πράγματα.
1: Εγώ αυτά που ξέρω θα σας τα πω. Αυτά ναι. Που ξέρω, βεβαίως.
0: Αν μου επιτρέπετε, εσείς έχετε γιατρείο στην Αθήνα.
1: Όχι, έχω τελειώσει, έχω πάρει σύνταξη τώρα.
0: Από τι πήρες. Έχετε τελειώσει την ιατρική, έτσι.
1: Ναι, την οδοντιατρική, ναι.
0: Τι είναι οδοντιατρική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, αλλά θυμάμαι ότι στο παρελθόν είχατε βοηθήσει ασθενείς για καρκίνο.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Είχαν...
1: Μα αυτό που σας λέω, δηλαδή...
0: Υπήρχαν ένα λεπτό γιατρέ μου.
1: Διατροφή, δηλαδή, διατροφή τι είμαι, δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω.
0: Τη διατροφή, να γιατρέ στο καρκίνο,
1: με
0: διατροφή.
1: Εσείς στο νοσοκομείο με τη χημειοθεραπεία.
0: Εσείς εγώ, πώς μπορείτε, ακούστε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που νοσώ, πώς μπορείτε να μου βοηθήσετε.
1: Με αυτά που θα σας πω, με τη διατροφή, το χυμό της ελιάς, και αντιοξυδοτικές διατροφικές θεραπείες.
0: Υπάρχει περίπτωση ο χυμός ελιάς να δω καλό.
1: Από ό,τι ξέρω που έχει βοηθήσει πολύ κόσμο, ναι.
0: Εσείς τον πουλάτε ή τον θα το βρω στον πουλί.
1: Όχι, δεν τον πουλάω. Εσείς τον κάνετε μόνος σας.
0: Η φραπελιά μπορεί να γιατρέψει.
1: Ο χυμός της ελιάς, των φύλων της ελιάς και το λάδι είναι πάρα πολύ θεραπευτικός, βοηθητικός. Στη διατροφή μας, όπως και το λάδι μισθάει. Ο χυμός της ελιάς μισθάει πάρα πολύ.
0: Εγώ θυμάμαι παλιά με τη Δρούζα που είχατε κάνει δουλειά.
1: Ναι, τα έλεγα τότε γιατί ζούσε και ο Πεθερός μου Λαμπρόπουλος που το είχε μεγάλη εμπειρία σε αυτά, ειδικά στον πνεύμονα. Θυμάμαι μάλιστα ονομάσεις Αχαΐας που είχε τέτοιο πρόβλημα παλιά μου, τα έλεγε ο Πεθερός μου, βοηθήθηκε πολύ και απέζησε από αυτό.
0: Ονομάρχης Αχαΐας, από τη Φραπελιά.
1: Από το χυμό το φύλλο της ελιάς, ναι, βοηθήθηκε πάρα
0: αυτός
1: πολύ.
0: Αυτός που είχε καρκίνο, γιατί.
1: Στο πνεύμονα.
0: Και σώθηκε.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή να σταματήσω τις χημειοθεραπείες.
1: Όχι βέβαια. Θα κάνω το ότι σας πούνε οι γιατροί, αυτούς που ξέρετε, αλλά συμπληρωματικά, διατροφικά θα βοηθηθείτε από αυτό.
0: Εσείς τώρα μου λέτε συνταξίουχος, αλλά πώς θα μου βοηθήσετε.
1: Πώς είπατε.
0: Μου λέτε συνταξίουχος είστε, πώς θα μου βοηθήσετε.
1: Εγώ δεν θα σας κάνω τίποτα, θα σας πω αυτά που ξέρω. Αυτά που κάνετε, που θα πάρετε, να πάρετε.
0: Η Καραμπάτσο δεν είστε.
1: Εγώ ναι, η Καραμπάτσο.
0: Δεν κάνω κανένα λάθος τώρα και λέξουμε.
1: Όχι, εγώ είμαι η Καραμπάτσο αυτή. Τότε που μίλαγα στην Ρούζα. Για το χυμό των φύλων της ελιάς.
0: Ναι, εγώ θυμάμαι όμως που τότε λέγατε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι με τη φραπελιά.
1: Αυτό λέω κι εγώ. Ο καθένας το χρησιμοποιεί και ό,τι μπορεί κάνει μόνος του. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Εγώ σας λέω τι να κάνετε. Τι να συμπληρώσετε στη διατροφή σας δηλαδή?
0: Ναι γιατρέ, αλλά εδώ βλέπω στο YouTube ότι υπάρχει, και το έχω μπροστά μου, γι' αυτό καταλάβατε.
1: Ναι, τι πράγμα?
0: Ότι υπάρχει μια περίπτωση να έχουμε κάποιο καλό αποτέλεσμα.
1: Βεβαίως, η φύση έπρεπε, όχι εγώ, η φύση. Η φύση, όχι μόνο στο φύλλο της ηλιάς, αντιοξειδωτικά, βιταμίνες, ηχθιέλα, αυτά που παίρνετε.
0: Δεν παίρνω, όχι, δεν εγώ, δεν παίρνω κάτι, κυρία.
1: Πρέπει να αρχίσετε να παίρνετε συμπληρώματα διατροφικά, αυτά που βοηθάνε πολύ το νοσοκομιακό σύστημα.
0: Ναι, εδώ βλέπω όμως στο YouTube, αν μου επιτρέπετε. Εσείς δεν είστε Φιάνας Αθανασία Καραμπάτσου, βιολογικός οδοντίατρος, ερευνείτε βιοϊατρική.
1: Ναι, ναι, ναι, εγώ, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και λέτε εδώ πέρα για το μικροβίωμα και την αποτοξίνωση με φυλαλιά στο δώρο της γνώσης Θεάς Αθηνάς στους Έλληνες.
1: Ναι, ναι.
0: Για το βιβλίο που έχετε γράψει της Ιετραφαρμάκος. Τι είναι αυτό η κυταρική διατροφή?
1: Έχω γράψει ένα βιβλίο, αυτό τώρα τι να σας πω από το τηλέφωνο, είναι η τετραφάρμακος, είναι του επίκουρου, δεν είναι δικό μου όρος. Εξηγώ το τι λέγανε οι αρχαίοι πρόγονοι. Η τετραφάρμακος είναι από τον επίκουρο φτιαγμένο, δεν είναι δικό μου. Δεν είναι φάρμακο.
0: Τι είναι, γιατί δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, καταλάβατε, γιατί το βλέπουμε εδώ πέρα.
1: Πρέπει να διαβάσετε το επίκουρο, τετραφάρμακος είναι του επίκουρου. Θεωρία του επίκουρου. Πώς γίνεται καλά ένας άνθρωπος, πώς ζει σωστά. Με τέσσερις τρόπους δηλαδή. Τέσσερις τρόποι που τον πιστεύει να ζει σωστά.
0: Γιατρέ μου, εδώ πέρα βλέπω ότι φυλαλιάς, μέθοδοι φυσικής ίασης, τετραφάρμακος, κυταρική διατροφή, μέθοδοι ίασης. Βλέπω το βίντεο με τον παππούλι που είναι στο καρότσι.
1: Ναι, αυτό είναι. Ποιο παππούλι?
0: Το Βρυλίσια Πολιτιστικό Κέντρο, Σάββατο 27 Φεβρουαρίου.
1: Α, Βρυλίσια, ναι, είναι ο καθηγητής ο Τάκης ο Παπάς αυτός. Ο καθηγητής ο Τάκης ο Παπάς είναι αυτός.
0: Αυτός τι ήταν ο Παπάς?
1: Ο Τάκης ο Παπάς είναι ένας καθηγητής φυσικής που έχει φτιάξει ένα μηχάνημα που βοηθάει πάρα πολύ τον άνθρωπο.
0: Τι μηχάνημα?
1: Κοιτάξτε το βίντεο, να το δείτε αυτό το μηχάνημα.
0: Το βλέπω. Εδώ πέρα όμως η Φιάνα Σακαραμπάτσου, ολιστική οδοντία του παρουσιάζει ένα καινούργιο βιβλίο και αναφέρεται σε θέματα υγείας. Εγώ από εκεί καταπιάστηκα. Με βάση το χυμό των φύλων της ελιάς.
1: Αυτά λέω και εγώ, ότι η διατροφή μας βοηθάει πάρα πολύ τη θεραπεία του ανθρώπου.
0: Φυτοθεραπεία, βιοενεργειακή θεραπεία με νανοκεραυνούς.
1: Ναι.
0: Τι είναι οι νανοκεραυνοί, γιατρέ μου?
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό που λέτε. Εγώ σας λέω τώρα για το θέμα των φύλων της ελιάς.
0: Μα εσείς το γράφετε, νανοκεραυνοί. Συσκευή. Εδώ γραφεί.
1: Όταν τα λέει ο κύριος Τάκης Παπάς.
0: Α, ο παπάς τι είναι, γιατρός?
1: Ναι. Όχι, όχι, είναι φυσικός.
0: Φυσικός.
1: Έχει πεθάνει.
0: Τι σχέση είχε ο φυσικός με το.
1: Ναι, ήταν καθηγητής φυσικής στο Πανεπιστήμιο, αλλά ΤΕΙ Αθηνών.
0: Ναι, αλλά στο ΤΕΙ Αθηνών. Ναι, αλλά ο παπάς τι σχέση μπορεί να έχει με την ιατρική? Αυτό ρωτάω, για να πάθω καμιά ζημιά, καταλάβατε. Ο άλλος πέθανε. Ο Μαζονάκης πέθανε προχθές. Αυτό φοβάμαι εγώ.
1: Όχι, σας... εγώ δεν αναλαμβάνω ανθρώπους με καρκίνο. Εγώ σας λέω ότι μπορείτε να κάνετε διατροφικά.
0: Εναλλακτική, ιατρική και εφαρμογές με το φυσικό επιστήμονα και εφευρέτη Παναγιώτη Παπά.
1: Ναι, ναι. Ο Τάκης ο Παπάς μίλησε στην εκδότη που ζούσε μαζί μου. Μίλησε γι' αυτό για τα διατροφικά συμπληρώματα και τις βιταμίνες.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ είσαι ακόμα έξω, δεν σε έχουν κλείσει μέσα.
1: Γιατί να με κλείσω μέσα?
0: Γιατί πρέπει να πας φυλακή με αυτά που λες.
1: Εγώ τι να πω, κύριε, εγώ είπα τίποτα.
0: Κυρία μου, κυρία Καραμπάτσου, με αυτά που μου λες εδώ με τους νανοκεραυνούς, έπρεπε να έχεις πάει φυλακή. Εγώ νόμιζα ότι είσαι στον Κορυδαλό. Βγήκατε με τη δρούζα και κοροϊδεύατε τον κόσμο ή τη θεραπελιά, ναι ή όχι? Ναι ή όχι?
1: Τι να χωρίζεψω, κύριε.
0: Ρε, σε ρωτάω! Άστα αυτά που ξέρεις τώρα, μην έρθω εκεί πέρα και σου βγάλω τα αυτιά.
1: Θα λέει καλά.
0: Εγώ να είμαι καλά. Στο ιατρείο σου δεν είχα έρθει.
1: Εγώ.
0: Και με κοροϊδεύεις και μου φάγεις τον κόσμο τα λεφτά.
1: Όπω τι λέει.
0: Τι λέω εγώ? Θα σε πάω μέσα, στο λέω. Αυτή ήταν η κυρία Καραμπάτσου. Όταν βγήκαν και κοροϊδεύαν τον κόσμο και λέγανε με τις φραπελιές, γιατί έτσι ακριβώς λέγανε στην τηλεόραση. Στην εκπομπή της Δρούζα. Με τη φραπελιά γιατρεύω τον καρκίνο. Είχε γίνει σάλος τότε. Αυτά όμως δεν τα θυμάται κανένας σήμερα. Κανένας. Μόνον εμείς. Εμείς και η πιάτσα. Πάμε σε ένα τραγούδι και θα επανέλθω.

0: Και όλος ευνηδίος γύρω από αυτή την ιστορία ανακτήσαμε στη μνήμη μας τη γυναίκα του κυρίου Υπουργού της Κυβέρνησης, του κυρίου Χατζηδάκη, την κυρία Πόπη Καλαϊτζή, που επειδή της κάναμε κριτική, γιατί μιλάει για μερικά πολύ περίεργα πράγματα για το ιατρείο της, μιλάει για ιατρική medicine fitness, μιλάει για ιατρική fitness, μιλάει για εκείνο, μιλάει για το άλλο. Και εμείς είπαμε τι δουλειά έχει η ιατρική με τέτοιες μεθόδους. Αυτή η κυρία ισχυρίζεται ότι αυτές οι μέθοδοι είναι ειδικότητα, λέει. Και επειδή είπαμε ότι σαν γυναίκα πολιτικού και υπουργού της κυβέρνησης και αδελφίνου της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα πρέπει να έχει επίγνωση αυτόν που λέει δημοσίως και ότι δεν μπορεί να διαφημίζει ανύπαρκτες μεθόδους στο ιατρείο της, που χρησιμοποιεί ιδιαιτέρως την έκφραση ανανέωση, αντιγύρανση, μακροζωία, που είναι παπατζηλίκη, παπατζηλίκη και όρη, θύμωσε. Θύμωσε, διότι είπαμε ότι έχει εμβαθύνει στη lifestyle medicine και τη γαστρονομική ιατρική, προωθώντας μια ολιστική προσέγγιση στην υγεία που συνδυάζει πρόληψη, ευεξία και μακροζωία. Η ίδια τα λέει. Είναι ιδρύτρια κλινικής, lifestyle medicine κλπ. Και επειδή είπαμε ότι αυτά είναι λίγο επικίνδυνα για να λέτε τέτοια πράγματα, βγήκε η κυρία αυτή και είπε ότι τη ζηλεύουμε. Είμαστε, λέει, άνθρωποι που τιμωχθούμε και διαστρεβλώνουμε την σπουδαία επιστήμη, μιλώντας για χυδαίο τσουβάλιασμα, ότι δεν είναι σαν τους άλλους. Είπαμε εμείς, κυρία μου, ότι είναι σαν τους άλλους. Εμείς είπαμε τι είναι αυτά που λέτε, τι είναι αυτά που κάνετε και τι είδος ιατρείου είναι αυτό που έχετε ανοίξει. Για ακούστε λίγο την κυρία Καλαϊτζή, το τι πρεσβεύει και αυτή. Γιατρός και αυτή, πολυσπουδαγμένη. Βλέπω εδώ πέρα ένα σωρό, 15 μεταπτυχιακά, 15 ειδικότητες, ό,τι πρόλαβες και τις έκανες. Και τι είναι αυτό το medicine, το ιατρείο, lifestyle medicine, για την... Είναι αναγνωρισμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο πεδίο της σύγχρονης ιατρικής. Για ακούστε την κυρία Καλαϊτζή.
1: Μιλήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο Υγεία πάνω απ' όλα για το lifestyle medicine, δηλαδή την ιατρική του τρόπου ζωής και το πρώτο τέτοιο εξειδικευμένο ιατρείο στη χώρα μας. Και έχουμε εδώ μαζί μας για να συζητήσουμε για το ενδιαφέρον αυτό θέμα την κυρία Καλλιόπη Καλαϊτζή, ιατρός φυσικής ιατρικής αποκατάστασης και ιατρικής του τρόπου ζωής. Καλώς ήρθατε, κυρία Καλαϊτζή.
2: Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Είναι κάτι το οποίο εγώ γνωρίζω, δεν το γνωρίζουν όμως τηλεθεατές. Να μας το εξηγήσετε. Τι είναι αυτό που λέμε lifestyle medicine, ιατρική δηλαδή του τρόπου ζωής?
2: Να πω ότι το lifestyle medicine είναι λιγότερο lifestyle και περισσότερο medicine.
1: Σωστό.
2: Διότι κάποιος μπορεί να το μπερδεύει. Δηλαδή, η ιατρική του τρόπου ζωής, το λέμε στα ελληνικά, γιατί σου ακούγεται λίγο περίεργα στα αγγλικά, είναι κανονική ιατρική. Δηλαδή, δεν είναι εναλλακτική, συμπληρωματική. Πολύ ωραίες μέθοδοι είναι όλες αυτές. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουν ενδείξεις. Αλλά η ιατρική του τρόπου ζωής είναι αλλοπαθητική. Δηλαδή, η κανονική ιατρική, η οποία διδασκόμαστε σε ιατρικές σχολές. Και αν δείτε, για όλα τα νοσήματα, η βάση των guidelines, δηλαδή των κατευθυντήριων οδηγών, οδηγιών, λένε στην αρχή τι είναι η πρώτη σύσταση, αποδεδειγμένες από πάρα πολλές μελέτες αυτές τις συστάσεις. Λέει, αλλαγή του τρόπου ζωής.
1: Όλοι, παντού, όλοι οι γιατροί
2: που λένε αυτό. Σου λένε, περπάτα, κόψε το κάπνισμα, μην τρως λιπαρά, ξέρω εγώ. Το θέμα είναι ότι υπάρχει πια οργανωμένα μια ιατρική ειδικότητα, είναι υποειδικότητα. Στην Αμερική υπάρχει board certification γι' αυτό.
1: Εξειδίκευση δηλαδή, απόλυτη εξειδίκευση. Σε γιατρούς παρακαλώ.
2: Σε γιατρούς. Και μάλιστα τα επόμενα χρόνια γίνεται αρκετή συζήτηση για το αν θα γίνει και μια αυτόνομη ιατρική ειδικότητα. Και στην ουσία τι κάνει? Αυτές λοιπόν τις αλλαγές του τρόπου ζωής κάποιος γιατρός εκπαιδεύεται, ανάλογα και με την ειδικότητά μου. Εγώ έχω την τύχη να είμαι γιατρός αποκατάστασης,
1: ναι,
2: και ένας γιατρός φυσικής ιατρικής αποκατάστασης κατάστασης είναι αυτός που θα ξεκινήσει.
0: Θύμωσε η ντόκτορ. Θύμωσε η ντόκτορ γιατί της είπαμε να προσέχει πάρα πολύ τις συγκεκριμένες ορολογίες, να προσέχει πάρα πολύ για τον μη αποπροσανατολισμό του κόσμου, γιατί ξέχωρα από το γεγονός ότι είναι γιατρός, καταξιωμένη βεβαίως, ιδιώτης γιατρός. Αλήθεια, πόσο πάει η επίσκεψη αυτή, κυρία Γκραμπόφσκι. Κυρία σύζυγος του Πρωθυπουργού, πόσο πάει η επίσκεψη. Κύριε Μητσοτάκη, η επίσκεψη εκεί στο ιατρείο του γιατρού με το κόκκινο παντελόνι, πόσο πήγαινε. Κύριε Γεωργιάδη, πόσο πήγαινε η επίσκεψη στο ιατρείο του γιατρού με το κόκκινο παντελόνι, ξέρεις. Εμένα μου λένε ότι ξέρεις. Έτσι μου λένε οι κακές γλώσσες. Χιδέα συκοφαντώντας την προσωπικότητά σας. Πρέπει να βγείτε να κάνετε μια ξεκάθαρη, να δώσετε μια ξεκάθαρη απάντηση. Ποτέ δεν πήγα σε τέτοια ιατρία εγώ. Εγώ στο μόνο ιατρείο που πήγα είναι για να κάνω εμφύτευση μαλλιών. Το οποίο είναι και θεμητό. Η κυρία Καλατζή λοιπόν, η σύζυγος του κυρίου Χατζηδάκη, βγήκε να μας πει ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με τους άλλους. Ναι, αλλά η ορολογία που χρησιμοποιείται είναι λίγο περίεργη. Είναι πάνω αυτό που λέμε στην κόψη του ξηραφιού. Η επιστήμη κρίνεται με δεδομένα, όχι με μπάθιες και πολιτικές σκοπιμότητες, μας είπε η κυρία Καλλιόπη Καλαϊτζή Χατζηδάκη. Εντάξει, κυρία Χατζηδάκη, κανένα πρόβλημα. Κυρίες και κύριοι, όλη αυτή η ιστορία. Το Σάββατο κάναμε μια εκτενέστατη εκπομπή για όλους αυτούς τους απατεώνες, όλους αυτούς τους σκιτζίδες, τους κομπογιανίτες, οι οποίοι εξακολουθούν και διαφημίζουν την πραμάτια τους μέσα από το διαδίκτυο. Σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης πήγε στην κηδεία του Μαζονάκη. Το θέμα της δημόσιας υγείας είναι το μεγαλύτερο θέμα που πρέπει να θίγουμε κάθε μέρα από αυτές τις ραδιοφωνικές συχνότητες. Γιατί κυρίες και κύριοι, το Εθνικό Σύστημα Υγείας νοσεί βαρύτατα και σαπίζει τη δημοκρατία. Καθημερινά συμπολίτες μας χάνουν τη ζωή τους στα νοσοκομεία. Είτε από ιατρικά λάθη, είτε από το γεγονός ότι δεν θέλω να αναθεματίζω τους γιατρούς, γιατί υπάρχουν σχεδόν η πλειοψηφία των Ελλήνων γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία, δίνουν και την ψυχή τους. Πολύ λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι κομπογιανίτες, ζητάνε φακελάκια κλπ. Υπάρχουν δημόσιοι και γιατροί και ιδιώτες γιατροί, οι οποίοι πραγματικά τιμούν την επιστήμη, την ιατρική επιστήμη. Υπάρχουν άνθρωποι που βοηθάνε πάρα πολύ τους νοσούντες. Όμως, αυτό το χάος στα εξωτερικά ιατρία, το χάος στην εξυπηρέτηση ή μη εξυπηρέτηση στα δημόσια νοσοκομεία, το χάος το οποίο παρατηρείται με τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις ασφάλειες ζωής, η φοβερή ανατίμηση στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, που είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολεί στην ελληνική πολιτεία, η τραγική κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολεί στην ελληνική πολιτεία. Κύριε Γεωργιάδη, είστε τόσα χρόνια Υπουργός Υγείας. Όλα αυτά τα κενά, οι οχρές κοιλίδες, όπως σας αποκαλώ εγώ, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, έχουν δημιουργήσει όλα αυτά τα ιατρία που ξεπετάγονται σαν τα μανιτάρια. Και τα μισά από αυτά δεν έχουν άδεια λειτουργίας. Με γιατρούς Φραγκεστάιν, οι οποίοι αλλάζουν αίμα χωρίς να είναι αιματολόγοι. Παρακολούθησα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Επιτέλους και ένα ιδιωτικό κανάλι έπαιξε ένα καλό ρεπορτάζ. Από το Λαϊκό Νοσοκομείο. Για όσους δεν γνωρίζουν, το Λαϊκό Νοσοκομείο έχει εξειδικευμένο αιματολογικό τμήμα, το οποίο δεν στεγάζεται στο... Έχει ένα ιατρείο με σπουδαίους γιατρούς εκεί στο Λαϊκό Νοσοκομείο στο Γουδί, αλλά έχει και ένα άλλο παράρτημα κοντά στον Ερυθρό Σταυρό. Εκεί θα πρέπει να δείτε, αν μπείτε βεβαίως, το τι φοβερά ιατρικά περιστατικά παρουσιάζονται εκεί. Καρκίνοι του αίματος, λευχαιμίες, έλλειψη χαμηλή αιματοκρίτες, καρκίνος του αίμα, βάσει όλα τα δύσκολα αιματολογικά περιστατικά μαζεύονται εκεί με σύγχρονους, καταρτισμένους και καλούς γιατρούς. Το είχα επισκεφτεί για συγγενικό μου πρόσωπο. Έγινε λοιπόν εκεί ένα πολύ καλό ρεπορτάζ από τις κυρίες γιατρούς και καθηγήτριες, οι οποίες είναι στο αιματολογικό του Λαϊκού Νοσοκομείου. Επιδείχτηκε αυτό το μηχάνημα, το οποίο δημιουργεί την πλασμαφαίρεση. Όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν εκεί είναι πάρα πολύ σοβαρά και δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς τους κομπογιαννίτες και τους κιτζίδες. Και βεβαίως, η επικεφαλής γιατρός που εξηγούσε και έδειχνε το μηχάνημα αυτό, το οποίο έβαλαν στο Μαζονάκι, και δεν ξέρω αν είναι το ίδιο, ότι αυτά, κυρίες και κύριοι, δεν γίνονται ούτε για τη μακροζωία, ούτε για την ευζωία, ούτε για την ευγονική, ούτε για τη μακροημέρευση, ούτε για την αντιγύρανση. Γίνονται για να αντιμετωπίζουν σοβαρές αιματολογικές ασθένειες. Όσοι λοιπόν ενασκούνται σε τέτοιου είδους παράνομες διαδικασίες,

0: συγκατάθεση και συγκατάβαση της, του Υπουργείου Υγείας. Τώρα βλέπω ότι γίνεται και μια προσπάθεια να επεκταθεί αυτή η ιστορία στις Κυκλάδες, στον Παρά, όπου υπάρχει χρήμα αφορολόγητο και μαύρο. Για να μπορέσουν, λέει, σε περιπτώσεις χρήσης κοκαίνης ή ναρκωτικών ουσιών, να πηγαίνεις εκεί και να σου βγάζουν τα ζουζούνια από το αίμα. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι είναι χρήστες, χρόνιοι χρήστες αλκοόλ. Αυτοί οι οποίοι είναι χρόνιοι χρήστες σκληρών ναρκωτικών, κοκαίνης, πρέζας κλπ. Να πηγαίνεις σε αυτά τα ιατρία, που δεν είναι ιατρία, αλλά νεκροτομία, για να σου αλλάζουν το αίμα. Να σου βγάζουν δηλαδή το σκάρτο υλικό που υπάρχει μέσα από τις καταστροφικές χρήσεις. Αυτό είναι μια πολύ επικίνδυνη βιομηχανία η οποία αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Η ελληνική πολιτεία δεν έχει κάνει τίποτα γι' αυτό. Το κενό είναι τεράστιο. Διότι η ελληνική πολιτεία βαυκαλίζεται όταν βλέπει ικανοποιημένη και ήσυχη την μεγαλοαστική τάξη. Γιατί σε αυτή βασίζεται. Αυτή η κυβέρνηση βασίζεται στην προσφορά σκιτζίδων στη μεγαλοαστική τάξη. Να περνάει καλά η μεγαλοαστική τάξη, η οποία αντιλαμβάνεστε και την ψηφίζει και την πολιτικές πεπιθήσεις έχει. Τις πολιτικές πεπιθήσεις και την ψήφο του νεοφιλελευθερισμού, του άκρατου νεοφιλελευθερισμού και στην υγεία. Όχι. Κλείνοντας με αυτό λέω ότι η δημόσια υγεία δεν υπάγεται στο πολιτικό ιδεώδες του νεοφιλελευθερισμού. Σε καμιά περίπτωση. Αν πάει εκεί δουλειά, θα έχουμε δεκάδες νεκρούς. Νεοφιλελευθερισμός και δημόσια υγεία δεν πάνε μαζί. Δυστυχώς, η δημόσια υγεία πρέπει να παρακολουθείται από το κράτος. Αλλή μονό μας, αν την παραδώσουμε στους ιδιώτες. Θα είναι τραγικό. Πάμε να κλείσουμε λέγοντας ότι αυτό το θέμα της τραγικής περίστασης θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη είναι μια πρώτη στάξη ευκαιρία για να υπάρξει μια γενναία κάθαρση στον χώρο των παρανόμων ιατρείων που σκοτώνουν τους Έλληνες πολίτες. Έχω την εκτίμηση ότι ο Υπουργός Υγείας δεν θα το κάνει. Και δεν θα το κάνει γιατί ξέρει να χτυπάει καλά την πλάτη των μεγάλων και παχυλών πορτοφολιών. Έχουμε λοιπόν ένα θέμα εδώ. Έχουμε έναν υπουργό ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για τους πολλούς και ενδιαφέρεται μόνο για τους λίγους. Θα είμαστε αύριο πάλι εδώ. Να είστε καλά. Καλή αυριανή και καλό ξημέρωμα.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο. Στο Μάχη FM 99,8.
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα και είμαστε εδώ στο Mike FM 99,8 για τις επόμενες 2 ώρες. Ανοιχτά και καθαρά μέχρι τις 8. Εγώ είμαι η Ιωάννα Ηλιάδη και στην κονσόλα σήμερα είναι ο αγαπητός Εφρέμ Χαραλαμπίδης. Θέλουμε φυσικά και εσάς την εκπομπή. Τα τηλέφωνα του σταθμού είναι 210-718-000 και μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6943-63-54-51. Κρατήστε τα τηλέφωνα, να τα ξαναπώ, 210-718-000 και Viber 6943-63-54-51. Κρατήστε, γιατί σήμερα θα έχουμε θέματα τα οποία θα μας παίρνετε τηλέφωνο. Πριν ξεκινήσουμε, να πούμε και τα χρόνια πολλά της ημέρας. Σήμερα η Εκκλησία τιμά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, μια από τις μεγάλες γιορτές της Ορθοδοξίας. Χρόνια πολλά λοιπόν στους Σταύρους και τις Σταυρούλες, αλλά και στους Σταυριανούς, τις Σταυριανές, τις Σταυρίνες, στους Θεοκλίδες, τις Θεόκλειες. Να είστε καλά, να έχετε υγεία και ό,τι επιθυμείτε. Μερικά στοιχεία της σημερινής ημέρας για να ξεκινήσουμε και να ξέρουμε πού βρισκόμαστε μέσα στο Σεπτέμβριο. Ο ήλιος δει στις 7:35 το απόγευμα, θα έχει για αρκετή ώρα δηλαδή ακόμα φως. Το φθινόπωρο αρχίζει να φαίνεται πλέον, όχι μόνο στο ημερολόγιο αλλά και πόσο γρήγορα νυχτώνει. Μπροστά μας θα έχουμε 2 ώρες με πράγματα που μας αφορούν άμεσα εμάς. Θα μιλήσουμε για όσα συμβαίνουν γύρω μας, θα έχουμε χρηστικές πληροφορίες που αξίζει να κρατήσετε. Θα φύγουμε και λίγο έξω από την Ελλάδα σήμερα. Θα κάνουμε και τις απαραίτητες συστάσεις στην ιστορία και φυσικά θα ακούσουμε αρκετή μουσική. Σε λίγο μεταξύ άλλων θα σας πω και για μια προετοιμασία που αφορά οικογένειες με παιδιά σε γέλ και επάλ και λίγη αύριο το βράδυ. Αν υπάρχει στο σπίτι μαθητής στο οποίο η εγγραφή δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, καλό είναι αυτό να μην το χάσετε. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας ανοιχτά και καθαρά στον Mike FM 99,8 μέχρι τις 8.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την Νίκαια, γιατί εκεί λίγες ώρες πριν χιλιάδες άνθρωποι αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε στη μία το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας, στην παλιά του γειτονιά. Στον τόπο που ο ίδιος δεν έκρυψε ποτέ, ούτε όταν πια είχε γίνει ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους τραγουδιστές της χώρας. Αλλά για μένα η εικόνα της σημερινής ημέρας δεν ήταν ποιος διάσημος πήγε στην εκκλησία, ποιος βγήκε δακρυσμένος και ποιος έκανε δήλωση στην κάμερα. Η εικόνα ήταν ο κόσμος. Άνθρωποι που από χθες το βράδυ πήγαιναν στην Αγία Τριάδα. Άνθρωποι κάθε ηλικίας. Λουλούδια στα χέρια, τα τραγούδια του Μαζονάκη να ακούγονται στο δρόμο, στη Διαπασόν. Από όλα τα σπίτια, εκεί τριγύρω και από τον κόσμο, και κάποια στιγμή έξω από την εκκλησία, κόσμος να χορεύει ζεϊμπέκικο. Εντάξει, μπορεί να ακούγεται παράξενο σε μια κηδεία. Για ένα λαϊκό τραγουδιστή όμως, ίσως ήταν ένας αποχαιρετισμός πολύ πιο κοντά σε αυτό που υπήρξε η σχέση του με το κοινό του. Η οικογένεια είχε επιλέξει από το βράδυ της Παρασκευής να γίνει αυτό που ονόμασε λαϊκή αγρυπνία. Έτσι. Από τις 7.30 το απόγευμα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ο κόσμος μπορούσε να περάσει από την εκκλησία και να τον αποχαιρετήσει. Και λίγο αν καθόσουν στην οθόνη, καταλάβαινες ότι πέρασε πάρα πολλοί κόσμος. Όχι μόνο άνθρωποι από την Νίκαια, ήρθαν άνθρωποι από άλλες περιοχές. Άνθρωποι που προφανώς δεν τον είχαν γνωρίσει ποτέ προσωπικά. Τώρα, η κυρία που πήρε ένα ταξί μου έλεγε ότι η κόρη της κατέβηκε από την Εκάλη, από κάπου ψηλά από τα βόρεια προάστια, τέλος πάντων. Και της έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί προφανώς η κόρη της είναι και πολύ μικρής ηλικίας. Τον ήξεραν όμως όλοι μέσα από τα τραγούδια του. Έτσι, από τα νυχτερινά κέντρα, από το ραδιόφωνο. Από μια ολόκληρη περίοδο της ζωής τους. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον της σημερινής εικόνας. Ένας τραγουδιστής πεθαίνει ξαφνικά στα 54 χρόνια του, έτσι. Και μέσα σε λίγες μέρες η προσωπική απώλεια της οικογένειας γίνεται ένας δημόσιος αποχαιρετισμός χιλιάδων ανθρώπων. Κοσμοσυρωή, μόνο έτσι μπορείς να το πεις. Μετά την εξόδιο ακολουθίας, ο όρος μεταφέρθηκε στο τρίτο νεκροταφείο. Εκεί δίπλα, κοντά. Η οικογένεια είχε ζητήσει η ταφή να γίνει σε στενό κύκλο. Επίσης είχε ζητήσει αντί για στεφάνια να ενισχύσει όποιος θέλει το Humanity Greece. Και νομίζω ότι κάπου εδώ πρέπει να σταματήσουμε. Όχι φυσικά επειδή τελείωσε η υπόθεση του θανάτου Μαζονάκη, κάθε άλλο. Αυτό θα συνεχιστεί. Αλλά επειδή είναι άλλο πράγμα ο αποχαιρετισμός ενός ανθρώπου και άλλο τα πολύ σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες κατά από τις οποίες πέθανε. Σε αυτά θα επιστρέψουμε σε λίγο.

την καλησπέρα μας στον Θοδωρή από το Περιστέρι, ο οποίος μας στέλνει τις ευχές του και τις απόψεις του. Λοιπόν, θέλω να μείνουμε στην υπόθεση Μαζονάκη, αλλά προφανώς να αφήσουμε στην άκρη την κηδεία, έτσι. Γιατί υπάρχει ένα ερώτημα που όσο περνούν οι μέρες γίνεται όλο και πιο δύσκολο να αποφευχθεί. Πώς γίνεται ένας χώρος που είχε ήδη μπει στο μικροσκόπιο του Ιατρικού Συλλόγου, που είχε ελεγχθεί επανειλημμένα και στον οποίο είχε εντοπιστεί μηχάνημα που ζητήθηκε να απομακρυνθεί, να φτάνει στο σημείο να βρίσκεται μετά το θάνατο ενός ανθρώπου με δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης? Οι δύο γιατροί βρίσκονται ενώπιον της δικαιοσύνης με αναβαθμισμένη μάλιστα κατηγορία. Αυτή είναι η μία πλευρά. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά. Ποιος έκανε τους ελέγχους και κυρίως πόσο αποτελεσματικά γίνονταν αυτοί οι έλεγχοι? Γιατί σήμερα έχουμε πλέον μια συγκεκριμένη ακολουθία γεγονότων. Ο Ιατρικός Σύλλογος λέει ότι ο ίδιος ο χώρος είχε άδεια για παθολογικό ιατρείο και για συστεγαζόμενο ιατρείο γιατρού χωρίς ειδικότητα. Λέει επίσης καθαρά ότι εκεί δεν επιτρεπόταν να γίνεται πλασμαφαίρεση. Κι όμως, μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι ελεκτές βρήκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Εντάξει, πώς τελειώνει? Η ιστορία προφανώς δεν τελειώνει εδώ. Ο χώρος δεν ήταν άγνωστος στον Ιατρικό Σύλλογο. Είχαν προηγηθεί έλεγχοι. Το 2025 είχε εντοπιστεί μηχάνημα φυγοκέντρησης και σύμφωνα με όσα δηλώνει σήμερα η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, είχε ζητηθεί να απομακρυνθεί. Και τον Ιούλιο του 2026 είχε κατατεθεί νέο έγγραφο στον Ιατρικό Σύλλογο για προσθήκη εξοπλισμού. Ο επόμενος έλεγχος δεν πρόλαβε να γίνει. Δυστυχώς μεσολάβησε ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Εδώ λοιπόν δεν αρκεί η εξήγηση μας παραπλάνησαν. Μπορεί πράγματι οι γιατροί να απέκρυψαν στοιχεία, έτσι. Θα το ερευνήσει η δικαιοσύνη και οι αρμόδιοι πειθαρχικοί φορείς. Αλλά όταν ο ελεγχόμενος μπορεί να παραπλανήσει τόσο εύκολα τον ελεγκτή, υπάρχει πρόβλημα και με το σύστημα ελέγχου. Και ας δούμε εδώ ποιος έχει αρμοδιότητα. Ο νόμος είναι αρκετά σαφής. Έτσι. Αρμόδιος για να δώσει τη βεβαίωση λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου, αλλά και για να την αναστείλει ή να την ανακαλέσει, είναι ο κατατόπων Ιατρικός Σύλλογος. Στην περίπτωση αυτή είναι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Άρα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πρέπει να απαντήσει. Πόσοι ακριβώς έλεγχοι έγιναν στην Καρνεάδου? Πότε έγιναν? Τι βρήκε ο καθέλεγχος? Όταν το 2025 βρέθηκε εξοπλισμός και ζητήθηκε να απομακρυνθεί, έγινε μετά επανέλεγχος για να διαπιστωθεί ότι πράγματι απομακρύνθηκε? Και όταν τον Ιούλιο του 2026 κατατέθηκε έγγραφο που αφορούσε νέο εξοπλισμό, γιατί μέχρι το Σεπτέμβριο δεν είχε ολοκληρωθεί αυτός ο έλεγχος? Αυτά δεν είναι ερωτήματα για τους κατηγορούμενους γιατρούς. Είναι ερωτήματα για τον ελεγκτικό μηχανισμό. Και υπάρχει και ακόμα ένα επίπεδο, το Υπουργείο Υγείας. Γιατί είναι πολύ εύκολο κάθε φορά που συμβαίνει κάτι να εμφανίζεται η κυβέρνηση και να μας λέει αρμόδιος είναι ο Ιατρικός Σύλλογος. Ναι, ο Ιατρικός Σύλλογος σίγουρα έχει αρμοδιότητες. Το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν και ελέγχονται χιλιάδες ιδιωτικά ιατρία στην Ελλάδα, δεν έπεσε από τον ουρανό, είναι κρατική πολιτική. Το Υπουργείο Υγείας καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας. Έχει την πολιτική ευθύνη να γνωρίζει εάν το σύστημα εποπτείας λειτουργεί, έτσι, ή αν υπάρχουν τρύπες. Αν αυτές οι τρύπες επιτρέπουν να υπάρχουν προβλήματα. Αν σε αυτές τις τρύπες μπορεί κάποιος να εγκαθιστά εξοπλισμό και να παρέχει ιατρικές πράξεις που δεν περιλαμβάνονται στην άδειά του. Άρα, ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει να απαντήσει ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα. Μετά από αυτή την υπόθεση,
θεωρεί ότι το σημερινό σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων λειτουργεί? Γιατί αν λειτουργεί, πρέπει να μας εξηγήσει πώς φτάσαμε εδώ. Και αν δεν λειτουργεί, πρέπει να εξηγήσει γιατί το Υπουργείο το άφησε έτσι.

Υπάρχει κεντρικό μητρό στο οποίο καταγράφεται υποχρεωτικά κάθε σοβαρό ιατροτεχνολογικό μηχάνημα που εγκαθίσταται σε ένα ιδιωτικό ιατρείο. Χτυπάει κάπου ένα καμπανάκι όταν ένα απλό ιατρείο αποκτά εξοπλισμό για πράξεις που δεν πρέπει να εκτελεί. Υπάρχει υποχρεωτικός επανέλεγχος όταν ο ελεγκτής διαπιστώνει μια παράβαση. Ή λέμε στον γιατρό, βγάλτε το μηχάνημα και περιμένουμε μέχρι τον επόμενο έλεγχο. Το δειγματοληπτικό δηλαδή, δεν πάμε να τον ξαναελέγξουμε ή μέχρι να γίνει καταγγελία. Γιατί αυτό είναι κρίσιμο στοιχείο. Δεν μιλάμε για ένα κομμωτήριο που έβαλε ένα μηχάνημα. Πήρε 10 πιστολάκια παραπάνω. Μιλάμε για χώρους που γίνονται ιατρικές πράξεις. Και μια επιπλοκή μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε λίγα λεπτά. Όπως και έγινε δυστυχώς. Υπάρχει και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος είναι αρμόδιος για την άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ανακοίνωσε τώρα, μετά τα ευρήματα, ότι ζήτησε να κινηθούν διαδικασίες για τις άδειες των γιατρών. Καλώς, πολύ καλώς. Το ερώτημα όμως είναι γιατί όλο αυτό το σύστημα ενεργοποιήθηκε αφού έχει πεθάνει ένας άνθρωπος. Γιατί δεν το πρόφτασε. Αυτό πρέπει να ερευνηθεί. Όχι μόνο αν δύο γιατροί παραβίασαν τον νόμο, αλλά αν υπήρξαν ελεγκτικές παραλήψεις. Αν υπήρξαν προειδοποιητικά σημάδια που δεν αξιολογήθηκαν σωστά. Αν μετά τις προηγούμενες διαπιστώσεις έγινε ό,τι έπρεπε να γίνει. Και αν το Υπουργείο Υγείας έχει δημιουργήσει ένα σύστημα στο οποίο ο έλεγχος προηγείται της καταστροφής ή απλώς ακολουθεί την καταστροφή. Γιατί μετά το θάνατο του Μαζονάκη εμφανίστηκαν όλοι, έτσι. Η αστυνομία, ο εισαγγελέας, ο ιατρικός σύλλογος, έλεγχοι, αυτοψίες, φάκελοι. Μετά το θάνατον, έτσι.

Το ερώτημα όμως λοιπόν είναι πάρα πολύ απλό. Πού ήταν όλος αυτός ο μηχανισμός πριν? Πού ήταν? Και αυτή είναι μια απάντηση που δεν το χρωστούν οι γιατροί οι οποίοι κατηγορούνται τώρα. Τη χρωστά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Τη χρωστά ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος στο βαθμό των αρμοδιοτήτων του. Και πάνω από όλους, σε επίπεδο πολιτικής ευθύνης, τη χρωστά το Υπουργείο Υγείας. Γιατί όταν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός που ανακαλύπτει τα πάντα μετά το θάνατο, το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο ελεγχόμενος, το πρόβλημα είναι ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε τους ελέγχους.

Λες και σε έβαλε ο διάβολος αυτός ο πάνωπλος. Είναι πνεύμα κι αλάτι στις πηγές μου. Κάθε βράδυ υποθύμαγα, μα σε περίμενα. Μα στείλει ότι μάσαι τώρα. Ήρθε η σειρά σου, με γονάτισες και μ' άφησες. Να πέφτω από τον πέντο και εσύ στο πετάγμα σου. Μα ησύχασε, ησύχασε. Να δεις πως ανασταίνεται αυτός που το ξέσκισανε.

Έχουμε εδώ τον κύριο Βαγγέλη, ο οποίος διαφωνεί με τη συγκεντρώση και όσα είδε στη Νίκαια. Λέει, ένας αμόρφωτος λαός, όχλος, μεταβάλλει σε σώο μια κηδεία αντί για συμπροσευχή για την ψυχή αυτού που έφυγε. Αντί να συγκεντρωθούν στην Καρνεάδου. Θα διαφωνήσω, κύριε Βαγγέλη. Είναι... Η διαφωνία είναι θεμητή και μέρος της δημοκρατίας. Εγώ είδα αντίθετα ένα κόσμο να πηγαίνει με την ψυχή του εκεί πέρα. Και μην ξεχνάτε, έχουμε αυτό τη χαρμολύπη. Μην ξεχνάτε ότι η παράδοση του τόπου μας είναι ότι ακόμα και μετά τις κηδείες μαζευόμαστε, αυτές το τριήμερο μετά, πίνουμε κρασί και γελάμε με τον Μακαρίτη. Ο κύριος Βασίλης μας λέει ότι όλες οι αιτίες αναφερόμενες στα ιατρικά εκεί είναι μακράν πολιτικές σε όλα τα επίπεδα. Συμφωνούμε, κύριε Βασίλη. Και η κυρία Μαρία μας επισημαίνει ότι μας έστειλε και μια ιατρική σελίδα ότι η πλασμαφαίρεση δεν είναι για αντιγύρανση, όχι λέει για να γίνεις Dorian Gray. Είναι για άλλους λόγους, για ιατρικούς λόγους. Πάμε τώρα λίγο πιο μακριά. Απομακρύνθηκε και από το μικρόφωνο, με κοιτάει ο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στο Καστελόριζο και ανακοίνωσε ένα πακέτο κινήτρων με στόχο, όπως είπε, όχι μόνο να κρατηθούν οι σημερινοί κάτοικοι στο νησί, αλλά να έρθουν και περισσότεροι άνθρωποι να το κάνουν μόνιμο τόπο κατοικίας. Μάλιστα. Ακούσαμε λοιπόν για μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ στους δημόσιους υπαλλήλους, στα στελέχη των σωμάτων ανασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο Καστελόριζο. Ακούσαμε επίσης για 5.000 ευρώ το χρόνο ανανοικοκυριό που θα πάει να εγκατασταθεί εκεί και θα μείνει στο νησί, και άλλα 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί που θα έχουν. Φυσικά τα χρήματα είναι καλοδεχούμενα. Υπάρχει όμως ένα πολύ βασικό ερώτημα που δεν λύνεται με 5.000. Θα πάρεις την οικογένειά σου και τα παιδιά σου και θα πας να ζήσεις μόνιμα στο Καστελόριζο? Πριν απαντήσουμε, ας δούμε τι έχει συμβεί στο νησί μέσα σε μόλις 3 χρόνια.

Τον Απρίλιο του 2023, ένα παιδί 4 ετών, δεν ξέρω αν το θυμάστε, τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι. Στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του Καστελόριζου υπηρετούσαν τότε μόνο 2 αγροτικοί γιατροί. Δεν υπήρχε γιατρός γενικής ιατρικής εκεί. Ο πατέρας πήρε τελικά το 4χρονο παιδί του, πέρασε απέναντι στην Τουρκία, στο ΚΑΣ. Τους περίμενε ασθενοφόρο, το οποίο τους μετέφερε στην Ατάλεια, όπου το παιδί αντιμετωπίστηκε από παιδοχειρουργό. Ας την κρατήσουμε αυτή την εικόνα. Μια οικογένεια από ελληνικό ακριτικό νησί, με ένα τραυματισμένο 4χρονο παιδί, περνάει τα σύνορα και πάει στην Τουρκία για να βρει την ιατρική φροντίδα που χρειάζεται.

Πάμε τώρα στο Μάρτιο του 2025. Μια 38χρονη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, παρουσίασε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Χρειάστηκε να μεταφερθεί, προσέξτε, με δικά της έξοδα σε ιδιωτική κλινική στην Αθήνα, όπου διαγνώστηκε με οξία παγκρεατίτιδα. Ο ίδιος ο δήμαρχος του Καστελόριζου βγήκε τότε δημόσια και είπε: σταματήστε να παίζετε με το Καστελόριζο και με τις ανθρώπινες ζωές. Μιλάμε για πριν από ένα χρόνο, έτσι, 2025. Δεν το είπε κάποιος αντιπολιτευόμενος δημοσιογράφος, το είπε ο ίδιος ο δήμαρχος του νησιού, ζητώντας ενίσχυση του πολυδύναμου ιατρίου. Και φτάνουμε στον Οκτώβριο του 2025, πριν από 11 μήνες. Ο δήμαρχος τραυματίζει το χέρι του και χρειάζεται ο ίδιος μια ακτινογραφία. Ακτινολογικό μηχάνημα στο Καστελόριζο υπάρχει. Προσωπικό για να το λειτουργήσει όμως δεν υπήρχε. Το επόμενο πλοίο θα έπρεπε δηλαδή με τους πόνους του να περιμένει να πάει στη Ρόδο και το επόμενο πλοίο αργεί. Τι έκανε λοιπόν ο δήμαρχος? Έκανε αυτό που κάνουν και οι άλλοι κάτοικοι όταν υπάρχει ανάγκη. Μπήκε στο καραβάκι, πέρασε τα σύνορα, πήγε στο ΚΑΣ, λίγα λεπτά έτσι απέναντι, για να βγάλει την ακτινογραφία. Αυτή είναι η πραγματικότητα πίσω από τις εξαγγελίες για την προσέλκυση μονίμων κατοίκων. Υπάρχει όμως και συνέχεια. Το Νοέμβριο του 2025, το ίδιο το Υπουργείο Υγείας απάντησε επισήμως στη Βουλή για τη στελέχωση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Μεγίστης. Η προκήρυξη για θέση επιμελητή Β γενικής ή οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας είχε αποβεί άγονη. Κανένας γιατρός δεν πάει. Στο οργανόγραμμα είναι ακόμα καλύτερο το πράγμα. Υπήρχαν δύο θέσεις μεών. Η μία εργαζόμενη ΜΕΑ ήταν αποσπασμένη αλλού και η δεύτερη είχε μετακινηθεί. Τόσο απλά τα πράγματα. Υπήρχαν επίσης δύο νοσηλευτές. Ο ένας βρισκόταν σε γονική άδεια και ο δεύτερος είχε μετακινηθεί. Ο οδηγός του ασθενοφόρου επίσης βρισκόταν σε άδεια. Αυτά δεν είναι εκτιμήσεις δικές μας, περιγράφονται σε επίσημη απάντηση του ίδιου του Υπουργείου Υγείας στη Βουλή.

και φτάνουμε τώρα στις αρχές του καλοκαιριού φέτος, το 2026. Δύο νέοι αγροτικοί γιατροί πάνε στο Καστελόριζο. Αγροτικοί γιατροί, έτσι, να κάνουν το αγροτικό τους. Δεν συμπληρώνουν ούτε ένα μήνα υπηρεσίας και παρετούνται και δύο. Ο ένας είχε βγει δημόσια και είχε καταγγείλει τις συνθήκες στις οποίες καλούνται να μείνει. Υποστήριξε ότι όταν έφτασε δεν βρέθηκαν τα κλειδιά του δημοτικού καταλύματος και χρειάστηκε να ανοίξει, να παραβιάσει την πόρτα. Και ότι υπήρχαν προβλήματα υγρασίας και άλλες ελλείψεις στο σπίτι. Και για ένα διάστημα, σύμφωνα με τη δική του περιγραφή, οι δύο γιατροί αναγκάστηκαν να μείνουν στο χώρο του γιατρείου. Στα κρεβάτια των ασθενών δηλαδή. Από την πλευρά του, ο Δήμος Μεγίστης αμφισβήτησε αυτή την περιγραφή και ανέφερε ότι έγιναν εργασίες μόλις ενημερώθηκε για τα προβλήματα και ότι τέλος πάντων βρέθηκε εναλλακτική λύση για κατοικία. Είναι γεγονός πάντως, το οποίο δεν αμφισβητείται. Οι δύο γιατροί παραιτήθηκαν πριν κλείσουν μήνα στο Καστελόριζο. Πριν κλείσουν μήνα. Η υπόθεση μάλιστα πήρε τέτοιες διαστάσεις, ώστε παρενέβηκε η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών, θέτοντας το ζήτημα των συνθήκων στέγασης. Η ιστορία γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρουσα, αν δούμε τι συνέβη μόλις πριν από λίγες ημέρες. Στις 9 Σεπτεμβρίου λοιπόν, πριν από λίγες ημέρες, 4 μέρες πριν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, ανακοινώθηκε ότι η Βουλή θα διαθέσει 150.000 ευρώ για να επισκευαστούν δύο σπίτια στο Καστελόριζο για να μπορούν να μείνουν εκεί οι γιατροί και εκπαιδευτικοί. Τα δύο αυτά ακίνητα είχαν παραχωρηθεί στο Δήμο από διάφορους Καστελοριζιούς της Διασποράς. Η ίδια απόφαση να δοθούν 150.000 ευρώ για κατοικίες γιατρών και εκπαιδευτικών επιβεβαίνει το πρόβλημα που υπάρχει. Δεν αρκεί να διορίσεις ένα γιατρό ή ένα δάσκαλο εκεί, πρέπει να έχει και που να μείνει. Και όπως ξέρουμε, δεν βγαίνουν με το μισθό του νεοδιόριστου να πληρώνουν σπίτια Airbnb. Τώρα επιστρέφουμε στα 5.000 ευρώ που ανακοινώθηκαν. 5.000 ευρώ το χρόνο σημαίνουν 417 ευρώ το μήνα. Για μια οικογένεια με μικτά. Για μια οικογένεια με ένα ανήλικο παιδί, το κίνητρο εγκατάσταση φτάνει τα 6.000 ευρώ. Μικτά, ξαναλέω. Δηλαδή 500 ευρώ το μήνα. Χρήματα είναι. Δεν λέει κανείς το αντίθετο, έτσι. Μπορούν όμως αυτά τα χρήματα να αντικαταστήσουν τον γιατρό? Μπορούν να λειτουργήσουν ένα ακτινολογικό μηχάνημα? Μπορούν να εξασφαλίσουν σπίτι για τον γιατρό και τον εκπαιδευτικό? Πείτε μας, μπορούν? Μπορούν να εγγυηθούν σε ένα γονιό ότι αν το παιδί του πάθει κάτι σοβαρό δεν θα χρειαστεί να ψάχνει πλοίο για να πάει στην Τουρκία? Ο Πρωθυπουργός είπε ότι από το Καστελόριζο θέλει να προσελκύσει περισσότερο ομώνυμο πληθυσμό. Συμφωνούμε. Θεμητός στόχος για ένα κρητικό νησί. Ο μόνιμος πληθυσμός όμως δεν εγκαθίσταται επειδή του δίνεις 500 ευρώ. Ο άνθρωπος που σκέφτεται να μεταφέρει εκεί τη ζωή του θα ρωτήσει πρώτα: θα έχω γιατρό? Θα έχω σπίτι? Θα έχω σχολείο για το παιδί μου? Αν συμβεί κάτι σοβαρό, πόσο γρήγορα θα μπορώ να φτάσω στο νοσοκομείο? Αυτές είναι οι ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν πριν αρχίσουμε να μετράμε 5.000. Το Καστελόριζο χρειάζεται οικονομικά κίνητρα. Χρειάζεται πρώτα όμως απ' όλα στοιχειώδεις υποδομές για να γίνει ο τόπος κατοικήσιμος. Για να γίνει κατοικήσιμος 12 μήνες το χρόνο, όχι για ένα καλοκαίρι ας πούμε με τα κότερα. Γιατί είναι εύκολο να πεις σε μια οικογένεια: α, πάρε 5.000 και πήγε να ζεις στο Καστελόριζο. Το πιο δύσκολο είναι να τις απαντήσεις όταν σε ρωτήσει: και αν αρρωστήσει το παιδί μου, πού θα πάω?

Η Σοφία μας στέλνει την καλησπέρα της. Καλησπέρα Σοφία. Αν λέει ο Μαζονάκης δεν ήταν διάσημος, φαντάζομαι πως το γιατρείο θα συνέχιζε να λειτουργεί κανονικά. Κατά πάσα πιθανότητα, Σοφία. Είχα μείνει στο Καστελόριζο και τώρα θα αφήσουμε λίγο τις ωραίες φωτογραφίες πίσω. Δηλαδή θα τον Πρωθυπουργό στη Ρο, τον Πρωθυπουργό στο Στρογγύλι, τον Πρωθυπουργό στα Φυλάκια, σημαίες, στεφάνια, στρατιωτική, δηλώσεις περί εθνικής ισχύως και φυσικά το καθιερωμένο μήνυμα προς την Άγκυρα. Το ερώτημα είναι άλλο βέβαια. Η Τουρκία το άκουσε το μήνυμα? Γιατί στη θάλασσα τα πράγματα είναι μάλλον λιγότερο φωτογενή από ό,τι οι φωτογραφίες. Σήμερα λοιπόν 14 Σεπτεμβρίου παραμένει σε ισχύ η τουρκική Ναύτεξ για το ερευνητικό Tubitak Marmara, νοτιοδυτικά του Καστελόριζου. Ισχύει μέχρι αύριο, μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Η Ναύτεξ εκδόθηκε από την Ατάλεια. Η Ελλάδα έχει απαντήσει με αντί Ναύτεξ. Είπε ότι ο τουρκικός σταθμός δεν έχει αρμοδιότητα, της Ατάλειας δηλαδή ο σταθμός, δεν έχει αρμοδιότητα για τη συγκεκριμένη περιοχή και ότι το μέρος δραστηριότητας που αναγγέλθηκε αφορά θέση πάνω από την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Σωστά. Μόνο που εδώ κάπου τελειώνουν τα επικοινωνιακά μηνύματα και αρχίζουν τα δύσκολα ερωτήματα, που όπως ξέρετε εμείς τα αγαπάμε αυτά τα δύσκολα ερωτήματα. Τι ακριβώς απέτρεψε η ελληνική πολιτική? Η Τουρκία εξέδωσε την Ναύτεξ. Το τουρκικό ερευνητικό βγήκε στη θάλασσα. Η Άγκυρα έχει ανακηρύξει με προεδρικές αποφάσεις στις 15 Αυγούστου δύο λεγόμενα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Το ένα στην Ανατολική Μεσόγειο εκτείνεται σύμφωνα με την επίσημη ελληνική θέση πέρα από τα τουρκικά χωρικά ύδατα και σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Το ελληνικό Υπουργείο των Εξωτερικών το χαρακτηρίζει παράνομο και λέει ότι δεν παράγει ένομα αποτελέσματα. Πράγματι. Ένας τουρκικός χάρτης δεν μπορεί να αλλάξει το διεθνές δίκαιο. Το πρόβλημα όμως είναι ότι η Άγκυρα δεν περιορίζεται στους χάρτες. Βάζει τις διεκδικήσεις της σε προεδρικές αποφάσεις. Βάζει τις διεκδικήσεις της στις Ναύτεξ. Τη συνοδεύει με παρουσία ερευνητικούς σκάφους. Τις επαναλαμβάνει μέχρι να γίνουν μέρος της καθημερινότητας των ελληνοτουρκικών. Απέναντι σε όλα αυτά, η κυβέρνηση παρουσιάζει ως γεγονός, με ιδιαίτερα γεωπολιτικό βάρος, το ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε τρεις μέρες στο Καστελόριζο. Συγγνώμη, έτσι, αλλά ο Έλληνας Πρωθυπουργός που επισκέφτεται ελληνικό έδαφος, δεν είναι δάκι άσκηση κυριαρχίας που πρέπει να πανηγυρίζουμε ως διπλωματικό κατόρθωμα. Σε ελληνικό έδαφος πήγε. Είναι το αυτονόητο. Η κυβέρνηση οφείλει να μας εξηγήσει κάτι πολύ πιο δύσκολο. Έπειτα από πόσα χρόνια ήρεμης περίοδου στα ελληνοτουρκικά και ποιο από τα βασικά προβλήματα μετά από τόσα χρόνια έχει υποχωρήσει. Η Τουρκία εγκατέλειψε τη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας? Όχι. Αναγνώρισε πλήρη επίρρεια του Καστελόριζου στις θαλάσσιες ζώνες? Όχι. Σταμάτησε να εκδίδει Ναύτεξ σε περιοχές που η Ελλάδα αμφισβητεί την τουρκική αρμοδιότητα? Όχι βέβαια. Σταμάτησε να αποτυπώνει τις διεκδικήσεις της σε επίσημους χάρτες και διοικητικές πράξεις? Ξανά όχι. Άρα κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε να μετράμε την εξωτερική πολιτική με φωτογραφίες πρωθυπουργών στα ακριτικά νησιά, έτσι. Η αποτροπή δεν μετριέται σε δηλώσεις, μετριέται στο αποτέλεσμα.

Φυσικά υπήρξε και ουσιαστικό σκέλος από την επίσκεψη. Ανακοινώθηκαν 37 έργα αρκεί να γίνουν, έτσι. Περίπου 27 εκατομμυρίων ευρώ για υποδομές και στήριξη του Καστελόριζου. Μακάρι να γίνουν. Το ευχόμαστε. Μόνο που εδώ ακόμα υπάρχει ένα ερώτημα. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι μέσα στην επόμενη τετραετία πρέπει να κλείσουν προβλήματα τα οποία ταλανίζουν το νησί επί δεκαετίες. Μετά από τόσα χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή, τα προβλήματα παραμένουν και μας ανακοινώνουν τώρα ότι θέλει μια τετραετία ακόμα για να λυθούν. Εντάξει. Ας κρατήσουμε μικρό καλάθι και ας μετρήσουμε έργα, όχι εξαγγελίες. Στο εξωτερικό μέτωπο όμως τα πράγματα είναι ακόμα σοβαρότερα. Γιατί η πραγματική ερώτηση μετά από τις τρίμερες διακοπές, να πω ας πούμε την τρίμερη επίσκεψη Μητσοτάκη, δεν είναι αν ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα στην Τουρκία. Μηνύματα στέλνουμε εδώ και χρόνια. Η πραγματική ερώτηση είναι, τι κόστος είχε για την Τουρκία το γεγονός ότι προχώρησε στο θαλάσσιο πάρκο και στη συγκεκριμένη ναύτιξη. Ποια ελληνική ενέργεια την ανάγκασε να αλλάξει συμπεριφορά? Πού ακριβώς αποτυπώνεται η αποτροπή για την οποία ακούμε συνέχεια? Γιατί αν το αποτέλεσμα είναι η Άγκυρα να εκδίδει ναύτεξ, η Αθήνα να εκδίδει αντιναύτεξ και μετά να παρουσιάζουμε ως εθνική απάντηση τις φωτογραφίες του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, τότε έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε πολλή επικοινωνία και λιγότερη εξήγηση για το αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολουθείτε. Το Καστελόριζο δεν χρειάζεται επισκέψεις για να αποδείξει ότι είναι ελληνικό. Είναι ελληνικό, αυτό είναι δεδομένο. Η κυβέρνηση χρειάζεται να αποδείξει κάτι άλλο. Ότι η πολιτική της περιορίζει στην πράξη τις τουρκικές διεκδικήσεις. Και δεν αρκείται κάθε φορά στο να τις καταγγείλει αφού έχουν εκδηλωθεί. Αυτό είναι το ερώτημα που θέλω να βάλω στο κρατές. Όταν η Τουρκία εκδίδει ναύτεξ, στέλνει ερευνητικά σκάφη, χαρακτηρίζει θαλάσσια πάρκα σύμφωνα με τις δικές της διεκδικήσεις, μας αρκεί πραγματικά ως απάντηση μια αντιναύτεξ, ένα διάβημα και μια πρωθυπουργική φωτογραφία στο Καστελόριζο? Όχι. Στείλτε μας μηνύματα και πείτε μας.

0: ετοιμαζόμαστε για το δελτίο ειδήσεων. Οπότε θα μας βάλει ένα τραγούδι ακόμα ή θα μας βάλει κατευθείαν, δεν ξέρω. Έρχεται για τις ειδήσεις λοιπόν.
1: Η ώρα είναι 7.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση.

0: από τον Mach FM 99,8. Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη, είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι αλλά και πλήθος κόσμου. Αυτή την ώρα βρίσκονται στο γραφείο του ανακριτή για να απολογηθούν οι γιατροί του ιατρείου, στο οποίο έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής. Η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται πλέον οι δύο γιατροί, καθώς αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ελάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική γύρω στις 3.30 το μεσημέρι. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής με πήγες και εναέρης δυνάμεις. Μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς είχε ενεργοποιηθεί και το 112, καθώς στάλει προειδοποιητικό μήνυμα στους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ανατολή Λάρισας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 10 πυροσβεστικά οχήματα, 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και οι υδροφόρες των Δήμων και μηχανήματα έργου. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι, ενώ ράλι άνοδο σημειώνεται και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Νέες σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων αναμένονται από αύριο, μεγάλη ανησυχία στους καταναλωτές για τις τιμές εν ώψη και του χειμώνα. Συνεχίζεται η προσπάθεια του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη να ανασκευάσει τις δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας και την περικοπή του, η οποία έχει προκαλέσει σφόδρες αντιδράσεις. Σήμερα κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έκανε κοπτοραπτική τις δηλώσεις του. Στο 3,5% εκτιμά ότι θα αυξηθεί ο πληθωρισμός το 2026 από 2,9 το 2025, η Τράπεζα της Ελλάδος στο σχετικό δελτίο που δημοσιοποίησε σήμερα. Όπως αναφέρεται, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός θα αυξηθεί υπό την πίεση των υψηλότερων τιμών της ενέργειας και της συνεχιζόμενης επιμονής του πληθωρισμού στον τομέα των υπηρεσιών. Εισαγγελική έρευνα για το δέντρο που έπεσε σε πάρκο στην Καλαμαριά και τραυμάτισε μητέρα και παιδί θα ελεγχθούν τυχόν ποινικές ευθύνες. Είχε προηγηθεί και δεύτερη πτώση δέντρου στην ίδια περιοχή. Και ο καιρός, νεφώσεις αναμένονται αύριο στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι μέτριας έντασης αναμένονται στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο, ενώ σε σταθερά επίπεδα θα κυμανθεί η θερμοκρασία. Πολύ επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Mach FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Ανοιχτά και Καθαρά με την Ιωάννα Ηλιάδη.
1: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.

Επιστροφή λοιπόν στην εκπομπή ανοιχτά και καθαρά. Να θυμίσω, Viber 6943-63-54-51 6943-63-54-51. Μας στέλνετε μηνύματα με σχόλια ή την επικαιρότητα που σχολιάζουμε εδώ. 210-710-8000 το τηλεφωνικό μας κέντρο, αν θέλετε να σχολιάσετε κάποια από τα θέματα τα οποία σχολιάζουμε. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα πώς χάνεις ένα στρατηγικό πέρασμα. Πώς γίνεται να έχεις αμερικανικές πληροφορίες πάνω από 100 Αμερικανούς στρατιωτικούς συμβούλους, τη σαουδιαραβική αεροπορία δίπλα σου να γνωρίζεις ότι ο αντίπαλος έρχεται και μέσα σε 36 ώρες να χάνεις δύο από τα σημαντικά στρατηγικά σημεία της Ερυθράς Θάλασσας. Λοιπόν, αυτό ακριβώς συνέβη στην Ιεμένη. Οι Χούθοι που υποστηρίζονται από το Ιράν εξαπέλυσαν μεγάλη επίθεση στη Δυτική Ακτή και κατέλαβαν πρώτα τη Μόκα, το στρατηγικό λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα, έτσι, και λίγες ώρες μετά το νησί Περίμ. Άμα δεν σας λέει κάτι το όνομα του νησιού Περίμ, κοιτάξτε, βάλετε στην Google και κοιτάξτε που βρίσκεται στο χάρτη. Το νησί βρίσκεται ανάμεσα στο Μπαμ Ελ Μαντέπ, στο στενό που ενώνει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν. Από εκεί περνούν τα πλοία που κινούνται προς τη διόρυγα του Σουέζ.

Με άλλα λόγια, είναι μια από τις πόρτες του παγκόσμιου εμπορίου. Η ιστορία όμως γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρουσα αν δούμε τι συνέβη πίσω από τις γραμμές. Δηλαδή, σύμφωνα με το CNN, οι στρατηγοί της Ιεμένης ζητούσαν από το πρωί αεροπορική υποστήριξη, καθώς οι Χούθη προχωρούσαν προς τη Μόκα. Επικοινώνησαν μάλιστα με την Αμερικανική διοίκηση. Η απάντηση που έλαβαν ήταν περίπου: παρακολουθούμε την κατάσταση. Η Σαουδαραβική αεροπορική υποστήριξη έρχεται. Τώρα που δεν ήρθε. Τα λέω αυτά για να τα ακούμε κι εμείς, έτσι. Ούτε μία Σαουδαραβική αεροπορική επιδρομή δεν πραγματοποιήθηκε εκείνη την ημέρα, σύμφωνα με το CNN. Η Μόκα έπεσε. Λίγες ώρες μετά έπεσε και το Περίμ. Υπάρχει όμως και άλλο ένα καταπληκτικό στοιχείο. Όταν οι Χούθη έφτασαν στη θέση του κυβερνητικού στρατού της Ιεμένης, ανακάλυψαν ότι η δύναμη που υπήρχε στα χαρτιά δεν υπήρχε και στο πεδίο. Τα ακούτε για την Ατζέντα 2030. Δυτική πηγή που μίλησε στο CNN υποστηρίζει ότι οι κατάλογοι ήταν γεμάτοι με φανταστικούς στρατιώτες, οι οποίοι εμφανίζονταν να υπηρετούν και να πληρώνονται. Κάτι τέτοια κάνουμε κι εμείς. Η πραγματική δύναμη ορισμένων μονάδων εκτιμάται ότι ήταν μόλις περίπου το 20% αυτής της δύναμης που εμφάνιζαν οι κατάλογοι, από τους οποίους πληρώνονταν δηλαδή. Δηλαδή στα χαρτιά μπορεί να είχες 100 στρατιώτες, στο πεδίο όμως υπήρχαν 20. Αυτό είναι ένα μάθημα ιστορίας σε πραγματικό χρόνο. Ο στρατός που υπάρχει στα Excel, στις καταστάσεις προσωπικού και στις παρουσιάσεις, δεν είναι υποχρεωτικά ο στρατός που θα πολεμήσει. Το ακόμη πιο παράδοξο είναι ότι στη Σαουδική Αραβία είχαν αναπτυχθεί πάνω από 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι παρήχαν πληροφορίες και υποστήριξη στην επιλογή στόχων κατά τον Χούθη. Ο Αμερικανός ναύαρχος Μπραντ Κούπερ βρισκόταν μάλιστα στη Σαουδική Αραβία την ημέρα της επίθεσης. Ο διάδοχος του Σαουδαραβικού θρόνου φέρεται ως Σαλμάν, ο γνωστός Μπιν Σαλμάν, όπως λέγεται. Φέρεται να μίλησε με δύο φορές με τον Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας αμερικανικά πλήγματα εναντίον των Χούθη. Όμως ο Τραμπ αρνήθηκε την άμεση στρατιωτική επέμβαση. Το αποτέλεσμα ήταν ένα εντυπωσιακό παράδοξο. Ένας αντίπαλος με σαφώς μικρότερους πόρους κατάφερε να ευνηδιάσει ένα στρατόπεδο που είχε δορυφορικές πληροφορίες, αμερικάνικη υποστήριξη, σύγχρονα μαχητικά και τεράστιους στρατιωτικούς προϋπολογισμούς. Υπόθεση βέβαια δεν τελειώνει στην Ιεμένη. Το Ιράν έχει ήδη τεράστια δυνατότητα πίεση στα στενά του Ορμούζ. Οι σύμμαχοί του, οι Χούθη, βρίσκονται τώρα σε πολύ ισχυρότερη θέση την περιοχή. Δύο από τα σημαντικά θαλάσσια περάσματα του πλανήτη, λοιπόν, βρίσκονται στο ίδιο γεωπολιτικό παιχνίδι. Για μας αυτό δεν είναι η μακρινή ιστορία της Μέσης Ανατολής. Από αυτή τη θάλασσα περνάει η εμπορική σύνδεση της Ασίας με τη Μεσόγειο και το Σουέζ. Από εκεί παίρνουν τα πετρέλαια, τα εμπορεύματα και τα πλοία των ελληνικών συμφερόντων. Μερικές φορές λοιπόν μια στρατιωτική ήττα δεν χρειάζεται μήνες, μπορεί να γίνει μέσα 36 ώρες. Αρκεί οι στρατιώτες να υπάρχουν μόνο στα χαρτιά. Αρκεί η αεροπορία να μην εμφανιστεί ποτέ. Θυμάστε, κάτι μου θυμίζει αυτό με την Κύπρο. Και όλοι οι σύμμαχοι να περιμένουν ότι κάποιος άλλος θα κάνει τη δουλειά.

μια και πιάσαμε τους πολέμους, θέλω να σας βάλω ένα δίλημα. Και δεν θέλω να πάμε κατευθείαν στην Ουκρανία, θέλω να ξεκινήσουμε μια υπόθεση εδώ στην Ελλάδα. Φανταστείτε λοιπόν ότι αύριο, μακριά από εμάς βέβαια, η Ελλάδα βρίσκεται σε πόλεμο και γίνεται επιστράτευση. Έχουμε δύο άντρες, 30 χρονών. Ο ένας μένει εδώ, παίρνει το χαρτί, παρουσιάζεται, φοράει το χακί και πάει όπου τον στείλουν. Ο δεύτερος φεύγει. Περνάει τα σύνορα και πάει, ας πούμε, στη Γερμανία. Εσείς τι λέτε? Ότι πρέπει να κάνει η Γερμανία? Να του πει η χώρα σου έχει πόλεμο, κινδυνεύεις, μείνε εδώ να σε προστατεύσω? Ή να του πει μισό λεπτό, η χώρα σου σε έχει στρατεύσει μου. Πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσεις τις στρατιωτικές σου υποχρεώσεις και μετά το συζητάμε. Λοιπόν, αυτή η συζήτηση γίνεται τώρα στην Ευρώπη με αφορμή την Ουκρανία. Εδώ υπάρχει μια είδηση που έχει ενδιαφέρον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παρατείνει την προσωρινή προστασία για τους Ουκρανούς που έχουν φύγει από τον πόλεμο μέχρι το Μάρτιο του 2028. Για όσους ζητούν τώρα να μπουν σε αυτό το καθεστώς, έχει μπει όμως το θέμα των στρατιωτικών υποχρεώσεων. Με απλά λόγια, είσαι σε ηλικία που η Ουκρανία μπορεί να σε καλέσει στο στρατό? Έχεις τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις σου? Αυτό πλέον μπορεί να παίξει ρόλο στο αν θα πάρεις προστασία ή όχι από την Ευρώπη. Να πούμε όμως εδώ κάτι για να μην δημιουργήσουμε και λάθος εντύπωση. Δεν σημαίνει ότι αύριο θα αρχίσουν οι ευρωπαϊκές χώρες να μαζεύουν Ουκρανούς από τα σπίτια τους και να τους στέλνουμε το ζόρι στο μέτωπο. Οι άνθρωποι που είχαν ήδη την ευρωπαϊκή προστασία πριν από αυτή την αλλαγή καλύπτονται από την εξαίρεση εφόσον συνεχίσουν να έχουν αυτό το καθεστώς. Το ενδιαφέρον είναι αλλού. Μέχρι σήμερα λέγαμε κάτι πολύ απλό. Έχει πόλεμο η χώρα, σου φεύγεις για να σωθείς, είσαι άνθρωπος που χρειάζεται προστασία. Διεθνώς λέγεται αυτό. Τώρα μπαίνει δίπλα και μια άλλη ερώτηση. Μισό λεπτό, αν η χώρα σου πολεμάει, ποιος θα πολεμήσει? Γιατί από τη μια η Ευρώπη δίνει δισεκατομμύρια στην Ουκρανία. Δίνει όπλα, δίνουμε και εμείς. Δίνει πυρομαχικά. Κρυφά κιόλας πολλές φορές. Λέει ότι η Ουκρανία πρέπει να μπορεί να αμυνθεί. Απ' την άλλη, μέσα στην Ευρώπη βρίσκονται άνδρες που η ίδια η Ουκρανία θεωρεί ότι θα μπορούσαν να υπηρετήσουν τις ένοπλες δυνάμεις της. Και κάπου εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν. Γιατί ο άνθρωπος που έφυγε μπορεί να σου πει: εγώ δεν θέλω να πολεμήσω. Δεν θέλω να σκοτωθώ. Και τότε τι κάνεις? Του λες ότι δεν έχει αυτή την επιλογή, ή του λες ότι το δικαίωμά του να προστατεύσει τη ζωή του είναι πάνω από την υποχρέωση απέναντι στη χώρα του? Για να το φέρουμε και στα δικά μας πράγματα στην Ελλάδα. Γιατί όταν μιλάμε για τους Ουκρανούς, είναι πολύ εύκολο να έχουμε άποψη. Αν αύριο η Ελλάδα έκανε επιστράτευση και χιλιάδες στρατιώτες, έτσι, Έλληνες, στρατεύσιμες ηλικίες, βρίσκονταν στη Γερμανία, να πούμε. Φεύγανε, κάποιοι πήγαιναν στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία. Τι θα λέγαμε εδώ? Θα λέγαμε καλά έκανε ο καθένας, έχει δικαίωμα να σώσει τη ζωή του? Ή θα λέγαμε γιατί ο δικός μου γιος εδώ είναι επιστρατευόμενος και ο άλλος βρίσκεται στο Βερολίνο? Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο δίλημα. Όχι τι πιστεύουμε, ξέρω εγώ, για την Ουκρανία, αλλά τι πιστεύουμε για την ίδια την υποχρέωση στράτευσης όταν ξεσπάσει πόλεμος. Οπότε, για πείτε μας, όταν η χώρα βρίσκεται σε πόλεμο, ένας στρατεύσιμος έχει δικαίωμα να φύγει? Και αν φύγει, πρέπει μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα να του προσφέρει προστασία, ή από τη στιγμή που η πατρίδα τον καλεί πρέπει να επιστρέψει? Και μια τελευταία ερώτηση, γιατί νομίζω ότι αυτή είναι που ξεχωρίζει τις εύκολες από τις δύσκολες απαντήσεις. Θα λέγατε ακριβώς το ίδιο αν μιλούσαμε για έναν 30χρονο Έλληνα γιο σας? Για πείτε μου.

Αγαπητή Ιωάννα, αν γίνει κάτι εδώ, να είσαι σίγουρη ότι πολλοί θα πάνε Βουλγαρία. Απέναντι είναι τσακμπάμ. Γιατί έχει χαθεί το ηθικό και για ποια ιδανικά να αγωνιστεί κανείς μας, λέει ο Γιάννης. Εσείς τι λέτε? Μέχρι να μάθω και τις δικές σας απόψεις, πάμε στην Κόνιτσα. Γιατί εδώ υπάρχει ένα ερώτημα που 15 μέρες μετά δεν μπορεί να παρακάμπτεται. Γιατί η φωτιά δεν έχει ακόμα σβήσει? Η φωτιά που ξέσπασε στις 31 Αυγούστου. Πιθανότατα από κεραυνό. Εντάξει, αυτό είναι το εύκολο κομμάτι της απάντησης. Ο κεραυνός έβαλε τη φωτιά. Δεν άφησε όμως επί χρόνια το βουνό γεμάτο νεκρή οργανική ύλη και συσσωρευμένη βιομάζα. Έτσι. Γιατί εδώ αρχίζουν τα ερωτήματα. Σύμφωνα με όσα γράφτηκαν στον τύπο, υπάρχει μαρτυρία κατοίκων της περιοχής που λέει ότι το ζήτημα είχε τεθεί στα τοπικά συμβούλια για την νεκρή οργανική ύλη και την βιομάζα, έτσι. Είχε τεθεί στα τοπικά συμβούλια από το 2004. Υπήρχε, λέει, προειδοποίηση ότι έπρεπε να γίνει μελέτη και να απομακρυνθεί τουλάχιστον μέρος της συσσωρευμένης βιομάζας από την πλευρά του βουνού προς την Κόνιτσα. Η μελέτη, σύμφωνα με την δημοσιευμένη μαρτυρία, δεν προχώρησε. Και τώρα έχουμε μια φωτιά που καίει ακριβώς αυτή την νεκρή ύλη κάτω από τα δέντρα, μέσα σε ένα βουνό με χαράδρες, με πολύ δύσκολη πρόσβαση και ελάχιστους δρόμους. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη. Στις 7 Σεπτεμβρίου δημοσιοποιήθηκαν καταγγελίες κατοίκων ότι μετά τη βροχή που έπεσε τις πρώτες μέρες, δημιουργήθηκε η εντύπωση πως το πρόβλημα είχε τελειώσει και έφυγαν τα πυροσβεστικά τμήματα. Δεν έχουμε επίσημο πόρισμα που να λέει ότι αυτή η απόφαση ευθύνεται για όσα ακολούθησαν, άρα δεν μπορούμε να το παρουσιάσουμε ως γεγονός, αλλά το ερώτημα υπάρχει. Γιατί στις 6 Σεπτεμβρίου η φωτιά έκανε μεγάλη αναζωοπήρωση, το 112 ήχησε στην Κόνιτσα, χρειάστηκε να κινητοποιηθούν 150 πυροσβέστες, δεκάδες οχήματα και 15 ενέργεια μέσα, 20 δεν ξέρω πόσα ήταν. Δηλαδή, πρώτα φάνηκε το μέτωπο που υποχωρεί, και μερικές μέρες αργότερα χρειάστηκε μια τεράστια επιχείρηση για να συγκρατηθεί ξανά. Λοιπόν, και υπάρχει και άλλα στοιχεία, έτσι. Υπάρχουν καταγγελίες ότι το δασαρχείο Κόνιτσας δεν έχετε ένα δασεργάτη. Αν ισχύει το ερώτημα προς την πολιτεία, είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Πώς ακριβώς γίνεται πρόληψη? Πώς διαχειρίζεται αυτό το τεράστιο δασικό όγκο χωρίς το απαραίτητο προσωπικό? Γιατί μετά είναι εύκολο να μετράμε ελικόπτερα και αεροπλάνα, έτσι. Στις 10 Σεπτεμβρίου έγινε, λέει, σύσκεψη στην Κόνιτσα, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης, του κ. Τουρνά. Μπήκε, λέει, στο τραπέζι η επόμενη μέρα, η αποτίμηση των ζημιών, η χαρτογράφηση κτλ. Ωραία. Πριν πάμε στην επόμενη μέρα, δικαιούμαστε να ρωτήσουμε για την προηγούμενη. Τι καθαρισμοί είχαν γίνει στην τραπεζίτσα πριν την πυρκαγιά? Υπήρχε σχέδιο διαχείρισης της συσσωρευμένης βιομάζας? Γιατί μια ανάγκη που σύμφωνα με τους κατοίκους συζητείται εδώ και καιρό, χρόνια, 20 χρόνια, γιατί δεν το αντιμετώπισαν? Υπάρχει προσωπικό στο δασαρχείο? Πώς είναι οι δασαργάτες? Και τέλος, τι ακριβώς συνέβη τις πρώτες μέρες μετά τη βροχή? Αποσύρθηκαν οι δυνάμεις επειδή έζησε η φωτιά? Ποιος έχει κάνει αυτή την εκτίμηση? Γιατί ο κεραυνός, εντάξει, εξηγεί πώς ξεκίνησε η φωτιά. Δεν εξηγεί από μόνος του γιατί 15 μέρες τώρα δύο ελικόπτερα εξακολουθούν να ρίχνουν νερό στην τραπεζίτσα. Και κυρίως δεν απαντά στο πιο πολιτικό ερώτημα απ' όλα. Πόσα χρήματα και πόσο προσωπικό βάζουμε στην πρόληψη πριν ανάψει το δάσος, πριν έρθει η φωτιά? Και πόσα κινητοποιούμε όταν πλέον καίγεται?

Και έτσι όπως μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής Ανοιχτά και Καθαρά, να θυμίσω τα τηλεφωνά μας 6943-6354-51 στο Viber για μηνύματα και 210-718-000. Στο μικρόφωνο είναι η Ιωάννη Ηλιάδη, στον ήχο αυτή τη στιγμή είναι ο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα έτσι ιστορικό θέμα από αυτά που μου αρέσουν εμένα. Γιατί δεν, ξέρετε, δεν μου αρέσουν αυτά τα γνωστά, οι ήρωες κτλ. Λοιπόν, 14 Σεπτεμβρίου 1943, σαν σήμερα δηλαδή, θα σας πω το όνομα, Βιάνος. Υπάρχουν ονόματα που μόλις τα ακούσεις, ξέρεις ακριβώς τι σημαίνουν, έτσι. Ας πούμε, Καλάβρητα, Δίστομο. Υπάρχουν όμως άλλα που δεν έχουν την ίδια θέση στη συλλογική μας μνήμη. Η Φιάνος. Πώς γνωρίζουμε τι συνέβη εκεί, τι πραγματικά συνέβη εκεί. Σαν σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου 1943, άρχισε στην περιοχή της Βιάνου και της Δυτικής Ιεράπετρα στην Κρήτη μια από τις μεγαλύτερες φαγές αμάχων της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα. Λίγες μέρες νωρίτερα, αντάρτες είχαν συγκρουστεί με γερμανικές δυνάμεις στη σήμη της Βιάνου. Εντάξει, η γερμανική απάντηση ήταν γνωστή, έτσι, αντίπεινα. Η τιμωρία δεν περιοριζόταν στους ανθρώπους που είχαν πάρει μέρος στη σύγκρουση. Στόχος γίνονταν ολόκληρες κοινότητες. Οι γερμανικές δυνάμεις μπήκαν στα χωριά της περιοχής. Οι άνδρες συγκεντρώθηκαν και εκτελέστηκαν. Σπίτια λαϊλατήθηκαν, πυρπολήθηκαν, περιουσίες καταστράφηκαν. Ολόκληρα χωριά έμειναν πίσω καμένα και ρημαγμένα. Ο αριθμός των θυμάτων που συνδέονται με τη σφαγή της Βιάνου φτάνει σύμφωνα με την ιστορική καταγραφή τους 401 νεκρούς. 401 νεκροί. Μέχρι εδώ έχουμε ένα τρομακτικό γεγονός της κατοχής. Έτσι, 401 νεκροί. Υπάρχει όμως ένα δεύτερο ερώτημα, ίσως πιο ενδιαφέρον σήμερα. Γιατί κάποιοι τόποι γίνονται σύμβολα για ολόκληρη τη χώρα, όπως το Δίστομο, όπως τα Καλάβρετα, και κάποιοι άλλοι μένουν γνωστοί κυρίως στους ανθρώπους που ζουν εκεί? Αν πω Καλάβρετα, οι περισσότεροι ξέρουμε τι συνέβη. Αν πω Δίστομο, οι περισσότεροι ξέρουν τι συνέβη. Αν πω Βιάνος, πόσοι μπορούν να συνδέσουν αμέσως το όνομα με μια από τις μεγαλύτερες ναζιστικές θηριωδίες στην Ελλάδα? Κάπου εδώ αρχίζει αυτό που οι ιστορικοί ονομάζουν δημόσια ιστορία. Γιατί η ιστορία δεν ζει μόνο στα αρχεία και στα πανεπιστημιακά βιβλία, ζει μέσα στις οικογένειες. Η ιστορία ζει στις ιστορίες που λένε οι παππούδες στα παιδιά τους, στα μνημεία μιας πλατείας, ζει στις τοπικές επετείους, στις τοπικές εκδηλώσεις, στα σχολικά βιβλία, στις ταινίες, ακόμα και στις τηλεοπτικές εκπομπές. Ακόμα και στο αν ένα γεγονός γίνει γνωστό έξω από τα όρια του νομού ή αν θα παρεμείνει μια μνήμη που περνά από γενιά σε γενιά στον τόπο που συνέβη. Στη Βιάνο, η μνήμη της φαγής επέζησε σε μεγάλο βαθμό χάρη στους ίδιους τους κατοίκους. Χάρη δηλαδή στις οικογένειες των θυμάτων, στις μαρτυρίες των ανθρώπων που έζησαν εκείνες τις μέρες, στα μνημεία που έφτιαξαν και στις τοπικές εκδηλώσεις μνήμης, ακόμα και στη γλώσσα τους. Τα χωριά αυτά της Βιάνου έμειναν γνωστά στην τοπική μνήμη ως καημένα χωριά. Μια λέξη μπορεί καμιά φορά να κουβαλά περισσότερη ιστορία από ένα ολόκληρο κεφάλαιο βιβλίου.

0: Το ενδιαφέρον είναι ότι η μνήμη δεν λειτουργεί όπως ένα αρχείο. Δεν κρατά πάντα με τον ίδιο τρόπο. Άλλα γεγονότα αποκτούν εθνική προβολή. Άλλα γεγονότα συνδέονται με σύμβολα και επαιτίους. Άλλα παραμένουν για δεκαετίες μέσα στις οικογένειες και στις τοπικές κοινωνίες μέχρι να αρχίσουν να γίνονται γνωστά και αυτά έξω από αυτές. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που λέμε «η ιστορία θυμάται», ίσως χρησιμοποιούμε λάθος υποκείμενο. Η ιστορία δεν θυμάται από μόνη της. Οι άνθρωποι θυμούνται, έτσι. Οι άνθρωποι στείνουν μνημεία. Οι άνθρωποι βγάζουν βιβλία. Οι άνθρωποι ηχογραφούν τις μαρτυρίες. Οι άνθρωποι αποφασίζουν τι θα διδάξουν στα παιδιά τους. Υπάρχουν επίσης άνθρωποι που πεθαίνουν χωρίς να έχουν αφηγηθεί ποτέ όσα έζησαν. Ειδικά τη Σεπτεμβρίου λοιπόν μπορεί να είναι μια αφορμή για να θυμηθούμε τη Βιάνο. Μπορεί όμως να είναι μια αφορμή και για μια διαφορετική ερώτηση. Ποια γεγονότα της ελληνικής ιστορίας γνωρίζουμε επειδή πραγματικά ήταν σημαντικότερα και ποια γνωρίζουμε περισσότερο επειδή κάποια στιγμή καταφέραμε να τα κάνουμε μέρος της συλλογικής μνήμης. Γιατί στη Βιάνο υπάρχουν ακόμα οικογένειες για τις οποίες ο Σεπτέμβριος του 43 δεν είναι ένα κεφάλαιο της ιστορίας, είναι ένα επώνυμο. Είναι ένας παππούς που δεν γύρισε. Είναι ένα καμένο σπίτι. Είναι μια οικογενειακή ιστορία που πέρασε από στόμα σε στόμα. Και ίσως αυτός είναι ένας από τους πιο άμεσους τρόπους που συναντάμε την ιστορία. Όχι όταν τη διαβάζουμε, όταν κάποιος εξακολουθεί να τη θυμάται. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι δύο ακροατές, έτσι. Συμφωνείτε? Ναι, καλησπέρα.
1: Ναι, έλα Ιώνα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, γνήσιος Ορθόδοξος Χριστιανός είμαι, Έλληνας Νικόλαος λέγομαι.
0: Είστε και από τη Βιάνο.
1: Του αληθινού Θεού μας είμαι.
0: Ναι.
1: Από Πέραμα τηλεφωνώ.
0: Μάλιστα.
1: Από τον Πειραιά. Ήθελα να σου πω ότι έχεις δίκιο που βλέπεις ότι πάει προς τον πόλεμο. Γιατί τώρα είπε ο Πρωθυπουργός, εγώ το παρακολούθησα γιατί το περίμενα ότι κάτι θα πετάξει, κάτι θα πει. Στη συνέντευξη της Θεσσαλονίκης στη ΔΕΘ, είπε στο πρώτο μετά το 15ο λεπτό, βάλε το να το ακούσεις και όποιος θέλει, μεταξύ 15ου και 20ου λεπτού. Το έκανε μια ερώτηση ο Χρύσανθος και ο Σέλογλου από το ΑΛΦΑ και του λέει τι θα γίνει αν χάσει. Και εκεί θύμωσε και για να πείσει τον κόσμο ότι είναι μόνο αυτός ο μοναδικός που θα δώσει λύση στο πρόβλημα, κατά το μυαλό του δηλαδή το πλανεμένο. Είπε ότι τα έχεις ακούσει που μιλάει και ο Δένδιας για την ατζέντα 2030, Ελλάδα 2030, τα έχεις ακούσει αυτά. Λοιπόν, είπε ότι τα επόμενα 4 χρόνια, λέει, το πιστεύει ακράδαντα, ότι θα έρθουν πολύ μεγάλες αλλαγές, είτε μιλάνε για γεωπολιτικές εξελίξεις, πόλεμοι δηλαδή, είτε μιλάνε για επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Είτε μιλάνε για να μας φοβήσουν για να τους ψηφίσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στον επόμενο ακροατή. Συγγνώμη, ο χρόνος πιέζει πάρα πολύ. Πάμε στον επόμενο ακροατή.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Δύο σύντομα σχόλια ήθελα να κάνω.
0: Μάλιστα.
2: Πρώτον, είναι πολύ περίεργη η σιωπή της Εισαγγελίας Αθηνών και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος δεν έχει δώσει επίγουσα οδηγία προς την Εισαγγελία Αθηνών για προκαταρκτική εξέταση κατά του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
0: Μάλιστα.
2: Και των ελεγκτικών του οργάνων, να δούμε τι έχει γίνει. Και δεν ελήφθη κανένα μέτρο κατά των δύο ψευτογιατρών, παρά τις έγγραφες καταγγελίες που έκαναν ορισμένα ελεγκτικά όργανα. Η σιωπή της Εισαγγελίας Αθηνών είναι ύποπτη.
0: Και το δεύτερο?
2: Το δεύτερο είναι το εξής. Όταν μιλάνε για αγριότητες των Ναζί, έτσι, δολίως, και δυστυχώς πέσατε και εσείς σε αυτό το ολίσθημα, αποσιωπούν την εθνικότητα. Δεν λένε ότι είναι Γερμανοί.
0: Εγώ το είπα. Ναζιστής.
2: Αν το είπατε, με συγχωρείτε, δεν ισχύει για σας. Είναι Γερμανοί Ναζί. Ως Γερμανοί ήρθαν εδώ, κυρία μου. Δεν ήρθαν ως εκπρόσωποι του ναζιστικού κόμματος στη Γερμανία.
0: Ήταν Γερμανοί και ήταν και ναζιστές.
2: Γερμανοί. Το δε ναζιστικό καθεστώς ήταν σάρκα από τη σάρκα τους. Τον δε Αδόλφο Χίτλερ τον εψήφισε συντριπτική το 1933, νομίζω, ναι.
0: Έχετε δίκιο, Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε συνέχεια σε επαφή. Πάμε στα επόμενα θέματα.

0: και μια και οδεύουμε προς το τέλος. Έχουμε έναν ακροατή ακόμα. Έχουμε έναν ακροατή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ο Νίκος είμαι.
0: Γεια σας, κύριε Νίκο.
1: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι που καιρό τώρα το προσπαθώ να μάθω τι γίνεται και τώρα κάτι είπατε για την Κόνιτσα. Ακόμα και για
0: ακόμα
1: το αυτό.
0: Ακόμα και γιατί, γι' αυτό το είπαμε, είναι 15 μέρες τώρα, από 31 Αυγούστου, κύριε Νίκο.
1: Ακόμα και για αυτό το μέρος.
0: Κύριε Νίκο, επειδή έχουμε να πούμε μερικές χρήσιμες πληροφορίες και οδεύουμε προς το τέλος, είναι να πούμε κάτι, κάποια πληροφορία που έχετε να μας μεταδώσετε?
1: Όχι, δεν έχω πληροφορία. Mm-hmm. Απλώς αφορώ με αυτό το πράγμα.
0: Φοβερό, έτσι, φοβερό.
1: Είναι φοβερό και θέλω να κάνω, προσπαθώ να κάνω στο μυαλό μου μια παρομοίωση σαν τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πώς μπορεί να
0: βιομάζα,
1: το
0: βιομάζα.
1: Σε άνθρωπο. Βιομάζα, τι πάνω από τη βιομάζα. Δηλαδή, τι, για τα μπάζα είναι το δάσος. Μάζα είναι.
0: Όχι, όχι, μαζεύει βιομάζα, βιομάζα και δυστυχώς καίγεται. Αυτό είναι. Αυτά που καίγονται, ξέρεις, από κάτω τα δέντρα.
1: Εντάξει, αυτό καίγεται, αλλά όχι να το κάψουν οι άνθρωποι.
0: Και δεν μπορούν να μπουν μέσα, υπάρχει μεγάλη δυσκολία.
1: Και λοιπόν θέλω να σου πω ότι αυτό, γενικά δηλαδή το κάψιμο αυτών των δασών, έτσι, επειδή εγώ τώρα είμαι στην Εύβοια και βλέπω πολλά πράγματα εδώ πέρα, έτσι, και ιδίως η Κόνιτσα που έχω πάει εγώ και έχω δει, είναι ένα απίθανο μέρος. Λοιπόν, αυτό μοιάζει σαν να πάρεις, σαν κάποιος, να πετάξει βιτριόλι σε μια γυναίκα, σε μια όμορφη γυναίκα. Πώς θα γίνει? Έτσι έχει γίνει η Ελλάδα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δώσουμε μερικές πληροφορίες, γιατί πριν φύγουμε θέλω να είστε και ενήμεροι το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Την Τετάρτη το πρωί, αν έχετε δουλειά σε δημόσια υπηρεσία, σημειώστε να το κάνετε πρωί. Γιατί υπάρχει στάση εργασίας της ΑΔΔΗ στην Αττική από τις 12 το μεσημέρι. Μέχρι, λέει, τη λήξη της βάρδιας, στη μία το μεσημέρι συγκέντρωση στο Σύνταγμα, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, την ώρα που στη Βουλή βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μετά τις 12 μπορεί να συναντήσετε προβλήματα και στο δρόμο και στην εξυπηρέτηση, σε υπουργεία και άλλες υπηρεσίες του δημοσίου. Και υπάρχει μια δεύτερη κινητοποίηση εκείνη την ώρα, οι δικαστικοί υπάλληλοι σε όλη τη χώρα κάνουν 3 ώρες στάση εργασίας από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι. Δικαστικοί υπάλληλοι. Στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Πρωτοδικείο Αθηνών, στην Ευελπίδων, και αντίστοιχε συγκεντρώσει θα γίνουν και στα δικαστήρια της περιφέρειας, γι' αυτό προσέξτε. Οι εργαζόμενοι θέτουν μεταξύ άλλων ζητήματα υποστελέχωση συνδικών εργασίας στα δικαστικά κτίρια και απλήρωτων υπεροριών. Άρα, αν έχετε να πάρετε κάποιο πιστοποιητικό, να προσέξετε. Τώρα τι γίνεται με τα μέσα μεταφοράς? Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχω δει να έχει ανακοινωθεί κάποια στάση εργασίας, αλλά πάντως καλού κακού, κοιτάξτε, τσεκάρετε και αύριο, έτσι. Και μια τελευταία πληροφορία για όσους κυκλοφορούν αργά το βράδυ. Ο ΑΣΑ έχει σε λειτουργία μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου την προσωρινή λεωφορική γραμμή Χ24, Σύνταγμα Εγάλεο, τις Κυριακές από Κυριακή ως Πέμπτη, μετά τις 9:30-9:40 το βράδυ μέχρι τη λήξη, λόγω των νυχτερινών εργασιών που γίνονται στο δίκτυο, έτσι. Κλείνει το μετρό στο Σύνταγμα, οπότε θυμηθείτε το και αυτό. Και βλέπω εδώ πέρα, έχουμε σε εξέλιξη μια πυρκαγιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Πυθίας, στην περιοχή της Κυψέλης, και έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις για την κατάσβεσή της.

Διαβάζω εδώ στο Voice News ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι είναι εγκλωβισμένα άτομα στο διαμέρισμα. Καλό αυτό, θα δούμε.

και να κρατήσουν μια προθεσμία που αφορά γονείς και μαθητές, γιατί εδώ μιλάμε για τελευταίες ώρες κυριολεκτικά, έτσι. Λοιπόν, αν υπάρχει στο σπίτι παιδί που δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει την εγγραφή του ή την ανανέωση της εγγραφής του στο Λύκειο ή στο ΕΠΑΛ, η 3η 15 Σεπτεμβρίου είναι η τελευταία μέρα, να ξέρετε. Η πλατφόρμα των e-εγγραφών παραμένει ανοιχτή μέχρι τις 12 το βράδυ, 11:59 για την ακρίβεια, για εκπρόθεση με αιτήσεις σε γενικά ηλίκια, ΕΠΑΛ και πρότυπα ΕΠΑΛ. Προσοχή όμως, γιατί η διαδικασία δεν τελειώνει μόνο με την υποβολή. Για τα γενικά ηλίκια και τα ΕΠΑΛ, αφού γίνει ηλεκτρονική επίτηση, πρέπει να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο σχολείο. Το σχολείο στη συνέχεια τα στέλνει στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία εγκρίνει την εκπρόθεσμη εγγραφή. Στα πρότυπα ΕΠΑΛ η διαδικασία είναι λίγο διαφορετική. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά κατατίθενται στο ίδιο το πρότυπο ΕΠΑΛ και η έγκριση γίνεται από το διευθυντή του σχολείου. Άρα αν ξέρετε το γονιό που έχει αφήσει πίσω τη διαδικασία, να το πείτε σήμερα να μπει να το κάνει. Αύριο το βράδυ κλείνει η πλατφόρμα. Πάμε λοιπόν να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό. Αύριο Τρίτη, όσοι είστε στην Αθήνα, θα ξυπνήσετε με ένα καιρό λίγο διαφορετικό και μάλλον πιο ευχάριστο από τις ζέστες που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Δεν ξέρω αν υποφέρετε εσείς όσο υποφέρω εγώ, αλλά υποφέρω πολύ με τη ζέστη. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα ξεκινήσει περίπου από τους 19 με 20 βαθμούς και το μεσημέρι θα φτάσει γύρω στους 27 με 29. Θα έχουμε ήλιο, αλλά θα έχει και λίγα συννεφάκια. Με λίγα λόγια, μάλλον έκανε την εμφάνισή του ο κανονικός Σεπτέμβρης. Ούτε κάψωνας, ούτε όμως και καιρός που σε κάνει να ψάχνεις μπουφάνα από το πρωί. Η επίσημη πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας δίνει για την Αθήνα ελάχιστη 19 βαθμούς και μέγιστη 29. Τώρα, αν φύγουμε λίγο από την Αθήνα, έχει ενδιαφέρον ο βοράς. Στη Θεσσαλονίκη, η 3η 15 Σεπτεμβρίου φαίνεται λίγο πιο άστατη, με αρκετά σύννεφα από το πρωί. Και το μεσημέρι προβλέπονται βροχές που μπορεί να συνεχιστούν κατά διαστήματα. Άρα είναι καλό να πάρετε και μια ομπρελίτσα εκεί στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλία η θερμοκρασία πέφτει επίσης. Πέφτει στη Λάρισα, εκεί γύρω στους 25 με 26 βαθμούς. Και στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, θα είναι περίπου 28 βαθμοί. Στην Πάτρα δίνει επίσης ήπιο καιρό, θερμοκρασία μέχρι 29. Για όσους ταξιδεύετε με πλοίο, κρατήστε και αυτό. Στο Αιγαίο βοριάδες είναι αισθητή. Λογικό είναι για να πέσει θερμοκρασία. Η σύντομη εικόνα, αύριο Αθήνα πιο δροσερή, σχετικά ήρεμη, περισσότερη αστάθεια στη Βόρεια Ελλάδα και το καλοκαίρι καλά κρατήσει την υπόλοιπη χώρα.

Και κάπως έτσι φτάνουμε και στο τέλος για σήμερα. Πριν φύγουμε, ας ρίξουμε μια ματιά στις επόμενες δύο μέρες, μέχρι την Τετάρτη δηλαδή που θα τα ξαναπούμε το απόγευμα, γιατί έχουμε και πράγματα που δεν πρέπει να ξεχαστούν. Αύριο. Αύριο Τρίτη είναι η Διεθνή Ημέρα Δημοκρατίας. Επίσης γιορτάζουν ο Νικήτας και ο Βυσαρίων. Οπότε χρόνια πολλά από τώρα σε όσους έχουν τη γιορτή τους. Την Τετάρτη γιορτάζουν, 16 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει η Εφημεία και η Μελιτίνη. Είναι επίσης Διεθνή Ημέρα για την Προστασία της Στιβάδας του Όζοντος και αρχίζει η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που θα διαρκέσει έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Ακούσουμε λοιπόν πολλά για μετακινήσεις μέσα στις πόλεις, μέσα μαζικής μεταφοράς, ποδήλατα και κυκλοφορία. Και τελευταία, μια πρακτική υπενθύμηση. Τα φαρμακεία σήμερα στην Αττική είναι κλειστά λόγω της γιορτής, της ύψους του Τιμίου Σταυρού, που είναι επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής. Αν χρειαστείτε κάτι, αναζητήστε εφημερεύον φαρμακείο, λειτουργούν, έτσι τα διανυκτερεύοντα. Λοιπόν, από εμάς, αυτά για σήμερα. Στον ήχο αλλάξαμε δύο ηχολήπτες, έτσι. Στην αρχή ξεκινήσαμε με τον Εφραήμ Χαραλαμπίδη και τώρα είναι ο Θοδωρής Μπαρομπαρής. Στο μικρόφωνο ήταν η Ιωάννα Ηλιάδη. Ακούσα την εκπομπή ανοιχτά και καθαρά στον Μάχη FM 99,8. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Καλή επιστροφή σε όσοι είναι στο δρόμο ακόμα. Και αύριο και μεθαύριο Τετάρτη τα ξαναλέμε λοιπόν. Να είστε καλά, έως τότε και να προσέχετε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι αλλά και πλήθος κόσμου. Αυτή την ώρα βρίσκονται στο γραφείο του ανακριτή για να απολογηθούν οι γιατροί του ιατρείου στο οποίο έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται πλέον καθώς αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι, ενώ ράλι ανόδου σημειώνεται και για το φυσικό αέριο το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Νέες σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων αναμένονται από αύριο. Μεγάλη ανησυχία στους καταναλωτές για τις τιμές εν ώψη και του χειμώνα. Συνεχίζεται η προσπάθεια του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη να ανασκευάσει τις δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας και την περικοπή του, η οποία έχει προκαλέσει σφόδρες αντιδράσεις. Σήμερα κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έκανε κοπτοραπτική τις δηλώσεις του. Σαφείς αποστάσεις πήρε η Νίκη Κεραμέως, αυστηρά προσωπική του θέση, όχι της κυβέρνησης. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας. Το 3,5% εκτιμά ότι θα αυξηθεί ο πληθωρισμός το 2026 από 2,9% το 2025, η Τράπεζα της Ελλάδος στο σχετικό δελτίο που δημοσιοποίησε σήμερα. Όπως αναφέρεται, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός θα αυξηθεί υπό την πίεση των υψηλότερων τιμών της ενέργειας και της συνεχιζόμενης επιμονής του πληθωρισμού στον τομέα των υπηρεσιών. Η εισαγγελέα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα Σατέμπη πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα που υποβλήθηκε από την πλευρά των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της χτενής βάρδιας. Στην πρότασή της, η εισαγγελέα ανέφερε πως το αίτημα είναι νόμιμο και εύλογο για να διευκρινιστούν οι συνθήκες του δυστυχήματος και επισήμανε το άρθρο του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που επιτρέπει την άρση απορρίτου για κακουργηματικές πράξεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν τους ενεργειακούς στόχους ο ένας του άλλου. Πρόσθεσε επίσης ότι πιστεύει πως η αύξηση στις τιμές του ντίζελ προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι από τον πόλεμο.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε και σήμερα εδώ μαζί. Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ και σήμερα από τις 8 μέχρι τις 9 με Θόδωρο Μπαρμπαρή στη ρύθμιση του ήχου, με Μάκη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Έχουμε πολλά να αναφερθούμε για την επόμενη μέρα της αγωνιστικής της Super League και φυσικά όλες τις εξελίξεις που υπάρχουν στον αθλητισμό. Μία αγωνιστική η οποία έφερε μετά από χίλιες περίπου μέρες τον Παναθηναϊκό στην κορυφή του πρωταθλήματος, καθώς εκμεταλλεύτηκε τα λάθη τα οποία έκαναν, τις γκέλες θα έλεγα καλύτερα, που έγιναν μέχρι στιγμής από ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος κατάφερε να πάρει το αποτέλεσμα και να κάνει αυτό το 4 στα 4 απέναντι στον Πανατολικό, επικρατώντας με 3-0. Τη στιγμή που η ΑΕΚ άφηνε βαθμούς μέσα στην Τρίπολη, τον πρώτο βαθμό που κατέκτησε η ομάδα της Αρκαδίας, 1-1 με την ΑΕΚ. Τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έχασε με τον νέο του προπονητή στον πάγκο, τον Ιμανόλ, 0-1 από την ομάδα η οποία μέχρι στιγμής χωρίς αμφιβολία κερδίζει τις εντυπώσεις. Τον Όφι 0-1. Ο Όφι με 9 βαθμούς φιγουράρει αυτή τη στιγμή πολύ ψηλά στην βαθμολογία. Ο Όφι που αυτή τη στιγμή δείχνει ότι είναι μια πολύ δυνατή ομάδα και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Στη βαθμολογία πλέον, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, ο Παναθηναϊκός είναι στην πρώτη θέση με 12 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ με τον Όφι στην δεύτερη θέση με 9, όπως και ο Πανατολικός. Ακολουθεί στην πέμπτη θέση η ΑΕΚ με 8, στην έκτη θέση ο Ολυμπιακός με 7, ο Άρης στους 6 βαθμούς, ο Ηρακλής στους 5, με την Καλαμάτα να έχει 4 βαθμούς και στις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας. Ατρόμητος και Βόλος με 2 βαθμούς, όσους έχει και η Κηφισιά, και από ένα βαθμό έχουν πλέον Αστέρας Τρίπολης και Λεβαδιακός. Μία αγωνιστική η οποία ολοκληρώθηκε με πολλά παράπονα, όπως στο παιχνίδι του, στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, ο Άρης ο οποίος φωνάζει για μία αποβολή του Ζαφίρη αλλά και για άλλες φάσεις που έκριναν τη διαιτησία, και μάλιστα η είδηση της τελευταίας στιγμής είναι ότι πριν από λίγο υπάρχει διαρροή από την ΠΑΕ Άρης ότι θα στείλει έτοιμα στην ΚΕΔ για να δοθούν τα ηχητικά, το ΒΑΡΑ και για τον κολόπο για τις αμφισβητούμενες φάσεις, για τις δύο κόκκινες δηλαδή που ζητάει στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, αλλά και το πέναλτι το οποίο έδωσε για λογαριασμό της ομάδας του Δικεφάλου. Παράπονα και στο Ηρακλής Ατρόμητος, με τον Ηρακλή να ανατρέπει το παιχνίδι, να προσπαθεί μάλλον να ανατρέψει το παιχνίδι από το 0-1 σε 2-1. Γκολ στις καθυστερήσεις. Ακυρώθηκε το γκολ του Μάρκες γιατί γύρισε πίσω η φάση και ανακάλυψε φάουλ που έκανε ο Κούστα στην αντίπαλη περιοχή. Και δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν και το γκολ το οποίο πάλι σημειώθηκε αλλά δεν κατακυρώθηκε στον Ηρακλή. Ένα γκολ το οποίο αποδεικνύει τέταρτη φάση μέσα σε 4 αγωνιστικές, οι δύο έχουν να κάνουν με αγώνες του Ηρακλή, όπου χρειαζόμαστε το Goal Line Technology, δηλαδή την εφαρμογή αυτή η οποία αυτόματα θα μας ενημερώνει το αν η μπάλα πέρασε ή όχι την γραμμή της εστίας και έχουμε κατακύρωση ή όχι γκολ. Όλα αυτά ήταν τα βασικά στοιχεία της αγωνιστικής και πάμε να ξετυλίξουμε σιγά σιγά το κουβάρι, ξεκινώντας από τον Παναθηναϊκό. Δικαιωματικά ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κατάφερε να πάρει την νίκη απέναντι στον Πανατολικό στο ντέρμπι κορυφής, έτσι όπως ήταν τα πράγματα μέχρι εκείνη τη στιγμή, καθώς οι δύο ομάδες συγκατοικούσαν στην πρώτη θέση με 9 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός και με τη συμπαράσταση του κόσμου έπαιξε αρκετά καλά, δεν ήταν εντυπωσιακό σε καμία περίπτωση, αλλά έκανε αυτό το οποίο έπρεπε και μάλιστα είχε και κάποια θετικά στοιχεία. Ένα εξ αυτών είναι ο Ουνάη, ο οποίος κατάφερε να δείξει ένα μέρος από αυτά τα οποία γνωρίζαμε, αλλά μας επιβεβαίωσε πλέον και πόσο σημαντική είναι αυτή η μεταγραφή. Ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής έχει πετύχει 11 γκολ στο πρωτάθλημα και είναι ένας απολογισμός για τα 4 παιχνίδια, δηλαδή περίπου 2,8 γκολ ανά αγώνα. Πέρσι, για να πετύχει 11 γκολ ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα, χρειάστηκε να μπει και ο Νοέμβριος και να περάσουν πολλές αγωνιστικές, κάτι το οποίο δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός φέτος έχει αυτόν τον προυλαρισμό που έχει να κάνει με την παρουσία του Λιβάη Γκαρσία, με την παρουσία των υπολείπων παιχτών του Ντετέι του Ράστοντερ που ξέρουν να βρίσκουν τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα, αλλά δεν είναι μόνο αυτοί οι center four που βάζουν μπροστά τον Παναθηναϊκό, είναι και οι υπόλοιποι παίχτες με την ποιότητα την οποία έφερε ο Παναθηναϊκός, καταφέρνει να παίρνει, να το εισπράττει αυτό και να μπαίνει πλέον σε μια διαδικασία όπου είναι πλέον συμπροταγωνιστή στο πρωτάθλημα, αν υπάρχει αυτή η λέξη, με την έννοια ότι ο Παναθηναϊκός διεκδικεί επί ίσους όρους το φετινό πρωτάθλημα και αυτό είναι ξεκάθαρο πλέον. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έκανε σήμερα και μία ακόμη μεταγραφή, σας είχαμε ενημερώσει για αυτήν, ο Άνας Αλάχαντίν έρχεται από την Ρώμα με τη μορφή δανεισμού, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει πολύ καλό βιογραφικό. Η Ρώμα τον απέκτησε πέρσι από την Τβέντε, αλλά δεν πήρε το χρόνο που ήθελε. 9 εκατομμύρια ξόδεψε η Ρώμα για να τον πάρει. Υπάρχει οψιόν για να τον αγοράσει ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι. Αυτό είναι γύρω στα 4 με 4,5 εκατομμύρια. Μία λύση εξαιρετικά καλή. Υποσημείωση, ο συγκεκριμένος παίκτης ναι μεν αγωνίζεται κανονικά στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, όχι όμως στην ευρωπαϊκή λίστα. Δεν θα παίξει δηλαδή στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, καθώς έχει εκπνεύσει η προθεσμία της UEFA. Και μια που λέω, θα τα πούμε αργότερα για την UEFA. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, να ξεκινήσουμε από τον προπονητή της ομάδας, τον Jacob Nistrup, ο οποίος αναφέρθηκε και σχολίασε τη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό, αλλά και τον τρόπο πλέον που σκέφτεται εν ώψη των επόμενων αναμετρήσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη.
1: See over time which relations is it that can carry the team the furthest and then take it from there.
2: Κτίζουμε πράγματα και βεβαίως δεν έχουμε ολοκληρώσει, δεν έχουμε τελειώσει ακόμη. Σήμερα κάναμε μια καλή εμφάνιση. Σε ορισμένα πράγματα μπορείς να συγκρίνεις το ποδόσφαιρο μεταξύ Δανίας και Ελλάδας, σε άλλα θέματα ίσως όχι. Όταν είχα έλθει, είχαμε αναλύσει και μου είχαν μιλήσει και σε συνομιλίες με τον τεχνικό διευθυντή για τον τρόπο του παιχνιδιού, πώς είναι το πρωτάθλημα εδώ, τι πρέπει να κάνουμε. Βεβαίως και στην περίοδο των μεταγραφών υπολογίζεις τους παίκτες, βλέπεις τι χρειάζεσαι, τι πρέπει να κάνεις. Θυμάμαι την παίξη ότι υπήρχαν τρεις παίκτες οι οποίοι πλέον έχουν επωληθεί, επίσης άλλοι που δεν παίζουν για διάφορους λόγους, αλλά αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι εγώ από την πλευρά μου κοιτάω να χρησιμοποιήσω τους καλύτερους παίκτες που έχω και να δημιουργήσω τις σχέσεις οι οποίες να βγουν στον αγωνιστικό χώρο.
1: That's the main thing for me now.
2: Αυτό που έκανα στο ξεκίνημα ήταν να ζητήσω χρόνο για να μεγαλώσω την ομάδα, όχι για να πάρω αποτελέσματα, αλλά ουσιαστικά αυτό που είχα πει είναι ότι το βασικό είναι το αποτέλεσμα, όχι αρχικά να παίζεις όμορφο ποδόσφαιρο. Αυτό που είπα ήταν πρώτα να κάνουμε τα αποτελέσματα και μετά βήμα-βήμα να μεγαλώσουμε. Και το είδαμε αυτό επίσης και στους αγώνες που παίξαμε στα προκριματικά. Σας θυμίζω τον αγώνα με την με το 2-2. Ουσιαστικά αυτό το οποίο και αυτές είναι καταστάσεις οι οποίες έχουν συμβεί, αλλά το βασικό είναι να έχουμε τα πόδια στη γη και να προχωράμε. Έχουμε κάνει 4 νίκες σε 4 αγώνες και ο Παναθηναϊκός είχε αρκετό καιρό να βρεθεί στην πρωτιά. Βεβαίως αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό είναι να πω ότι στα αποδυτήρια όλα είναι καλά, οι παίκτες είναι καλά μεταξύ τους. Θέλουν να παίζουν μεταξύ τους. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε παίκτες από όλο τον κόσμο, από πολλές χώρες, αλλά είναι παίκτες οι οποίοι παίζουν με όρεξη για την νίκη και με σκοπό να κάνουν τον Παναθηναϊκό μεγάλο.
1: Making assist and that obviously I'm happy for.
2: Θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει περισσότερα γκολ. Το ίδιο αυτό που σας είπα, ιδιαίτερα το είδαμε στα 10 πρώτα λεπτά. Και ακόμα επίσης και με τον ΠΑΟΚ, όταν παίξαν, θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει περισσότερα γκολ. Ο στόχος είναι περισσότερο να ολοκληρώνουμε τις τελικές και προσπαθούμε να σκοράρουμε από διάφορα μέρη και από τα στημένα βεβαίως. Με την Πάξη αλλά και με τους δύο αγώνες της Τσέσκα Σόφιας που παίξαμε, είδαμε πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα, αλλά ξεπεράσαμε τις αντικσότητες. και ουσιαστικά στις τελικές χρειάζεται να παίζεις πιο συντονισμένα. Παίζουμε με δύο επιθετικούς, με δύο strikers, το είδατε αυτό. Έχουμε παίκτες οι οποίοι μπορούν να το κάνουν, όπως είναι ο Ουνάι, βλέπετε το Τετέι, και επίσης έχουμε και τον Γιάνκουσιτς, και θέλω να σταθώ επίσης τον Αντίνο, ο οποίος τις τελευταίες 4-5-6 εβδομάδες έχει αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο. Έδωσε assist και βεβαίως η απόδοσή του μου δίνει χαρά.
1: And the willingness to do everything for the club, that's the key. And if you don't put that in, then you will not play.
2: Και δεν είναι μυστικό ότι για να παίξει το Παναθηναϊκό με αυτήν, για να παίζει ο Παναθηναϊκός σε αυτό το επίπεδο και με αυτόν τον τρόπο, χρειάζεται πολύ και σκληρή δουλειά. Και υπάρχουν πολλοί και καλοί παίκτες. Όμως θα έλεγα ότι πρώτα είναι ο σύλλογος, μετά οι παίκτες, το παιχνίδι, αλλιώς δεν θα πετύχεις. Και στα δύο μέτωπα οφείλουμε να πηγαίνουμε καλά. Και αυτό πρέπει να κάνουμε αν θέλουμε να προχωρήσουμε και να πηγαίνουμε καλά. Βεβαίως θα υπάρξουν και ημέρες δύσκολες, ημέρες που μπορεί να δεχτούμε κόκκινες κάρτες, μπορεί να μην είναι εξαιρετικός ο τρόπος του παιχνιδιού μας, αλλά το παν είναι να παίζουμε για το σύλλογο.
0: Παραμένοντας στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Πανατολικό, θα πάμε να ακούσουμε τώρα και τον Τσάπρα. Τσάπρας, ο οποίος επέστρεψε στην ενεργό δράση, είχε κάποια προβλήματα μικροτραυματισμού από τις προηγούμενες αναμετρήσεις. Επέστρεψε, βοήθησε σημαντικά, έδειξε ότι είναι ένας παίκτης όπου ο Νίστρουπ μπορεί να βασιστεί επάνω του για να βοηθήσει την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και τον νεαρό αμυντικό της ομάδας του Παναθηναϊκού.
3: Ήταν πιο δύσκολα, είμαστε καινούργιοι παίχτες όλοι, καινούργια ομάδα, θέλαμε λίγο καιρό να βρούμε ένα στον άλλον, νομίζω σιγά σιγά το καταφέρνουμε, είναι νωρίς ακόμα, έχουμε πολλά να δείξουμε, πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα, ο κόσμος είναι πάντα δίπλα μας, τον ευχαριστούμε και θέλουμε να συνεχίσει να μας στηρίζει.
4: Αυτή η εικόνα που είχατε κυρίως στα πόσα δεύτερο μήχρονο, παρότι δεν είδατε τον γκολ, τι σας προκαλεί, τι σας δημιουργεί, τι αισθήματα, το ότι μπορείτε και δημιουργείτε τόσο πολύ?
3: Μας αρέσει, εννοείται πάρα πολύ. Στην αρχή δεν το είχαμε τόσο πολύ αυτό, όπως είπα, στην αρχή της σεζόν. Σιγά σιγά το βρίσκουμε. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι τα επόμενα μάτς. Κάθε μάτς θέλουμε να το κερδίζουμε, εννοείται. Και πιστεύω πως θα συνεχίσουμε έτσι.
5: Τριαντάφυλλε, υπήρχε μια πίεση το καλοκαίρι, γιατί υπήρχε ένας στόχος που δεν έπρεπε να χαθεί η Ευρώπη. Νιώθετε και ότι και ψυχολογικά έχετε λυθεί ακόμα περισσότερο πέρα από το χρόνο που χρειαζόσασταν και το βρήκατε στις τελευταίες εβδομάδες?
3: Ναι, εννοείται ότι μας έδωσε πολύ χαρά η πρόκριση. Το θέλαμε, εννοείται, όλοι. Και νομίζω ότι ψυχολογικά είμαστε ακόμα καλύτερα και φαίνεται και μέσα στο γήπεδο.
6: Σε προσωπικό επίπεδο, τώρα φέτος κάνεις το step up. Δηλαδή, πας από μια ομάδα που είναι του Λεβαδιακού σε μια ομάδα πρωταγωνιστή. Πώς νιώθεις, έχεις και αυτή την περιπέτεια με τραυματισμό, πώς νιώθεις?
3: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος στην ομάδα. Ευχαριστώ όλους όσους είναι στην ομάδα που με στηρίζουν. Γύρισα από έναν τραυματισμό, νιώθω μια χαρά και θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να βοηθήσω στην ομάδα.

0: Θα ολοκληρώσουμε με τον Παναθηναϊκό και το παιχνίδι που έγινε με τον Πανετολικό στην νίκη που τον έφερε στην κορυφή την ομάδα του Τριφυλλιού. Παναθηναϊκός, ο οποίος πλέον έχει ανατρέψει και τα δεδομένα στοιχηματικές εταιρείες και εκεί που τον είχαν ως τέταρτο φαβορή και ίσως και λίγο καταϊδρωμένο, τώρα τον παρουσιάζουν ως πρώτο φαβορή και οι υπόλοιπες ομάδες έχουν λίγο οπισθοχωρήσει. Αυτό μπορεί να λέει πολλά, μπορεί να λέει και τίποτα. Η ουσία λέει ότι ο Παναθηναϊκός είναι στην κορυφή του πρωταθλήματος, στην τέταρτη αγωνιστική και καταλαβαίνω πλέον τη φιλοσοφία του Νίστρου, ο οποίος θέλει να πηγαίνει game by game, αγώνα με αγώνα, να κρατάμε την κορυφή όσο μπορούμε περισσότερο στα χέρια μας και δεν μας ενδιαφέρει τι θα κάνουν οι άλλοι. Θα ακούσουμε τώρα δηλώσεις από ένα παιδί το οποίο μεγάλωσε μέσα στην Παιανία, αναδείχθηκε από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, αλλά ήρθε ως αντίπαλος πλέον. Πρόκειται για τον Μαυρία, ο οποίος είναι βασικός στέλεχος της ομάδας του Πανατολικού και κατέθεσε και αυτό στη δική του άποψη για την χθεσινή αναμέτρηση στο ΆΚΑ.
1: Εμείς είμαστε ο Πανατολικός, κοιτάζουμε την ομάδα μας, κοιτάζουμε να μπορούμε να είμαστε όσο περισσότερο ανταγωνιστικοί μπορούμε. Ξέραμε ότι θα έχουμε μια δύσκολη αποστολή εξ αρχής. Προσπαθήσαμε να βγάλουμε πράγματα στο γήπεδο, δεν τα καταφέραμε αρκετές στιγμές, αλλά υπήρξαν θεωρώ και στιγμές που δείξαμε έτσι πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο. Για εμάς, αν και αρχή του πρωταθλήματος, θεωρώ ότι είναι ένα καλό μάθημα και πιστεύω ότι θα μας κάνει καλό όλο αυτό να μπορέσουμε να πιστέψουμε στους εαυτούς μας και να δούμε τη συνέχεια πιο θερμά. Αρχικά αυτό που θέλω να πω είναι, επειδή αναφέρατε ότι 3 στα 3 και ο κόσμος είναι δίπλα μας, ο κόσμος ακόμα και όταν παλεύαμε για τη σωτηρία ήταν δίπλα μας, οπότε σε αυτόν τον κόσμο αξίζουν τα καλύτερα και αυτό προσπαθούμε μέσα στο γήπεδο να κάνουμε. Εννοείται διακαής πόθος και των οπαδών είναι μια θέση στην Ευρώπη, το 5-8 όπως αναφέρατε. Είναι νωρίς ακόμα, έχουμε πει ότι προσπαθούμε για το καλύτερο και μπορείτε να καταλάβετε ότι όταν προσπαθούμε για το καλύτερο σημαίνει και αυτόματα ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπούμε σε αυτό το γκρουπ.

0: Έχοντας ολοκληρώσει το ρεπορτάζ για τον Παναθηναϊκό, θα πάμε σε λίγο στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία κατάφερε να διαψεύσει όχι τις προσδοκίες που υπάρχουν, αλλά την εικόνα την οποία έχει δημιουργήσει από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν, με τις εμφανίσεις της στην Ευρώπη, με τις εμφανίσεις της στο πρωτάθλημα και τις γκέλες τις οποίες έχει κάνει. Γκέλες, γιατί θεωρείται γκέλα όταν εκτός έδρας με Κηφισιά και Τρίπολη δεν μπορείς να κερδίσεις απέναντι σε ομάδες οι οποίες θεωρητικά είναι υποδιέστερες ή εν πάση περιπτώσει είσαι υποχρεωμένος να κερδίσεις για να έχεις υψηλές φιλοδοξίες. Μένεις στην ισοπαλία. Κοινός παρανομαστής είναι ότι αυτές οι αναμετρήσεις προέρχονται μετά από ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Και λέω εγώ τώρα ότι πώς θα πάει, έτσι θα πάει δηλαδή, αν ισχύει κάτι τέτοιο, που για μένα δεν ισχύει αυτό το πράγμα και όλα αυτά είναι τώρα κουραφέξαλα. Αυτά τα λέγανε το 94, ότι έχουμε τα ευρωπαϊκά, η κούραση κτλ. Οι παίκτες θέλουν παιχνίδια, γουστάρουν παιχνίδια. Δεν πάνε να παίξουν και τρία παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα. Αυτό είναι που τους αρέσει, αυτό που τους ενδιαφέρει. Η κόπωση είναι ένα κομμάτι, αλλά δεν είναι και το μεγαλύτερο απ' όλα. Εδώ μάλλον η ΑΕΚ μπήκε λίγο με την μύτη ψηλά. Ίσως να θεώρησε ότι ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος τρεις αγωνιστικές δεν σταύρωσε βαθμό, θα ήταν μια εύκολη περίπτωση και για την ΑΕΚ. Πολύ περισσότερο δε όταν η ΑΕΚ προηγήθηκε. Και όμως το παιχνίδι άλλαξε. Υπήρχαν πολλά προβλήματα, κυρίως στην άμυνα. Καλά, δεν το συζητάω για το γκολ το οποίο δέχτηκε, που ήταν καθαρά ένα δώρο του Μουκουντή, ο οποίος ντύθηκε Άγιος Βασίλης και έδωσε την μπάλα στους αντιπάλους και πέτυχα τον γκολ. Αλλά η ΑΕΚ έχει καταφέρει να βάλει δύσκολα στον εαυτό της από μόνη της. Δηλαδή δεν έχασε κάποια ντέρμπι, δεν έκανε κάποιες κακές εμφανίσεις, έκανε παιχνίδια στα οποία δεν μπορείς να την πεις κακή την ΑΕΚ, θα την πεις όμως μια μέτρια προς αδιάφορη ομάδα, ίσως αδιάφορη, θα την πεις μια μέτρια ομάδα. Θα μπορούσε κάλλιστα αυτό το παιχνίδι να το είχε καθαρίσει και να ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Η ουσία είναι πάντως ότι με αυτά και με αυτά η ΑΕΚ έχει πετάξει ήδη 4 βαθμούς και στρέφεται πλέον στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τα οποία μάλιστα έχοντας αρχίσει γενομένης με το παιχνίδι με τη Σαχτάρ, το οποίο θα γίνει στο Λονδίνο απέναντι στην απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Η ΑΕΚ σκέφτεται πολύ σοβαρά να πάρει αναβολή για την επόμενη αγωνιστική και να παραμείνει μια εβδομάδα στην Αγγλία, να κάνει εκεί και την ευρωπαϊκή, να κάνει εκεί την προετοιμασία της για να πάει και στο επόμενο ευρωπαϊκό της παιχνίδι, το οποίο είναι πάλι στην Αγγλία. Μια σκέψη η οποία δεν είναι έτσι παράλογη, σωστή θα την έλεγα, και από εκεί και πέρα η ουσία είναι ότι θα πρέπει λίγο ίσως ο Νίκολιτς να δίνει μεγαλύτερη ευκαιρία. Δηλαδή ο Νίκολιτς τι κάνει, πάει με τους ίδιους παίχτες και δεν δίνει έτσι κάποιες ευκαιρίες σε κάποιους άλλους λίγο να μπουν και να ξεκουράσουν κάποιους άλλους. Εάν θέλουμε να πάρουμε υπόψη μας τον παράγοντα κούραση, δηλαδή να μπούμε στην λογική του περίφημου rotation, αλλά και να τους έχεις περισσότερο ενεργούς. Γιατί όταν τους κρέασαι μετά δεν έχουν την ίδια έτσι ανταποδοτικότητα μέσα στο παιχνίδι το οποίο παρουσιάζουν. Μπορεί να πει κανείς ότι ήταν και άτυχη η ΑΕΚ, γιατί ο Γιώβιτς δύο φορές ήταν σε θέση βολής και έχασε γκολ τα οποία κάτω από άλλες προϋποθέσεις θα μπορούσε να έχει σκοράρει. Όχι πως ήταν εύκολο, αλλά για την κλάση του τον έχουμε δει να πετυχαίνει δυσκολότερα τέρματα. Εν πάση περιπτώσει, έμεινε στην ισοπαλία η ΑΕΚ, είναι αναγκασμένη να πάει παρακάτω. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι μια που λήγουν οι μεταγραφικές, λίγη μεταγραφική περίοδο και σας είπαμε πριν από λίγο ότι ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Σαλάχ. Η ΑΕΚ δεν σκέφτεται να μπει σε αυτή τη διαδικασία, καθότι ήδη έχει κλείσει το ρόστερ της, ούτε θα μπει σε μια διαδικασία αναζήτησης ελεύθερων παιχτών, καθώς υπάρχει και μια επιπλέον προθεσμία. Είναι κάτι το οποίο έχει ρίσκο, γιατί στην άμυνα σαφώς δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, κυρίως στα μπακ. Έτσι το εκτίμησαν, έτσι προχωρούν. Κάτι περισσότερο θα ξέρει ο Ριμπάλτα μαζί με τους συνεργάτες του. Εμείς όμως τώρα θα πάμε να ακούσουμε τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκε η ομάδα του και εξέφρασε και αυτό την άποψή του για την ΑΕΚ και το πώς αντιμετώπισε την ομάδα της Τρίπολης.
1: Ήταν ένα απομονωτικό και δυναμικό παιχνίδι για τους δύο πλευρές. Η δικιά μας πλευρά είχαμε πάρα πολύ κατοχή, είχαμε αρκετές φάσεις για κούλι, είχαμε πάρα πολύ άλλα σούτ, το 25 θυμάμαι καλά. Αυτό μπορώ να πω χαρακτηριστικό είναι ότι αν δείχαν, πρέπει να πούμε ότι ο Αστέρας είναι αναφάσεις, μπορείς να σωράρει στο πρώτο και στο δεύτερο γύρο, όμως αν κάνουμε μια σύγκριση ανάμεσα στις φάσεις που δημιουργήσαμε εμείς και στις φάσεις που δημιουργήσε η ομάδα του Αστέρα, πρέπει να πούμε ότι εμείς δημιουργήσαμε και τις δικές μας ευκαιρίες, αλλά δημιουργήσαμε και τις ευκαιρίες του Αστέρα, δηλαδή τους δώσαμε αυτές τις ευκαιρίες. Δεν είναι ο παράδειγμα ότι είναι προσπάθεια που θα δεχτούν, είναι μεγάλη προσπάθεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους φιλάδους μας. Θα μπορούσαμε να πάρουμε την νίκη, όμως πρέπει να είμαι δίκαιος και να πω ότι η ομάδα του Αστέρα έδειξε πάρα πολύ καλό ούτε επίπεδο πνευματικό. Παρέσαν τώρα ο Γύρας, ήταν τελικά ο βαθμό. Ίσως να μην είχαν τον αριθμό των ευκαιριών ή τα χαμηλής, όμως με βάση την ευκαιρία που έκαναν και το πνευματική μόνο έδειξαν το Αστέρα.
2: Let's get it into the States in our health, which is unacceptable, which makes me very angry, even I know it doesn't need to be gone now. But yes, I think a lot of health is to focus now, as I was saying, all of a sudden, here in the end.
1: Σε όλοι μας τους αγαπητούς ισχύουν. Η ληξία ήταν όσο ένα παιχνίδι, όμως δεν είναι η λογική. Γενικά η εθνική δεν έχει καμία σχέση με ληξία, σε ένα μεγάλο βουλαλό. Ήδη με πολύ ένταση, με πολλά κάτω, κάτι συνέβαινε σχεδόν σε κάθε λεπτό, πήραν πάρα πολλές μοναχές. Όμως η αλήθεια είναι μια ψυχή, θα πω σε δεν ήταν μια βάση τους λαγμούς, οπότε είμαστε αγωνιμένοι από αυτό. Δεν συνέβη, δεν θέλω να μιλάω βιαστικά και να λέω πράγματα δεν ισχύουν, οπότε πάντα αμέσως το πρέπει να τσεκάρουμε κάποια παράδειγμα και μπορώ να πω και πάλι με συμβουλία ότι το παιχνίδι από κάτι στο δικό μας μισό είναι αν δεν υπάρχει προηγουμένως ότι όπως δημιουργήσαμε σε πολλές ευκαιρίες εμείς, έτσι δημιουργήσαμε τις ευκαιρίες του όμως από την άλλη πλευρά ήταν έρημοι πνευματικά για να εκταλείψουν μια ευκαιρία που τους δώσαμε και η αλήθεια είναι ότι τους δώσαμε πολλές ευκαιρίες, κάτι που με κάνει να θυμώσω, με απογοητεύει ακόμα και αν κάποιος τώρα προσπαθώ να δείχνω ότι είναι σε αυτούς που έχουν αυτούς τα δέσμα. Ναι, τέλος πάντων, αυτό έγινε αυτό το αποτέλεσμα, κοιτάμε τώρα που έχουμε
2: Stephen, I always take it for smelly if you don't know, find side this
1: passion. Δεν ξέρω αν πρέπει να μιλάω για μέλη συγκέντρωση, μιλάμε για πολύ σοβαρά αντάτη, μιλάμε για μία τους φέτες, για φέτες που είναι γέρες στην ομάδα που περιμένει να βραβήσουν τους κόλους. Εδώ πάντα δεν είναι αποδεκτό να γίνει τέτοια λάθη. Αφινέν πρέπει να περιμένεις από αυτούς τους παίκτες πάντα να είναι στο επίπεδο όμως ξέρω ότι είναι αδύνατο να περιμένεις να παίζουν λίγο, όχι να πάνε πάρα πολύ κάτω. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θέλω να γνωρίσω ουσιαστικά κανένα με το λίγο γι' αυτό. Στο τέλος η ευθύνη του βασικά είναι του ίδιου, εκείνος είναι ο γονητής, τότε εκείνος λέει για πολύ αρνητικό παρουσία στην ομάδα.

Αυτά είπε ο Μάρκο Νίκολιτς. Τώρα ο καθένας μπορεί να εξάγει τα δικά του συμπεράσματα για το πώς αντιλαμβάνεται την κατάσταση. Σαφώς σε καμία περίπτωση δεν λέμε κάτι το οποίο να αφήνουμε μορφή στον προπονητή ο οποίος χάρισε το πρωτάθλημα πίσω στην ΑΕΚ και κατ' εμέ είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος προπονητής που υπάρχει στην Ελλάδα βάσει της δουλειάς της οποίας έχει πράξει. Απλά τα αποτελέσματα αυτά προκαλούν προβληματισμό απέναντι σε μια ΑΕΚ που είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη φέτος. Θέλει το πρωτάθλημα, θέλει καλή πορεία στο Champions League και όπως και να το κάνουμε, ο πήχης έχει ανεβεί. Μέχρι εκεί τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, πάμε τώρα και στην αντίπερα. Οχθεί ο προπονητής της ομάδας του Αστέρα Τρίπολης, ο κύριος Αντωνόπουλος, και αυτός με τη σειρά του τοποθετήθηκε για τη χθεσινή αναμέτρηση.

0: Σήμερα έγινε ένα παιχνίδι πολύ καλό, με πολλές ευκαιρίες από τις δύο ομάδες. Ανοιχτό θα έλεγα. Εκτός από τα τελευταία, στο δεύτερο ημίχρονο και ειδικά στα τελευταία λεπτά που η ΑΕΚ μας έβαλε στα καρέ μας, μας πίεσε. Αναγκαστήκαμε να μείνουμε στο αμυντικό τρίτο και να ψάξουμε λίγο κάποιες αντεπιθέσεις στο χώρο που βρήκαμε κάποιες εκεί με το Μέντες. Όπως είπα και πριν, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί τα παιδιά όλο αυτό το διάστημα έχουν κάνει μια φανταστική προσπάθεια και σήμερα κατάφεραν να πάρουν τον πρώτο τους βαθμό και είμαι χαρούμενος για αυτούς. Επίσης, είμαι πολύ χαρούμενος που δώσαμε λίγο χαρά στον κόσμο μας γιατί όλο αυτό το διάστημα λίγο τον είχαμε απογοητεύσει με το να μην παίρνουμε βαθμούς γιατί νομίζω ότι εμφανίσεις κάποια παιχνίδια ήταν καλές, αλλά το να μην παίρνουμε βαθμούς λίγο τους είχε απογοητεύσει. Ελπίζω να είναι ένα νέο ξεκίνημα το σημερινό και να έρθουν περισσότερες νίκες και καλύτερα αποτελέσματα για την ομάδα μας στη συνέχεια. Νομίζω ότι αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και στην ομάδα της ΑΕΚ και για την πορεία της, στην ευρωπαϊκή της πορεία και γενικά γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Κώστα, καλησπέρα. Την προηγούμενη Δευτέρα, δηλαδή έχει περάσει την εβδομάδα, η εικόνα της ομάδας ήταν τελείως διαφορετική. Ήταν το τρίτο παιχνίδι μέσα σε μια σημαντικά ημερών. Το αγωνιστικό πρόσωπο τελείως αλλαγμένο κοντά στην πρωταθλήτρια ομάδα. Με το σκορ να αδικεί ενδεχομένως στον Αστέρα. Ποιο είναι το μυστικό της μεταμόρφωσης? Η αλλαγή του αγωνιστικού σχηματισμού έχει βοηθήσει αυτό στο να αλλάξει η αγωνιστική εικόνα?
0: Νομίζω ναι, έπαιξε ρόλο και ο σχηματισμός, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί βλέπουμε ότι τα παιδιά τώρα δίνουν, όχι ότι πριν ήταν αδιάφοροι, αλλά τώρα δίνουν και το κάτι παραπάνω γιατί βλέπουν ότι δεν έρχονται οι βαθμοί, δεν θέλουμε να μας πάρει από κάτω, δεν θέλουμε να ζήσουμε τα περσινά και άρα λίγο και το αίσθημα ότι πρέπει να αντιδράσουμε μας έχει βέρει σε αυτή τη διαδικασία και έχουμε γίνει πιο μαχητικοί θα έλεγα και πιο compact, πιο ομάδα.

Φεύγουμε από τον αγώνα της ΑΕΚ, γενικά από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, και πάμε να δούμε τι γίνεται στον Ολυμπιακό, εκεί που η κατάσταση σίγουρα είναι πιο απογοητευτική από ό,τι θα μπορούσε να περιμένει και ο πιο απεσιόδοξος φύλαδας του Ολυμπιακού. Δηλαδή, με ένα κακό τελείωμα της περσινής σεζόν, μια σαρωτική αλλαγή στο ρόστερ το οποίο υπήρχε της ομάδας των Ερυθρολεύκων. Πρώτο κλασάτι παίχτες έφυγαν, πρώτο κλασάτι ίσως και καλύτερες παίχτες ποδοσφαιριστές ήρθαν στην ομάδα. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τη σεζόν με μια σφαλιάρα από την Αϊμέγγεν. Ίσως ακόμα πληρώνει τα απόνερα αυτού του αποκλεισμού Ολυμπιακός, που τόσο πολύ ήθελε να επιστρέψει στη League Face του Champions League, αλλά εκεί φάνηκε παντελώς ανέτοιμος. Ίσως να μην ήταν σωστός και ο τρόπος με τον οποίο έγιναν οι μεταγραφικές κινήσεις, γιατί ο Ολυμπιακός μετά τον αποκλεισμό από την Αϊμέγγεν κινήθηκε στο μεταγραφικό παζάρι και έφερε ό,τι έφερε. Λέγε με Πουέρτα, λέγε με Γκονζάλες, λέγε με όπως αλλιώς θέλεις εσύ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ξόδεψε ούκο λίγα εκατομμύρια, γύρω στα 80 εκατομμύρια για να φέρει ποδοσφαιριστές στην ομάδα. Αυτό και μόνο λέει πολλά. Και παρόλα αυτά οι προσδοκίες ήταν υψηλές. Δεν εκπληρώθηκαν με την παρουσία του Μετελίμπαρ. Τώρα, έφυγε ο Μετελίμπαρ, έφυγε η χημεία, έφυγε ότι ήρθαν αργά οι παίχτες. Ίσως να μην έπαιζαν σε σωστές θέσεις, ο προγραμματισμός, οτιδήποτε άλλο. Η ουσία είναι ότι ο Μετελίμπαρ πλήρωσε το μάρμαρο και αποτέλεσε παρελθόν από την τεχνική ηγεσία. Και λίγο πολύ αυτό είχε διαφανεί εδώ και αρκετό καιρό. Όλα αυτά τα οποία σας λέγαμε τόσο καιρό ήταν σημάδια, ενδείξεις, οι οποίες στη συνέχεια γίναν αποδείξεις και φτάσαμε σε αυτό το διαζύγιο. Ήρθε λοιπόν ο Ιναμόλ, ο οποίος ήρθε ξανά έναν άνθρωπο ο οποίος θα είχε το μαγικό ραβδάκι για να αλλάξει τον Ολυμπιακό. Σίγουρα κάθε παρουσία νέου προπονητή χρειάζεται μια πίστοση χρόνου, μόνο που στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή δεν την έχει. Δυστυχώς για τον ίδιο δεν υπάρχει αυτή η πίστοση χρόνου, γιατί ο Ολυμπιακός πολύ απλά θέλει πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός θέλει να κερδίσει την Αγγελόνια και να συνεχίσει με τον καλύτερο τρόπο το Europa League. Δεν μπορεί να μπαίνει σε μια διαδικασία πίστωσης χρόνου για να γνωρίσει τους παίχτες, την ομάδα κτλ. Είναι κάτι πολύ δύσκολο μεν, αλλά από την άλλη πλευρά είναι κάτι το οποίο περιέχεται στην λογική. Η ουσία είναι ότι χθες ο Ολυμπιακός ήθελε μεν, αλλά δεν μπορούσε δε. Κάτι φάνηκε να αλλάζει ο Βάσκος τεχνικός. Δεν πήγε ο Ολυμπιακός έτσι όπως πήγαινε με το Μετελίμπαρ, η αλήθεια είναι αυτό. Αλλά δεν του βγήκαν κάποια πράγματα και πολύ περισσότερο είχε απέναντί του μια ομάδα όπως είναι ο Όφι. Ο Όφι, ο οποίος είναι μια πολύ πειθαρχημένη ομάδα. Πολύ καλή ανασταλτική λειτουργία, πολύ καλή παρουσία μες στον αγωνιστικό χώρο, ήξερε πότε να βγει στην αντεπίθεση, ήξερε πως να τελειώσει τις φάσεις, πέτυχε τον γκολ, εκεί έβαλε δύσκολα στον Ολυμπιακό, τα οποία δεν μπόρεσε αυτός ποτέ να τα απαντήσει. Το αποτέλεσμα να έρθει ήττα με 0-1 και μια ήττα η οποία σχολιάστηκε αρκετά πριν από τον αγώνα, γιατί δεν έπαιξε ο Νους, γιατί δεν έπαιξε ο Αποστολάκης. Υπήρχαν ξενάρια, παρασκήνια, ότι ναι με βλέπετε αυτά, τα γνωστά ελληνικά. Την απάντηση την έδωσε ο Χρήστος Κόντης λέγοντας ότι έκρινε ότι έτσι όπως ήταν τα πράγματα αυτοί οι δύο δεν ήταν έτοιμοι να ανταπεξέλθουν στο συγκεκριμένο παιχνίδι, όχι αγωνιστικά, μπορούν να παίξουν απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα, απέναντι στον Ολυμπιακό δεν μπορούν τα πράγματα, θα ήταν μια μπερδεμένη κατάσταση και προτίμησε να μην τους χρησιμοποιήσει. Απέναντίας αγωνίστηκε κανονικά ο Αθανασίου, ο οποίος έβγαλε και την ασίστε που προήλθε τον γκολ του Ολυμπιακού και έδειξε ότι είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, ερωτηματικό λέω εγώ. Γιατί να μην παίζει αυτό το παιδί στην εθνική ομάδα και απορία γιατί στον Ολυμπιακό δεν τον έχουν πάρει πίσω παίχτη τέτοιο, νομίζω αυτή τη στιγμή σε αυτή την κατάσταση δεν έχουν. Άποψή μου, μπορεί να είναι και λάθος. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι δήλωσε ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Καρασκάκη. Σαφώς ο άνθρωπος το μικρό έχει μερίδιο ευθύνης, δεν έχει, δεν ξέρω, αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας το αποδείξει ο ίδιος στα επόμενα παιχνίδια και θα δούμε πώς θα έχει την παρουσία του στην ομάδα των Ερυθρολεύκων. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Ιμανόλ.

0: diferentes, la Real Sociedad y el Olympiacos.
1: Και ότι είναι, παρόλο που είναι πάρα πολύ λίγο χρόνο εδώ, νιώθει πληγωμένος, όπως νιώθει και ο κάθε φίλαθλος του Ολυμπιακού από το αποτέλεσμα. Πρόκειται για δύο ομάδες τελείως διαφορετικές, η Real Sociedad με τον Ολυμπιακό.
0: Con jugadores diferentes y objetivos diferentes.
1: Με στόχους και παίχτες τελείως διαφορετικούς.
0: Que así, que aquí sé que no sirve con ganar, sino que hay que ganar y jugando bien. No sirve el empate, no sirve el ganar por la mínima jugando mal.
1: Και εδώ δεν μας φτάνει το να κερδίζουμε. Πρέπει να κερδίζουμε παίζοντας πολύ καλά. Δεν δεχόμαστε με τίποτα την ήττα, ούτε καν την ισοπαλία.
0: Que no quiero buscar excusas.
1: Δεν θέλει να ψάξει δικαιολογίες.
0: Y lo único que les puedo transmitir es que no voy a parar de trabajar para que este equipo crezca y al final de temporada todos nosotros y la afición estemos orgullosos del trabajo del equipo.
1: Και θέλει απλά να σας πει πως δεν θα σταματήσει να δουλεύει και να προσπαθεί έτσι ώστε το τέλος αυτής της σεζόν όλοι, εσείς, εμείς και οι οπαδοί να είμαστε περήφανοι για την ομάδα. Όμως καθώς περνούσε ο χρόνος, εκείνοι κατάφεραν να ανέβουν ψηλά, να δημιουργήσουν κίνδυνο, να βάλουν και τον γκολ, γιατί είναι μια ομάδα που παίζει καλά και δουλεύει καλά.
0: Pero que tengo claro que la idea es lo que a mí me ha transmitido el equipo en la primera media hora.
1: Όμως αυτό που έχει στο μυαλό του, σαν ιδέα, είναι αυτό που είδατε στα πρώτα 30 λεπτά.
0: Un equipo que quiere llevar el peso del partido, que quiere ganar.
1: Μια ομάδα που θέλει να πιέζει και θέλει να κερδίσει.
0: Pero evidentemente todo lleva un proceso. Sé que no tengo tiempo y sé que tengo que ganar porque sé de la exigencia del club.
1: Καταλαβαίνετε όμως πως είναι μια διαδικασία. Ξέρει πως δεν υπάρχει χρόνος. Καταλαβαίνει σε ποια θέση βρίσκεται ο σύλλογος και ξέρει τι θέλει ο σύλλογος.
0: Care excusas porque sé de la exigencia, ¿vale? Que me marco yo mismo como entrenador y de la exigencia de Olympiacos. Y la exigencia de Olympiacos es ganar siempre.
1: Όπως ακριβώς είπατε, χρόνος δεν υπάρχει. Επομένως, όσο πιο γρήγορα γίνεται, θα πρέπει να δουλέψουμε. Έχουμε πολύ γρήγορα το επόμενο παιχνίδι μας. Ξέρετε ότι προερχόμαστε από παιχνίδι κυπέλου. Είναι λοιπόν πάρα πολύ λίγος ο χρόνος, ανύπαρκτος, και γι' αυτό πολύ γρήγορα θα πρέπει να αλλάξουμε πράγματα, θα πρέπει να δούμε βελτίωση, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού και τις απαιτήσεις που έχει ο ίδιος από τον εαυτό του σαν προπονητής.
0: Y lo que me toca, como os he dicho antes, es aprovechar todos los minutos, todos los días para sacar esto adelante.
1: Κάθε λεπτό που περνάει τον κάνει πιο σοφό. Κάθε λεπτό που περνάει γνωρίζει καλύτερα τους παίχτες και την ομάδα. Γνωρίζει πολύ καλύτερα τον Ολυμπιακό. Όπως ξέρετε και όπως έχουμε πει πολλές φορές, δεν ψάχνουμε δικαιολογίες. Γνωρίζουμε που είμαστε, γνωρίζουμε σε ποιο γήπεδο παίζουμε. Η αλήθεια είναι πως ο χρόνος θα δοθεί από τις νίκες. Όταν έρθουν οι νίκες, θα έχουμε χρόνο για να δουλέψουμε, θα είμαστε πιο ήρεμοι. Η αλήθεια είναι πως έρχεται μια διακοπή, όμως εκείνη τη διακοπή 12-15 ποδοσφαιριστές μας θα φύγουν με τις εθνικές τους ομάδες. Είμαστε Ολυμπιακός, γι' αυτό έχουμε και τόσους πολλούς διεθνείς. Ξέρουμε τις απαιτήσεις, ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Να είστε σίγουροι ότι κάθε λεπτό που περνάει γνωρίζει την ομάδα και έχει στο μυαλό του τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν.
0: No la puedo dejar pasar.
1: Είναι πράγματα που πρέπει, που όπως είπαμε, γίνανε άσχημα σήμερα και αν μείνουμε στο σημερινό αποτέλεσμα θα πρέπει να τα αλλάξουμε όλα, αλλά για να είμαστε δίκαιοι και για να τα πούμε όλα, να πούμε την αλήθεια για την ομάδα, υπήρχαν καλά πράγματα που γίνανε σήμερα και θέλει να σταθεί σε ένα.
0: Y eso es que la actitud tanto del staff.
1: Και αυτό είναι η συμπεριφορά τόσο του staff όσο και των ποδοσφαιριστών, ήταν η μέγιστη.
0: Vale. Todos vosotros o todos nosotros estemos orgullosos. Lo que hemos hecho.
1: Ο ίδιος λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει την ευθύνη, έτσι ώστε αυτή η ομάδα να καταφέρει να πετύχει τους στόχους της και στο τέλος της χρονιάς εσείς και εμείς όλοι μαζί να είμαστε περήφανοι για την ομάδα.

0: Παραμένουμε στην ίδια αναμέτρηση και θα πάμε να ακούσουμε τώρα την ανάλυση από τον καλύτερο προπονητή μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, που δεν είναι άλλος από τον Χρήστο Κόντι, ο οποίος δικαιωματικά έχει δείξει ότι πήρε μια ομάδα από πολύ δύσκολη θέση, την έφερε στην, της χάρη σε δύο τίτλους, την έφερε να παίζει σε ομίλους του, σε League Face του Europa Link, και αυτή τη στιγμή να πρωταγωνιστεί και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Αν δεν το πίστευα εγώ, αν δεν το πίστευαν οι παίκτες μας, νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι σήμερα. Αντιλαμβανόμαστε ότι σε μια αλλαγή προπονητή υπάρχει ορμή από τον αντίπαλο, υπάρχει ενθουσιασμός, υπάρχουν πολλά πράγματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσεις. Εμείς είπαμε τα πρώτα 10-15 λεπτά να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, γιατί αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας, να κλείσουμε τους χώρους. Δεν ξέραμε ακριβώς πώς θα παίξουν, λίγο το σχηματισμό, άρα για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό στις οδηγίες που είχαμε δώσει στα παιδιά αυτοί να κάνουν adapt, να προσαρμοστούν και λίγο στον αντίπαλο, και το κάνανε εξαιρετικά σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Νομίζω ότι είχαμε μια ομάδα που όταν έπρεπε να κρατήσει την μπάλα την κράτησε, όταν έπρεπε να βγει στην επίθεση βγήκε με πολύ καλές προϋποθέσεις, και όταν έπρεπε να αμυνθεί, αμύνθηκε νομίζω πολύ καλά, χωρίς να κινδυνεύσουμε σοβαρά από μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό που είναι μια πάρα πολύ επιθετική ομάδα. Για το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, χαρούμενος είμαι. Είμαι ένας προπονητής που τα τελευταία χρόνια προσπαθώ να εξελιχθώ, εγώ και η ομάδα μου. Νιώθουμε πάρα πολύ καλά, έχουμε πάρα πολύ όρεξη. Δεν ξέρω αν είναι το next big thing, αλλά νομίζω ότι οι παίχτες για μένα είναι αυτοί που αναδεικνύουν ένα προπονητή, και εγώ είμαι πολύ χαρούμενος γιατί έχω ένα group παιχτών που αγαπάνε αυτό που κάνουν, είναι μια πολύ καλή παρέα που το ευχαριστιέται, και νομίζω αυτό βγαίνει στο γήπεδο. Προφανώς από την πρώτη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στο Ηράκλειο ήταν το πρώτο πράγμα που ήθελα να περάσω στους ποδοσφαιριστές μας, να δημιουργήσουμε μια ομάδα που να μπορεί να βλέπει όλους τα ίσα, είτε ο Ολυμπιακός εκτός έδρας, είτε η ΑΕΚ, είτε οποιοδήποτε αντίπαλος. Και νομίζω ότι αυτό σιγά σιγά το έχουμε καταφέρει, με την έννοια ότι οι παίχτες καταλαβαίνουν, αντιλαμβάνονται, βλέπουν ότι ότι μπορούν να καταφέρουν πράγματα. Υπάρχει μεγάλη φιλοδοξία από όλους μας. Νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο στοιχείο που έχουμε σαν ομάδα. Και οι παίχτες έχουν φιλοδοξία και εμείς οι προπονητές έχουμε μεγάλη φιλοδοξία. Θέλουμε να πάμε πάντα και την ομάδα και τους εαυτούς μας ένα βήμα παραπάνω. Τους λέω, δεν υπάρχει comfort zone, πρέπει πάντα να ξεπερνάμε τον εαυτό μας. Άρα νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι έχουμε καταφέρει πολλά. Απ' την άλλη, ναι, μετά από μια τέτοια μεγάλη νίκη, επειδή ανεβαίνει η μπάρα, δηλαδή πάντα κοιτάμε πιο ψηλά, και τώρα έρχεται μια ομάδα σαν τη Hoffenheim από την Bundesliga στην έδρα μας να παίξει το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι των ομίλων. Εμείς αυτή τη στιγμή συνεχίζουμε να νερευόμαστε, συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε πώς θα μπορούμε να κάνουμε την πρώτη νίκη στο Europa League Face. Αυτός είναι ο στόχος μας, έτσι βλέπουμε τον αντίπαλο. Δεν φοβόμαστε κανένα, θα παίξουμε το παιχνίδι μας, και αν είμαστε καλύτεροι θα κερδίσουμε, αν δεν είμαστε καλύτεροι δεν θα κερδίσουμε. Αλλά νομίζω ότι τα παιδιά θέλουν πάρα πολύ και εμείς μαζί τους να κάνουμε μια μεγάλη επιτυχία και στην Ευρώπη.

0: Είπαμε πριν από λίγο ότι η ΑΕΚ δεν θα προχωρήσει σε κάποια μεταγραφική κίνηση. Στον Ολυμπιακό από το πρωί κυκλοφόρησαν αρκετά ονόματα ποδοσφαιριστών που ο Ολυμπιακός τους τσεκάριζε προκειμένου να τους αποκτήσει έστω και στο 95. Πρόκειται για τους Ισπανούς Μπόρχα Ιγκλέσιας της Τέλτα, τον Μαγιοράλ της Χετάφε και τον Μάριος από την Σάμψου Σπορ και τον Σκοτσέζο Άνταμς της Τωρίνο. Ό,τι ακούσετε, ξεχάστε το, γιατί ο Ολυμπιακός πλέον διέψευσε όλα αυτά τα ονόματα τα οποία υπάρχουν και από εκεί και πέρα αυτό το οποίο μετέφεραν είναι ότι εάν και εφόσον υπάρξει κάτι θα ανακοινωθεί επίσημα από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Πάντως για τους συγκεκριμένους δεν τίθεται κανένα απολύτως ενδιαφέρον. Πάμε τώρα στην Θεσσαλονίκη, εκεί που είχαμε τον ντέρμπι. Το ντέρμπι μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Άρη. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν σαφώς ντέρμπι μεν, αλλά είχε και ιδιαίτερες συνθήκες. Γιατί ο ΠΑΟΚ ερχόταν από ήττα από τον Παναθηναϊκό. Και μάλιστα κακή γενικά σεζόν, έτσι όπως ξεκίνησε, κυρίως με την ευρωπαϊκή αποτυχία που είχε η ομάδα, κυρίως με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εντός και εκτός της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με αντιδράσεις από τους μεν και από τους δε. Γενικά η ατμόσφαιρα, το κλίμα είναι ιδιαίτερα βαρύ στην Τούμπα και καταλαβαίνετε ότι μία ήττα απέναντι στον Άρη θα ήταν μία καταδικαστική ήττα που ίσως να έχει και επιπλέον συνέπειες. Απ' την άλλη πλευρά και ο Άρης, ο οποίος ξεκίνησε με το πρωτάθλημα με δύο νίκες, αλλά από εκεί και πέρα η ισοπαλία στο κύπελο με τον Ατρόμητο και οι δύο τελευταίες αποτυχίες τον έφεραν και αυτόν με την πλάτη στον τοίχο για να απαντήσει. Ένα παιχνίδι στο οποίο στην αρχή φάνηκε ότι ο Άρης θα μπορούσε να διεκδικήσει πολλά από αυτό το παιχνίδι, αλλά ήρθε το γκολ με πέναλτι από τον ΠΑΟΚ, το οποίο ανέτρεψε τα δεδομένα. Από εκεί και μετά είδαμε μια αντίδραση του Άρη στην αμέσως επόμενη φάση, αλλά μέχρι εκεί τίποτα περισσότερο δεν βοήθησε και το παιχνίδι έτσι όπως εξελίχθηκε. Ο Άρης, ο οποίος έχει σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία για δύο κόκκινες κάρτες που δεν δόθηκαν, όπως επίσης και για το πέναλτι, το οποίο θεωρεί ότι έγινε φάουλ πάνω στον τερματοφύλακα πριν καταλήξει μπάλα στο χέρι του Φαμπιάνο. Όπως και να έχει, πάντως ο ΠΑΟΚ είναι αυτός ο οποίος πήρε τη νίκη και ξέρετε ότι όταν κερδίζεις όλα τα άλλα πηγαίνουν κάτω από το χαλάκι. Αυτό έγινε και στη συγκεκριμένη περίπτωση, πανηγύρισαν όλοι μαζί την στιγμή που λίγα 24 ώρα πριν υπήρχαν φωνές κατά του Σαββίδη και ανακοινώσεις, τώρα προχωράνε όλοι μαζί. Έτσι να δοκάρει και μέσα όλα καλά, δοκάρει και έξω, υπάρχει πρόβλημα. Εμείς θα ακούσουμε τώρα τον προπονητή της ομάδας του Δικεφάλου, τον κύριο Λύση, ο οποίος αναφέρθηκε για την νίκη επί του Άρη και φυσικά και την συνέχεια της φετινής σεζόν.
1: In our blood every match against every team, and I'm very happy that we reached to do it today, but we have to continue to show this.
2: Είναι αλήθεια ότι δεν το δείξαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Αυτό ήταν κάτι το οποίο τόνισε και στους ποδοσφαιριστές μου μετά το τέλος του αγώνα στα αποδυτήρια. Ότι πρέπει σε κάθε παιχνίδι να δείχνουμε ότι έχουμε τον ΠΑΟΚ στις φλέβες μας, το αίμα μας, απέναντι σε οτιδήποτε παρουσιαστεί μπροστά μας. Είμαι πολύ χαρούμενος που σήμερα καταφέραμε να δείξουμε αυτά τα στοιχεία τα οποία αναφέρατε κι εσείς.
1: The city too, because it was derby.
2: Δεν είναι μόνο οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι αναφέρατε, οι οποίοι κάνανε ένα καλό παιχνίδι. Δεν είναι μόνο οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι αναφέρεται και οι οποίοι έκαναν όντως ένα πολύ καλό παιχνίδι. Είναι μια συλλογική νίκη του ΠΑΟΚ, είναι μια νίκη της ομάδας, είναι μια νίκη του οργανισμού συνολικά, είναι μια νίκη του κόσμου επίσης, είναι μια νίκη επίσης της πόλης, καθώς είναι ένα τοπικό ντέρμπι αυτό απέναντι στον Άρη.
1: The most difficult part in football and we have to reach what we reached in the past, but we need to train.
2: Με περίοδο της προετοιμασίας κάναμε. Στην περίοδο της προετοιμασίας κάναμε κάποια καλά παιχνίδια, είχαμε να παίξουμε πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια και είχαμε λίγο χρόνο στο να προπονηθούμε όλοι μαζί σαν ομάδα. Έτσι λοιπόν χάναμε κάποια κομμάτια του χτισήματος της ομάδας. Αυτή την εβδομάδα είχαμε τη δυνατότητα το να δουλέψουμε και δουλέψαμε πολύ καλά πάνω στο σημερινό παιχνίδι. Ήταν ένα πολύ, πολύ δύσκολο παιχνίδι σήμερα. Στο διάστημα που ακολουθεί μετά το παιχνίδι του Πανετολικού στο break λόγω εθνικών ομάδων, θα έχουμε την ευκαιρία να δουλέψουμε ακόμη παραπάνω, να φτιάξουμε ορισμένα πράγματα τα οποία έχω στο μυαλό μου να βελτιώσουμε. Θα πρέπει να προπονηθούμε σκληρά, θα πρέπει να βελτιώσουμε πράγματα, κυρίως κάποια στοιχεία του παιχνιδιού μας όταν έχουμε την μπάλα. Αλλά αυτό είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι να βελτιώσει σε μια ομάδα στο ποδόσφαιρο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα δουλέψουμε πάρα πολύ για να το κάνουμε πράξη, να το βελτιώσουμε.
1: A very smart player. Translate, we will step by step.
2: Μιλάω αρκετά συχνά με τον Αντρίγια. Είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παίχτης για τα αποδυτήρια. Οπότε κάνω συχνά πυκνά αρκετές συζητήσεις μαζί του.
1: Yes, a character very, very close to Budimir that I had last year in Osasuna and I...
2: Είναι παίχτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικοί, είναι παίχτες που προπονούνται πάρα πολύ καλά καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και κάνουν τα πάντα για να κερδίσουν κάθε παιχνίδι.
1: Against Panathinaikos wasn't a technical decision, was a tactical decision, totally.
2: Απέναντι στον Παναθηναϊκό ήταν μια ξεκάθαρη τακτική. Ήταν μια απόφαση ξεκάθαρη για ξεκάθαρους τακτικούς λόγους.
1: So it's not his fault and I'm I have to be honest with myself and if I see that
2: Δεν ήταν κάποιο δικό του λάθος, ήταν για ξεκάθαρα τακτικούς λόγους όπως προείπα. Εάν θέλω να είμαι έντιμος με τον εαυτό μου, τότε εάν κρίνω ότι για τακτικούς λόγους θα πρέπει να αντικαταστήσω κάποιον παίχτη, τότε δεν θα πρέπει να κοιτάξω το ποιον αριθμό φανέλας φοράει, αλλά θα προχωρήσω σε αυτή την αλλαγή, το οποίο κρίνω ότι είναι απαραίτητη. Ωστόσο, ένας αρχηγός, ένας έξυπνος ποδοσφαιριστής, πάντα επιλέγει το σωστό τρόπο για να κινηθεί. Δεν παραπονιέται, δεν δείχνει, δεν δυσανασχετεί, δείχνει χαρακτήρα και σήμερα έκανε ένα απίστευτο παιχνίδι.
1: We are very lucky to have him into the squad.
2: Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που τον έχουμε στη δυνατό δυναμικό μας, στην ομάδα μας.
0: Αυτά από τη μεριά του ΠΑΟΚ. Θα πάμε τώρα και στην πλευρά του Άρη, καθώς σας είπαμε τα παράπονα τα οποία υπάρχουν και ασφαλώς στον Άρη, όπως σας δώσαμε και την είδηση λίγο νωρίτερα, σκοπεύουν να κινηθούν μέσω της ΚΕΡ και να ζητήσουν τα ηχητικά από το ΒΑΡ και την επικοινωνία που υπήρχε. Λοιπόν, εμείς θα πάμε να ακούσουμε τώρα τον προπονητή της ομάδας, τον Κίτρινο Μαύρο, τον κύριο Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος θέλησε να κάνει μία τοποθέτηση για το παιχνίδι και τίποτα περισσότερο σε συνέντευξη τύπου που έλαβε χώρα αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης στην Τούμπα.
3: Στην επίτευξη του πρώτου γκολ από τον ΠΑΟΚ, θεωρώ ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Είχαμε μια μεγάλη ευκαιρία με το κατεβέρα για να ανοίξουμε το σκορ, κάτι που σημαίνει ότι θα βλέπαμε εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Ανταυτού σε μια φάση καταλογίστηκε ένα πέναλτι το οποίο θα πρέπει να το ξαναδώ. Μείναμε πίσω στο σκορ με ένα δικό μας πάλι λάθος διπλασίασε στα τέρματα ο ΠΑΟΚ. Αλλά με κεφαλαία. Να ξέρετε, είμαι 23 χρόνια σαν προπονητής. Δεν έχω μιλήσει ποτέ, δεν ασχολούμαι ποτέ. Δεν θα αποτελέσει αυτό που θα πω καμία αιτιολογία, δικαιολογία, γιατί δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους. Δεν με απασχολεί κιόλας να αιτιολογήσω ή να δικαιολογήσω ποτέ οποιαδήποτε κατάσταση. Νομίζω ότι υπήρχε δεύτερη κίτρινη στο Γκένι. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξαναδούμε τη φάση που Ζαφέρη με το Ράσιτς. Δεύτερο ημίχρονο πραγματικά εξεπλάγει, γιατί ενώ πάλι ήμασταν η ομάδα που είχε την κατοχή, τις προϋποθέσεις, οτιδήποτε, σαν αγωνιστικό χώρο, δεν θυμάμαι να πήραμε ένα φάουλ. Αν φέρνουμε ξένους διαιτητές για να μπορέσουν να διαιτητεύσουν αμερόληπτα τα παιχνίδια και έχουμε αυτή την εικόνα, πραγματικά δεν έχω λόγια. Και επειδή αυτή τη στιγμή με την εικόνα που έχω από το live χωρίς να έχω δει και να αναλύσω το παιχνίδι, αλλά είμαι σίγουρος ότι ήταν μια πάρα πολύ κακή διαιτησία για εμάς, δεν θέλω να κάνω καμία άλλη τοποθέτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε πως σας σέβομαι τόσα χρόνια όλους, αλλά δεν θα ήθελα να κάνω καμία άλλη τοποθέτηση μετά από αυτό το οποίο κυρίως είδαν τα μάτια μας.

Πάμε και στο άλλο παιχνίδι το οποίο σήκωσε αρκετές διαμαρτυρίες, κυρίως από την πλευρά του Ηρακλή. Ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο έμεινε στον 1-1, αλλά ο Ηρακλής διαμαρτύρεται για το γκολ το οποίο σημειώθηκε και θεωρήθηκε ότι δεν πέρασε τη γραμμή, αλλά και το buzzer beater το οποίο πέτυχε ο Μαρκές, καθυστερήσει τη αναμέτρηση, αλλά βάσει χρήση του VAR γύρισε πίσω και ανακαλύφθηκε ένα φάουλ που έγινε από τον Κούστα και έτσι δεν θεωρήθηκε ότι δεν έπρεπε να μετρήσει το γκολ. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε λίγο τι δήλωσε ο μεγαλομέτοχος της Παϊρακλής, ο κύριος Παναγιώτης Μονεβασιώτης, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα στην τηλεόραση του Sky, η οποία μετέδιδε και την αναμέτρηση, και θα επιστρέψουμε με περισσότερο ρεπορτάζ.

0: του προγραμματός σε όλα τα παιχνιά που έχει παίξει ο Ηρακλής αντιμετωπίζει μια διακριτικά εχθρική διαιτησία. Σήμερα λοιπόν ο Ηρακλής αντιμετώπισε με την ακύρωση του γκολ αλλίωση αποτελέσματος. Ζητούμε τον κύριο Λανουά, τόσο τον κύριο που είναι στο ΒΑΡ, όσο και τον κύριο διαιτή, να τους κόψει από τους πίνακες. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να αλλοιούν τα αποτελέσματα χωρίς λόγο και αιτία. Τέτοιο γκολ δεν έχει ξανακυρωθεί. Δεν υπάρχει καμία επαφή. Ακυρώσαν καθαρό γκολ, μας στερήσαν τρεις πολύτιμους βαθμούς ή μάλλον δύο.
1: Η αλήθεια είναι πως ο Ηρακλής, εντάξει, για τον γκολ δεν μπορούμε να πούμε και πολλά. Αυτό το οποίο πέρασε ή δεν πέρασε τη γραμμή είναι καθαρά θέμα Goal Line Technology, το οποίο θα πρέπει να έχουμε εδώ. Δυστυχώς οι ομάδες τσιγκουνεύονται να δώσουν από 80.000 η κάθε μία για να υπάρχει αυτή η τεχνολογία. Και απ' την άλλη διαμαρτύρονται, γιατί 4 περιπτώσεις έχουμε μέχρι στιγμής της συγκεκριμένης απόφασης, τις οποίες θα πρέπει να λάβουν οι διαιτητές. Και ασφαλώς θα τους βοηθήσει αυτή η τεχνολογία, αλλά η τσιγκουνιά, τσιγκουνιά. Κατά τα άλλα, να βγαίνουμε να διαμαρτυρόμαστε. Εδώ, αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα, αν έχει δίκιο ο Ιάδη Κορακλής, δεν μπορεί να το πατήσει κανένας 100% το συγκεκριμένο κομμάτι. Αλλά στην άλλη τη φάση, στην οποία φωνάζει ο Ηρακλής, νομίζω ότι κάπου λίγο το δίκιο είναι με το μέρος του, γιατί πρόκειται για μια φάση που αν σφυρίζονταν παρόμοια φάουλ σε κάθε παιχνίδι, τότε θα έπρεπε να σφυρίζουν μόνο φάουλ. Δηλαδή, το κάθε επαφή είναι 100% φάουλ. Το κάθε τζατζάρισμα, το κάθε όταν έρχεσαι σε επαφή με τον αντίπαλο, όλα είναι αυτά, είναι φάουλ. Άλλωστε, παιδιά, δεν θα παίξουμε ποδόσφαιρο. Κάθε δύο λεπτά θα έχουμε σφύριγμα από τον διαιτητή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε για τον αγώνα και ο Πραξιτέλης Βούρος, ο οποίος είναι ένα παιδί το οποίο δεν τον έχουμε συνηθίσει να μιλάει για τη διαιτησία, και το είπε και ο ίδιος μάλιστα με τις δηλώσεις τις οποίες έκανε. Εξέφρασε τη δικιά του απορία για τις συγκεκριμένες αποφάσεις.
2: Σίγουρα δεν μου αφήνει την καλύτερη γεύση όταν σκοράρουμε στο τελευταίο λεπτό ένα γκολ το οποίο πρέπει να το ξαναδώ κι εγώ, γιατί όπως το είδα live μου φαίνεται καθαρό. Παίρνουμε 3 βαθμούς της νίκης, φτάνουμε τους 7 βαθμούς, κάνουμε μια πολύ καλή αρχή και εν τέλει το γκολ ακυρώνεται για λόγους τους οποίους πρέπει να ξαναδούμε. Δυστυχώς η θέση μου είναι αρκετά λεπτή για να μιλήσω για κάποια πράγματα τα οποία όλα αυτά τα χρόνια, όσοι με ξέρουν, δεν έχω ξαναμιλήσει για... Ούτε μου αρέσει να γίνουμε γραφικός και να λέω για διαιτητικές αποφάσεις. Απλά πρέπει να καταλάβουμε ότι όλοι μας βγάζουμε το ψωμί μας. Όλες οι ομάδες, όλα τα παιδιά, όπως και οι διαιτητές, κάνουν αυτή τη δουλειά για να βγάλουν το ψωμί τους. Και θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε στο ακύριο σοβαροί. Οι πρωταγωνιστές αυτού του αθλήματος σε όλο τον κόσμο είναι οι ποδοσφαιριστές. Δεν είναι οι διαιτητές. Με όλο το σεβασμό σε όλους τους διαιτητές, οι οποίοι παίρνουν και σωστές αποφάσεις για όνομα του Θεού, δεν είμαι εδώ για να κρίνω όλο και τη μάζα. Απλά βλέπω το σημερινό αγώνα πάλι στο συγκεκριμένο γήπεδο, όπως και με τον Βόλο, με μια απόφαση που ήμουν εγώ πρωταγωνιστής. Έτυχε να είμαι εγώ πρωταγωνιστής. Σήμερα μια παρόμοια φάση πήγε η μπάλα γραμμή, η μπάλα λέει δεν έχει περάσει όλη. Στο δικό μου πέρασε όλη η μπάλα. Δεν το λέω επειδή είμαι εγώ, οποιοδήποτε και να ήταν από την ομάδα μου πάλι θα έπαιρνα θέση. Άρα. Δεν κρούω κανένα του κινδύνου, απλά ο Ηρακλής, και το ξέρουν περισσότερο από μένα, είναι μεγάλη ομάδα και ανέβηκε στην Α' Εθνική μετά από όλα αυτά τα χρόνια, μετά από όλα αυτά που έχει τραβήξει. Όχι να τραβάμε τα ίδια και τα ίδια. Συγγνώμη που μπορεί να είναι έντονο το ύφος μου και να φαίνεται ένα δρυμή κατήγορο προς τους διαιτητές. Είμαι επαγγελματίας, προσπαθώ όλα αυτά τα χρόνια να κρατάω χαμηλούς τόνους και επαναλαμβάνω ότι όσοι με ξέρουν κρατάω αυτό το προφίλ. Απλά κάποιες φορές, σίγουρα και πάνω εμείς στην ένταση, μπορεί να λέμε κουβέντες στους διαιτητές, οι οποίες δεν τους αρμόζουν. Απλά και με τη βοήθεια του ΒΑΡ, πλέον στην εποχή μας, πρέπει να λεγιστοποιήσουμε τα λάθη. Τώρα, όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, χάσαμε ένα πρώτο ημίχρονο, στο οποίο δεν παρουσιαστήκαμε όπως θα έπρεπε. Κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημίχρονου, νομίζω ότι μετά το 55 κυριαρχήσαμε. Ο Ατρόμητος, αν εξαιρέσουμε μία αντεπίθεση στην οποία βρήκε χώρο ένα δοκάρι του Τζούμπερ, δεν έχει να παρουσιάσει κάτι άλλο. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες, παρόλο που είχαμε την μπάλα στο πρώτο, δεν γίναμε επικίνδυνοι για την ομάδα του Ατρομήτου και δεν μετουσιώσαμε την κυκλοφορία της μπάλας σε κλασικές ευκαιρίες. Θεωρώ ότι μπορούσαμε να πάρουμε τις δράσεις της νίκης.
1: Έντονη ήταν λοιπόν η κινητικότητα το Σαββατοκύριακο. Δεν αναφερθήκαμε καθόλου σε μπάς και θα τα πούμε στην αυριανή εκπομπή και με αρκετές εκπλήξεις, γιατί υπάρχει και αυτή η σύσκεψη της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΝΕΦΑ που γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε και από εκεί ρεπορτάζ. Πρέπει να κλείσουμε όμως σήμερα με Θόδωρο Μπαρμπαρή, μας στη ρύθμιση του ήχου. Μάκη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Εσείς ακούτε πάντα Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα σπορ καθημερινά από τις 8 μέχρι και τις 9. Καλό σας βράδυ.
3: Η ώρα είναι 9.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη, είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι αλλά και πλήθος κόσμου. Νωρίτερα βρέθηκαν στο γραφείο του ανακριτή για να απολογηθούν οι γιατροί του ιατρείου στο οποίο έχασε τη ζωή του τραγουδιστής. Ενημερώθηκαν ότι κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και έλαβαν νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο το πρωί. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα $108 το βαρέλι. Νοράλη ανόδο σημειώνεται και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Συνεχίζεται η προσπάθεια του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη να ανασκευάσει τις δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας και την περικοπή του, η οποία έχει προκαλέσει σφόδρες αντιδράσεις. Σήμερα κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έκανε κοπτοραπτική τις δηλώσεις του. Σαφείς αποστάσεις πήρε η Νίκη Κεραμέως. Αυστηρά προσωπική του θέση, όχι της κυβέρνησης, λέει. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας. Η εισαγγελέα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα των συνηγόρων υποστήριξης στις κατηγορίες για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Στην πρότασή της, η εισαγγελέα ανέφερε πως το αίτημα είναι νόμιμο και εύλογο για να διευκρινιστούν οι συνθήκες του δυστυχήματος και επεσήμανε το άρθρο του κώδικα ποινικής οικονομίας που επιτρέπει την άρση απορρίτου για κακουργηματικές πράξεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν τους ενεργειακούς στόχους ο ένας του άλλου. Πρόσθεσε επίσης ότι πιστεύει πως η αύξηση στις τιμές του ντίζελ προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι από τον πόλεμο στο Ιράν. Και ο καιρός, νεφώσεις αναμένονται αύριο Τρίτη στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ορεινά υπηρετικά. Άνεμοι μέτριας έντασης αναμένονται στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο, ενώ σε σταθερά επίπεδα θα κυμανθεί η θερμοκρασία. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr.

Μαχαίρι, αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μαχαίρι, αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: θες δώσ' τα όλα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Πώς είστε? Καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Κακλαμάνης, στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Και αγαπητοί ακροατές του ραδιομάχη αυτού του ελεύθερου πατριωτικού ραδιοφώνου, είμαστε εδώ να σας ακούσουμε, να ακούσουμε τη γνώμη σας σε ό,τι θελήσετε. 2-17-18.000, όπως ξέρετε, το τηλέφωνο που είναι για όλες τις εκπομπές, τις ωραίες εκπομπές που έχει το ράδιο μάχη. Α, ξεκινήσω λίγα θετικά, γιατί αργότερα θα μας πάρει η κατήφια σε διάφορα, διαισθάνομαι. Γιατί έτσι ήταν και όλο το πνεύμα σήμερα, ουρανός των τηλεοράσεων ήταν γεμάτο έτσι. Να πάμε λοιπόν λίγο σε ποδοσφαιρικά. Δεν είναι τόσο εύκολα για Ολυμπιακούς, οι άνθρωποι χάσανε 1-0, από όφη δεν το περιμένανε. Ο ΠΑΟΚ εντάξει, η ΑΕΚ πάλι και αυτό στραβοτιμονιά. Παναθηναϊκός κάτι μου λέει πως κάτι βρίσκει. Να δούμε φέτος τι θα γίνει, πως θα είναι το πρωτάθλημα, αν και ανατρέπονται όλα. Και πέρσι και πρόπερσι, παραπρόπερσι ήταν διαφορετικά. Διαφορετικά μέχρι τις 4-5 πρώτες αγωνιστικές και μετά ανατρέπονται και λένε μα αυτή η ομάδα πήγαινε πρώτη, είναι τώρα, τώρα τρίτη, τώρα πέμπτη, τώρα δευτέρα. Γίνεται ένας χαμός, γι' αυτό μη στηρίζεστε καθόλου. Να προχωράει το ποδόσφαιρο, το πρωτάθλημα, να βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο, να έχουν επιτυχία τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτή η εβδομάδα παίζουν οι ομάδες μας και από εκεί και πέρα δεν βαριέσαι. Όποιος είναι ο καλύτερος, μακάρι, γιατί έχετε δει ποτέ καμιά χρονιά ο καλύτερος να έχει πάρει και το πρωτάθλημα? Πολλές φορές και ο πιο τυχερός. Λίγες φορές ο πραγματικά άξιος που ήταν πολύ μπροστά. Λοιπόν, θα πάμε στις πρώτες γραμμές, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, ναι. Ηλία.
1: Καλησπέρα.
2: Στέφανος είμαι από το Περιστέρι, τι μου κάνεις?
1: Γεια σου Στέφανε. Στέφανος είπαμε.
2: Στέφανος, ναι.
1: Έλα Στέφανε.
2: Να πούμε χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλα σήμερα.
1: Α, καλά λες.
2: Είναι μια σημαντική θρησκευτική εορτή και έχουμε και ιστορικά γεγονότα. Αν δεν σε πειράζει να αναφερθώ. Μπορώ να αναφερθώ.
1: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, 326 μετά Χριστόν, 1700 χρόνια συμπληρώνει.

0: γίνονται φέτος. Η Αγία Ελένη βρίσκεται τον Τίμιο Σταυρό στα Ιεροσόλυμα.
1: Ναι.
0: Και τον υψώνει στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως του Κυρίου μας, όπου παίρνουμε κάθε χρόνο, γίνεται η αφή του φωτός, αναστόσιμου φωτός. Το 628 Ηράκλειος, η ίδια ημερομηνία, 14 Σεπτεμβρίου, είχαν πάρει το Σταυρό οι Πέρσες και κατορθώνει και τον επιστρέφει το Σταυρό στα Ιεροσόλυμα και τον υψώνουν πάλι 14 Σεπτεμβρίου ο αυτοκράτορας Ηράκλειος.
1: Ναι.
0: Το 14 Σεπτεμβρίου του 1814 ο Νικόλαος Κουφάς από την Άρτα, ο Εμμανουήλ Ξάντος από την Πάτμο, ο Θανάσιος Τσακάλος ή Τσάκαλος από τα Γιάννενα ιδρύουν τη φιλική εταιρεία στην Οδυσσό.
1: Ναι.
0: Και 14 Σεπτεμβρίου καθιερωθεί από την Ελληνική Πολιτεία η μέρα μνήμης για τους φωνευθέντες πατριώτες μας Έλληνες στη Σμύρνη και στη Μικρά Ασία 1922.
1: Ναι.
0: Η καθιερωθεί από την Ελληνική Πολιτεία ως η μέρα μνήμης των φωνευθέντων Ελλήνων στη Μικρά Ασία, την γενοκτονία των Ελλήνων.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Όπως έχει καθιερωθεί και η 19η Μαΐου για τους Ποτίους. Mm. Ήθελα να αναφερθώ σε αυτά τα ιστορικά γεγονότα.
1: Καλά έκανες, και είναι σαν σήμερα το ονομάζαμε αυτό που έκανες τώρα, σαν έστω και αν δεν πήραμε όλη τη χρονιά, αλλά είπες κάποια μεγάλα γεγονότα, ναι.
0: Ναι, είναι 1700 χρόνια, είπαμε, από την έβρεση του Δημίου Σταυρού.
1: Ωραία.
0: Να ξέρουμε ότι η Αγία Ελένη είχε αναγείρει στην πατρίδα μας τον Ιερό Ναό της 100 Παπηλιανής στην Πάρο,
1: ναι.
0: Ο Ναό της Γεννήσεως του Κυρίου μας στην Τριθέρμ και τον Ναό της Αναφόρου.
1: Ωραία. Ωραία, Στέφανε, ευχαριστώ.
0: Στην αφορά για τον Παναθηναϊκό που είπες,
1: ναι.
0: Έχει ένα πάρα πολύ καλό σύνολο και αυτό το δίδυμο Πετέη και Λιβάη Γκαρσία είναι αχτύπητο.
1: Είναι καλή. Και τα πόρτα και ο άλλος έχει 2-3 παιχταράδες και
0: πέντε. Αντικειμενικά τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Να δούμε.
0: Ο Παναθηναϊκός φέτος αυτό που κάνει είναι ότι δεν κουράζει. Δεν σε κουράζει να τον βλέπεις.
1: Ναι, ναι, χθες ήταν πραγματικά να χαίρεσαι να λέει ποδόσφαιρο.
0: Όλα αυτά τα μάτς που έχει δώσει, έχει δώσει νομίζω με τα ευρωπαϊκά μάτς, έχει δώσει 6 ευρωπαϊκά, 4 για το πρωτάθλημα και 1 για το κύπελλο, είναι 11 αποτελέσματα θετικά.
1: Νικητήρια όλα. Βλέπει,
0: ναι.
1: Σωστό.
0: Και έχει πάρει ισοπαλίες.
1: Ωραία.
0: Αλλά ισοπαλία στα ευρωπαϊκά, λέω.
1: Ναι, σωστά, σωστά. Αλλά γενικά όμως βγαίνανε σε νικητήρια μετά, ενώ το να περάσει.
0: Είναι πρόκριση, έγινε πρόκριση, ναι.
1: Σωστό. Σε ευχαριστώ, Στεφανέ.
0: Αυτό που ο Παναθηναϊκός φέτος έχει, εγώ βέβαια δεν είμαι Παναθηναϊκός, το λέω.
1: Δεν έχει σημασία τώρα όποιος είναι, καλύτερο να πάνε καλά πάνω απ' όλα στην Ευρώπη ομάδες και μετά εδώ, ό,τι γίνει προς το καλύτερο.
0: Ο Ολυμπιακός, θα την ευχηθούμε καλή επιτυχία του Ολυμπιακού την Τετάρτη που έχει ευρωπαϊκό αγώνα.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ο Παναθηναϊκός φέτος κάνει ηλία. Πραγματικά έχει θέσει ο σύνολο και δεν σε κουράζει.
1: Για να δούμε, μακάρι.
0: Έχει ευκαιρίες, παίζει μπάλα και δεν κουράζει το θεατή
1: ναι.
0: Που το βλέπει.
1: Ευχαριστώ, Στέφανε, ευχαριστώ για αυτά που είπες, για να πάμε άλλη γραμμή. Γεια, Στέφανε. Περιμένω 5 γραμμές, γι' αυτό του μιλάω γρήγορα του Στέφανο, επειδή ξέρω πώς είναι να απλώνω την κουβέντα. Λοιπόν, τα μεσημέρια. Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ο Κυριάκος Αβελόπουλος, 12 με 1, μην το ξεχνάμε ποτέ. Απόγευμα 5 με 6, Ράδιο Μακελάριδες, Στέφανος Χίος. Άλλη υπογραφή, δεν χρειάζονται συστάσεις. Μεσημέρια, ενδιάμεσά τους, ο Γρηγόρης Σερέτης και όλες τις άλλες εκπομπές. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Ηλία.
1: Καλησπέρα.
2: Ο Στέργιος είμαι.
1: Έλα, Στέργιε.
2: Τι έγινε, καλά.
1: Τι γίνεται, πώς πάμε τα πράγματα.
2: Κοίταξε, Ηλία, την Τετάρτη έχουμε να κάνει μια μαγνητιά ανω κάτω κοιλίας. Και ελπίζουμε ότι κάτι θα δείξει αυτή εδώ, θα δούμε.
1: Ναι.
2: Θα δούμε.
1: Να σου πω, ρε Στέργιε, κάτι.
2: Έλα.
1: Πριν πάει, δεν έχει καμία σχέση πόνι πριν με μετά, ε?
2: Όχι, όχι, όχι. Όχι.
1: Αυτό έλειπε, ναι.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Ναι.
2: Ελπίζουμε κάτι θα δείξει. Ναι. Λοιπόν, Ηλία.
1: Εύχομαι καλή επιτυχία Τετάρτη.
2: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν.
2: Θέλω να πω κάτι για τα φαρμακεία, Ηλία.
1: Ό,τι θες, παίρνω.
2: Προχθές πήγα σε ένα φαρμακείο. Να πάρω κάτι φάρμακα. Μπαίνει μέσα ένας με ένα μαντρόσκυλο, καμιά 80 κιλά, και απορώ πόσοι φαρμακοποιοί αποδέχονται τα σκυλιά μέσα στα φαρμακεία. Και... το φαρμακείο είναι ένας χώρος που πρέπει να είναι καθαρός, καθαρότατος.
1: Σωστό, ειδικά τα φαρμακεία πρέπει να αποφεύγουν το παραμικρό. Βέβαια.
2: Κατάλαβες. Μπορούν κάλλιστα να βάλουν μία μπάρα έξω και να πούν τα σκυλιά εδώ πέρα, όπως έχουν βάζουν πολλά μαγαζιά. Όπως βάζουν πολλά μαγαζιά. Λοιπόν. Κατάλαβες.
1: Όχι, είναι πολύ ωραία παρατησή, γιατί δεν κατάλαβα. Είμαστε φιλόζωοι, αγαπάμε τα ζώα. Εντάξει, μέσα σε ένα φαρμακείο, σε ένα τόσο ευαίσθητο χώρο. Είναι ευαίσθητο χώρο. Δεν μπορεί να δει γάτα ή σκύλο μέσα σε ένα φαρμακείο, ρε Στεργέ μου.
2: Σου λέω, ένα μαντρό σκύλο και χωρίς φήμωτρο να βουτήξει και κανένα, ναι. Και να τρέχουν και να μην φτάνουν μετά.
1: Θα μας πάρει κανένας υπερβολικός φιλόζωος τώρα και θα μας πει κανένα παραμύθι. Αν και εμείς δεν έχουμε καλούς.
2: Αυτές οι κοπέλες που δουλεύανε και το χαϊδεύαν κιόλας. Για κάτι, ρε.
1: Ναι. Και μετά σου πια να σου δώσουν εσένα κάτι ευαίσθητο, τίποτα. Να πάει
2: το
1: και σε κάνα μπουκαλάκι.
2: Σκυλί. Το πάει βόλτα άλλο στο πάρκο, πάντα άλλα σκυλιά, μυρίζει αυτό τις βρωμιές όλες, το πας και μέσα στο φαρμακείο εκεί πέρα.
1: Σου έχω πει, μου έχει πει ένας αντιδήμαρχος Στέργη, όχι σε σένα σου έχω πει, ενώ οι κροατές να ακούνε για τα παιδιά τους. Ηλία μου, μην πας το παιδί σου καθόλου προς τα κύλο, γιατί τόσο ωραίο πανέ, τόσο ωραίο. Τι ωραίο πραγματάκι, δεν άποψε πιο Δήμο. Μου λέει, αυτά εδώ πέρα που βλέπεις είναι γεμάτο τσιμπούρια και ψήλους από τα σκυλιά.
2: Είχε δίκιο απόλυτο.
1: Όλα τα σημεία αυτά που βλέπεις και πάνε βόλτα, λέει, τα παιδάκια και βάζουν και τα σκυλάκια τους όλοι. Λοιπόν, δεν χρειάζεται από τίποτα άλλο. Ας γίνει με την παθητική από αυτούς οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρουν οι αλήθειες και να γίνουμε συμπαθητικοί από αυτούς που θέλουν να λαβαίνουν τα μέτρα τους. Πες της πολλούς χαιρετισμούς. Ακούω τη φωνή της κυρία Σταυρούλα. Πες πολλούς χαιρετισμούς και ευχές.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ευχές πολλές, λέει, εντάξει.
1: Να σου πω τώρα. Σήμερα είναι γιορτάζει,
2: ε. Ναι, γιορτάζει.
1: Όχι, τόσο περισσότερο χρόνια σου πολλά. Εγώ το λέω για την υγεία περισσότερο.
2: Ευχαριστώ.
1: Άντε, να είσαι καλά.
2: Μια μέρα βρήκα έναν εκεί πατέρα. Είχε ένα μωράκι. Θα ήταν 15 μηνών.
1: Ναι.
2: Εκεί στο πάρκο που είναι το καφενείο, το μεγάλο, στις πολυκατοικίες.
1: Ναι.
2: Που είναι το λίτλο απέναντι.
1: Ναι, ναι.
2: Το είχε αφήσει το παιδάκι κάτω μέσα στα χώματα και έπιανε και έγινε. Ρε άνθρωπε, του λέω. Τώρα έρχονται όλα τα σκυλιά, του λέω, κατουράν. Αφήνεις το παιδί κάτω εδώ πέρα να τρώει χώμα. Είσαι καλά. Μου λέει, έχεις δίκιο, μου λέει.
1: Έχεις δίκιο, πες το, αλλά μπουσουλάει το παιδί σου μαζί με γάτες και με σκυλιάκι.
2: Είπαμε, ρε Ηλία, είπαμε, εντάξει.
1: Ξύλου σου λέω, δεν το ξέρω αυτό. Ο αντιδήμαρχος μου το είπε, μου λέει, Ηλία, μην αφήσει το κοριτσάκι σου. Λέει, γιατί πάει προς τα εκεί. Όχι, μου λέει, το πάρκο, όλα τα πάρκα είναι γεμάτα ψήλους και τσιμπούρια.
2: Έγινε.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
1: Για να πάμε, παιδιά, σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Αλό. Ω, Αλή, Καλαμπαλή, Γαβγάφ. Εγώ μιλάει γρήγορα. Τα τσιμπούρια βγαίνουν κάτω από το ground, όπως τα μυρμήκια. Και θα ήθελε κάποιος να τους συμπεριφέρονται σαν σκύλο, να του βάζουν ζεστό νερό να πίνει. Η φύση φτιάχτηκε για όλο τον κόσμο. Και το λέω μόνο και σε εσένα, Ηλία. Ο καθένας θέλει μια πρωτεύουσα όλη δική του στον δρόμο. Χτυπάει το σκύλο, αλλά ο σκύλος δεν έχει τη δύναμη, δεν έχει δικηγόρους. Τον εγκαταλείπει. Θα ήθελα σε όλους εσάς που ακούτε και λέτε για τα σκυλιά, να πάτε στο κέντρο που περιθάλπτουν τα αδέσποτα ζώα, τις φάλαινες, τις χελώνες, αλλά πατάς το μυρμηγκάκι στο δρόμο. Το σκουλικάκι, τη χελώνα. Στους Αγίους Αναργύρους μέσα στο πάρκο βγαίνουν κάποιες χελώνες που είχαν βγει στη λεωφόρο και μου κορνάραν και βρέθηκαν δύο-τρεις και τους κυνηγήσαν αυτούς που κορνάραν από πίσω. Και ήταν και αυτοί άνθρωποι. Και τώρα θέλω να μιλάει όπως μιλάει άνθρωπος. Επειδή τώρα πέθανε ένα παιδί χωρίς να φταίει, έχει μεγάλο παράπονο. Και λίγοι θα το καταλάβετε και θέλω να το συνεχίσετε. Επειδή εγώ δεν πιστεύω πολύ στη δικαιοσύνη, υπάρχει δικαιοσύνη των ανθρώπων, των πλουσίων και των φτωχών. Έχει λεφτά, κάνει δουλειά. Δεν έχει λεφτά, δεν έχει καλό δικηγόρος. Τώρα θα άρεσε αυτό το Dr. Mengele με τις άσπρες ποδιές και τις μεγάλες τσέπες να βάλει πάνω ανακριτή και εισαγγελέα να κάνει πλασμαφαίρεση 3 φορές την ημέρα. Ρωτάει. Αυτή είναι η ποινή για μένα. 3 φορές την ημέρα. Θα δικαστούν για 10 χρόνια, μέρα νύχτα. Πας και καθαρίσουν και το μυαλό τους και τα χέρια τους που είναι βαμμένα κόκκινα. πιάνουν λεφτά και έχουν μικρόβια και έχουν μικρόβια και στο μυαλό. Γεια σας, κοροϊδα Έλληνες.
1: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
4: Έχω καιρό να σε πάρω. Γιάννης από Παγκράτη, που σου έλεγα και κατά κανένα ανέκδοτο.
1: Ναι, Γιάννη, θυμάμαι, έχουμε πει διάφορα. Ναι.
4: Από χωριό γεννηθήκαμε, όλοι μας και εσύ και εγώ, γιατί είμαστε και κλωδοπατριώτες, ατολουχιώτες είμαι εγώ. Mm-hmm. Τα σκυλιά στην Αθήνα, Ηλία μου, τα ταλαιπωρούν, τα μεγάλα τα σκυλιά. Μόνο μικρά σκυλιά για τα σπίτια. Εγώ εδώ πέρα έχω στο μπαλκόνι 3 γαϊδούλια σκυλιά. Τα ταλαιπωρούν τα σκυλιά, τα βγάζουν έξω από το εφήμωτρο. Αυτοί κάνουν το φιλόζιο, αγαπούν τα σκυλιά. Εμείς γεννηθήκαμε μέσα στα σκυλιά, δεν τα αγαπούμε τα σκυλιά. Δεν κάνουν τα σκυλιά αυτά τα μεγάλα στην Αθήνα. Τα μικρά αυτά, κάτι κανείς, κάτι αυτά τα μικρούλια, αυτά είναι για τα σπίτια. Τέλος πάντων, ας δείξω αυτό και ας κάνουν τις φιλόζιες. Αγαπούμε εμείς περισσότερο που γεννηθήκαμε στα. Από τα χωριά, τα σκυλιά, από αυνούς. Ολολόγια είναι. Τώρα για το... Στενοχωρέθηκα πάρα πολύ για το παιδί αυτό. Μ' άρεσαν τα τραγούδια του. Πιστεύω δικαιοσύνη, γιατί έχουμε ένα κράτος μπάχαλο. Μην ακούσω σε λίγες μέρες, είμαι 74 χωρών. Μην ακούσω, το λέω συνέχεια είναι ηλικία, δεν τρεπόμαι. Μην ακούσω σε λίγο, δεν προφυλακιστήκαν ή προφυλακιστήκαν μετά σε ένα μήνα με περιοριστικούς όρους και δώσαν 50.000 ευρώ μέχρι να βγει το δικαστήριο και σκοτώσαν τον άνθρωπο και πόσους άλλους θα σκοτώνανε. Μην ακούσει τέτοιο πράγμα, γιατί η Ελλάδα είχε έναν μπάχαλο. Γιατί δώσαν και άδεια στο Ριζάι, έχω ακούσει τώρα, δώσαν δεύτερη φορά και φύγει από την άδεια, τώρα δώσαν δεύτερη, το λένε μην ξαναγυρίσεις. Αυτό σκότωσε, κάνει δικαλιά ακόμα. Τέτοιο κράτος έχουμε. Και θα πω και το τελευταίο τώρα για πολιτική, γι' αυτό στενοχωρία μιλία. Βλέπω τα, δεν πιστεύω με τις εκλογικές εδώ πέρα που δείχνει το ΣΥΡΙΖΑ 17,5% του Τσίπρα. Τον ψήφισα μια φορά και στενοχωρία είμαι ο ίδιος. Είμαι 54 χρόνια. Την δεύτερη φορά δεν τον ψήφισα. Ψήφισα κάποιον άλλον και το έχω πει. Δεν τον ψήφισα την δεύτερη φορά. Αν ο κόσμος, εγώ πιστεύω να είναι ψέματα αυτά, αν ο κόσμος δώσει 17,5% στον κύριο Τσίπρα...
1: Τότε ο κόσμος είναι βαρεμένος.
4: Ακριβώς όπως...
1: Λυπάμαι που το λέω αυτή την κουβέντα, λυπάμαι που το λέω.
4: Εγώ θέλω να πιστεύω ότι είναι ψεύτικα αυτά. Αν δω 17,5%... Δεν πιστεύω για τον ψήφο. Δεν θα ξέρω αν θα είναι για άλλη να ψηφίσω άλλη φορά. Αλλά πρέπει να ντρέπονται. Τον κύριο Τσίπρα τον είδαμε. Και να σου πω και κάτι. Ο Μητσοτάκης το ξέρω. Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει 28-30% δεν έχει δημοκρατία αυτό το ποσοστό. Αλλά δεύτερο κόμμα μου βγάζει τον κύριο Τσίπρα. Και ελπίζω να μην βγουν αληθινά αυτά τα πράγματα. Αλλημονότος τον Έλληνα, αλλημονότος.
1: Μην πιστεύεις τίποτα από αυτά, Γιάννη μου.
4: Δεν
1: μην πιστεύεις δημοσκοπήσεις αυτές.
4: Γιατί τον Έλληνα δεν το έχω εμπιστοσύνη.
1: Δεν
4: το έχω εμπιστοσύνη. Το ακούς μετά, θα είναι δεύτερο κόμμα. Και εγώ σου είπα μια φορά το ψήφισα και στενοχωριέμαι. Το κατάλαβα και τη δεύτερη φορά που έκαμε κόμμα πάλι με τον Καμένο δεν το έδωσα ψήφο με τίποτα. Ας βγει ένας άλλος που δεν τον έχουμε δει. Θα βγει εκείνος δεύτερο κόμμα. Και ξέρετε ποιος είναι εκείνος που δεν έχει βγει ακόμα. Δεύτερο, και τον έχουν τέταρτο πέμπτον. Όχι να βγει εκείνος. Όχι, ελπίζω να μου ακούσουμε θα βρει γιατί τα παίρνω λίγο. Ευχαριστώ, καληνύχτα.
1: Καληνύχτα, Γιάννη μου, καληνύχτα. Μην πιστεύεις δημοσκοπήσεις, Γιάννη. Μην πιστεύεις τίποτα, απλώς πλήση κεφάλου σας κάνουν για να πάνε να πλησιάσουν προς τα εκεί που θέλουν, αυτού που τους συμφέρει να είναι έτσι τα αποτελέσματα. Μην πιστεύετε τίποτα, αυτό είναι η γνώμη η δική μου και εσείς κάνετε ό,τι θέλετε. Ραδιομάχη έχει έξυπνους ακροατές. Δεν τους κάνω κομπλιμέντο, έχει πολλούς, πολύ έξυπνους ακροατές. Άσε για άλλα ραδιόφωνα και αφήστε για άλλα συγκροτήματα και αφήστε για αυτό για κουτούς ακροατές που τους ακούς και μιλάνε καμιά φορά και λες τώρα είναι δυνατόν αυτά που λένε να είναι Έλληνα το 2026 μυαλό. Λοιπόν, μη σας νοιάζει. Θα τα δείτε τι εκπλήξεις θα έχουμε στις κάλπες. Πάμε σε γραμμή παρακαλώ.
5: Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Είμαι ο Γιώργος πάνω από τον Κόζακα.
1: Έλα Γιώργη.
5: Καλησπέρα.
1: Πώς είσαι, όλα... πώς είναι ο καιρός εκεί?
5: Εντάξει, το βράδυ έχει ψυχρούλα.
1: Βέβαια.
5: Είναι εδώ πολύ ψηλό το βουνό και βλέπω όλη την πεδιάδα. Λοιπόν, και επειδή βλέπω πιο καθαρά από εδώ πάνω, έχω καλύτερο οπτικό πεδίο.
1: Βέβαια.
5: Ήθελα να επισημάνω 2-3 πραγματάκια.
1: Ναι.
5: Το πρώτο, θέλω να δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας που δίνεται βήμα στον Έλληνα πολίτη να εκφραστεί. Γιατί οι 300 της Βουλής έχουν κάθε μέρα βήμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μας λένε τη γνώμη τους και την άποψή τους. Ενώ εμείς έχουμε μόνο μία φορά κάθε 4 χρόνια να πούμε τη δική μας άποψη με την ψήφο μας. Γι' αυτό συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
1: Και, Γιώργο, μια διευκρίνηση. Το ράδιο μάχη συγχαρητήρια. Είμαι κι εγώ μια εκπομπή γι' αυτό, αλλά το ράδιο μάχη την ελευθερία και τις εκπομπές να μιλάτε όπως το λες.
5: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Έτσι. Προχωράμε.
5: Προχωράμε. Λοιπόν, βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,
1: ναι,
5: και μας εξέφρασε τη δική του άποψη, την προσωπική του άποψη, mm-hmm, ότι το Ταμείο Ενεργείας δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 2 μήνες. Αυτή ήταν η προσωπική του άποψη και ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε να εκφράσω και εγώ την προσωπική μου άποψη. Και η άποψη προσωπική μου είναι ότι ο κύριος Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, έπρεπε να τον είχε παρατήσει ο κύριος Μητσοτάκης και βρίσκεται ακόμα στη θέση του, mm-hmm, να βρεθεί εκτός κόμματος, εκτός ψηφοδελτίων και να πάει να δουλέψει το καλοκαίρι στη Μύκονο και το χειμώνα να πάει να δουλέψει στην Αράχοβα που έχει χειμερινό τουρισμό. Λοιπόν, όσο για τον κύριο Κερίδη, ο οποίος βγήκε και μας δήλωσε ότι τα 2,5 ευρώ όταν πάει η βενζίνη είναι πολύ φτηνά και η κρίση θα είναι στα 5 ευρώ, θα ήθελα να τον πληροφορήσω ότι δεν μπορεί να καταλάβει ποια είναι η ζωή του Έλληνα πολίτη, γιατί όλα είναι πληρωμένα. Τους πληρώνουμε, τους συντηρούμε, τους δίνουμε 6-7.000 ευρώ μισθό κάθε μήνα, τους διαθέτουμε βενζίνες, αυτοκίνητα, ασφάλεια, όλα πληρωμένα, συντηρούμε τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Διαθέτουμε, πληρώνει ο Έλληνας το κορόιδο 15.000 αστυνομικούς για να φυλάνε 300 άτομα και δημοσιογράφους. Δεν μπορώ να καταλάβουν ότι όταν πάει ο Έλληνας στο σούπερ μάρκετ και το έχω συναντήσει ηλία, φτάνει στο ταμείο, παίρνει 5 πραγματάκια, δεν το φτάνουν να πληρώσουν και αφαιρεί τα 2 και τα επιστρέφει στο ράφι. Και βγαίνει ο Μητσοτάκης και μας λέει, αν δεν με ψηφίσετε θα έχουμε πόλεμο από απέναντι και μας εκβιάζουν ή εμείς οι περιπέτειες. Λοιπόν, ο Έλληνας πολίτης δεν το συγκινούν ούτε οι υποσχέσεις, γιατί βάζουν το χέρι στη τσέπη και πιάνουν τη φτέρνα ηλία. Τα άλλα κράτη δεν έχουν πόλεμο. Έχουμε τη βενζίνη εδώ πέρα 2,20 και 2,30 και 2,5 ευρώ. Η Κύπρος δεν έχει πόλεμο.
1: Σωστά.
5: Που ανοίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βουλγαρία, τα Σκόπια. Και έχουν τη βενζίνη από 1,40 μέχρι 1,50.
1: Πώς γίνεται αυτό, που είμαστε σε άλλη γη εμείς?
5: Σε άλλη γη είμαστε, Ηλία μου, σε άλλο κράτος.
1: Ακριβώς.
5: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο, σε ευχαριστώ.
5: Να ξυπνήσει ο Έλληνας πολίτης. Αυτό ήθελα να πω, ναι, να ξυπνήσουνε.
1: Ναι.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία μου.
1: Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ, Γιώργο.
5: Καλό βράδυ,
1: Γιώργος. Έχει γίνει χαρακτηριστική φωνή με ωραίες παρατηρήσεις που κάνει. Πάμε στην επόμενη φωνή. Φωνή, τηλέφωνο. 2-17-18.000 παιδιά. Ηλίας Χαλαμάρης στο μικρόφωνο. Θοδωρής Μπαρμπαρίς εκεί στον ήχο. Ράδιο Μάχη, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Και 9-11 τα βράδια εδώ στην εκπομπή. Μπες και πες, ενώ υπενθυμίζουμε πάντα τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. 12-1 τα μεσημέρια. Μετά Γρηγόρης Σερέτης. Μετά Στέφανος Χίος. Γυρνάμε εδώ, πάμε γραμμή.
6: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Γιώργος, θέλω να σας απευθύνω κάτι προσωπικού θέματος, έτσι. Δεν θέλω να μιλήσω τίποτα άλλο.
1: Ναι, με έχεις πάρει κανένα δύο φορές, Γιώργο. Και νομίζω πως ξέρεις μερικές φορές τι λες ή έχεις κάποιο λόγο. Προσωπικού θέματος. Είναι πότε βγαίνει Σπύρος, πότε Γιώργος. Πότε εναντίον του Μαζονάκη, καλά πέθανε, καλά έγινε. Τόσο κακοϊνάκιας, πώς τον έλεγε. Και μπράβο που πέθανε. Τέτοια ψυχή έχεις, καλά που σε κλείσανε. Θα περίμενα εγώ να μου κάνεις την ερώτηση ότι θέλεις, να δω πόσο θα ξεφτυλιζώσουν και σήμερα. Γιατί εμείς δεν φοβόμαστε ποτέ τηλέφωνα, αλλά πραγματικά όταν κάποιος γίνει και πραγματικά με βλαμμένο λόγο, δεν είναι χρήσιμο για την εκπομπή. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
7: Γεια σου, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Παναγιώτη, το Βόλο, μακρύς μας.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
7: Τι κάνουμε, καλά είμαστε.
1: Εσύ πες μου πώς πας εκείνο το θέμα.
7: Δόξα τω Θεώ, με την υγεία μου πάω τέλεια.
1: Μπράβο σου.
7: Με τη δουλειά μου πάω τέλεια.
1: Μπράβο, φίλε.
7: Λοιπόν, με αφορμή ότι σήμερα ξεκίνησα και εγώ ξανά στα 40 μου το σχολείο, το Λύκειο.
1: Έλα.
7: Θέλω να ευχηθώ στα παιδιά όλα. Καλή σχολική χρονιά να έχουν τα παιδιά.
1: Μπράβο.
7: Μικρά μεγάλα παιδιά.
1: Μπράβο.
7: Και εδώ και κάτι ακόμα. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο τον προηγούμενο, για αυτό που τον προηγούμενο που μιλάγε. Συμφωνώ απόλυτα για όσα είπε.
1: Το Γιώργο από τα μέρη τα δικά σου πάνω.
7: Ναι, ναι, για τον πόλεμο που έλεγε και τις τιμές και αυτούς τα λοιπά. Συμφωνώ απόλυτα με τον άνθρωπο. Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Ναι.
7: Λοιπόν, εγώ τώρα τραβάω απλά το κουπί μου τώρα κι εγώ.
1: Να σου πω,
7: και όλα καλά.
1: Από πλευράς κιλά χάνουμε.
7: Δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο.
7: Κάθε μέρα χάνει μισό, ένα μισό.
1: Δεν είσαι να πιέσεις καλά στην υγεία σου και να γίνεται αυτό. Τα έχουμε πει, Γιώργο, και το λέμε λες και είσαι γνωστό μας και αν μη σε γνωρίζουμε, φίλε. Να πηγαίνει καλά η υγεία, τα άλλα κουτσά στραβά θα περάσουμε.
7: Όλα περνάνε, μωρέ. Όταν ψυχολογία πάει καλά, όλα περνάνε.
1: Βέβαια. Ωραία.
7: Εγώ είμαι κατσαρίδα, το έχω πει. Εγώ πάντα επιβιώνω. Και ο πυρηνικός πόλεμος θα γίνει, δύο πράγματα επιβιώσουν. Εγώ και οι κατσαρίδες.
1: Σου εύχομαι. Να μην γίνει πυρηνικός. Να μην γίνει πυρηνικός, βέβαια, αλλά σου εύχομαι να επιβιώνεις πάντα. Να είσαι καλά, Γιώργη. Παναγιώτη, να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Γεια. Πάμε, παιδιά, στην επόμενη γραμμή. Ναι, παρακαλώ.
8: Καλησπέρα, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
8: Είμαι ο Παναγιώτης από Περιστέρι.
1: Άλλος Παναγιώτης, δεύτερο, γιατί άλλαξα το προηγούμενο, το έκανα Γιώργο. Αλλά το ξαναπήγαμε στο όνομά του. Έλα, Παναγιώτη μου.
8: Γεια σου, Ηλία. Μου χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι τιμή μου που μιλάω μαζί σου. Είναι η πρώτη φορά που παίρνω τηλέφωνο. Σε θυμάμαι από μικρό παιδάκι, δεκαετία 80 στις ταινίες.
1: Να
8: και
1: καλά.
8: Είναι τιμή μου που μιλάω μαζί σου.
1: Σε ευχαριστώ και εγώ με καθένα που μιλάω μαζί σας. Μην νομίζετε, διπλή είναι η τιμή, φίλε.
8: Εμένα είναι τιμή μου γιατί γούσταρα εκείνη όλη τη γενιά. Mm. Είτε αυτό ήταν ηθοποιός, είτε ήταν μουσική, ήταν μια δεκαετία η οποία συνέχισε τις προηγούμενες δεκαετίες στο κομμάτι του πολιτισμού. Εγώ έτσι πιστεύω.
1: Να είσαι καλά, Πάνε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, Πάνε.
8: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για τον Μαζονάκη, ότι ήταν ένας άνθρωπος που βγήκε μέσα, ένα λαϊκό παιδί που βγήκε μέσα από το λαό, απλό λαϊκό παιδί, ένας από εμάς που βγήκε μέσα από το λαό, γι' αυτό ήταν αυτό το κλάμα και το πέρθος που επικράτησε και θα επικρατεί.
1: Ναι, δεν ήθελα να κάνω σχόλιο πάνω. Ολοκλήρωσε εσύ, φίλε, ολοκλήρωσε καλά, λες, ναι. Ναι.
8: Τα δυτικά προάστια θα τον αγαπάνε πάντα, όπως και οι συνοικίες του Πειραιά, η φτωχολογιά δηλαδή. Δεν θα το ξεχάσει ποτέ τα δυτικά και οι συνοικίες του Πειραιά, δεν θα το ξεχάσουν ποτέ, γιατί ήταν ένας από εμάς, ένα απλό παιδί, ένα στάρ που ήταν αντιστάρ. Ένα στάρ που ήταν αντιστάρ. Αυτό είχα να πω. Συμφωνώ με τον προηγούμενο το φίλο από τα Μέγαρα που βγήκε και είπε αυτά που είπε για τον Τετσιόνα και τον Μαρινάκη και τον Υπουργό. Αλλά η δεξιά έτσι ήταν πάντα, κατά του λαού. Από παλιές δεκαετίες. Μην τα λέμε τώρα και φιλίους και τα λοιπά. Λοιπόν, ο Μαρινάκης και Άδωνης Γεωργιάδης που βγαίνουν και Ρίδης, όλοι αυτοί, ειδικά ο Άδωνης που βγαίνει, ποιος τον ψηφίζει αυτόν τον άνθρωπο? Ο ίδιος ο λαός για τον βάζει στη Βουλή. Ο ίδιος ο λαός. Φτάνει πια ρε, λίγο τα συμφέροντά μας, ρε γάμωτι μου. Λίγο τα συμφέροντά μας. Δεν είναι δυνατόν να δουλεύεις ιδιωτικός υπάλληλος και να παίρνεις 900.000 ευρώ και να ψηφίζεις αυτούς τους ανθρώπους. Δεν γίνεται, ρε γάμωτι. Να είσαι στο μεροκάματο και να μην ξέρεις τα συμφέροντά σου. Γιατί έμαθες από τον παππού σου και από τον πατέρα σου που ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία. Φτάνει ρε, η ζωή αλλάζει. Κοιτάς τα συμφέροντά σου ρε. Το συμφέρον του λαού ρε, του εργαζομένου ρε. Αυτό είχα να πω.
1: Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ.
8: Την αγάπη μου.
1: Σε όλο και να ξαναπάρει, να είσαι καλά φίλε μου. Να είσαι καλά.
8: Το λαό το καθημερινό, το μεροκαματιάρι.
1: Να είσαι καλά, δεν το συζητάμε. Όσο γι' αυτό πήγα να αποφύγω, παιδιά, γιατί ξέρω πως έχει όλη η μέρα σήμερα και χθες και προχθές έναν ουρανό γεμάτο για αυτό το άξιο παιδί που έφυγε. Πέρα από τις αντιρρήσεις που μπορεί να έχει καθένας, πέρα από τον τρόπο ζωή, πέρα από τα λάθη που έκανε, πέρα από το αυτοκαταστροφικό που ήταν, άλλο αυτό και άλλο ήταν ένας καλλιτέχνης που απεδείχθη. Δεν πιάνει με το ζόρι κανείς από το σβέρκο να πιάσει το καθένα γιατί του λέει κατέβα κάτω να πας εκεί πέρα για το μαζονάκι. Ήταν ένας πετυχημένος καλλιτέχνης που είχε κατέβει στο λαό. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν κατεβαίνεις εύκολα κάτω. Δεν κατεβαίνεις. Πέρα από αυτούς οι οποίοι. Εκείνο μου κλώτησε εμένα μόνο λίγο ήταν. Δεν χρειάζονταν τόσο τηλέφωνο ρε παιδιά. Δεν κάνουμε μια κηδεία την οποία το πάμε το βράδυ σπίτι τη νύχτα και κοιτάμε τα φέρετρα. Ένα έτσι κλακ να κάνεις σαν κίνηση να το δεχθώ, αλλά τραβάγανε κάποιοι όλη την ώρα. Είναι και λίγο Έλληνας αυτό λάθος. Δηλαδή πάω σε κηδεία ή πάω να κάνω σοου να τραβάω και να λέω κοιτάξτε τι γινόταν και τη μέρα στο Μαζονάκι. Θεός χωρέστον. Ναι ρε παιδιά, δεν κολλάει δηλαδή. Δηλαδή είναι σαν να μου λέτε τώρα αυτόν άνθρωπο ο οποίος θα το συγχωρέσω εγώ σαν άνθρωπο, δεν ξέρω. Δεν πάνε να είναι γιατρό, να μην είναι με γιατρό, να το δει δικαιοσύνη τώρα, να του αλλάξει τα φώτα που έφυγε μέσα στον χώρο τους, τάχα τον ιατρικό. Το τάχα, δεν ξέρω τι κάνανε εκεί μέσα. Δεν μπορώ να τον βλέπω εγώ μετά 2-3 ώρες από το Μαζονάκι, παιδιά, να έχει πεθάνει το παιδί αυτό, νέος άνθρωπος, και να πηγαίνει με κόκκινο παντελόνι, λες και πήγαινε στον εισαγγελέα και τον πηγαίνει ένα χεράκι με την άλλη σαγκόμενη. Δεν γίνονται ρε, αυτά σε πειράζουνε. Δηλαδή κρίνω τα ιδιαίτερα πράγματα που πρέπει να τα προσέχετε κι εσείς. Είδα ένα γιατρό με κόκκινο παντελόνι, κουνιστό και ευτυχισμένο, να κρατάει το χεράκι της κόμενα της γυναίκας το τινάνε, δεν με ενδιαφέρουν προσωπικά, αλλά σαν να μην έχει πεθάνει πριν από λίγο μες στο ιατρείο τους άνθρωπος. Αυτό με κλωτσάει παρά τα όσα λέγονται αν ήταν ικανό ή όχι το ιατρείο. Περισσότερο συναισθηματικά με πειράζει αυτό. Ρε πέθανε ένας άνθρωπος πριν ρε. Κόκκινο παντελόνι, τον είδες κουνιστό. Δεν γίνονται αυτά ρε παιδιά ρε. Δεν γίνεται, δεν έχει ψυχή δηλαδή. Τότε το τι μπορεί να έχει γίνει μέσα στο χώρο σου το καταλαβαίνω από την εμφάνιση μετά. Ρε πέθανε ένας άνθρωπος, δεν γίνεται να μην φορείς μαύρα και πας και στον εισαγγελέα για να πονέσεις για αυτό που συνέβη ρε. Με κόκκινο και οι άλλοι να στείλει το χεράκι, λες και είμαστε γκόμοι. Την γκόμοι νομίζω ενδιαφέραν και την ώρα. Το κομμενιλίστικο ή το αντιρρογίνο, το να προχωράνε παρά μια σεμνότητα με κατεβασμένο κεφάλι, με μαύρα. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι υπάρχουν άνθρωποι. Αυτό ήθελα να το πω μέρες, αλλά λέω να το πω. Δεν με ενδιαφέρουν τα ιατρικά, στο κρίνουν οι υπεύθυνοι στα ιατρικά από υπουργεία μέχρι δικαιοσύνη. Άστο, παίρνω την ευαίσθητη πλευρά του θέματος. Δεν γίνεται σκυλή να έχει πεθάνει, που λέει ο λόγος και πει να δώσεις κάτι σκυλή. Καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Θα έλεγες, όχι και παρδαλάρε εσύ, μην πας και έτσι, γιατί πας εισαγγελέα. Άρα, σας γράφουμε όλους. Και αυτό με πειράξει είναι πραγματικά που καλά, εντάξει, όπως ξέρουμε καλλιτεχνικά παιδιά. Άλλοι πάνε να του δείξουν οι κάμερες, άλλοι πάνε αυτό. Κάποιοι πονέσανε. Βλέπω στο πρόσωπό τους κάποιοι πονέσανε. Εγώ τη γυναίκα αυτή δεν έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου, αλλά μία από τις πονεμένες που βγήκε έξω ήταν αυτή η Νατάσα, η. Πώς τη λένε τη γυναίκα. Φαινόταν ότι δεν πήγε ούτε βαμμένη, ούτε με τα μαύρα στα γυαλιά να κάνει αυτό, ούτε. Η Νατάσα, η Θεοδωρίδου, ναι, που δεν την ήξερα ποτέ, αλλά την είδα. Με ένα πόνο, βγαίνει δηλαδή ο πόνος των ανθρώπων. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση, ο λαός, ξυπνήστε λαέ. Δεν γίνεται μια ώρα κάμερα εκεί πέρα. Δεν γίνεται. Εγώ το έχω τραβήξει στη ζωή μου, τον Καραγιάννη πεθαμένο. Δεν το ξέρουν ούτε τα παιδιά του. Μες στο μνήμα, πήγα και έσυψα πως ρίχνουν λουλούδι και τράβηξα ένα πλάνο να τον έχω τον Κώστα Καραγιάννη. Καραγιάννης Καρατζόπουλος. Και το έχω σπίτι και δεν το έχω ανοίξει ποτέ να δω όπως ήταν μέσα στο φέρετρο. Και εσείς τι κάνατε, τραβάτε για δείξει το βράδυ το μαύρο φέρετρο προχωρούσε να κάνετε σοου ρε παιδιά. Και δεν το έχω πει ποτέ στην τηλεόραση στον αέρα αυτό που ο Κάστη Καραγιάννη. Μπορεί να ακούσει τα παιδιά του και να πει τι έκανε. Τίποτα, έτσι το νιώθα. Και την ημέρα που τον έκανα τελευταία χρόνια τη ζωή του και ήταν και σαν πνευματικό μου πατέρα, δεν κατάλαβε κανείς τίποτα. Είχα μια κάμερα, έσυψα και πήρα ένα πλάνο την ώρα που είναι ανοιχτό το φέρετρο πριν το ρίξουν το χώμα. Αλλά δεν το έχω τολμήσει να το κοιτάξω ποτέ. Δεν πάει η καρδιά. Το έχω εκεί πέρα και λέω: Άρε, Θεός, χωρέστε να δω, έχω τον Καραγιάννη. Εσείς τραβάτε όλη την ώρα, τραβάγανε γύρω-γύρω, τραβάγανε. Τόσο πολύ, ρε παιδιά. Δεν γίνονται αυτά, ρε. Τόσο είναι εγώ τρελό, εγώ τρελαδί με αυτά που βλέπω. Υπάρχει και ένα όριο. Τραβά ένα πλανάκι, θέλει να πει ό,τι ήταν κόσμο στην κηδεία. Αλλά αυτό το πράγμα εκεί, κάμερες, το φέρετρο, όλη την ώρα, το βλέπατε στις κάμερες τηλεοράσεως. Τι διάλογο τραβάγανε, ρε. Να σου πω κάτι. Σέβομαι το λαό που πήγε. Σέβομαι και κάποιους καλλιτέχνες που είναι ευαίσθητοι και πήγανε και λόγω φιλίας, λόγω συνεργασίας. Να ξέρετε όμως πως ήταν και πολλοί που ούτε καν συναισθηματικά όχι δακρύσανε να τρέχουν δάκρυα του ρόλου, την άλλη λέξη καταλαβαίνετε. Πολλοί που δεν είχαν πάει μπορεί και να κλάψαν από μακριά περισσότερο. Όπως και πολλοί από αυτούς που ήταν αγνοί και είπαν δίδωσαν παρόν την αγάπη τους και το πιστεύω. Μπασταρδεμένα είναι τα πράγματα, πάντα ακόμη και σε κηδεία. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας.
1: Καλησπέρα.
9: Ο Γιώργος Σιμιλία.
1: Γεια σου Γιώργο.
9: Δεν θέλω να πω γι' αυτό, για να μην κουράζω τον κόσμο, γιατί και εσύ μου λες συνέχεια τα ίδια λες.
1: Σωστό, πες τίποτα άλλο από αυτά που είπαμε, ναι.
9: Αλλά μάλλον μόνο σου τα λες αυτά.
1: Ναι.
9: Εγώ θέλω... Να πω
1: εγώ να πρέπει σε... να τα πω αυτά ρε εσύ, για άμα πεις τα ίδια και εσύ τώρα θα είναι εγώ παραπανήσια.
9: Δεν θέλω να πω γι' αυτό, αλλά νευριάζω, ναι. Νευριάζω με ποια έννοια, ναι. Με όλη αυτή την κατάσταση, με όλο αυτό το μπάχαλο, θυμάσαι που στα έλεγα και πιο παλιά ότι δεν κάνουν ελέγχους. Πού είναι αυτοί οι ψευτογιατροί, έτσι αυτοί, πού είναι ο έλεγχος να κάνεις αυτούς τους ανθρώπους. Πού είναι ο έλεγχος, κάνουνε καθόλου ελέγχους. Ποια μηχανήματα ήταν αυτά. Ποιοι είναι αυτοί που διαφημίζανε στο Facebook και από εδώ από εκεί τη δουλειά τους. Και ούτε γιατροί ήτανε. Μιλάμε ένα μπάχαλο Ηλία. Μπάχαλο σε όλα τα πράγματα. Όχι μόνο σε αυτό. Σε όλα τα πράγματα. Και γι' αυτό που είπε ο κύριος θέλω να του πω συγχαρητήρια. Δεν μπορεί η βενζίνα να έχει φτάσει 2,30-2,20 ευρώ στην Αττική. Δηλαδή τι γίνεται, μόνο σε εμάς γίνεται αυτό με το πόλεμο στην Ουκρανία ή
1: Το είπε άλλος πριν, το
9: ναι,
1: είπες
9: ναι,
1: αυτό
9: το
1: που λες.
9: Το λέω κι εγώ.
1: Το είπε, δεν χρειάζεται τα ίδια και τα ίδια.
9: Ναι, αλλά, ναι, αλλά θέλω να πω ότι επιτέλους πρέπει ο κόσμος κάποια στιγμή να ξυπνήσει και να πάμε στην κάλπη. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση, Ηλία. Δεν πάει άλλο. Το βλέπουμε όλοι μας τι γίνεται. Και με όλο αυτό το χάλι που έχουμε τόσα χρόνια, τα τελευταία χρόνια.
1: Ωραία.
9: Αυτά ήθελα να πω.
1: Εντάξει, Γιώργο.
9: Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
1: Καλό βράδυ, Γιώργο. Και καλή επιτυχία στις ομάδες αυτή την ομάδα. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Ναι, παρακαλώ. Και μετά θα σας διαβάσω, παιδιά, εκεί. Παρακαλώ.
10: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
10: Είμαι ο Μανούλης από τη Ζηλιά μου, Σαλαμίνα.
1: Γεια σου Μανούλη μου.
10: Τι έγινε, πώς πας?
1: Εδώ πέρα τίποτα, κουβεντιάζουμε διάφορα.
10: Πήρα να πω μια καλησπέρα.
1: Καλά έκανες, πώς είσαι, όλα καλά?
10: Προσπαθώ.
1: Ναι.
10: Άμα περπατάμε καλά είμαστε.
1: Μα.
10: Εντάξει, τίποτα άλλο.
1: Καλά.
10: Αυτό, μια καλησπέρα, τίποτε άλλο.
1: Να σε καλά Μανώλη, καλό βράδυ.
10: Να σε καλά Ηλία.
1: Καλό βράδυ Μανώλη.
10: Καλό βράδυ.
1: Να σε καλά.
10: Και σε σένα και στην οικογένειά σου.
1: Να σε καλά όλος ο κόσμος, να είμαστε καλά στην υγεία, όλα τα άλλα παιδιά, πραγματικά πάσε. Μερικές φορές μετανιώνουμε και για κρίσεις που κάνουμε, αλλά πιστεύω ότι πιάνουμε, ότι έχουμε γνώμη των πολλών. Πάμε σε επόμενη γραμμή, ναι.
11: Έλα Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
11: Είμαι η Σοφία Τασπάτα.
1: Γεια Σοφία.
11: Τι κάνει?
1: Καλά εσύ.
11: Ακούς.
1: Ναι.
11: Σήμερα βγήκε η Μάρα Ζαχαρέα και είπε ειδήσεις.
1: Και είπε.
11: Θα φάνε σόβοι αυτοί. Δεν ήταν αυτοί. Είχαν πιαστεί χεράκι, μου είπες και εσύ.
1: Ναι.
11: Αυτό το ζευγάρι που ήταν, ναι, γιατρή, καλέ.
1: Ναι.
11: Θα φάνε σόβοι, λέει.
1: Δεν ξέρω.
11: παίρνανε μέχρι 15.000 ευρώ και πήγανε για να ελέγξουν τα μηχανήματα και είχαν καθαρίσει. Τα είχαν βγάλει έξω στο μπαλκόνι και είχαν τραβήξει τις κουρτίνες για να μην φαινόντουσαν έξω στο μπαλκόνι. Και πήγανε μέσα και τα είχαν καθαρίσει. Είχε αίμα κάτω, είχε και στον καναπέ απάνω αίμα. Το είδα εγώ με τα μάτια μου. Άστα να πάνε Ελία, τον επάγανε τζάμπα τον άνθρωπο. Τώρα και αυτό δεν ξέρω, αλλά και αυτοί οι γονείς δεν είχαν τύψεις τόσο που του κάνανε αυτού του παιδιού. Δεν ξέρω, ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Εν τω μεταξύ ήταν και πολύ έμπειρο, βόηθε κόσμο. Δεν ξέρω γιατί να πω, δεν ξέρω.
1: Δεν μπορώ να κρίνω τίποτα εγώ, τίποτα παρά μόνο να καταγράψουν πως χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή. Ξέρετε και πόσες άλλες ζωές φεύγουνε που δεν είναι μαζονάκηδες. Και πρόσεξε τώρα, ακούω. Καλά έγινε αυτό. Θεός χωρέσει το να βοήθησε και με την ψυχή του να αποκαλυφθούν πράγματα. Ξέρετε πόσα άλλα παιδιά μπορεί να έχουν πεθάνει χωρίς να το έχει καταλάβει κανείς. Λοιπόν, ευχαριστώ, Σοφία. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
12: Καλησπέρα. Ο Σπύρος είμαι, τι κάνεις? Καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Σπύρο, ακούγεσαι λίγο να είσαι έξω, ε.
12: Είναι εν κινήσεις, υπήρχε κίνηση για ακόμα. Ναι. Τι ήθελα να σου πω, δεν θέλω να σε κουράσω πολύ, όπως πάντα θέλω να είμαι συνοπτικός, αλλά απλώς κάτι είχα στο μυαλό μου, να σας πω κάτι διαφορετικό. Ναι. Αλλά δεν μπορώ να μην επισημάνω τον συνακροατή μας που μίλησε ότι ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά και εμφυλιακά, τα οποία δεν μου αρέσει να τα λέμε γιατί επαναφερόμαστε σε πράγματα άσχημα και οδυνηρά. Αλλά μια παρένθεση θα κάνω και το κλείνω στο καπάκι. Αν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο κυριαρχούσαν οι αριστεροί, εδώ θα ήταν χειρότερα από Αλβανία η Ελλάδα. Και το κλείνω εδώ. Εντάξει. Τώρα το πώς μετατρέπηκε η δεξιά σε αυτή τη μορφή είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να απασχολήσει την ίδια τη δεξιά. Πάμε παρακάτω, εκτόπισα. Λοιπόν, αναφέρομαι στο φίλο μας τον Γιώργο, που λέει ότι ο κόσμος πρέπει να ξυπνήσει. Άκου τώρα λοιπόν να δεις Ηλία, και όποιος ακροατής είναι πολύ σχετικός με αυτό που θα πω και θέλει να το πει με λεπτομέρειες συγκεκριμένες, ας το πει. Υπάρχει μια λοιπόν εταιρεία που έμαθα, που λέγεται το Κόλουμ, κάπως έτσι. Τι γίνεται, αν είχες δει στα περίπτερα που ήταν κρεμασμένη η κάναβη που πουλούσα στα περίπτερα, την έχεις δει?
1: Πουλάγανε
12: κάναβη.
1: Στα περίπτερα ή κάποια μαγαζιά που πουλάνε κανονικά?
12: Όχι, δεν υπάρχει μαγαζιά, στα περίπτερα πουλιότανε. Το οποίο ξαφνικά και εγώ το είχα δει ότι είχε καταργηθεί. Την καταργήσαν από τα περίπτερα. Λοιπόν, αυτή η εταιρεία που σας είπα τώρα είναι 50% έχουν μετοχές οι Ισραηλινοί, το 45% το έχει η Ελληνική Δημοκρατία. Και το 5% το, δεν θα πω το όνομα για να μην σας μπλέξω,
1: ναι.
12: Το έχει Έλληνας υπουργός Δελφίνος της Νέας Δημοκρατίας. Τρομερό, έτσι. Και το ρωτάω αυτόν τον άνθρωπο και πώς παίρνουν, πρόσεξε να δεις, αυτοί τώρα το πουλάνε το γραμμάριο 10 ευρώ. Στα περίπτερα πουλιόταν 8. Όταν αυτός συγκεκριμένος είχε μαγαζί, το πουλάγε και αυτός 8 ευρώ με αγορά 3 το γραμμάριο. Την ημέρα μου λέει έχει κέρδος 500.000 ευρώ και συνταγογραφείται μου λέει από μία στο ίντερνετ, πώς το λένε αυτό μωρέ, όχι στη σελίδα, μια εφαρμογή που μπαίνεις μέσα στο ίντερνετ, το συνταγογραφείς με το άμκα σου και μαθά σου και στο βγάζει απευθείας. Και λέω τώρα εγώ σας απαντάω, να ξυπνήσει ο λαός, να ξυπνήσει. Πώς να ξυπνήσει που κοιμάται όλος και λυπιωμένος? Δηλαδή 500.000 την ημέρα κέρδος και οδηγούν πιωμένοι. Και δεν υπάρχει τεστ ναρκοτέστ, έτσι. Αλκοτέστ υπάρχει. Το ναρκοτέστ ακόμα περιμένουν να έρθει.
1: Ρε Σπύρο, γελάω λίγο, ξέρεις, γελάω λίγο από τα πραγματικά να υπάρχει. Μου λες υπάρχει αλκοτέστ και δεν υπάρχει ναρκοτέστ.
12: Πώς δεν υπάρχει? Δηλαδή εγώ τώρα έτσι έχω τραβήξει να πούμε ένα γραμμάριο κασίς και οδηγάω και με σταματήσει ο έλεγχος, δεν με καταλαβαίνει, δεν με πιάνει. Μόνο για αλκοτέστ υπάρχει. Ναρκοτέστ δεν υπάρχει.
1: Καλό αυτό.
12: Αλλά θέλω να σου πω, δεν φτάνουν οι βολεμένοι, οι μετακλητοί και τα συμφέροντα, δεν φτάνουν οι ημιμαθείς και οι άσχετοι στην ψήφο. Έχουμε τους χεμισμένους που είναι όλη μέρα μπάφο και πούντα. Τι να πω. Καλό βράδυ και καλή
1: δουλειά. Καλό βράδυ, Σπύρο. Καλή δουλειά, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή και μετά διαβάσω, παιδιά, εκεί στο διαδικτύο που φτάσατε προθέσει. Σα το είπα. Όχι την Παρασκευή, δεν μου αρέσει να λέω ψέματα 25.000. Την προηγούμενη μέρα 40.000. 49.000. 40.000. Πω το 40 με σιγουριά. Για να μην νομίζετε ότι υπερβάλλω, όταν μπείτε μέσα θα δείτε τι εννοούμε. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
13: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
13: Από Παλίνη παίρνουμε.
1: Έλα, Θανάση.
13: Πολύ ευλογούμε το διαδίκτυο απόψε, κύριε Ηλία.
1: Ναι, πρέπει να το βοηθήσουμε.
13: Και όχι μόνο, γιατί κάνει και καταγραφές, ε. Ενώ στο ράδιο πρέπει να μας πάρουν, να μας πούνε, ακούνε τον κύριο Ηλία.
1: Ναι.
13: Ενώ βάλουμε ένα σύστημα που φαίνεται ότι ακούμε τον κύριο Ηλία,
1: ναι,
13: όλα καλά.
1: Σωστό.
13: Και μετά είχατε απορία γιατί βγάζουμε φωτογραφίες συνεχώς. Έχουμε κολλήσει από τους Κινέζους. Αυτό το χαϊδούλι μπορώ να το πετάξουμε, όχι. Υπάρχουν τηλέφωνα με πληκτρολόγιο. Ντροπή, έσχος, ε. Ο Έλληνας να πάρει τηλέφωνο με πληκτρολόγιο.
1: Α, θα ντρεπόμαστε.
13: Όταν το επιβάλλουνε, πρέπει να κάνει και συναλλαγές και όχι μόνο. Ποιος να μας τα λέει αυτά, κύριε Ηλία, πριν κάποια χρόνια, ότι θα καταντούσαμε έτσι.
1: Εμείς δεκαετία του 80 ούτε φανταζόμαστε πως μετά από κάποια χρόνια θα ήταν έτσι τόσο μεγάλη πρόοδος.
13: Πρόοδος είναι αυτό το πράγμα. Άμα είναι πρόοδος, εντάξει.
1: Το πρόοδος, ρε Αθανάση, με έχετε καταλάβει.
13: Για συγκεκριμένα συμφέροντα, εντάξει, για συγκεκριμένα συμφέροντα είναι πρόοδος και επιβάλλεται κιόλας με δημοκρατικές διαδικασίες.
1: Σε εισαγωγικά είναι η πρόοδος, το έχω πει χίλιες φορές, δεν πιστεύω εγώ σε αυτά, φίλοι. Καταστροφή είναι. Όποια πρόοδος είναι εις βάρος του ανθρώπου τελικά. Με 20% από τις 100 πρόοδους, τα 10 με 15 είναι υπέρ του ανθρώπου και 80-85 εναντίον.
13: Κι άμα και ο λαός θέλει, τα μωρά μας μπορούν με διάφορους τρόπους να το επιβάλλουν.
1: Ναι.
13: Όσο για τον κοιμημένο μας, για κάποιους λόγους μακάρι να υπήρχαν και άλλοι συνανθρώποι μας σαν αυτόν. Γιατί από ό,τι ακούγεται έκανε πράγματα που έκανε ο Άγιος Νικόλαος και δεν ήθελε και να μαθαίνονται και να ακούγονται. Μακάρι να μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε κάποια που είχε κάνει ο συγκεκριμένος. Mm. Και δεν σίγουρα πήγανε κάποιοι όπως είπατε εσείς, αλλά και ένα μεγάλο ποσοστό σίγουρα θα πήγε γιατί είχε ευεργετηθεί.
1: Είχε
13: ευεργετηθεί.
1: Ναι, και πολλοί άνθρωποι τον αγαπούν. Τον πηγαίναν σαν καλλιτέχνη, ήταν, είχε γκέλ το παιδί αυτό, το λέμε όλες τις μέρες, Αθανάση.
13: Είχε σταθμός αφιέρωμα, κύριε Ηλία, που παιδί που δεν είχε πληρώσει τα δίδακτρά του, να πούμε, το έμαθε, τον φώναξε στο καμαρίνι του και του είχε έτοιμο το φάκελο για τα δίδακτρα που ήθελε, που ήταν ένα καλό ποσό.
1: Ωραία, να ρωτήσω κάτι, ρε Αθανάση, σε αυτό μου λες τώρα, γιατί μου γυρνάει το κεφάλι εγώ. Δεν μου αρέσει η υποκρισία. Ποιος το είπε αυτό?
13: Συνάδελφός του που έτυχε να το ζήσει. Αυτό.
1: Ωραία,
13: δεν ξέρετε,
1: το λέω. Δεν το είπε. Μην μου πεις ποιο κανάλι.
13: Όχι,
1: όσο
13: όχι.
1: Ζούσε, πώς δεν ακουγόταν τίποτε καλό για το παιδί, ρε, και όμως πεθάνει, τρέχουν όλοι και λένε.
13: Άμα δεν θέλει.
1: Αυτοί οι ρεπόρτερ, δημοσιογράφοι που κάνουν πως αγαπάνε τις καλλιτέχνες. Γιατί δεν βγάζουν ότι ρε, εσείς ξέρεις τι καλό παιδί, αφήστε τι κάνει ο Μαζονάκης. Βγάζανε αν στη σκηνή πάνω, καταλαβαίνεις τώρα.
13: Ναι. Και τώρα λέγονται αυτά. Και τώρα λέγονται αυτά.
1: Δηλαδή προσπαθώ να δω τι διάλο, πώς γίνονται τελικά, πώς δεν βγαίνουν τα καλά πριν, ρε παιδιά, και βγαίνουν μετά. Εγώ δεν αφιβάλλω για αυτό που λέτε για το παιδί αυτό. Εμένα μου ήταν συμπαθές, δεν το συνάντησα ποτέ στη ζωή μου. Θα πω και ένα περιστατικό, δεν θα τα λέω όμως αυτά, γιατί σαν να φαίνεται στη μνήμη τώρα, θα το πω μετά από λίγο, γιατί έχουμε συνείδησή μας καθαρή σε αυτά που έχουμε κάνει για τον κάθε άνθρωπο και μετά κάνουμε και ένα σχόλιο με καθαρή καρδιά. Θα το πω, αλλά ωραία. Αυτοί που μαθαίνουν τώρα δημοσιογράφοι, όταν πέρασε εντεύξη και τρέγανε του παιδιού και το, δεν ψάχνανε και μερικά πράγματα τέτοια. Τι ψάχνουν, το κουτσομπολιό, τι κάνουν στο κρεβάτι τους μόνο.
13: Δεν το ξέρετε αυτό, κύριε Ηλία. Εδώ πέρα είχε τύχει να χρειαστεί να πάει σε ψυχιατρικό νοσοκομείο. Εκεί το ψάξανε, γιατί
1: εκεί
13: και ψάχναν
1: πώς, όλοι.
13: Τι προβλήματα είχε.
1: Εκεί τρώχανε όλοι έξω από το Δαφνί. Να το βγάλουν τρελό το παιδί.
13: Γιατί πήγε, μπορεί να είχε θέματα. Γιατί πήγε, τι προβλήματα έχει, ποιος μπορεί να το βοηθήσει, μπορεί να το βοηθήσουν κάποιοι συνάνθρωποι του, η Εκκλησία.
1: Θέλω να πω, ρε Αθανάση μου, μπορεί να είχε πρόβλημα το παιδί. Απλώς με ενδιαφέρει το ότι στο κακό τρέχουνε να το κάνουν βούκινο. Στο καλό, γιατί δεν ακούω για τους μόλις πεθαίνει. Αν ήξερες τι έκανε, τότε αφού το ξέρεις ρε δημοσιογράφου, κάνετε πώς ασχολείστε με κάποιους, τι γίνεται.
13: Αυτό προσπαθώ να σας πω, και όταν έγινε αυτό, δεν το λέω τυχαία στο Δαφνί, θα πρέπει να πέσουν όλοι επάνω να δουν πώς μπορούν να βοηθήσουν.
1: Ακριβώς.
13: Δεν έγινε όμως κάτι τέτοιο. Βγήκε μόνο αυτό και έσβησε. Όπως και πάρα πολλές ειδήσεις, κύριε Ηλία. Με τις ρίχνουμε στο τραπέζι, μετά τις βίνουμε. Τώρα να μου αρχίσαν να λένε για τους γιατρούς, εσείς το λέγατε, αλλού το άκουσα με το κόκκινο ο παντελόνι. Να ήταν αυτό, εδώ πέρα δεν πήγανε μαζί τους στο νοσοκομείο. Θα μας πούνε να μου τι θα γίνει, ισόβια, ποια ισόβια. Ισόβια είναι 25 χρόνια. Τα ισόβια είναι, μπαίνει σε φόρους ζωής μέσα. Και σταματάς να κάνεις αυτή τη δουλειά, κάνε κάτι άλλο.
1: Να σου πω κάτι, ούτε κομματικά.
13: Θα το πάρουμε αυτό που θα γίνει στην πορεία, δεν νομίζω.
1: Ωραία, Θανάση. Θανάση, καλό σου βράδυ, Θανάση.
13: Να είστε καλά, καλή βράδυ.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει τρός μόνο. Καλά είπε ο Βέλοπλου, δεν μιλάω κομματικά, παιδιά, σου μιλάω ειλικρινά εδώ πέρα. Είμαι τόσο αδεσμευτός που δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν με νοιάζει αν χρειαστεί να λέγα εναντίον του Βέλοπλου, θα το έλεγα. Αλλά τι να πω, δεν μπορώ να πω άμα δεν βρίσκω. Είχε πει ο άνθρωπο, πιάνευε συνάδικο που κλέβει. Δεν την άδεια και μην πω τίποτα. Ο χώρος αυτός τελείωσε να ανέβει συνάδικο. Αυτές είναι οι λύσεις. Πιάνουνε κάπου τώρα, θα φάω όλοι 10 χρόνια, κάνει αυτό 3-4, μπορεί να συνεχίζει εκεί πέρα να είναι, λέω γενικά τώρα, έτσι, γραφεία και τέτοια, εκεί για τρία. Δεν είναι αυτές οι λύσεις να χτυπάς από τη ρίζα το κακό. Λοιπόν, πριν διαβάσω, ακούστε ένα περιστατικό, δεν ήθελα να το πω, αλλά θα το πω σήμερα. Για την ψυχή του θα το πω. Είμαι στα μεσημεριανά. Τότε που ήμουν με τη Στεφανίδη τόσους μήνες και με τη Λαμπύρη ήμουνα και με όλους αυτούς τα μεσημεριανά, τα οποία έβλεπα πολύ καλά πολλά πράγματα πώς γινότανε. Εμένα προσωπικά μου φέρθηκε η Στεφανίδου, προσωπικά μου φέρθηκε σαν ανταπέδιδε, δεν ήταν αχάριστη, σαν επαγγελματίας. Άλλο τι γνώμη μπορεί να έχετε, τι έχει κάνει, τι φτιάχνει, τι έχει οτιδήποτε σε οποιαδήποτε θέματα. Αυτό είναι θέμα δικό σας. Εγώ πως το ζούσα εκεί. Δεν μου απαγόρευσε ποτέ να κάνω κουβέντα σε αυτά που ήθελα. Και όταν είχαν κάποιου θυμμένου καλύτερα να του κάνουν κακό, όπως πει να μου κάνει και εμένα η Στεφανίδου κακό, όταν με κάλεσε μαζί με 7-8 λαμόγια να με εξοντώσουν τότε που είχε γίνει αυτό το πρόβλημα στο Καλημέρα Ζωή. Κατάλαβε ίσως με ποιον έχει άνθρωπο να κάνει. Με ξανακάλεσε την άλλη μέρα και μετά με καλούσε επί μήνες στην εκπομπή τη. Και μάλλον κάποια μεσημέρια αν πέρανε. Πρέπει να έρθει και σήμερα. Και έλεγα: ευχαριστώ, ας στείλουμε ταξί. Δεν θέλω. Πες, κυρία Στεφανίδου, δεν έρχομαι. Ακούστε όμως κάτι, ένα περιστατικό με το Μαζονάκι που πρέπει να το είχα ανεβασμένο. Δεν ήθελα να το φέρω κουβέντα. Άφησα τις μέρες έτσι, όταν κάνω κάποιο σχόλιο και κρίμα, να πει κανείς καλά, τι θέλει να κάνει τώρα, να πει τώρα για το Μαζονάκι. Ακούστε κάτι. 20 χρόνια πριν, εγώ είμαι Στεφανίδου, 2005, και αλλάζουν τα φώτα στο Μαζονάκι. Στημένο, ξεστημένο, δεν ξέρω, ξέρω μονάχα πως είναι ένα πάνελ το οποίο το βαράνε και έχει βγει και μία κυρία στον αέρα. Δεν ήθελα να το πω όλες τις μέρες, μήνας ερωτηματικά. Αλλά αυθόρμητα είπα τώρα να το πω, θα το πω. Για τη συνείδησή μας, για την καθαρότητα όταν κάνουμε σχόλιο κάποιο καλλιτέχνη. Δεν κάνουμε σήμερα, α, το κλάψουμε σήμερα το Μαζονάκι. Αυτό πρέπει να το θυμάται η κυρία Στεφανίδου, ας βγει οποιοδήποτε να με διαψεύσει, ή αυτή που ήταν πολλές φορές και σαν λαμόγια εκεί στο πάνελ και λέγανε ότι βλακεία εναντίον των ανθρώπων. Έχουν το κακομοίρι το Μαζονάκι, κάνει το κούτσι φόρεμα, πώς το λέγανε εκεί. Τώρα είναι γραμμή, θέλουν να τον εξοντώσουν, θέλουν να τα αλλάξουν τα φώτα και τον βαράνε όλοι ότι στο καμαρίνι του 5.30 τη νύχτα ήταν γυμνός μπροστά σε ένα κορίτσι 15.5 χρονών. Μιλήσαν όλοι και θάβανε. Η Στεφανίδου ζει. Ας βγει άμα θέλει, κυρία Στεφανίδου. Εγώ, όπως μου φέρθηκε, την εκτιμώ. Πήγε να με εξοντώσει στην αρχή, αλλά ίσως δεν είχε καταλάβει ποιον άνθρωπο έχει φέρει εκεί και μου είχε φέρει κάτι λαμόγια εκεί πέρα, κάτι ψευτοδημοσιογράφους, κάτι μπουνιάδες, κάτι άλλους συναδέλφους από το Καλημέρα Ζωή να λένε εναντίον μου όλοι, οι ψεύτες, όλοι εναντίον μου. Μέχρι και πεθαμένοι, Θεός χωρές τους, οι ψεύτες που κάνανε ότι μπορούσαν, μα δεν βλέπανε ένα καινούριο ηθοποιό να πάει να μπει στην κλίκα του Φόσκολου, τον εξαφανίζανε τα λαμόγια και τους έχετε για καλούς κάποιους. Και ο Κακομοίρης ο Φόσκολος δεν ήξερε τίποτα. Δεν ήξερε. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν εκεί πέρα και έχουν το Μαζονάκι ότι 5.30 τη νύχτα πήγε στο καμαρίνι του, κατέβηκε γυμνός και σεξουαλικά πείραξε κάποια γυναίκα. Κάποιο κοριτσάκι. τους αφήνω μιλάνε. Μην το βρω το ηχητικό και σας το βάλω, γιατί το έχω εγώ στα αρχείο μου. Δεν ξέρω αν το έχω ανεβάσει. Έχω ανεβάσει για όλους που έχω μιλήσει, πέρα από τα οποιαδήποτε θέματα άλλα. Και βγαίνει και μία μαμά και λέει το κοριτσάκι μου, ναι, ο κ. Μαζονάκης, πεντέμψε το. Και παίρνω το λόγο, αυτό είναι για τη συνείδηση με τον Μαζονάκη, χωρίς να τον ξέρω ότι ήταν αγιά. Και δεν μου λες, κυρία μου, Μαζονάκης ήταν γυμνός, έμπροστα στην κόρη σου. Τι ώρα είπες? Ήταν μόνος στο καμαρίνι. Τι ώρα, σας ξαναρωτάω? 5.30 το πρωί. 5.30 το πρωί και λες το κοριτσάκι στο Παρθένο, ο το πήραξε ο Μαζονάκης 5.30 τη νύχτα, δεν τρέπεσαι? Και έφυγε από το τηλέφωνο. Η Στεφανίδου ζει και άμα θέλει ας βγει κανεί να με διαψεύσει. Πάμε αλλαγή της ώρας και γυρνάμε.
14: Η ώρα είναι 10.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
3: Και πιο ιδανικός σε αυτά που λέω που μπορεί να το έχει ακόμη και σαν σκέψη διασταυρωμένη, γιατί ο Χίος τότε ήταν με δικές του εκπομπές στα μεσημεριανά και αντικαθιστούσε κάποια στιγμή και την Στεφανίδο. Και επειδή ξέρω τη δύναμη που έχει εδώ στο ραδιόφωνο, του το λέω έτσι ακόμη και για σαν σκέψη στον Στέφανο, που ξέρει πολύ καλά τι πεζότανε. Ξέρει πολύ καλύτερα από όλους μας. Λοιπόν, του την είχαν στημένη του Μαζονάκη, λοιπόν, τον βαράγαν όλοι, του βγάλανε τη γυναίκα 5:30 τη νύχτα, τη μάνα αυτή, τη βλακοδέστατη, την ηλίθια, και λέει πως έβαλε χέρι στο παιδάκι, το ξαναλέω. Και όλοι λέγανε αντίον του Μαζονάκη. Όλοι. Μέχρι που την ξεφτέλησα 5:30 τη νύχτα, η κορούλα της 15 χρόνων παιδάκι, 15:30, και τολμούσε να πει ότι βγήκε ο Μαζονάκη στο καμαρίνι του, ήρθε το παιδί από μέσα γυμνός για να το αλλάξουν τα φώτα. Το θυμάται κανείς? Άμα θέλει κανείς, ας μου βγει στο ραδιόφωνο, μου φέρει αντίρρηση για να το βάλω και το ηχητικό που έχω. Γιατί όλα αυτά τα έχω αρχείο σπίτι μου. Που λέει, δεν τρέπεσαι ρε, θα μου πεις 5:30 αν η νύχτα το παιδί είχε στο παιδί σου και λες εναντίον του Μαζονάκη. Δεν ήξερα ούτε καν, δεν έχω πει ένα γιάγο με το Μαζονάκη ποτέ. Και βγαίνεις να κατηγορήσω που σου βάλει χέρι στο κοριτσάκι σου 15:30 την Παρθένα, 5:30 τη νύχτα, 5:30 τη νύχτα, μαθήτρια, και ο Μαζονάκης της έβαλε χέρι. Το κλείνω εδώ, μπορεί να χρειαστεί, γιατί δόξα τω Θεώ τα κρατάω όλα. Δεν κάνω τον καλό εγώ σήμερα για το Μαζονάκη. Απλώς κάνω πίστη στη συνείδησή μου σε αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν ένα σχόλιο και λέω πραγματικά ένας καλός καλλιτέχνης. Δεν ξέρω τα προσωπικά, δεν μπορώ να ξέρω, δεν μπορώ να τον κρίνω εγώ όλα τα άλλα τι έχει κάνει. Δεν μπορώ να ξέρω εγώ τι κακό έχει κάνει σ' άλλους, τι κακό έχει κάνει αν κάνανε χρήση, αν πίνανε, αν κάνανε. Αυτά είναι θέματα άλλα. Μένα με ενδιαφέρει στον καλλιτέχνη που τον κλαίνε σήμερα πόσο τον πολεμήσανε διάφοροι. Και για τη συνείδησή μας που έλεγα να μην το πω, αλλά ας το πω, γιατί αξίζει, τι μπορεί να τραβήξει κάθε καλλιτέχνης, τι στημένα πράγματα μπορεί να τραβήξει, αλλά και ποια μάνα είχε καρδιά να βγει να πει για το κοριτσάκι της ότι σε έβαλε χέρι 5:30 τη νύχτα, είπα η Αγία. 5:30. Έχουμε παιδιά. Θα έβγαινα εγώ κάπου να κατηγορήσω το κοριτσάκι, να έχω τη μικρή μου και να πω, έλα, ο αλήτης βγήκε και ήταν σαν μισόγυμνος μετά από όταν μπήκε στο καμαρίνι μέσα, και είχα τη μικρή εγώ 15 χρονών και την άφησα. Δεν τρεπόταν αυτή η μάνα, ρε, να βγει να το πει αυτό. Πάμε σε επόμενη γραμμή, τώρα μου τη βιδώσει και από τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε εδώ πέρα. Πάμε να διαβάσουμε εδώ πέρα τα παιδιά, να ξεκινήσω. Καλησπέρα Ηλία μου, καλή εβδομάδα με υγεία. Μάρκελος, γεια σου Μάρκελε μου. Ουρανία, καλησπέρα Ηλία, καλή εβδομάδα με υγεία. Καλή ευλογημένη εκπομπή, γεια σου Ουρανία μου. Η Εύα Κιντή, καλησπέρα Ηλία, καλησπέρα πατριώτες, καλησπέρα Ελλάδα. Ο Δήμος, αγαπητέ μου Ηλία, δεν τον έπλασε ο Χριστός τον άνθρωπο για να χαθεί, και ιδιαίτερος μετά τον θάνατο.

βγάλουν selfie και να ποστάρουν για να αποθανατήσουν τη στιγμή που περνούσε το αμάξι για να πάει τον Γιώργο στην τελευταία του κατοικία. Μα καλά, είναι τόσο ανακέφαλα, τόσο σούργελα. Τι φωτογράφησαν, κάποιο αξιοθέατο? Πάρα πολύ όλα. Είμαι υπέρ σε αυτό που διαβάζω, όλα. Τελικά δεν είναι το μέλλον της Ελλάδος, αλλά η επόμενη καταστροφή. Τάνια. Καλησπέρα σε όλους. Σας πηγαίνει πολύ αυτό που κρατάτε στο χέρι. Να, γιατί έχετε ωραία χέρια. Ρε Τάνια, γράψουμε τίποτα άλλο σοβαρό. Να, για το μυαλό μας τώρα. Πάμε να κάνουμε εμφανίσεις τώρα και τους ωραίους τους κάναμε κάποτε. Λοιπόν, Μαρία Μάλφα. Ηλία, καλησπέρα. Γεια σου, Μαρία. Ναι, έχουμε μια ευλογημένη, να έχουμε μια ευλογημένη εβδομάδα. Καλησπέρα, Ηλία. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Ο Βαλάντης. Γεια σου, Βαλάντη μου. Καλό παράδεισο στον Γιώργο Μαζονάκη, Μαρία η Μάλφα. Καλησπέρα, Τάνια μου. Λέω ένα στον άλλο, κύριε Βαλάντη, τι κάνετε, όλα καλά? Καλησπέρα, Τάνια, καλά είμαστε. Πολύ ωραία. Και καλησπέρα, Κακλαμάνια από Τουρκία. Γεια σου, φίλε Ιωσούφ. Καλησπέρα, Ηλία, με την υπέροχη εκπομπή σου. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Καλή εβδομάδα με υγεία. Η Πατρινού Φέη. Γεια σου, Φέη. Πώς κυλάει η ζωή, Ηλία? Πώς να κυλάει, ρε φίλε? Κυλάει ανάλογα το πώς νιώθουμε εμείς ότι κυλάει. Μπορεί τα δύσκολα να τα κάνουμε εμείς πιο εύκολα, τα εύκολα αν θέλουμε τα κάνουμε δύσκολα, και οι άλλοι μονόμαστε δεν είμαστε πολεμιστές. Λοιπόν, Μερούλα, καλησπέρα, Ηλία, χρόνια πολλά τους Σταυρούς σήμερα και σου γιορτάζουν σωστά. Καλησπέρα, Δημήτρη, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, Ευστρατεία Σαντώνη. Καλησπέρα, Δημήτρη. Τάνια, καλησπέρα και από εμάς. Τάνια, αυτό ωραία. Ναι, μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης σήμερα, του Τίμιου Σταυρού. Σωστά. Ωραία, προχωράμε. Διαβάζω ότι είχαν κάνει μέθη, λέει, όταν, ό,τι να είναι. Μας λέει ο Γιώργος, ο Ζαφυρόπουλος. Και σήμερα είδα τη φόραγα στον εισαγγελέα. Λες και πήγαινα στη διάλεξη. Δεν το είδα, Ευστρατεία μου. Δεν το είδα. Εγώ το είδα την μέρα που πήγαιναν μετά το θάνατο του παιδιού. Αυτό είπα στην αρχή σας σχόλιο. Μέρες το φύλαγα. Δεν γίνεται να πηγαίνεις με εκείνα τα κόκκινα, λες και πήγαινε σε γάμο. Έχει πεθάνει μέσα στο χώρο σου. Αυτό αν το κρίνει δικαιοσύνη, τι ιατρείο, τίποτε. Δεν μπορώ, εγώ δεν είμαι ικανό να κρίνω εδώ πέρα. Άντε φουφρού και από το ράδιο Αρβίλα. Και να πηγαίνεις με το κοκκινάκι και κρατάς το χεράκι, λες και πάμε γκόμενη. Δεν γίνεται. Αν πονάσαι στο κελί που κάνεις άνθρωπος. Το ξαναλέω. Δεν ξέρω τι φοράγανε σήμερα, πει τίποτα και μου γυρίζει στο μυαλό να με. Λοιπόν, η Τάνια λέει ότι καλύτερο έχω ακούσει. Δεν ξέρω για ποιος το λες, Τάνια. Ωραία. Και πάμε. Σε ακούμε κάθε βράδυ και σε χαιρόμαστε. Γεια στο μάμου. Εγώ θέλω να το θυμάμαι όπως ήταν ο Γιώργος τώρα. Όποιος τους αγάπησε, όποιος το αγαπούσε, μετέχει, με βλέπει τη φωτιά. Δεν το καταλαβαίνω, ρε Στρατεία, τι εννοείς. Λοιπόν, θα γίνω λίγο καυστικός, Ηλία. Ρίχνω και ένα φταίξιμο στο συγχρεμένο, γιατί αυτή η διαδικασία θέλει εμπειρία, θέλει νοσοκομείο. Απορώ πως πήρε την απόφαση να πάει σε αυτούς τους χασάπηδες. Βεβαίως, Βαλάντη μου. Δεν είναι τώρα να το ακούει. Δεν υπάρχουν αυτιά τώρα ζωντανά για να ακούει ο άνθρωπος. Οπότε και να του λέγαμε κάτι, να τα χώναμε. Τόσο άτυχος ήταν να ακούσει λαμόγια ή να κάνει αυτοκαταστροφικά πράγματα. Σε αυτό έχεις δίκιο. Δεν τον κατηγορούμε. Τα λέμε γιατί μακάρι να προλαβαίναμε. Μακάρι να τα λέγαν όλοι να τον προλαβαίναν να μην έφευγε. Λοιπόν, μην το κατακρίνεις αυτό με τις κάμερες. Καλά έκαναν και τράβαγαν για να δει όλος ο κόσμος το εθνικό πένθος μας, όλη η Ελλάδα δάκρυσε για τον Γιώργο μας. Γιώργο, το να τραβήξεις ένα πραγματάκι, φίλε, για ένα λεπτό εις καρδιά. Άμα το κάνεις σοου και δύο ώρες και τραβάω την κηδεία, χιλιάδες κόσμος, κάτι μου κλωτσάει, φίλε. Μην είμαστε και τόσο επίοικοι σε όλα. Να τραβήξεις, ρε παιδί μου, να πεις, κοίτα τι γίνεται εδώ. Τραπόρε, να θυμάμαι, ρε. Τι θα κάνεις μετά, κάτσε να ξαναδείς το φέρετρο. Λοιπόν, δεν ήθελε να γίνει τόρος. Λέω, αν πήγαινε στο νοσοκομείο. Δεν ξέρουμε. Στρατεία, δεν ξέρω, ρε παιδιά. Καλησπέρα από Λευκάδα. Από Λευκάδα δεν είσαστε? Ναι. Βέρχι. Βέρπιλ. Δεν κατάλαβα. Ναι, από Λευκάδα, φίλε.

0: Λοιπόν, δεν το κατακρίνουμε, αλλά όπως αντέχετε να έχετε ένα τέτοιο ενθύμιο. Έχεις δίκιο. Εστρατεία, είπα κάτι πριν, δεν ξέρω αν άκουσες. Τράβηξε έναν άνθρωπο, το οποίο τόνιωσαν ανάγκη. Έλεγα, ρε εσύ, δεν τραβάω το Καραγιάννη μες στο φέρετρο. Τράβηξα Καραγιάννης Καρατζόπουλος, επειδή τον έκανα 15 χρόνια πριν πεθάνει, το είχα τιμή. Μου έλεγε, ρε, από τη λέξη σκληρά κολόπεδο, πώς δεν ήρθες σήμερα εχθές στο γραφείο. Τόσο πολύ έτσι με εκτιμούσε, μου σκηνοθέτησε όλα τα έργα μου και το είχα σαν δεν ξέρω πώς το έκανα σαν κίνηση. Δεν μπόρεσα να το ξαναδώ ποτέ. Έλεγα, άστε, μην το κοιτάξω, μην το δω και να το φοβερό, κάτω, έτσι, πριν ρίξουν το χώμα. Τι διάλογο, μπορεί να βάλεις μετά να βλέπεις θανάτους. Πρώτα το καταλάβω, είμαστε μαζοκιστές μου φαίνεται. Λοιπόν, Ευστρατεία, καλή εβδομάδα. Εντάξει, δεν ήθελε να γίνει τώρα, αλλά δεν παίζεις και τη ζωή σου κορονογράμματα. Φυσικά, Βαλάντη, δεν έπρεπε να εμπιστευθεί σωστά. Τόση εμπιστοσύνη τους είχες. Σωστό το ερωτηματικό σου. Παρόλο που τα λέμε τώρα σε έναν άνθρωπο που έχει φύγει. Λοιπόν, είχαν τόση διαφήμιση στο ίντερνετ, δεν έδειχναν το συνέδρια ιατρικού συνόλου που τα είχαν πάθει. Θα είχαν πάθει πάρα πολύ, λέει. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω αυτό. Για κάποιο λόγο έγινε μια σκέψη. Έφυγε ο Μαζό για να γλιτώσουν άλλοι. Εντάξει, είναι ένας λόγος για μερούλα, σώζονται άλλοι. Κάτι θα έλεγα κι εγώ πιο σκληρά τώρα, αλλά δεν το λέω. Άγνωστες οι βουλές του Κυρίου, λέει η Στρατεία. Γενικά είμαστε λαός που παρασύρεται εύκολα και δεν βλέπουμε τι παγίδες δυσάρεστες μπορεί να κρύβουν αυτές οι αποφάσεις. Εκτός και έπεσε χρήμα και συμμορία να τον βγάλουν από τη μέση κίνητρο το χρήμα. Εγώ σας διαβάζω τα πάντα, παιδιά, εντάξει. Δεν κρύβουμε τίποτα εδώ. Δεν τα μεγενθύνω κάποια. Ας σκέφτεται ο καθένας ό,τι θέλει. Για ό,τι γίνεται στην Ελλάδα, φταίει ο Μητσοτάκης. Τι άλλο θα ακούσουμε. Σήμερα είναι η μέρα πένθους, λέει ο Γιώργος ο Ζαφυρόπουλος. Δεν μιλάμε πολιτικά. Εξάλλου τον είδαμε τον κύριο Τσίπρα, ποιος είναι και όλους τους άλλους. Γιώργο, άκουσες καθόλου να πω τίποτα για Μητσοτάκη ότι φταίει? Για γράψε μου, ρε φίλε, και απάντα σε μένα και όχι στους άλλους απρόσωπα. Είδες να πω εγώ έστω και μία αιχμή την παραμικρή να παίξω με θάνατο και να πω ότι φταίει ο Μητσοτάκης γι' αυτό? Κάνε μου τη χάρη και απάντησέ μου. Λοιπόν, καλησπέρα, τυχαία μπήκα. Πρώτη φορά, πολύ καλό ηθοποιός, συγχαρητήρια. Να είσαι καλά, όποιος είσαι. Δεν καταλαβαίνω, άντρας, γυναίκα, να είσαι καλά για τη γνώμη σου, φίλοι. Ευσταθία, δεν φταίει το κοπάδι, ο Βοσκός φταίει. Ράδιο κάθε βράδυ 9 με 11 είμαστε εδώ, φίλε. Οι φίλοι, δεν ξέρω, το ψευδόνυμο αυτό που γράφεις, δεν μπορώ να σε βγάλω άντρα, γυναίκα, αλλά δεν τρέχει τίποτα, δεν σας αλλάζω τίποτα. Λοιπόν, υπάρχουν όμορφα γουρούνια, υπάρχουν και άσχημα γουρούνια, αλλά δεν πάβουν να είναι γουρούνια αυτό για τους πολιτικούς. Ευστρατεία, σωστός, δεν ξέρω για ποιο το λες σωστός. Την ώρα που ήρθε το φέρετρο στην εκκλησία έγινε το θαύμα, βγήκε ένα μεγάλο ουράνιο τόξο, η πίστη μας είναι πολύ ζωντανή. Γιώργος Ζαφυρόπουλος. Στο διαβάζω απλώς, Γιώργο. Δεν εγκρίνω τίποτα. Το είδα και τη Λουκά εκεί πέρα. Μην τρελάνε με την εκκλησία, με τα γραφικά. Το αν ήταν ουράνιο τόξο, αν ήταν εκεί την ώρα κάπως ο καιρός, δεν μπορώ, φίλε, εγώ να πω αυτό το. Απλώς σου μεταφέρω όμως τη δική σου γνώμη. Λοιπόν, μην βρίζετε τα γουρούνια, δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα καθάρματα, λέει ο Άρης. Η Λία, κανένας δεν ασχολήθηκε με την ψυχολογία του Μαζό, μόνο φαρμάκι και ζήλια. Το πιστεύω. Λοιπόν, Γκρίγκμαν, καλησπέρα, αλήθεια, τι έγινε αυτό ουράνιο τόξο? Να σου πω, Γκρίγκμαν, είσαι εσύ που προθέσε, έλεγες κάτι παλαβά στον άνθρωπο, τον Τούρκο, το φίλο μας? Να σου πω, άμα θες να κάνεις το μάγκα, τον υπέρ Έλληνα, πήγαινε να μπεις σε αυτού νου τη σελίδα να γράψεις. Μην κάνεις τη δική μου εκπομπή τον πονηρό. Εντάξει, μπαίνει ένας άνθρωπος στην Τουρκία, άλλους διαφορές μας, άλλο τι είναι, άλλο η ιστορία μας, άλλο η εχθρότητά μας, άλλο ποτέ δεν ήταν οι καλοί γείτονες, αλλά όχι ένας άνθρωπος που είναι Τούρκος εδώ μέσα να του κάνουμε τον πονηρό και να βγάλουμε τη σαμπουκά. Αυτό έμαθα από μία φίλη ότι έκανε στην Παρασκευή. Αλλά δεν μπορούσα να σε διαβάζω. Λοιπόν, μαγκές αλλού. Λοιπόν, αν δεν έχεις αξίες δεν θα έφτανες να πάλευες με θεούς και δαίμονες, λέει η Μερούλα. Καλή εβδομάδα, έχουν ένα μερίδιο ευθύνης, λέει Άρη, και αυτή γιατί δεν υπάρχει έλεγχος. Αυτό που έκανε Μαζονάκης ήταν να επανέλθει στο σωστό δρόμο. Παναγιώτης, δεν καταλαβαίνω αυτά ρε Παναγιώτη, εννοείς. Λοιπόν, αν ήθελε λοιπόν η οικογένειά του να τον βοηθήσει, θα το πήγαινα στον Οκανά ή σε κλινική αποτοξίνωσης και όχι στους, στο δρόμο, στο δρομοκαίτιο και παραμονή της Παναγίας, παρακαλώ. Γιώργο, έχει μία λογική αυτό που λες, χωρίς να ξέρω τα οικογενειακά τι συνέβαινε, αλλά έχει μία. Είδατε τη Λουκά, τέτοια ημέρα δεν τράπηκε. Ευστρατεία, έχεις δίκιο, η Λουκά είναι στα... μην πω τίποτα. Φταίμε κι εμείς που κάναμε κάτι εκπομπές κάποτε και πήραν, ψωνιστήκανε και πήραν τα μυαλά της υπέρ αέρα. Αέρα, τίποτα άλλο. Λοιπόν, όχι, τι έκανε, ποιος τι έκανε, εσύ τι έκανες, Γκρίκμαν. Εσύ που λες και άντρας, Έλληνας άντρας. Δεν επειδή ο άλλος λέει Τούρκος και του λες Ιουσούφ, του λες τρελά πράγματα. Κάνε μου τη χάρη εδώ πέρα, δεν κάνεις το μάγκα. Απά να του κάνεις το δικό του προφίλ αν θέλεις. Και όχι μέσα από την εκπομπή τη δική μας, θα κάνεις εσύ τον πονηρό εκεί πέρα στον άνθρωπο τον Τούρκο. Μπαίνει κάθε βράδυ, φανατικός, το γουστάρουμε αυτό που μπαίνει και δεν θα βγάλουμε αποθυμένα εδώ σε άλλα πράγματα. Λοιπόν, ευστρατεία κανένα σεβασμό στον άνθρωπο, ευστρατεία άστον δε σχόλιον για τη συγκεκριμένη. Φυσικά τι να πείτε τώρα για τη Λουκά, ρε παιδιά, σιγά μην τις κάνετε. Ηλία, αυτό που κρατάς στο χέρι το θέλει η Μερούλα να κρατάει. Δεν είναι, φίλε, για να κρατάς βαλάντι. Εντάξει, μου φαίνεται είσαι αγύμναστος πολύ. Το που κρατάω δεν είναι για να κάνετε αυτό που θες με τη Μελούλα. Μη σας κράξω τώρα που είστε φαν κάθε βράδυ. Κοίτα τι είναι. Μη μου κολλάς τώρα. Εντάξει, πάρτε να δυναμώνετε τους καρπούς σας. Λοιπόν, Ηλία, καλησπέρα. Νίκος από Ασπρόπυργο Αττικής, η χειρότερη κυβέρνηση που υπάρχει σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό το παιδί τη δουλειά έχει στο καμαρίνι του. Ματάνια μου, αυτό λέω, αυτό είπα σε αυτή τη μάνα. Αυτό είπε σε τη μάνα που κατηγορούσε το Μαζονάκη, τα έχω ότι πήγε μισόγυμνος από την πίστη, ο άνθρωπος βγήκε και ήταν η λύθη αυτή μάνα να λέει το παιδάκι, το κοριτσάκι μου 15,5 χρόνων. 5,5 τη νύχτα, ρε. Λοιπόν, 5,5 το πρωί, σωστά. Σου εύχομαι να βρεις το φως όπου κι αν πας και είσαι. Μας πίκρανε, ρε Γιώργα, ρε. Να πάλι εδώ είσαι. Αυτό για το Μαζό, σωστά. Είναι πολλά τα ερωτήματα, γράφει ο αυτός. Μαζό, σήμερα στα δικαστήρια ήταν μια κυρία στο Λουτράκι που ο Μαζονάκης τη βοήθησε δίνοντας λεφτά να πληρώσει το ρεύμα και την επιχείρησή της χωρίς να την γνωρίζει. Ήταν ευαίσθητος και φιλάνθρωπος. Στα διαβάζω, Μαρία. Βεβαίως να διαβάζουμε τα καλά. Θεός χωρέστονα. Ναι, είδα. Έχεις απόλυτα δίκιο, λέει η Τάνια. Καλησπέρα, Ηλία, λέει ο Αντρέας. Γινιός, γεια σου, Αντρέα. Λες και ήταν πρόσωπα, λες και ήταν τη φορυχία, πρόσωπα σε δεξίωση. Δεν ξέρω για ποιους λες, μήπως λες για το ζευγάρι που έκανα κι εγώ σχόλιο. Δεν ξέρω, ευστρατεία. Καλησπέρα, κύριε Ηλία. Επόπ, γεια σου. Επόπ, έχεις βάλει ψευδόνυμο, έτσι. Στο ιατρείο αυτό είχε πάει ο γαμπρός μου, αλλά κάτι δεν του άρεσε και δεν ξαναπάτησε. Ηλία, εδώ η Ηλία την ημέρα του θανάτου τον είχαν την ψυχραιμία να κάτσουν πίσω για να σβήσουν τα αρχεία από τις ώρες τα μηχανήματα, αλλά πού να φανεί, πού να φανεί το αρχείο. Πατρινού Φέη, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαλάντη, καλησπέρα. Ευχαριστούμε, βεβαιωτό, Μερούλα, Φέη μου, βεβαιωτό. Το αναφέρει για αυτούς που πήραν το τηλέφωνο, φίλε, όχι για σένα. Ήμουν εκεί και το είδα το ουρανιοτόξο. Τώρα για τη Λουκά απορώ γιατί κυκλοφορεί ελεύθερη ακόμα. Απαράδεικτη οικογένειά του, δεν διασύρει το παιδί της κατά αυτόν τον τρόπο. Μισό λεπτό, παιδιά. Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνει, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιπτώσεις. Σωστά, κάποιος γράφει κάτι, ένας με εσάς φαίνεται. Ζητάω την καρδούλα μου πίσω, θέλω πάντα να σβήσω τις τρυφερές μου ενώσεις και αυτές τις επιπτώσεις θέλεις να επιλέξεις, είναι όλα για το βανιστήριο, αγανάκτησα. Παιδιά, γράφετε πολύ ωραία για τον Μαζονάκη. Ναι, το ξέρω, το κατάλαβα, φίλε, το κατάλαβα. Οι στίχοι το λένε όλα. Κακλαμάνι, σωστά. Φτωχότερο το ελληνικό ρεπερτόριο μετά το Παντελίδη, Φάγανε και το Μαζονάκη. Μόνο ο Νότης έχει μείνει. Και τελειώνω εκεί, παιδιά. Και καλησπέρα, ένας τελευταίος, Κωνσταντίνος. Να είστε καλά. Παιδιά, πάμε σε γραμμή. Το ξέρω, περιμένετε γραμμές, αλλά έπρεπε να διαβάσω και της διαδικτύου, το οποίο την Παρασκευή 40.000 κόσμος, πέρα από τη δυναμική, τη φοβερή, τις εκατοντάδες χιλιάδες που έχει το ραδιομάχη. Διάβασα διαδικτύου και ευχαριστώ. Πάμε σε γραμμή τώρα. Παρακαλώ. Ναι.
1: Καλησπέρα, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
1: Μανώλης.
0: Γεια σου, Μανώλη.
1: Θυμάσαι που ξαναπάρεις την εκπομπή σου.
0: Ναι.
1: Που σου λέγα ότι η δική μου η γενιά χρωστάει πολλά στη γενιά τη δικιά σας των ηθοποιών. Αν κατάλαβες ποιος είμαι.
0: Ναι.
1: Μπράβο, γιατί... λοιπόν. Ναι. Σε πήρα έτσι να θίξουμε δύο θεματάκια. Λέγαμε τότε για την νεολαία μας.
0: Ναι.
1: Που ακούω πολλά τώρα, ότι πηγαίνανε και χορεύανε ζεμπέκικο στη γυρία του Μαζονάκη κλπ. Ναι. Εδώ πρόσφατα, Ηλία μου, έπεσε στην αντίληψή μου ένα βίντεο αυτές τις μέρες, το οποίο πηγαίνανε πιτσιρίκια και σε μία 89χρονη γιαγιά τις πετάγανε δυναμητάκια και στρακαστρούκες.
0: Σωστά. Σωστά, για να τρομάξω, να τις κάνανε πλάκα.
1: Ναι.
0: Απόλυτο δίκιο, το έχω δει, φίλε Μάνολη.
1: Και το ανεβάζουν μετά ένα βίντεο αυτά τα πιτσιρίκια που βγήκαν κάποιοι από το μπαλκόνι και σου λέγανε ντροπή σας ρε, τι είναι αυτά που κάνετε ρε στη γιαγιά και αυτά. Και βλέπω σχόλια από κάτω. Ωραία, τι θέλει και φωνάζει κάθε καμένη από το μπαλκόνι.
0: Σωστά.
1: Αυτή είναι η νεολαία μας.
0: Και όχι μόνο αυτό, είπε το πιο απλό λόγο ραδιοφώνου. Το έχω δει και τι γράφανε και πόσο υπέρ ήτανε στα παιδιά που κάνανε αυτή την πλάκα στη γιαγιούλα.
1: Που θα μπορούσε να ήταν η γιαγιά τους.
0: Και έχει γίνει και ένα αυτό μου. Και με άντρα. Έχει γίνει και με ένα μεγάλο στην ηλικία αυτό που λες.
1: Έτσι σέβονται τον παππού και τη γιαγιά αυτά.
0: Ακριβώς.
1: Τα... Να μην τα πω. Ναι. Να μην τα χαρακτηρίσω.
0: Μετά μας πειράζουν τα παιδιά μας. Άμα είναι να πούν τα στραβά.
1: Ή άκουσα αυτό τώρα που είπες στον αέρα και με τσίγκλησε άσχημα. Δηλαδή, λέει άλλη το 15χρονο το κοριτσάκι μου 5,5 ώρα τα ξημερώματα στο καμαρίνι του Μαζονάκη.
0: Μανώλη,
1: πώς βρέθηκε έναν υλικό ρεστό στο καμαρίνι του Μαζονάκη τώρα, πουλάμε τρελά.
0: Ναι.
1: Πουλάμε τρελά. Πώς βρέθηκε 5,5 ώρα το πρωί ένα 15χρονο στο καμαρίνι.
0: Αυτό είπα στη μάνα και εγκατέλειψη μάνα. Η Στεφανίδου μπορεί να μ' ακούει, γιατί μικρός ο κόσμος. Δεν ξέρει ποιος μπορεί να ακούει. Και βγήκα, λέει, τι λες ρε. Ας μου βγει κάποιος από το πάνελ τότε, από τη συνεργάτη Στεφανίδου, και να πει αν έγινε το περιστατικό. Όλοι λέγανε αντίον του Μαζονάκη του ανθρώπου και έκανα τη μάνα στο τέλος, γιατί η Στεφανίδου ήταν πανέξυπνη. Μ' άφηνε και μίλαγα τελευταίος, ίσως εκεί έβλεπα το χαρακτήρα της. Ήθελε να καθαρίσει με την πιο σωστή γνώμη. Δεν θα ευλογήσω τα γένια μου ή το μυαλό μου.
1: Ναι.
0: Προς Θεού. Αλλά μου λέει,
1: όπως θέλω να πω και στον κόσμο, δεν ανάγκη να παίρνει θέση στη διαμάχη μεταξύ Μαζονάκη και των γονιών και τις με τις αδερφές του.
0: Άκου τι σου γράφει κάποιος.
1: Δεν ξέρει κανείς τι έχει γίνει.
0: Μανώλη.
1: Και είναι οικογενειακό τους, δεν μας πέφτει λόγος.
0: Μανώλη, άκου τι σου γράφει, ναι. Μια κυρία, μ' ακούς.
1: Ναι.
0: Στο διαδίκτυο. Το ακούσα, Μανώλη, τρομερό. Θα μπορούσε η γιαγιά να έχει πάθει ανακοπή από φόβο.
1: Ναι, θα μπορούσε. Και μετά.
0: Και μετά θα κάναμε πως έχουμε μάγκες, παιδιά.
1: Θα λέγαν τα. Λοιπόν. Να μην τα χαρακτηρίσω.
0: Ωραία.
1: Και
0: Μανώλη, ευχαριστώ.
1: Για την κυρία, ναι, του Μαζονάκη.
0: Ε?
1: Με ενόχλησε πάρα πολύ. Το ανέφερες και εσύ, αλλά εγώ δεν θα αναφερθώ με όνομα.
0: Ναι.
1: Βλέπω μια συγκεκριμένη φιγούρα η οποία έχει βγει και στην εκπομπή σου.
0: Ναι.
1: Τη μία τα βάζει με τον Τζίμι Πανούση. Πήγαινε έξω από την κυρία του Πανούση, φώναζε. Καταριώταν.
0: Ναι, άστινα. Έχεις δίκιο.
1: Δείξε. Καταρχήν, ο Πανούσης. Και στο Άγιο Όρος έχει πάει. Και σε μοναστήρια πήγαινε και έφυγε δωρεές σε μοναστήρια, έχει κάνει. Τι δηλαδή, δεν είναι θρησκός? Και να μην πίστευε στην αρχή και να πίστεψε μετά. Δεν είχε το δικαίωμα στη μετάνοια? Ποια είναι η συγκεκριμένη φιγούρα δηλαδή που αποφασίζει για όλους?
0: Άκου.
1: Τα ίδια στην κηδεία του Παντελίδη. Τον φάγαν οι Γερμανοί και πούρου και μπήξε και δείξε. Σήμερα κούρεμα λέει τους παπάδες επειδή κυδέψαν το Μαζονάκι.
0: Μανώλη. Μανώλη.
1: Ορίστε.
0: Με προκαλεί να σου πω κάτι φίλε, γιατί μπορεί και καμιά φορά και οι παρελθοντικοί μου εκεί του καναλιού να πούνε γιατί, όχι αν και έβγαλε στα κανάλια τηλεόρασης τη Λουκά έκανα το λάθος, το είπα πριν. Φταίμε εμείς, αλλά να ξέρεις και ένα πράγμα. Κάποιοι κινούμαστε και με κάποιο λόγο να καθαρίσουμε κάποιους τέτοιους και αν νομίζεις τάχα του κάνουμε καλό. Δηλαδή τι έκανα στον αέρα συνέχεια. Εσύ μιλάς για εκκλησία, εσύ ρε ντροπιάζει την εκκλησία, εσύ διώχνεις τους χριστιανούς. Δηλαδή την έφερα κάποιες φορές και το θεωρώ πως ήταν λάθος μου, αλλά τότε δεν είχε γίνει στην μούρλια που κουβαλάει σήμερα. Και εκεί τις άλλαζα τα φώτα, οι εκπομπές είναι ανεβασμένες. Αν πας και δεις θα λες, καλά πώς την ξεφτιλίζει και ξαναπάει αυτή.
1: Ρε Ηλία μου, εδώ τα βάλε με τον μακαριστό αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο.
0: Ναι,
1: γιατί, επειδή πελάτε στην εκκλησία όπως είστε. Και εγώ πιστεύω στο Χριστό.
0: Μα αυτοί δεν είναι χριστιανοί ρε, μην την κάνουμε άλλη κουβέντα τώρα.
1: Αυτά που κάνει το συγκεκριμένη φιγούρα το θεωρώ σαν παραθρησκευτικό.
0: Διώχνει τους χριστιανούς, γιατί λέει ο άλλος μετά ο άθεος ή εναντίον του χριστιανισμού. Να, οι Λουκάδες είναι, καταλαβες.
1: Τελείωσε. Έκαθε ποτέ να δει στο Άγιο Όρος που πήγαινε ο Μαζονάκης τι έκανε. Τον έχεις ακούσει το Μαζονάκη να ψέλνει. Άμα τον ακούσεις όπως τον άκουσα εγώ θα πάθεις πλάκα.
0: Ναι. Και όχι μόνο.
1: Καταλά, δεν πιστεύω. Ο Μαζονάκης είναι το εξ από εδώ. Αυτό θες να μας πεις αυτή η φιγούρα.
0: Ναι. Μην την κουβεντιάζουμε, έτσι κάνετε. Μου πήρε ένα βράδυ και την καθάρισε. Πρώτη μέρα που πήρε, παπ, και λέω κλείστε τη. Γιατί κυρίλια μου λέει και την καθαρίζει.
1: Άμα έχει τάντερα, ας έρθει να παραβγεί μαζί μου.
0: Λοιπόν.
1: Εγώ την προκαλώ. Άμα έχει τάντερα, ας έρθει να παραβγεί μαζί μου στην κουβέντα.
0: Προτιμάς τον εαυτό σου. Καλό βράδυ, Μανώλη.
1: Καλό βράδυ.
0: Κάναμε τα λάθη τότε, μερικές που τις βγάζαμε εκεί πέρα. Αλλά εγώ ειδικά τις έκανα πολύ, πολύ. Έδειχνα. Πραγματικά τις έκανα κακό. Δεν τις έκανα καλό. Μπες το όπου θέλετε, όπου θέλετε. Λένε Λουκάς τον Λία Κακλαμάνη. Μπες τι κάνετε, βρείτε μέσα να μην τη θάβω όλη την ώρα. Απορώ πως δεν έφυγε από την εκπομπή. Μία φορά μου έφυγε. Στο χάι, σηκώθηκε και έφυγε. Αλλά με τον τρόπο μου έδειχνα το ότι είσαι μη σ' ακούει κανείς και μη σε προσέχει κανείς. Αυτό είναι το μήνυμα από μένα. Με αυτά που τις κάναμε. Και απορώ πως σας ξαναλέω δεν έφευγε να σηκώ, αλλά ήθελε. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Καλησπέρα κύριε Ηλία.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Άγγελος είναι.
0: Γεια σου κύριε Άγγελε.
2: Λοιπόν, θα σου μιλήσω λίγο γιατί ακούω για την Ελένη τη Λουκά.
0: Ναι.
2: Το όνομά της είναι Ελένη Γιαλιτάκη.
0: Ναι.
2: Είναι φιλόλογος, παντρεμένη με τον Νίκο το Λουκά από τα Σπάτα. Φιλόλογο, έχουν ένα παιδί επιστήμονα.
0: Ναι.
2: Νέα φιλόλογος που ήταν μια σοβαρή γυναίκα μετρημένη πολύ, τώρα τι συνέβη μετά δεν ξέρω.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω τι συνέβη μετά. Και εγώ λυπάμαι που την βλέπω γιατί την ξέρω από όταν εμφανίστηκε στην περιοχή μου. Έτσι. Ναι. Γιαλιτάκη είναι το επίθετό της και έχει έναν αδερφό το Ζαχαρία το Γιαλιτάκη.
0: Ναι.
2: Κύριε Ηλία, τρεις υπογραφές χρειαζόντουσαν για να μπει στο ψυχιατρίο Μαζονάκης και πρώτου βαθμού συγγενείας. Mm. Αυτές οι υπογραφές, κύριε Ηλία, γιατί μπήκαν? Γιατί είχαμε χάσει τη διαχείριση ίσως. Τη διαχείριση και ζητάγαμε πάλι τη διαχείριση πίσω. Και δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Ηλία, αν θυμάστε... Και οι δημοσιογράφοι με ένα νεαρό τραγουδιστή τι λέγανε και τι θέμα είχε δημιουργηθεί τότε. Ήτανε μαζί με το ψυχιατρίο. Τι είχε δημιουργηθεί με τον νεαρό τραγουδιστή. Πως τέλος πάντων δεν θέλω να πω στη μνήμη του γιατί σου το είπα και την Πέμπτη ότι ο Μαζονάκης ήταν το καλύτερο παιδί στη νύχτα. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Το λένε ως άνθρωποι που ξέρουν από νύχτα έτσι. Και που είναι δίπλα σε σχήματα μεγάλα και τα λοιπά.
0: Κύριε Άγγελε, μια παρένθεση.
2: Ναι.
0: Το καλύτερο παιδί σαν ψυχή δεν αφιβάλλει κανείς. Ότι είχε και αυτοκαταστροφικά πράγματα δεν τα κρίνει.
2: Γιατί δεν είναι ο μόνος εσύ.
0: Εντάξει. Ξέρετε τι, μη μας ακούει κανείς και λέει και νομίζω ότι κάνουμε, πώς τα λέμε, πλέκουμε εγκόμια σαν να μην λέμε τα.
2: Ξέρεις ποια ήταν η.
0: Γιατί όταν ο Χίος είπε αυτή την κουβέντα εκείνη την ημέρα.
2: Ναι, ναι.
0: Όταν ο Χίος είπε αυτή την κουβέντα, εκεί μίλαγε ο πατέρας Χίος.
2: Ναι.
0: Ναι, μεν ο δημοσιογράφος που λέει πανάξιος και όλα και όλα.
2: Ναι, ναι,
0: αλλά
2: ναι.
0: Στο τέλος μίλαγε, γιατί βγήκαν κάνα δύο κυρίες και με μπερδέψανε που δεν είχα ακούσει το Χίο μετά από τον άκουσα. Και ο άνθρωπος έλεγε κάποια πρότυπα, όπως πιστεύω το ίδιο και εγώ, κάποια πρότυπα. Είπα ένα παράδειγμα, κάποιος ομοφιλόφιλος, πώς να σας πω, και έχουμε μπερδευτεί τώρα, ομοφιλόφιλοι, ομόφιλοι, πώς διάλογος λένε. Είναι ένας μεγάλος μόδιστρος, εκεί πέρα, πώς του λένε αυτούς, ρε παιδιά, το.
2: Δεν είναι ο μόνος, πώς το λένε, μόδιστρος.
0: Ο οποίος είπε, τι θέλουμε εμείς παιδιά, ρε και τέτοια. Και λέω, μάγκας, ποιο άντρας. Όμως δεν θα ήθελα το αγόρι μου να πάει να γίνει τάδε, σαν αυτόν.
2: Δεν είναι μόδιστρος, μόνο του. Υπάρχει και μεγάλος μόδιστρος που πέθανε από AIDS πιο παλιά.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν, εντάξει, εγώ δεν στέκομαι.
0: Δεν μπορούμε να κρίνουμε αυτά τα πράγματα αυτοκαταστροφικά.
2: Δεν στέκομαι σε αυτά.
0: Σωστά, είμαστε εναντίον, δεν το συζητάμε.
2: Δεν είναι ο μόνος. Εδώ υπήρχε ένας πολύ μεγάλος τραγουδιστής. Εγώ θα πω το όνομά του.
0: Όχι, δεν χρειάζεται.
2: Όχι, όχι, δεν ζει πια ο άνθρωπος. Ο οποίος είχε θυστεί στο αλκοόλ, ο Ανδρέας ο Ζακυνθινάκης.
0: Ναι.
2: Η μεγαλύτερη φωνή για όσους ξέρουν πιο παλιά. Ο Ανδρέας ο Ζακυνθινάκης ήταν μια πολύ πολύ μεγάλη φωνή.
0: Πολύ καλός. Λαϊκό, γνήσιο λαϊκή φωνή.
2: Το θυμάσαι.
0: Η γήτρο σε πολλά κέντρα. Εγώ όταν έβγαινα στο χώρο έδιε ο Ζακυνθινάκης, ο άλλος ο φοβερός, ο Δημήτρης πέθανε πρόσφατα, ο Ξανθάκης.
2: Ο Δημήτρης ο Ξανθάκης,
0: αυτή ήταν ωραία λαϊκή, πραγματικά γνήσι λαϊκή τραγουδιστές.
2: Ο Κώστας ο Κόλλιας.
0: Ο Κώστας ο Κόλλιας, ο οποίος έφυγε νέος βέβαια.
2: Σκοτώθηκε βέβαια αυτός. Ναι. Κύριε Ηλία, να σου κάνω μια ερώτηση. Γνωρίζεις τον Γιάννη το Βασιλιάδη? Βέβαια στο δεσκηνοθέτης είναι. Ήταν με το Χαρτομαντζίδη αυτός. Έχουν γυρίσει σαν βοηθός βέβαια τότε.
0: Το Γιάννη το Βασιλιάδη πρέπει να το πέτυχα βοηθό. Όταν γυρίζαμε ταινίες δεκαετία του 80. Το Χαρτοματσίδη, πολύ που Θεός χωρέσει το να πέθανε.
2: Μπράβο.
0: Ο Γιάννης ήταν ο Χαρτοματσίδης και βοηθός του Δαλιανίδη.
2: Μπράβο. Ο Γιάννης είναι γνωστός μου πολύ.
0: Να είναι καλά. Πρέπει να τον είχα πετύχει το παιδί αυτό. Δηλαδή ήταν δύο-τρεις πολύ βοηθοί τότε που μετά κάνανε πορεία σκηνοθετικά και πετυχημένα.
2: Μπράβο. Γύρισε το Βέρα στο δεξί και άλλα σύριαλ γύριζε. Ο Γιάννης ήταν γιος του Βασιλιάδη, του διευθυντή φωτογραφίας σε παλιές ταινίες που βλέπουν το όνομά του. Η Έφη Πίκουλα τι κάνει, κύριε Ηλία?
0: Έχω να μιλήσω από τότε που μου είπε και πραγματικά η κοπέλα ήταν, όταν μιλήσαμε μερικές φορές, αλλάξαμε και μια τα περαστικά σιδερένια, είχε να πήγε πριν το Πάσχα. Αυτό μπορώ να μεταφέρω, τίποτε άλλο. Πήγε στην κάπου πήγε στο εξωτερικό και είχε μια ατυχία σε ατύχημα, σε πόδι. Χέρι-πόδι πάντως ήταν σε ανάρρωση.
2: Μια πολύ
0: μετά από κάνα μήνα που έστελνα ευχές και τέτοια, δεν ξαναμίλησα. Μην νομίζετε, ξέρετε, είναι και ανάλογα.
2: Και πολύ καλή ηθοποιός ήταν τότε στις ταινίες και πολύ καλός άνθρωπος.
0: Καλό παιδί, καλό παιδί, κυρία.
2: Και θέλω να σε ρωτήσω και για άλλη μία αδυναμία μου. Η Τέτα Ιντούζου, τι γίνεται? Είναι χάθηκε για αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι. Άλλης εμβέλειας.
2: Ναι.
0: Άλλης εμβέλειας. Η Πίκουλα τα είχα από τα καλύτερα παιδιά δεκαετία του 80.
2: Ναι.
0: Για μένα, κυρία, δηλαδή. Έβλεπα κι άλλες, είδα κι άλλες, αλητεία. Ήταν κάποιες άλλες με έπαρση. Νομίζω ότι έχω πιάσει τον παπά από τα τέτοια. Ήταν
2: ναι,
0: κάτι ψώνια εκεί που είχαν κόμενο τον επιχειρηματία
2: και
0: γυρίζαν ταινίες. Η Πίκουλα ήταν σεμνό καλό παιδί.
2: Ναι.
0: Μπροστά στους ηθοποιούς και άλλους. Εντάξει, δεν την κρίνω εγώ τι κάνει σταδιωτικά ο καθένας.
2: Εντάξει, κύριε Ηλία.
0: Να σε καλά, κύριε Άγγελε.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά,
2: για το βήμα. Ευχαριστώ
0: και
2: χαιρετισμούς όλα τα παιδιά.
0: Καλό σου βράδυ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, ενώ σε λίγο θα πούμε, τώρα ο Άγγελος να το θύμισε αυτό, μετά από τις δύο θα πω αυτό που κάνουμε, το ένθετο λίγο, μόνο την Παρασκευή. Τα αφήσαμε επειδή ήταν γύρισμα, να είναι καλά ο Αποστόλης Σαββάκης που γύρισε με πολύ ωραίο τρόπο τις εκπομπές που βλέπετε Σάββατο βράδυ, 2 με 4, Κυριακή 9 με 11, στην τηλεόραση του Αλέρτ. Με το φοβερό, το ανατρεπτικό το δελτίο ειδήσεων με τον Παπακυριακόπουλο, τον Αντρέα και όλους τους άξιους εκεί. Τον Πάσχο και όλα τα παιδιά όσους έχουν. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
3: Είναι και αυτές οι υπενθυμίσεις. Εγώ είμαι. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Γεια σας κύριε Ηλία, Σπύρος λέγομαι. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά, Σπύρος.
3: Καλή εβδομάδα. Είχαμε μιλήσει και την Παρασκευή για το θέμα του αημνής του καλλιτέχνη που έφυγε προώρα. Mm-hmm. Θα μπορούσαν να είχαν τα πράγματα πάρει διαφορετική τροπή. Mm-hmm. Η οικογένειά του προσπάθησε, ίσως όχι με τον καλύτερο τρόπο, να βοηθήσει. Mm-hmm. Δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι υπόθηκαν πάρα πολλά. Δεν θέλω και εγώ να προσθέσω.
0: Όχι, γιατί δεν ξέρουμε και τα. Άμα δεν ξέρουμε. Όποιος έρχεσαι το χορό που πολλά τραγούδια ξέρει, λέει.
3: Κύριε Κακλαμάνη, εγώ θέλω, έχω μια απορία, γιατί ακούστηκε κάτι στο δημόσιο λόγο και δεν άκουσα στην εκπομπή έναν άνθρωπο να το αναφέρει. Ναι. Εμένα με ενόχλησε πάρα πολύ αυτή η δήλωση του κυρίου, πώς τον λένε αυτόν, Μαρινάκης, που είπε ότι πρέπει το Ταμείο Ανεργίας να περικοπεί. Εγώ θέλω να κάνω εδώ μια ιστορική αναδρομή. Το Ταμείο Ανεργίας παλαιότερα είχε άλλη μορφή. Πριν 20-30-40 χρόνια, μπορεί να το θυμάστε εσείς ή κάποιος άλλος. Mm. Απολύονταν κάποιος από τη δουλειά και έμπαινε κατευθείαν στο ταμείο. Αυτό από το 2011-2012 άλλαξε επί κυβερνήσεως νομίζω Σαμαρά. Δηλαδή, τώρα μετράνε πολλά. Πόσο καιρό δούλεψε στο προηγούμενο διάστημα και στην πενταετία δεν μπορεί να πάρεις πάνω από ένα χρόνο. Εντάξει, λοιπόν, αυτές οι δηλώσεις. Εγώ απορώ, αυτός ο άνθρωπος αύριο θα τον ψηφίσουν. Μέχρι τώρα δεν έχει ψηφιστεί. Αλλά φαίνεται οι ψηφοφόροι του δεν είναι εργαζόμενοι. Είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Δικαίωμά τους. Είναι βιομηχανοί, είναι εμπόροι. Λοιπόν, πολύ εύκολα βγαίνει και λέει. Αυτό το πράγμα για μένα είναι απαράδεκτο. Για από έναν άνθρωπο που είναι 38 χρονών, είμαι σίγουρος ότι δεν έχει δουλέψει ποτέ του. Μπορεί να έχει βγάλει τη νομική, μπράβο. Να έχει δουλέψει σαν δικηγόρος, μπράβο. Αλλά και ο ιδιωτικός υπάλληλος πληρώνει εισφορές και δικαιούται μέσα στις εισφορές να παίρνει ταμείο ανεργίας. Και ξέρετε και κάτι άλλο να σας πω, κύριε Κακλαμάνη. Έτσι, από την εμπειρία σας θέλω να μου το επιβεβαιώσετε ή αν έχετε ακούσει κάποιες παρόμοιες περιπτώσεις. Ξέρετε πόσους επιχειρηματίες ξέρω εγώ που τους ξελασπώσαν οι ίδιοι εργαζομένοι τους. Ε? Που ξέρω εγώ είχαν ρίξει την εταιρεία με μία φήμη και ήταν ωμέγα και με τον ιδρώτα των εργαζομένων. Βγήκανε μπροστά και ανεβήκαν οι τζίροι και διορθώθηκε η φήμη της εταιρείας.
0: Το πιστεύω.
3: Το ξέρετε αυτό?
0: Το πιστεύω και δεν ξέρω.
3: Τι είναι ο εργαζόμενος, αναλώσιμος? Ναι. Τι λέτε, έκανε πολύ μεγάλο λάθος. Και βγήκε το Βορύδης λέει και είπε ναι, πρέπει να τροποποιηθεί. Τι είναι αυτή? Αυτός ο φιλελευθερισμός, γιατί αυτή δεν είναι ούτε δεξιά κυβέρνηση, αυτός ο φιλελευθερισμός είναι... Που, ξέρετε κάτι, το συνδέω με το άλλο. Δηλαδή με αυτά τα που ανοίγουν και παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες, είναι για βασιλιάδες αυτά τα πράγματα. Ποιος μπορεί να πάει να δώσει 6.000 κάμια θεραπεία, κύριε Κακλαμάνη? Μπορείτε εσείς εύκολα? Συγγνώμη δηλαδή τώρα. Άλλο που είναι αμφιλεγόμενοι και ο άνθρωπος που μπορεί να κινδυνεύσει. Τι να λέμε τώρα. Και κάτι ακόμα επίσης, για τους ελέγχους. Για τους ελέγχους αυτά τα που παρέχουν υπηρεσίες ενώ δεν θα έπρεπε. Να σας πω κάτι. Μπορεί να το κάνει όπως, αν θέλει να κάνει έλεγχο, αφήστε τα barcode και τα τέτοια. Και αυτό καλό είναι, εντάξει, να πάει ο άλλος με το κινητό του, να σκανάρει και να βλέπει τις υπηρεσίες, δηλαδή να ελέγχει εκείνη την ώρα το γιατρό που έχει ραντεβού, να πάει του κάνει ο πελάτης σου, ο ασθενής σου, α, για να σε δω, εδώ που ήρθα, να σε δω. Λοιπόν, να υποκαταστήσει δηλαδή τους ελεκτικούς μηχανισμούς του κράτους.
0: Δεν μπορεί αυτό, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό σου πάνω στην αγωνία ότι κάποιος πάει όπου να είναι και μπορεί
3: μα
0: να την πλατήσει.
3: Αυτό είπε όμως. Αυτό είπε. Θα βάλω λέει barcode απ' έξω στο ταμπελάκι και θα πάει με το κινητό του ο πολίτης, ο επισκέπτης, ο ασθενής που είναι σε μειονεκτική θέση να ελέγξει αν για αυτό που πήγε και κανόνισε, αν μπορεί να το κάνει. Δημιουργεί κλίμα καλό, δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν ξέρω τα λένε, είναι νοημόνος άνθρωποι τώρα και τα λένε αυτά. Πρόταση. Λοιπόν, κύριε Κακλαμάνη. Και γιατί δεν το κάνουνε, αυτό που σας πω εγώ τώρα, το άκουσα από μεγάλο γιατρό που έμπειρο και μέσα στον ιατρικό σύλλογο.
0: Ωραία. Αυτό και βάλε μου τελείας, παρακαλώ. Αυτό και βάλε
3: μου τελείας. Αν θέλουν να ελέγξουνε, μπορεί να υποδηθεί τον πελάτη κάποιος, όπως το κάνουμε τους οφοριακούς. Εντάξει. Και να πει, ήρθα εδώ και θέλω να μου κάνεις αυτή τη θεραπεία, πώς μπορεί να έχει την υπόνοια, όχι μόνο από καταγγελία. αλλά να χρησιμοποιήσει αυτά τα social media που βγαίνουν.
0: Σωστά.
3: Και από εκεί να πει, μάλιστα, πού θα πάμε σήμερα για έλεγχο, η κυρία Χι, Ψι.
0: Ναι, ναι. Και ωμέγα.
3: Εντάξει.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, σωστά. Που εδώ λέει ότι σε κάνει 20 χρόνια νεότερο. Για να πάμε ρε παιδί μου, να δούμε τους τρόπους. Ελεκτικός μηχανισμός. Άμα θέλει το κάνει έτσι. Για να μην του πούνε ότι κοίτα να δεις ποιος εσύ που θα με ελέγξεις. Γιατί λέγανε διάφορα. Έχω ακούσει πολλές εκπομπές. Ότι εκεί μπορεί επικαλεστεί ένας γιατρός ότι δεν σου επιτρέπω να μου κάνεις έλεγχο. Ξέρω εγώ προσωπικά δεδομένα κλπ. Κλπ. Κλπ. Κλπ. Εντάξει. Και κάτι άλλο. Λένε για καταγγελίες. Δεν μου λέτε κάτι. Ο άλλος εύκολα μπορεί να πει και του ζητάνε και επώνυμα. Κάντο ότι ο άλλος να πούμε να μπορεί. Κάτσε. Τι κατόπιν καταγγελιών. Κάποτε, συγγνώμη, το 19 καταργήθηκε το ΣΕΠΕ. ΣΕΠΕ, πώς το είπε, ένα σώμα ελεγκτών. Έτσι. Ήταν, λέει, 150 άτομα. Ο Πατούλης το είπε στην τηλεόραση. Ήταν 150 άτομα και φέρνανε αποτέλεσμα φακέλους το έργο. Καταγραφότανε. Εντάξει. Καταργήθηκε αυτό. Τίποτα. Ποιος βγαίνει. Ποιος βγαίνει για έλεγχο. Λοιπόν,
0: άμα αυτά πιάσουμε, κύριε Κακλαμάνη,
3: είναι, το θέμα κανένα... είναι πολύ μεγάλο.
0: Ωραία.
3: Πολύ μεγάλο. Μπορεί όμως να διορθωθεί.
0: Σε ευχαριστώ, Σπύρο. Καλώς βράδυ. Καλώς βράδυ. Άμα ήταν να πιάσουμε κανένα κουλουρά, σου πω εγώ αν υπάρχουν ανοίχοι. Βάζει κανείς καλαμπόκι τίποτα στον δρόμο, κανένα φτωχός άνθρωπος να πάει να βγάλει, να θρέψει τα παιδάκια του, να σου πω εγώ πώς υπάρχουν. Και δεν μιλάω κυβερνητικά εναντίον εγώ τώρα για να βγάλω. Το, για να λες και κάνουμε αντιπολιτευτική κραυγή εδώ πέρα. Λέω γενικά όλα τα χρόνια. Άμα είναι πιάνετε κάνα κουλουρά, κάνα κακομύρι, φτωχαδάκι, εκεί πέρα το πιάσουν και τον πάνε μέσα, α πω εγώ. Άμα είναι αγδάρουν κάνα μαγαζί που έχουν τρελαθεί όλα τα μαγαζιά με τις ελέγχους που έχουν. 19 μου λέει ο πρόεδρος ο Τσάκος. Ρε πρόεδρε του λέω 17 μου. Πώς τα λένε. Πώς τις λένε. Επιτροπές περνάνε. 17, λέει πρόεδρε, του λέω πως κάνεις λάθος. Ποιος ο πρόεδρος των εστιατόρων τώρα, μιλάει ο Τσάκος ο άρχοντας, ο κύριος. Το έχω καμάρι που τον έχω φίλο. Και από αυτόν έχω κάνει πολλές ερωτήσεις εδώ πέρα, από αυτά μου έχει πει. Και δεν είναι, είναι μετριοπαδής άνθρωπος. Δεν είναι κανένας άνθρωπος να βγάλει αποθυμένα πολιτικά. Δεν γίνεται, μου λέει, να περνάνε 17. Βάλτε ρε και κάντε ό,τι θέλετε όλα μαζί. Βάλτε πάνω στο τιμολόγιο όλο αυτό. Έρχεται ο ένας, πάει άλλο στα μαγαζιά. Γι' αυτό και τα περισσότερα μαγαζιά έχουν τον τρόμο όλων αυτών, οι οποίοι έχουν λόγο φαίνεται για να υπάρχουν τόσες επιτροπές τέτοια για να περνάνε και. Τι διάλογο, δεν φτιάξει κανείς αυτό το κράτος, ρε παιδιά. Αυτή τη χώρα δεν τη φτιάξει κάποιος με τα στραβά να πει, αλλά εδώ ρε. Τι 17 επιτροπές, ρε. Λοιπόν, σου κλείσει το μαγαζί, άμα κάνει σε πιάσουμε. Όχι, μπαίνει ο καθένας για να πάρει και κανένα, όπως ξέρουμε πώς συμβαίνει στην Ελλάδα. Πώς θα τα πάρει κάθε επιτροπή, δεν τα ξέρουμε. Δεν τα ξέρουμε. Τα έχουμε ζήσει έστω και με άλλη μορφή. Έχω πει, γιατί μέσα από την εμπειρία της ζωής μας κάνουμε τους πονηρούς εδώ στον αέρα να ξέρουμε. Και μετά ακούμε και τον Ίξ πρόεδρο αυτό μας λέει και λέω «Α, κοίκι αυτά, α, κοίκι αυτά, κοίκι». Καλλιτεχνικά σας έχω πει. Έδωσα ένα έργο να πάρω μια διούλα που ήταν τα ίδια λαμόγια των πολιτικά αντιδών τότε και της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, οι ίδιοι. Οι ίδιοι Πασόκ τους δικούς τους. Ένα χαρτί πηγαίνανε στους διευθυντάδες να παίξουν τα έργα. Τα δε κάνουν καλό, λέει, και παίζανε καταλαβίστικα έργα, κουλτουριάρικα. Κάνω εγώ επί Νέα Δημοκρατία. Ρεμπέτ, πώς με είχε πει αυτό εκεί πέρα και ένα, ξέρω και το όνομά, θυμάμαι. Τα έχω γράψει αυτά, τα έχω για ένα βιβλίο. Δεν ανεβάζει, λέει, τα καινούργια ρούχα του βασιλιά του Γιάννη του Καλατζόπουλου. Δεν με νοιάζει να είναι αριστερό ο Γιάννη Καλατζόπουλου. Ένα άλφο είναι, έπαιξε ελληνικέ ταινίε παλιέ. Άκου μου πρότειναν να ανεβάσω τη δικτύωση, το δικό του έργο. Μα λέω ανεβάζω Ρομπέρτο Δασόν. Με ο άλλος το πάλι του Πασόκ, πρασινοφρουρός, πέθανε πριν λίγο καιρό. Ένας Τάκης, ξέρουν αν του καλλιτεχνικού χώρου, ήταν σε επιτροπές μέσα. Τέρ Κακλαμάη, τι τα θέλω εγώ, μου λέει. Τι Ρομπέρτο Δασόν και για τους φτωχούς. Εγώ θέλω να ζω σαν αγάς και με το πολυτεχνείο μου. Ακούστε σοσιαλιστής. Και εγώ είχα ανεβάσει κακομύρι με 35 κουστούμια και 10 επαγγελματίες ηθοποιούς τον Ρομπέρτο Δασόν. Τι τον θέλω, μου έχει μείνει αυτός. Σε ένα βιβλίο τα γράφω αυτά τώρα. Δεν θέλω να τα λέω αυτά στον αέρα. Και όταν ήμουν και, και να τα πάνελ Στεφανίδη και αυτά, δεν ήθελα να μην χαλάω καρδιά και να μην κάνω και κακό στα κανάλια ή στους ανθρώπους που φέραν ευθύνη στα κανάλια. Ακούς σοσιαλιστής, παιδιά. Τι το θες, Κακλαμάνη, μου λέει αυτό το έργο. Εγώ θέλω να ζω σαν αγάς και με το πολυτεχνείο μου. Αυτούς τους σοσιαλιστές είχατε και τους συνδικαλιστές, παιδιά. Και έφυγα και λέω καλά, όχι άδεια δεν θα πάρω ποτέ. Άστα λαμόγια, αφού εδώ πέρα είναι κομματόσκυλα όλα. Λοιπόν, όταν έκανα τα δύο πρώτα χρόνια παιδικό θέατρο. Παιδικό θέατρο που το είχα καμάρει, να μην υποτιμάω τα παιδιά, να είναι έργα με, τι να σας πω, πέταγα, δεν είχα να πιω καφέ και πέταγα τα φτηδάκια μου εκεί να κάνω 35 κουστούμια, να κάνω αυτά, να κάνω τα σπαθιά ή να μονομαχούν στο Ρομπέντο Δασόν και για να ακούν τα παιδάκια να είναι εντυπωσιακά, δεν ήθελα ξύλα, ψεύτικα, παπ και πήγα και έφτιαξα σε ειδικό και μέσα στο που κοντά στο μετρόκι του Μοναστηράκη ήταν αεροστάσιο και έψαξα σιδερένια αυτό, σπαθιά κανονικά να βγάλουν και σπίθερ να λέω τα παιδάκια λένε αμάν πόπο μονομαχείο Ρομπέν με τον καλόγερο τάκ ξέρω εγώ και αυτοί που να μου δώσουν άδεια δίνανε στα λαμόγια τους κολλητούς τους εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Πώς είπατε?
4: Γιώργος Περιστέρης.
0: Έλα Γιώργο.
4: Ήθελα να πω κι εγώ δύο κουβέντες για τον Γιώργο Μαζονάκη. Εγώ δεν πήγα σήμερα. Αύριο πρώτα ο Θεός λέω να επισκεφτώ εκεί το χώρο που δεν θα έχει κόσμο και πολλοί φανφάρες και για να μας δείξουν οι κάμερες. Γιατί πήγαν πολύ και για το Θεαθήν, και αυτό είναι πολύ κρίμα. Όσον αφορά για το Δήμη τον Πανούση, επειδή ο Δήμης ο Πανούσης ήταν τεράστιο μυαλό, ήταν πάρα πολύ εύστοχος άνθρωπος, δεν μπορούσε να πιάσει το νόημα και να κάνει σάτυρα με το δικό του τρόπο, αυτό ήξερε, αυτό έκανε και ούτω καθεξής.
0: Όχι αυτό ήξερε, είχε πνεύμα ο άνθρωπος.
4: Βέβαια.
0: Όχι με το δικό τρόπο, είχε ένα πνεύμα πως το πιάνει, ήταν προχωρημένος ο Πανούσης.
4: Έτσι, ακριβώς. Ήταν πολύ προχώ για τους ανθρώπους, δεν μπορούσαν να τον καταλάβουν, να διεισδύσουν στο μυαλό του για να μπορούν να καταλάβουν πώς σκέφτεται. Και τον θεωρούσαν λίγο γραφικό, λίγο παλαβό, λίγο. Έτσι τους θεωρούν τους ανθρώπους έξυπνους, επειδή δεν συμβαδίζουν με τα βρώμικα μυαλά κάποιον, τους θεωρούν γραφικούς.
0: Όχι, Γιώργο, με δώσω εδώ. Οι ταλαροειδείς το λέγανε έτσι τον. Λοιπόν, η ψευτοπροδευτική ή η στυλ του κ. Νταλάρα λέγανε τον Πανούση έτσι, το οποίο μέχρι το δικαστήριο Νταλάρα τον Πανούση.
4: Έτσι. Ο Δήμης ο Πανούσης ήταν και ευκατάστατος, εμένα βόρεια προάστια, είχε το καλό του το αυτοκίνητο. Δεν σημαίνει, επειδή ήταν σε ένα χώρο συγκεκριμένο, ήταν στον ακροαριστερό χώρο, ας το πούμε, ρε παιδί μου, για να καταλάβει ο κόσμος. Δεν σημαίνει και είναι πολύ βλακώδες αυτό που λένε. Κάποιοι που λένε ότι είναι αναρχικοί, κάποιοι που λένε ότι είναι κομμουνιστές, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι όλοι οι αναρχικοί, όλοι οι αριστεροί να μην είναι χριστιανοί, να είναι άθεοι.
0: Φυσικά.
4: Αυτό δεν είναι καμία σχέση. Ο Πανούσης ήταν αναρχοαυτόνομος, ήταν αναρχοκομμουνιστής, το έλεγε και μόνος του και δεν το έπρεπε.
0: Αναρχικό στο μυαλό μπορεί να βρει και έναν δεξιό.
4: Πολύ πιο δε, ναι.
0: Λοιπόν.
4: Ακριβώς. Δεν σημαίνει ο άλλος, αν είναι αναρχικός, αν είναι αριστερός, ότι είναι και άλλος.
0: Ξέρετε, εννοώ αναρχικός. Αναρχικός είναι κατά μας πάμε το αλλού την περιουσία. Αναρχικός στο μυαλό.
4: Μπαχαλάκηδες και χούλι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, όσον αφορά το κομμάτι του Μαζονάκη, να πω και ένα θέμα για να κλείσουμε, γιατί κλείνει και εκπομπή. Ότι δεν σημαίνει ότι κάποιοι γνωρίζουν τα πάντα. Λοιπόν. Όταν παίρνει μια άδεια, αυτό που πάει κάποιος και γράφει απέρθο νόμιμο ιατρείο, την έχει δώσει την άδεια ο εκάστοτε σύλλογος, είτε ο ιατρικός σύλλογος του Πειραιά, είτε της Αθήνας, είτε οποιαδήποτε περιοχή είναι που ανήκει. Όταν γίνεται κλινική, κλινική είναι το Μετροπόλιταν, είναι το Υγεία, είναι το Απολώνιο, είναι το Ρίχος Δινάν, είναι. Η κλινική δεν σημαίνει 200 τετραγωνικά και έχουμε μέσα ένα φως και πέντε εργαλεία και ανοίγουμε τον άλλο να και τον κάνουμε φέτες. Αυτές δεν είναι κλινικές. Αυτά είναι μην πω τι είναι τώρα γιατί είμαστε στον αέρα. Λοιπόν, γιατί παίρνουν την άδεια από την περιφέρεια. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Και το κακό των συλλόγων, που εδώ θα κάνω μια καταγγελία, είναι ότι αν εγώ πάω σε ένα τέτοιο ή εσύ και θέλω να τους καταγγείλεις για την ΑΒ λόγο, γίνεται με πληρωμή. Ζητάνε 50 ευρώ για να κάνει την καταγγελία. Πρέπει να καταργηθεί αυτό από τους συλλόγους. Κάτι δεν το ξέρει ο κόσμος. Λοιπόν, Έτσι δεν θα πρέπει να φοβόμαστε και θα πρέπει να απευθυνόμαστε μόνο σε γιατρούς και στους, μην πω, κομπογιανίτες, που αν είναι γιατρός και μπορεί να κάνει κάτι παρεμφερή σε αυτό, κάτι εξίσου, να το κάνει με την ιατρική γνώση. Γιατί σε αυτοί οι γιατροί το παίζανε, αλλά πηγαίνανε στο GPT και στο AI για να δουν πώς γίνεται η ανάπτυξη ενός ανθρώπου.
0: Ωραία, Γιώργο, με το έχουν ακουστεί πολλές φορές αυτά. Να είσαι καλά, Γιώργο, ευχαριστώ.
4: Καλό βράδυ, γεια.
0: Καλό σου βράδυ, καλό σου βράδυ. Για να μην ακούμε, να μην λέει, παρόλο που είπες διαφορετικά πράγματα στην αρχή, μετά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
5: Ναι, καλησπέρα, Ηλία μου.
0: Καλό στο Δήμο.
5: Τι κάνουμε, καλά είμαστε.
0: Καλά, Δήμο, εσύ.
5: Ήθελα να πω ότι δεν είναι συντοματικό το γεγονός ότι η Εκκλησία μας σήμερα που γιορτάζει τη μνήμη των Αγίων Πάντων και το Σταυρό. Άγιος Ηλία μου, χωρίς Σταυρό δεν υπάρχει και δεν μπορεί να γίνει. Γιατί όλοι σηκώνουμε ένα Σταυρό, αρκεί να το σηκώσουμε βαδίζοντας πίσω από τον Ιησού Χριστό. Δηλαδή κάνοντας αυτό που μας λέει το Ευαγγελιό του. Τα γνάρια του Χριστού είναι και το Ευαγγέλιο, Ηλία μου, να πω. Ο Χριστός, να ξέρουμε, γεννήθηκε και ανατράφηκε και έβρασε σε χώρα που ήταν υπόδουλη της Ρώμης.
0: Ναι.
5: Τόσο για αυτόν, όσο και για ότι ο ίδιος θα περνούσε από το ίδιο μαρτύριο της σταυρικής εκτέλεσης. Μίλησε πολλές φορές η Δία μου για το Σταυρό. Τον ακούσαμε και στο σημερινό Ευαγγέλιο. Ο σου λαμβάνει τον Σταυρόν αυτούν και ακολουθεί νοπίσον μου ουκ εστί μου άξιος. Μέχρι τότε η αξία του ανθρώπου υπολογιζόταν με συμβατικά μέτρα. Με το κάλος και τον πλούτο, με τη δόξα και τη μόρφωση, με τη δύναμη. Ήρθε όμως ο Χριστός και έφερε ένα καινούριο μέτρο, το Σταυρό. Με αυτό μετρήθηκε πρώτος ο ίδιος και μπήκε θριαμβευτής στην αιωνιότητα, Ηλία. Με ακούς, Ηλία μου?
0: Πολύ καλά.
5: Ναι. Να μην αγνοούμε το Σταυρό και να το πιστεύουμε και σε χαίρομαι που έχεις δύο-τρεις σταυρούς εκεί επάνω σου και στο χέρι σου και άλλοι δεν θέλουν να το βλέπουν, δαιμονίζονται.
0: Είναι η μόνη μέρα που...
5: Δήμο
0: μου, είναι η μόνη μέρα, η μόνη μέρα από 350 εκπομπές, 400 που ζω κάμερ τώρα εδώ, 400 και, που δεν έχω σταυρό πάνω μου, η μόνη μέρα.
5: Δεν έχει σημασία...
0: Και κάθε μέρα έχω, ήδη, τι έπαθα σήμερα. Ξέχασα ένα ανά που έχω, που λέω, άσε ρε με πες, δεν χρειάζεται. Και τους έβαλα μέσα σε ένα νάιλον και αυτό τα άφησα στο σπίτι.
5: Εντάξει, μπορεί, εντάξει.
0: Αλλά θέλω να σου πω τώρα μη τυχόν, επειδή με βλέπουν και τηλεοπτικά, μην πούνε, κοίτα ρε, κάνει τάγα πως έχει σταυρούς, σήμερα είναι η μόνη μέρα.
5: Σημασία είναι ότι το φοράς πάντα το σταυρό και πάντα. Μπράβο και σε χαίρο είσαι αξιέπινος χριστιανός. Και σε χαίρομαι κάθε φορά που σε βλέπω με τους σταυρούς.
0: Να σε καλά,
5: Δήμο. Είναι δόξα, είναι η σωτηρία μας.
0: Τον έχω για δύναμη, ναι, δηλαδή τον πιστεύω, τον φοράω για ομορφιά.
5: Όχι, το ξέρω, μάνα, με καταλαβαίνω, εγώ διαισθάνομαι τα πάντα. Λοιπόν, άντε να μην λέω πολλά, γιατί τα πολλά δεν έχουν νόημα.
0: Σε ευχαριστώ, λοιπόν, καλό βράδυ μου.
5: Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σου.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, Ευστρατεία. Λοιπόν, παιδιά, να πω βιαστικά, παιδιά, Τυρταίος, ο Λακεδαιμόνιος. 7ο αιώνα π.Χ. 700, το είπαμε, κατεβαίνει από το 700, 600, 500 έτσι π.Χ. Λοιπόν, ένα εκτός από ποίηματα έγραψε και πολεμικούς πένας, γι' αυτό λέμε αυτό σαν άλλος Τυρταίος. Τυρταίος έχει μείνει το όνομα να έχει μείνει φήμη, ανθρώπους που έγραψε πένα, ειδικά κουράγιος του Σπαρτιάτες που πηγαίνανε για μάχη. Τυρταίος, να το θυμάστε αυτό. Και κοινό καλό για το λαό και την πόλη του είναι να μένει σταθερός στην πρώτη γραμμή του πολέμου όποιος άντρας το αποφασίσει να πάει. Και ένα δεύτερο, παιδί, από το οποίο όμως αυτή η καιρή δεν ξέρεις που κανείς πρέπει να θυσιαστεί. Δεν το συζητάμε, οι πατριώτες, ναι, αμέσως. είναι καλό και πατριωτικό, ανεξάρτητα από όσες μερικές φορές λες χτύπα ξύλο, μη κανείς πολεμάει και τσάμπα. Έχετε δει πως έγινε ο παγκόσμιος τώρα πόλεμος. Η παγκόσμια είδα η πόλεμη εννοώ. Καθένα πατρίδα. Δεν ξέρεις πόσο υποστηρίζεις και πόσο πολεμάς για την πατρίδα σου για συμφέροντα. Για τον άντρα είναι καλύτερο να πέσει πάνω στη μάχη εκεί όπου η πατρίδα του τον έταξε. Είναι φοβερά λόγια, αλλά βάζω πολλά αλλά, όσο και αν είναι πατριωτικά, όσο και αν πιστεύουμε στην πατρίδα, πολλές φορές μπαίνουν πράγματα στη μέση που είναι ερωτηματικά το τι συμβαίνει. Πάμε σε επόμενη γραμμή και επιστρέφουμε. Παρακαλώ.
6: Ηλία μου, καλησπέρα.
0: Καλώς τον στρατή μας.
6: Στρατή Σαφιρκάριστο. Να έχετε τη χάρη του Τιμίου Σταυρού του Χριστού μας σήμερα.
0: Ναι.
6: Να είστε γεροί όλοι εκεί, καλές εκπομπές. Καλή αρχή στα παιδιά, στη Δημιλίτσα και σε όλα τα παιδιά του κόσμου.
0: Ναι.
6: Να έχουν καλή χρονιά, δημιουργική και με γνώσεις που θα
0: αρχή
6: τις
0: χρονιάς,
6: απομειώνουν.
0: Έχεις δίκιο, γιατί κάναμε την Παρασκευή ειδικό αφιέρωμα για καθηγητές, για μαθητές, για όλα, αλλά καλά το λες, γιατί και σήμερα αξίζει, τώρα από αύριο αρχίζουν μαθήματα.
6: Ναι, ναι, το ξέρω. Καλή αρχή να έχουν τα παιδιά να είναι γερά, χαρούμενα και να
0: ναι.
6: αφομοιώνουν τις γνώσεις των καθηγητών, των
0: στρατή,
6: συγγραμμάτων και των βιβλίων.
0: Σωστά.
6: Καλό βράδυ, να είσαι γερός. Αποκαταστήσαμε και τη σχέση με τον κύριο Εφρέμ Παναγιωτίδη.
0: Ναι, μωρέ, στρατή, εσύ είσαι καλοπροέτος.
6: Δεν έχουμε κανένα αυτό.
0: Το ξέρω.
6: Ήταν μια στιγμή, ας πούμε, που αυτό και είναι ευαίσθητος άνθρωπος, είναι καλοσυνάτος άνθρωπος και εγώ πήρα μια μέρα,
0: ναι,
6: επέμεινα και του είπα αυτό, δεν πειράζει κύριε Στρατή, να είστε καλά,
0: έτσι,
6: συγγνώμη και εμένα.
0: Είναι καλά παιδιά μέσα άνθρωπος, όλοι τους, καλά παιδιά, μόνο εμένα αλλάζουν
6: πολύ,
0: τα πάντα.
6: Πολύ καλή,
0: λοιπόν,
6: και ο
0: Μαρμαρίς, στρατή,
6: και ο καλό βράδυ, καλή ξεκούραση, να έχετε υγεία.
0: Καλό σου βράδυ, καλό σου βράδυ, σε ευχαριστώ, έτσι, και ο Θοδωρής που είναι το σήμερα μέσα. Ο Μπαρμπαρίζης, ο οποίος μου κάνει έτσι και έχει δίκιο, να τελειώνω, μην μιλάς, μου λέει τίποτα άλλο, έχει απόλυτα δίκιο. Από μένα το Λία Κακλαμάνη που ήμουν να δώσω το μικρόφωνο, αφού σας υπενθυμίσω πάντοτε πριν κλείσω, λέω 12:01, Κυριάκος Βελόπουλος εδώ, τα μεσημέρια, μετά Σερέτης, μετά ο Ράδιο Μακελάριδες, ο Στέφανος ο Χίος, τους άλλους τους αφήνω για σήμερα, άλλη μέρα θα τους φέρει κουβέντα, γιατί το πολύ το κυρία Λέσον το βαριέται, λέει και ο παπάς. Παιδιά, καλό σας βράδυ, καληνύχτα και από εκεί, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στο Οικονομόπουλο, το Μιχάλη Θοδωρή. Καλό σας βράδυ, αύριο το βράδυ 9 με 11 τα λέμε, πάμε.
7: Πολυέθνικες και τράπεζες σας γίνανε βεντούζα. Ξυπνάτε τώρα Έλληνες, σας παίρνουνε με σούζα.

Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: φτάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους ρόλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους.
1: Η ώρα είναι 11.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδας. Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.

Να ευχηθώ κι εγώ με τη σειρά μου μια όμορφη καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Να έχουμε όσο μπορεί να είναι αυτή η καλή εβδομάδα. Όσο μπορεί να είναι αυτή η καλή εβδομάδα που εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου, όντως να είναι. Σκυτάλι πήραμε όπως κάνουμε πάντα τις καθημερινές εδώ στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Πήραμε τη σκυτάλια από τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Παραμένει όμως η ρύθμιση του ήχου ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Θοδωρή μου, περίμενε γιατί έχουμε θεματάκια τώρα εμείς, έτσι. Καλά θεματάκια. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. 11 με 2 με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Θα προσπαθήσουμε όντως να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα και με την καρδούλα την κόκκινη, έτσι, πιο μετά το χεράκι, δεν το συζητάμε. Να υπενθυμίσω το τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-710-8000. Τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη 99,8. Για τα δικά σας τα μηνυματάκια όμως, το Viber και το απλό το μηνυματάκι, το 693-84-008-56. Στα καλύτερα με τα καλύτερα. Το ξεχωρίζουμε. Τα καλύτερα με τα καλύτερα. Θέλουμε πάντα να τα ξεχωρίζουμε και να ξεχωρίζουμε. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών τα τελευταία χρόνια, το τονίζω, τα τελευταία χρόνια, δεν είναι αυτή η χρονιά. Φαίνεται η κόπη μιας χρονιάς, έτσι. Όχι, εδώ είναι τα τελευταία χρόνια. Είναι πολλά χρόνια πίσω, έτσι. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, το More Than Tax, Καλυψούς 110 με την Μαρία μας, την Λιαράκου, ισόγειο και τους συνεργάτες της εδώ. Επίσης μαζί μας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63, η πίτσα του Ζεάκη και με delivery. Θα πούμε και περισσότερα για να μας ανοίξει όρεξη τώρα. Να ξεκινήσουμε τραγουδάκια παρέα με τον Μιχάλη και έχουμε πολλά να πούμε. Θοδωρής Μπαρμπαρής, στη ρύθμιση του ήχου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όμως τον φίλο μου τον Τάκη, το παιδί της NASA.

Το τελευταίο αντίο, έτσι, σήμερα στον Γιώργο Μαζονάκη, έτσι. Κάνουμε από την προηγούμενη Τετάρτη, που όντως μάθαμε όλο αυτό το θλιβερό γέγονος, αφιερώματα. Ακούστηκαν πολλά, είπατε πολλά, συγκινηθήκαμε, είχαμε και εμείς την τιμή, έτσι, να παραβρεθούμε, να προσκυνήσουμε. Όντως τον Γιώργο τον Μαζονάκη, διαφορετικά τα πράγματα. Εκεί που βλέπεις ένα φέρετρο, να το πω έτσι, και να είναι τα πάντα όλα εκεί. Τα πάντα του όλα εκεί μέσα, έτσι. Θλιβερό, όντως πάρα πολύ θλιβερό. Οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία. Βέβαια, άνθρωποι σαν τον Μαζονάκη δεν ξεχνιέται. Ακούσατε, ακούσουμε, θα ακούσουμε, θα λένε για τις επόμενες ημέρες πάρα πολλά. Και για το έργο του, το αθόρυβο έργο του Μαζονάκη. Αθόρυβο έργο, αναγνωρισμένο βέβαια και από την Εκκλησία. Ταχύτητο Μητροπολίτη, τώρα είναι δώρον άδωρον. Δεν το συζητάμε. Φτάσαμε κοντά, έτσι, το Ξωτάκι, πολύ κοντά. 2 ώρες δεν ήτανε, να τα λέμε αυτά, έτσι, εσύ με την καρδούλα την κόκκινη. 2 ώρες δεν ήτανε. Πρώτη ωραίο μηνυματάκι. Πάμε στα δικά σας μηνυματάκια και θα ακούσουμε τραγουδάκια, έτσι, του Γιώργου μας του Μαζονάκη. Ξεκινήμε, είναι το προσκήνιο, τι να κάνουμε. Καλησπέρα, Τιτάνα Οικονομόπουλε, λέει, από το βροχερό κέντρο των Αθηνών. Πολύ ρομαντικό το παλικάρι εδώ πέρα, έτσι. Πολύ ρομαντικό το παλικάρι, να ήταν η πρώτη βροχούλα. Τώρα τι θα πρωτογράψουν έκθεση τα παιδιά τώρα τις επόμενες ημέρες που πήρανε το πρόγραμμα στο σχολείο, γιατί αρχίσανε και τα σχολεία κανονικά τώρα, έτσι. Βιβλία πήρανε, τα πάντα όλα. Φθινόπωρο, η πρώτη βροχούλα. Το άλλο δεν το λέω ακόμα. Λοιπόν, στο 258, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, λέμε καλή εβδομάδα, παιδάκια. Πώς να ήταν σήμερα η τελευταία κατοικία του συνόδευσαν τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Τώρα σε κλειστό οικογενειακό κύκλο δεν ήταν. Ο κόσμος το απέδειξε, το είδατε. Συγκινητικό όλο. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι. Μίνα μου, καλησπέρα. Καλή σεζόν να έχουμε. Τώρα το καλό φθινόπωρο, μια και έβρεξε, σε δικαιολογώ. Μια και έβρεξε σήμερα. Καλό φθινόπωρο, σε δικαιολογώ. Είναι η Μίνα μας από τον Καρέα, την περιοχή του Καρέα.

Τα δικά σας τα μηνυματάκια, αυτό θέλω να πω, έτσι. Τα δικά σας τα μηνυματάκια πάντα στο προσκήνιο. Μάχη 99,8, Βαγγέλη μου, τι κάνεις? Καλησπέρα, Λεβεντάκο μου. Πολλές και όμορφες καλησπέρες. Θοδωρή μου, θα περιμένεις λίγο ακόμα, έτσι. Έχω και τον φίλο μου, τον Τάκη εδώ, το παιδί της NASA. Κάνουμε χειρουργείο τώρα. Τώρα απλά γίνεται και χειρουργείο. Να καλησπέρισω τον φίλο μου τον Γιώργο. Τον Γιώργο από τα Μέγαρα, το Λενάκι του, την κυρία Έλενα, την Δαλάκα. Να αλλάξουμε, έτσι. Τάκι μου, το άσπρο καλά είναι. Εντάξει, μια χαρά, μια χαρά, όλα τέλεια. Όλα τέλεια που μαθαίνω. Είπαμε, μαθαίνουμε, παιδιά της μάθησης είμαστε. Γιώργο μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα στο παλικάρι των Πειραιών. Ότι έχουμε άλλα θεματάκια, όντως, έτσι, Πειραιάς, Νίκαια, μεγάλο το έργο του, αναγνωρισμένο το έργο του, βέβαια, δεν το συζητάμε. Καλή εβδομάδα να έχουμε, τα ακούσατε, τα ζήσατε, τα είδατε με τα μάτια σας. Δεν, κάτι άλλο, δεν θα ξεχαστούν οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξεχνιούνται.

Λοιπόν, Ευαγγέλη μου Καρουμπαλή, ειλικρινά δεν το κατάλαβα το μηνυματάκι σου. Το μηνυματάκι δεν το κατάλαβα. Θα δώσω τα σέβη σου στο τοξουτάκι.

Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Βαγγέλη, τώρα που δεν έχω καταλάβει κάτι, έτσι πραγματικά. Τραγούδαγε πριν από πού, Βαγγελάκο μου, δεν πειράζει. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες στους ανθρώπους. Τους ξεχνάμε, φεύγουν τους, όταν τους ξεχνάμε εμείς. Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Οι άνθρωποι πεθαίνουν όταν τους ξεχνάμε. Αυτό είναι το μηνυματάκι. Αλλά δεν έχω καταλάβει το άλλο. Λενάκι μου, καλησπέρα, κορίτσι μου στα Μέγαρα. Καλησπέρα, Μιχάλη λέει. Καλή εβδομάδα. Είμα το μαράκι μας από την περιοχή στο Ήλιον. Και είχαμε μία μικρή βροχόπτωση. Τα πρώτα πρωτοβρόχια σιγά σιγά θα πέφτουν. Συμβαίνουν αυτά. Και λίγο το καλοκαιράκι τι δεν πήγε καλά. Τι δεν πήγε καλά. Είπαμε ανεβαστικά, γιατί θέλουμε να αλλάξουμε λίγο τη ροή της εκπομπής από τη μελαγχολία. Δεν θέλουμε μελαγχολία. Δεν πρέπει να μελαγχολούμε. Όντως. Είναι μερικά πραγματάκια στη ζωή. Είναι και κάτι κανόνες. Κανόνες της ζωής που είναι άγραφοι. Δεν τους ξέρουμε. Δεν τους ξέρουμε όλους. Παναγιώτη μου στο κουκάκι, τι κάνεις φιλαράκι μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Αιωνία του μνήμη, Λεβέντη μου. Αιωνία του μνήμη. Παναγιώτης από κουκάκι. Κάτσε ο Βαγγέλης, δεν έχει κεράσει κάτι τώρα, έτσι, μαράκι.

Μεγάλο πράγμα, παιδιά. Μεγάλο πράγμα. Μην το παίρνετε αψήφιστα. Είναι μεγάλο πράγμα. Έτσι, να χαμογελάσουμε και λίγο τι λέγεται έρωτα. Τι είναι έρωτας, χαρά. Είναι όντως μια από τις μεγαλύτερες χαρές του ανθρώπου αυτό που λέμε ερωτάς. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ τον φίλο μου τον Θοδωρή τον Μπαρβαρή που είναι στην ρύθμιση του ήχου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ το παιδί της NASA, τον φίλο μου τον Τάκη, και να του ευχηθώ ό,τι το καλύτερο πλέον, γιατί αρχίζει και βουτάει στα βαθιά. Τάκη μου, βουτάς πάντα στα βαθιά, έτσι. Λοιπόν, μηνυματάκια, Πινελόπη μου, Εγάλεο, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, και εγώ παραβρέθηκα. Και εγώ πήγα στο λαϊκό προσκύνημα του Μαζονάκη χθες το βράδυ. Όσο για να λέγανε για τις καθυστερήσεις, τα βλέπατε βέβαια λίγο πολύ και στις ειδήσεις και στα τα που διαθέτετε, το Facebook, TikTok, τα βλέπατε. Ήταν ευχαρίστηση, εμένα δεν μου βγήκε κούραση. Καθόλου. Καθόλου μα καθόλου. Λοιπόν, ένα παλικάρι, έρωτας λέει στον Ξωτάκη. Παλικάρι μου γνωστό και μη εξαιρεταίο. Γνωστό και μη εξαιρεταίο, δεν το συζητάμε. Όμορφη καλησπέρα στον φίλο μου, τον Βασίλη Βασιλάκο μου, στο Νέο Κόσμο, στην περιοχή του Νέου Κόσμου. Το Νέος Κόσμος, μπορεί κάποιος να το εκλάβει ότι το λέει, ξέρω, για τον άλλο κόσμο. Όχι ρε παιδάκι μου, είναι η περιοχή του Νέου Κόσμου.

0: Έρος Ανίκα Θεμάχαλης. Δεν ήταν το αρχαίο ρητό.
1: Έτσι απλά για να με συμπαθείς. Ποτέ δεν σκέφτομαι.
0: Το ξωτάκι.

Λοιπόν, Λενάκη, να προσέξεις λίγο τον φίλο μου, τον Γιώργο, έτσι. Όσο και να είναι τώρα με τον Τρίγο, με τα φιστίκια και με όλα αυτά, προσέξεις λίγο τον φίλο τον Γιώργο και τον Γίγαντα. Έτσι, Στράτο μου, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλή σας βάρδια εύχομαι. Δεν είναι προσωπικό κάτι με τις περιοχές, παιδιά. Μπορεί να ήταν από αλλού. Ήρθουν λεωφορεία από όλη την Ελλάδα. Και από τα μέρη τα δικά μου. Θέμα με τον Πειραιά, με την Νίκαια. Τα μαθαίνουμε σιγά σιγά. Είπαμε, όταν κλείνει τα μάτια κάποιος εκ των υστέρων, μπορεί να λέμε πολλά, να βγάζουν πολλά. Το έργο του, η αξία του, βέβαια, αποδεδειγμένο. Τι συζητιόντουσαν στα πηγαδάκια. Έχω χθες που πήγα πηγαδάκια. Μέχρι τις 2:30 παρά νομίζω. Άστο τώρα, Στράτο μου, δεν το συζητάμε. Να είναι ελαφρύ το χώμα από τον Σεπάσιον και καλό παράδεισο, εκεί λέμε. Προσπαθούμε να αλλάξουμε λίγο το κλίμα, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι άλλο. Όλα τα άλλα είναι τώρα για την δικαιοσύνη. Τα έχει αναλάβει η δικαιοσύνη από εκεί και πέρα. Είναι και γιορτούλα. Γιορτούλα, μεγάλη γιορτούλα του Σταυρού που λέμε σήμερα με το βασιλικό. Το ένα τ' άλλο ξεχαστήκαμε και λίγο. Όχι, ξεχάστηκα. Θα το κάναμε αναφορά κι αυτό. Λοιπόν, μαράκι μου, θα ακούσεις το τραγουδάκι για τον Ανιψιό, η Μαρία από το Ήλιο. Σήμερα γιορτάζει ο Ανιψιός μου, χρόνια του πολλά, χρόνια πολλά σε όλους. Αρσενικά, φίλικα του Σταυρού, μεγάλη γιορτή, έτσι, με τους βασιλικούς, δεν ξέρω αν το έχετε. Από τα καλύτερα, από τις καλύτερες μυρωδιές και σε φαγητά πάει. Παλιά το ρίνανε και σε φαγητά, ειδικά και σε γεμιστά, όπου δεν είχαν το μαϊντανό. Λοιπόν, για κοίτα που μαθαίνω σιγά σιγά. Για κοίτα που σιγά σιγά αρχίζω να μαθαίνω κι εγώ. Όπα, όπα, Νάσια μου. Το βλέπω ένα μηνυματάκι, το δώσω τέτοιο, καλά το βλέπω. Ναι, ναι. Να ξενοχωρημένες είμαι γι' αυτό. Πείτε ότι μεγάλωσες σε μια βραδιά. Χριστέ μου! Αυτό το παιδί από τον Βραχάτη, Βραχάτη, εκεί στον Άγιο Δημήτρη.

κατάλαβα. Τι κατάλαβα λίγο αργά. Τώρα θα το εξηγήσω. Μετά το τραγουδάκι το εξηγήσω. Αν και αν είχε την προσοχή λίγο, μαράκι μου, θα το καταλάβαινε τι και πώς. Λοιπόν, τη ζωή δεν τελειώνει. Έχει να δώσει πάντα. Έχει να δώσει. Εκεί που δεν το περιμένουμε, τσουκ, δεν είναι ότι πέρασε απέναντι. Εσύ. Όχι, όχι. Σε παρέα που πέρασε απέναντι. Πάντα στη ζωή έχει κάτι να μας φέρει. Το φέρνει νωρίς σε άλλους. Το φέρνει λίγο αργά σε άλλους, σε άλλες. Έχει πάντα. Με δύναμη, υπομονή και χαμόγελο. Μετά, χεράκι, χεράκι, πέρασε απέναντι. Αν και στο είπα, έτσι. Μετά από μια περιπέτεια, εγώ πίστευα ότι, α, άιντε, στο έχω πει, μάλλον δεν. Ήτανε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης αυτά, άστο. Λοιπόν, στον φίλο μου το Δημήτρη, το 7458 από το Περιστέρι. Από το Περιστέρι του νομού Αττικής. Δημήτρη μου, και κοντά είμαι κι εγώ. Από το Περιστέρι του νομού Αττικής. Μεγαλύτερους δήμους, έτσι, των Αθηνών. Χαίρο πολύ, παλικάρι μου, να είμαστε πάντα καλά. Καλή σεζόνα έχουμε, Δημήτρη μου, έχω πάρει μηνυματάκι, στο θυμάμαι. Είσαι πάντα ευγενικός. Είσαι πάντα καλό και ευγενικό παιδί. Και για τον φίλο μου τον Παναγιώτη από το Κουκάκι έχουμε τραγουδάκι. Είπαμε, προσπαθούμε, Τάκη μου, να συντονιστούμε. Λοιπόν, το καταλάβες το Τάκη. Ποιο, τι, που, πώ. Έχω μηνύματα του φίλου μου εδώ, του Βαγγέλη, του Καρουμπαλί, του Ταξιτζή. Που τα έχει φάει με το κουτάλι αυτό, έτσι. Στη ζωή. Εδώ, εδώ, ντοκουμέντα. Κοίτα να δεις κάτι φωτογραφία εδώ με φιστικάκια υγιεινής που λένε φιστικάκια μεγάρων. Όχι υγιεινής, φιστικάκια μεγάρων θα τα λέω πλέον. Αμάν, αμάν οικονομόπλαια,

0: Έτσι περνάμε απέναντι. Κράτησε μου το χέρι, λέει, και πάμε. Έτσι περνάμε απέναντι. Λοιπόν, πάντα η ελευθερία του λόγου υπήρχε, θα υπάρχει. Άστε γυναίκα να μην μιλήσει ελεύθερα. Άστε γυναίκα να μην μιλήσει ελεύθερα. Μπορεί να θέλει ένα τραγουδάκι. Δεν χάνεται. Έχουμε αρκετή ώρα στη διάθεσή μας. Να υπενθυμίσουμε λίγο το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718-000. Είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη 99,8. Ψυχαγωγία, ψυχολογία. Ψυχοπλακωμένοι βέβαια όλοι, όλο με αυτό το γεγονός από την Τετάρτη με τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Πολλά βγάλανε. Άλλοι δεν τον ήξεραν, άλλοι θέλανε να μπουν στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Να πούνε ναι μεν δε, ναι μεν, να κολλήσει λίγο. Μωρέ αυτό θέλουνε, δεν είναι η πρώτη φορά τώρα. Η πρώτη φορά είναι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, δεν ξεχνάμε όπως είπε ο φίλος μου ο Βαγγέλης εδώ, ήταν, δεν το έχει πάρει το δίπλωμα, το έχει το οδηγού, έτσι, του καθηγητή δεν έχει πάρει. Όσους ξεχνάμε τότε πεθαίνουνε, όσους δεν τους ξεχνάμε ζούνε. Ζούνε και θα ζούνε. Κωστάκι μου Καλυθέα, τι κάνεις? Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία, έτσι θέλω δυνατά πάντα. Πάντα δυνατά. Για να δούμε το παλικάρι τι λέει. Το Ρομπίνιο το είδα. Το είδα. Πάνω από 35.000 κόσμο το είδα. Δεν έχει πλέον όσο δείτε τώρα. Παραβρέθηκε από όλη την Ελλάδα. 35.000 κόσμος. Πάνω από 35.000 εκτίμηση της αστυνομίας. Τέλος πάντων, καλησπέρα Μιχάλη. Καλή εβδομάδα, μαχόμενοι ακροατές. Καλή βραδιά από τα Μέγαρα, η φίλη μας η Γεωργία. Να πω μια όμορφη καλησπέρα και καλή εβδομάδα και στην ουρανία μας. Και είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε να ανεβάσουμε λίγο την ψυχολογία μας, έτσι. Η καθημερινότητα του ανθρώπου τις τελευταίες μέρες, να ρωτήσουμε για αυτούς που πάνε τα παιδιά του σχολείο. Να ρωτήσουμε και αυτούς τους ανθρώπους που πάνε και στέλνουν παιδάκια σχολείο.
1: Η ώρα μία και
0: έτσι.
1: Όλες οι σκέψεις μου εσύ.
0: Γιορτούλα σήμερα, είχε δει και ο φίλος μου ο Γιώργος τώρα από τα Μέγαρα μεριά. Να στείλω τις καλησπέρες μου στον φίλο μου τον Στρατή από την πανέμορφη την Κάριστο.
1: Όλες οι σκέψεις μου εσύ. Εσύ που μου είπες
0: μαράκι.

Χαρούλα μας από την Κυψέλη. Να πούμε καλή εβδομάδα, Χαρούλα μου, όλα καλά. Ακούγεται βέβαια έτσι, όλα καλά. Τέλεια μπορώ να πω, μια χαρά. Να φεύγει και το ψηλό κρυολόγημα με τα παγωτά, με τα air condition και τα παγάκια. Λοιπόν, καλέ μισό. Καλέ λέει, ζήτησα τραγουδάκι από Αμπελόκη που είναι η φίλη μας η Νάσια. Νάσια μου, χάρηκα πάρα πάρα πολύ. Μεγαλώνει η παρέα μας εδώ στο Μάχη 99,8. Θα το ακούσει το τραγουδάκι. Λέει μια παροιμία στο χωριό μου, γιατί είμαι από χωριό έτσι κατά Βλαχιώτης. Και παπάς να σε λέει με την αράδα σου θα πας. Το έχουμε αυτό. Το έχουμε αυτό, έτσι. Συγγνώμη που το λέω, αλλά το λειτουργούμε. Θα το ακούσει το τραγουδάκι, είναι το επόμενο με το Μενιδιάτη. Μπα σε καλό μας, μπα σε καλό μας. Πάμε στα παιδιά να πούμε μια όμορφη καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά σε όλους. Είναι ο φίλος μου ο Γιώργος και ο Χάρης από την περιοχή του Ρέντι, το 989. Καλό παράδεισο να έχει και ελαφρύ το χωματάκι. Παλικάρια μου, να είστε καλά. Εύχομαι και στη δική σας τη βάρδια να περάσει ευχάριστα, εδώ συντονισμένη στο μαχόμενο ραδιόφωνο, όπως λέει και η Γεωργία του Μέγαρα. Μάχη 99,8. Και θα ακούσουμε και τον Πλούταρχο, παρακαλώ. Θα είναι το επόμενο, παρακαλώ. Για να δω. Έχω δημητικό, το θυμάμαι. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη 99,8. Γέμισε η μέρα μας με τα προβλήματα τα 1002. 1002. Ψυχολογία δεν. Άντε να προσπαθήσουμε λίγο τώρα με το τραγουδάκι να καταλαγιάσουν λίγο. Να τα καταλαγιάσουμε λίγο και θα πάνε όλα καλά. Πώς όμως, πώς. Και θα τα ακούσει Νάσια το τραγουδάκι από Αμπελόκηπους. Διώχνοντας παιδιά να αποβάλουμε το άγχος και την καταπίεση. Ελάτε, κάνουμε την προσπάθεια, αρκεί προσπάθεια. Έτσι λένε οι καθηγητές. Προσπάθησε λέει, να σου βάλω ένα βαθμό, προσπάθησε να δω τι διαβάζεις. Εγώ είμαι καλομαθητούδη. Ολαλά. Oh,

Νάσια μου και εγώ σε ευχαριστώ. Νάσια μου και εγώ σε ευχαριστώ για την παρεούλα και για την συμμετοχή εδώ. Και για τη συμμετοχή. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Πάμε στο φίλο μου τον γιατρό, τον Αλέξανδρο, με την γυναίκα του που μου λέει ότι τον ξέχασα. Γιατρέ μου, δεν νομίζω την Παρασκευή του σε ξέχασα. Μου είχε ζητήσει 3 τραγουδάκια και παραπάνω νομίζω. Και το είχα πει. Ήταν και μια ιδιάζουσα περίπτωση με τον Μαζονάκη. Αφιέρωμα κάναμε. Άκουσες τραγουδάκι και σου είπα να ακούσουν όλοι τραγουδάκι. Μπορεί να είμαι φουλ ερωτευμένος, έτσι, και το έχω πει, το έχετε καταλάβει. Καλά, τώρα θα το στείλει ο Βαγγέλης. Αλλά πάνω σε αυτό που λέγεται, άντε, λίγο θυμητικό θυμάμαι. Δεν μου είχε στείλει ένα τραγουδάκι, μου είχε στείλει αρκετά και σου είχα τονίσει να ακούσουν όλοι από ένα τραγουδάκι συν το αφιέρωμα που κάναμε στον Μαζονάκη. Τώρα, όσο με την ιδιαιτέρα του Δημάρχου, κάτω στον Πειραιά, θα τα συζητήσουμε. Θέλω όμως μια χάρη τώρα. Απλά, όχι πολλά-πολλά, στείλε μου πάλι το τραγουδάκι ποιο είναι με το Βαρδί. Κάνε μου, χρεώσου λίγο, χρέωσε την κυρία σου, έτσι, τη γυναικάρα σου, χρέωσε την. Χρέωσε την ένα μηνυματάκι, γιατί δεν φαίνεται καθαρά, δεν έχει έρθει το υπόλοιπο. Ποιο τραγουδάκι είναι. Πάμε τώρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη, τον αστυνομικό εκ Γερμανίας μεριά. Γιατί ο Μάχη έχει απλωθεί, είμαστε παντού. Την καλησπέρα μου λέει τριλοκομείο. Αχ, τέτοιους φίλους λέει, τέτοιους εχθρούς. Τι κομπλιμέντα παίρνω. Ένα πειράκτη στο βράδυ, μόνο καλό. Και είχα και μάρτυρες. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι του Πλούταρχου, να δούμε κατά πόσο δουλεύει το μυαλό. Κατά πόσο είναι ερωτευμένο, κατά πόσο μπορεί να πέρασε απέναντι. Αλλά δεν μιλάμε, δεν λέμε κάτι το απέναντι που είπα χεράκι χεράκι, ότι δεν περνάει κάποιος απέναντι, γιατί τα έχω πει εγώ. Τα έλεγα και θα τα λέω. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Παναγιώτης από την Γερμανία, το παλικάρι που μας ακούει, δεν ξέρω αν έχει βαρδιούλα τώρα, μάλλον βαρδιούλα θα έχει και μεγάλη διαφορά. Εύχεται και καλή εβδομάδα σε όλους μας. Εμείς δεν θα το ευχηθούμε. Ξενιτωμένο παλικάρι. Γιατρέ μου, περιμένω μόνο το τραγουδάκι. Ποιο είναι το τραγουδάκι που θέλει στο Βαρδί.

0: βγάλουμε στα στράτο μου, θα τη βγάλουμε τη βάρδια. Θα τη βγάλουμε για όνομα Θεού και τη Παναγία. Δεν το συζητάμε, τώρα δεν το συζητάμε αυτό καθόλου. Και τι φατσούλα με τα τέτοια, δεν έχω δίκιο με το αθλητικό το παπουτσάκι. Μετά από πόσα χρόνια. Όπα, όπα, εδώ λέμε αλήθειες. Λέμε αλήθειες, δεν το συζητάμε. Αλήθεια, αλήθεια. Φίλε μου Παναγιώτη, κάνεις κριτική, καλοπροαίρετη πάντα κριτική. Έτσι δεν το συζητάμε κουκάκι, αλλά τα πράγματα τρέχουν με ρυθμούς που δεν μπορούμε να τους φτάσουμε πλέον, έτσι. Να τους φτάσουμε αυτούς τους ρυθμούς όταν βλέπετε και σταματάτε σε ένα βενζινάδικο και κοιτάτε πάντα την πινακίδα την τιμή. Έχει γίνει εφιάλτης πλέον, έτσι. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι μας, συνάνθρωποι μας, τρίβουνε τα μάτια τους γιατί βλέπω καλά ή δεν βλέπω καλά. Εγώ δεν βάζω τον εαυτό μου μέσα. Βλέπω καλά ή δεν βλέπω καλά. Κάθε μέρα πάνω και 2-3 λεπτάκια. Τα 2-3 λεπτάκια, αυτά τα τσίγκινα, αυτά τα κόκκινα, είναι ευρούλια. Τα οποία δεν καλύπτονται πλέον με τίποτα. Με τη δέθε εννοώ πάνω. Δεν καλύπτονται με τίποτα. Παναγιώτη μου, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι το δικό σου με τον Χρυσοχοίδη. Αλλά έχει ένα παλικάρι τώρα που με έχει ρωτήσει, γιατί κοίτα να δεις θυμητικό. Τα 9 λίτρα τσίπουρο που πήρε, λέει, από εδώ, του τελείωσαν. Και δεν έχω να του πω κάτι τώρα. Δεν έχω να πω κάτι στο παλικάρι. Ούτε καν. Δεν ξέρω, έλα, πες το. Πάμε στο Νέο Κόσμο πάλι. Την περιοχή του Νέου Κόσμου είναι ο φίλος μου ο Νίκος με το ρινάκι του, το 84-60. Νίκο μου, προσπαθούμε να αλλάξουμε την ψυχολογία λίγο, έτσι. Και εγώ επηρεασμένος ήμουνα, και εγώ εκεί ήμουνα. Και εγώ εκεί προσπαθούμε λίγο να αλλάξουμε την ψυχολογία. Να αλλάξουμε, δεν αλλάζει κάτι, ό,τι έγινε έγινε. Τώρα πλέον ορισμένα πραγματάκια πάνε προς τη δικαιοσύνη μεριά. Με το μαζονάκι το θεματάκι. Λοιπόν, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και πάλι σε όλες και όλους που γιορτάζουν. Δεν πάμε γιατί ερωτάς, τελείωσε το τσίπ. Άκου 9 λίτρα, σιγάρα λεβέντε μου, δεν τελείωσε. Θέλω, ούτε καν.
1: Κι όσα εγώ ζητάω.
0: Α, έχουμε τα κορίτσια. Από τα βόρεια προάστια. Για κοίτα να δεις, κατεβαίνε προς τα κάτω.
1: Ζητάω.
0: Λοιπόν, είναι το δεύτερο μηνυματάκι που παίρνω.

βάλουμε, θα βάλουμε και μασονάκι, αλλά πρώτα όμως μου ζητάτε και τραγουδάκι. Να βάλανε στο σμαρτάκι, λέει, τι να βάλουν, Βερζίνα, λέει, να πάνε για ποτό. Να τους δώσεις δανεικά τώρα, να πάνε να βάλουν στο σμαρτάκι και μετά να πάνε για ποτό, έτσι, δανεικά. Συμβαίνουν αυτά, καλά κάνουνε. Ρε, σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε, το καντιλάκι, δεν ξέρουμε τι. Δεν το ξέρουμε το καντιλάκι πόσο μπορεί να έχει. Να αντιστρέψουμε, γιατί το καντήλι νερό και λάδι έχει. Ένα παλικάρι μου λέει, γιατί στο χωριό σου, μου λέει, τσίπορο, κρασί δεν πίνατε. Δεν ήμουνα τόσο πολύ. Αλλά έχω μάρτυρες, μαρτυρίες εδώ. Α, αναφέρεσαι σε μένα. Δεν το είχα, δεν το ήξερα τόσο πολύ με το κρασί. Είχαμε όμως, έτσι. Είχαμε. Εγώ Σαββατοκύριακο κάτι φιστικάκια και τσιπουράκι που το έλεγα. Έχω μάρτυρες, ρε παιδί μου. Καλή εβδομάδα, Γιώργο μου, τι κάνεις? Βεβαίως, είμαι πάντα. Προσπάθησα και εγώ να αλλάξω λίγο, να εξυγχρονιστώ με κάποιο καπνιστό. Α, να εξυγχρονιστώ κι εγώ. Πάω από ό,τι πάω μπροστά κι εγώ, έτσι. Έλα από αυτό το τέτοιο, μην το πω έτσι διαφορετικά. Κάνει εξομολογήσεις, κάτι βράδια, κάτι εξομολογήσεις. Είσαι σαν τον παπά εκεί πέρα που βάνει στον Πετραχίλη, σου λέει, βάλε λίγο, πες λίγο ακόμα εκεί πέρα και κάτσε και εξομολογήσαι. Αν το λάβω στα σοβαρά. Συνεχίζουμε με ανεβαστικό. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο του Μάχη 99,8 για την Εύα και για την Λιδία. Όλα τα τραγουδάκια. Φώτη μου, Κολωνάκι και το δικό σου τραγουδάκι με τον Διονυσίου είναι πρώτων πυλών. Είναι πρώτων πυλών. Αλλά είπαμε, εδώ περνάμε καλά. Πάντα, πάντα έχω δει. Πάντα, ο Μαζονάκης λέει, θα ήθελα να βλέπει, λέει, να χαμογελάμε. Παιδάκια, εντάξει.

ήταν άνθρωπος πάντα του κεφιού. Τώρα τι ξεχωρίσα, τι μπορεί να έπινε, αν το ένα, αν το άλλο. Και εγώ και πίνω και καπνίζω. Κακώς τώρα το λέω και τα αναφέρω, αλλά δεν με νοιάζει. Δεν στη Μιχαλού χρωστάω. Ο καθένα ζει και περνάει όπως ακριβώς θέλει. Είπαμε, τα προβλήματα δεν σταματάνε ποτέ και δεν θα σταματήσουν. Κοιτάμε και λίγο το καντιλάκι όμως, έτσι. Δεν το ξαναναφέρω. Μια και είναι αρχές της εβδομάδας, είναι και γιορτούλα μεγάλη σήμερα. Σταυρού, απέρασε, είναι 12 και 12. Αμάν, οικονομούπουλη, αμάν, αμάν. Εσύ με τα αθλητικά τα παπουτσάκια, τι λες.

0: Λοιπόν, καλέ, ποιος είναι αυτός που τραγουδάει? Το είπαμε χθες, έτσι, γιατί είχαμε μια ψηλό συζητησούλα. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιος τραγουδάει το τραγουδάκι? Καλέ, ποιος είναι αυτός? Είχε κολλήσει το μυαλό, εντάξει, για την ώρα και πέρα. Γνωρίζαμε το ονοματάκι, έτσι. Ομορφιά. Παναγιώτη μου, το επόμενο τραγουδάκι είναι δικό σου. Πάμε να πούμε και καλησπέρα και καλημέρα. Ήταν πριν το μηνύματάκι της Έφης μας από το Εγάλαιο. Εφή μου γιόρταζε και το Εγάλαιο, έτσι, με τον Εσταυρωμένο, έτσι, μεγάλη εκκλησία στο μετρό, κεντρικά είναι. Δεν ξέρω αν πήγες να... Καλά, δεν πήγες την προηγούμενη φορά, πορεύεις μετά στα Φίλια, θα πας τώρα? Μάλλον κάτι φοβάσαι. Κάτι, από έξω μπορεί να περνάς, μέσα και δεν ξέρω. Κάτι σε τρομάζει, κάτι το έχεις κάνει. Καλή εβδομάδα, κορίτσι, καλοπροαίρετα όλα. Θα ακούσω το τραγουδάκι το παλικάρι τώρα από την Γερμανία. Γιατρέ μου, δεν το έχω κρύψει. Ο Βήχας και ο Έρωτας. Ο Βήχας και ο Έρωτας, λέει, δεν κρύβεται, το ξέρω. Εσύ σαν γιατρός όμως, έπρεπε τώρα να με συμβουλέψεις για το Βήχα. Θα μου πεις, σαν γιατρός, με το... Α, μου το έχεις πει την άλλη φορά να βάλω λίγο Βήχς μπροστά, το ξέχασα. Είδες. Είδες, λεβεντάκο μου. Πάμε να πούμε μια όμορφη καλημέρα και καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στην Δημητρούλα μας, την νοσηλεύτρια από την Νέα Ιωνία. Και να είμαστε πάντα καλά. Να έχουμε ό,τι το καλύτερο. Στον φίλο μου τον Δημήτρη το 791 από την περιοχή του Παγκρατίου. Καλό παράδεισο να έχει, λεβέντη μου, Δημήτρη μου. Καλό παράδεισο. Τότε πρέπει να χαιρόμαστε τη ζωή. Λίγοι το έχουν καταλάβει. Πάρα πολύ λίγοι. Και αυτοί οι άνθρωποι που το έχουν καταλάβει είναι οι δυναμικοί άνθρωποι. Το να χαίρονται τη ζωή. Πάμε το τραγουδάκι για το παλικάρι μας και το σηκώσω το τηλεφωνάκι. Μη μου αγχώνεστε, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ.
1: Μπήκα στο σπίτι

λοιπόν, σημαντικό πράγμα αυτό με την καρδιά, παιδάκια. Σημαντικό πράγμα αυτό με την καρδιά, όπου τη δίνεις, έτσι. Πολύ ωραίο τραγουδάκι, να μου προσέχεις λέει την καρδιά μου με την Νατάσα τη Θεοδωρίδου. Μεγάλο πράγμα, να μου προσέχεις λέει την καρδιά μου, όταν δίνεις και το κλειδί αυτό που λέγεται καρδιά, το κλειδί της καρδιάς. Μεγάλο, σημαντικό πράγμα. Είναι συγκινητικά. Είναι συγκινητικά πολλά. Πάμε στο παλικάρι μου από τα Μέγαρα μεριά. Πάμε στα Μέγαρα πάλι τον φίλο μου, τον Θεμιστοκλή. Να του πω μια όμορφη καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, Θεμιστοκλή μου. Καλή σεζόν να έχουμε. Σε ευχαριστώ για τα όμορφα τα λόγια. Πάντα θα προσπαθούμε για το καλύτερο. Κάνουμε την προσπάθεια. Και όταν κάνεις την προσπάθεια, η προσπάθεια πάντα λέγανε και οι καθηγητές, βαθμολογείται. Εμείς την κάνουμε. Λοιπόν, για το παλικάρι που φόρτωσε τώρα, έτσι, γιατί είναι η εποχή που είναι και συναυλίες, παιδιά. Μια συναυλία διαδέχεται την άλλη. Εγώ το ζω. Αν πεις πώς το ζεις, το ζω. Η μία συναυλία διαδέχεται την άλλη. Καλή διαδρομή, Γιώργο μου, να έχετε. Καλή διαδρομή να έχετε. Για τον φίλο μου το Φώτη, το επόμενο τραγουδάκι είναι από το Κολωνάκι. Φωτάκο μου είναι αυτό. Και μετά θα πάμε και στην νοσηλεύτρια πάνω. Θα πάμε και στη Νέα Ιωνία. Θα πάμε. Το επόμενο, το επόμενο. Να δω τον φίλο μου τον γιατρό τη τραγουδάκι. Γιατρέ μου, σου ζήτησα να μου πεις το τραγούδι μόνο. Θέλω μόνο το τραγούδι. Γράψε μου το τραγουδάκι, το λέει αυτός και είναι αυτό. Γιατί μου βάζεις κι άλλα μέσα και δεν τα βγάζω. Σε παρακαλώ. Μόνο το τραγούδι. Έλα, τζάπα τηλέφωνο έχεις τώρα. Ωεό, τζάπα τηλέφωνο. Καλημέρα φίλε μου Μάριε, ο Μάριος το 576 από την περιοχή της Νίκαιας. Μάριε, δεν έχω λόγια παλικάρι μου, θα στο πω μετά το μηνυματάκι σου. Με τον Μαζονάκη και εγώ δεν. Νίκαιότης, έχει προσφέρει σε όλη την Νίκαια, στην εκκλησία της Νίκαιας. Και εγώ δεν τα ήξερα, τα γνώριζα. Τα άκουσα και χθες από κοντά και

0: να την κάνω.
1: Παρεξηγηθούμε, παιδιά. Παρεξηγηθούμε με το πιάσιμο, παιδιά. Έτσι, την ψεύτρα. Τους ψεύτες. Βέβαια και με τα δικηγορικά τόσο καλά δεν τα πάω, έτσι. Δεν μπορώ να πω τώρα, έτσι. Βάσει του άθρου του νόμου τάδε, το οποίο δεν γνωρίζω, δεν έχω να πω πάρα πάρα πολλά, δεν τα γνωρίζω τα δικηγορικά. Τώρα κλείνω προς τα λογιστικά, έτσι, από εκεί μεριά. Τα δικηγορικά δεν. Α, μερικά άθρα βάσει του άθρου του τάδε, του νόμου τάδε, τον οποίο δεν τον γνωρίζω πάρα πάρα πολύ καλά, δεν. Αλλά να δικαστεί, να δικαστεί. Λοιπόν, στους κυρίους εκεί που έγινε όλο αυτό με το Μαζονάκι θα το κάνουμε. Παναγιώτη από το Κουκάκι, ναι, το διάβασα κι εγώ. Άλλαξε, αλλάζει η δικογραφία, αλλάζουνε, πάνε για φόνο. Άστα τώρα, μην τα συζητάμε. Μην πέφτουμε πάλι. Τα είπαμε, τα συζητήσαμε. Άστα, αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει το έργο της. Να ακούσουμε. Εδώ τα τραγουδάκια. Λοιπόν, καλησπέρα Μιχάλη, ο Χρήστος ρε με το φορτωτή από το κοροπή που τον είχα μπερδέψει. Νύχτα μόνο λέει με Μιχάλη. Παλικάρι μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Είδες που είχα μπερδέψει το κοροπή με κάτι άλλο, δεν πειράζει. Στο πρόγραμμα είναι. Χριστάκο μου, καλή εβδομάδα. Και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Τώρα η νοσηλεύτρια θέλει να ακούσει Κατσατζίδη, το υπάρχω. Υπάρχω, θα υπάρχουμε. Πώς κλείνεται το ρήμα? Είναι ρήμα. Τώρα να ρωτήσω, είναι το υπάρχω? Μην ρωτήσω κάτι όπως η γεωγραφία μεριά. Την πάτησα και εγώ με τη γεωγραφία μετά, με τις χιλιομετρικές αποστάσεις. 693-84-008-56 Viber και απλό μήνυματάκι.

Μητρούλα μου, νοσηλεύτρια, το άκουσε το τραγουδάκι. Έτσι δεν ήταν κάπως χορευτικό. Θα μου πει αρχή τη εβδομάδα. Τώρα ρε Μιχαλάκη, πέρα Σαββατοκύριακο, έκανε τα δικά σου. Δεν υπάρχει περίπτωση, κόβω το κεφάλι μου. Τα δικά σου τώρα, εσεί είναι νοσηλεύτριε, έχετε άλλο. Τώρα να δούμε και οι άλλοι νοσηλεύτρια με του γιατρού επάνω τι θα γίνει. Που άλλαξε το κατηγορητήριο με το Μαζονάκι. Θα μου πει που το πα που το φέρνει πάλι εκεί. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Είναι και θα είναι πάντα στην επικαιρότητα. Πάντα θα είναι. Άλλαξε το κατηγορητήριο, επομένως εδώ. Για να θυμάστε καλά, την Τετάρτη το βράδυ, εδώ συζητούταν η εκπομπή όταν ήταν με τον Στέφανο το Χίο από το αστυνομικό ρεπορτάζ που βγήκε στον αέρα και μίλησε για δολοφονία. Αρχίζουμε να δικαιωνόμαστε. Αλλάζουν τα δεδομένα. Εδώ δεν είναι. Θα τα ακούτε όλα, γιατί τα λέμε όλα αληθινά και πραγματικά. Το κλείνουμε αυτό το κομματάκι, έτσι. Στην Αναστασία μας από την περιοχή του Ταύρου, να της πω και να της ευχηθώ χρόνια πολλά να τον χαίρεσαι. Να τον χαίρεσαι πραγματικά, υγεία, ευτυχία και να μην συμβαίνουν τέτοια πραγματάκια. Να μην συμβαίνουν τέτοια πράγματα πουθενά. Φοβό, λιγνά. Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη από την Εύβοια. Είναι το πολεμικό ναυτικό, τα παιδιά του πολεμικού του ναυτικού. Γιώργος και Δήμητρα. Είναι και το παλικάρι τώρα συγκινημένο. Τώρα προσπαθεί να βάλει κάτι χρήματα με το τηλέφωνο σε κάτι παιδιά που πάνε να πιούν ένα ποτό. Παιδάκια, πώς γίνεται αυτό να βάλει τώρα λεφτά από το τηλέφωνο, έτσι. Πού έχει φτάσει τεχνολογία. Πού έχει φτάσει τεχνολογία, έτσι. Πω, πω. Τραγουδάκι για τον φίλο μου τον Αλέξανδρο, το γιατρό. Με τη γυναικάρα του. Έχει πάρει το τηλέφωνο τη γυναίκα του εκεί πέρα τώρα. Εξεργασία κάνει. Γιατρέ μου, έλα, γιατί έχω πάρει ένα μήνυμα από ένα φίλο Βαγγέλη, λέει, και χαμογελάω, λέει, κλαίω. Κλαίω από τα χαμόγελα. Μα Βαγγέλης. Βαγγέλη μου. Βαγγελάκο μου. Δεν το λέω αρχές της εκπομπής. Μα μυρολογούμε. Τι να κλαίμε τη μοίρα μας. Την τύχη μας την έχουμε κλάψει, την κλαίμε. Α, σε αυτές τις 2-3 ώρες εδώ πέρα, να χαμογελάσει το χιλάκι μας λίγο. Έλα.

0: Να δώσουμε κάπου κάτι να χαμογελάσουμε. Υπάκουσα σήμερα και παρακολουθούσα λίγο τις αθόρυβες. Δεν είχε βγει στη δημοσιότητα κάτι ποτέ με το Μαζονάκι. Πόσο κόσμο βοηθούσε. Ακούσαμε βέβαια και σε πηγαδάκια χθες την αγρυπνία που γινότανε. Και με την εκκλησία, τώρα βγήκε ο Μητροπολίτης σήμερα, εντάξει, εμείς τα ακούσαμε λίγο πιο προωρά, αλλά ο Μητροπολίτης Αθηνών, ο κύριος Ιερώνυμος, βγήκε να το πει σήμερα. Δεν έχει καμία σημασία. Όλα κάποια στιγμή έρχονται και αναγνωρίζονται. Όλα. Λοιπόν, Δήμητρα, με τον Γιώργο σου και στην Εύβοια, θα τα ακούσετε το τραγουδάκι, δεν το συζητάμε. Σε ευχαριστώ, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ. Καρδούλες κόκκινες, πολλές, μαζεμένες. Ω, Παναγία μου, Παναγιώτη μου, το τραγουδάκι το δικό σου, να το ακούσουμε, να το ακούσουμε, δεν το συζητάμε. Το σταμάτη το γονίδι, δεν υπάρχει σταμάτη γονίδι, μάχη, είναι συνδεδεμένα όλα αυτά. Καλό, καλό. Γιαννάκο μου, τι κάνεις, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια τους πολλά, το 649. Του Σταυρού λέει σήμερα. Συνέπεσε και με όλο αυτό με το Μαζονάκι, έχει απόλυτο δίκιο. Του Σταυρού είναι στο Εγάλιο, έχω παραδραθεί πάρα πολλές φορές και με το Βασιλικό, έτσι. Σήμερα λίγο έκανα ένα λαθάκι, μικρό. Αλλά εντάξει, ο Βασιλικός πετάει, ανασταίνεται. Ανασταίνεται γιατί είναι διαβασμένος. Και σήμερα και θα το δει. Το αστέρι. Χριστέ μου! 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Ακούτε πάντα μάχη 99,8 ψυχαγωγία, ψυχολογία εδώ με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα παντόλα. Είναι λίγο βαρύ το κλίμα, προσπαθούμε να το ελαφρύνουμε λίγο. Εάν ανέφερα το κλίμα και το έχω πάρει σε μηνυματάκι, είναι εποχή του τρίγου. Είναι εποχή του τρίγου. Ίσως το παιδί μου παλικάρι το βραχάτι, γι' αυτό μου το έγραψε με το κρασί. Είναι σε λέει εφραίνει πάντα καρδία. Ωραίο. Είναι η εποχή του τρίγου, ναι, όντως, έτσι. Μου ξεφεύγουν μερικά παιδάκια, τα διαβάσω όλα. Χάσαμε λίγο την μπάλα, τι, με τα μηνυματάκια, με το έτσι, αλλά εδώ θα τα βρούμε όλα. Σταμάτης Γονίδης, γιατί το αισθάνομαι κι εγώ αυτό το τραγουδάκι. Είναι εσύ που θα είμαι. Ξαπλώσει καναπέ δεν έχει. Δεν τα ξέρει όλο στο κρεβάτι. Δεν τα βγάλε τα νάγλα.
1: Θα τα νάγλα καιρό. Αν δεν ήσουν εσύ, δεν θα είμαι.
0: Δεν τα βγήκα τα νάγλα από το κρεβάτι.
1: Θα μου κάπου.
0: Δεν τα βγήκε γεμίσει σκόνη.

Χρόνια σου πολλά καταρχήν και είναι τιμή σου, έτσι. Τα γενέθλια πολλές φορές σημαντικό. Το πιο σημαντικό κομμάτι μας είναι τα γενέθλια, έτσι θέλω να πιστεύω. Αν και εγώ τελευταία δεν. Τώρα για το πώς και το γιατί, είναι αλλού με Παπαγγέλιο. Καλημερούδια, καλή εβδομάδα. Σήμερα έχουμε γενέθλια, άλλος ένα χρόνο πάει. Ναι, πάει. Είσαι εδώ και γράφεις μηνυματάκι, όμως είναι σημαντικό. Είσαι εδώ, κορίτσι μου, γράφεις μηνυματάκι, στέλνεις μηνυματάκι και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Για σκέψου το, άλλος ένας χρόνος πάει, ναι. Λοιπόν, χρόνια σου πολλά, να τα εκατοστήσεις, είναι η γλυκιά τσιρίδα του Κολονού. Μια και είναι τα γενέθλιά σου σήμερα, καταρχήν πρέπει να κάνεις την τιμή να πάρεις τηλέφωνο. Το έχουμε κάνει πολλές φορές, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Χρόνια σου πολλά, εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα και ό,τι καλύτερο στη ζωή σου. Πραγματικά, ό,τι καλύτερο και εμάς εδώ τιμή μας, να γιορτάζετε μαζί μας, να ακούτε τα τραγουδάκια μας, τις εκπομπές μας. Καλημερίζω και καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά σε όλους. Καλό παράδεισο, ο φίλος ο Νίκος από την Πετρούπολη. Νικολάκη μου, να σε καλά, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και κρατάω τα πάντα όλα και τα τρία. Και για το μαζό, καλό παράδεισο και για όλους που γιορτάζουν και καλή εβδομάδα. Να κυλήσει μια εβδομάδα ήσυχη και καλή εβδομάδα και το έχουμε ανάγκη. Το έχουμε ανάγκη. Γενέθλια.

Λοιπόν, δεν τα θυμήθηκα όντως, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Τις ευχές τις παίρνεις. Τις ευχές σου πάντα τις παίρνεις, τις δίνουμε. Τι να θυμηθώ να πω. Αν θυμόμουν τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα, εάν θυμόμουν. Να έχω πάρει ένα μηνυματάκι τώρα, ένα παλικάρι μου λέει: εσύ Μιχάλη, μισό λεπτάκι. Μιχάλη, τα 18 λέει, πότε τα κλείνεις. Παναγιώτη μου, στις 17. Στις 17, λεβέντη μου, στο λέω 17 Μάρτη. Αργό ακόμα, έχω. Έχω. Πάμε στην Αίγινα μεριά, στον φίλο μου τον Νίκο από τη Σουβάλα της Αίγινας. Νικολάκη μου, και φωνάζω και δυνατά, έτσι δεν ξέρω γιατί, τα ακουστικά μάλλον. Καλημέρα, καλημέρα στην πανέμορφη την Αίγινα, στον φίλο μου τον Νίκο από τη Σουβάλα της Αίγινας. Όλα πάνε καλά, όλα και θα πάνε, το σύστημα φταίει. Το σύστημα είναι ένοχο, αλλά ποιο θα το δικάσει, για ποια δικαιοσύνη μου μιλάτε. Έγραψε ένα μηνυματάκι, ένα παλικάρι πριν. Δεν έχω θέματα. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης από το Κουκάκι, έτσι. Που άλλαξε όντως η δικογραφία. Εννοώ την περίπτωση του Μαζονάκη. Άλλαξε. Κακούργημα. Είπα, εγώ δικηγόρος δεν είμαι. Αντιπροσωπεύω δικηγόρος. Είπα τα άθρα, τα οποία δεν τα γνωρίζω πάρα πολύ καλά.

Λοιπόν, εδώ δεν ξέρω πότε θα πεθάνω πραγματικά, έτσι. Έχω πάρει ένα μήνυμα, ρε παιδιά, πραγματικά, θα το ακούσουμε. Θα το ακούσει το ραγουδάκι η παρέα από την Εύβοια. Θέλω, λέει, να γράψεις ένα ποίημα, να το απαγγείλω κιόλας, έτσι. Το παχθέ. Να γράψεις, λέει, στο γλυκό σου, λέει, αστεράκι σου. Να λιώνει, λέει, γλυκά για σένα. Αφόρμητα, χθες μου βγήκε ένα. Αφόρμητα, ρε παιδάκι μου. Ήταν ο ήλιος νωρίς. Μέχρι αργά που έφυγε ο ήλιος, κοίτα να δεις. Κοίτα να δεις πράγματα και καταστάσεις. Χριστέ μου! Πάμε, Βία!

0: Μη χαμογελάς τώρα, μη χαμογελάς. Εγώ έχω πει πολλές φορές εδώ, είναι τιμή μας και είναι και καμάρι μας να συμμετέχετε που έχετε τα γενέθλια. Είναι τιμή, πραγματικά, μη χαμογελάς. Λοιπόν, Φραουλίτσα, τι κάνεις? Χρόνια σου πολλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
0: Είσαι η λεγόμενη γλυκιά τσιρίδα, έτσι, και φαίνεται, ακούγεται και στο τηλέφωνο. Όπα, όπα. Σιγά, τον τόνο της φωνής.
1: Εσύ με έχεις βγάλει γλυκιά τσιρίδα.
0: Γιατί δεν είσαι?
1: Μα τι όμως, για πες.
0: Γιατί τσιρίζεις? Να, ορίστε, παράδειγμα εδώ.
1: Δεν τσιρίζω, μια φορά μιλάω. Φυσιολογικά νομίζω.
0: Καλά, φυσιολογικά δεν το λες, αλλά τέλος πάντων τώρα. Α, ρίξω λίγο. Σήμερα μια γίνεται τα γενέθλιά σου, χρόνια σου πολλά. Εγώ θέλω να ευχηθώ.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεν υπάρχει πολύτιμότερο πράγμα το να πέρασε αυτός ο χρόνος, τον εφορτωθήκαμε στην πλάτη. Τον εφορτωθήκαμε.
1: Πάει και αυτός ο χρόνος.
0: Εντάξει, μην περιμένεις τώρα, πάει και αυτός ο χρόνος. Καϊμπέμπερ που
1: και
0: λένε.
1: Και τώρα πάμε για τον επόμενο.
0: Ωραία,
1: και...
0: ωραία, μια χαρά. Μια χαρά, γιατί?
1: Μια χαρά, ναι, μπράβο. Εγώ δεν μεγαλώνω ποτέ βασικά. Δεν... όσο χρονών και να πάω, δεν θα μεγαλώσω.
0: Ρε, δεν χαίρεσαι που είσαι καλά? Στέλνεις το μηνυματάκι, σου βάζω και καμιά φορά κανένα τραγουδάκι. Μαχία ζώρια βέβαια, αλλά οκ. Okay.
1: Θα μου την πεις 100.000 φορές για να μου βάλεις ένα τραγούδι. Αλλιώς δεν γίνεται.
0: Είδες γιατί σε έβγαλα, ναι, χαμό. Είδες γιατί σε έβγαλα τσιρίδα που τσιρίζεις, σε τέτοια. Που παίρνεις τηλέφωνο και τι λες. Ορίστε.
1: Είμαι λίγο παραπονιάρα, τι να κάνουμε τώρα.
0: Αλήθεια, έχεις παράπονα. Αλήθεια, εσύ είσαι παραπονιάρα. Υπάρχει στις παραπονιάρες γυναίκες, δηλαδή και εσύ.
1: Έλα, είμαι καλό κορίτσι, εσύ με έχεις παρεξηγήσει.
0: Εγώ δεν παρεξηγώ, όπα, όπα. Καλέ, προαίρετα να σου πω.
1: Με έχεις παρεξηγήσει πάρα πολύ, αλήθεια. Με αδικεί πολλές φορές.
0: Εγώ εδώ κάνω μια δουλειά. Είτε είμαι καλά, είτε δεν είμαι καλά. Γιατί κάθε μέρα ένας άνθρωπος δεν μπορεί να είναι καλά με το χαμόγελο. Γιατί...
1: Το ξέρω, προσπαθώ
0: πάντα και το καλύτερο. Προσπαθώ να σε βάσω το τραγουδάκι, προσπαθώ. Κάποια στιγμή θα ξεφύγει. Θα ξεχαστώ.
1: Κοίτα, δεν είναι τόσο για το τραγουδί, ρε παιδί μου, δεν ξέρεις, όλη παρέα εδώ, πάμε όλη παρέα και τα λοιπά, όλα αυτά. Ωραία. Δεν είναι τόσο πολύ το τραγούδι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μου φορά μου αρέσει έτσι να σε τσιγκλάω λίγο, να σου
0: πειράζω. Για κάτσε το σημειώσω αυτό το πράγμα τώρα. Α, κάτσε,
1: αντώσει. Σημείωσε εσύ αυτό, σημείωνε αυτό που λες.
0: Για κάτσε να γραφτεί στα πρακτικά. Για κάτσε να γραφτεί στα πρακτικά αυτό τώρα. Για να σου δείξω εγώ.
1: Να γραφτεί στα πρακτικά, παρακαλώ, σημειώστε.
0: Ωραία, θα γραφτεί στα πρακτικά γι' αυτό. Πολλά γράψαμε σήμερα στα πρακτικά. Έτσι. Δηλαδή το ζητά το τραγουδάκι, λε για το τραγουδάκι. Μπορεί να μην προλάβω να βάλω το τραγουδάκι και έρθει στο τέλο να μου την πει. Κάτσε τώρα, θα αλλάξουμε και φωτοτυπικό, θα βγάλουμε φωτοτυπικά, θα έχουμε να λέμε. Λοιπόν.
1: Σήμερα θα πρέπει να μου βάλεις ένα τραγουδάκι που να λέει έτσι για τη γιορτή μου, ρε παιδί μου, για τη γενέθλιά μου, έτσι, καταλαβαίνεις τώρα.
0: Καταλαβαίνω, εντάξει, έγινε.
1: Ένα εορταστικό, ρε παιδί μου.
0: Είναι η μέρα σου, είναι τιμή, είναι, εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, εγώ μέσα από την καρδιά μου.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Καλύτερα.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Επιτυχίες να έχεις τη ζωή σου.
0: Δεν είναι
1: να πούμε και μια καλημέρα στον κόσμο που μας ακούει, βέβαια, γιατί μιλάμε μόνο εμείς οι δύο, τώρα κάνουμε μονόλογο και δεν έχουμε πει καλημέρα.
0: Έλα, πες τα τώρα, έλα. Δικηγορεύεις.
1: Λοιπόν, καλημέρα σε όσους μας ακούνε εδώ, σε όλη την παρέα, την τρελοπαρέα τέλος πάντων.
0: Α, το στόλισες τώρα, έβαλες ο Γερασάκης την τούρτα. Σε όλη την παρέα.
1: Αφού είμαστε όλοι μια παρέα, ρε εσύ.
0: Ναι, όχι τρελή, όμως για όνομα Θεού και της Παναντέχης.
1: Με την καλή την έννοια πάντα, ρε εσύ. Μην το παίρνεις. Είδες λοιπόν ότι τα παίρνεις όλα στραβά αυτά που λέω.
0: Ναι, εγώ δεν το παίρνω, εγώ έχω δηλώσει. Εντάξει, δεν είναι συνταξιούχος, στο τέτοιο με να πάω. Συνταξί, τρελάδικο.
1: Όχι, εδώ είπε ένας πριν ότι θα κλείσει το 18 το Μάρτιο, ρε εσύ.
0: 17 Μαρτίου, μα μέλος, το παλικάρι και εκτέθηκα τώρα. Τι να μην
1: πω. Οπότε κλείνω στα 18, όχι.
0: Έχω ακόμα εγώ με τα βαρέα και ανθιγυνά, έχω συζήτηση.
1: Λοιπόν,
0: εύχομαι τα καλύτερα. Θα ακούσεις τραγουδάκι, έχεις απόλυτο δίκιο. Χρόνια σου πολλά. Χρόνια σου πολλά. Δεν είναι βαρετός αυτός ο χρόνος. Έχεις πολλά ακόμα. Δεν είναι βαρετός.
1: Και μην μελαγχολείς. Να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας και όλα θα γίνουν, πιστεύω.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια σου πολλά. Χρόνια σου πολλά και πάλι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γλυκιά τσιρίδα. Γεια, γλυκιά τσιρίδα. Γεια. Αυτά συμβαίνουν, αυτά θα συμβαίνουν. Λοιπόν, μέσα σε ένα ταξί έχω πάρει μηνυματάκι για να δω μεγάλη παρέτσα. Αλλά θα ακούσουμε Μαζονάκι.
2: Κοίτα που πέταει αγάπη, που και που καμιά φορά.
0: τηλεφωνάτε, πότε κλείνετε και τα λοιπόν. Καλημέρα, είμαστε μέσα στο ταξί, λέει. Όλοι θέλουμε, λέει, αητό χωρίς στερά. Λοιπόν, είναι ο φίλος Οδυσσέας. Καλά, τι ονοματάκια είναι αυτά, παιδιά. Είναι φανταστικά. Λοιπόν, καλημέρα στον Οδυσσέα και καλημέρα στην Πηνελόπη. Το επόμενο το τραγουδάκι, αητός χωρίς στερά. Καλημέρα στον Οδυσσέα, καλημέρα στην Πηνελόπη.
2: Με τον άνεμο στην πλάτη, με σπασμένα τα φτερά.
0: Άκου, λέει, πότε κλείνω τα 18, 17.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ το φίλο μου τον Γιώργο, τον ταξιτζή από την Πετρούπολη, έτσι. Το, για το Βολιώτικο. Και για τα όμορφα τα λόγια του καταρχήν, έτσι. Για τα όμορφα τα λόγια του. Το παλικάρι πήγαινε σιγά με το ταξί. Είναι τιμή. Και μέσα

Αφθόρμητα μου βγήκε το γλυκό. Και πάντα αφθόρμητα μιλάω. Βάσει των μηνυμάτων που μπορώ να παίρνω και να διαβάζω, που θα κριτικάρω. Θα κριτικάρω. Το στέλνετε. Γι' αυτό λέω πολλές φορές, για να ακούσετε το δικό σας το ονοματάκι. Δεν έχω θέμα εγώ. Κάποιο τηλέφωνο που μπορεί να μην γράφει το όνομα, είτε καλησπέρα, είτε κάποιο τραγούδι. Το λέω για να ακουστεί το δικό σας όνομα. Εγώ δεν έχω θέμα. Θέλετε να κεράσετε κανένα γλυκό, κεράστε. Το πέντε σπάνι μου βγήκε αυθόρμητα τώρα, έτσι. Πολύ λίγοι μπορεί να το ξέρετε, να το γνωρίζετε, έτσι. Πολύ λίγοι μπορεί να το ξέρετε τι είναι το πέντε σπάνι, πώς φτιάχνεται. Δεν θα δώσω συνταγές τώρα, δεν είναι οι μέρες τώρα, τι να δώσω, έτσι. Λοιπόν, και επειδή θέλω το κλίμα, όντως των τελευταίων ημερών δεν είναι τόσο καλό. Όχι για μας εδώ. Γενικά για την ψυχολογία του ανθρώπου δεν είναι τόσο καλό το κλίμα. Ξέχωρα και από τον Μαζονάκη το περιστατικό που έχει γίνει, που αλλάζουν τις δικογραφίες, αλλάζουν τα ποινικά, γιατί κατανοούν και βλέπουν τι γίνεται. Τα στοιχεία βγαίνουν από το αστυνομικό ρεπορτάζ και θα βγαίνουν εδώ, είμαστε να τα πούμε. Τέλος πάντων. Ο άνθρωπος, καλό παράδεισο να έχει. Να μην τον αφήσουμε να ησυχάσει και λίγο. Να τον αφήσουμε τώρα να ησυχάσει και λίγο και πάμε στα δικά μας. Δεν είμαι πειρακτήρη. Γιατρέ μου, χρόνια πολλά καταρχήν από το γιατρό, τον γιατρό μας εδώ που μας ακούει η Φραουλίτσα. Δεν είμαι πειρακτήρη καθόλου εγώ. Εγώ πάω βάσει των μηνυμάτων εδώ που διαβάζω.

0: βάζω τα μηνυματάκια Viber και στο τηλεφωνάκι και στο τηλέφωνο που παίρνετε. Δεν έχω. Λοιπόν, για την φίλη μας την Πινελόπη, το εγάλαιο τώρα θα ζωγραφίσει τώρα. Το εγάλαιο, μια και έχει τον εσταυρωμένο, και στις μεγαλύτερες πλατείες και εκκλησίες εκεί με τον εσταυρωμένο, και οι βασιλικοί βγήκαν ο βασιλικός. Έτσι, και η Έφη μας από το εγάλαιο που δεν είχε πάει τα σταφύλια τότε, που 50 κιλά μωρέ, που κόβει πώς θα είναι τα φαγητά εκεί πέρα, δεν τα ξεροψύνει λίγο. Να ακούσουμε Οικονομόπουλο. Λοιπόν, και πάλι καλημέρα στην Άννα Μαρία την Σταυροπούλου. Λοιπόν, Άννα Μαρία Σταυροπούλου.
1: Ράγισαν σαν γυαλί. Μια ζωή σ' αγαπώ για αυτά που...
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν φτάσατε στον προορισμό σας. Εγώ έτσι βλέπω πάνω ότι μου γράφει το μηνυματάκι Άννα Μαρία Σταυροπούλου. Καλημέρα. Τρομερές λέει στιγμές ζήσαμε. Είναι καλό παλικάρι μου. Και κερνάει να σου πω κάτι. Είναι πολύ φιλότιμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, όσον αφορά για το πιπινάκι που έχω πάρει, ένα μηνυματάκι πιπινάκι μου που λέει, έχω αποδείξει, έχω ντοκουμέντα. Έχω αποδείξει. Έχω αποδείξει, έχω ντοκουμέντα. Χριστέ μου.
1: Λείπες ουραγίες όπου με ράγει.
0: Δοξωτάκι. Ντοκουμέντα, ντοκουμέντα.
1: Μια ζωή σ' αγαπώ για αυτά που άλλοι σ' άφησαν. Μη ρωτάς το γιατί.
0: Ναι, ναι. Έχω ή δεν έχω ντοκουμέντα.

πίνει μου εσύ. Αλήθεια, αλήθεια. Δόντια παίρνα το δέρμα μου. Το χεριό μου. Για σου Τάκη μου, παιδί της NASA. Τάκη.

Και εσύ, ρε φίλε μου, ταξιτζή από τον Αμπραχάμ, το ίδιο. Και εσύ. Και εσύ το ίδιο. Ω, Παναγία μου. Σε πάρω στο γάμο μου πίσω του χρόνου, Λεβεντάκο μου. Άκου τώρα μηνυματάκι. Και εσύ, ρε Γιώργο μου, εκεί το ταξί από τον Αμπραχάμ, τον Άγιο Δημήτρη Πέραγη. Σε πάρω στο γάμο μου, Λεβεντάκο μου, πίσω του χρόνου. Αφηγηθείς του χρόνου, εσύ. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, στο μεγάλο κτίριο που είναι πάνω στο Σύνταγμα, έτσι. Τα χιλιόμετρα ξεκινάνε πάντα από το Σύνταγμα. Πάντα οι χρονομετρήσεις, τα πάντα όλα ξεκινάνε και από το Σύνταγμα. Εκεί νομοθετούνε. Εκεί γίνεται τώρα με το Σύνταγμα αναθεώρηση. Τα πάντα όλα είναι το μεγάλο κτίριο, είναι η Βουλή, έτσι, από την πλαϊνή είσοδο. Θα το αφιερώσουμε το τραγουδάκι, μας ακούνε και τι να κάνουμε τώρα. Έχουμε εισχωρήσει παντού. Είναι η πλαϊνή είσοδο τη Βουλή απάνω. Δεν έχουμε να κρύψουμε άλλο σε τίποτα. Λοιπόν, να ευχηθώ στα παιδιά που μας ακούνε εκεί στην πλαϊνή είσοδο. Δεν με νοιάζουν τα ονοματάκια και μη φοβόστε τίποτα. Δημοκρατία έχουμε. Δεν θέλω να φοβόστε τίποτα. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι και θα ανέβουμε και λίγο, έτσι. Έναν Βασίλη Καρά με την πριγκιπέσσα μου. Και ανεβαίνουμε. Μάχη 99,8. Είναι το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών τα τελευταία χρόνια. Το More Than Tax, ναι, More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, εδώ, Παρέιτσα, Παρέιτσα. Μαρία Λιαράκου και οι συνεργάτες της που κάνουν πάντα τη μεγάλη διαφορά. Επίσης, εδώ, στο Μάχη 99,8, η πιτσαρία του Ζεάκη. Εθνικής αντιστάσεως 63. Μια ξεχωριστή πίτσα, μια ξεχωριστή πιτσαρία. Το λέω πιτσαρία, ξεχωριστή, γιατί δεν είναι απλά μια πίτσα. Προσφέρει τα πάντα όλα. Κρέπες γλυκές αλμυρές, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες. Δεν μιλάμε και μόνο το club sandwich. Εθνικής αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου. Άκου πιπίνι μου, έτσι. Λοιπόν, φραουλίτσα, θα ακούσουμε τραγουδάκι. Αλλά θα πάμε βεντούζα, κάτσε λίγο.

Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιώργος. Ο φίλος μου ο Γιώργος. Το παιδί, παλικάρι από την Πετρούπολη με το ταξί. Και με το τσιπουράκι το βολιώτικο. Το βολιώτικο, το γνήσιο, το σπιτικό το βολιώτικο που τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να είναι πάντα καλά. Γιώργο μου δεν είχε σήμερα με τραγουδάκια, αλλά δεν πειράζει. Εδώ είμαστε. Αρχή της εβδομάδας είναι. Αρκεί αυτή η εβδομάδα να κυλήσει και να πάει καλά. Για τα παιδιά που έχουν βαρδιούλα πάνω στη Βουλή, το είπα, το μεγάλο κτίριο στην πλαϊνή την είσοδο, λέμε τα πάντα όλα, δεν έχουμε θεματάκι. Λοιπόν, χρόνια πολλά εξ Φραουλίτσα και από έναν Ευαγγέλη ταξιτζή. Α, ωραίο αυτό. Φτιάξε γλυκό, άκου να δεις τώρα. Άκου, φτιάξε γλυκό, μια και είσαι σαν τέτοια, δεν το ξέρει το Πεντεσπάνι, δεν το γνωρίζουν, ε. Δεν πήρα μηνυματάκι να μου αναφέρετε γιατί το Πεντεσπάνι, παιδιά, είναι γλυκό. Πεντεσπάνι, δεν το λέω, Πεντεσπάνι λέγεται. Εμείς οι καταβλακιώτες έτσι το τονίζουμε. Ο καθένας έχει μια διαφορετική διάλεκτο. Όποιο νομό και να πάρετε της Ελλάδας, πολύ σπάνια να μιλάμε την ίδια, έτσι, διάλεκτο. Άλλοι παρατονίζουν, άλλοι τονίζουν.

Λοιπόν, καλημέρα, Μιχάλη μου, λέει, και καλή εβδομάδα. Είναι η Εύη από την Ελευσίνα. Εύη μου, με τις μεγάλες ώρες το μηνυματάκι. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα να είναι και καλή να κλείσει καλά.

0: μέσα είσαι.
1: Γιατί και μέσα είσαι, με την καρδούλα. Λοιπόν, μια πανέμορφη φωτογραφία που έχω πάρει, γι' αυτό λέμε το Viber πολλές φορές. Δεν σας φέρνω σε δύσκολη θέση. Εμείς πάντα δίνουμε για την δική σας διευκόλυνση την επικοινωνία εδώ στο Μάχη. Λοιπόν, και θέλει να γίνει αστυνομικά και αυτό, αστυνομικίνα, έτσι. Λοιπόν, έχω πάρει μια φωτογραφία, μπαμπάσεις την έχει στείλει τη φωτογραφία εδώ. Κοριτσάκι μικρό, που παραγγέλνει το ματιάσω και όλα, δεν ματιάζω. Κουλουράκια διάφορα σχέδια, κουλουράκια και διάφορα σχέδια. Και λέγαμε και πιματάκια, γιατί είμαι μικρός και τα θυμάμαι, πιπινάκια όπως το γράψατε. Πλάθο κουλουράκια με τα δυο μου τα χεράκια. Να το χαίρεσαι Παναγιώτη μου το κοριτσάκι σου, το αστέρι σου. Πανέμορφο, νοικοκυρούλα, νοικοκυρούλα. Κανόνισε παλικάρι μου για την πρίκα. Δεν σου λέω κάτι άλλο, κανόνισε για την πρίκα. Πάμε για το κορίτσι που έχει γενέθλια. Πάμε για την κλικιά της Ελίδα, ένα τραγουδάκι του αξίζει. Λάθο κουλουράκια με τα δυο μου τα χεράκια.
0: Όλα καλά, τη θλίψη διώξε. Έλα παιδιά, να οργανωθούμε.
1: Χρονιά σου πολλά, πολύ χρονή. Και μην φοβάσαι αυτό το χρόνο που έχεις στην πλάτη σου, φραουλίτσα.
0: Τη θλίψη διώξε.

χρόνια σου πολλά λοιπόν, με υγεία, ό,τι το καλύτερο στη ζωή σου εύχομαι. Ευχόμεθα μάλλον, έτσι, να ευχηθούμε όλοι εδώ στο μάχη, γιατί έχεις πάρει πολλά μηνυματάκια, αλλά δεν κολλάμε ρε παιδάκια πάνω σε αυτό που λέει τώρα. Δεν λέγεται λέει, λέγεται παντεσπάνι λέγεται, όχι πεντεσπάνι. Εκεί θα κολλήσουμε στο ένα γράμμα. Αν είναι παντεσπάνι, είναι γλυκό αυτό και όχι πεντεσπάνι. Δεν θυμάστε μια ελληνική ταινία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, ε, που είχαν πάει σε ένα... και είχαν δώσει ραντεβού τότε να κάνει φροντιστήριο εκτός του σπιτιού με τον Κωνσταντίνο, έτσι, που είναι ακόμα ο άνθρωπος, έτσι, ρεσιτάλ, έτσι, αφόρμητο βγήκε με το γλυκό. Και είναι και πάνω που έχει το ου που έτσι, με το σιρόπι, ο άνθρωπος δεν είχε φάει τώρα, έτσι. Είχε πάρει το χιλιάρικο τότε προκαταβολή, αν θυμάστε το τότε, χιλιάρικο προκαταβολή, που δεν είχε ξαναδεί χιλιάρικο άνθρωπος, ε. Πράγματι αυτό το έργο, το έχω παρακολουθήσει, ατέλειωτες φορές το δείχνουν, και αυτά τα έργα θα μείνουν πάντα στην ιστορία και θα μένουν, ε. Πώς τον είχε ανεβάσει τότε, πώς τον είχε ανεβάσει. Πάμε να ανέβουμε. Το θυμόσαι πιο γλυκό ήτανε. Σε κυπελάκι, αυτός κυπελάκι που είχε πάνω. Και γλυφόταν ο άνθρωπος και πήρε το χιλιάρικο μετά. Και λέει ολόκληρο χιλιάρικο, ολόκληρο χιλιάρικο δικό μου. Ούτε ηλιοβασίλεμα τέτοιο. Λαράκι μου, να σε καλά και εσύ πάνω.

Καλό στο παιδί από την Γλυφάδα, καλό στον Κώστα. Κωστάκι μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να είναι καλά. Δεν ξεχνιούνται αυτοί οι τύποι, λεβέντη μου. Κώστα μου, χρόνια τους πολλά, καλή εβδομάδα. 8-1. Γλυφαδιώτης Κωστάκι.

Εύη μου, Ελευσινάχυδρος, είσαι πάρα πάρα πολύ καλά. Βραδιά για μπαλκόνι, παιδιά, έτσι. Βραδιά για μπαλκόνι. Τώρα δεν συζητάμε για φεγγάρι. Να αλλάξουμε λίγο. Τώρα πώς ήρθε στον φίλο μου από τον Κουκάκι. Παναγιώτη μου από το Κουκάκι. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα. Θα πάνε όλα καλά, παλικάρι μου. Θα μπούμε και στο ζωδιακό κύκλο. Δεν είναι ότι το καλύτερο. Δεν ήταν ότι το καλύτερο να σας. Εγώ ψυχοπλακώνω, δεν το θέλω. Να ψυχοπλακώνω κάποιον. Και εγώ έχω διαφωνήσει, και εγώ έχω διαβάσει μηνυματάκια που δεν είναι πάντα κόσμια, τα οποία δεν βγαίνουν για πολλούς λόγους. Για μένα βέβαια. Ούτε καν. Ο Μιχάλης είναι Μιχάλης. Για όλους. Έρχεται και έχω πάρει μηνυματάκια από ένα φίλο μου για την ακροαματικότητα που λέει. Έρχεται και η Ανατολή και η Δύση. Μα έτσι είναι. Έρχεται και η Ανατολή και η Δύση. Μπορούμε να αλλάξουμε ορισμένα πράγματα. Αυτά δεν αλλάζουν, ε. Παλικάρια μου, εσείς πάνω στη Βουλή και στο μεγάλο κτίριο Μεσογείων και Κατεχάκη. Εκτιμάει ο κόσμος. Πιστεύω ότι εκτιμάει. Το βλέπει, όχι πιστεύω. Ναι, είναι το πιστεύω μου. Εάν δεν το πίστευα, δεν το έκανα. Εάν δεν το πίστευα, δεν το έκανα. Αλλά και αυτό που είπα πριν, έχουν όλα αρχή και τέλος. Όλα έχουν αρχή και τέλος. Δεν θέλω να το βαρύνουμε. Δεν θέλω να το βαρύνουμε το κλίμα. Πάνε όλα καλά. Έχω πει, συνήθεια έγινε λατρεία. Μάχη 99,8. Θα σας τηλεφωνήσουν, θα σας ρωτήσουν τι ακούτε και το έχετε πει. Το έχετε πει και φαίνονται, έτσι, πραγματικά. Και εδώ φαίνονται βέβαια στις μετρήσεις. Δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Όλοι δεν το λένε. Εγώ θέλω να το λέω. Συνήθεια, ναι, έγινε λατρεία. Μάχη 99,8. Βασό! Να τα. Καλημέρα. Καλημέρα. Το 874 η Βάσο μας από τον Πειραιά. Αιωνία του η μνήμη. Όντως, πραγματικά και το μαζό είναι. Και χρόνια πολλά. Στεναχωρημένη θα είσαι βέβαια με την ομάδα σου για τον Ολυμπιακό, έτσι. Και δεν είσαι μόνο εσύ. Είμαστε πολλοί. Να το πάρουμε λίγο έτσι αλλιώς. Και εσείς στεναχωρημένοι και εμείς στεναχωρημένοι από εδώ, από τη μεριά. Ντροπή! Καλημέρα, Βάσο μου, Πειραιώτησα. Τον κέρδισαν 36 χρόνια. Κριτική.

Βέβαια έρχονται οι καληνύχτες. Κώστα μου παραβρέθηκα, ναι. Παραβρέθηκα, δεν ξέρω. Μου βγήκε αυτό, μετά ήθελα να πάω. Που με την υπομονή, έτσι, και με τον χρόνο το να βλέπεις η ουρά. Ατέλειωτα εδώ πήρα φιλαράκι, εκτιμόμενα βέβαια από την αστυνομία, πάνω από 35.000 ήταν εκεί στην εκκλησία Συνοικία. Φανταστείτε, τεράστια και η πλατεία. Χώρεσε ο κόσμος, εξυπηρετήθηκε ο κόσμος, δεν μπήκανε. Να προσκυνήσουν, να σπαστούνε. Δεν λεβέντι μου. Μαρία μου, καλό βράδυ, χρόνια πολλά στο ανιψάκι σου, να σε καλά. Εύχομαι καλή εβδομάδα να κυλήσει, όντως παιδά, και καλή εβδομάδα. Κάτι διαφορετικό. Κάτι διαφορετικό από εδώ και πέρα. Και θα πούμε και για το πλανητικό σκηνικό, δεν το συζητάμε. Θα πούμε και για το πλανητικό σκηνικό. Να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία. Είδατε που βγαίνουν πολλές φορές που το έχω πει και βγαίνουν. Χρόνια πολλά στο ανιψάκι σου, να είναι πάντα καλά. Τιμή μας οι γιορτούλες εδώ, είτε γιορτή είτε γενέθλια, είναι το ίδιο εδώ. Το χόρευαν αυτό, έτσι. Το Ξωτάκι! Όλα live και ζωντανά. Γι' αυτό λέμε ζωντανή εκπομπή, δε στο Μάχη 99,8.

Λοιπόν, Βάσο μου, Πειραιώτησα, θα σου πω συγγνώμη, έτσι. Χαμογελάω πάντα, γιατί σε βλέπω όταν μπαίνεις εδώ στην εκπομπή, στέλνεις το μηνυματάκι λίγο τσιτωμένη. Δεν είναι ένα αποτέλεσμα. Το παίζω, το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι και είναι ένα από τα πιο όμορφα αθλήματα και εμένα αγαπημένο μου. Και είμαστε και την ίδια ομάδα, έτσι. Και εγώ πέρυσι παραβρέθηκα σε πάρα πολλά και γεύστηκα στα ντέρμπι ήτες. Είμαι και λίμωνα, εγκεφαλικό θα πάθαινα. Δεν το συζητάμε, είναι παιχνίδι. Εμείς φανατιζόμαστε. Το να φανατίζεσαι μέσα στον αθλητισμό δεν είναι όμορφο, δεν είναι καλό. Εγώ δεν νομίζεις, δεν. Τι να σου πω τώρα, δεν. Τι να κάνω, τι να πω. Ας πάρει εμένα ο Μαρινάκης για προπονητή. Ας πάρει εμένα, τι να πω. Να το κλείσουμε, γιατί ήταν καλοπροαίρετο το χαμόγελο, ήξερα. Αλλά όταν θες να πρωταγωνιστείς, έχεις και κάποιους τρόπους εντελώς διαφορετικούς να διαχειριστείς πράγματα και καταστάσεις. Έχεις διαφορετικούς τρόπους να το διαχειριστείς. Έχουμε αθλητικές εκπομπές εδώ να ακούτε. Βγαίνουν πράγματα και καταστάσεις. Ένα τραγουδάκι με τον Κώστα τον Κόλλια. Τον αείμνηστο τον Κώστα τον Κόλλια. Άλλος ένας καλλιτέχνης που σε πολύ πιο νεότερη ηλικία. Δεν έχει σημασία τώρα. 35 ετών, ο Κώστας ο Κόλλιας, έτσι. 35 ετών σε τροχαίο δυστύχημα. Έχουν φύγει πάρα πολύ. Παναγιώτη μου, ο Παναγιώτης μας από το κουκάκι ωραίο, γι' αυτό έκανα και αυτή την αναφορά. Αδικοχαμένο και αυτό το παλικάρι σε τροχαίο δυστύχημα σε ηλικία 35 ετών είχε να προσφέρει. Όλοι έχουμε κάτι να προσφέρουμε. Είναι τα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας, έτσι. Και είναι κάπως λίγο βαρύ το κλίμα και είναι απόλυτα λογικό.

Βλέπω να παίρνω απαγόρευση. Βλέπω να παίρνω απαγόρευση από το γήπεδο. Για την ομάδα μας βέβαια, έτσι. Για την ομάδα μας βέβαια. Από έναν κύριο σε άλλα πλαίσια που είχατε δει τότε με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Εκεί με τις φανέλες, εκεί που σκιστήκανε, ψιλοπλακωθήκανε. Αυτά τα αίτια είναι τελείως διαφορετικά. Αλλά τα αίτια τότε που ψιλοπλακωθήκανε ήταν νομίζω στο μπάσκετ. Δεν έχει καμία σημασία. Και να δεις, πάρω απογορευτικό τώρα από την ομάδα μου. Δεν είναι, ρε παιδιά, χρυσούς για αλήθεια το λέτε τώρα. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Έγινε μεγάλη λατρεία. Μάχη 99,8. Αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Προσπαθούσαμε να είναι λίγο το κλίμα ανάλαφρο. Χαμόγελο και θετική ενέργεια, ό,τι και να κάνετε. Βαθιές ανάσες. Ουφ, το έχω εγώ εμπεδώσει. Να ακούτε και καμιά φορά και το μικρότερό εσάς. Και το μικρότερό εσάς.

υγεία να έχουμε, υγεία να εύχουμε και θα πάνε όλα καλά για όλο τον κόσμο. Έτσι. Και θετική ενέργεια ταυτόχρονα, αλλά σε ένα φιλαράκι μου θα το απαντήσω. Έχει φάγω, δεν έκανα 3-4 μέρες που το πάει με τον Μπαρμπούτσαλα. Το πάει Βεντούζα. Άκου τώρα παλικάρι μου λίγο κάτι τώρα, έτσι. Εγώ χαίρομαι πραγματικά όταν κάποιοι δουλεύουν, έχουμε χρόνο, έχουμε χρόνο, 2 λεπτάκια να σχολιάσουμε, να αποδίδουν, έτσι, δουλεύοντας. Όταν δουλεύουμε πρέπει να αποδώσουν κιόλας, και ο εργοδότης, και το οτιδήποτε, να ανταμείβεται ο άνθρωπος. Έρχεται κάποια στιγμή η ανταμοιβή, είναι αυτό που λέμε το συνταξιοδοτικό. Εγώ ακόμα έχω, εγώ δεν έχω πάρει χαρτί. Ψυχολογικά σε πάρα πολλούς ανθρώπους, όταν πάνε να υπογράψουν ή να έχουν συμπληρώσει την υπηρεσία τους, να πάρουν σύνταξη. Έτσι, θα το πάω το μακροσχελίσω γιατί δεν έχω χρόνο. Ότι κάποιοι τους κάνανε να είναι τα φτωχαδάκια έτσι, τους συνταξιούχους που έχουν δουλέψει, πού. Δεν έχει υπογραφεί το χαρτί ακόμα από τα χεράκια μου. Ξέρει το φιλαράκι εκεί με το Mercedes, το αυτοκινητάκι. Εγώ δεν το έχω υπογράψει και το χαρτί. Λέει το χαρτί εκείνο εκεί. Συνταξιοδοτείτε λόγω. Λοιπόν, τα περισσότερα αύριο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, χαμόγελο και θετική ενέργεια. Και μάχη 99,8, γιατί δίνουμε τη μάχη. Τη δίνουμε τη μάχη απ' άκρη σ' άκρη και για εσάς. Παναγιώτη μου, και εγώ σε ευχαριστώ. Γερμανία, φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά και θετική ενέργεια. Να. Εγώ δεν το έχω υπογράψει το χαρτί. Που έχω εγώ ακόμα. Σας είναι βαρέα κι αν φύγει να. Ωραίο. Φιλιά πολλά, την αγάπη μου, καλή αυριανή.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπω πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Είναι η εκπομπή Ραδιο Μακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Από την πατριωτική συχνότητα του Μάχη FM 99,8. Πριν από λίγες ημέρες βρέθηκα με έναν πολύ γνωστό επιχειρηματία της χώρας. Πάω στη συζήτηση που είχαμε για πολλά και διάφορα. Μου είπε με ένα πολύ περίεργο ύφος: έχεις καταλάβει ότι κάποιοι άνθρωποι θέλουν να μιλήσουν μαζί σου και φοβούνται? Όταν τον ρώτησα τι εννοεί, είπε: κάποιοι άνθρωποι θέλουν να σου δώσουν διαφήμιση και λεφτά και φοβούνται να μιλήσουν μαζί σου. Και τώρα ρώτησα εμβρότητος τι εννοεί και τι φοβούνται. Ποιος φοβάται να μιλήσει με ένα δημοσιογράφο όταν αυτό που θα του προτείνει είναι νόμιμο? Άρα, έβγαλα το συμπέρασμα, όχι μόνο από αυτό και με πολλά ακόμα, ότι ο χώρος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, κάποια στιγμή θα αναφερθούμε και επωνύμως, πλησιάζει στιγμή. Φτιάχνονται εκπομπές, έρχονται ερευνητικές προσπάθειες ετών για να δημοσιοποιηθούν επιτέλους. Ακούσουμε από πού πέφτουν, πώς κυκλοφορούν, ποιοι λαμβάνουν και ποιοι δίνουν το μαύρο χρήμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν μιλάμε για πολιτικό χρήμα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το πολιτικό χρήμα είναι το πρώτο και κυρίαρχο στην έρευνα. Το δεύτερο, που έχει μεγάλη συνάφεια με το πολιτικό χρήμα που παίρνουν οι πολιτικοί κάτω από τα τραπέζια, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Δεν μπορείτε να μαθαίνω να... Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μαθαίνω και τι βλέπω κάθε μέρα. Συνομιλώντας με ανθρώπους, κάνω ρεπορτάζ, βγαίνω στο δρόμο, συναντώ ανθρώπους. Δεν κάθομαι στο κλουβί. Στο κλουβί με τους τρελούς, τους φαρισαίους υποκριτές και τους ποντίους πιλάτους. Συνομιλώ. Γιατί να φοβάται κάποιος να προσεγγίσει ένα δημοσιογράφο για να δώσει διαφήμιση, όταν τα λεφτά που θα του δώσει θα είναι καθαρά? Για ποιο λόγο? Τιμολογημένα και καθαρά. Έτσι το δουλεύει σωστά η αγορά, ρωτώντας έμεσα, αλληγορικά, παραβολικά και πιθανόν και ρητορικά τον κύριο Πιτσιλίτσα, ο οποίος τώρα ξύπνησε για να μπει και να διενεργήσει ελέγχους στους κιτζίδες, στους κομπογιανίτες, στους παλιανθρώπους και στους γιατρούς δολοφόνους.

αφορά όλες τις παραμέτρους που δένουν το γαϊτανάκι των απατεώνων, των σκιτζίδων, των κομπογιαννητών με το σύστημα της παροχής δημόσιας και ιδιωτικής υγείας στους ανθρώπους οι οποίοι νοσούν, στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα υγείας. Ξέρετε, κάποια χρόνια εκεί στο 2000, γύρω στο 2010, εκεί περίπου, είχα κάνει αρκετές έρευνες με σκιτζίδες και κομπογιαννίτες. Ουσιαστικά τους ψάρευα στο διαδίκτυο ή από καταγγελίες πολιτών. Έπαιρνα μια κάμερα στον νόμο και πήγαινα και τους επισκεφτόμουν. Τότε μάλιστα επιτρεπόταν και η χρήση της κρυφής κάμερας, της candid κάμερα. Εκεί λοιπόν βγάζαμε μεγάλους λαγούς. Οι ίδιοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι είμαστε καλωδιωμένοι σαν πράκτορες του FBI, με κάμερες καταγράφαμε απίστευτα γεγονότα. Καταγράφαμε ρασοφόρους και καλογέρους να πουλάνε, κυρίες και κύριοι, σκηνώματα, να πουλάνε τα χέρια Αγίων, που ουσιαστικά δεν ήταν τίποτα άλλο παρά γαϊδουροκόκαλα, τα οποία τα έδαιναν σε μια τριχιά, τα έβαζαν στα μοναστήρια, καλούσαν τον κόσμο να τους δώσουν λεφτά. Έχουν δει τα μάτια μου απίστευτα πράγματα. Και να ισχυρίζονται ότι αυτά τα κόκαλα και τα οστά, γιατί και αυτό είναι ένα είδος κομπογιαννητισμού, είναι μια δίωδος, ένα μέσο για να γιατρευτεί ένας ασθενής. Το να προσκυνήσει το κόκαλο, παράδειγμα, του Αγίου Νεκταρίου, το οποίο το έπαιρναν από λείψανα και κόκαλα μουλαριών και αλόγων. Αυτόν τον είχαμε ξεπετάξει. Πήγε φυλακή. Η δεύτερη χαρακτηριστική περίπτωση ήταν ένα ιατρείο εντός εισαγωγικών στα Πατήσια με έναν κύριο ο οποίος ήταν γκάγκστερ, κυριολεκτικά γκάγκστερ, και χρησιμοποιούσε τη ρωσίδα γυναίκα του για να κάνει ορθοπαιδική, έτσι την αποκαλούσε, χειροπλαστική θεραπεία. Έβαζε κάποιον κάτω δηλαδή, τον επλάκωνε στις μαλάξεις, του έδινε και κάποια βότανα περίεργα και τον έστελνε αδιάβαστο. Με αποτέλεσμα, όταν μπήκαμε σε αυτή τη γιάφκα, νεκροτομείο κυριολεκτικά, να καταγράψουμε το συμβάν, και ευτυχώς που τότε ευαισθητοποιήθηκε η αστυνομία και η Γενική Ασφάλεια Αττικής, τον συνέλαβαν και έφαγε 10 χρόνια φυλακή. Μια τρίτη περίπτωση, κυρίες και κύριοι, με την οποία ασχολήθηκα εκτενώς, ήταν με κάποιους άλλους σκιτζίδες και απατεώνες, για να καταλάβετε τι έχουν δει τα μάτια μας. Είναι σε απόλυτη συνάφεια με την προσφορά ψευδεπίγραφων ιατρικών εντός εισαγωγικών υπηρεσιών που αφορούν αυτή τη λεγόμενη ολιστική ιατρική, που είναι μια πολύ παρεξηγημένη έννοια. Η ομοιοπαθητική, επίσης παρεξηγημένη έννοια. Οι εναλλακτικές θεραπείες, επίσης παρεξηγημένες έννοιες. Η βοτανολογία, όπως και ο βελονισμός, επίσης παρεξηγημένες έννοιες. Όταν αυτά πέφτουν σε χέρια ειδικών που έχουν σπουδάσει τέτοιου είδους εναλλακτικές θεραπείες, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μας βοηθήσουν. Όταν όμως, εγώ δεν πιστεύω καταρχήν ούτε στην ομοιοπαθητική, σας το λέω ξεκάθαρα, ούτε στην βοτανολογία, ούτε στην σχέση της αρρώστιας για να ιαθεί με βότανα, ούτε βελονισμούς, ούτε τίποτα. Δεν τα πιστεύω, λυπάμαι. Είναι ένα είδος εναλλακτικού τρόπου θεραπείας, αλλά εγώ δεν τα πιστεύω. Πάω σε γιατρούς με ειδικότητα. Μία ανάλογη περίπτωση λοιπόν ήταν ενός βελονιστή ο οποίος κοροϊδεύε τον κόσμο. Και μια επίσης γνωστή υπόθεση την οποία είχα ερευνήσει ήταν, κυρίες και κύριοι, ένα μεγάλο σκάνδαλο τη δεκαετία του 90, 90-2000, στο Κολονάκι.

το οποίο κάποιοι πολύ λίγοι το θυμούνται ακόμα. Ήταν η εμπλοκή σε μια φοβερή ιστορία διακίνησης κοκαίνης, διακίνησης σερνικών αντικειμένων του πόθου, άντρες δηλαδή, οι οποίοι ικανοποιούσαν σχεδιαστές, μόδιστρους, τραγουδιστές, ηθοποιούς και μεγάλα ονόματα της Όμπης. Ήταν η περιβόητη υπόθεση με την οποία είχα ασχοληθεί της εμπλοκής των δύο αειμνίστων τραγουδιστών Γιώργου Μαζονάκη και Δημήτρη Κόκοντα. Προσέξτε τις διαβολικές συμπτώσεις που δεν είναι διαβολικές. Σήμερα θα σας πάω σιγά σιγά στον φοβερό απόκοσμο της παρανομίας γιατρών κομπογιαννητών, γιατρών που δεν πήραν ποτέ πτυχίο στη ζωή τους, γιατρών εντός εισαγωγικών όλα αυτά, που εμπορεύονται τον ανθρώπινο πόνο, που μερικοί εξ αυτών είχαν και ειδικότητα. Και βεβαίως και κάποιων οδοντιάτρων, αν θυμάστε, που έμειναν στη μνήμη του Έλληνα πολίτη, όταν είχαν ανοίξει ιατρία σφαγεία, θα θυμάστε τον περιβόητο οδοντίατρο στο Παγκράτη, ο οποίος έβγαζε τα δόντια των ασθενών με τα νάλια και τους έβαζε βίδες πόρτας. Βίδες πόρτας ασφαλείας για να τους εμφυτεύσει, υποτίθεται, γλαθώματα. Τους κολούσε τα δόντια με βενζινόκολλα. Φοβερές ιστορίες. Όλα αυτά όμως έχουν δράστες και θύματα. Και συντεριάζουν θεμελιωδώς με την τραγική ιστορία Μαζονάκη, που άνοιξε έναν κουρνό αποκαλύψεων. Όμως βλέπω ότι το σύστημα προστατεύει τους πλουσίους, οι οποίοι θεωρούν, δεν αναφέρει τα ονόματά τους, οι οποίοι θεωρούν ότι πληρώνοντας ο ασθενής θα μπορέσουν να του εξασφαλίσουν την αιώνια νεότητα. Όλοι ψάχνουν για το ελιξίριο της αιωνίας νεότητας. Δεν υπάρχει. Της μακροζωίας. Δεν υπάρχει. Της αντιγύρανσης. Δεν υπάρχει. Στο παρελθόν, κυρίες και κύριοι, δύο μεγάλες κυρίες, η μία της υποκριτικής, όλα μαζί σήμερα, όλα θα τα βγάλουμε στη φόρα, θα τα αποκαλύψουμε με ονόματα, με τηλέφωνα, με συνομιλίες, πρέπει να βγουν από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένας συγκροτημένος μηχανισμός ελέγχων, συγκροτημένος μηχανισμός αστυνόμευσης για να προστατεύσει τον πολίτη από τους κιτζίδες, τους κομπογιαννίτες και τους απατεώνες. Είναι υποχρεωμένο ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης να βγάζει την αλήθεια στη φορά. Αυτά που άκουσα δύο μέρες, τρεις, δεν με ικανοποιούν. Κάποιες ανώνυμες μαρτυρίες, πήγα σε κάποιον. Ποιος είναι ο κάποιος? Δεν έχει όνομα τεπώνυμο. Ίσως θα έπρεπε να ρωτήσουμε γι' αυτό, επειδή είναι ειδική, το λέω, τη σύζυγο του κυρίου υπουργού, του κυρίου Χατζηδάκη, την κυρία Πόπη Καλαϊτζή, η οποία είναι γιατρός καταξιωμένη στο Κολονάκι. Θα πρέπει κάποια στιγμή να της πάρουμε μια συνέντευξη και να τη ρωτήσουμε ποιοι είναι αυτοί οι σκιτζίδες που εμπορεύονται τον ανθρώπινο πόνο. Από την άλλη, κυρίες και κύριοι, βλέπω, κάνοντας μια σύντομη περιήγηση στο διαδίκτυο, ότι η κυρία Πόπη Καλαϊτζή Χατζηδάκη είναι μια κορυφαία γιατρός με κάποιες ειδικότητες δυσνόητες που εγώ δεν τις καταλαβαίνω. Μιλάει για μακροζωία, μιλάει για ευζωία, μιλάει για ευγονική, μιλάει για καλυτέρευση του τρόπου ζωής. Και μέσα από αυτά βλέπω ότι μπορεί να καλυτερεύσει με τον τρόπο που θα συμπεριφερθεί στους ασθενείς και τον καρκίνο. Μα ο καρκίνος δεν είναι ανίατος. Πώς θα θεραπεύσει ή πώς θα μειωθούν οι πιθανότητες να αποκτήσεις καρκίνο? Αυτά εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Θα τα δούμε σε λίγο, όλα μαζί. Ξεκίνησα λοιπόν
Με αυτή την περιβόητη ιστορία που έχει ξεσπάσει τη δεκαετία του 2000, 1990-2000. Εκεί, κυρίες και κύριοι, για όσους δεν θυμούνται, δύο παραβατικοί τύποι. Ο Γιασέρ Χαμάντα, ο Αιγύπτιος. Και ένας επίσης παραβατικός, ο Τζανέτος Τσαπατσάρης. Ή Τσαπατσάρης. Ή Ταπατσάρης. Δεν ξέρω πόσα ονόματα έχει αυτός. Ο Μακαρίτης σχεδιαστής Φιλίμωνας. Ο Δημήτρης Κόκοντας, ο αείμνηστος. Και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ξεκινώ από αυτό γιατί είναι πιο παλιό και οι πιο παλιοί το θυμούνται, ποιον είναι δεν το ξέρουν καν. Και ο σχεδιαστής, στυλίστας, τον οποίο είχα δουλέψει μαζί σε τηλεοπτικές εκπομπές, Κωνσταντίνος Κασπύρης, κατηγορήθηκαν από τους δύο παραβατικούς, τον Αιγύπτιο Χαμάντα και τον Τζανέτο Τσαπατσάρη, ότι ουσιαστικά μέσω ενός γραφείου αγγελιών έβρεσης ανδρικών και ανδρικής παρέας και συντροφιάς, θα το πιο πιο κομψά, τους έστελαν έναντι αμοιβής για να ξαλαφρώνουν τους δαυρατισμένους σχεδιαστές οι οποίοι ήθελαν να απολαμβάνουν αντρική παρέα. Παράλληλα, οι δύο αυτοί παραβατικοί είχαν καταγγείλει στην ασφάλεια ότι γινόταν εκτεταμένη χρήση κοκαίνης και άλλων σκληρών ναρκωτικών ουσιών. Η υπόθεση πήρε τεράστιες διαστάσεις. Με προβλημάτισε τα ονόματα που είδα ως κατηγορούμενος. Ήταν ο Μακαρίτης Γιώργος Μαζωνάκης που κατηγγέλλεται από τους δύο παραβατικούς και ο Μακαρίτης Δημήτρης Κόκοντας. Συνδυάζοντας το στο μυαλό μου τούτες εδώ τις ώρες, απόρρισα γιατί σε αυτό το τεράστιο ωραίο σκάνδαλο, και θα σας πω για πώς κατέληξε, των καταγγελιών Τσαπατσάρη και Γιασέρ Χαμάντα. Ο Χαμάντα δεν ήταν μια απλή ιστορία. Ο Χαμάντα είχε σχέση και με την ντόπια μαφία. Ο Χαμάντα, σκληρός Αιγύπτιος, παραβατικός, είχε πολύ μεγάλη σχέση με ανθρώπους που κυνηγούσε τότε η δίωξη εκβιαστών. Σε αυτή την γιάφκα στο Κολωνάκι, όπως την αποκάλεσαν στο κατηγορητήριο, στο οποίο ήταν ιδιόκτητο το κτίριο αυτό και ήταν το σπίτι και το σχεδιαστήριο του πολύ γνωστού σχεδιαστή, ο οποίος δεν ζει σήμερα, Φιλίμωνα, τον οποίο ήξερα προσωπικά, και τον Μακαρίτη τον Ασλάνη και τον Τίμη Παρίση. Τους θυμάμαι όλους αυτούς, οι οποίοι πέθαναν κατά αδιευκρίνητο τρόπο. Και περισσότεροι από αυτούς πέθαναν από ευνίδιο θάνατο. Παρίσης, Ασλάνης, η μεγάλη παρέα με τον Μπιλιμπό, ο οποίος πέθανε τη δεκαετία του 90 από AIDS, Μάκης, Τσέλιος, η μεγάλη παρέα, εννοώ, έτσι, δεν εννοώ ότι δεν ποινικοποιώ, δεν ενοχοποιώ κανέναν. Ο σχεδιαστής στο Κολωνάκι, ο Κοστέτσος, και όλη αυτή η παρέα η οποία αποτελούσε ένα συνοθήλευμα ανθρώπων που υπήρχε γύρω τους ένα περίεργο μυστήριο. Η υπόθεση έφτασε στο ακροατήριο. Αφού ξεκατηνιάστηκαν στην τηλεόραση απειλές, μηνύσεις, εισαγωγές, επιτέλους αυτή η υπόθεση της σερνικής πορνείας, έτσι ονομάστηκε, μετά χρήσεως σκληρών ναρκωτικών ουσιών όπως κοκαίνη, έφτασε στο ακροατήριο. Εκεί οι δύο παραβατικοί, Γιασέρ Χαμάντα και Τσαπατσάρης, ανακάλεσαν τις μηνύσεις, με αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι, ο Κόκοντας, ο Μακαρίτης και ο Μαζωνάκης να αθώθουν, όπως και ο Φιλίμωνας. Μου προξένησε όμως μεγάλη εντύπωση, και νομίζω ότι προξενεί και σε εσάς,
το γεγονός ότι και οι δύο τραγουδιστές είναι νεκροί. Αυτό πιθανότατα να δείχνει πολλά. Και να δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι στη ζωή τους πάνε γυρεύοντας. Οι κατηγορίες στο ακροατήριο κατάπεσαν. Όχι όμως γιατί έγινε ακροαματική διαδικασία, αλλά γιατί και οι δύο παραβατικοί που κατήγγειλαν τους δύο τραγουδιστές, κυρίες και κύριοι, αυτά είναι εντυπωμένα στο δικαστικό ρεπορτάζ, δεν αμφισβητούτε, μπείτε μέσα και δείτε τα. Πάρα πολλά δημοσιεύματα. Είχαν βγει στη τηλεόραση, είχαν γίνει καταγγελίες, είχαν τσακωθεί. Ουσιαστικά μιλούσαμε για ένα κρεματόριο σερνικής πορνείας και σκληρής χρήσης ναρκωτικών. Με πολύ γνωστούς ανθρώπους του Κορονακίου. Πολύ γνωστούς ανθρώπους των Αθηνών. Αυτή η υπόθεση κατέληξε στην αθώωση. Όχι όμως γιατί έγινε ακροαματική διαδικασία, αλλά γιατί και οι δύο καταγγέλλοντες πήραν πίσω όλες τις κατηγορίες. Με αποτέλεσμα να αθωωθούν όλοι. Μου προξενεί εντύπωση ότι σε αυτή τη φοβερή υπόθεση με αρσενική βίζιτα, με χρήση ναρκωτικών, με παραφύσινα ασέλγια, αυτές ήταν οι κατηγορίες, με χρήση ασέλγιας σε ανηλίκους, με ημερολόγια που βγήκαν στη δημοσιότητα με τα περιόνυμα Σουσέλ του Ασλάνη, θα θυμάστε τα Σουσέλ. Και είσαι και εγώ, τα έζησα αυτά. Τα έκανα ρεπορτάζ, γιατί το 90 ήμουνα ένας αθλητικός ρεπόρτερ που όμως εργαζόμουν σε εκπομπές που αυτοί όλοι οι τύποι περίεργοι κάνανε παρέλαση από αυτές τις εκπομπές. Και μοιραίως είχα βρεθεί στα πηγαδάκια τους. Είχα φιλοξενηθεί στις γιάφκες κρεματόρια της ερνικής πορνείας και της χρήσης των ναρκωτικών. Και τους έλεγα μπροστά μου. Ήτανε όλοι τους αυτό που λέμε κόκαλο. Κόκαλο. Δυστυχώς είμαι σε θέση να γνωρίζω και να έχω δει πράγματα που άλλοι δεν τα έχουν δει. Δεν υπήρχαν και κινητά τηλέφωνα τότε. Δεν μπορούσαμε να τα καταγράψουμε. Έχω δει γνωστούς τραγουδιστές να σέρνονται στο πάτωμα. Έχω δει καπακόματα περίεργα μπροστά μου. Στην ψύχρα. Δεν σέβονταν τίποτα. Αυτό αφορούσε την ιδιωτική του ζωή. Όμως εκεί γινόταν σκληρή χρήση ναρκωτικών. Γινόταν εμπορία ναρκωτικών. Και εμπορία ναρκωτικών δεν είναι ιδιωτική ζωή. Κάποιοι τα έχουν μπερδέψει τα πράγματα. Η εμπορία ναρκωτικών είναι κακούργημα. Όταν έμποροι ναρκωτικών, τους οποίους βρίσκουν σε τηλεοπτικές εκπομπές γνωστών τηλεπαρουσιαστριών. Πολύ γνωστών. Μην φτάσω στο σημείο να λέω ονόματα και φρίξω τον Πανελλήνιο εδώ πέρα σήμερα, έτσι. Γιατί τα έχω δει με τα μάτια μου αυτά. Να μοιράζουν ναρκωτικά. Να κάνουν χρήση ναρκωτικών, σκληρών. Και να εμπορεύονται ναρκωτικά μες στα μάτια μας. Επειδή ήμασταν δημοσιογράφοι, δεν μπορούσαμε να πάμε τα καταγγείλουμε στην ασφάλεια. Έπρεπε να τα βγάλουμε στον αέρα. Και κάποια από αυτά βγήκαν. Όπως βγήκε και μια άλλη τερατώδης υπόθεση. Υπόθεση Κορκολή. Το ζήτημα είναι ότι όλοι αυτοί στο τέλος αθώθηκαν. Κατέπεσαν όλα. Και έμεινε μόνο ο κουρνιαχτός. Η σκόνη. Και γύρω από αυτή τη σκόνη σήμερα έχουμε δύο τραγουδιστές οι οποίοι έχουν πεθάνει. Ο αείμνηστος Δημήτρης Κόκοντας και ο κ. Μαζονάκης. Και κατά σύμπτωση και οι δύο ήταν πολύ καλά παιδιά. Πάρα πολύ καλά παιδιά. Το αν η ιδιωτική του ζωή στεναχώρησε τους πατεράδες και τις μανάδες τους αφορούσε τους ίδιους, ήταν ενήλικες. Την εποχή όμως εκείνη που γινόντουσαν αυτά, κάποιοι ήταν ανήλικοι. Διαπράττονταν σοβαρά ποινικά αδικήματα. Και η αλήθεια δεν βγήκε στο φως. Όπως δεν βγήκε και με το κότερο του Λαζόπουλου, που πετάγανε τα ναρκωτικά στη θάλασσα. Εάν οι διασημότητες δεν αντιμετωπίζονται σκληρά από την ελληνική δικαιοσύνη, θα έχουμε ανάλογες περιπτώσεις με τέτοιους ευγίδιους θανάτους. Όμως, εδώ έχουμε μια σημαντική υποπαράγραφο. Την υποπαράγραφο της λειτουργίας παρανόμων ιατρείων. Ή λειτουργίας κρεματορίων νεκροτομείων που εμφανίζονται και διαφημίζονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο διαδίκτυο που βρίθη απατεώνων ως νόμιμα ιατρεία.
Εκεί, κυρίες και κύριοι, πρέπει από τη στιγμή που βλέπουμε ότι ιατρικός σύλλογος Αθηνών, γι' αυτό σας λέω, είναι μεγάλο το θέμα σήμερα. Ανοίγει σε 10 διαφορετικά μήκη και πλάτη. Και πρέπει να προλάβουμε να βγάλουμε τις εξελίξεις. Γιατί θα υπάρξουν και άλλοι νεκροί. Αλλά όχι μόνο αναγνωρίσιμοι και διάσημοι νεκροί. Όχι μόνο δημοφιλείς νεκροί. Αλλά και απλοί άνθρωποι που δέχτηκα στα email μου σοβαρότατες καταγγελίες από χτες που προανήγγειλα το θέμα. Μετά τις 5 λοιπόν, 5, 5 και 20, 5 και μισή, όσοι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας, προσέξτε, όχι άρες μάρες κουκουνάρες, όσοι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας σοβαρότατες περιπτώσεις απάτης γιατρών ή ψευτογιατρών, 2-10-7-18.000. Μετά τις 5.30 όμως. Για να με αφήσετε να ολοκληρώσω και εμένα όλα αυτά τα ηχητικά και το ρεπορτάζ που έχω να παρουσιάσω σήμερα. Θα εκπλαγείτε. Διότι αφενός κάποιοι είναι πολύ γνωστοί, αφετέρου κάποιοι άλλοι, είναι ο ορισμός και η στοιχειώδης έννοια της μαφίας. Ότι όταν εμπορεύεσαι θάνατο, όταν κοροϊδεύεις ασθενείς, όταν κάνεις κρίση σκληρών αναβολικών ουσιών, όταν παίρνεις φάρμακα από φαρμακεία τα οποία είναι ουσιαστικά αποθήκες απαγορευμένων ουσιών θανάτου, μιλάμε για μία μαφία, για ένα μαφιόζικο κύκλο οργανωμένου εγκλήματος. Πάμε στο πρώτο τραγούδι, γιατί σήμερα θέλω να ακούσουμε και καλή μουσική. Και καλή μουσική, και να θυμηθούμε ότι σαν και την Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου, ανήμερα του Σταυρού, έφυγε ένας πολύ μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής. Ο μεγαλύτερος Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής. 14 Σεπτεμβρίου 2001 πέθανε, κυρίες και κύριοι, ο μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής Στέλιος Καζαντζίδης. Θα ακούσουμε και δικά του τραγούδια σήμερα. Απονιά, Περικλής Περάκης. Στίχη Καλλιόπη Μαρμαρινού, μουσική Στέλιος Σωτηρίου. 1973.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ένα δύο μακελάριδες, τεντόρια φωνή τσαλίδια. Σήμερα ανοίγουμε για πλατά. Την κουρτίνα 1 και την κουρτίνα 2, που έλεγε και ο φιλαράκος μας ο Ανδρέας Μικρούτσικος, καλή του ώρα. Τα κρεματόρια και τα νεκροτομεία με την άσπρη μπλούζα. Οι άνθρωποι που υποδίονται τους γιατρούς ή είναι γιατροί και ουσιαστικά κάτω από την άσπρη μπλούζα κρύβεται η προβιά του λύκου και του απατεώνα. Αυτοί οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι το τεράστιο κενό της δημόσιας υγείας, αυτοί οι οποίοι κυρίες και κύριοι έχουν κάνει επάγγελμα το να παρατηρούν τις ουρές στα δημόσια νοσοκομεία, το να στείλουν δικούς τους ανθρώπους και να κινηματογραφούν την κατάντια των δημόσιων νοσοκομείων, του να συναντώνται με ασθενείς που έχουν ανάγκη και να ψαρεύουν ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία. Υπάρχει και αυτή η σατανική μέθοδος. Στέλνουν δικούς ανθρώπους. Ακούστε, αυτά είναι βγαλμένα από τη ζωή και είναι και σενάρια ταινιών και έχουν παίξει και στη τηλεόραση. Εμείς τα συγκρατούμε. Όλη αυτή η σπήρα των απατεώνων, των λοποδητών, αυτοί οι οποίοι εισάγουν από το εξωτερικό τα γνωστά μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης, της κυταρικής αναζωογόνησης, αυτά εισάγονται από συγκεκριμένες κορεατικές εταιρείες. Ο γιατρός του Μαζονάκη, αυτός ο δόκτωρ θάνατος κατά το κατηγορητήριο με το κόκκινο παντελόνι, ο περίεργος κύριος με τα πανάκριβα κοστούμια, την κυρία δίπλα του η οποία λένε ότι δεν είχε ειδικότητα, με το μες μαλλί, την καλαφροντισμένη, οι οποίοι συμμετείχαν σε συνέδρια στα οποία ήταν παρόντα στελέχη του Υπουργείου Υγείας και της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία κατηγορούμενη για τη δολοφονία του Μαζονάκη, γιατί μιλάμε για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο ζωής. Είναι κακούργημα, το οποίο κατά το δικηγόρο του Μαζονάκη και της οικογένειας πρέπει να μεταβληθεί και να ενισχυθεί και να γίνει ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αυτά είπε. Αυτά είπε ο κύριος Μπάμπης Λικούδης. Τον Μπάμπη τον Λικούδη, ένας δικηγόρος τον οποίο τον ξέρω πάρα μα πάρα πολλά χρόνια. Ήταν δικηγόρος του δολοφονημένου νονού της νύχτας Μπάμπη Λαζαρίδη. Από εκεί τον είχα γνωρίσει. Κεφαλονίτης και καλός γηγόρος, σε καλό παιδί. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είπε ότι θα πάω στην ανακρίτρια και θα προβάλλω το επιχείρημα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μία ανθρωποκτονία. Με έναν άνθρωπο. Δεν έχει σημασία αν ήταν τραγουδιστής. Ήταν famous. Και επειδή ήταν famous, το θέμα πήρε πολύ μεγάλες διαστάσεις. Και καλώς πήρε διαστάσεις. Γιατί τώρα είναι μια έσχατη στιγμή το Υπουργείο Υγείας να αναπληρώσει τα κενά του. Το Υπουργείο Υγείας να κλείσει τις μαύρες τρύπες. Το Υπουργείο Υγείας και τα στελέχη του να φροντίσουν να υπάρξει στην Ελλάδα μια καλύτερη δημόσια υγεία. Δεν το κάνουμε για εμπορικούς λόγους σήμερα, το τρίο. Το κάνουμε για να καταδείξουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι σκιτζίδες, οι απατεώνες, οι λοποδίτες, στέλνουν ειδικούς απεσταλμένους, τσιράκια, που βαράνε μεροκάματο στις ουρές των εξωτερικών ιατρείων, στις ουρές των νοσοκομείων όταν έχουν ευημερία, για να καταγράψουν προβλήματα, για να πάρουν ανθρώπους και να τους σηκώσουν από τα νοσοκομεία, από τα ράτζα, και να τους πάνε στα δικά τους ιατρεία για να τους πουλήσουν τα σπίτια και να τους πάρουν τα λεφτά. Για όλα αυτά γίνονται, κυρίες και κύριοι. Όλα για την κονόμα. Εδώ όμως φαίνεται ξεκάθαρα και εμφανέστατα η απουσία του συντεταγμένου κράτους, της πολιτείας. Δεν υπάρχει τίποτα, είναι μπάχαλο. Δεν λειτουργεί τίποτα. Είναι δυνατόν να μπαίνουν πρακτοράντζες εντός εισαγωγικών τέτοιων σκιτζίδων γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία και να λιεύουν ασθενείς, να τους παίρνουν από το χέρι και να τους πούνε «Έλα εδώ, μην κάθεσαι στην ουρά, έλα σε μένα να γιατρευτείς». Κάποια από αυτά έκανε και ένα μούτρο. Ένας φωνιάς, επαγγελματίας φωνιάς, ο οποίος απασχόλησε την επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, πριν ακριβώς από 5 χρόνια. Ήταν ο ψεύτογιατρός Νικόλαος Κοντοστάθης. Ή Νικόλαος Κόντος. Ή κύριος Νικολάου. Ο οποίος από το 2015 είχε μεταμορφωθεί σαν ένας μεγάλος διεθνής απατεώνας. Σε ένα διεθνούς φήμης γιατρό, ο οποίος δήθεν είχε περάσει από το Βατικανό, σπούδαζε στην Αμερική και είχε αναπτύξει, λέει, ερευνητικό έργο στο μεγαλύτερο Ινστιτούτο της Ελβετίας. Αυτός ο απατεώνας, ο Κοντοστάθης, θα θυμάστε την υπόθεση, είχε παραπλανήσει ακόμα και τον μακαρίτη καναλάρχη Δημήτρη Κοντομινά, αποσπώντας του 55 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί υποτίθεται ότι είχε τη δυνατότητα να κάνει κονέ με πράκτορες της CIA και να τον στήσει μεσοπέλαγα με το κότερο να περιμένει την αμερικανική βοήθεια. Μιλάμε για τέτοιους απατεώνες. Ο τύπος όμως αυτός καταδικάστηκε για 7 ανθρωποκτονίες και για 12 τραυματισμούς σοβαρότατους ασθενών μέσα στα ψευτοϊατρία του, κάνοντάς τους χειρουργικές επεμβάσεις και στέλνοντάς τους στον Άδη. Ήτανε μια δύσκολη περίοδος, για την οποία όμως δεν είδαμε κανένα αντανακλαστικό από το Υπουργείο Υγείας. Στο Υπουργείο Υγείας έχουν θητεύσει κάποιοι αλεξιπτοδιστές πολιτικοί. Ο Πλεύρης, ο Κικίλιας, ο Άδωνης Γεωργιάδης Εσχάτος και κάποιοι άλλοι περίεργοι τύποι, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με τον τομέα της δημόσιας υγείας. Εκμεταλλευόμενοι λοιπόν το κενό αυτό, οι σκιτζίδες τις άβρισαν. Έφεραν μηχανήματα από το εξωτερικό, καλή ώρα σαν τον κατηγορούμενο γιατρό, εξυπηρετούσαν καταστάσεις οι οποίες γίνονταν απλώς για να ξεπλένεται το μαύρο χρήμα και πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, έκαναν παράνομες ιατρικές πράξεις. Για θυμηθείτε το γιατρό Νικόλα Κοντοστάθη. Για θυμηθείτε το.
1: Μπουκαλάκια με δίθεν θεραπευτικό απόσταγμα, σαν αυτά που παρουσιάζει σήμερα το Open. Ενέσεις που περίχαν αρτεμισίνη, εισαγόμενες απευθείας από το Βατικανό, αλλά και καθαρή κάναβη, ήταν ορισμένα από τα γιατροσόφια που διένει με έναντι αδράς αμοιβής ο προφυλακιστέος Νίκος Κοντοστάθης τους καρκινοπαθείς.
2: Ήταν κάτι κωδικούς, τους οποίους είχα γράψει σε χαρτί για έφτυβα μαγιανούς, μαντζάρια, πορτοκάλια, μήλια, λεμόνια, τζίντερ, ταρόσπιση είχα με φάει όλο τον αντριαντικό.
1: Η μητέρα της 35χρονης νηπιαγωγού, η οποία διέκοψε τις χημειοθεραπείες μετά από προτροπή του ψευτογιατρού και ύστερα από λίγους μήνες έχασε τη ζωή της, αποκαλύπτει πως ο Νίκος Κοντοστάθης επέμεινε στις δόλιες πρακτικές του ακόμη και την ίστατη ώρα.
2: Πάνε και φασαρία μέσα στο θάλαμο, μέσα στο γραφείο των ιατρών, παρουσιαζόταν με το όνομά του, απαιτούσε να μην γίνουν η προτινόμενη θεραπεία από το νοσοκομείο.
1: Σε καρκινοπαθή γυναίκα που έπεισε να μην ξεκινήσει καν χημειοθεραπείες, παρήχε αυτά τα μπουκαλάκια, πάνω στα οποία έγραφε και τη δίθεν συνταγή.
2: Μου έδωσε κάτι σκευάσματα και ακολούθησα μια τρίμηνη αρκετά οδυνηρή δίαιτα, με μια ένεση η οποία μου έκανε στον κάτω, η οποία ήταν, λέει, για να εξαφανιστεί ο καρκίνος.
1: Και ενώ εκείνος πουλούσε θάνατο για σωτηρία, τα θύματά του του κατέβαλαν υπέρογκα ποσά.
2: Έχει πάει πάνω από 60.000 και δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε.
1: Από την καρκινοπαθή γυναίκα, όπως η ίδια αποκαλύπτει στο Open, ζήτησε συνολικά 10.000 ευρώ.
2: 5.000 πλήρωσα, συν τα βότανα, συν κάποια άλλα πράγματα που με έβαζε να αγοράζω.
1: Στην περίπτωση της 35χρονης που κατέληξε, το βασικό του μέλημα όμως ήταν να μην αφήσει ίχνη πίσω του.
2: Ήρθε, μάζεψε, προτού θα φτύει το παιδί, μέσα από τα ντουλάπια, τα μπουκαλάκια, να μην αφήσει δείγμα από πίσω του, τίποτα.
1: Τα σκευάσματα τα πήγαινε ο ίδιος στα σπίτια των θυμάτων του, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που τους έστελνε σε συγκεκριμένους ανθρώπους για να αγοράσουν βότανα.
0: Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για έναν από τους μεγαλύτερους απατεώνες με άσπρη μπλούζα που έχει περάσει από τα εγκληματικά χρονικά της Ελλάδος. Και αντί αυτός ο γιατρός που σκότωσε 7 ανθρώπους, κατηγορήθηκε για 7 ανθρωποκτονίες, λέγεται ότι τα εγκλήματα που έκανε σκοτώνοντας ανθρώπους με ιατρική μπλούζα. Με το Υπουργείο Υγείας ανύπαρκτο, απλό θεατή των εξελίξεων. Και φτάσαμε τώρα, στο 2026, 6 χρόνια αργότερα, να μυρολογάει η Ελλάδα για ένα από τα γνωστά τέκνα της, που ήταν γνωστός τραγουδιστής, επειδή, κυρίες και κύριοι, ήταν γνωστός. Όλοι αυτοί οι φουκαράδες, που δεν θέλω να αποκαλώ τον κόσμο φουκαρά, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι υπομένουν τα μαρτύρια του Ιησού Χριστού μπροστά στις χωάνες των εξωτερικών ιατρείων, κύριε Γεωργιάδη, στα ράτζα του Ευαγγελισμού, στα ράτζα του Αττικού Νοσοκομείου, στα ράτζα του Λαϊκού, και πάνε αυτοί με τσιράκια τους και τους ψαρεύουνε και τους πάνε στα ιατρεία, τους γδίνουνε, τους παίρνουν τα σπίτια, την περιουσία. Κάποιοι έφτασαν να πουλήσουν και τα παιδιά τους. Κάποιοι έφτασαν να πουλήσουν και τα νεφρά τους, τα όργανά τους, για να μεταμοσχευτούν τα όργανά τους σε ιδιωτικά ιατρεία, όπως θα ακούτε. Ιδιωτικά ιατρεία που έκαναν επεμβάσεις και τομές αφαίρεσης οργάνων και μεταμοσχεύσεις. Μιλάμε για τραγικά, φοβερά. Θα μπορούσαμε εδώ να φτιάξουμε σήμερα το πάνθεον του εγκλήματος του Φραγκενστάιν που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Πώς κυκλοφορούσε ο γιατρός με τα κόκκινα παντελόνια, ρε? Με την άλλη την κομψευόμενη, με το μες μαλλί. Ειδικότητα δεν είχανε. Μηχανήματα από την Κορέα φέρνανε. Το μαζονάκι τον αφήσανε 1,5 ώρα. Νεκρό. Έτσι προκύπτει από τη δικογραφία. Ήταν 1,5 ώρα νεκρός ο Μαζονάκης. Ψέματα. Να καθαρίσουν το ιατρείο. Ο ταξιτζής. Και στέκομαι στην υπόθεση αυτή και θα τη χτυπήσω την υπόθεση άγρια, για να παραδειγματιστεί μήπως ανοίξει κανένα σαν στραβάτα από το Υπουργείο Υγείας και καταλάβει ότι είναι όλοι τους αποτυχημένοι. Δελαπατρίδες της χείριστης μορφής πολιτική, που αφήνουν αυτούς τους απατεώνες να κυκλοφορούν ελεύθερους. Ο Μαζονάκης, κατά την μαρτυρία του ταξιτζή του, τον οποίο είχε χρόνια μαζί του ένα ταξιτζή και τον πλήρωνε, όπως κάνουν πάρα πολλοί, το έχουμε κάνει και εμείς σε τηλεοπτικές εκπομπές, παραγωγές, τον πληρώνουμε με το μήνα. Απόλυτα νόμιμο, κόβει ο άνθρωπος στις αποδείξεις. Τον είχε λοιπόν το ταξιτζή του, το προσωπικό, τον πήγε στις 2 και 5 περίπου στο ιατρείο, σύμφωνα με τη δική του μαρτυρία και αυτό που κατέγραψαν οι κάμερες. Στις 2 και 4 του περάσαν τις πεταλούδες για να του κάνουν την πλασμαφαίρεση. Ήταν σε κακή κατάσταση, τράβλιζε, δεν έβλεπε, δεν μπορούσε να μιλήσει. Και αντί να του κάνουν εξετάσεις, τον βάλανε κάτω, να το τελειώσουνε. Να του πάνε τα λεφτά. Γύρω στις, μετά από 45 λεπτά, όπως διέγνωσε η ασφάλεια από τον ντου που έκανε με παρουσία εισαγγελέα, είδαμε όμως μια πολύ συντονισμένη ενέργεια της αστυνομίας και των εισαγγελικών αρχών. Γιατί ήταν γνωστός. Αν υπήρχε ένας φουκαράς, ένας απλός πολίτης, χωρίς να είναι δημοφιλής και αναγνωρίσιμος, θα πήγαινε σαν το σκύλι στα μπέλη. Και δεν γινόταν καμία προανάκριση. Τώρα όμως η ασφάλεια, έχοντας πάρει τεράστιες καταγγελίες και μη έχοντας κάνει τίποτα για αυτές τις καταγγελίες, είπε «Οπ, θα ξεφτυλιστούμε». Οπότε είδαμε εισαγγελείς, αστυνομικούς, μέχρι και το ελληνικό FBI. Ποιο ελληνικό FBI που να σας πάρει και να σας σηκώσει? Ήταν εκεί. Όλα για τη βιτρίνα, για να δείξουν ότι στην Ελλάδα υπάρχουν αρχές που ενδιαφέρονται. Βέβαια, επειδή το θύμα ήταν γνωστός. Αν το θύμα ήταν ένας άγνωστος, ένας μη αναγνωρίσιμος, δεν θα μάθαινε κανένας τίποτα. Όπως έχουν πεθάνει σαν τα σκυλιά στα μπέλια χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Επί εποχής κορονοϊού, κυρίες και κύριοι, πέφτανε σαν τα κοτσίφια όλοι και δεν έδινε κανένα σημασία. Τους πηγαίναν στα νοσοκομεία και τους σκοτώνανε. Βλαστοκύτταρα. Πού την έχω ακούσει αυτή τη λέξη? Βλαστοκύτταρα. Στην υπόθεση που, της για μένα δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Τράγκα. Το πήγανε στο Σωτηρία. Ζήτησε βλαστοκύτταρα και τότε η κυβέρνηση δεν του τα παρήχε. Με αποτέλεσμα να πεθάνει. Αυτά είναι τα βλαστοκύτταρα. Αυτοί όμως τα βλαστοκύτταρα τα παίρνουν και τα κάνουν ανακύκλωση. Τη γνωστή κυταροθεραπεία και των βλαστοκυτάρων και της αντιγύρανσης και όλες αυτές τις μπούρδες. Τις μπούρδες της μεγαλοαστικής τάξης, της Εκάλης, της Πολιτείας, της Κηφισιάς, του παρολάβματος Θεσσαλονίκης, που κατεβαίνουν όλοι στην Αθήνα για να βρουν αυτούς τους σκιτζίδες, να τους πληρώσουν για να νικήσουν το θάνατο, για να μπορέσουν να παραμείνουν νέοι. Δύο δεν παραδειγματίστηκαν. Και μιλάω για αυτούς που έχουν χρήματα. Δεν μπορεί ένας Έλληνας απλός πολίτης να πληρώσει 5.000 για μια θεραπεία. Θα σταθεί στην καταραμένη ουρά των εξωτερικών ιατρείων. Εκεί που πάνε και τους αλλιεύουν, τους βουτάνε από το χέρι. Έλα να σε γιατρέψουμε. Η μπουρζουαζία θεωρεί, η μεγαλοαστική τάξη της χώρας, ότι πληρώνοντας γιατρούς απατεώνες ή του χεριού τους, μπορούν να νικήσουν το θάνατο. Δεν νικέται ο θάνατος. Δεν νικέται η γύρανση. Δεν νικέται το κακόχημο τσαμπί του σταφυλιού. Όταν οριμάζεται σαν πίση. Δεν μπορούμε να ανανεώσουμε. Πώς να ανανεώσουμε? Να πάμε κόντρα στη φύση, στο Θεό? Δεν παραδειγματίστηκε όμως ο καλλιτεχνικός κόσμος και η showbiz, η μπουρζουαζία, η μεγαλοστική τάξη από τους δύο εφηνιδίους θανάτους που είχαμε τη δεκαετία του 90-2000. Κυρίες και κύριοι, η Μακαρίτσα Λίγη Βουγιουκλάκη επιχείρησε κάτι ανάλογο. Είναι κοινό μυστικό. Επιχείρησε να αλλάζει αίμα στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Εκείνη την εποχή από το θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη, και σας μιλάω για επώνυμους γιατί αυτές είναι γνωστές καταστάσεις, μία ακόμα τραγουδίστρια επιχείρησε, η Μακαρίτσα που την ήξερα πάρα πολλά χρόνια, μεγάλη ψυχή, μεγάλο ψυχάρα, ήταν σακελαρίο. Σύμφωνα με τις καταγγελίες που είχα δεχτεί τότε από έμπιστα πρόσωπά της που ήταν πολλά χρόνια μαζί της, δεν χρειάζεται να φέρουμε τώρα ονόματα, έκανε κάτι το ανάλογο και πέθανε. Αυτά δεν προβλημάτισαν τον καλλιτεχνικό κόσμο. Ούτε η υπόθεση του Γιασέρ Χαμάντα και του Σαμπατζάρη προβλημάτισε τον κόσμο της πλουτοκρατίας. Ούτε η σκληρή χρήση κοκαίνης, οι ευνίδιοι θάνατοι προβλημάτισαν την πλουτοκρατία. Και αυτό γιατί θεωρούν ότι με τα λεφτά τους μπορεί να τα αγοράσουν όλα. Δεν νικέται ο θάνατος. Τραγούδι, κύριε Γαλαμπίδη.

Έφυγε η αγάπη. Είπα, θα ακούσουμε καλή μουσική σήμερα. Χάρης Αλεξίου, Τόλης Βοσκόπουλος. Στίχη Γιάννης Πολίτης, μουσική Τόλης Βοσκόπουλος. Πρώτη ερμηνεία, Χάρης Αλεξίου και Τόλης Βοσκόπουλος, 1971, σε ένα δισκάκι 45 στροφών. Μ' αρέσει πολύ το τραγούδι αυτό.

Κυρίες και κύριοι, ραδιομακελάριδες, στην τηλεφωνική της αλήθειας, η εκπομπή προβάλλεται κάθε Σάββατο 4 με 7 και κερδίσει ένα μέρος του κοινού των ακροατών. Κάποιοι λένε του ραδιοφώνου και κάποιοι λένε του φιλοθεάμονο κοινού. Δεν είναι φιλοθεάμονο το κοινό. Φιλοθεάμονο είναι στη τηλεόραση. Στα ραδιόφωνα είναι ακρόαση. Ραδιοφωνική ακρόαση. Θα πάμε σε ένα μικρό. Και όταν επιστρέψουμε, σας έχω μια έκπληξη. Μια έκπληξη προσέγγισης κάποιων σκιτζίδων γιατρών. Εδώ, ζωντανά. Κύριε Χαλαμπίδη, break.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ρώτα με ήσυχο. Τι ζητάς από μένα?
3: Άκουσέ με. Άκουσέ με καλά. Δεν έχω τίποτα μαζί σου. Αλλά πεθαίνει η γυναίκα μου και θέλω να τη σώσω. Περιμένει παιδί. Μ' ακούς?
2: Γι' αυτό με κυνηγούσες.
3: Ναι. Αλλά για να σωθεί έχει ανάγκη από αίμα. Και το αίμα που χρειάζεται το έχεις εσύ. Μόνο εσύ.
2: Πού το ξέρεις?
3: Έρχομαι από τον Ερυθρό Σταυρό. Ορίστε. Καταλαβαίνεις τώρα?
2: Γι' αυτό με κυνηγούσες.
3: Ναι.
2: Κάποτε έδωσα το αίμα μου γιατί μου έκανε κέφι. Τώρα δεν κουστάρω.
3: Πρέπει. Καταλαβαίνεις τι σου λέω? Πρέπει.
2: Δεν κουστάρω, ρε. Μπορείς να με υποχρεώσεις να δώσεις το αίμα μου?
3: Όχι. Δεν μπορώ. Με συγχωρείς που σε χτύπησα. Εσύ με χτύπησες πρώτα σου.

0: Ρε αγόρι. Να με πάρω διάλος να με πάρει. Με τους αστυφυλάκες δεν τα πήγα ποτέ μου καλά. Ήταν ανάγκη να είσαι αστυφύλακας, ρε. Γυναίκα σου είπες. Εγγύος.
1: Πάνω στη γέννα.
0: Άντε ρε αγόρι, δεν είπες πως βιάζεσαι. Άντε, ούτε.
2: Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα που περιέχει τη λέξη αίμα. Είναι από την ταινία «Πυρετός στην άσφαλτο». Ταινία του 1967. Πόσα χρόνια έχουν περάσει? 59 χρόνια. Εγώ γεννήθηκα το 66. Φοβερή. Αστυνομικό. Δραματικό θρίλερ, νουάρ. Ένα βράδυ, ο αρχιφύλακας Μέρκος, τον οποίο υποδίεται ο Γιώργος Φούντας, επικεφαλής περιπολικού της αμέσου δράσεως, βρίσκεται μπροστά σε ένα τρομερό δίλημα. Να μεταφέρει στο νοσοκομείο το σπάνιας ομάδας αίμα ρέζους αρνητικό, το οποίο χρειάζεται η γυναίκα του και το αγέννητο παιδί τους, η οποία γυναίκα του καταβάλει τεράστιες προσπάθειες για να μείνει έγκυος. Να δώσει το αίμα στη γυναίκα του για να μην χάσει το παιδί και να μην πεθάνει η ίδια, ή να σώσει τα 30 παιδάκια που πηγαίνουν σε λεωφορείο με ένα δραπέτη φρενοκομείου στη θέση του οδηγού. Ο αστυφύλακας Μέρκος προτίμησε να καθυστερήσει το αίμα για να σώσει τα παιδιά. Φέδων Γεωργίτσης, Τζένι Λουσέα, Νόρα Βαλσάμι, Σπύρος Καλογύρου. Να τη δείτε την ταινία. Κυρίες, κύριοι,